Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο eshop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣ Άρης. We are the colors.
5: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
6: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
5: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
6: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
5: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
6: Και μετά?
5: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
4: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και ejectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα,
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast

0: 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα. Καλημέρα στην πόλη του Θεού.

0: Ένας Άρης να το βγει στο ποτήρι τουλάχιστον για ένα ημίχρονο. Ένας Άρης να τον απολαμβάνεις. Ένας Άρης ώστε να βλέπεις τα παιδάκια, τα 8χρονα, τα 5χρονα, τα 10χρονα, 15χρονα και τα παιδάκια τα 50χρονα να χαίρονται. Πόσο δε χόρτερα να βλέπω το Αλεξάνδριο. Πόσο δε χόρτερα να βλέπω αυτόν τον κόσμο επιτέλους να χαμογελάει. Πόσο ανάγκη το έχει ο Αριανός αυτό.
1: Χρόνια σε περίμενα κι ήρθες μια βραδιά.
0: Το επόμενο πάρτι 5,5 ώρα με την ΝΑΕΚ στο παλέ.
1: Η ζωή μου άλλαξε και η μέρα.
0: Και μετά με τους Ιταλούς της Τορντόνα.
1: Σε γενιό και χαρά. Η ζωή μου άλλαξε και η μέρα.
0: Και περιμένουμε κάθε στιγμή να την απολαύσουμε.

τα παιδιά, οι μπασκετμπολίστες, οι αθλητές, οι προπονητές έχουν ένα σκοπό να... έχουν μια δουλειά να κάνουν φέτος. Να στείλουν τον Άρη στην κορυφή της Ευρώπης. Να στείλουν τον Άρη στην Ευρωλίγκα. Και μετά θα αρχίσει ξανά εκ νέου το άλλο κεφάλαιο. Ο Άρης δεν στήθηκε, δεν οργανώθηκε για να κερδίσει την Μπούργος. Στήθηκε, οργανώθηκε, δομήθηκε για να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης.

ζωή. 93-80 ο Άρης στην Μπούργος με συνοπτικές διαδικασίες πριν να αρχίσει το μάτς. Ένα αποτέλεσμα το οποίο είχε προδιαγραφεί πολύ πριν το τζάμπολ. Ένα αποτέλεσμα το οποίο το είχε προδιαγράψει ήδη ο κόσμος του Άρη. Θα πάμε σε μηνύματα, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε. 40 λεπτά αγωνιστικά, 2 ώρες περίπου και παραπάνω, 3 ώρες. Ο κόσμος του Άρη απολάμβανε την ομάδα του. Και όλοι εμείς που δεν είχαμε την ευτυχία να είμαστε μες στο παλέ, απολαμβάναμε τον Άρη μας. Απολαμβάναμε την Αριανάρα. Όπου και να έμπαινες, όπου και να κοιτούσες, όπου και να σε οποιοδήποτε site κι αν έπεφτε το βλέμμα σου, μόνο Άρης. Όλη η Ευρώπη περίμενε πώς και πώς και την δικαιώσαμε για όλα αυτά που τους προσφέραμε. Ένα παλέ που όταν έρχεσαι σε Θεσσαλονίκη σαν επισκέπτης, ένα από τα πράγματα που θέλεις να κάνεις είναι να επισκεφτείς αυτό το μυθικό παλέ. Αυτό τον χώρο ο οποίος αποτελεί πραγματικά πόθο να το γνωρίσουν όλοι οι μπασκετόφιλοι του πλανήτη. Ένα μέρος, ένας χώρος ο οποίος, και αυτό είναι αλήθεια, όταν έρχονται εκδρομές στα σχολεία στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο πρωτόκολλο αναφέρεται ότι πρέπει να επισκεφτούμε και το παλέ. Ένα μνημείο πολιτισμού. Ένα παλέ αναβαθμισμένο, ανακαινισμένο. Ένα παλέ αξιοπρεπέστατο για να συνεχίσει να φιλοξενεί τον Άρη μέχρι να μπει ο Άρης στο καινούργιο του σπίτι. Που πρέπει να αποτελεί τον απόλυτο στόχο αυτής της ομάδος.

Θα διαβάσω ένα μήνυμα του Χαμπί το χθεσινό. Αν και είδα να στέλνει μήνυμα τώρα, αλλά διαβάσω το χθεσινό, το οποίο όπως υπογράφω λέει: όσο είναι στο παρκέ, λέει ο Μοκόκα, η άμυνα δαγκώνει. Αν λίγο, λίγο ακόμα βελτιωθεί ο Μόργαν, ο οποίος εχθές έδωσε κάποια σημάδια παρουσίας, θέλει πολλά ακόμα, θεωρώ. Μπορεί μάλλον πολλά ακόμα, θεωρώ. Τότε θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Απόψε κερδίσαμε εύκολα, δίχως ο Έρου να κάνει το καλό παιχνίδι, όπως μας έχει δείξει ως τώρα, με τον Λιντέλ εκτός κυριολεκτικά και με μέτριο τρίποντο. Όταν αυτή η ομάδα ρολάρει, θα είναι σαν τη Λερναία Ήδρα, φίλε. Η Λερναία Ήδρα είναι πραγματικά πολύ σωστός χαρακτηρισμός που μπορεί να αποδοθεί, να επιβεβαιωθεί μέσα στη χρονιά. Δεν θα έχει μόνο ένα-δύο στάρ που θα περιμένει να δείξει το σκορ και να ξέρει, λέει, από πού να το περιμένει. Φίλε, λέει, περιμένω και τον Γιώβιτς, λέει ο Χαμπίτο, με πολλά περιθώρια βελτίωση που δείχνει να έχει αυτή η ομάδα. Δεν γίνεται να μην σε φτιάχνουν, λέει, τα πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Ο Γιάννης λέει: εγώ θέλω Ευρωλίγκα μόνο με την κατάκτηση του Ευρωπαίου. Θέλω πολλά. Όχι, Γιάννη, όχι, παλικάρι μου. Την κατάκτηση του Ευρωπαίου τη θέλει όλος ο κόσμος του Άρη και θέλει να μπει η ομάδα στην Ευρωλίγκα με αυτόν τον τρόπο, όντως. Καλημέρα στον καλύτερο λαό του κόσμου. Καλημέρα, Αριανάρα. Καλημέρα, Μίτσο. Καλημέρα, Σπύρο. Άρης, τη λέξη Άρης. Τη λέξη Άρης να βγαίνει από το στόμα σας και να την γουστάρετε. Να γεμίζει το στόμα σας. Και όλες σας οι αναρτήσεις σας να γράφουνε Άρης. Καλημέρα, λέει, άκουσα την εισαγωγή του τραγουδιού και έσκασα στα γέλια. Στα 50 μου η φωνή δεν βγαίνει. Έχουμε και τα παιδιά τα 50χρονα που τα απολαμβάνουν και αυτά. Αλλά η γκάβλα είναι να βλέπεις τα παιδιά τα 10χρονα, τα 12χρονα, τα 13χρονα. Αυτά είναι όλη η απόλαυση. Έφερε ένας φίλος ο Σάκης ο Γούλας, εξαιρετικός. Έφερε το γιο του και να βλέπατε το πρόσωπό του μόνο. Να βλέπατε το πρόσωπό του όταν απολάμβανε τον Άρη. Τον Άρη μας. Χάτσι, καλημέρα. Στο έχω πει, η καρφιτσόδικη εμφάνιση και το αποτέλεσμα στην καρδίτσα στα αποδυτήρια με το μαχαίρι στα δόντια σε κάθε μάτς από εδώ και πέρα. Σε κάθε μάτς, όπως το λες, σε κάθε μάτς. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για ένα μάτς το οποίο ο Άρης δεν θα βάλει το μαχαίρι στα δόντια.

2-3-13-28-8-28 μπορείτε να καλέσετε, γιατί έτσι να σας ακούσω, να ακούσω την, το πώς κοιμηθήκατε χτες, γιατί δεν μπορώ να ακούω μόνο ότι δεν κοιμήθηκα από τα νεύρα μου. Δεν μπορώ να ακούω μόνο τρελάθηκα, με γύρισε το μυαλό, το στομάχι μου έσφιξε. Ας ακούσω και αυτό που πρέπει να γίνει μόνιμη πλέον συνήθεια. Να μην κοιμόμαστε από τη χαρά μας, από την ικανοποίησή μας. Ένας Άρης που το σημαντικότερο απ' όλα έχει δώσει την αίσθηση, και νομίζω ότι είναι και μεγάλη αλήθεια αυτό, όταν τελείωσε το μάτς, όλοι μας νομίζω, ανεξαιρέτως, από αυτό που είδαμε, είπαμε έχουμε πολλά ακόμα να δούμε. Δεν ευχαριστηθήκαμε αυτό που είδαμε μόνο. Ευχαριστηθήκαμε αυτό που μας έπεισαν μέσα στο παρκέ ότι μπορούν να κάνουν. Ευχαριστηθήκαμε μόνο στην προοπτική που λέμε ότι κάθε μέρα θα είναι και καλύτερη αυτή η ομάδα. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης αυτής της ομάδας, και αν το σημείο εκκίνησης είναι αυτό το 2-2 στο EuroCup, έχουμε όλη την περιέργεια και την κάβλα να δούμε ποιο είναι το πικ της ομάδας αυτής.

0: Επιτέλους ένας παίκτης να είναι μέσα στο παρκή και να τραγουδάει τα συνθήματα Θανάσης και να τρελαίνεται και να το νιώθει. Φοβερός χαραλαμπόπουλος στην οικονομία του παιχνιδιού. Ο Θανάσης, παιδιά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε για να παίζει τον Άρη. Και επειδή δεν μπορεί να παίζει στον μπάσκετ μέχρι όσο θέλει, αποφάσισε να μείνει στον Άρη όσο θέλει. Όσο θέλει θα μείνει στον Άρη να κάνει ό,τι θέλει και να προσφέρει όπως θέλει. Με την οικογένεια Αντετοκούνμπο φυσικά στο διαδίκτυο, τον Γιάννη να τρελαίνεται από αυτά που βλέπει και να μοιράζει κεφαλικά σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Για να δούμε, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Με ψάχνετε?
0: Ναι ρε φίλε. Δηλαδή γιατί πρέπει να ακούω? Δεν κοιμήθηκα από τα νεύρα μου, δεν κοιμήθηκα από το στομάχι, με έσφιξε, δεν κοιμήθηκα από τα... Γιατί πρέπει να πω μια φορά να ακούσω, δεν κοιμήθηκα από την ικανοποίηση.
1: Φώναξε το όνομά μου και είπα να πάρω τηλέφωνο.
0: Για πες.
1: Τίποτα ρε παιδί μου. Ονειρεύομαι τη στιγμή που θα το πάρει ο Θανάσης και θα το σηκώσει.
0: Ο Θανάσης θα το πάρει, ναι ρε φίλε.
1: Νομίζω ότι το δικαιούται.
0: Πώς ένας άνθρωπος τον νιώθεις και τον αντιλαμβάνεσαι ρε φίλε, ενώ δεν μετράει πολλά χρόνια η γνωριμία μας, αλλά είναι σαν να γεννήθηκε στο παλέ.
1: Ναι, δηλαδή όποιος μπορεί να λέει κάτι διαφορετικά για αυτό το χαρακτήρα, διότι ο χαρακτήρας του είναι έτσι.
0: Έτσι είναι ο χαρακτήρας.
1: Ο άνθρωπος δει τα πάντα κάθε στιγμή.
0: Ναι.
1: Δει τα πάντα κάθε στιγμή και φαντάζομαι ότι είναι έτσι και τη κοινωνική του τη ζωή.
0: Λογικά.
1: Έτσι. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που θα πει ας πούμε ότι ο Θανάσης δεν αγαπιέται.
0: Κοίταξε να δεις, αναλόγως τη ομάδα είσαι.
1: Α, μην νομίζεις.
0: Αναλόγως τη ομάδα είσαι, γιατί τα παιδιά δίπλα κεφαλικό έχουν πάθει.
1: Όλοι θα θέλανε έναν τέτοιο...
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που τον έχουν, τα συναισθήματά τους είναι πλέον με βάση...
1: Μην πιάνεις τώρα μια μερίδα τι έχει την εντύπωση ότι η φίλαθλη αυτήν της ομάδας, η νορμάλα εγκεφαλικά τακτοποιημένη, θα το κουτάρουν. Πώς θα το κάνουν τώρα. Τέλος πάντων, θέλω να μου πεις λίγο το νούμερο. Ήτανε 10 ή 11 τα τρίποντα.
0: 11.
1: Μπορείς να δεις.
0: Α, το δω.
1: Λοιπόν.
0: Ο Ιάσπας θα με το στείλει κατευθείαν αυτό.
1: Θα το στείλουν τα παιδιά, ναι. Ο Βασίλης έκανε, το Λιόπουλος έκανε μια πολύ μεστή εμφάνιση.
0: Εκείνες οι δύο συνεχόμενες ασίστ στον Αντετοκούνμπο, πόσο ναι. Τις χάρηκα ρε φίλε.
1: Ναι, βλέπεις καμιά φορά που λένε οι προπονητές, ας πούμε, μπορεί να μην έβαλε αλλά στη δημιουργία ήταν καλός. Το Χαραλαμπόπουλο που τον σούραμε, που το λένε γεννιέται.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Τα κρεμασμένα τρίποντα και τα κρεμασμένα καλάθια στο δεύτερο ημίχρονο, τα κρεμασμένα, όχι τα lay-up, ήτανε καλάθια, άμα θυμάστε, εκεί που αυτοί πήγανε στο 12, 14, 15, παπ, ξανά επάνω, παπ, ξανά επάνω. Αυτά είναι τα μεγάλα καλάθια. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ είδαμε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν μαγικά τα πράγματα, υπό την έννοια ότι ρε παιδί μου βγήκανε και θεαματικές φάσεις.
0: Ένα τρίποντο έβαλε ο Μήτρου Λοκ.
1: Δύο το
0: Λιόπουλος. Ένα ο Ρόμπινσον, δύο. Δύο το Λιόπουλος, τέσσερα. Τρία ο Δημητρίεβιτς, επτά.
1: Ο Λιντέλ, ένα.
0: Τρία ο Μόργαν, δέκα. Ένα ο Λιντέλ, έντεκα. Και ένα ο Χαραλαμπόπουλος 12. Και ένα ο Μοκόκα 13.
1: Ναι. Και υπάρχει περίπτωση να χάσει μια ομάδα με 13 τρίποντα?
0: Μπορώ
1: να το παίρνει σε κάθε αγώνα να βάζουμε 13, έτσι?
0: Νομίζω μπορούμε να βάλουμε και παραπάνω.
1: Όχι, δεν είναι. Κάθε 13 να είναι. Δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Στα πόσα όμως?
1: Στα 32.
0: 32? Ένα στα 4. 4 σούταρε ο Μητρολόγ. 4 ο Τολιόπουλος 8, 4 ο Ρόμπινσον 12, 8 ο Δημητρίγεβιτς 20, ο Μόργαν 11,
2: 31, ο Λίντελ άλλο 1-32, ο Χαραμπόπουλος 3-3, ο Χαραμπόπουλος 35 και 5 ο Πουγκός 40, 13-40, 30%.
1: Α, σουτάραμε 40, αρκετά
2: ναι.
1: Ήταν.
2: Ναι, 30% είχαμε, 33, 33%.
1: Εντάξει.
2: 13-40, 13-39 πες τέλος πάντων. 33%.
1: Συμμαζεμένα πράγματα.
2: Εντάξει, 1-3 βάζαμε.
1: Από την αντίπαλη ομάδα αυτός που έβαλε τους πολλούς δεν ήταν ο ηγέτης τους, ο πρώτος παίκτης τους που λένε, έτσι δεν είναι.
2: 11-34 λέει ο Φίλιππος είχαμε. Εγώ τι μετράω εδώ πέρα ρε παιδιά. Εγώ έχω τους πόντους μπροστά μου και τα μέτρησα έτσι με καλλιστικά.
1: Μήπως μέτρησε τα δίποντα.
2: Όχι ρε. 1-4 τρίπο το Μήτρου Λόγκ. 2-4 τρίποντα ο Τολιόπουλος. Ο Ρόμπινσον 1-4 τρίποντα. Έτσι γράφει το σπον 24 που βλέπω μπροστά μου. Λέει,
1: α, πω. Α, ναι.
2: Εντάξει, τώρα έτσι τα μέτρησα εγώ μπακαλίστηκα. Κατάλαβε. Δηλαδή δεν το έχω σαν στατιστική. Τώρα μου το στέλνουν κάτι διαφορετικό. Μου στέλνουν άλλοι. Τέλος πάντων, κάπου 1-3 ήταν. 33% είχαν.
1: Ωραία, άσε αυτό τώρα. Πάμε στο άλλο που είπε για τα μικρά παιδάκια. Και εγώ δίπλα μου είχα.
2: Είχε.
1: Ναι ρε παιδί μου,
2: ήταν
1: αυτό που σου έλεγα τα ματάκια του στο τέλος.
2: Τα μάτια αυτών των παιδιών, εννοείται.
1: Στο τέλος ρε φίλε, για εμένα, αυτή είναι όλη η χαρά μου εμένα που πάω στο κήπεδο. Να βλέπω αυτά τα προσωπάκια να χαμογελάνε, ξέρω εγώ, στην αγκαλιά του παπά.
2: Έτσι. Έτσι.
1: Τώρα εμείς γι' αυτά γίνεται όλα. Έτσι κερδίζεις. Δεν χάνεις. Την παιδική ψυχή εννοώ, την κερδίζει. Λοιπόν, όλα ήταν όμορφα, όλα ήταν ωραία. Καλά, το βιντεάκι με το κασκόλ.
2: Ποιο από όλα βιντεάκι? Ποιο από όλα που γέμισε το διαδίκτυο με δεκάδες βιντεάκια?
1: Κρατάει τα χαρτάκια ο... Να το πούμε για την πλάκα μου, που το λέμε ο Κινέζος.
2: Ναι, εντάξει, ναι. Έτσι,
1: και κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, με τον άλλο δίπλα του, ο γήπεδος σηκώνει τα κασκόλ και ο άλλος τον κάνει νεύμα, ξέρω εγώ. Τα πρέπει να ετοιμαστούμε, ξέρω εγώ, ναι. Ρε φίλε,
2: εγώ ξέρεις που ξέρεις που απόρρεις, δεν το είδες εσύ, δεν το είδες. Εσύ στο γήπεδο, εγώ το βλέπω, το είδα στην τηλεόραση. Λοιπόν, και είναι κάποια στιγμή που Σιάω, έχει σηκωθεί, κάνει μια βηματίζει στο παρκέ και με τα πόδια του λίγος μπρόχνει τα χαρτιά εκεί που μαζεύαν όλοι οι άλλοι.
1: Ναι.
2: Και λέει ο speaker τώρα και λέει, βλέπουμε εδώ, λέει, τον ιδιοκτήτη του Άρη, βλέπουμε, λέει, τι κάνει, ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο, λέει, εντάξει, λέει, δεν σκούπισε κιόλας, αλλά βοηθάει με τον τρόπο του.
1: Ναι.
2: Και λέω εγώ, είσαι πολύ αφελής αν νόμιζες ότι αν είχε μια σκούπα δεν θα το έκανε.
1: Θα το
2: έκανε 1000%. Εγώ απορώ πως δεν το έκανε.
1: Άμα είχε σκούπα...
2: Δεν είχε μπροστά του σκούπα. Πιστεύω ότι το βλέμμα του αναζήτησε μια σκούπα αλλά δεν βρήκε.
1: Έψαχνε μια.
2: Στάνταρ. Στάνταρ.
1: Έχεις δίκιο.
2: Στάνταρ. Θεούλης.
1: 6 ώρα, θα σε πω κάτι, 6 ώρα ήμουνα εκεί. Στις 6:20, φίλε, 6:15 με 6:20, τρόμαξα. Λέω, να ξέρεις, είναι κοντά οι μέρες εκείνες, ξέρεις ποιες μέρες.
2: Ναι, ναι.
1: Όταν 7:10 πήγα στην ουρά, πρόλαβα, ήμασταν καμιά δεκαριά, με το που ανέβηκα στις σκάλες. Καθικά είδα καμιά 100 από πίσω στην ουρά. Δηλαδή θα έρθουν εκείνες τις στιγμές.
2: Όταν έκανε την πρώτη σύνδεση στο παλέ και...
1: Στη σκάλα.
2: Όταν έκανε την πρώτη σύνδεση στο παλέ και κάποια στιγμή έκανε, παιδί μου, βόλτα η κάμερα στον κόσμο και το βλέπαμε. Και βλέπαμε τον κόσμο στιβαγμένο και δεν μιλάμε για πάστομα τώρα, έχει αστεία. Και λέει ένας φίλος, λέει, ρε φίλε, λέει, εμείς, λέει, το παλέ χωράει, λέει, λιγότερο κόσμο, η χωρητικό ετάτο χωράει λιγότερο από το κρατικό. Εχθές, λέει, προχτές βλέπαμε έναν αγώνα του συμπολίτη με τον γύρο αυτό με τη Μανέα, σαν ποιο ήταν. Εκείνο το περιβόητο sold out, το οποίο είδαμε τα μάτια μας, είδανε πάρα πολλά διακατηθίσματα. Ναι, ένα sold out με άδεια κατηθίσματα δεν μου ξαναδεί. Λέει, πώς πιστεύω ότι τώρα μέσα στο παλέ έχει περισσότερο κόσμο από το sold out της Πηλίας που έχει περισσότερο χωρητικότητα? Πώς το πιστεύω, λέει, αυτό, λέει, τώρα.
1: Δεν θέλω να πάω σε αυτές τις συγκρίσεις.
2: Όχι, το είχε πλάκα.
1: στο συγκεκριμένο άθλημα είναι ανούσια η σύγκριση με δύο διαφορετικούς κόσμους.
2: 100%. Το ζω καθημερινά. Το ζω καθημερινά.
1: Δεν το κάνουμε σύγκριση. Ήταν όμορφο. Θα είναι όμορφο τώρα 4 συνεχόμενα βράδια. Και θα είναι αυτό που λένε πλέον, δεν πάω μία ώρα και μισή ώρα. Πλέον οι ώρες θα μικραίνουν, κατάλαβες τι θέλω να το πω. Γιατί ένα μάτσο στις 8 θα φεύγουμε στις 5 από το σύνολο.
2: Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν. Είδα τελεστία. Να είσαι καλά, Θανάση, να πάρουμε κι άλλους. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Για να πάρουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Δημήτρη, ένα λεπτό, καλημέρα. Όχι. Τώρα Δημήτρη, καλημέρα.
3: Δεν μου λες από τι να ξεκινήσουμε πρώτα, από το αγωνιστικό ή από αυτό το πράγμα το απίστευτο που ζήσαμε χθες, πες μου.
2: Νομίζω ότι καλύτερα είναι να... το αγωνιστικό θεωρώ ότι έχει ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης.
3: Όχι, αλλά έχει πολύ ζούμε και το αγωνιστικό και θα σου πω τι εννοώ. Εγώ θα ξεκινήσω σήμερα από το αγωνιστικό και θα σου πω λοιπόν το εξής. Τελικά όλα επειδή φαίνονται μέσα στο γήπεδο, αυτό το μπάσκετ, φίλε, που φαίνεται ότι πάνε, γιατί ακόμη δεν έχει τα διαστήματα και όλο θα μεγαλώνουν τα διαστήματα, που πάνε να παίξει ο Σπανούλης, το καταλάβανε και οι μεγάλοι δημοσιογράφοι που χαϊπάρανε και μπουστάρανε τόσο πολύ τους δίπλα ότι και κάποιοι λέγανε ότι θα σπάσει. Ξέρεις τι λέγανε χθες? Αυτό το μπάσκετ, λέει, είναι το μπάσκετ που δεν ζεις ούτε πεθαίνεις με το τρίποντο. Είναι το μπάσκετ που προσπαθείς να κερδίσεις ακόμη και σε μέρα που δεν θα μπαίνουν τα σουτ. Αυτό το πράγμα, φίλε, ήθελα κάποια στιγμή να δω στον Άρη και δεν το είδα πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς δεν είχαμε και το ρόστερ να το δω. Να παίζεις ένα μπάσκετ που μπορεί να τα σπάσεις, αλλά να μπορέσεις να τον πνίξεις τον αντίπαλο.
2: Φάνηκε ξεκάθαρα αυτό με τη Λεμάν. Φάνηκε. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο από τη Γαλλία.
3: Ναι. Χθες κάποια στιγμή ήταν τόσο πολύ κοντά στο. Τα καλάθια ήταν τόσο κοντά αυτό που λέμε. Safe καλάθια, δηλαδή με συνεργασίες μέσα στο καλάθι, με έκοβαν μέσα, παίζαν χωρίς την μπάλα. Όχι αυτό το πράγμα, 50 τρίποντα, μπήκα τα 30, κέρδισα τους Lakers, μπήκε το ένα, έχασα από την... δεν θέλω να πω τώρα καμιά ομάδα για να μην προσβάλλω, βάλω ό,τι θέλεις. Αυτό το μπάσκετ πραγματικά εμένα μ' αρέσει, δηλαδή δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, να μπορεί η ομάδα και σε μια άσχημη μέρα από το τρίποντο να διεκδικήσει παιχνίδια από τον αντίπαλο. Δεν ξέρω να συμφωνήσω.
2: Όχι, έτσι είναι. Εγώ συμφωνώ και αυτό είναι, νομίζω είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας. Ότι έχει αποφασίσει να ζει για να κερδίζει. Έχει αποφασίσει ότι θα πρέπει να βρει χίλιους και έναν τρόπο για να κερδίσει.
3: Μπράβο.
2: Μπορεί να γίνει και με το τρίποντο. Μπορεί και να γίνει και με το τρίποντο.
3: Ναι, μπορεί. Γι' αυτό, αγαπητοί Αργιανοί, πήραμε και Μοκόκα και δεν πήραμε μόνο. Γιατί δεν μπορούσε να πάρει τον Οσμάν. Ενώ παίχτησα τον Οσμάν, έτσι τον Οσμάν ήθελα να τον δώσουμε στον Πακ. Άλλο λέω. Δεν μπορούσε. Ό,τι θέλει μπορούσε να κάνει.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα που είσαι Οσμάν, καταπληκτική η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έτσι. Καταπληκτική η δήλωση.
3: Έπως.
2: Την άκουσες, έτσι. Την απόλαυσε όλη η Ελλάδα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το είπε και τι το ρωτήθηκε, ας πούμε, τι ακριβώς του είπανε. Δεν ξέρω πώς.
3: Για θύμισέ μου όμως ακριβώς πώς το είπε, γιατί.
2: Είπε, γιατί λέει, πιστεύετε ότι δεν θα πω εγώ να μην μπει ο Πάχος στην Ευρωλίγκα. Φυσικά και θα πω, θα πω τι.
3: Ρωτήθηκε γιατί.
2: Δεν ξέρω πώς έγινε. Τόσο... Εγώ το διάβασα σε τίτλο σε όλα τα site. Προσπαθώ να καταλάβω πώς το είπε, με τι αφορμή. Δηλαδή, τι του είπανε, τη γνώμη.
3: Ωραία σύνδεση μου έκανες τώρα που είπες τη λέξη Ευρωλίγκα. Εγώ θα κάνω την απλή ερώτηση, γιατί πραγματικά όλοι αυτοί που λέγανε και είναι επιλεχτοί και. Είδαν, είχε πάω και Μανδρέσα την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, τώρα έπαιζαν εκτός αυτή τη βδομάδα.
2: Ναι.
3: Έτσι,
2: ναι.
3: Που ήταν sold out. Είχε μια εικόνα το κήπεδο. Εγώ δεν λέω ότι. Και ήταν και το χθεσινό. Και είσαι δεν ξέρω πώς τον λένε, ο Τσούς, δεν θυμάμαι και το όνομά του. Είσαι οποιοδήποτε, είσαι από τους Ευρωλίγκα.
2: Κάτι σχέση έχουν οι γεγονός.
3: Υπάρχει περίπτωση τώρα, ειλικρινά, ενώ ξέρεις ότι δισεκατομμύρια από τη μια πλευρά, δηλαδή οικονομικό δεν υπάρχει θέμα. Θέμα μπραντ δεν υπάρχει θέμα. Ότι ο Άρης είναι έτοιμος μπροστά στον μπραντ. Βλέπεις και αυτό το γήπεδο. Πες μου ρε παιδί μου ειλικρινά, γιατί ακούω και τώρα βέβαια δεν το λένε, ακούω εδώ και μια εβδομάδα, είναι σίγουρο ότι αν πάρουν μία θα πάρουν το δίπλα και τους δίπλα. Πες μου αν είναι μία στο εκατομμύριο να είσαι ένας από αυτούς και να σκεφτείς ότι θα αφήσεις τον Άρη εκτός και θα πάρεις αυτή την ομάδα. Δηλαδή πραγματικά να βάλεις τέτοιο αυτογκόλ. Είσαι εσύ ρε παιδί μου αυτός που ελέγχει πράγματα, είσαι μέσα σε αυτούς που θα επιλέξουν τους αξιωματούχους Ευρωλίγα. Πες μου ποιον θα διαλέξεις. Ξέχνα του Ισαριανό. Βλέπει τι δύο εικόνε.
2: Προσβάλλουμε την ανθρώπινη νοημοσύνη να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση.
3: Κι όμως, φίλε, την προσβάλλαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα φυσικά κατάπιαν τις γλώσσες. Τώρα αρχίσαν και λένε ότι τελικά λέει μάλλον μπορεί να μην μπει και κανένας, γιατί αν μπει το NBA και δεν ξέρουμε και πάει για του χρόνου. Όταν δηλαδή κάποιοι εδώ ουρλιάζανε και λέγανε μπήκε με franchise και εμείς δεν θα μπούμε. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Δεν ξέρει ο δικός μας που είναι στην Αμερική και ζει όλες και ξέρει τα πάντα. Και ξέραν αυτοί καλύτερα εδώ πέρα. Πραγματικά, Δημήτρη, τόσο εδώ μετά την καρδίτσα, το τι διάβασα και το τι άκουσα. Δηλαδή, έχασε 3 σούτ ο Μόργαν, έχασε και 3 ο Δημητρίου. Χθες δηλαδή αυτοί οι παίκτες που ο Δημητρίου ήταν ο κορυφαίος, ξαναέμαθε τον μπάσκετ που είχε ξεχάσει την καρδίτσα. Η καρδίτσα ήταν μία παρένθεση τραγική που την ξεχάσαμε, δεν υπάρχει, δεν μπήκαμε πνευματικά ποτέ. Συμβαίνουν αυτά στο παγκόσμιο μπάσκετ. Λοιπόν, να το απολαύσουμε. Τώρα έρχεται και η ΑΕΚ. Θα περάσει και αυτή από το τέτοιο. Θα κάνει
2: η ΑΕΚ. Πώς τόσωσε το στραπάτσο η ΑΕΚ. Πώς τόσωσε.
3: Εγώ φίλε, πραγματικά είναι πολύ άτυχη η ΑΕΚ τώρα με αυτό το πρόγραμμα που έχει. Γιατί είναι τώρα στα ντουζένια η ομάδα. Πρώτα μάτσο παλαιό. Ο κόσμος καταλαβαίνει πως είναι και θα νιώσει και αυτή. Εντάξει. Αυτό που ένιωσαν και χθες οι Ισπανοί. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα. Με βοηθάνε εδώ τα παιδιά. Ευχαριστώ όλους. Και 2, 3, 4 ανθρώπους κατευθείαν τρέξανε να μου το προμηθοποιήθηκαν να με βοηθήσουν για να μου λύσουν την απορία. Ο Γιανακόπος λέει: ρωτήθηκε στο Instagram από έναν φίλο του συμπολίτη και του απάντησε. Δηλαδή, του είπε ο συμπολίτης, ο παδός, ότι 12.45 είχαμε, Γιώργο, 12.45 λέει, δεν τα μέτρησε καλά. Του είπε ο φίλος του ΠΑΟΚ ότι σας παρακαλώ κύριε Γιανακόπουλε, ψηφίστε υπέρ του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγα και λέει, μα είναι δυνατό λίγο να... Μάλιστα. Okay. Εντάξει, παιδιά, τα γλωσσόφυλλα μπορείτε να τα δίνετε μπροστά στις κάμερες, πίσω από τις κάμερες, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να θέλετε να... ανακοινώσετε και καμιά συνδιοίκηση των ομάδων. Δεν ξέρω, μπορεί να ενεργείτε όπως θέλετε. Σας απολαμβάνουμε με αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί μεταξύ Δημήτρη Γιανακόπουλου και Μιστακίδη, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Μια κατάσταση που ξεκίνησε από τον Οσμάν, που συνεχίστηκε με το τουρνά του Γιανακόπουλου, που συνεχίστηκε με το ότι ο Παναθηναϊκός ο Γιανακόπουλος τοποθετήθηκε για σφύριγμα εις βάρος του ΠΑΟΚ. Αυτός δεν ξέρω τι ακριβώς ρόλο έχει. Έχει το ρόλο του εκπροσώπου τύπου. Δεν ξέρω τι φάση είναι αυτό. Τώρα έχουμε και τέταρτο επεισόδιο στο σύριαλ να λέει ο Γιανακόπουλος αυτά που είπε. Σας απολαμβάνουμε, παιδιά. Απλά να ξέρετε ότι σας απολαμβάνει και όλη η Ελλάδα και ότι δίνετε μεγάλες στιγμές, έτσι, χαρίζετε μεγάλες στιγμές αγάπης και λατρείας και το νέο σας love story το παρακολουθούμε με αγωνία. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Χατζή.
2: Τι γίνεται?
4: Καλά, Αποστόλης από Ρόδο.
2: Γεια σου ρε Αποστόλη, γεια σου ρε. Καλημέρα στη Ρόδο. Καλά.
4: Όλα καλά, όλα από υγεία.
2: Ναι, δόξα τω Θεώ.
4: Δόξα τω Θεώ, του Παναγαθώ. Τώρα ας υπόσω ότι να πούμε ακόμα δεν υπεξάμε, θα δούμε τώρα πώς θα προσπαθήσει η ομάδα.
2: Ξέρεις τι είναι το καλό ρε Απόστολο, είναι αυτό τώρα που πήγες να πεις και εγώ το έβλεπα χτες με αρκετό κόσμο το παιχνίδι, δεν ήμουν στο γήπεδο, ήμουν στο μαγαζί, το λέω αρκετό κόσμο και έβλεπες ότι πέρα από την ικανοποίηση και την... έβλεπες τον κόσμο να συνοδεύει την ικανοποίηση και η σιγουριά ότι και μια τέτοια ότι εντάξει, ήμασταν ακόμα στην αρχή, δηλαδή η ομάδα ακόμα έχει πάρα πολλά περιθώρια. Δεν είναι αυτό, αυτή η εικόνα είναι ή το πικ της ομάδος, έτσι.
4: Όχι.
2: Αυτό είναι το μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό μήνυμα το οποίο έχουμε εισπράξει από τη χθεσινή ομάδα.
4: Ναι, και από τη διάταξη τύπου του Σπανούλη.
2: Φάνηκε ότι δεν τρελάθηκε με το δεύτερο μήχρονο, δεν ήταν πολύ ευχαριστημένο.
4: Καλά. Από τη διάταξη του Σπανούλη. Ένας δημοσιογράφος το ρώτησε κάτι, λέει για κάποιο αρνητικό. Και απάντησε ο Σπανούλης, κοιτάξτε ρε παιδιά, στο αρνητικά θα κοιτάμε τώρα στον Άρη. Το είδες αυτό?
2: Δεν την είδα αναλυτικά την συνέντευξη. Πληροφορήθηκα ότι είπε ότι το δεύτερο ημίχρονο ότι είχε. Τέτοιο, πώς το λένε. Είχε παράπονο την ομάδα.
4: Το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα με την ΑΕΚ. Ό,τι θα πάθουν οι Ισπανοί θα πάθει και τα.
2: Αυτό πρέπει να ζήσουν όλοι όσοι έρθουν στο παλέ. Όχι η ΑΕΚ, όχι η Μπούργος, όχι κάποιος συγκεκριμένος. Όλοι όσοι θα έρθουν στο παλέ πρέπει να ζήσουν αυτό που έζησαν χθες οι Ισπανοί.
4: Σίγουρα. Τώρα για την μπάλα. Θα δούμε τώρα την Κυριακή με τον Βόλο τι...
2: Την Κυριακή με τον Βόλο 7 η ώρα. 7 η ώρα την Κυριακή, επανακίνηση ποδοσφαιρική δράση. Άρης Βόλος το Χαριλάου, με την ομάδα φυσικά να είναι υποχρεωμένη να κερδίσει. Του κύριου Μπέου που μετράει ένα μείον 3, νομίζω. Δεν ξέρω τώρα αυτό. Τι θα γίνει, θα μείνει, δεν νομίζω να μείνει. Μείον 3 τώρα βέβαια. Θα πω και γι' αυτό πολύ πλάκα. Λέει, βρήκαν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν χειραγωγημένο με το Σούγκρεν τις δηλώσεις. Τον έναν τον δημοσίευσαν, λέει, έχετε ένας φίλος. Θα το πω μετά. Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Έχετε ένας φίλος του συμπολίτη. Δηλαδή, πραγματικά, αν έχουν το θράσος, παιδί μου, οι άνθρωποι. Έχετε ένας φίλος του συμπολίτη, ο κουμπάρος μου. Έρχεται και με λέει. Λέει, ρε, εσύ, λέει, πώς το αντιλαμβάνεσαι, λέει, ότι πήγε να κάνει και χουλιαμά. Δηλαδή, παναθεμάτωνα. Αγόρι μου. Πήγε να κάνει χουλιαμά. Λέει, πώς το αντιλαμβάνεσαι, λέει, ότι σε ένα πράγμα, σε μια υπόθεση που εμπλέκονται δύο ομάδες και βρίσκουν δύο ομάδες για μια χειραγώγηση, ρε παιδί μου, για κάτι που κάνανε, για χειραγώγηση το βρήκαν, για στιγμένο παιχνίδι τους κατηγορήσουν και τους καταδικάσανε. Και την μία ομάδα, λέει, την κάνανε μείον 3 βαθμούς, τον Βόλο, νομίζω, και τον Πανσεραϊκό, νομίζω, μείον 4. Τον κοιτάω. Ξέρετε τα σκυλιά πώς κάνουν όταν κοιτάνε, παιδί μου, και κάνουν το κεφάλι τους έτσι λίγο. Το λέω, τι ομάδα είσαι. Εσύ, λέω, άλλαξες ομάδα. Όχι, λέει, εσύ, τι ομάδα είμαι. Αυτή που ήμουν. Α, δεν άλλαξες. Και με ρωτάς εσύ αυτό το πράγμα. Εσύ με ρωτάς αυτό το πράγμα. Εσύ απορείς πως δύο ομάδες που εμπλέκονται στο ίδιο θέμα, τη μία, λέει, την κάνανε μείον 3, την άλλη μείον 4. Ρε άνθρωποι, λέω, εσάς σας πιάσανε με την ξάνθη, λέω, και τη μία ομάδα την διαλύσανε και τη ρίξανε και την αφανίσανε και σας δώσανε το δικαίωμα να παίξετε και στο πάνω πρωτάθλημα να το πάρετε κιόλας. Πας καλά το λέω. Εσύ ρωτάς για αυτό το πράγμα. Τι ζώρε, δεν μπαίνει να βρει κάτι άλλο. Εσύ ρωτάς για αυτό το πράγμα. Εσύ ρωτάς πώς γίνεται όταν εμπλέκονται δύο ομάδες στο ίδιο θέμα, κατηγορούνται για το ίδιο θέμα, καταδικάζονται για το ίδιο θέμα, ο ένας να έχει διαλυθεί, να έχει αφανιστεί, να τον έχουμε δώσει την εντολή να φύγει από μπροστά μας και τον άλλον τον επιτρέπουμε να ζει. Εσύ πας καλά τώρα. Μένα βρήκες. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Τι γίνεται?
5: Εγώ καλά, καλά. Ήθελα να πω για το παλικάρι που είπε για την ερώτηση του δημοσιογράφου. Ήταν ο Βλαχόπουλος, την πρώτη ερώτηση που τον έκανε για τα ριμπάντ που χάσαμε.
2: Να.
5: Και του λέει ο Σπανούλης εδώ στον Άρη, μην έχει τη μιζέρια, λέει, μην πέπατε αρνητικά. Ένα αρνητικό είχαμε τόσο καλά. Πάγωσε. Δηλαδή είχε δίκιο, κάτσε ρε φίλε να πω. Εντάξει, τελείωσε. Λοιπόν, αυτό που ήθελε πει το παλικάρι, προφανώς δεν το άκουσε. Ήταν η πρώτη ερώτηση που τον έκανε. Εντάξει.
2: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ τόσο. Δεν ήταν και τόσο κακή η ερώτηση. Ήταν ένα στατιστικό του παιχνιδιού. Γιατί να μην το ρωτήσει.
5: Το τόνισε χαμηλωμένο.
2: Εντάξει.
5: Το τόνισε, εντάξει. Να, λέει, αφήστε τη μιζέρια και πάμε.
2: Καλά, δεν είναι μιζέρια να κάνει να θέσει ένα θέμα τώρα. Είναι και αυτό υπερβολή. Τέλος πάντων.
5: Όλη τη βδομάδα, από εκεί όλη τη βδομάδα. Βγάλαμε όλους τους παίκτες άχρηστος.
2: Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Γιατί το λες ότι το βγάλαμε εμείς? Ο ίδιος ο Σπανούλης δεν το είπε. Γιατί μην τελενέτε τώρα.
5: Δεν είπα το να αλλάξουμε.
2: Τι είπε, άμα δεν μπορείτε, το αλλάξετε, μου είπε. Όποιος δεν μπορεί, να. Γεια σας.
5: Όχι με το πρώτο να μάθω.
2: Τι με το πρώτο, με το πρώτο του είπε ο Σπανούλης. Καλά έκανε. Δηλαδή, δηλαδή δεν μπορώ να σας καταλάβω. Όταν ο οπαδός βλέπει και λέει, είναι μίζερος, όταν ο προπονητής λέει τα ίδια που λέει ο οπαδός, αλλά τα λέει με την ιδιότητα προπονητή, είναι μπράβο του.
5: Ο προπονητής είπε θα τον αφήσουμε ακόμα πρώτο μάτι.
2: Καλά, ο οπαδός τι είπε, διώξε τους. Τι είπε ο Παριάνος, διώξε τους. Ό,τι ακριβώς είπε ο ένας, είπε και ο άλλος. Πώς θα γίνει τώρα.
5: Άμα διαβάσεις τι γραφώ.
2: Μα άκουσα τι είπε ο Σπανούλης στο πρώτο παιχνίδι και τον αποθέωσα κιόλας. Και πολύ καλά τα είπε και μπράβο του. Αλλά τα ίδια τα λέει ο παδός και τον ποινικοποιεί με τον καημένο τον οπαδό.
5: Δεν τον ποινικοποιεί, όχι.
2: Τον καημένο τον οπαδό, ρε φίλε. Με τον οπαδό συνέχεια ύστερα.
5: Όχι, όχι, δεν τα έχουμε.
2: Αφήστε τον οπαδό να. Ό,τι θα βλέπει θα λέει.
5: Είμαστε λίγο γκρινιάρδες με το παραμικρό τώρα, εντάξει.
2: Έχεις ακούσει Ολυμπιακό οπαδό πρωταθλητή Ευρώπης να μιλάει? Έχεις ακούσει? Πείτε και εμένα να δείτε τι λέω. Έχετε ακούσει πάω ξένα λέει το Βιερίνια τα γάρι? Μην λέτε τώρα. Δηλαδή έτσι, αυτό πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά. Το θέμα είναι, φυσικά και θέλει υπομονή. Το θέμα είναι οι πρωταγωνιστές, αυτοί οι οποίοι καλούνται να πράξουν, να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν ώστε να μην εμφανίζεται, να μην δίνουν δικαίωμα να εμφανίζεται η γκρίνια.
5: Συμφωνώ. Και λίγο, και εμείς ακόμη να δώσουμε λίγο.
2: Μια χαρά.
5: Έγινε.
2: Άντε φιλιά. Παναγία μου, πάλι με τον οπαδό, τον καημένο, τον οπαδό. Αφήστε τον οπαδό, ρε.
0: Καλημέρα, ίσα-ίσα θεωρώ ότι χθες η ομάδα σούταρε πολύ σωστά. Περισσότερα τρίποντα και έβαλε αρκετά. Έχει όμως και εναρκτικές. Πλέον θα δεν γίνεται χωρίς τρίποντο. Φυσικά και δεν γίνεται χωρίς τρίποντο. Το τρίποντο είναι το νούμερο ένα στοιχείο αυτή τη στιγμή στο σύγχρονο μπάσκετ. Απλά αυτό το οποίο πάει να κάνει ο Άση, αυτό που ανέλησε ο Δημήτρης, και είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό το οποίο είπε ο Δημήτρης, ο Άρης ο Βασίλης Πανούλη δείχνει να, είναι, να δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση, σε ποια να μπορεί να κερδίζει ακόμα και όταν το τρίποντο δεν μπαίνει. Προφανώς το τρίποντο θα επιχειρηθεί. Προφανώς το τρίποντο είναι σημαντικό και αναπόσταστο κομμάτι της έκφρασης της, του μπάσκετ της εποχής. Αλλά πρέπει να βρεις τον τρόπο να κερδίσεις ακόμα και όταν δεν μπαίνει. Και ο Άρης δείχνει, δεν το έδειξε, θα μου πει στην καρδίτσα, δεν το έδειξε. Το έδειξε στη Γαλλία, το έδειξε και χτες. Και νομίζω ότι σε αυτό δουλεύει ο Άρης. Δουλεύει ώστε να μπορεί η ομάδα να φεύγει με το ροζ φύλλο αγώνα, και όταν, από τη στιγμή που μιλάμε για 5 Οκτωβρίου και η δουλειά έχει, ας το πούμε, πόσο καιρό να έχει που δουλεύει η ομάδα. Ένα μήνα, όχι ένα μήνα, λίγο παραπάνω. Νομίζω πόσο, πότε άρχισε η προετοιμασία, ρε παιδί μου, πότε μπήκανε, η πρώτη προπόνηση πότε έγινε, ας το πούμε. Πότε και ο Σπανούλης στην Εθνική και μετά ήρθε και συνέχισε αυτός. Πότε έγινε η πρώτη προπόνηση, πάνω από 5-6 εβδομάδες έχει, δεν νομίζω να έχει. Η ομάδα είναι καινούρια, είναι ολοκένουρια και χτίζεται μέρα με τη μέρα. Έχουμε καταλάβει το στυλ παιχνιδιού το οποίο θέλει ο Βασίλης Σπανούλης. Έχουμε καταλάβει ότι ο Άρης θέλει να κλειδώνει, έχει πρώτη στο μέλημα να κλειδώνει τον αντίπαλο. Έχει πρώτη στο μέλημα να απαγορεύει τον αντίπαλο να ανασάνει. Έχει, θέλει να, έτσι, να μην χρειάζεται να βάλει 100 πόντους για να κερδίσει. Να φτάνουν και οι 90. Να φτάνουν και λίγο λιγότεροι από τους 100. Θα το πω μόνο, θα πω λέει μόνο κάτι, όχι, θα πω μόνο κάτι και όχι κάτι άλλο. Αυτά που έρχονται δεν τα φανταζόμαστε, όπως σου το λέω. Θεωρώ ότι πραγματικά ότι στην ίδια λογική αυτό που έγραψε ο Νίκος, νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές που δεν έχουμε αντιληφθεί το θετικό. Συνήθως ο Αριανός στην πορεία του δεν αντιλαμβάνεται το αρνητικό. Νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές που δεν έχουμε αντιληφθεί την, αυτό που έρχεται στο τι μπορεί να δουν τα μάτια μας σε θετικό επίπεδο. Είναι ίσως η μοναδική φορά στην πορεία αυτού του συλλόγου που έχουμε αυτό το πρόβλημα εισαγωγικά. Δεν είναι καθόλου πρόβλημα βέβαια, δεν πειράζει. Ας υπάρχουν άνθρωποι, ας είμαστε όλοι μας και εγώ και όλοι μας, ακόμα να μην έχουμε συνειδητοποιήσει και εμείς οι ίδιοι τι μπορεί να δούμε από αυτήν την ομάδα. Όχι την επόμενη εβδομάδα, τα επόμενα χρόνια. Και φυσικά δεν θα το δούμε, δεν θα βλέπουμε άσπρο και σε 2 χρόνια θα δούμε μαύρο. Θα βλέπουμε κάθε μέρα και καλύτερο και η ομάδα θα φτάσει κάποια στιγμή στο πικ της που απλά θα την απολαμβάνουμε. Όπως αρχίζουμε σιγά σιγά να γίνεται αυτό. Πάμε να... Μην το λες λέει κάτι ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορεί να γνωρίζει ο καθένας. Προφανώς για να το λες Νίκο και δεν είσαι κανένας που είσαι σε θέση σίγουρα να ξέρεις πραγματάκια. Αλλά... και εγώ ας πούμε δεν ξέρω π.χ. συγκεκριμένα πράγματα, αλλά είμαι πεπισμένος ότι θα δούμε, είμαι πεπισμένος από αυτά που βλέπω, όχι από αυτά που ξέρω παρασκηνιακά ή κάποιος είπε, κάποιος άκουσα, από αυτά που βλέπω, αυτά που βλέπουμε όλοι μας. Έτσι όπως τα αποδικοποιώ, την πρώτη εικόνα δηλαδή, τη βιτρίνα, αυτά τα φανερά, όχι αυτά που δεν βλέπουμε. Θεωρώ ότι θα ζήσουμε απίθανες στιγμές με τον μπασκετικό Άρη τα επόμενα χρόνια. Υγεία να έχουμε και όλα να πάνε όπως έχουν σχεδιαστεί και νομίζω ότι οι επόμενες γενιές θα απολαύσουν έναν Άρη απόλυτο πρωταγωνιστή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όπως του αξίζει, όπως τον μάθαμε εμείς,
2: όπως τον μάθαν όλη η Ευρώπη, όπως θέλει να το βλέπει το ίδιο το άθλημα. Για να δούμε τώρα, χορηγός ώρας και τέτοια πραγματάκια έχουμε και αυτά. Άντε να πάμε σε διαφημισούλες και ερχόμαστε ξανά, μανά.
6: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 9.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
7: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
7: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
7: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πηλαία.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
12: Έλα, Γιώργη!
13: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
12: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
13: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
12: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και Από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
13: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
14: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
13: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
14: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
13: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
12: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το ejection service via μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα.

0: επιλέγετε επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
4: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
3: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
4: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
3: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
4: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
3: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
5: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθώματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λογικό έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
5: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
6: meimaris.com. Meimaris.
7: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

2-3-13-28-28 να πούμε ό,τι εσείς θέλετε για το εχθεσινό σοου του Κιτρινά Μαύρο Σοου. Σε παρκέ και κερκίδα.

0: Ο Παύλος, καλημέρα. Δημήτρη, Ανέστη Πεταλίδη, Γιάννη Ιωαννίδη. Συνεχίζουμε το όραμά σας. Σας ευχαριστούμε. Φίλε, την κάβλα να βλέπεις ο Θανάση να βγάζει άμυνες, να καρφώνει και έπειτα να σιγοτραγουδάει συνθήματα με τον κόσμο που ενώ παίζει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλώς τον άνθρωπο.
1: Καλά είσαι. Λοιπόν,
0: άμα κερδίζω, άρεσε, καλά είμαι.
1: Εάν ακούς, βάλεις τους ραδιοφωνικούς σταθμούς αυτούνων.
0: Α, ναι.
1: Φαινά δεν αναφέρεται το όνομα Άρης, ε.
0: Υπερβολή λίγο τώρα. Εγώ έχω μπροστά μου που το ξέρετε εδώ πέρα μέτρο σπορ που λέει χαμό. Χαμό.
1: Το μέτρο σπορ.
0: Ε, ναι, αυτούς δεν λες.
1: Λέω για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
0: Α.
1: Καθημερινά το όνομα Άρης είναι απογορευμένο να ακούγεται.
0: Δεν ξέρω τώρα τι εννοείς.
1: Να μην τους διαφημίζουμε εμείς. Να αναφέρουμε συνέχεια το όνομά τους. Αυτό ήθελα να πω.
0: Εντάξει. Πάντως, να σε καλά παλικάρι. Πάντως, με μισή καρδιά, αναγκασμένοι δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς. Σήμερα το πρωτοσέλιδο των παιδιών ήταν τρελό πάρτι. Σοου από την ομάδα και από τον κόσμο του Άρη και επίδειξη δύναμη σε βάρος της Μπούργκος. Με τον Ρίτσα Τσιάου, φωτογραφίες, τον Γκάλι. Σπανούλες ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο, όχι όμως το δεύτερο, όταν παίξαμε εγωιστικά. Ορίστε. Το δήλωσε ο Σπανούλης. Πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο, όχι όμως το δεύτερο. Αυτό τι είναι τώρα, γκρίνια και μιζέρια. Τι είναι αυτό. Κερδίσαμε, γιατί έπρεπε να πει ότι δεν είμαστε καλά στο ημίχρονο, αφού κερδίσαμε. Θα μπορούσε κάποιο να πει, άμα το έλεγε ο παδός αυτό. Άμα το έλεγε ο παδός, έτσι θα λέγατε. Το είπε ο κουτς, που πολύ καλά έκανε και το είπε. Όμως τον κουτς είμαι. Εννοείται ότι θα το λέει και εννοείται ότι δεν θα μείνει ευχαριστημένος ποτέ. Αλλά άμα το λέει το στόμα του οπαδού, όχι είσαι μίζερος, όχι είσαι γκρινιάρης, όχι είσαι το ένα, όχι είσαι το άλλο. Άμα το λέει το στόμα του προπονητή, όλα καλά. Φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
2: Πήρα να γκρινιάξω.
0: Και δεν γκρινιάζεις. Δεν καταλαβαίνει Χριστό ο ικανός, ο υγιής, ο σωστός, ο σοβαρός, δεν καταλαβαίνει Χριστό από τον μίζερο, τον γκρινιάρη, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μας γράφει όλους και αποδεικνύει τη σημαντικότητά του.
2: Αν σου πω λίγο κάτι, εννοείται ότι δεν θα γκρινιάξω. Απλώς θέλω να πω ότι...
0: Πες βρε ό,τι θέλεις, δεν γυρίζει το ποτάμι πίσω. Όχι, πες ό,τι θέλεις.
2: Έχεις μια ομάδα που ακόμα και οι παίκτες στις δηλώσεις, όλοι οι παίκτες έχουν καταλάβει ότι γιατί παίζουν μπάσκετ και ξέρουν, είναι αθλητές χρόνια. Ξέρουν ότι η ομάδα η οποία έχει 10 άτομα καινούρια, έχει καινούριο προπονητή, με καινούριους βοηθούς, όλα αυτά τα πράγματα θέλουν ένα χρόνο για να δέσουν. Δεν μπορούν να...
0: Όχι ένα χρόνο, χρονομιολογικά, ένα χρονικό διάστημα.
2: Ένα χρονικό διάστημα. Όλο αυτό το πράγμα για να δέσει θέλει ένα χρονικό διάστημα χ. Τώρα δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα θα δέσουν ή δεν θα δέσουν. Επίσης κάποιοι οι οποίοι έχουν όλα τα χέρια, το βιογραφικό, την εμπειρία, το ένα το άλλο, μπορεί να μην δέσουμε την ομάδα. Εκεί ξέρεις ότι έχεις αυτή τη στιγμή και το χρήμα να το αλλάξεις. Κάναμε ένα πρώτο ημίχρονο που είναι, όπως είπε και ο Σπανούλης, σχεδόν τέλειο. Okay. Και στο δεύτερο ημίχρονο είδε κάποια πράγματα που δεν του άρεσαν. Θα δουλέψει πάνω σε αυτά και θα τα αλλάξει. Εσύ και εγώ πρέπει με τη λογική μας να καθίσουμε και να το σκεφτούμε και να μην αρχίσουμε. Είδατε, πήραμε τον αδελφό του Γιάννη. Όχι, το Θανάση πήρες. Και τον πήρες για συγκεκριμένους λόγους. Και αυτούς τους λόγους βλέπεις ότι στα περισσότερα παιχνίδια που έχει παίξει, στα δίνει. Σε ένα μάτς που όλη η ομάδα δεν υπήρχε, δεν τα έδωσε κι αυτός.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Αυτό το κομμάτι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άσχετο τώρα, Ρίγορ. Ένα δευτερόλεπτο τη σκέψη σου. Στο τζάμπο ποιος πήδηξε στην αρχή. Ο Λιντέλ ή ο Ρόμπινσον. Δεν ξέρεις. Συνέχισε.
2: Ο
0: Μπίρτς. Αυτό, ναι, ο Μπίρτς και ο Λιντέλ Ρόμπινσον. Ο Μπίρτς. Ο Μπίρτς. Ποιος άλλος.
2: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ρε φίλε. Να ακούς την περιγραφή του αυτού που έκανε στον Eurocup. Και να ακούς, παιδιά, τώρα ετοιμαζόμαστε, περιμένουμε να δούμε αυτό που γίνεται κάθε φορά σε αυτό το.
0: Ναι, εγώ εκνευρίστηκα με τον Μπίρτς. Που λέει τώρα, δεν ήξερα, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Εκνευρίστηκα με τον παίχτη μας τέλος πάντων. Που πήδηξε το τζάμπολ. Τι πήδηξε, τι πήδα. Τι πήδα. Έπρεπε να τον μπει και τον άλλον, τον Ισπανό. Μην πειράξει, μεγάλε.
2: Όχι, είσαι λάθος. Περίμενε τώρα, πρέπει να σε βάλω στη θέση. Είσαι λάθος.
0: Γιατί?
2: γιατί πήραμε το, το πήραμε εμείς και το μάτς ξεκίνησε από το 9.58 με επίθεση δίκαιο.
0: Α, με εμάς δεν το πω. Εντάξει, με απάντηση. Εμείς ξεκινήσαμε την μπάλα, δεν ξανάγινε το job. Α, εντάξει. Εντάξει, τότε, συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη τον Πίτσι. Καλά έκανε και τον
2: αυτό το παιχνίδι τελείωσε, το χαιρόμαστε σήμερα, πάμε στο επόμενο. Κάποια στιγμή με στην άλλη εβδομάδα.
0: Για την κατοχή, λέει, πήδηξε, ναι, όντως.
2: Πρέπει να καθίσουμε λίγο και να δούμε και κανένα δυο θεματάκια άλλα που μας περιτριγυρίζουν εμάς σαν Άρης και τι πρέπει να κάνουμε για, να, για τον ΑΣ και για όλα αυτά, για το γήπεδο. Γιατί συμβαίνουν πράγματα τα οποία στο μέλλον θα μας βοηθήσουν και εμάς. Θα αλλάξουν κάποιοι νόμοι, θα δημιουργούν κάποια πράγματα, κάποιες προϋποθέσεις για το καινούργιο γήπεδο που θέλουμε, για το ποδόσφαιρο και όλα αυτά. Και όλα αυτά θα γίνουν εξαιτίας του Ολυμπιακού. Οπότε εμείς πρέπει να καθόμαστε, αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι κανένας από αυτούς τους μεγάλους, τους ιδιοκτήτες των ομάδων, όσο και αν κράζει την οποιαδήποτε κυβέρνηση, ό,τι και αν λέει, ό,τι και να κάνει, εχθές ο Μαρινάκης που έχει σκίσει το Μητσοτάκι εδώ και 3 χρόνια ήταν στο ίδιο τραπέζι μαζί του για να του ζητήσουν να αλλάξουν συγκεκριμένοι νόμοι για να μπορέσει να φτιάξει το καινούριο Καραϊσκάκι.
0: Ναι, θα αλλάξει ένας νόμος, λέει, για να βάλουν 2.000 κόσμο.
2: Θα αλλάξουν. Σε όλα αυτά πρέπει να είσαι κι εσύ παρόν, να τα παρακολουθείς για να μπορέσεις να φτιάξεις
0: καινούργια Φιλαδέλφια, καινούργιος Βοτανικός, καινούργια Τούμπα, καινούργιο Καραϊσκάκι και εμείς παρακολουθούμε ατάραχοι.
2: Εμείς πρέπει να είμαστε από πίσω και εμείς
0: παρακολουθούμε ατάραχοι. Ξυπνήστε.
2: Θέλουμε τη δέσμευση. Συγγνώμη που σας το χαλάω, γι' αυτό είπα θέλω να γκρινιάξω. Αλλά αυτό είναι το μέλλον του συλλόγου, φίλε. Το μέλλον του συλλόγου είναι αυτό το θέμα. Και πρέπει να το παρακολουθούμε. Γι' αυτό λέω από την άλλη Τρίτη. Πρέπει να συζητάμε και τέτοια θέματα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Το είπε, λέει, σε κανένα δυο διπλανού του Μπίτ. Πρέπει να το είπε, λέει ο Κυριάκος. Λέει, είσαι λάθος. Όσον αφορά για το λόγο που πήδηξε, ναι, καλά έκανε, γιατί λέει, πήρε την κατοχή. Ο Βασίλης λέει: καλημέρα, τη δήλωση του Γιαννακόπουλου θα σχολιάσουμε, λέει, σήμερα. Αφήστε, λέει, το χθεσινό μάτς. Το χθεσινό μάτς δεν μπορεί να το αφήσει, Βασίλη, αλλά τη δήλωση του Γιαννακόπουλου, ναι, τη σχολιάσαμε. Είπαμε, τα γλωσσόφυλλα είναι επαναλαμβανόμενα. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο έχουν αναπτύξει εκεί ιδιαίτερες σχέσεις. Έχουμε μια, έτσι, μια πράσινη απόχρωση γενικά σε Τούμπα και Πηλαία, με διαφορετικά πρόσωπα, αλλά στο ίδιο σωματείο παραμένουν οι φιλίες. Το βλέπει η Ελλάδα, τι να σχολιάσουμε, τι να δούμε, ότι ο Οσμάν πήγε συστημένο στον ΠΑΟΚ, το νομίζω το έχει πει και ο ίδιος ο Οσμάν, όχι νομίζω, το έχει πει και ο ίδιος ο Οσμάν στα τουρκικά μέσα, το πήγε συστημένο στον ΠΑΟΚ, ότι ο πρώτος καλεσμένος του τουρνουά ήταν ο συμπολίτης, ότι κάνουν story ο ένας για τον άλλον, βασικά ο ένας για τον άλλον, ο ισχυρός για τον φίλο του, σήμερα πάλι αυτό με τον φίλο του συμπολίτη που έλεγε: κύριε Δημήτρη, σας παρακαλούμε, πείτε και μια καλή κουβέντα για τον ΠΑΟΚ. Και λέει: αλλά φυσικά θα πω μια καλή κουβέντα για τον ΠΑΟΚ, θα πω αλίμονο. Πείτε όσες καλές κουβέντες θέλετε, ρε παιδιά. Όσες καλές κουβέντες. Το απολαμβάνουμε. Όσες καλές κουβέντες θέλετε να πείτε, πείτε τις. Ο ένας για τον άλλον. Υμνήστε ο ένας τον άλλον. Πείτε πόσο μεγάλα σωματεία είστε. Πείτε, χαϊδευτείτε. Κάντε ό,τι θέλετε. Σας βλέπει όλη η Ελλάδα. Και σας καμαρώνει όλη η Ελλάδα. Κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε κάντε. Δεν έχω τι να πούμε τώρα. Ο Άρης να κοιτάει την δουλειά του. Ο Άρης να κοιτάει την αυτονομία του, την ανεξαρτησία του, την δυναμική του. Και φυσικά να είναι ο Άρης, όπως θέλει να το βλέπει ο οπαδός του. Ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Άρης της Ελλάδος, ο Άρης της Ευρώπης. Ο ισχυρός, ο αυτόνομος, ο ανεξάρτητος, ο κυρίαρχος. Ο διεκδικητικός τα πάντα. Δεν θα τα πάρει όλα, το ξέρουμε. Δεν θα τα πάρει όλα, δεν θα τα παίρνει συνέχεια. Θα τα διεκδικεί όμως πάντα όλα. Χωρίς, θα έχει πάντα, θα μπαίνει πάντα σε συζητήσεις με τους πάντες, αλλά με την μορφή του ισχυρού. Με τη μορφή του αυτόνομου και του αυτοδύναμου. Όποιος θέλει να έχει καλές σχέσεις μαζί μας, ας τις έχει, κερδισμένος θα βγει. Όποιος δεν θέλει, πρόβλημά του. Ο Νίκος, φανταστείτε ποιον πήρε τηλέφωνο ο Θανάσης, να είστε σίγουροι ότι ήταν αυτά που ονειρευόμαστε, σίγουροι. Είμαι σίγουρος ότι κάθε σου λέξη που γράφεις, Νίκο, είναι πραγματικότητα. Είμαι σίγουρος. Ο Γιώργος, πιστεύω ότι με τις προσθήκες που θα γίνουν στη διάρκεια της χρονιάς, γιατί σίγουρα θα γίνουν, προφανώς και εγώ το πιθανολόγω αυτό, Γιώργο, έτσι πιστεύω, ότι θα γίνουν κινήσεις μες στη χρονιά, θα χρειαστεί δηλαδή να γίνουν, δεν λέω τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολο αυτό, μια ομάδα να καταφέρει να όπως ξεκίνησε ακριβώς, να τελειώσει με το ίδιο ακριβώς ρόστερ χωρίς να προσθέσει ούτε έναν ούτε μισό αθλητή ακόμα ή να αλλάξει ούτε μισό. Θα γίνουνε. Όταν έχεις όμως την οικονομική βάση, όταν σου επιτρέπουν τα οικονομικά σου δεδομένα να κάνεις τις κινήσεις αυτές, τότε και εσύ σαν οπαδός είσαι αισιόδοξος. Δεν μπορεί να ανησυχεί ο Αριανός ότι δεν θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει από τη στιγμή που θα κρυθεί απαραίτητο. Χθες ήμουνα μέσα και το πρώτο ημίχρονο που είδα συνολικά ένα από τα καλύτερα που έχω δει τον Άρη. Καλημέρα Μίτσο, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα παλικάρι μου. Μαργαρίτης, ο Γιαννακόπουλος μετά τις περσινές φάπες ψάχνει επαγνωσμένο τρόπο να χτυπήσει τον Ολυμπιακό και κάνει συμμαχίες ποδοσφαιρικού τύπου. Πρόβλημα τους. Ας κάνουν ό,τι συμμαχία θέλουν, ας δώσουν ό,τι γλωσσόφυλλα θέλουν, ας χαϊδευτούν δημόσια, ας υμνήσει ο ένας τον άλλον, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά γίνεται εσύ?
0: Καλά γίνονται.
2: Καλά γίνονται, ναι. Λοιπόν, το όνομά μου είναι Σίμος.
0: Γεια σου Σίμο.
2: Είναι η δεύτερη φορά που παίρνω τηλέφωνο στο ραδιόφωνο. Η πρώτη ήταν το 2018 στη δική σου εκπομπή πάλι.
0: Τι λες ρε φίλε, αλήθεια?
2: Μιλήσαμε για τον Ερέρα τότε όταν έφευγε.
0: Και θυμάσαι και τι είπαμε?
2: Θυμάμαι ίσως με τον Κώστα τότε. Παρένθεση, ήσασταν ωραίο δίδυμο. Να το ξαπαναλάβετε άμα θέλετε.
0: Μια χαρά με τον Κώστα να περνούσαμε, ναι.
2: Ναι, και συζητούσαμε τότε για κάποια πράγματα background, για τον πρόεδρο και τα λοιπά.
0: Α, είχαμε τον ίδιο τότε, ναι.
2: Ναι. Mm. Δεν θέλω να λερώσω το στόμα μου πρωί-πρωί.
0: Δεν πειράζει, πάμε για τον μπάσκετ, ναι, πάμε για τον μπάσκετ. Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω εγώ ένα δημόσιο ευχαριστώ στον κύριο Ρουσχαμάνη. Το θεωρώ ευεργέτη του συλλόγου, το όνομά του θα έπρεπε να είναι δίπλα στον κύριο Καμπάνη αυτή τη στιγμή, που μας έδωσε δικαίωμα στο Όμηρο, γιατί το Όμηρο αυτός το έφτιαξε και έχει το σιάο να το υλοποιήσει. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που στα 45-46 μου ξαναδίνουν το δικαίωμα να ελπίζω για αυτή την ομάδα.
0: 45.
2: Ναι, γιατί αυτή η ομάδα να με έκανε Άρη, δεν υπήρχε κανένα στην οικογένεια που να ήταν. Δεν είμαι και από την πόλη, βασικά την Καβάλα είμαι. Οπότε ευχαριστώ για το δικαίωμα, ότι αυτή τη στιγμή ελπίζω για την αναγέννηση όλου του συλλόγου. Έτσι θέλω να το βλέπω εγώ τουλάχιστον.
0: Μακάρι, παλικάρι μου, μακάρι.
2: Έτσι θέλω να το βλέπω εγώ.
0: Μακάρι.
2: Και ένα δεύτερο που θέλω να πω, θέλω να δώσω τιμή και δόξα στο Χάρη από τον Εύωσμο, ο οποίος εχθές ρε φίλε είστε τυφλός στο γήπεδο. Τυφλός και φουλ στην αρρώστια, να μην τα λέμε. Αν υπήρχε ο κύριος Στέλιος που ανέπινε για τον Άρη, υπάρχει και ο Χάρης από τον Εύωσμο που βλέπει τον Άρη στα όνειρά του.
0: Ναι.
2: Εγώ χθες ρε φίλε, όλος ο αγώνας μου πήγε αλλιώς, είχα αυτόν δίπλα, τον έδωσα τη θέση μου, ανέβαινε με τις πατηρίτσες με έναν άλλο τύπο, να αφήσω πέταλο. Και ο τύπος ήρθε και καθόταν σε μια γωνιά και δεν έβλεπε, μόνο άκουγε. Αν θέλει κάποια στιγμή η ΚΑΕ να ευαισθητοποιηθεί για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι θέλω να κλείσουμε, Μητσάρα.
0: Ναι, παλικάρι μου. Φυσικά. Τι να κάνω, αντίλογο σε, να κάνω αντίλογο σε αυτά, τι να κάνω.
2: Αν θέλει κάποια στιγμή να τον βρει κάποιος, η ΠΑΕ, η ΚΑΕ, να τον βρουν αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ τον έδωσα το κασκόλ που φορούσα. Καλά από το Super 3 της Καβάλας.
0: Καλά έκανες.
2: Ελάχιστη ένδειξη σεβασμού. Γιατί αν λέμε τρέλα για τον Άρη, αυτός το έχει ξεπεράσει το σημείο αυτό μαζί με το Στέλιο.
0: Να είσαι καλά, παλικάράκι μου. Να είσαι καλά.
2: Τα λέμε, Μητσάρα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
3: Γεια σου, Μίτσο.
0: Γεια σου, παλικάρι μου.
3: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου. Τι γίνεται, Γιωργάκη?
3: Καλά. Λοιπόν, εντάξει, το μπάσκετ θα πορευτεί. Φαίνεται.
0: Φαίνεται, ναι.
3: Ωραία. Χθες ήμουν στις καινούργιες κερκίδες.
0: Ήσουν εκεί, ελευθερίο.
3: Ναι, εκεί πήρα διαρκές.
0: Α, και ο γιος μου εκεί είχε διαρκές.
3: Ο
4: ναι. Θέλω λίγο να πω κάτι τώρα, δεν είναι, εντάξει, τα παιχτικά τα λέμε, ωραία, τον μπάσκετ και τα λοιπά. Να προσέξουμε λίγο τις κερκίδες, τις καινούργιες, γιατί είδα κάτι εχθές, δεν μπορούσα να μιλήσω, εντάξει. Ωραία. Ρε παιδιά, εγώ καθόμουν κανονικά, ξέρεις, όρθιος, αλλά βλέπεις κανονικά δηλαδή, είναι ωραία.
0: Ναι.
4: Απλά μην ανεβαίνετε στα καρεκλάκια, ρε παιδιά. Δεν θα αντέξουνε πολύ. Δεν χρειάζεται να ανεβαίνουν στα καρεκλάκια, γιατί δεν ακούν τα παιδιά από εκεί που ήμασταν. Ναι, αλλά επειδή δεν μπορώ να το πω γιατί... εντάξει, τα καρεκλάκια αυτά που μπήκανε δεν είναι και πολύ δυνατά. Ωραία, ναι, δεν χρειάζεται να ανεβαίνουν πάνω στα καρεκλάκια.
0: Δεν χρειάζεται, βρε ψυχούλες μου. Δεν χρειάζεται, βρε ψυχούλες μου, να ανεβαίνετε πάνω στα καρεκλάκια.
4: Ναι, Μίτσο, είναι κρίμα, ρε φίλε. Είναι κρίμα. Είναι ωραίο. Έπαθα πλάκα και με τις τουαλέτες μέσα και τα λοιπά, εκεί που πήγαμε. Πρώτη φορά εδώ τον... λέμε τα αυτονόητα τώρα.
0: Ναι.
4: Στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα αυτονόητα.
0: Τίποτα.
4: Ναι, είδα μέχρι και καθαρίστρια, φίλε. Ενώ αγώνα, καθαρίστρια.
0: Πλάκα κάνεις.
4: Δεν πρέπει να φύγει 3 ώρα αυτή. Με τις κορδέλες και με αυτά. Άστο. Μιλάμε απίστευτα πράγματα. Ναι, που δεν τα έχω ζήσει. Λέμε τα αυτονόητα, δυστυχώς, στην Ελλάδα και στον Άρη. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα πούμε. Άρα, παιδιά, επειδή ακούει τώρα, σίγουρα κάποιος ακούει. Εντάξει, δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, να χοροπηδά πάνω στα καρεκλάκια. Ήμαρτον. Τώρα το φτιάξαμε, τώρα το προσέχουμε το σπίτι μας δηλαδή. Μετά, εντάξει, ήμαρτον. Τι ήθελα να πω, πήγα και καρδίτσα, φάγαμε και την πίκρα εκεί να πούμε. Αλλά δεν πειράζει. Η ομάδα θα πορευτεί, Λιτσάρα.
0: Θα πάει.
4: Η ομάδα θα πορευτεί και η ομάδα όσο προχωράει αγώνα με αγώνα, αυτή η ομάδα θα δέσει και πιο πολύ.
0: Θα πάει η ομάδα, ναι.
4: Θα δέσει.
0: Να είστε καλά, ρε Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα, είστε έστω. Θεωρώ ότι χθες η ομάδα σουτάρε πολύ σωστά. Το είπαμε αυτό. Εμείς ιστορικά είμαστε αντίπαλοι με τον Παναθηναϊκό. Αυτή απλά το Γιουσουφά και του Βάζουλου. Κοίταξε. Στο μπάσκετ, οι πρωταγωνιστές σύλλογοι, αυτοί οι οποίοι έχουν υπογράψει το άθλημα, είναι τρεις. Προφανώς ο ένας είναι ο Άρης. Και είναι και οι δύο της Αθήνας που τελευταία 25 χρόνια, 30 χρόνια, 30 χρόνια μετά την αυτοκρατορία, μετά την σφραγίδα του της παρέας του Νίκου Γκάλη και του Παναγιώτη Γιαννάκη και του Γιάννη Μανίδη και όλα αυτά. Ένας Άρης ο οποίος βέβαια δεν είχε πρώτο εμφανίστηκε στο ελληνικό μπάσκετ. Εκεί καθιερώθηκε, εκεί ήταν το μεγάλη εκτείναξη, αλλά δεν πρώτο εμφανίστηκε στο ελληνικό μπάσκετ με την αυτοκρατορία, είχε στείλει το μήνυμά του το 79. Είχε στείλει το μήνυμά του το 79 που πήρε το πρωτάθλημα. Και μετά ήρθε η αυτοκρατορία το 83 κλπ. Αλλά οι πρωταγωνιστές του ελληνικού μπάσκετ από καταβολή του αθλήματος είναι τρεις. Ο Άρης, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε τώρα. Όλοι οι άλλοι απλά κατά καιρούς συμπροταγωνιστούν, υπάρχουν στο κάδρο. Κάθε ταινία, κάθε έργο έχει τον πρωταγωνιστή του και τον κομπάρσο του. Τι να κάνουμε. Και οι Lakers και οι Harlems είχαν μαζί τους κάποιους να τους πηγαίνουν βόλτα και να τους δείχνουν. Και εμείς είχαμε τέτοιους πολλούς, πολλές φορές, κάθε χρόνο. Με κάποιον έπρεπε να παίξουμε στο τελικό, να κάνουμε, παίζουμε μόνοι μας. Κάποιος βρισκόταν να παίξει. Η ιστορία έγραφε και το όνομα του κομπάρσου. Βέβαια δεν το θυμάται κανένας, αλλά τέλος πάντων υπήρχε εκεί πέρα για να έχει την ευλογία να κοιτάει από κοντά τους πρωταγωνιστές. Να παίρνει κανένα αυτόγραφο και να έχει την τύχη να λέει ότι τους ακουμπούσα. Δηλαδή τώρα να είσαι, φαντάσου να είσαι ο μπασκετμπολίστας της εποχής του συμπολίτη, κανένα Χοντοκουρίδη, κανένα Καλπάκη, κανένα τέτοιο, και να έχει την τύχη να είσαι στο παρκέ και να είσαι στο ίδιο παρκέ με τον Νίκο τον Γκάλη. Φαντάζομαι τώρα τι ευλογία είναι αυτή. Άλλοι ψάχνουν να βρουν τον. Ψάχναν να βρουν του πρωταγωνιστέ να πάμε με ένα αυτόγραφο, κάναν ουρέ. Αυτοί του είχαν στο παρκέ. Εντάξει, ήταν από ότι ήταν οι τυχεροί άνθρωποι τη ιστορία. Ήταν από την. Είχαν την ευλογία να του κοιτάνε από κοντά. Μόνο τους κοιτούσαν, δεν μπορούσαν να κάνουν και κάτι άλλο. Τι άλλο να κάνουν δηλαδή. Μίτσο, καλημέρα. Και μόνο που απάντησε ο Τράκη σε κάποιον που είχε όνομα. Έτσι. Θεέ μου. Έτσι υπέγραφε αυτός. Είστε και ενημερωμένοι. Τυροσαλάτας, τι τυροσαλάτας. Έτσι έγραφε, έτσι υπόγραφε. Καταλαβαίνεις τι επίπεδο λέει υπάρχει. Κατά λόγια περισσεύουν. Εμείς τη δουλειά μας και οποιαδήποτε νίκη και οπωσδήποτε νίκη με την ΝΑΕΚ, φυσικά. Κοντά έπεσα στο σκορ. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Ντίνος. Πόσο έχεις πει, 96-82 θα έρθει το σκορ. 93-80, τι το πιάσες. Το πιάσες. Εγώ στο δίνω. Ντίνος το δίνω. Τι τώρα, είπες 96-82 και βγήκε 93-80. Ένα σούτ δηλαδή ουσιαστικά. Ένα τρίποντο από τον ένα, δίποντο από τον άλλο. Το πιάσες. Εγώ αν ήμουν εταιρεία θα σε πλήρωνα. Τι κοντά έπεσες. Τι θα πει τώρα, τι είναι ακριβές σκορ. Τι είναι, υποδόσουνε, έπεσε ακριβές σκορ. Το πιάσες. Εγώ σου λέω αν ήμουν εταιρεία και μου σχημάτιζες αυτό θα στο πλήρωνα. Τι μισένεκε. Τι είπες τώρα 96-82 και 93-80 και τι θα σε πόντε το πιάσες. Κυριάκος, Θανάση είναι απόλαυση να τον βλέπεις πόσο το απολαμβάνει και πόσο ταιριάζει στην ομάδα. Κάθε παίκτης χαιρετούσε μέχρι τον τελευταίο στον πάγκο που ήταν τραυματίας όπως ο Πανούλης. Ο Πανούλης αρχίζει σιγά σιγά να περνάει την ομάδα αυτά που θέλει. Φοβερά τα γράφεται στο γήπεδο και γενικότερα όλες οι παρεμβάσεις, ούτε στα όνειρά μας πριν κάποιους μήνες. Προφανώς ούτε στα όνειρά μας. Μεγάλη αλήθεια. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, φίλε Δημήτρη.
0: Καλώς το παιδί.
5: Πήρα να πω κάτι άλλο, δύο πραγματάκια.
0: Και δεν λες.
5: Το ένα είναι ότι εχθές δεν είναι ότι περισσεύουν κάποια χρήματα. Έκανα τον κόπο, μπήκα στη σελίδα στο e-shop που υπάρχει το Ερασιτέχνη και έκανα αγορά ένα διαρκείας των 60 ευρώ.
0: Ναι.
5: Το ενίο διαρκείας.
0: Ναι.
5: Εγώ αυτό που έχω να πω στους ανθρώπους του Ερασιτέχνη ή κάποιους υπαλλήλους του Ερασιτέχνη, αν μας ακούνε. Χθες στο γήπεδο υπήρχανε 6.500-7.000 κόσμος. Mm-hmm. Δεν μπορούσε σαν ερασιτέχνης να βάλει ένα άτομο, δύο άτομα, έστω και εθελοντές, να κάνουν εγγραφές, να πουλήσουν διαρκείας. Υπάρχει οικονομική ενίσχυση για το βόλε γυναικών, όπου και εκεί αγόρασα 8 εισιτήρια, το 5 ευρώ. Δηλαδή, μην πυροβολάμε ήδη μας τα πόδια μας. Υπάρχει μια ευκαιρία τώρα, δηλαδή έγινε η Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Δεν μπορείτε δηλαδή, ενώ ξέρετε ότι την Τετάρτη παίζει η ομάδα EuroCup, είναι sold out, το Σαββάτο. Υπάρχει μάτς πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, πάλι είναι sold out. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν μπορείτε να βάλετε δυο stand έξω από το παλέ, να σας βοηθήσει ο κόσμος, όποιος μπορεί. Και υπάρχει και οικονομική ενίσχυση, ένα τάλιρο, ένα δεκάρικο, από το ειστέρημά του. Δηλαδή και λίγο, μην καθόμαστε σε μια καρέκλα και λέμε, α, τα οικονομικά προβλήματα είναι πολλά. Άντε, εγώ είχα τη δυνατότητα, μπήκα μέσα από το e-shop, με την κάρτα, με τη χρεωστική κάρτα και έκανα την αγορά του διαρκείας. Άλλος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Mm. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Αυτό το πράγμα στον Άρη δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή έχεις ανάγκη από χρήματα. Υπάρχει πρόβλημα οικονομικό στον Ερασιτέχνη. Κάνε μια κίνηση, δύο κινήσεις. Δημήτρη, αυτή είναι η άποψή μου, δηλαδή τρελά πράγματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Σε μάτς που είναι sold out, έτσι ξέρεις ότι θα έρθει κόσμος και κοσμάκης. Από τους 6.500 τα 500 άτομα να σε πάρουν από ένα διαρκές είναι πόσα λεφτά. Mm-hmm. Και ένα ακόμα κάτι έχω να πω, αν ακούει κάποιος φίλος ή αν μας ακούει ο πρόεδρος της ΠΑΕ, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσει και αυτός λύση να βοηθήσει στη μάνα του συλλόγου. Φτάνει το κρυφτούλι.
0: Ποιος να βοηθήσει τη μάνα του συλλόγου, δεν άκουσα.
5: Τον Ερασιτέχνη να βοηθήσει ποιος? Τη μάνα του συλλόγου. Ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, ποιος. Mm.
0: Φτάνει δεν άκουσα ποιος είπε στην αρχή.
5: Το κρυφτούλι φτάνει με όλους τους. Όπως είναι εντάξει η ΚΑΕ απέναντι στον Ερασιτέχνη, έτσι πρέπει να είναι και αυτός. Αν θέλει δηλαδή κάποια πράγματα να τα δούμε και εμείς με διαφορετικό μάτι, όπως κάνουν άλλοι πρόεδροι, θέλεις να σου αναφέρω ποιοι πρόεδροι δίνουν λεφτά στον Ερασιτέχνη και μιλάμε για λεφτά, όχι για φραγκοδίφραγκα.
0: Ο καθένα τη δυναμική του.
5: Τη δυναμική του, ό,τι μπορεί να δώσει όμως ρε Δημήτρη, να μην βοηθήσει τώρα. Χρειάζονται ορισμένα τμήματα λεφτά για να μείνουν στη μεγάλη κατηγορία. Να τα πυροβολήσουμε και αυτά, να τα διαλύσουμε.
0: Σ' αφήνω, να είσαι καλά.
5: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Τώρα που είπαμε και ποδόσφαιρο, δηλαδή πραγματικά έπεσε το μάτι μου πάλι σε ένα άρθρο. Τώρα θα μου πείτε, σας χαλάω λίγο την τέτοια, τι να σας χαλάσω. Έβασα κάπου, ο Άρης παίζει με τον Βόλο. Ωραία. Και διάβασα στα ρεπορτάζ στα ποδοσφαιρικά. Δεν ξέρω ρε φίλε, πραγματικά. Αναζητείται λέει αριστερός εξτρέμ. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη. Μία εβδομάδα πριν τη διακοπή, ήρθε ο Μπρούμα. Και έγιναν και 2 εβδομάδες διακοπή. Περάσανε δηλαδή πάνω από 20 μέρες. Και ο Άρης λέει αναζητάμε το Βόλο αριστερό εξτρέμ. Και αναρωτιόνται στο ρεπορτάζ, δεν φταίνουν τα παιδιά που το γράφουν, απλά λέω ότι η κατάσταση. Αναρωτιόνται τα παιδιά, λένε ότι ο Άρη, ο της λέει, είναι λέει έτοιμο, είναι λέει υγιής, αλλά θέλει, δεν ξέρουμε άμα είναι σε θέση να μπει στην εντεκάδα. Τι κατάλαβα το όνομα. 20 μέρες είναι στην ομάδα. Δεν ξέρω, μόλις τον άρεσε με αυτά. 20 μέρες είναι στην ομάδα. Έχει κάνει 20 προπονήσεις. Αυτοί που, που ήταν στην προετοιμασία εδώ δεν κάναν τόσες πολλές. Και τον πήραμε για να λύσει ένα πρόβλημα. Και αναρωτιόμαστε ακόμα αν είναι σε θέση να μπει. Εμένα βρήκατε. Που λέει και μια φίλη. Εμένα βρήκατε. Μπορώ να καταλάβω. Αντί να λέμε ξεκινάει η εντεκάδα από τον Μπρούμα, εμείς λέμε ότι ψάχνουμε αριστερό εξτρέμ να βάλουμε με τον Βόλο. Παίχτη που πήραμε πριν 20 μέρες. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Για αριστερό εξτρέμ δεν μπορώ να βοηθήσω. Για τερματοφύλακα, αν χρειάζεται κάτι, τι να κάνω, να βγάλω τα γάντια και να έρθω.
0: Καλώς είσαι.
6: Τι άλλο να κάνω. Τι να κάνω σε αυτή την ηλικία. Θέλω πολύ λάδι να βάλω στα γόνατα, στα χέρια.
0: Καλώς είσαι, καλώς είσαι. Δύο πράγματα, παιδιά. Δύο πράγματα ξέρει. Παιδιά, να σας πω κάτι για τον Κουσμά. Δύο πράγματα ξέρει να κάνει καλά, σίγουρα. Όχι δύο μόνο. Δύο ξέρω εγώ ότι ξέρει να κάνει καλά πράγματα. Ένα είναι ότι μπορεί να παίξει θέση στον τερματοφύλακα εξαιρετικά. Και ένα είναι ότι μπορεί να τραγουδήσει πάρα πολύ καλά. Δύο πράγματα μπορεί να τα κάνει καλά. Τώρα...
6: Τρία πράγματα. Μπορώ να φάω ένα κουβά και φταίδες μες στις δευτερόλεπτα.
0: Ταπεινός είσαι ρε φίλε, είπες 3, δεν είπες 13, σου είπε μπράβο ρε φίλε.
6: Λοιπόν, στους γάμους λέει κλαίμε και στις κηδείες γελάμε συνήθως, έτσι γίνεται. Σήμερα βέβαια έχουμε γάμο και βλέπεις και από τα τηλέφωνα, είναι πολύ ωραίο που παίρνει ο κόσμος και γι' αυτό καλά είναι να είμαστε όλοι σύντομοι, για όλους μας το λέω, για να μπορεί να παίρνει καινούριος κόσμος, να ακούμε και καινούριες φωνές, καταλαβαίνεις. Εγώ θα πω πάρα πολύ γρήγορα, θα προσπαθήσω δηλαδή, να το πω λίγο τηλεγραφικά. Έχω μία ανησυχία για τον ΑΣ βασικά, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, δεν ξέρω αν μπορώ πλέον να εμπιστευτώ κάποιες καταστάσεις, αν όντως γίνονται κάποια πράγματα με υγεία ή δεν γίνονται, που δεν θα αναφερθώ περισσότερο. Ψάχνουμε συνέχεια, λένε δηλαδή, είτε απευθύνεσαι σε δημοσιογράφους είτε σε φίλους οπαδούς που συζητάμε μεταξύ μας και λένε ευρέστε ένα ρε παιδιά να τον πάμε εκεί να κάνει, να αλλάξει πούμε, τα δεδομένα στον προεδρικό θόκο του ποδοσφαίρου. Εχθές, γιατί εγώ βλέπω το μάτς αγωνιστικά το χθεσινό, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να το σχολιάσω, διότι η ομάδα ακόμα θα μας δείξει περισσότερα και πολύ καλύτερα πράγματα. Αυτό που πήρα ως μήνυμα με το χθεσινό είναι ότι στην καρδίτσα μάλλον κάνανε ένα λάθος, να διαλέξουν, να υποτιμήσουν μάλλον το παιχνίδι και να μην
0: φίλε.
6: Το δουν σοβαρά. Ναι, απαγορεύεται, το καταλάβανε
0: και
6: νομίζω ότι δεν θα ξαναδούμε κάτι τέτοιο.
0: Να σου πω και κάτι τώρα για τα μάτς Α1.
6: Θέλω λίγο να κολλήσω και μετά πες ό,τι θέλεις, να κολλήσω λίγο κάτι. Ψάχνουμε λοιπόν, ψάχνουμε τα πάντα, ψάχνουμε πώς θα μεγαλώσουμε το σύλλογο, ο οποίος είναι μεγάλος, αλλά τον έχουμε αφήσει στάσιμο εκεί πέρα σε κάποια πράγματα. Εμείς όμως ψάχνουμε και θέλουμε, είτε αυτοί που γκρινιάζουν, είτε αυτοί που δεν γκρινιάζουν, είτε αυτοί που μιλάνε, είτε αυτοί που δεν μιλάνε, όλοι θέλουν να δουν τον Άρη μεγάλο και στο ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ μπήκε στις ράγες, τελείωσε παιδιά, μην το φοβάστε, το μπάσκετ αφήστε το, έχει πάρει το δρόμο του, τελείωσε. Τώρα αυτό που μας μένει είναι να βάλουμε σε ράγες και το άλλο μας το παιδί που είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ εχθές είδα, επειδή είμαι άνθρωπος της παρατηρητικότητας όπως ξέρεις, και μπορεί το παιχνίδι να είδα και το παιχνίδι, αλλά εμένα μου αρέσουν τα παραλυπόμενα. Εκπληκτική ατμόσφαιρα, φοβερό, πάρα πολύ ωραίο. Όλο ήταν φαντασμαγορικό. Κάτσαμε 20 λεπτά, απολαμβάναμε πώς καθαρίζουν το παλέ. Και είδαμε, όπως είπε και κάποιος στο πρώτο του τηλεφώνημα, τον πρόεδρο να σηκώνεται να μαζεύει, τον πρόεδρο, τον Σιάο, ο Θανάης, νομίζω, να μαζεύει χαρτιά κτλ. Και λέω, ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος είναι δυνατόν να μην τον έχουμε πλησιάσει όπως πρέπει, γιατί αυτά τα είπε, δεν ασχολούμαι και τα λοιπά, δεν τα ακούω, τα κούβερεσαι, πραγματικά πλέον τα κούβερεσαι. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μου, τα κούβερεσαι. Μήπως δεν τον έχει πλησιάσει κάποιος όπως πρέπει? Μήπως, δηλαδή, είναι δυνατόν αυτόν τον άνθρωπο, εάν του φτιάξεις ένα ωραίο βιντεάκι με ένα χαριλάου το οποίο έχει ακριβώς αυτό που είδε χθες, αυτό που ζει, που παίρνει τα χαρτάκια και τα πετάει στον αέρα και τα κάνει και στο γραφείο του, είναι δυνατόν λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο, εάν του δείξω ένα βιντεάκι, τι έχει να ζήσει εάν έχει 25.000 κόσμο μέσα στο χαριλάου, δικό του μαγαζί, να το κάνει όλο ένα μαγαζί δικό του? Γιατί τέτοιους ανθρώπους με τέτοια υγεία δεν τους βρίσκεις. Συνήθως οι βρωμιάριδες ασχολούνται με όλα αυτά εδώ τα πράγματα.
0: Αυτό είναι το σωστότερο από όλα που είπες, είναι αυτό νομίζω κρατάω. Ότι λοιπόν, ο Άρης...
6: γι' αυτό θέλω αυτόν. Γι' αυτό δεν θέλω κάποιον άλλον. Εντάξει, μακάρι οποιοδήποτε.
0: Είναι απίθανο αυτό που έχει συμβεί με τον Άρη.
6: Αυτός. Έλα εδώ ρε φίλε, κοίταξε τι έχεις να χτίσεις εδώ πέρα, κοίταξε τι έχεις να φτιάξεις. Και τι λέτε εσείς τώρα, ότι αν μιλάμε για έναν άνθρωπο με τέτοια δισεκατομμύρια, ότι έχει κανένα νταλγά για το πόσα θα χώσει? Δηλαδή, μου λέει άλλος, λέει, δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Και καλά, και γιατί πήγε να πάρει μια γυναικεία ομάδα στο τέτοιο? Γιατί ο Γιάννης, ξέρω εγώ, το Φαν και τα λοιπά πήρανε μετοχές σε γυναικεία ομάδα της Τσέλσι? Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα εμένα δεν μου κολλάνε. Δεν μου κολλάνε καθόλου. Λοιπόν, δίπλα μου είναι, ρε παιδιά. Αυτόν τον άνθρωπο μπορείτε να μου τον δώσετε. Σας παρακαλώ, αν με ακούτε στον ΑΣΥΓΜΑ, δώστε τον μου, σας παρακαλώ, ένα γεύμα. Να κάτσω μαζί του, να έχω μία ώρα μαζί του να μιλήσω. Να μιλήσω μαζί του. Γιατί μάλλον δεν κάνετε τίποτα όλοι οι υπόλοιποι. Μόνο λέτε, ναι, μιλήσαμε. Τι, από μακριά του είπατε, φίλε, μήπως λες να ενδιαφέρεσαι? Έλα εδώ, ρε μα. Εδώ γίνεται χαμός. Εδώ, δηλαδή, πραγματικά έχεις ένα project που μπορεί να στηθεί. Ένα εκπληκτικό project με δύο γήπεδα σε ένα χώρο τεράστιο να γίνουν πράγματα. Και εσείς μου λέτε ότι ένας επιχειρηματίας. Επιχειρηματικά,
0: εγώ δεν πιστεύω.
6: Βγάζω το συναισθηματικό. Βγάζω το συναισθηματικό. Μισό. Βγάζω το συναισθηματικό. Βάζω όμως μέσα το επιχειρηματικό. Δηλαδή, ένας επιχειρηματίας είναι δυνατόν να μην το δει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, άρα, μήπως κάτι άλλο συμβαίνει σε αυτή την ομάδα πίσω από το μπάσκετ, δηλαδή στον υπόλοιπο σύλλογο, που δεν επιτρέπει και κάτι φρενάει? Δεν εξηγείται αλλιώς. Και αν το δω και συναισθηματικά, είναι δυνατόν? Πείτε μου, ρε, βγείτε, ο πιο γκρινιάρης άνθρωπος, ο πιο υποστηρικτής του Καρυπίδη που θέλει τον Καρυπίδη να τον βλέπει εκεί πέρα. Πείτε μου, ρε παιδιά, αυτόν τον άνθρωπο με αυτά που βλέπετε εσείς να πετάει χαρτάκια, να ζει όλο αυτό το πράγμα, είναι δυνατόν να μην μπορώ να τον ακουμπήσω και να του πω, ξέρεις, εδώ πέρα Θεός θα είσαι. Θα σου στήσουν αδριάδα, θα είσαι εκεί πέρα έξω, θα είσαι ο Σιάο, ο μεγάλος, και είσαι και σε μια ηλικία που έχεις να ζήσεις. Εμείς θα κοκαλάκια μας, θα τα αφήσουμε κάποια στιγμή. Εσύ έχεις να ζήσεις πράγματα με αυτόν τον σύλλογο. Εδώ θα ζήσεις όμορφα, θα έρχεσαι εδώ και θα είσαι Θεός. Δεν θα περπατάς, θα πετάς. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Προφανώς και αυτές όλες τις σκέψεις έχουμε κάνει όλοι. Αλλά θεωρώ ότι κάποιες κρίσεις έχουν γίνει. Ίσως να μην ήταν η κατάλληλη στιγμή, ο κατάλληλος χρόνος. Θεωρώ ότι δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό να υπάρχει και θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου που θα το δούμε να παίρνει σάρκα και οστά και αυτό. Αυτό φανώς είναι η επιθυμία, έτσι. Τι ήθελα να πω τώρα κάποια στιγμή μέσα σε αυτά από τα πολλά που είπε αυτός ο τύπος. Ας φέρει, λέει, άλλο φαντ, λέει ο Γιώργος. Μακάρι να φέρει άλλο φαντ, να κάνει φίλο του, κάνει κάτι. Καλημέρα, Δημήτρη. Ακριβώς επειδή ο Σιάο πήγε να πάρει γυναική ομάδα ποδοσφαίρου, αυτό δείχνει ότι αυτόν τον άνθρωπο δεν τον πλησιάζει μόνο για το συνέστημα, αλλά τον πλησιάζει επενδυτικά. Παρουσίασε του λοιπόν ένα διπλό γήπεδο στην περιοχή του IKEA που μπορεί να χτίσει το γήπεδο και να είναι δικό του. Και εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος θα έρθει με χίλια. Φυσικά αυτό δεν πρόκειται να το κάνει, λέει ο Γρυπίδης, αλλά πρέπει να το κάνουμε εμείς και μετά, άμα θέλει, ας μην φύγει, λέει ο Θάνος. Ο Γιώργος, Μίτσο, θέλω να μιλήσω για ΑΣΥΓΜΑ. Άσε με λίγο να μιλήσω Αν γίνεται, προφανώς. Γιατί να μην αφήσω να γιατί. Γιατί να μην αφήσω. Πάντα αφήνω τους πάντες να μιλάνε. 2-3-10, λένε ό,τι θέλουν. 2-3-10-3-28-8-28. Νίκος, τι είναι αυτό που με έστειλες. Βίβα, πού να το δω εγώ αυτό. Πού να το δω εγώ αυτό, ρε Νίκο. Εγώ δεν θέλω γυαλιά εδώ πέρα. Αυτό το, να το κάνω εγώ, το με γέννηθες τώρα εδώ πέρα. Θα το δω μετά. Ο Μαργαρίτης, καλά τα λέει ο αδερφός, αλλά επειδή είναι πανέξυπνος, ο Σιάο κατάλαβε πόσες βδέλες παρασύρουν. Τι λέει εδώ, προσάπτουν εις βάρος του άλλη. Καλά, στο χέρι του είναι να τα καθαρίσει όλα. Καλημέρα.
7: Καλά, Μίτσο.
0: Καλημέρα.
7: Λοιπόν, sorry πάλι που παίρνω, για αλφα σίγμα μιλάω.
0: Ναι.
7: Θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, επειδή έχουμε περάσει αυτό το... θα τα ξαναπώ δύσκολα και τα λοιπά, αλλά ως είναι τα πληκτρολόγια στη μέση, είναι πολλά, έχουν αλλάξει, ωραία, τραβάμε και αυτά που τραβάμε, την ΠΑΕ με καρυπίδι και τα λοιπά. Προχθές πάλι στον Αλφα Σίγμα ήμασταν περίπου στα 50 άτομα, έτσι, γνωστοί όπως πάντα. Ο λαός δεν ήρθε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάντα λέμε πότε θα κάνεις μια συνέλευση, και όποτε γίνεται συνελεύσεις είμαστε 40, 50, 60 άτομα. Πέρα από την πρώτη τελευταία που καλά που ήρθαν και λίγο οι σύνδεσμοι και γέμισαν πάνω από 100 άτομα. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει ο κόσμος να έρθει να ακούσει. Γιατί προχθές πάλι μάλλον σε αυτά τα πληκτρολόγια, γιατί ο καθένας, ο Μήτρος έλεγε μερικά πράγματα που δεν λέγονται στον αέρα, έτσι. Γι' αυτό γίνεται συνέλευση, παιδιά. Η συνέλευση γίνεται γιατί δεν μπορούν να βγουν κάποια πράγματα προς τα έξω, γιατί ακούνε και άλλοι οπαδοί, έτσι.
0: Βέβαια δεν είναι το θέμα ότι έχουν και άλλο παδί, είναι γενικότερα.
7: Μπράβο, ναι. Προχθές ο Αϊβαζίδης για μένα, όπως έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι, έχουν κάνει λάθος επικοινωνιακό. Δεν ξέραν να δουλεύουν, ρε παιδιά, άσχετα που έχουν εταιρείες, δεν ξέρουν να δουλεύουν τον ΑΣ. Άλλα περιμέναν, άλλο τους ήρθε. Όπως ο Βόλι π.χ. Πήγαν την ανεβάσαμε την ομάδα, έτσι. Την ανεβάσαμε την ομάδα και ήρθαν κάποια χρωστούμενα παλιά. Ωραία, πριν 10 χρόνια που γνωρίσαμε κάτι παίχτες και ζητάνε τώρα τα λεφτά τους κτλ. Κτλ. Γίναν πολλά πράγματα τα οποία τα είπαμε εκεί. Ο Δημήτρης έλεγε για ένα, δεν είπε όνομα εννοείται γιατί δεν λέγεται, ότι κάτι έγινε και όλοι νομίζανε για άλλον άνθρωπο και το πήραμε έτσι και το κάναμε καραμέλα για αυτόν τον άνθρωπο, έτσι.
0: Θα δούμε στη συνέχεια, θα δούμε.
7: Δεν είναι εύκολο. Θέλουν και αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα που έχουν δώσει λεφτά, γιατί έχουν δώσει λεφτά. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, όποιος δίνει λεφτά στον Άρη να τον βρίζουμε. Όπως έγινε τότε με τον Ρουσιαμάνι κάποια στιγμή και κόντρεψε ο άνθρωπος να φύγει. Μην τα ξεχνάτε.
0: Ποιος βρίστηκε από αυτούς που έδωσε λεφτά στον Άρη, να δηλαδή, λες.
7: Πού, γιατί ο Τουσουνίδης δεν ακούει, λίγα ακούει.
0: Νομίζω ότι όποιος μπορεί να πει κάτι για τον Άρη Τουσουνίδη, νομίζω είναι απλά δεν ξέρει τι γίνεται.
7: Κάτσε, γιατί δεν τα διαβάζεις, ρε Μίτσο. Για τον Αλφα Σίγμα γενικά, ιδίως για τον Τουσουνί και τον Αϊβαζίδη. Ο Αϊβαζίδης έκανε ένα λάθος. Λάθος να βγει μια φωτογραφία με κάποιον. Και το πήραμε και τον είπαμε, είσαι του Καρυπίδη. Καταλαβαίνεις, είσαι του Καρυπίδη.
0: Το λάθος ήταν από δηλές για λάθη. Όχι μόνο επικοινωνιακά. Είναι όταν στην πρώτη συνέντευξη τύπου και την παρουσίαση του Αλφα Σίγμα.
7: Ναι, είπε το Σιάο Κινέζο.
0: Όχι.
7: Ναι,
0: όχι.
7: Ναι, αυτό ήταν. Ναι, εγώ ήμουν παρόν.
0: Όχι μόνο αυτό.
7: Έκανε, και το σχολιάσαμε εκεί.
0: Είπε, εκείνη την ημέρα έγιναν και τοποθετήσεις και άλλες που με την εξέλιξη των πραγμάτων λίγο...
7: Για ποιο πράγμα και πες μου. Για τον Καρυπίδη που είπε ότι θα δώσει τα λεφτά.
0: Όχι. Στην τελευταία συνέλευση τώρα, προχτές,
7: ναι.
0: Έχουμε καταγγελίες για πράγματα τα οποία είναι παράξενα.
7: Βέβαια, είναι παράξενο γιατί τώρα να τα πούμε.
0: Όχι να τα πούμε, τι έγινε στην τελευταία συνέλευση.
7: Ναι, ήμουν παρόν, μπορώ να τα πω, δεν λέγονται όμως.
0: Ναι ρε γόρι μου, όσοι ήταν πάνω το είδαν, το ακούσανε.
7: Αλλά ο καθένας λέει αρλούμπες.
0: Ρε εσύ τι αρλούμπες, έγιναν καταγγελίες, δεν έγιναν.
7: Έγιναν.
0: Ωραία.
7: Και εκεί που πρέπει να πάει, πήγε.
0: Έγιναν καταγγελίες. Που αφορούσανε. Θα δούμε αν ισχύει ή δεν ισχύει. Έγιναν καταγγελίες.
7: Το είπε.
0: Για
7: το
0: πράγματα είπε. Που αφορούσαν το παρελθόν. Σωστά.
7: Όχι.
0: Τι όχι. Πάθος, και το παρόν. Τι το παρόν.
7: Και το παρόν. Παρελθόν δεν μπορούμε να το πούμε γιατί το παρελθόν δεν είχε ούτε φορολογική δήλωση δεν είχε σαν αλφαβητή.
0: Δηλαδή συγγνώμη λίγο, αυτή η καταγγελία έγινε για τελευταίο εξάμηνο, έγιναν αυτά.
7: Όχι ρε. Περίμενε Δημήτρη. Για το παλιό δεν μπορείς να το πεις γιατί η ομάδα
0: του Αλφασίγμα
7: δεν είχε φορολογική ενημερότητα. Δεν είχε ποτέ.
0: Καλά ρε φίλε, τι απειφορολογική ενημερότητα. Μπήκε η κατάσταση αυτή, ο Σίμος ο Αϊβαζίδης είδε πράγματα και κατήγγειλε πράγματα από αυτά που είδε μπροστά της. Αυτό δεν έγινε.
7: Ναι, και για ναι. Αυτό το...
0: Αυτό, για το αυτό λοιπόν, όταν το κα... Αυτό...
7: Λίγο. Μητσο, για το βόλεϊ μιλάμε, για το βόλεϊ...
0: Ρε, για οποιοδήποτε πράγμα έγινε καταγγελία για πράγματα τα οποία δεν είναι ωραία.
7: Βέβαια.
0: Για πράγματα που έγιναν στο παρελθόν.
7: Βέβαια.
0: Έγιναν. Και όταν, λοιπόν, όταν λοιπόν είσαι... όταν λοιπόν αναλαμβάνεις μια διοίκηση, πρώτα είσαι σίγουρος για αυτό που βρίσκεις και μετά υμνείς και κάνεις πράγματα και λες... Θεός ο ένας, Θεός ο άλλος, Θεός εκείνος, Θεός αυτός. Πρώτα να βλέπουμε, να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί μετά αν με πεις ότι είναι Θεοί όλοι, μετά δύσκολα μπαίνουμε στη διαδικασία να ακούμε και καταγγελίες για προηγούμενες καταστάσεις.
7: Ο Άρης πλέον, ο Άρης πλέον, ο Άλφα Σίγμα Άρης πλέον, είναι άσπρος. Είναι άσπρος. Τι εννοώ, ότι πλέον φορολογική ενημερότητα, χορηγίες μπορούν να μπουν, λεφτά φαίνονται κτλ. Κτλ. Ο Άρης πριν τον αυτόν την καινούργια του Α Σίγμα, έτσι, δεν ήταν άσπρος, ήταν μαύρος. Mm-hmm. Γιατί δεν είχε καν φορολογική ενημερότητα, δεν μπορούσε ούτε μια χορηγία να μπει. Κατάλαβες mm-hmm. θέλω να σε πω. Mm-hmm. Πλέον στον Α Σίγμα Άρης φαίνονται όλα. Αυτό το σωστό. Πλέον μπήκε σε μια σωστή...
0: Ηλεκτρονικά είναι.
7: Γιατί πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Βγάζουν λεφτά την τσέπη τους. Απλά θέλουν και βοήθεια ρε φίλε. Όταν μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι και μπήκαν 15 μέλη, γι' αυτό σας λέω ελάτε ρε παιδιά στη συνέλευση. Ωραία. Όταν μπήκαν αυτά 15 μέλη, είπε ο κύριος Αϊβαζίδης και ο Κουσουνίδης, θα δίνετε κάποια λεφτά κάθε μήνα. Mm-hmm. Π.χ. Αυτοί που δεν δώσανε λεφτά, τους έκανε πέρα αυτός ο άνθρωπος. Και καλά έκανε. Γιατί ρε φίλε, όταν λέμε, θα μπείτε, θα μπούμε. Θα δίνετε τόσα λεφτά, θα δούμε, θα δώσουμε. Και δεν δίνουνε. Τι κάνεις ρε φίλε στο Δέλτα Σίγμα, για να φαίνεται το επίθετος και το όνομά σου. Κατάλαβες όλα σε πω. Εγώ τι μπορώ να κάνω που παίρνω 800 ευρώ, να δίνω κάθε χρόνο το 20 ευρώ μου, να δίνω το διαρκές μου να πάρω 60 ευρώ, επειδή πολλοί δεν πήραν και στην Παϊάρης φέτος, έτσι, 60 ευρώ το πιο φθηνό διαρκείας και πήραμε 243 άτομα διαρκείας, 243 άτομα διαρκείας, εκεί μένω εγώ, σαν κόσμος, ωραία, και τα λέω όλα αυτά παιδιά, γιατί δεν ξέρετε τι γίνεται στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ είτε παίξει Α1, είτε παίξει πλέον. Δεν παίξει και πέσει η Β' Εθνική, δεν ξέρω που πέφτεις, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι που υπογράψανε θα πάρουν 100.000, έκλεισε ένας παίξει 100.000 είτε παίξει Α1. Γιατί γίνανε λάθη, παραπάνω δεν λέγονται τα πράγματα, έτσι η ομάδα παίξει Α1. Α1. Γιατί είτε παίξεις η Β' είτε παίξεις Α, πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι με τα 100.000 που κλείσα πήγε.
0: Ρωτάει ο Μαργαρίτης εδώ, φίλος. Ναι. Ο Τουσουνίδης λέει ο Άκης, γιατί θέλει να φύγει, λέει, ξέρουμε. Πάντως σίγουρα, σίγουρα όχι γιατί τον έβρισε κάποιος.
7: Μισό λεπτό.
0: Έτσι
7: να,
0: λέει
7: ο Άκης ο Τουσουνίδης, γιατί ρωτήθηκε ο κύριος Αϊβαζίδης και λέει δεν το ξέρω αυτό παιδιά, ρωτήστε τον ίδιο.
0: Καλά,
7: να πει ο κύριος Άκης Τουσουνίδης και να το πει. Αλλά να πει την αλήθεια ο κύριος Άκης Τουσουνίδης. Αλήθεια θέλουμε, έτσι. Εγώ λέω ότι επειδή ακούει και πολλά, μπορεί να θέλει να φύγει.
0: Πάντως, προφανώς και είναι κάτι που ο ίδιος μόνο μπορεί να το απαντήσει. Πάντως, εγώ, άμα με ρωτάς να πιθανολογήσω, σίγουρα δεν φεύγει γιατί απλά κάποιος τυχαία στον δρόμο τον έβρισε. Άδικα.
7: Δεν είναι στον δρόμο. Όταν δίνεις 35.000 κάθε μέρα την τσέπη σου και τα βγάζεις και τα βγάζεις και τα ακούς και από πάνω, φίλε, δεν είναι έτσι.
0: Μάλλον μπορεί να ήθελε να συμβούν πράγματα τα οποία δεν συνέβησαν ποτέ.
7: Μπορεί και αυτό. Να βγει να το πει όμως.
0: Ναι, ακριβώς.
7: Επιτέλους, ο Νάρη, θέλουμε αλήθειες. Αλήθειες. Προχθές ακούστηκαν αλήθειες. Πρώτη φορά ακούστηκαν αλήθειες. Γι' αυτό λέμε η επικοινωνία.
0: Ναι.
7: Σονάρι. Αλλά ελάτε ρε παιδιά. Δεν μπορείς να ρωτάς. Εμένα με πήρανε, με θέλανε 10 μηνύματα και με λέγανε Γιώργο τι είπανε στον Α Σίγμα. Κάτσε ρε φίλε. Περίμενε. Σας τα λέω εγώ δηλαδή. Έτσι γίνεται.
0: Αν παραιτηθούν όλα τα μέλη μιας ενός άρθρου, τώρα δεν ξέρω, ρωτάω. Αν παραιτηθούν όλα τα μέλη ενός Δέλτα Σίγμα, σταματάει η διοίκηση όλοι, παρατείτε.
7: Δεν το ξέρω, η Βαζίλης είπε ότι αν δεν βρεθούν άνθρωποι για το βόλι,
0: ναι.
7: Γι' αυτό έγινε.
0: Όχι, λέω γενικά για την
7: διοίκηση. Θα παραιτηθεί και αυτό.
0: Από τον Α Σίγμα.
7: Ναι, βέβαια. Θα παραιτηθεί από τον Α Σίγμα και αυτός. Έτσι είπε. Και να σας πω και κάτι. Ζητούσε επιφανής Αριανή. Είπε ποιοι βοηθάνε και ποιοι βοηθάνε. Οι επιφανείς Αριανοί που έχουν λεφτά, γιατί εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω. Για 800 ευρώ παίρνω. Μακάρι να είχα εκατομμύρια και να βοηθούσα τον Άρη. Έτσι. Θα σκεφτόμουν βέβαια άμα είχα κάνει, γιατί θα τα άκουγα. Το ξέρω. Στην Ελλάδα ζούμε. Ωραία. Τέλος πάντων, άλλο στο καπέλο. Επιφανείς Αριανοί. Οι κλασικοί Αριανοί είναι η Alliance. Είναι η support λίγο τα παιδιά και βοηθάνε. Είναι ο κύριος Ρουσιαμάνης. Είναι και ένας ακόμα που εντάξει, που είναι ακόμα ένας. Αυτοί βοηθάνε. Όλοι οι άλλοι επιφανείς Αριανοί. Πού είναι ρε παιδιά.
0: Πάντως εγώ τον Άγιο Συνήθι δεν έχω δει πολλούς ανθρώπους να τον γράζουν. Η αλήθεια.
7: Εγώ το έχω δει. Όταν λένε, κάτσε, γιατί. Δηλαδή με τον Αϊβαζίδη βρίζουν, δηλαδή. Στον Άλφα Σήμα
0: δεν ξέρω ποιον βρίζουν, ξέρω ποιον δεν βρίζουν.
7: Ναι, μόνο ο Αϊβαζίδης είναι δηλαδή εκεί. Τι είπα που την πάτησε ο Αϊβαζίδης. Την πάτησε ο Άλφα Σήμα γιατί είναι της Νέας Δημοκρατίας. Απαντήθηκε και αυτό. Την πάτησε για μια φωτογραφία.
0: Επίσης είναι γνωστό ότι τον εξωδικαστικό τον πληρώνει ο Άκης, έτσι.
7: Βέβαια, το είπα. Όχι, το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε ότι τον πληρώνει ο κ. Τουσουνίδης.
0: Ο οποίος. Τέλος πάντων. Μπορώ να πω πολλά πράγματα για το τι λεφτά έχει δώσει ο Άκης Τουσουνίδης, απλά δεν με αφήνω ο ίδιος να τα πω.
7: Ο Σαλής, άμα ακούει, μακάρι να τον πάρει ένα τηλέφωνο τον άνθρωπο, εντάξει, να τον πάρει και να τον ρωτήσει για ποιο λόγο φεύγει. Αλλά να πει αλήθεια ο κ. Άκης Τουσουνίδης, να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Όντως, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτά ήθελα να πω
0: για το
7: μαζί μας και θέλω παιδιά ο κόσμος να έρχεται για να κάνει τις ερωτήσεις του. Να βγαίνει σε σένα ο κάθε εγώ, να βγαίνει ο Δημήτρης, ο Χρήσαδο και να ρωτάνε τι είπανε στον ΑΣ. Και γιατί δεν ρώτησες ρε Δημήτρη Χατζηαθανασίου εκείνη την ώρα αυτό. Έλα ρε φίλε στη συνέλευση να το ρωτήσεις εσύ ο ίδιος. Ο άλλος μου λέει δεν είμαι μέλος, λέει γι' αυτό δεν ήρθα. Εγίνε ρε φίλε, 25 ευρώ το χρόνο είναι, 20 ευρώ ο χρόνος είναι.
0: Καλά δεν είναι τίποτα.
7: Ελάτε να ρωτήσετε αυτά που θέλετε, να μην ρωτάτε το Χατζηαθανασίου.
0: Καλημέρα, 10 ώρα είναι. Bye. Καλημέρα, Δημήτρη, είμαστε σίγουροι ότι έχουμε άλλους επιφανείς αργιανούς. Δεν είμαι σίγουρος, αλήθεια λέει. Νομίζω ότι έχουμε 5 με 10 άτομα βαριά και τέλος. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Για να κλείσουμε κάπως έτσι. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έχει την δυνατότητα και έχει και διάθεση να βοηθήσει. Απλά. Έχει τη διάθεση να βοηθήσει ενώ τη συναισθηματική. Απλά νομίζω ότι το τοπίο έτσι όπως, έχει σχημα, όπως είναι σχηματισμένο στον ΑΣ και τα πολλά αναπάντα ερωτήματα και το και η κατάσταση σε τι πώς ακριβώς είναι και τι ακριβώς έχει συμβεί δεν συμβαίνει νομίζω είναι αυτά τα οποία κάνουν πολλούς ανθρώπους να μην κάνουν το τελικό βήμα και να έρθουν να βοηθήσουν. Δεν νομίζω ότι ο Άρης στερείται ανθρώπων υγιών και δυνατά οικονομικών που να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν. Ο Άρης, το πρόβλημά του είναι ότι δεν μπορεί να πείσει αυτούς τους ανθρώπους ότι να έρθουν. Πρέπει να πείσει ο Άρης αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Θεωρώ ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Μια κοινωνία, η αργιανή κοινωνία που είναι η μισή πόλη, δεν μπορεί να με πείσετε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι. Μια χαρά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και συνέστημα και δύναμη. Απλά το θέμα είναι ότι ο ίδιος ο σύλλογος δεν έχει τον τρόπο να τους πείσει για να κάνουν το τελικό βήμα. Έτσι θεωρώ. Αυτό είναι βέβαια δικό τους θέμα. Λοιπόν. Ώρα, χορηγή ώρας, 10 η ώρα πήγε 10. Ο Φώτης έχει κάνει πάρτι με τον Νίκο, τον έχει κερδίσει κατά κόρον, πάντα έρχεται νωρίτερα. Μία φορά ήρθε ο Νίκος χτες. Κατά κόρον, πάρτι τον κάνει, το παρτάρει μαζί του. Ώρα 10, χορηγή ώρας, φυλάκια.
8: Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου.
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο.
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense.

0: 9 σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
1: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
0: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
1: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
0: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις Βασιλιάς.
2: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Ή εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
6: GPS και βυθόματο εσείς.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
6: GPS λογικό έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
5: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
8: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα σας. Το καλημέρα το είπα πραγματικά εκεί που έπρεπε για να μπει το τραγούδι. Πιο δυναμικά. Γέλο ακούτε 101,7. Ένα ωραίο πρωινό Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου λέει το ημερολόγιο. Ξεκινάμε τώρα λίγο μετά τις 10 θύρα Yellow. Θα πάμε παρά μέχρι και τις 12. Φώτης Πιλιάκος, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε μέσω Viber. Σας βάλω κατευθείαν στο ψητό, σας βάλω κατευθείαν στο παιχνίδι για να μην χρονοτριβούμε. Θέλω τώρα στο ξεκίνημα όσοι ακούτε και ελπίζω να φτάσουμε έναν ικανοποιητικό

0: αριθμό μηνυμάτων, 100-150 ας πούμε. Να βρούμε από την υπέροχη βραδιά χθες που έζησαν οι 6.000 και κορονομιούχοι που βρήκαν εισιτήριο, είτε το διαρκείας είτε τα κανονικά, τα εισιτήρια πόρτας που λέμε, ποιος ήταν ο MVP. Της χθεσινής αναμέτρησης, της χθεσινής δεύτερης νίκης του Άρη στο EuroCup, αυτή τη φορά επί της Μπούργος. Ποιον θεωρείτε τον MVP της αναμέτρησης? Εγώ το έχω πει, το έχω γράψει και στα social. Το λέω και προκαταβολικά, έτσι για να μπείτε και εσείς στο κόλπο. Εμένα ο Δημητρίεβιτς ήταν αυτός ο οποίος έκανε μάλλον την καλύτερη του εμφάνιση με τον Άρη. Ήταν και ο πρώτος κόρης της ομάδας, ήταν και ο πρώτος της assist. Ωστόσο, εγώ θα πάω με Χαραλαμπού για MVP του της αναμέτρησης εχθές. Και προφανώς δεν θέλω να σας παρασύρω, έτσι. Εσείς στέλνετε, γιατί βλέπω ήδη Χαραλαμπού να σκάνεις τα μηνύματα. Όπω. Παμψηφί τον βλέπω να βγαίνει. Αν δεν μαζευτούν 150 μηνύματα τώρα σε 15 λεπτά, δεν θα σταματήσει ο διαγωνισμός. Αυτό το mini quiz. Γεια σου Νικό, τι κάνεις?
1: Επειδή είμαι λάτρης του αφανή ήρωα.
0: Του αφανή ήρωα είσαι λάτρης, ναι.
1: Στα παιχνίδια, τα underdogs.
0: Worldwide που έγραψε, το έγραψε το worldwide. Ποιος θα το γράφει, δηλαδή.
1: Πάντα τα παιδάκια τώρα.
0: Τα πληρώνω εγώ τα παιδάκια και δεν μπορούν να γράψουν.
1: Και τα κάνω εγώ.
0: Διαφήμιση worldwide και κάθομαι και τα γράφω.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ κάνω και ρεπορταζάρι, έτσι.
1: Λοιπόν. Επειδή εγώ είμαι λάτρης του underdog.
0: Αυτό είναι inside joke για όσο το καταλαβαίνω.
1: Βέβαια. Είναι δικά μας εσωτερικά αυτά. Το διαδρόμο της μεσογραφίας. Για μένα, πολλή δουλειά. Εντάξει, του Χαραλαμπόπουλου φάνηκε. Ειδικά σε εκείνο το σημείο που μείωσε στους 12 η Μπούργος, φάνηκε πολύ.
0: Είχε και φοβερά στατιστικά.
1: Μ' άρεσε ο Μητρουλόγκ.
0: Ναι, να μια θέση.
1: Όχι, δεν το ακούς.
0: Εμένα μ' άρεσαν όλοι, εντάξει. Ήταν δηλαδή όλοι. Αλλά θα τον έβαζα λίγο πιο χάμη. Δηλαδή θα βάζα.
1: Δεν το βάζω σε MVP.
0: Χαραλαμπόπουλος,
1: Ρόμπινσον.
0: Ρόμπινσον, Έρλε, Δημητρίγεβιτς.
1: Δημητρίγεβιτς είναι οι τρεις κορυφαίοι του Άρη στο παιχνίδι. Δεν σου λέω ότι είναι στους κορυφαίους ο Μητρουλόγκ. Έχει κάνει δουλειά.
0: Όλοι κάνουν δουλειά χθες.
1: Ναι, ξέρεις όμως το ζήτημα με τον Μητρουλόγκ. Ότι έχουμε κάνει πολλή συζήτηση όλο το προηγούμενο διάστημα για το πώς να το βάλει ο Σπανούλης σε ένα διαφορετικό καλούπι και σε ένα διαφορετικό στυλ μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβες. Γι' αυτό έμενα το μάτι μου πήγε. Δηλαδή, χθες όλους έβλεπε προφανώς. Το μάτι μου πήγαινε λίγο παραπάνω σκάσεις εκτός πάνω στο Μητρουλόγκ. Γιατί είναι ένας παίχτης που προσπαθεί να αλλάξει.
0: Προσπαθεί να αλλάξει, παίζει λίγο πιο μαζεμένα. Διστάζει να σουτάρει. Δηλαδή πέρσι. Ο περσινός Μητρουλόγκ θα είχε κάνει τουλάχιστον 5 σουτ, δεν ξέρω αν θα ήταν
1: 5 σουτ, 7 drive.
0: Όλα αυτά.
1: Όλα αυτά, ναι. Γι' αυτό πήγε το μάτι μου λίγο πάνω.
0: Παίζει λίγο πιο μαζεμένα,
1: αυτό,
0: πιο προσεκτικά.
1: Μ' αρέσει, γίνεται πιο λειτουργικό. Δηλαδή, χθες ήταν πολύ λειτουργικός. Δεν ήταν κορυφαίος, δεν ήταν MVP, δεν ήταν μεταξύ των διακριθέντων, ναι. Αλλά ήταν λειτουργικός.
0: Εντάξει, καταρχάς μιλάμε για μια εμφάνιση που στο πρώτο ημίχρονο έφτασε σε πολύ ψηλό επίπεδο. Στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν ψηλό. Έτσι λίγο έτσι και έτσι και χαλάρωσαν. Πήγαν να χαλαρώσουν και στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά έγιναν αυτά τα οποία είπαμε με την τάπα του Χαραλαμπόπουλου, το τρίπο του Χαραλαμπόπουλου, το τρίπο του Τολιόπουλου. Εκεί αυξήθηκε πάλι διαφορά.
1: Κοίτα, εγώ βλέπω και στο μάτς με τη Λεμάν, στο μάτς με την Καρδίτσα.
0: Την Καρδίτσα, παιδιά, ναι.
1: Είναι μια ξεχωριστή ιστορία. Νομίζω ότι θα περάσει πολύ χειρό και θα το μελετάμε ακόμα και το παιχνίδι.
0: Ένα ατύχημα θα το χαρακτηρίσει.
1: Ένα ατύχημα που μπορεί να σου βγει και σε καλό εν
0: τέλει. Okay. Καλό θα ήταν να μην συμβεί το. Γιατί όταν λέμε για ατύχημα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχει αποφύγει. Έτσι, αλλά εφόσον έγινε.
1: Η
0: ομάδα το διαχειρίστηκε με άψογο τρόπο.
1: Για να μάθει, λοιπόν.
0: Και ο προπονητή.
1: Το θέμα είναι ότι αυτό πήγα να πω ότι και με τη Λεμάν και με την. Μπούργος. Μάλλον παίρνω, ξέρω ότι έχω εκπομπή.
0: Και γίνεται συχνά πυκνά, δεν γίνεται μια-δυο φορές.
1: Δεν ασχολείται μαζί μου.
0: Διάφοροι άνθρωποι από το οικογενειακό σου περιβάλλον.
1: Ξέρω ότι η γυναίκα με παίρνει 10 παρατέκα και λέει: δεν έχει διάλειμμα.
0: Είναι αυτό που λέμε: δεν με ακούει την μαμά μου.
1: Δεν με ακούνε. Όχι, δεν με ακούνε. Ρε. Ένα στο σπίτι δεν με ακούνε. Άστο. Δεν με ακούνε. Το μόνο άτομο από την οικογένειά μου που έχει βάλει να με ακούσει δεν ασχολείται με αθλητικά. Καθόλου τίποτα.
0: Ούτε... Γι' αυτό παίζουμε και ωραία μουσικούλα.
1: Ναι, ναι. Και ο αδελφός μου δηλαδή.
0: Να ψήσουμε λίγο.
1: Deep δηλαδή με τα αθλητικά δεν ασχολείται.
0: Σοβαρά, μιλάς τίποτα, μηδέν.
1: Παλιά ασχολιόταν, ε. Και ο αδελφός μου 40 πόσο είναι. Εσύ πότε είσαι γεννημένο.
0: Το 76.
1: Α, το 77 είναι αδελφός. Όχι, το 79 αδελφός μου. Θα μπορούσε να είσαι αδελφός μου δηλαδή.
0: Λοιπόν, ο αδελφός μου το 79, εμένα. Α. Το 79, ναι.
1: Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ο αδελφός μου ασχολιόταν μικρός με τον Άρη γιατί ήταν ο Γκάλης. Μετά όταν έφυγε ο Γκάλης και πήγε στον Παναθηναϊκό, ο αδελφός
0: μου. Τώρα ο Γκάλης ήταν χθες.
1: Ναι, ο αδελφός μου έγινε Παναθηναϊκός.
0: Τι έγινε? Ας το κόψει συζήτηση. Πάμε στο επόμενο.
1: Αλλά μετά σταμάτησε να ασχολείται.
0: Δεν θέλω να ακούσω
1: παρακάτω.
0: Φίλε, δεν θέλω να ακούσω παρακάτω. Ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβα. Πάμε στον επόμενο.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω ότι αυτή τη στιγμή έχω εκπομπή. Anyway, και θέλω να κλείσω κάτι εδώ και 3 λεπτά και δεν με αφήνουν. Τέλος πάντων, ότι και με τη Λεμάν και χθες βλέπεις έναν Άρη ο οποίος.
0: Έναν Άρη νικητή που θα λέγει ο Πασχάλης.
1: Πασχάλη, καλημέρα και σεβασμό πάντα στον Πασχάλη.
0: Εννοείται.
1: Και πάμε παρακάτω, εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Που ενώ είχε την ευκαιρία και στα δύο παιχνίδια. Τώρα δεν θα γκρινιάξω. Η ομάδα είναι ακόμα σε μια φάση που χτίζεται. Το είπε και ο Σπανούλης χθες πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, δεν μπορώ λέει, τώρα εγώ λέει, να έχω 40 λεπτά αυτό που έχω στο πρώτο ημίχρονο. Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Αλλά ενώ έχει την ευκαιρία να καθαρίσει σε μια φάση κιόλα που οι πόντοι παίζουν ρόλο. Mm-hmm. Μπορεί και τη Λεμάν και την Μπούργκο να την καθαρίσει με εγώ σου λέω και με 30 okay, και με 30 να του ρίξει. 20
0: μόνο. 40
1: σαραντάρε, όχι.
0: Θα φάει κάποιο θα τη φάει τη 40.
1: Κάποιο θα τη φάει, ναι, δεν ξέρω τώρα ποιο θα είναι.
0: Κάποιο καημένο θα τη φάει τη 40.
1: Μήπως τη φάει ο τέτοιο.
0: Όχι, το επόμενο δεν είναι 40. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μάτσο το επόμενο με την ΝΑΕ. Αν πήγε να πει αυτό.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Όχι.
1: Με τη φάει αυτό.
0: Την ΝΑΕ του Σάκοντα πρέπει να την σεβόμαστε, είναι δύσκολη. Θυμίζω τρέχει στο Viber, αν δεν φτάσουμε τα 150.
1: Τρέχει.
0: Θα τρέχει μόνο αυτό. Ποιο ήταν ο MVP κατά την άποψή σα χθε.
1: Και εγώ θα βάλω το Χαρλαμπό.
0: Την εκπληκτική βραδιά. Ο Χαρλαμπό θα έβαζα.
1: Αν ο Ρόμπινσον Έρλ ήταν το ίδιο καλός στο δεύτερο με το πρώτο, θα βάζα αυτόν.
0: Έβαλε τις βάσεις όμως, έτσι.
1: Έβαλε τις βάσεις. Ο άλλος, ο τύπος άγγιξε το double-double στο ημίχρονο. Δεν το πιάσε. Ναι, δηλαδή το άγγιξε στο ημίχρονο.
0: Όπως λέγαμε, δεν το πιάνει και το μάτι σου. Δεν καταλαβαίνεις τους.
1: Ναι, αθόρυβα το κάνει.
0: Τους πόντους που σημειώνει. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό με τίποτα. Κι όμως. Αυτό ακριβώς έκανε ο Ρόμπινσον. Έφτασε οριακά στο double-double στο πρώτο ημίχρονο. Μετά ανέλαβαν δράση άλλοι παίκτες, αλλά ακόμα και σε αυτό το κομμάτι.
1: Και μιλάει και ωραία,
0: το κομμάτι.
1: Πάλι δηλαδή θα πολύ το λέμε πάντα γιατί τον άκουγα χθες, μιλούσε στα μάτια. Πόσο όριμο ρε φίλε αυτό το παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή έχει λόγο, ωραίο, ροή, εφράδια, οριμότητα. Έχει ταπεινότητα. Είναι ταπεινός ο τύπος. Έχει έρθει από το NBA. Και ενώ άλλος αρχόταν.
0: Αντί να έχετε το ύφος, δεν σας βλέπω, ποιοι είστε εσείς.
1: Άλλοι έχουν έρθει τώρα, όχι από το NBA, από την G League έχουν έρθει και.
0: Και το παίζουν ιστορία.
1: Και έχουν έρθει, my man, yeah, we know who I am κτλ. Και στο Ζαντόρ το βράδυ, ρε παιδί μου, να πάμε να πιούμε τα ποτάκια μας.
0: Και ο Λιντέλ είναι σε αυτό το επίπεδο, να ξέρεις.
1: Και αυτός είναι ταπεινός.
0: Που τον είδα επίσης έτσι λίγο πιο.
1: Και μου έκανε εντύπωση και φαίνεται ότι αυτά τα παιδιά πραγματικά ασχολούνται και ψάχνονται, μαθαίνουν για το που έχουν έρθει. Όταν έρχεται ο Λιντέλ και σου λέει ότι παιδιά ο Γκάλης είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει παίξει το NBA και έχει παίξει το Hall of Fame. Ναι.
0: Έκανα search μόνος μου, Google search και θα τον ακούσουμε ενδεχομένως αυτή την αποστροφή του λόγου του Λιντέλ εχθές.
1: Στην αποστροφή του λόγου.
0: Αποστροφή στην απάντηση.
1: Στην αποστροφή του λόγου. Καλά το είπες. Απλά αναδεικνύουμε το επίπεδο της εκπομπής.
0: Το αποστροφή δεν είναι και κάτι.
1: Για ακόμα. Καλά, μην το λες.
0: Φοβερή βραδιά έτσι, φοβερή υποστήριξη από τον κόσμο, φοβερή απάντηση της ομάδας από αυτό το οποίο έγινε στην.
1: Την παρέστηκε και το γήπεδο.
0: Καρδίτσα. Ναι, γιατί. Ξεκινήσαμε με 4-8 έτσι στο παιχνίδι. Η ομάδα φάνηκε
1: αυτό
0: δηλαδή.
1: Δεν λέει και κάτι.
0: Εντάξει. Ήταν 2-3 λεπτά στο.
1: Την παρέστηκε το γήπεδο.
0: Στο οποίο πήγε να επιβληθεί η Μπούργος έτσι με το 4-8. Και το 4-8, εκεί που άρχισε να σμπρώχνει ο κόσμος, εκεί που μπήκε πάλι ο Θανάσης, εκεί που έγιναν. Έσφιξε η άμυνα προφανώς πάρα πολύ, έγινε 28-14 έτσι. Και αυτό λέει πολλά. Ότι δηλαδή μπήκανε με ένα έτσι, όχι χλιαρό, αλλά μπήκανε λίγο, φαινόταν έτσι ότι πάμε λίγο να προσαρμοστούμε, πάμε λίγο να ξεπεράσουμε αυτό που έγινε. Το ξεπέρασαν άμεσα, απάντησαν μετά από αυτό το 4-8 με το οποίο προηγήθηκε η Μπούργκος και με την όθηση φυσικά του κόσμου, το είπε και ο Σπανούλης, ότι η όλη διαχείριση και πνευματικά, κατά κύριο λόγο έτσι, εννοείται αυτό το οποίο έγινε χθες στον Ιγκάλης Χολ, το διαχειρίστηκαν οι παίκτες. Η ομάδα συνολικά με έναν άψογο 100% τρόπο. Λοιπόν, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Θα σχολιάσουμε φυσικά το παιχνίδι στην πρώτη ώρα. Είναι δηλαδή, ξέρεις, έτσι πηγαίνεις στο παλέ και είναι σαν να πηγαίνεις σε κλινική, ρε παιδί μου, αυτές που τώρα δεν είναι και τις παρούσες ενδεχομένως, αυτές που σε κάνουν λίγο πιο νέο, αλλά έχουμε το θλιβερό περιστατικό.
1: Εμένα μ' άρεσε χθες. προσωπικό βίωμα, να το πω έτσι. Ναι, γιατί ναι, ναι, πήρα το μετρό. Με βάλατε σε αυτή τη διαδικασία να πάρω το μετρό.
0: Α, πες μας, ναι, για τα εξωγωνιστικά.
1: Πες, εντάξει.
0: Ναι, πες μας.
1: Πήρα λοιπόν το αυτοκίνητό μου ταπεινά και πήγα μέχρι το τερματικό της Μίκρας.
0: Ναι.
1: Που έχει πολύ άπλια παρκάρισμα. Δεν έχει ξαναπάει. Είναι,
0: ναι,
1: είναι πιο βολικό από την Ελβετία.
0: Δεν έχει πάει ποτέ εκεί η Μίκρα. Ναι.
1: Έχω πάει στη Μίκρα. Mm-hmm. Αλλά δεν είχα πάει στο τερματικό του μετρό στη Μίκρα ποτέ. Πρώτη φορά. Και έχει πάρα πολύ άπλια παρκάρισμα. Πιο βολικό από την Ελβετία. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, οκ. Μ' άρεσε που μπαίνοντας στο μετρό, όχι στο σειρμό, μπαίνοντας, κατεβαίνοντας κάτω, έβλεπα κόσμο με μπλούζες.
0: Σταθμό.
1: Με μπλούζες στο σταθμό, με κασκό.
0: Τι να ήταν γυμνή, να ήταν οι άνθρωποι. Είχε, και μερικού είχε κάνει δύο γυμνούς χθες και στα επίσημα κομμάτια.
1: Μετά τα βγάλανε. Κάποιοι τα βγάλανε όταν πήγανε στο γήπεδο. Αλλά ήταν ωραίο αυτό ως. Πώς να το πω, ως τελετουργικό, δηλαδή που είχε κόσμο μέσα στο μετρό, τον έβλεπες και μεγάλους ηλικία, με φανέλες του Άρη, κασκόλ.
0: Μία ώρα πριν το παιχνίδι, ναι, δεν είχε παρκάρισμα, όχι για αυτοκίνητο εκεί στα Πέριξ. Δεν είχε, το μηχανάκι το έβαλα πάνω σε ένα δέντρο, πραγματικά. Μία ώρα πριν το παιχνίδι.
1: Θέλω feedback από κόσμο που μπορεί να δοκίμασε να μπει στην έκθεση.
0: Άμα δεν στείλουν τα μηνύματα για τα.
1: Άσε την ψηφοφορία. Θέλω feedback για την έκθεση.
0: Δεν γίνεται τίποτα.
1: Θέλω feedback για την έκθεση. Δηλαδή τι έγινε, μπήκανε, δεν μπήκανε.
0: Δεν μπαίνανε, τα αυτοκίνητα δεν
1: μπαίνανε. Δεν μπαίνανε, αλλά κάποιους μπορεί να τους κάνανε λίγο τώρα καμιά.
0: Με το ζόρι μπήκανε κάποια μηχανάκια.
1: Μπήκανε με το ζόρι,
0: από ό,τι κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, ψάχνουμε στο Viber από εσάς και θέλουμε τις συμμετοχές για τον MVP της αναμέτρησης. Θα θέσουμε για ένα δεύτερο έτσι, ερώτημα στην συνέχεια. Θα σου το πω τώρα. Άμα το πω από τώρα, θα αρχίσουν να στέλνουν και γι' αυτό. Βλέπω πολύ Χαραλαμπό, βλέπω Δημητρίγεβιτς, Μπίρτς έχουν στείλει κάποιοι. Μιλάμε τώρα ναι, για μια. Για μια ομάδα η οποία έδειξε ότι είναι ομάδα με όλη σημασία τη λέξη, ότι μοίρασε το σκοράρισμα.
1: Τέσσερις με διψήφιο.
0: Είχε τέσσερις παίκτες με διψήφιο. Οπότε και
1: ψιλοξύπνησε και ο Μόργαν, το οποίο για μένα είναι από τα θετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εγώ δεν θα σου κρατούσα από το χθεσινό παιχνίδι τον Έρλ ή τον Δημητρίγεβιτς, που και γι' αυτό είναι τα σημαντικό, γιατί στα προηγούμενα δύο μάτς δεν πολύ κουνιότανε. Είναι αλήθεια. Τα επάλευε. Η εμφάνιση του Χαραλαμπόπουλου, η εμφάνιση του Μόργαν που δεν είναι αυτό που μπορεί. Αλλά σίγουρα μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι, εμένα μου δίνει την εντύπωση.
1: Σε προβληματίστηκε ο Χατζηθανάσιο με τον Μόργαν ή όχι ακόμα. Γιατί το συζητάμε πολύ με τον Πίτσο. Δεν ξέρω, δεν άκουγα τι έλεγε για τον Μόργαν.
0: Θα πάρει μπρος ο Μόργαν 100%. Χθες μπήκε το κλειδί στη μίζα έτσι.
1: Λίγο πήρε μπρος.
0: Πήρε μπρος.
1: Ξέρεις τι, έβαλε τη Δευτέρα τώρα.
0: Όχι, όχι, είναι εκεί που πατάς ξεκουμπώνει.
1: Σε λίγο θα βάλει και την Τρίτη πιστεύω.
0: Και μετά.
1: Εγώ σε αυτού στέκομαι περισσότερο.
0: Η Χαραλαμπόπουλο ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Πολύ καλή, ναι.
0: Πολύ σημαντική. Και σε.
1: Θανάσης γούσταρα.
0: Σε επίπεδο έντασης, θεάματος, υποστήριξης όλου του γκρουπ είναι καταπληκτική δύο. Ιδίου Αντετοκούμπο, Θανάση δηλαδή, πραγματικά όταν τον είπε ο Σπανούλης έλα να μπεις μέσα, αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Ήτανε σαν έγινε Τεντόγλου, πήδηξε την διαφημιστική πινακίδα και ταυτόχρονα έβγαλε την μπλούζα, φορούσε τις προπόνησεις και μπήκε μέσα, ούτε δηλαδή είχε φτάσει στο κέντρο. Φαίνεται αυτή η τρέλα, φαίνεται και η τρέλα του Γιάννη που λέμε ότι σε επίπεδο εμπορικότητας όλο αυτό το πράγμα να ανεβάζει στο Instagram.
1: Η διαφήμιση που έχει κάνει
0: worldwide
1: που έγραψε
0: και ο Νίκος Παδόπουλος στο Λαμπατέρις.
1: 100%. Η διαφήμιση που έχει κάνει ο Γιάννης παιδιά στον Άρη για ακόμα μια φορά, γιατί το έχει κάνει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσει να το κάνει, να ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντική, είναι κομβική, εγώ τη χαρακτηρίζα εταιρικά. Άσε τώρα το παλέ,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: το γήπεδο, είναι εταιρικά.
0: Μα σκέψου πόσες εταιρείες χρησιμοποιούν το Γιάννη για ένα ποστάρισμα στο Instagram, έτσι, στα δικά του social media. Και εδώ ποστάρει τα καρφώματα του Κώστα, του Θανάση, τα χαρτάκια.
1: Και την ατμόσφαιρα τα πάντα όλα.
0: Την ατμόσφαιρα όλα. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά, ασχοληθούμε πρώτα με τα αγωνιστικά. Προφανώς να έρχεται ο Θεός.
1: Είπα το Φώτη Πλιάκο, χθες στο ημίχρονο στο παλέ, αύριο του λέω αναλαμβάνεις εσύ. Εγώ ήμουν σε μικροματώδη κατάσταση χθες το παιχνίδι.
0: Γιατί αγόρι μου, τι είχες πάθει.
1: Πιάνω το.
0: Το κάνουμε πιο νωρίς, να πούμε τη EuroLeague. Πώς τα βλέπεις.
1: Πιάνω τον Τζάρο.
0: Το χρόνο EuroLeague, πώς τα βλέπεις.
1: Πιάνω τον Τζάρο στο ημίχρονο και του λέω Αλέξη, θέλω να κοιμηθώ. Μου λέει και εγώ.
0: Εντάξει ρε παιδιά, τα κάνουμε.
1: Ρε φίλε, από τις 6 η ώρα ξυπνάμε. Τι κάνουμε δηλαδή.
0: Στοίχημα Greek Basket League το κάνουμε. Ξεκινάνε εσείς 3 τα παιχνίδια. Τι θέλετε. Μία 11, τι ώρα σας βολεύει.
1: Όχι, αλλά ήταν απολαυστικό. Ήταν απολαυστικό και αυτό που πήγες να πεις και σου δίνω την μπάζα για να το συνεχίσεις. Και κάθε φορά που βλέπεις τον Γκάλι να μπαίνει στο γήπεδο.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι άλλο πράγμα.
0: Η ψωμένη γροθιά, αυτό το σήμα κατά τεθέν, δηλαδή η ψωμένη γροθιά, είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουν. Όσοι το έχουν ζήσει από κοντά, όσοι το ζήσανε και εχθές, είναι μια πολύ απλή φαινομενικά κίνηση, αλλά είναι μια κίνηση η οποία βγάζει τεράστια ενέργεια, βγάζει τεράστια δύναμη, βγάζει τεράστιο πουσάρισμα σε όσους το αντιλαμβάνονται, γιατί ο Νίκος Γκάλης, ο θεός του ελληνικού μπάσκετ, είναι ένα story από μόνο του. Και όταν έρχονται νέα παιδιά σαν τον Τζέι Λιντέλ και λένε, μας κάνει εντύπωση πως ένας παίκτης ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο NBA είναι στο Hall of Fame. Εντάξει, καταλαβαίνουμε την μεγαλοπρέπεια όλου αυτού του πράγματος. Πουσάρισμα δίνει στην ομάδα και ο Σιάο,
1: ο οποίος μάζευε τα χαρτάκια.
0: Ο Σιάο, ο οποίος έχει μια...
1: Αυτός είναι αφεντικό που δίνει το παράδειγμα.
0: Μια κουλτούρα πραγματικά η οποία... σε ένα επίπεδο ταιριάζει, θα έλεγα, με τον κόσμο του Άρη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και μια κουλτούρα, ρε παιδί μου, δικιά του, που έχει επιρροές προφανώς και από την Ασία. Όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή, ότι μάζευε τα χαρτάκια μόνος του. Τώρα ξέρεις, έτσι μιλάμε για έναν δισεκατομμυριούχο 25χρονο. Ένας,
1: 25 είναι μόνο.
0: 25, θα είστε 25, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Στέλνει ένας στο Facebook σε ένα αποστάζιμο που έκανε φίλος του ΠΑΟΚ, που πας ρε Σιάο με το γλυφιτζούρι. Και η απλοϊκή απάντηση είναι, φίλε,
1: ό,τι θέλει θα κάνετε,
0: όχι, όχι, να σου πω κάτι, 600 ευρώ το μήνα παίρνεις, 800, 1000, 1200, 1500, είσαι δηλαδή από τους καλοπληρωμένους, παραπάνω ενδεχομένως. Και σχολιάζεις έναν 25χρονο, ο οποίος δουλεύει από τα 20 του project δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, επιτυχημένα project στον αθλητισμό, σε πάρα πολλούς χώρους. Και νομίζεις ότι με το εξυπναδίστικο, με το. Και γλυφιτζούρι, μα πάρει και παγωτό μπορεί να.
1: Ας μπει και, και με το ξυλάκι στο παλέ, δεν πειράζει.
0: Και το γεγονός ότι είναι εκατομμυριούχος, δεν ξέρω, δισεκατομμυριούχος, δεν ξέρω πώς, ναι, πού μπορείς να τον κατατάξεις, τον Ρίτσαρντ Σιάο. Αυτή η απλότητα που βγάζει, δηλαδή. Θεωρώ ότι σε ένα πεδίο, σε ένα επίπεδο μάλλον, αναγκαστικά πρέπει να έχει.
1: Και μια παιδικότητα.
0: Πρέπει να έχει ασφάλεια, έτσι το καταλαβαίνεις αυτό. Ναι. Σου φαίνεται, ρε παιδί μου, πέρασε από δίπλα μου μετά το ματς.
1: Του μίλησες.
0: Ήταν οι άνθρωποι του. Ένα hello, κάτι τέτοιο.
1: Mr. President.
0: Έλα να πιάσουμε αδερφέ κουβέντα. Και καταλαβαίνεις ότι ακόμα και αυτό, ότι πρέπει να έχει ανθρώπους προστασίας, συνοδούς κτλ. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι σαν να τον. Σαν
1: ο
0: είναι
1: Σιάο
0: κάτι το οποίο
1: ζει.
0: Το κάνει. Ναι, και...
1: Το ζει σαν ένας απλός φαν του αθλήματος. Δεν το ζει ως μια επένδυση.
0: Και...
1: Να το πω,
0: όπα,
1: έτσι.
0: Παιδιά. Θα ανοίξουμε. Μπορεί να ανοίξουμε γραμμές μετά τις 11.30.
1: Θα ανοίξουμε σήμερα. Τραβάει. Τραβάει. Σιγά, σηκώνει. Σιγά. Θα το κάνω εγώ από εκεί.
0: Θα σχολιάσουμε το παιδί. Ναι, μπλοκαρέτες τώρα εδώ με το μαγικό σου χέρι. Σαν του. Το Λιόπουλου που έβαλε δύο τρίποντα χθες, αλλά και τα δύο σε πολύ χρήσιμο χρονικά σημείο. Θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σου. Οπότε μιλάμε τώρα για μια ατμόσφαιρα την οποία τώρα δεν χρειάζεται να περιαυτολογούμε, δεν χρειάζεται να τα αναλύουμε. Είναι μια μυσταγωγία η οποία δεν έχει προηγούμενο και δεν έχει επόμενο και κρατάει αυτό το πράγμα από το χοντρικά, λέω, 1985.
1: Η νέα κερκίδα.
0: Αυτό που γίνεται στο παλέ. Η νέα κερκίδα είχε αρκετά διακαθίσματα από ό,τι είδα. Για λόγους προφανώς, κάποιοι που είχαν διαρκείες δεν πήγαν. Είχε, όχι αρκετό, το αρκετά είναι παρατραβηγμένο. Είχε κάποια. Ναι, για sold out είχε.
1: Ναι. Πόσο να ήταν, 20-30.
0: Κάπου εκεί, 30.
1: Τα έκοψα, ναι, εγώ με το μάτι.
0: Όλο το υπόλοιπο γήπεδο ήταν κατάμεστο ένας πάνω στον άλλον και χωρίς να κάθονται και αρκετοί σε καρεκλάκια. Και με τις δύο σουίτες που τους είδα εκεί, εμένα μ' άρεσε. Τώρα κάποιοι λέγανε ψηλά είναι κτλ. Εγώ ψήνομαι, δηλαδή, αν γίνεις ευκατάστατος και φτάσεις σε ένα επίπεδο.
1: Πόσο κοστίζει η σουίτα,
0: να γίνεις εκατομμύριο.
1: Θες να πάμε πάρα μία.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί πόσο κάνει η σουίτα, αλλά είναι. Κοστίζει αρκετά.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ τους είδα εκεί μια χαρά, νομίζω ότι το παρακολούθησαν το παιχνίδι. Οπότε όλο αυτό το τελετουργικό, όλη αυτή η δίψα του κόσμου, ακόμα και διάβαζα ποσταρίσματα στα social media, στο Twitter, πρέπει να ήταν ο δημοσιογράφος που έκανε την μετάδοση χθες για το κανάλι της EuroLeague, για το κανάλι του.
1: Είναι αυτός ο περίεργος που μιλάει.
0: Αυτός είπε, η φωνή τους, να ξέρεις, είναι όλοι.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να είναι ένας που κάνει όλα τα παιχνίδια.
1: Θανάσες, αυτό που κάνει.
0: Μιλάνε όλοι με τον, ναι, με τον ίδιο τρόπο. Ένας, τέλος πάντων, από αυτούς, τώρα δεν ξέρω αν έκανε τη μετάδοση, ήρθε για πρώτη φορά. Λέει, παιδιά, αυτό το πράγμα ήταν κάτι το οποίο ανυπομονώ να το ξαναζήσω. Ανυπομονώ να το ξαναδώ από κοντά. Είναι κάτι το οποίο μεταφέρεται και στην τηλεόραση. Όσοι το βλέπουν, το εισπράττουν. Γιατί είδα και από σχολιασμούς που κάνανε φίλοι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, το χθεσινό παιχνίδι του Άρη, με αυτή την ατμόσφαιρα, με αυτό το επίπεδο της ομάδας, με τον Βασίλη Σπανούλη, με όλο το διοικητικό background της ομάδας, προκάλεσε πάρα πολύ
1: να
0: μεγάλο.
1: Να κάτσουν και να αναλογιστούν στην Ευρωλίγκα τι θέλουν. Mm-hmm.
0: Αυτό είναι ένα.
1: Επειδή είναι τέτοιες ημέρες και είναι ωραίο το timing που γίνεται αυτό το πράγμα, που βλέπουμε πάλι αυτές τις εικόνες αυτές τις ημέρες, σε μέρες σημαντικές και κομβικές για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, και θα το ξαναδούμε.
0: Όλα παίζουν το ρόλο.
1: Και με την Άκη, με την Τζεντεβίτα την επόμενη Τετάρτη πάλι στο παλέ. Καλό είναι.
0: Δεν παίζουμε τη Τζεντεβίδα, αλλά δεν βαριέσαι. Εντάξει.
2: Τι.
0: Δεν παίζουμε τη Τζεντεβίδα.
2: Με τη Τζεντεβίδα. Ποιο παίζουμε, ρε κόλλητο.
0: Με του άλλου.
2: Με του.
0: Τορτώνα.
1: Τορτώνα, ναι, μπερδεύτηκα εγώ, sorry. Με την Τορτώνα. Sorry. Θα το δουν λοιπόν όλοι αυτό και να κάτσουν.
0: Σου είπα, δεν ξέρω σε βάθο 5 αγώνων με ποιον παίζουμε.
2: Είμαι με 4 ώρε ημερομηνία που δεν παίξει.
0: Κουρασμένο.
2: Εδώ σου λέω, αν με άφηνε σε μια γωνιά να κουρνιάσω χθες το παλέ.
0: Ο Ροντινέη του.
2: Θα με έπαιρνε ύπνος, να ξέρεις. Αλλά ήμουν σε μια φάση, σε μια περίεργη φάση που το ζούσα πολύ έντονα και την ίδια στιγμή όμως. Δηλαδή νίσταζα αφόρητα. Ας πούμε, αλήθεια δεν μπορούσα. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο και ήταν πολύ ωραίος ο ρυθμός. Πού μου κούλησε με την Τζεντεβίδα.
0: Του καταλαβαίνει του φιλάθλου του Άρη του Οπαδού. Δηλαδή η αύρα βγαίνει με το που κατεβαίνει από το αυτοκίνητό σου. Δηλαδή τώρα, χθε, εγώ τώρα σου λέω, γιατί λέω θα πάω και νωρίς σχετικά. Μία ώρα πριν το παιχνίδι, πήγα στις 7. Είχα πάει, δηλαδή, τι να σου πω. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ερχόντουσαν μιλιούνια από παντού. Εγώ προσπαθούσα με το μηχανάκι κάπου να παρκάρω, να κάνω. Να μπω μέσα, είχε ουρές στη 2, στην 3, κόσμο, δηλαδή όλος ο περιβάλλοντας χώρος είχε κατακλειστεί από κόσμο. Οπότε όλα αυτά ήταν τέλεια για μια ακόμη φορά, αλλά αυτά, ξέρεις, έτσι ήταν και πράγματα τα οποία τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν και στο πρόσφατο και πέρσι. Από τη στιγμή που ήρθε ο Ρίτσαρντ Σιάουλα, φέτος όλο αυτό το πράγμα με την ομάδα που έχει χτιστεί, με την επένδυση που έχει γίνει από τον Σιάου, με την έλευση του Σπανούλη, με τους παίκτες που έφερε ο Ζήσης μαζί με τον προπονητή, αυτό το πράγμα εκτοξεύεται, έτσι, γιατί βλέπεις και την προοπτική επιτυχίας και αυτό δημιουργεί συνθήκες σαν αυτές που τις οποίες ζήσαμε χθες. Εγώ τώρα δεν θέλω να είμαι ούτε υπερφιαλός κτλ. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ποια ομάδα έτσι μπορεί να έρθει να αντιμετωπίσει αυτήν την ατμόσφαιρα.
1: Ναι. Για όλους είναι δύσκολο εδώ. Αυτό το έχω πει όλοι. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν περάσει και έχουν περάσει. Αθλητές έχουν αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Και ακόμα τους ρωτάνε ποια είναι πιο δύσκολη έδρα που παίξει και σου λένε το παλέ.
0: Είναι το παλέ. Καλό ή κακό.
1: Το παλέ είναι παλέ.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει περισσότερα ευρωπαϊκά. Ο Ολυμπιακός επίσης έχουν πάρει και περισσότερα πρωταθλήματα.
2: Έχουν πάρει τώρα, εντάξει, okay, πήρανε.
0: Αλλά αυτό έχουν καλύτερα γήπεδα, προφανώς καλύτερες γηπεδικές εγκαταστάσεις. Τα έχουν φτιάξει, τα έχουν εξελίξει, το προσπαθούν. Αλλά αυτό που γίνεται στο μπαλέ είναι κάτι το μοναδικό. Και γι' αυτό το λόγο έχουν περάσει 2-3-4 γενιές από την δεκαετία του 80. Αυτό μνημονεύεται και αυτό αναβιώνει και τώρα. Τώρα για τα του μάτς, προφανώς και ήταν δύσκολες συνθήκες μετά από αυτό που έγινε στην Καρδίτσα. Περιμέναμε όλοι με αγωνία το πώς θα αντιδράσει η ομάδα.
2: Ήταν δεδομένο ότι θα αντιδράσει.
0: Το πιστεύαμε όλοι ότι θα αντιδράσει, αλλά επίσης τώρα για να είμαι ειλικρινής, εγώ έφαγα την ανασφάλεια από το γεγονός ότι έβλεπα σταυροπόδι το ματς στην Καρδίτσα στην πρώτη περίοδο.
2: Ενώ τώρα εκεί στο παλέ ήσουν ασυντζήτα σε μια ένταση.
0: Και κάνοντας σκέψεις τύπου καημένους τώρα, τι ήρθαν να παίξουν με εμάς, τώρα θα φάνε καμιά 25 στο κεφάλι και τελικά χάσαμε. Δεν έχω ανασφάλεια για την ομάδα, δεν έχω ανασφάλεια για το τι θα πετύχει σε βάθος χρόνου. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Αλλά τώρα στα πρώτα παιχνίδια, όταν ξέρεις, πας αυτό το πάνω κάτω. Σου δημιουργεί την ασφάλεια. Αλλά η ομάδα λειτουργήσε, η ομάδα απάντησε στον εαυτό της, θα έλεγα, κατά κύριο λόγο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν έχεις να απαντήσεις στον εαυτό σου, κέρδισαν μια ομάδα χθες, η οποία προφανώς και ήταν πολύ πιο δύσκολη, πολύ πιο ακριβή, πολύ πιο ποιοτική από την Καρδίτσα. Την κέρδισαν εύκολα. Το τελικό σκορ δεν αποτυπώνει την διαφορά δυναμικότητας και όσα είδαμε χθες στο Νιγκάλης Χολ. Και μ' άρεσε σε δύο σημεία η ομάδα. Ένα, αυτό που ανέφερα, ότι ξεκινάει λίγο μουδιασμένα με το 4-8 και καταφέρνει και το γυρνάει. Δεν είναι εύστοχη στα τρίποντα. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα δεν είχε σημαντική ευστοχία στα τρίποντα. Και αυτό λέει κάτι. Παίρνει πόντους από όλους. Μπαίνουν στο κόλπο ο Θανάσης, ο Κώστας, ο Χαραλαμπόπουλος, τα παιδιά που ξεκίνησαν από τον πάγκο. Και σου δίνει μια εικόνα, ρε παιδί μου, ότι είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξεως. Και όταν πάνε να χαλαρώσουν και ενώ προηγούνται με 23-25 πόντους, το φτάνουν και στην τέταρτη περίοδο στους 23 πόντους. Κάποιος και μειώνει η Μπούργος στους 12.
2: Έχουμε πρόβλημα στα rebound.
0: Αυτό θα ήταν το στοιχείο που έλεγα. Που θα έλεγα.
2: Και θα σου πω για να σου δώσω την πάσα. Το έβλεπα σε όλο το παιχνίδι και το παρατηρούσα και το κράτησα μέσα και τις αντιδράσεις τις δικές μου σε αυτό το κομμάτι. Ότι ναι, σε συνολική στατιστική υπερισχύουμε στα rebound. Στα επιθετικά είχαμε πρόβλημα. Και στο πρώτο ημίχρονο δώσαμε επιθετικά. Και στο δεύτερο, εκεί που το μάζεψε η Μπουρού, αλλά νιώθω τον Άρη στο rebound ότι μοχθεί τις περι... το παίρνει, αλλά μοχθεί πολύ για να το πάρει.
0: Εγώ έτσι όπως το.
2: Την νιώθω λίγο να ζορίζει την ομάδα στο rebound.
0: Παίζαμε συνεχώς με πιο κοντή ομάδα από την.
2: Και αυτό
0: με πιο
2: είναι κοντή κάτι πεντάδα
0: από
2: το ρόλο
0: την Βούργο.
2: Μοχθεί κάποια στιγμή. Και στην καρδίτσα έχει πρόβλημα.
0: Και, και την πιο κοντή πεντάδα που έχει δοκιμάσει αυτά τα τρία.
2: Πήγε με χαμηλό σχήμα σε κάποια φάση. Το θυμάμαι στο δεύτερο
0: ημίχρονο.
2: Στο δεύτερο
0: ημίχρονο. Τώρα προφανώς το rebound περιέχει και άλλα στοιχεία, αλλά νομίζω και το. Το ύψος ότι παίζει και αυτό τον, τον ρόλο.
2: Ζοριζόμαστε.
0: Αν θέλουμε να βρούμε δηλαδή κάτι στο, στο οποίο θα μπορούσε να πάει καλύτερη ομάδα, είναι σε αυτά.
2: Είναι
0: τα...
2: στα rebound. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι άλλο. Mm-hmm. Γιατί μέσα από αυτό η ζωή και ο Μπούργος μπήκε λίγο πάλι μέσα στο, στο παιχνίδι. Για μια ομάδα που ακόμα φτιάχνεται. Για μια ομάδα η οποία ακόμα ψάχνει να βρει ρόλους, πατήματα. Κάθε μέρα θα γίνεται και καλύτερη.
0: Προσπαθεί να μπολιάσει παίκτες ακόμα, το Μακόκα, το Μόργαν, που είπαμε.
2: 13 καινούριους παίκτες έχει το ρόστερ, οι οποίοι δεν έχουν κλείσει 2 μήνες μαζί. 2 μήνες, παιδιά. Δεν είναι να μάθουν ένα στον άλλο τα χούγια, τις συνήθειες, να συνδεθούν πνευματικά, να συνδεθούν μέσα στο γήπεδο. Δεν έχουν κλείσει 2 μήνες together.
0: Και βλέπω και ρόλους σε, σε παίξιμο το, τον Τολιόπουλο. Χθες ανέλαβε σε σημαντικό κομμάτι του αγώνα το ρόλο του, του οργανωτή. Έτσι, έπαιξε δηλαδή πιο πολύ σαν playmaker και λιγότερο σαν εκτελεστής. Έκανε 2 τρίποντα, έκανε μόνο. Έβαλε 6 πόντους με 2 τρίποντα και τα 2 σε, σε πολύ σημαντικό σημείο. Αλλά τώρα όταν έχει 21 ο Δημητρίγεβιτς, 13 ο Χαραλαμπόπουλος, 11 ο Ρόμπινσον Έρλα, 11 ο Μόργαν, 11 ο Μοκόκα, 7 ο Μίτρογλου.
2: Μίτρογλου.
0: 6 ο Τολιόπουλο, 5 ο Λιντ. Το Λιντέλ τον φάγανε οι διαιτητές, έτσι. Τον έχουν δώσει τουλάχιστον 2 φάουλ τα οποία ήταν πάρα πολύ αυστηρά. Αυτό το, το πράγμα δηλαδή, και να το συγκρίνουμε φυσικά και με άλλες ομάδες, αν να σταματήσουμε τον έναν και να περιορίσουμε τη λειτουργία επιθετικά αυτής της, της ομάδας, στον Άρη πιστεύω ότι ακόμα και σε βάθος χρόνου, δηλαδή δεν το θεωρώ ότι είναι μεμονωμένο περιστατικό, μεμονωμένο δεδομένο, αυτό τις σκόραραν όλοι, είχαν όλοι σε συγκεκριμένα σημεία του, του αγώνα την δική τους συνεισφορά. Νομίζω ότι θα το, θα το δούμε σε όλη τη διάρκεια της, της, της σεζόν, έτσι. Και παίκτες οι οποίοι προσαρμόζονται στο πλάνο και, και παίζουν και σε, πώς το λένε, σε, σε διάφορες θέσεις.
2: Και κάθε μάτς έχει διαφορετικό πρωταγωνιστή. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχουμε παίξει 3 παιχνίδια και έχεις το Λιντέλ, mm-hmm. το Ρόμπινσον Έρλ, το Λιντέλ στο Λεμάν, το Ρόμπινσον Έρλ στην καρδίτσα, άσχετα που χάσαμε, okay, 25 πούτους έβαλε.
0: Ναι, έπαιζε
2: μόνος του, έπαιζε επί τουσίας, και χθες είχε στο Δημητρίγεβιτς. Και το Χαραλαμπόπουλο εγώ θα βάλω από δίπλα. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία είναι, θα χρησιμοποιήσω παλιό δημοσιογραφικό κλισέ τώρα, εντάξει, Λερναία Ήδρα, να το πω έτσι. Στο επιθετικό κομμάτι ο Άρης, ο μπασκετικός, είναι Λερναία Ήδρα.
0: Ναι.
2: Είναι δηλαδή. Και το είπε επί της ουσίας και ο προπονητής της Μπούργκος στη συνέντευξη τύπου. Δεν μπορούσαμε να μπλοκάρουμε, λέει, όλα τα του Άρη. Δεν είχαμε λύση να μπλοκάρουμε όλα τα του Άρη. Γιατί αν μπλοκάρεις τον ένα, θα σου βγει ένας άλλος. Και αυτό είναι δείγμα και της αναβάθμισης του, του ρόστερ και των επιλογών που έγιναν από το Σπανούλι μαζί με τον, μαζί με τον Ζήση. Ότι δεν είσαι μια ομάδα που, όπως την είχαμε και τη μάθαμε τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, η οποία τη μία χρονιά βαζόταν στον Τολιόπουλο, την άλλη χρονιά βαζόταν στο Μίτρογλου.
0: Ναι.
2: Είσαι μια ομάδα η οποία κάθε βράδυ, κάθε βραδιά μπορεί να έχει και ένα διαφορετικό πρωταγωνιστή. Γιατί έχει το βάθος για να αναδείξει διαφορετικούς πρωταγωνιστές.
0: Και μ' άρεσε που κερδίσαμε με δίποντα και όχι με τρίποντα. Γιατί τα τρίποντα.
2: Είχαμε καλό ποσοστό στο τρίποντα.
0: Σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι και θέμα.
2: Είναι ψιλοκαλύτερο θέμα ημέρα. Είχαμε τρίποντα χθες.
0: 57% έχει. 56,3%. 18% στα 32 είχε. Και στα τρίποντα 12% στα 35.
2: Εντάξει, βάλαμε 12 όμως. Βάλαμε 12. Απλά εντάξει.
0: Μπήκανε 12 τρίποντα. Αλλά θέλω να σου πω, επειδή αν το 34% ήταν 40%.
2: Θα έλεγες ότι είσαι σε μια...
0: Όχι, θα κέρδισε ακόμα πιο άντρα. Ναι. Δηλαδή, σε κάποια σημεία έχασε ο Μόργαν, ένα δεύτερο, ο Δημητρίγεβιτς, χάθηκαν μερικά τρίποτα τα οποία αν έμπαιναν εκείνη την, τη στιγμή που ήταν σουτ με καλές προϋποθέσεις.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: ήταν.
0: Σκοτωμένο τρίποντο, εγώ δεν θυμάμαι χθες να έχει κάνει η ομάδα ακόμα. Δηλαδή, και τα τρίποτα έγιναν πιο.
2: Το πρώτο του Τολιόπουλου.
0: Το πρώτο
2: ήταν, λίγο. Ναι, ήταν λίγο.
0: Προφανώς μπήκε με την οδηγία, μπες και.
2: Ναι, ήταν λίγο. Αλλά ο Τολιόπουλος αυτά τα τρίποντα συνηθίζει να τα παίρνει κιόλας. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Και η λειτουργία που έδειξε η ομάδα και στο σημείο το οποίο το θεωρώ σημαντικό, στο επιμέρους 14-3 που έκανε η Μπούργος και το πήγε στο συν 12, παίρνει time out.
2: Η διαφορά, όπως το είδα εγώ, του Άρη σε αυτό το κομμάτι. σε σχέση, ας πούμε, με την, με την Καρδίτσα. Mm-hmm. Το ότι, πώς να το πω, ότι είχε, δεν ήταν καλός τόσο, χαλάρωσε αμυντικά, αλλά κατάφερε να συντηρήσει λίγο την επίθεση,
0: ναι,
2: ώστε να μην μειωθεί πάρα πολύ η διαφορά. Δηλαδή είχες βάλει μια βάση και το συντήρησες κιόλας. Γιατί έχουμε δει και διαφορά στον 20 πόντων, αλλά τρίποντα. Okay, το συντήρησε ο Άρης. Μπορεί να συνάμενα να έχει πρόβλημα στα ρεμπάντα, να έχει πρόβλημα, το βλέπω εγώ, αλλά έβρισε με τον άμυνα με άλλο τρόπο.
0: Χάσαμε, ναι, χάσαμε, ναι, αρκετά.
2: Το συντηρούσες είναι... επιθετικά όσο μπορούσες και έτσι κατάφερες να, να κρατήσεις τη διαφορά σε ένα επίπεδο, ας πούμε, να μην του μειώσουν πάρα πολύ. Ναι. Γιατί και αυτοί δεν θα άντεχαν παραπάνω. Και εγώ το, να σου πω την αλήθεια, πως το βλέπω το μάτς, δεν πίστευα ότι θα ζήσουμε ντέρμπι, θα ζήσουμε άγχος τελευταία στιγμή. Τι και επειδή εγώ μου κάθομαι δίπλα στον κόσμο το μεταξύ δημοσιογραφικά.
0: Ναι.
2: Μ' αρέσει να ακούω έτσι φωνές κτλ.
0: Πετάχθηκε
2: μια ψυχούλα εκεί όταν πήγε στις 12 και φόραζε. Πάλι ντέρμπι το κάνατε! Πάλι ντέρμπι το κάνατε.
0: Κι όμως εκεί είναι η μεγαλύτερη απάντηση που δίνει η ομάδα.
2: Ναι,
0: αυτό ήθελα
2: για μένα,
0: να
2: είναι
0: πω.
2: Σημαντικό.
0: Το βλέπει ο Σπάνουλης προφανώς. Παίρνει το time out και μετά αναλαμβάνει το ελληνικό στοιχείο. Το Λιόπουλος και ο Χαραλαμπόπουλος δηλαδή. Με τάπα, δύο τρίποντα. Ένα ο Λιόπουλος, ένα ο Χαραλαμπόπουλος. Πρώτα ο Χαραλαμπόπουλος. Και καθαρίζουν επί της ουσίας.
2: Πολύ μ' αρέσει ο Χαραλαμπόπουλος. Πολύ μ' αρέσει.
0: Έχουμε.
2: Πολύ μ' αρέσει.
0: Είναι ένας παίκτης.
2: Και στα προηγούμενα δεν ήταν κακός.
0: Θα μπορούσε να έχει κάνει μεγαλύτερη καριέρα από αυτή,
2: ναι,
0: που έκανε.
2: Οι τραυματισμοί ήταν λίγο που το.
0: Θα έρθει εδώ η δικαίωσή του. Δηλαδή
2: μακάρι,
0: πολλοί θα δικαιωθούν εδώ.
2: Μακάρι.
0: Και ο Λιόπουλος και ο Θανάσης και ο Κώστας. Πιστεύω στην δεύτερη του
2: και σεζόν. Ο Κώστας με Σπανούλη είναι καλύτερο σιγά σιγά σε σχέση με αυτό,
0: ναι,
2: με
0: ναι,
2: το οποίο
0: θα τον κοντρολάρει σίγουρα και θα τον βάλει στο καλώδιο που θέλει. Αλλά χθες, γιατί χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι παίχτες, και ο Μποχό που έκανε
2: καλές άμυνες και ο Μοκόκα, και αυτός έδωσε παραπάνω πράγμα.
0: Ο Μοκόκα δίνει πολύ μεγάλη ενέργεια και πολύ μεγάλη ένταση στην άμυνα. Είναι καθοριστικό το rebound. Τώρα τα στοιχεία που...
2: Deflections.
0: Τώρα αυτό το οποίο θα έπρεπε ίσως να έχει να λειτουργήσει καλύτερα, άμα θέλουμε έτσι να βρούμε κάτι, είναι αυτό που αναφέραμε.
2: Τα rebound.
0: Στα rebound. Αλλά συνολικά η ομάδα απάντησε. Η ομάδα ήταν ομάδα Σπανούλη χθες, όπως τη θέλουμε, για τηρουμένων πάντα των αναλογιών και
2: συνυπολογίζοντας
0: την χρονική συγκυρία. Η πολυφωνία στην επίθεση είναι κάτι το οποίο πραγματικά άρεσε πάρα πολύ. Βλέπουμε τον Ρόμπινσον να έχει μια πολύ μεγάλη σταθερότητα για τον ηγετικό ρόλο που ήθελε ο Σπάνουλης να του δώσει, και φαίνεται ότι αυτό το κάνει από το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή και στα τρία μάτς η παρουσία του είναι Ρόμπινσον Έρ. Δηλαδή
2: πώς έχει βάλει σούμα σε τρία παιχνίδια, κάτσε να δω. Περίμενε.
0: Κάνε την.
2: Κάτσε την πρόσθεση τώρα. Ρόμπινσον Έρ, πού είναι. Εδώ είναι Τζερεμάια. Λοιπόν, είχε 13 με τη Λεμάν, 25 με την Καρδίτσα, 38, 49. 49 από ό,τι έχει βάλει σε τρία μάτς.
0: Mm-hmm.
2: Άσχημα. Και έχει δύο double-double. Μάλιστα, ωραίος. Μια χαρά.
0: Πάντως, η ομάδα, αυτό που έλεγε ο Σπανούλης, τους διάλεξα όλους έναν προς ένα, τους διάλεξα με ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Φαίνεται ότι έχει αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, άλλος δίνει ενέργεια, άλλος δίνει ένταση, άλλος έχει καλύτερα στοιχεία στην άμυνα, άλλος μπαίνει για το σκοράρισμα. Και έχεις και σαν κερασάκι, ας το πούμε έτσι, στην τούρτα, που μόνο κερασάκι δεν είναι, είναι δηλαδή σημαντικό κομμάτι της τούρτας, το Ρόμπινσον Έρ, ο οποίος επιδεικνύει μια πάρα πολύ μεγάλη σταθερότητα. Μια δηλαδή. Έχει σημεία στον αγώνα, έχει στιγμές στον αγώνα που δεν τους βλέπει. Δεν βλέπει κανέναν μπροστά του. Αυτό το πράγμα μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία ότι μπορεί στο άμεσο μέλλον να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα, να μπουν και άλλοι παίκτες στο κόλπο, να καταλάβουν καλύτερα και να υπηρετήσουν το ρόλο τους. Πάντως η εικόνα μέχρι στιγμής της ομάδας στο EuroCup, γιατί για το πρωτάθλημα τώρα προφανώς και από αυτό το παιχνίδι δεν μπορούμε να καταλάβουμε σχεδόν τίποτα. Η ομάδα για αυτό που χτίστηκε στη χρονική, στο μομέντου που βρισκόμαστε τώρα, στη χρονική συγκυρία που βρισκόμαστε τώρα, φαίνεται να πατάει καλά. Χτίστηκε για να πάρει το EuroCup, χτίστηκε για να πάει μέχρι τους τελικούς. Έπαιξε ένα εκτός έδρας παιχνίδι με ομάδα που δεν αναμένεται να πάει μέχρι τέλους στην διοργάνωση, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, και χθες έχασε δύσκολα στην Ιταλία. Πόντο-πόντο πήγαινε και εκεί το παιχνίδι. Έπαιξε μια ισπανική ομάδα που, ό,τι και αν είναι, προφανώς δεν είναι στο επίπεδο της Μπαρτσελώνα ή των υπολείπων ομάδων της EuroLeague η Μπούργος, αλλά είναι μια ισπανική ομάδα που είχε πολύ καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Άρα στο Euro Cup η ομάδα φαίνεται ότι και ξεπέρασε πάνω απ' όλα και αυτό που φοβόμασταν, τι θα γίνει με τον κόσμο και πώς θα διαχειριστούν οι νέοι παίκτες όλο αυτό το πράγμα. Το γούσταραν.
1: Εγώ δεν το φοβάμαι αυτό συνήθως.
0: Εντάξει, ναι. Όταν έχεις Θανάση μέσα, προφανώς και δεν.
1: Δεν μπορείς να μπεις σε αυτό το γήπεδο και να. Και μιλάμε τώρα για παιδιά τα οποία είναι έμπειρα με παραστάσεις στο NBA ή στην Ευρωλίγκα. Δεν νομίζω να ψαρώνανε τώρα και να τους γυρνούν σε boomerang.
0: Υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα ερωτηματικό. Ναι.
1: Δεν είχα τίποτα γατιά, να το πω έτσι. Άρης και Χάμπολ μοιράζονται την κορυφή του ομίλου αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Είναι οι μόνες ομάδες που έχουν το 2-2. Η Τορτώνα μετά, η Ρίγα, η Μπούργος, οι Σίγουλφς έχουν από μία νίκη, μία ήττα και δίχως νίκη μέσα στη μύτη Τσεντεβίτα και Λεμάν. 0-2 για αυτές τις δύο. Χθες είχαμε.
0: Εντάξει, η Λεμάν οριακά. Δηλαδή θα βρει νίκες πιστεύω, ειδικά στην έδρα της.
1: Έχει ψωμάκι ακόμα μπούλικο. Δεν πειράζει. Η Λεμάν επέχασε στην Τορτώνα 89-83. Χθες, σε παιχνίδι που αφορά τον ομιλό μας. Εσύ ήρθες χθες και μου έλεγες.
0: Εσύ
1: ήρθες γιατί παίχτες σε χείρ.
0: Τι.
1: Εσύ δεν ήσουν στο ημίχρονο που έρθει, μου το πες.
0: Ότι κέρδιζε.
1: Έρχεται το πλιάκο στο ημίχρονο στο παλέ και μου λέει: με ανησυχεί, είπαξε σε χείρ. Του λέω: τι είναι, εφού του λέω. Μου λέει: κέρδισε, λέει 101-60, λέει μέσα στην Μπάλκαν, λέει.
0: Το έπαιξε κανένα δύο άλλο και μου λέει: ποια είναι η Μπάλκαν, μου είπε. Ποια είναι η Μπάλκαν, μα κάνει. Λε και παίξανε με.
1: Μπάλκαν Express, πολύ ωραία εκπομπή παλιά στην Ερτρία. Πάρα πολύ καλή εκπομπή.
0: Λοιπόν, αυτά είναι ολίγη από εμά. Θα τα δούμε και τα δικά σα μηνύματα.
1: Και πάμε τώρα για να κρατήσουμε το momentum ζωντανό στο ποδόσφαιρο.
0: Τιντριν.
1: Έχουμε και αυτό την Κυριακή.
0: Θα πάμε και στο ποδόσφαιρο.
1: Εννοείται ότι θα πάμε, ρε φίλε. Πάμε για καμπάκ την Κυριακή. Πάμε για αντεπίθεση. Ξεκινάμε το Βόλο.
0: Η εκπομπή αφιερώνει ίδιο χρόνο.
1: Τάπα θα το πάμε. 6-6. Έτσι θα σα πάω. Καροτσάκι, έτσι. Να δούμε τι θα κάνετε.
0: Εμά θα πάμε.
1: Ανοίγουμε πολύ. Όχι εσά. Άλλου που ακούνε. Ανοίγουμε πολύ. 6-6 δεν θα κάνουμε. Δεν το πιστεύω να κάνουμε το 6-6. Το 4-6 θα κάνουμε. Και μια. Ναι, καλά είμαστε.
0: Λοιπόν, έχετε λίγο ακόμα να στέλνετε τον MVP.
1: Έχει βάλει Πολ.
0: Τσαναμέτρησε. Μίνι Πολ. Καλημέρα στον Παντελή που περιγράφει αυτό το περιστατικό τέλος πάντων με τον Κλειφιτζούρι, το Σιάο, τα social media κτλ. Βαγγέλης λέει ο Νίκος Γκάλης. Ναι, προφανώς. Ο Νίκος Γκάλης όταν έρχεται, ο Νίκος Γκάλης όταν μπαίνει μέσα και σηκώνει την
1: γροθιά
0: του. Όταν, γιατί να μπλέξει.
1: Για να μπλέξει την κίνηση, μάλλον.
0: Στην
1: κίνηση. Ναι, λογικό είναι γιατί μεταφεύγουν όλοι.
0: Όταν λέει Αριανάρα μόνο κτλ. Όταν εγώ σηκώνω να τραβήξω βίντεο και αντί για βίντεο έχω τη φωτογραφία και πάω να δω το βίντεο μετά και δεν υπάρχει τίποτα και γλιτώνω στον κεφαλικό. Όλα αυτά είναι, ξέρεις, έτσι είναι δείγματα ότι υπάρχει ένα γερό σκάρι από κάτω. Πήγα να τραβήξω το βίντεο του Γκάλη και δεν είχα πατήσει. Μάλλον πάτσα το κουμπί και δεν.
1: Έχει με τα κουμπιά, έχει.
0: Δεν πειράζει. Και ο Νίκος Γκάλης φυσικά είναι μέσα στους.
1: Μεγάλος.
0: Τώρα βλέπω εδώ. Χαραλαμπόπουλος με διαφορά. Χαραλαμπόπουλος. Βασίλης. Κάτσε να δούμε και τι έχει εδώ. Πάντως λέει. Είναι πολύ περίεργο, λέει, το πόσο διαφορά μπορεί να έχει να σε όλο σε ένα γήπεδο από ένα άλλο. Πραγματικά παράξενο, ρε παιδί μου. Χαραλαμπόπουλος κι άλλοι. Μοκόκα Θανάσης. Ο ένας για το σκοράρισμα, ο άλλος για το πάθος και την τρέλα. Είπαμε, παιδιά, όλοι ήταν καλοί. Τώρα πάμε να το ψηρίσουμε. Ποιον θεωρούμε ότι είναι ο πολυτιμότερος. Αυτό δεν κλείνει έτσι. Πάει κατευθείαν στη διαθέσεις για να. Αυτό εδώ κάτω.
1: Πάρε τα φρισπίνζε. Πάρε τα φρισπίνζε, Ρεφώτη. Κρίμα είναι. Πάρε τα.
0: Σοβαρευτείτε, λέει ο Χάρης ο Δημητρίγκεβιτς. Κάτσε, σοβαροί είμαστε. Γιατί
1: υπάρχει ένα
0: τεκμηριωμένο.
1: Δεν μια άλλη άποψη.
0: Για μένα πάντα δεν είναι ο πρώτος σκόρερ.
1: Όχι, υπάρχουν άλλοι που κάνουν αθόρυβη δουλειά.
0: Να μας πει ο Παπαδόπουλος αν είδε πάνω από 20 λεπτά αγώνα, όλο στο λάπτοπ ήταν. Φίλε, για το μάτς δούλευε, προφανώς.
1: Αδελφέ, έβλεπα και κοιτούσα μια το λάπτοπ, μια το παιχνίδι, μια το λάπτοπ, μια το παιχνίδι. Τι να κάνω.
0: Αφανής ήρωας ο Μπίρτς. Μπήρτσε εκεί την μπάσα.
1: Ωραία, ναι. Στο Σονέρλ που κάνει.
0: Αυτά θύμισαν τώρα αυτοκρατορία έτσι. Αυτά του έβαζε ο Ξανθός και τα κάνανε. Αυτά δηλαδή θα πέσετε και θα.
1: Ναι.
0: Δεν πάει να σπάσει τα μούτρα, θα σώσετε την. Υπάρχει μια χαρακτηριστική φάση με τον Γιαννάκη έτσι. Που πάει σε ένα Άρης ΠΑΟΚ, ήταν τα δημοσιογραφικά, ήταν εκεί κάτω μπροστά στη 2 και στην 3 και που είναι η γραμματεία τώρα. Και του πήρε παραμάζωμα όλου για να σώσει μια μπάλα. Ήταν 97-80 κάτι για να πάει κατοστάρα αυτό, όχι για κάτι πιο.
1: Και για μένα σε αυτές τις πάσεις όπως αυτή του Μπίρτς υπάρχει IQ.
0: Φοβερό, ναι, αίρεση.
2: Υπάρχει IQ σε αυτή την πάση.
0: Εμπειρία IQ.
2: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή τον βρήκε τώρα, τον έλυσε στη μένα. Δηλαδή,
0: εκεί έκανε το κάρφωμα ο Ρόμπινσον.
2: Πάρτι βάλτη.
0: Ο Ρόμπινσον Νέρλ. Γενικά είδαμε.
2: Που για μένα, επειδή η Νόβα έβαλε ως highlight του αγώνα τη φάση του το κάρφωμα του Μοκόκα από την ασίστ του Δημητριέβιτς.
0: Ναι.
2: Για μένα το highlight είναι αυτό.
0: Του Μπίρτς και για μένα
2: πιο πολύ. Με τον Νέρλ. Γιατί είναι πολύ πιο δύσκολη πάσα.
0: Και στο κάρφωμα του Θανάση όμως γίνεται Μάικλ Τζόρνταν εκεί ο Θανάσης. Τώρα μόνο το συμπάθειο στο Μάικλ.
2: Ναι, αλλά βάζεις όλη τη φάση θα βάλεις.
0: Πήρε την μπάλα τώρα, σου λέω, πέταξε, λέω,
2: εκεί
0: τι κάνει.
2: Εκεί πέρα εντάξει, κάνει. Του δίνει ο Μόργαν και το βάζει, οκ.
0: Ναι. Και ο Θανάσης έκανε δύο πολύ ωραία
2: καρφώματα. Καρφωματάρα έκανε. Καρφωματάρα. Δεν έκανε. Αλλά η του Μπίρτς με τον Έρλ είναι.
0: Για μένα είναι το.
2: Πιο φαντεζή.
0: Το highlight ήταν, ήταν αυτό.
2: Εκεί
0: γιατί είναι κάτι εκπληκτικό, κάτι φοβερό.
2: Πάρε μου λίγο το Γιάννη τον Μπάγκο ένα λεπτό.
0: Αυτό
2: γιατί,
0: που κάνει ο Μπίρτς.
2: Για να το πούμε λίγο τι έκανα ένα λάθος.
0: Λοιπόν, πρώτο ημίχρονο Μοκόκα μάλλον θέλει. Δεύτερο ημίχρονο Δημητρίγεβιτς. Συνολικά Χαραλαμπόπουλος. Τρίτο ημίχρονο. Φυσικά Χαραλαμπόπουλος λέει ο Παναγιώτης. Βίδα έμαθες? Δεν έχω μάθει ποτέ βίδα. Δηλαδή από χαρτιά παίζω μόνο 21 μια φορά το χρόνο.
2: Την έχω ακούσει τη βίδα, δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Έχω ξεκόψει με τα υπόλοιπα. Χαραλαμπόπουλος λέει γιατί στα σημεία.
2: Γιατί τι έπαιζες και εσύ ξεκόψει με τα υπόλοιπα?
0: Δεν έπαιζα. Όχι, πάντα 21 έπαιζα μόνο. Κάποιες πήγα να μάθω μπιρίμπα, βαρέθηκα αφόρητα. Τώρα σου λέω δηλαδή βαρέθηκα. Κάποιες πήγα να μπλέξω με το κουμκάν.
2: Έπαιξα. Κουμκάν έπαιζα πολύ.
0: Δεν έχω παίξει ποτέ βίδα, δηλωτή, όλα αυτά που παίζω στα καφενεία.
2: Όχι, κουμκάν όμως με μάθανε δική μου και παίζαμε κουμκάν άρρωστα.
0: Αυτό είναι ωραίο γιατί έχει στρατηγική για τα λοιπά.
2: Ναι, φυσικά.
0: Αλλά βαρέθηκα την μπιρίμπα γιατί ξεκάθονται όλοι μιλάνε, άλλο τρώει, άλλο κάνει.
2: Τίτσου.
0: Δεν έχω την παραμικρή ιδέα.
2: Τίτσου δεν.
0: Χαραλαμπόπουλος λέει ο Ανδρέας, γιατί στα σημεία που πλησίαζαν έβαλε κάτι κρεμασμένα τρίποντα και πολύ καλό στην ψυχή στην άμυνα. Είπαμε όλες οι απόψεις είναι.
2: Δεκτές, προφανώς.
0: Καλημέρες. Ποια είναι η μεγαλύτερη τρελοψυχάρα που έχετε δει στο παλέ και γιατί είναι αυτός ο Θανάσης?
2: Και γιατί ο Θανάσης?
0: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Ο Θανάσης τώρα είναι δηλαδή ο ρόλος του. Πώς το πω, ρε παιδί μου, ένας CEO μέσα στο γήπεδο. Κανονικά ψυχώνει. Πάει σε όλους τους παίχτες, μπες, βγες, καρφώνει, ταπώνει. Είναι μια θεότητα. Ο Θανάσης είναι ο αγαπημένος μας, όχι ότι τους άλλους τους έχουμε στην απέξω. Πώς μπήκε στο. Δηλαδή μπήκε μέσα και ήταν σαν να μπήκε, πώς το λένε, η τίγρης του, η μασκότ. Είναι φοβερός ο Θανάσης. Το ξέρει ότι έχει έναν πολύ επίπεδο ρόλο στην ομάδα. Το υπηρετεί. Όχι το υπηρετεί βασικά. Ήταν σαν να περίμενε όλη του τη ζωή να έρθει και αυτό το ρόλο στο.
2: Ταιριάζει. Στον Άρη, είναι η δυσοργασία κάποιων παιχτών που ταιριάζει με ομάδες όπως ο Άρης, η τρέλα.
0: Και νομίζω χθες, γιατί δεν πιστεύω ούτε ότι είχε 0,5% ή λιγότερο από το 0,5% αμφιβολία, αλλά εχθές ήταν σαν να μπήκε και η σφραγίδα και να έκλεισε ο φάκελος. Τι καλά κάναμε και ήρθαμε εδώ. Γιατί προφανώς θα μπορούσαν να πάνε σε άλλες ομάδες.
2: Το είχαν καταλάβει νομίζω και στο μάτσο με τον Πανιόνιο πέρυσι.
0: Φυσικά. Όταν το ζει σαν παίκτη το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, έτσι όπως το έζησε ο Θανάσης, νομίζω ότι όλοι το κατάλαβαν. Ήταν απόλυτα ικανοποιημένος. Είναι δηλαδή με διαφορά η μεγαλύτερη ψυχάρα, χωρίς να αποτιμούμε τους άλλους που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Δημητρίγεβιτς λέει: εννοείται ασίστ και σκορ χθες. Ο Χαραλαμπόπουλος ήταν κομβικός όταν μείωσαν και έκανε δύο τρίποντα και μία τάπα. Απλά η ομάδα.
2: Βγάλαμε Χαραλαμπόπουλο τώρα, δεν το ψάχνει άλλο.
0: Βιαζόταν για μένα.
2: Χαραλαμπόπουλο στο βραβείο, φωνάξτε το λίγο εδώ πέρα να το δώσουμε κιόλα.
0: Θα δούμε. Ο λαός θα μιλήσει. Ναι, εκεί στη διαφορά των 18 πόντων χαλάρωσε η ομάδα και το είπε και ο Σπανούλης στην συνέντευξη. Δημητρίγεβιτς λέει: πόντι, ασίστ, πολλά πράγματα. Χθες ήταν στου ασίστ, είχε 6, έτσι. Δηλαδή,
2: 6, ναι. Είναι όμως σημαντικό να ακούσει ο Σπανούλης να λέει ότι η ομάδα μέσα σε όλα τα οποία είπε.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι, που είπε ρε παιδί μου για το ότι δεν μπορούμε ακόμα να είμαστε για 40 λεπτά όπως θέλω. Ναι,
0: σίγουρα,
2: θέλουμε
0: ναι.
2: Παιδί, τα λοιπά, χτίζουμε μια κάτι καινούργια κτλ. Ακούστε τον προπονητή σου λέει ότι η ομάδα εκεί που είναι να πάει θα πάει. Είναι σημαντικό να ακούσω αυτό από τον προπονητή.
0: Και τι άλλο είπε Νίκο,
2: τι
0: ο
2: άλλο.
0: Βασίλης Σπανούλης.
2: Τι άλλο φωτιά.
0: Ότι εδώ είναι Άρης και δεν μπορεί να λένε να θεωρούν παίχτες ότι έρχονται για να αποτελέσει αυτό σκαλοπάτι της καριέρας για να πάνε κάπου φυσικά. Αλλού. Εδώ είμαστε λέει μεγάλη ομάδα και ήρθαμε για τίτλους. Έτσι.
2: Τίποτα. Βλέπω.
0: Θα έλεγε ένα άλλο inside joke, ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.
2: Βλέπω το νέο Γιάννη Ιωαννίδη. Βλέπω το νέο Γιάννη Ιωαννίδη.
0: Είναι, ναι. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά όσο και αν ακούγεται αυτή τη στιγμή.
2: Βλέπω πολύ.
0: Ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις τρία μάτς με την.
2: Και έβλεπα γιατί όταν δεν κάνεις μετάδοση. Εντάξει, και όταν κάνεις μετάδοση μπορείς να παρατηρήσεις πράγματα. Αλλά όταν δεν κάνεις, έχεις λίγο σε κάποια πράγματα ένα τσίκ παραπάνω ευελιξίας. Έβλεπα τον προπονητή της Μπούργκος και τον προπονητή του δικό
0: μας. Ποιος έμοιαζε τον Τελεμιστάκηδη, έτσι από πίσω. Δηλαδή, κάποιος όταν διαμαρτυρήθηκε στο τέτοιο. Από πίσω, άμα τον έλεγε από πίσω το μαλλί και το τέτοιο ήταν.
2: Όχι.
0: Φυσιογνωμικά όχι. Αλλά πάλι σε παίρνει τηλέφωνο Νίκο.
2: Με πήραν από χθες για τέτοιο φυσικό αέριο. Του λέω δεν θέλω. Τέλος πάντων. Έβλεπα το Σπανούλη και τον άλλον. Ο άλλος, ο. Πώς λένε, Φύσακ. Λοιπόν, ήτανε. Στεκόταν εκεί, καθόταν κάτω. Ο Σπανούλης δεν έχει κάτσει 40 λεπτά.
0: Να κάτσε, μπήκε μέσα σε κανένα 2-3
2: Τον έβλεπα, έμπαινε με στο παρκέ, φώναζε τα χέρια του, ούρλιαζε και το με το μάτι. Τώρα να είσαι ίσως 20.
0: Εντάξει, χθες...
2: Αυτό θέλω, αυτή την οτροπία.
0: Χθες στη συνέντευξη τύπου ακροβατούσε ανάμεσα στο να μην πει.
2: Σε ένα σκηνή.
0: Όχι, σε ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει με την καλή έννοια.
2: Ναι.
0: Ξέρεις, να μην τους δώσει και πολύ θάρρος ότι α, μπράβο, τα πήγατε καλά, αλλά και από την άλλη να μην τους ακυρώσει, να μην ακυρώσει την προσπάθειά τους.
2: Είναι δύο Σπανούλιδες.
0: Ναι.
2: Είναι δύο Σπανούλιδες. Και θα σου πω τι εννοώ. Επειδή τον άκουσα και τα δύο. Όταν βγαίνει και μιλάει στην Νόβα, στο Flash μετά.
0: Αυτό δεν το είδα, ναι.
2: Εκεί ήταν αυστηρός.
0: Για το φινάλε.
2: Ήμασταν χαλαροί, ναι. Παίξαμε εγωιστικό μπάσκετ κτλ. Μετά από 10-15 λεπτά είναι αυτό που λένε παιδιά, και αυτό φανταστείτε ισχύει και για τους. Προπονητές, αθλητές, που κρυώνει λίγο το μυαλό,
0: ναι.
2: Χαλαρώνει, πέφτουν λίγο οι σφιγμοί, πάει μέσα σε συνέντευξη τύπου και είναι πιο διαλλακτικός, να το πω έτσι, ότι ναι, εμένα, αλλά...
0: Εμένα μου αρέσει που φορτώνει σταδιακά. Δηλαδή εκεί που λέει ναι, τα παιδιά πήγανε καλά, αλλά και όταν χαλαρώσαμε στο τέλος.
2: Τρελαίνεται.
0: Το κάνω κι εγώ αυτό.
2: Τρελαίνεται.
0: Και μετά ξανακατεβαίνει κάτω. Αλλά, ενέργεια... αλλά σε κάθε περίπτωση για αυτή το χρονικό διάστημα. Αλλά δεν πρέπει να επαναληφθεί αυτό το πράγμα.
2: Κάποιος μου είχε πει στο ποδόσφαιρο, βέβαια, άνθρωπος στο ποδόσφαιρο, μου λέει ότι η ενέργεια της ομάδας.
0: Ναι.
2: Πει πριν κάποια χρόνια.
0: Ναι, ναι.
2: Η ενέργεια της ομάδας, λέει, ξεκινάει από την ενέργεια του προπονητή. Του λέω τι εννοεί. Και μου λέει, πρέπει, λέει, οι παίχτες στον προπονητή να το βλέπουν να είναι όλη την ώρα σε μια απόλυτη εγρήγορση και να είναι τζίτα.
0: Τότε ο Αλέφαντος θα έπρεπε να ήταν νούμερο ένα προπονητής παγκοσμίως.
2: Εντάξει, τώρα σου λέω ότι μου είπε ένας άνθρωπος. Ναι, προφανώς δεν φτάνει μόνο αυτό.
0: Εντάξει.
2: Αλλά είναι, λέει, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το να γελάνε τώρα οι παίχτες και να βλέπουν και να νιώθουν το σπανό.
0: Για να δει. Σαν τον Κλόπ, ας πούμε.
2: Ναι,
0: σαν
2: αυτό.
0: Τον Γκουαρδιόλα που έχουν αυτή την ενέργεια.
2: Το Μουρίνι που την είχε και αυτό και τον έβλεπε κάτι σπριτ, κάτι με την Τσιτζέλση, ειδικά τότε στο prime του. Αυτό βλέπει. Το να νιώθουν οι παίχτες στο σπανούλι ότι είναι εκεί πέρα και του καρφώνει με τα μάτια του τον πάγκο. Μετράει πάρα πολύ.
0: Τι να λέμε, είναι δηλαδή και ο Σπανούλης αυτό το επίπεδο με τον Θανάση. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει ότι εδώ είναι ο προορισμός. Αν δεν το έχει καταλάβει, θα το καταλάβει σίγουρα 100% φέτος, λέω, και όχι σε βάθος.
2: Την καλημέρα μου και τα χρόνια μου πολλά στο Γιώργο που είχε γενέθλια σήμερα και να το χαιρόμαστε, αδελφός.
0: Τον δικό μας.
2: Το δικό μας, ναι, το δικό μας. Λοιπόν, ναι. Μόργαν 100% στο τρίποντο σε κάθε διακοπή αγώνα, λέει, δεν είπατε. Α, ναι, όντως. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Σταματούσε το παιχνίδι και ο Μπόρκα βαρούσε και τα βάζε μέσα.
0: Ναι, ασέρε το. Ναι, απίστευτο. Και με σούτα από τα.
2: Και λέγαμε με έναν.
0: Το κέντρο που λέει ο λόγος.
2: Και λέγαμε με έναν εκεί, βάλτα και πε το παιχνίδι αυτά του πελά μου. Λοιπόν, Γιώργα, χρόνια πολλά, στα είπα και χθες. Θα σε στείλω το τηλέφωνο τώρα που μου είπες, του άλλου του Γιώργου. Θα πάμε διάλειμμα γιατί φτάσαμε 11.
0: Ένα μήνυμα. Καλημέρα, Διάδα. MVP άτυπα είναι αυτό που μπαίνει από τον πάγκο. Τα κάνει όλα σωστά σε μικρό χρονικό διάστημα. Καταθέτει τα πάντα και στο τέλος ο προπονητής του πλέκει και το εγκόμιο. Λευτέρης Μποχωρίδης. Μπήκε και ο Μποχό χθες.
2: Είμαστε πολύ κοντά στο να ανοίξουμε γραμμές στη δεύτερη ώρα, πιστεύω. Αφού πούμε 2-3 πράγματα για το ποδόσφαιρο.
0: Θα πούμε, ναι.
2: Γιατί είναι καλό το vibe και είναι ωραίο να το μοιραστούμε μαζί σας.
0: Αυτό
2: το
0: λέμε, ότι όλη αυτή η όθηση πρέπει να μπει στην μπάλα.
2: Έτσι, αυτό.
0: Τώρα μιλάμε προς το ξεκίνημα για το μάτς. Όλο αυτό θέλουμε να το μεταφέρουμε.
2: Για τις γραμμές το έλεγα εγώ περισσότερο, αλλά το πας και στην μπάλα καλά κάνει.
0: Και στο μάτς της Κυριακής.
2: Και στο μάτς της Κυριακής να πάμε εκεί πέρα, στηρίξουμε την ομάδα. Οκ, μας έχει βγάλει την ψυχή, αλλά την αγαπάμε. Η ομάδα μας είναι από μικρά παιδιά. Τι κάνουμε τώρα, τι γυρίζουμε την πλάτη. Λοιπόν, θα πάμε διάλειμμα.
0: Και φέτος δεν έχει γίνει κάτι συγκλονιστικό μέχρι στιγμής, δηλαδή να πεις ότι κράθηκα τόσο το αγωνιστικό.
2: Καταστρεφόμαστε στα βράχια το καράβι.
0: Για το αγωνιστικό λέω.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, μαζί μας. Με ζωτοπολίο Μόστρα, Αναστασία Μπέκα, οι φίλοι μας που ακόμα δεν έχουν πάει να φάμε. Πάμε να φάμε. Ένα μεσημέρι.
0: Αφού λες νίσταζες χθες. Τι να σου πω, Νίκο, πάμε για φαγητό.
2: Μετά από το μάτσι, δεν προλαβαίναμε γιατί θα έκλεινε. Ανοίγει νωρίς, κλείνει αργά, αλλά εντάξει, όχι τόσο αργά.
0: Τα ωράρια και στις πιτσαρίες.
2: 11.30 έφυγα από το παλί χθες.
0: Κι εγώ. Πού ήσουν.
2: Πού
0: μέσα μου.
2: Πάνω.
0: Πάνω.
2: Έγραφα. Εργάτη. Τι λέω.
0: Εντάξει, ναι.
2: Τι λέω, ο πρώτος βιολίσσα και εσάς εκεί πέρα.
0: Έτσι.
2: Κάτω,
0: έτσι.
2: Γαμπρίζεται στη σάλα.
0: Λιντέλ και τέτοια.
2: Λιντέλ και τέτοια. My man, how are you? Λοιπόν, στη Μυστακή 22 στη Χαριλάου βρίσκεται ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος για να πάτε να απολαύσετε ένα ωραίο γεύμα με τους φίλους σας, βόρο σας, με τη σύντροφό σας, με τη σύζυγό σας. Κρατικά θαλασσινά πιάτα μέρας, μεγάλη ποικιλία από κρασιά, πολύ ωραία μπύρα. Όλα αυτά από τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα που επιμελείται το μενού, το χώρο, τα πάντα όλα και με ανοιχτή κουζίνα. Και Digital Mart, η κορυφαία επιλογή σε θέμα τεχνολογίας, το καλύτερο, ταχύτερο, ποιοτικότερο σέρβις κινητών σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, το βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 11 στο Κορδελιό. Πάμε διάλειμμα.
3: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
9: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησε την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
10: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
3: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
12: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
11: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
12: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
11: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
12: Και μετά?
11: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
5: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
13: Πω, πω ρε φίλε, μπιμπελώ τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
17: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
21: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση.

0: Είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα.
2: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
6: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε και να πούμε στην δεύτερη ώρα. Γέλο ακούτε 101,7. Λίγο μετά τις 11 είμαστε. Ένα ωραίο πρωινό στη Θεσσαλονίκη. Το ημερολόγιο λέει ότι είμαστε στις 8 του Οκτώβρη. Σχολιάζουμε τώρα σε πρώτη φάση την χθεσινή μαγική βραδιά στο Νιγκάλης Χολ και την δεύτερη νίκη του Άρη επί της Μπούργος με πολλά μηνύματα.

0: Λοιπόν, πάμε σε μερικά μηνύματα. Κάτσε να ανοίξω και τον Νίκο με τα σωστά κουμπιά αυτή τη φορά.
1: Άνοιξε με Φώτη.
0: Εγώ, παιδες, που είδα από κοντά χθες την ομάδα, έχω να πω ότι ο Ρόμπινσον Έρλ έχει 200 IQ, είναι δύο φάσεις μπροστά, τρομερή ευφυΐα. MVP δεν απομένεται όταν στη σάλα πατάει το πόδι του ο Νίκ. Καλημέρα στον Στέργιο, δεν διαφωνεί κανείς πάνω σε αυτό. Για τον Θεό που δίνει την ενέργειά του και στους υπόλοιπους κοινούς νητούς. Καλημέρα, θα παρακαλούσα πολύ να μεταφερθεί και στον αέρα. Και αν έχετε κάποια επικοινωνία με ανθρώπους του ερασιτέχνη, το Σάββατο,
1: ναι,
0: έξω από το παλέ, να τοποθετηθούν stand
1: ενίσχυσης
0: για να βοηθήσουμε σαν κόσμος με την αγορά διαρκείας.
1: Ωραία σκέψη αυτή, όντως.
0: Κουπόνια, οικονομικής ενίσχυσης.
1: Πάρα πολύ ωραία σκέψη, έχει δίκιο. Πάρα πολύ ωραία σκέψη. Και θα το μεταφέρουμε και στους ανθρώπους του ερασιτέχνη, μήπως γίνει κιόλας, σε συνεργασία και με την ΚΑΕ.
0: MVP Δημητρίεβιτς, X-Factor Χαραλαμπό, Μίτρογλου προσπαθεί να ισορροπήσει ακόμα στο νέο του ρόλο που θα έχει, δείχνει ότι μπορεί και αυτό είναι καλό. Αν καταφέρει να συνδυάσει το πριν και το τώρα, θα ανέβει δύο επίπεδα σαν παίχτης. Χαραλαμπόπουλος κι άλλος φίλος. MVP της βραδιάς, το παιδί στο πέταλο, που δεν κρατήθηκε και έριξε την κορδέλα πριν σηκώσει την μπάλα ο διαιτητής, πρόωρη και τα λοιπά. Καλημέρες. Καλημέρα, ο Παναγιώτης. Για μένα Μοκόκα και Χαραλαμπόπουλος. Μοκόκα γιατί έκανε το πρώτο καλό μάτς και δείχνει ότι μπορεί, ενώ Χαραλαμπόπουλος για το underdog. Κανονικά η ομάδα δεν θα έπρεπε να χαλαρώσει και να χάσει διαφορά. Χρειαζόμαστε νίκες με μεγάλες διαφορές για καλύτερο πλασάρισμα στη βαθμολογία. Αλλά αρχή είναι. Ερχόμασταν, λέει, και από αυτή την ξεφτύλα στην καρδίτσα. Οπότε για τώρα και μόνο δεν πειράζει. Ρε Σιφώτη, λέει ο Βασίλης, αν πεις

0: αποστροφή του λόγου στο Βαρδάρι, θα τρακάρουν τρεις MVP ο Χαραλαμπό.
1: Έχει δίκιο αυτό το βίντεο.
0: Χαραλαμπό.
1: Εντάξει, τον βγάλαμε, τελείωσε, ρε. Τον βγάλαμε, μην ψάχνεις άλλο.
0: Τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνω του φίλου και θέλω να το διαβάσω. Άντε, θα το πω. Πήρα κουκαράτσα, εγώ και άλλα τρία αμάξια κολλητά, αυτοκίνητο στο Απουθού, στο φεύγα, κόλλησε το κοντρόλ του και δεν μπορούσαμε να βγούμε. Άρης ψυχασθένεια.
1: Τι? Το...
0: δεν το καταλάβα.
1: Ούτε εγώ.
0: Χαραλαμπό, λέει, για το χρόνο που ήταν εξαιρετικός. Απίστευτα πολλά deflection. Ο φίλος ο Γιάννης και άλλος Γιάννης για τον Χαραλαμπόπουλο. Εγώ από Σύνδο που δουλεύω πήγα κατευθείαν στο σταθμό των τρένων και ήταν ακριβώς έτσι, άτομα με μπλούζες κασκόλ όπως και εγώ. Μάλιστα, μέχρι να πάω στην στάση κόρνα και μερικά αμάξια. Τέτοιες εικόνες και στιγμές είναι ωραία να τις βλέπεις στην πόλη. Φυσικά.
1: Ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Όπως και να το κάνουμε. Και βολεύει πάρα πολύ, επειδή έχω αυτό ξαναδουλέψει, αλλά τώρα ήταν σε διαφορετικές συνθήκες. Κατεβαίνεις πανεπιστήμια, τσακ μπάμε στο παλέ σε 3 λεπτά. Βολεύει. Αυτό βολεύει, το δίνω.
0: Καλημέρα, λέει το σχόλιο για εγωισμό από του Σπανούλη που πήγαινε στον Δημητρίγεβιτς. Χαραλαμπό και εγώ για MVP. Όχι, νομίζω γενικά το είπε, δεν είχε κάποιον συγκεκριμένο στο μυαλό του. Και σου λέω, χθες ο Σπανούλης ήθελε να ισορροπήσει ανάμεσα από το να πει ότι παιδιά δώσατε την απάντηση που έπρεπε στον εαυτό σας και να τους ταυτόχρονα να έχει το χαλινά, να τους πει ότι δεν γίνεται να χαλαρώνετε σε κανένα σημείο του αγώνα.
1: Πρέπει να το συνεχίσουμε.
0: Επίσης, άξιο σχολιασμού, celebrities, πρώτες θέσεις. Ξαναγίνεται θέμα ο Άρης όπως παλιά.
1: Ποιοι
0: και πού ακόμα.
1: Ποιοι ήταν, Λέτζες ήταν.
0: Έχει, ναι, εντάξει, έχει.
1: Κοιτάξω το Γιάννη να το λέει στην Ανάπαυλα για το Λέτζα. Είχε κάποιο, είχε. Και περισσότερο, παιδιά, σιγά σιγά. Καθίστε τώρα να προχωρήσει η ομάδα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Αριανοί στον χώρο τη showbiz. Φάνη ο Μωρατίδης, π.χ. Εγώ πιστεύω να τον δούμε σε κάποια φάση στο παλέ να έρχεται. Είναι άρρωστο κι αυτό. Θα έρθουν σιγά σιγά, όλοι θα έρθουν. Θα έρθουν
0: να βγάλω τη γούνα μου σιγά σιγά που την έχω από το 1989-90.
1: Έχει γούνα.
0: Ε, όχι. Α. Το κοροϊπίδι πήγαινα εκεί στι γούνε τέλο πάντων. Και πάλι και παραδίπλα είμαστε. Θα σκάσω, θα πάρω. Θα πάρω σαν Μανέλ Φερέρ μια γούνα να έρχομαι στο μπάσκετ. Τον θυμάσαι τον έχει προλάβει. Το...
1: Ναι. Πού το θυμήθηκε.
0: Γιατί το ντύσιμο του είναι.
1: Εντάξει, το μαλλί του μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Το μαλλί αρχίζω και πλησιάζω.
1: Ναι, πλησιάζει. Σε Φερέρ είσαι κοντά. Λίγο στο μάκρο πρέπει λίγο να το στρώσει.
0: Να το κάνω.
1: Αλλά είσαι καλή κατάσταση.
0: Νίκο, αδερφό είναι ο Τσατσαρή. Τα ίδια έλεγε και αυτό στο βίτκαστ του Λέτζα.
1: Σάβα είναι ο αδερφό μου. Ξάβα Παπαδόπουλο.
0: Θανάσει έκανε αυτό για το οποίο ήρθε. Α μπει και με πατίνει μέσα στο παλέ. Η Ιερία τα λέει καλημέρα και εγώ ψήφισα Χαραλαμπόπουλο και επίσης αρχίζω να συμπαθώ ιδιαίτερο στον Μοκόκα. Παιδιά, τους παίκτες που πήραμε, έτσι. Έχουμε μια εικόνα 2-3 αγώνων, έτσι. Αλλά είναι παίκτες τους οποίους τους ξέρουμε, έτσι. Δεν είναι άγνωστοι, δεν είναι οι παίκτες στοιχήματα, δεν θέλει να τους γκουγκλάρεις. Έχουμε εικόνα και για τον Μοκόκα και για τον Δημητρίεβιτς έχουμε εικόνα και για τον Μπίρτς έχουμε εικόνα και εδώ τον έχουμε δει. Και για όλους έχουμε εικόνα.
1: Μα πήρες παίκτη σε το υψηλό επίπεδο. Πήρες παίκτη σε επίπεδο Ευρωλίγκα. Δεν πήρες παίκτη που λέμε να τον δούμε. Όπως έκανες με πολλούς άσημους Αμερικανούς όλα τα προηγούμενα. Και τα τελευταία χρόνια.
0: Που σου βγήκαν έτσι, δηλαδή και επικαστρίτη και σε άλλες
1: εποχές. Αυτοί που παρακολουθούν μπάσκετ και ασχολούνται, ξέρουν ποιος είτε. Ξέρουν ποιος είναι ο Μόργαν.
0: Ως προς σχόλιο, λέει για Σιάο, στην Ελλάδα έχουμε μπερδέψει το σοβαρό με το σοβαροφανή. Οι περισσότεροι δυστυχώς δείχνουν σοβαροί και είναι σοβαροφανή. Ενώ ότι πάρει όπως ο Σιάο, που δεν είναι σοβαροφανή, είναι στην ουσία σοβαρή. Παιδιά, ο άνθρωπος έχει όλη αυτή την κουλτούρα επιχειρηματική, ανθρώπινη, μπασκετική. Δηλαδή, να ήθελε να τον βάλει δηλαδή, στην τεχνητή νοημοσύνη για να πει ποιο είναι ρε παιδί μου για τον Άρη, ποιο θα ήταν ο τέλειο χρηματοδότη. Τόσο τέλειο δεν θα το έκανε. Δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε σε περιβάλλον, σε οικογένεια εκατομμυριούχων, που έχει μπει και αυτό στις business της οικογένειας από νωρίς, που γουστάρει τρελά το μπάσκετ, που ήρθε επί της ουσίας στην Ευρώπη χωρίς να έχει κάποια προηγούμενη τέτοιου τύπου εμπειρία, να επενδύσει σε ένα χώρο πάρα πολύ δύσκολο όπως είναι το μπάσκετ, που διάλεξε τους καλύτερους συνεργάτες, που έφερε συνέχεια τους καλύτερους συνεργάτες, είναι μια κατάσταση η οποία ναι. Μας εκφράζει σε πάρα πολύ ναι, μεγάλο ναι. Βαθμό, έτσι. Δηλαδή, όλη του η παρουσία είναι σαν να είναι πετσί Άρη, σαν να ήταν πάντα εδώ ο Ρίτσαρντ Σιάο.
1: Μπολιάστηκε σε όλο αυτό το πράγμα, μπολιάστηκε.
0: Και συνδυάζει όλα τα θετικά από την καταγωγή του, από την Ασία, από την κουλτούρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, από την ευγένειά του, τη μόρφωσή του. Είναι όλοι οι άνθρωποι που απαρτίζουν, που δουλεύουν, που θα εξελίξουν αυτό το project, από το χρηματοδότη Μέχρι τον τελευταίο που δεν θέλω να βάλω τον Νικητάκη στην τελευταία θέση, γιατί είναι και αυτός πάρα πολύ. Είναι στο να βάλει την προσφορά του στην ομάδα πάρα πολύ υψηλά. Όλοι είναι σαν να του διάλεξε από casting και να κάνει τι
1: λοιπόν,
0: τέλειε επιλογέ. Για πε.
1: Ποιο έχει ανεβάσει.
0: Τώρα το αυτό 1-0 θα ήταν.
1: Το παλέ, όχι, όχι. Το παλέ.
0: Ποιο έχει ανεβάσει το παλέ, ε?
1: Ναι.
0: Ο Γιάννη Αντετοκούνμπο.
1: Πέρα από αυτό.
0: Πέρα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Μάικλ Τζόρνταν.
1: Είναι ένα άνθρωπο που στην ομάδα που υποστηρίζω στο NBA μα έκανε χαρούμενου.
0: Δεν έχω την παραμικρή ομάδα. Ποια ομάδα υποστηρίζει στο NBA?
1: Του Dallas Mavericks.
0: Dallas Mavericks υποστηρίζει.
1: Πριν το πρωτάθλημα. Το 2011.
0: Δηλαδή, ξέρει, μια μέρα και πέρα θα γίνω Dallas Mavericks.
1: Όχι. Okay. Του Dallas του συμπάθησα και του στήριζα κυρίως εγώ τον Νοβίτσκι.
0: Ναι.
1: Και πριν πάρει το πρωτάθλημα το 2011 τότε με του Heat, με εκείνη την ομαδάρα. Ο Mark Cuban πόσταρε το παλέ.
0: Το ξέρω ότι υπάρχει ένα σύστημα.
1: Είναι πρώην ιδιοκτήτη, είναι πλέον πρώην ιδιοκτήτη των Mavericks. Είναι δισεκατομμυριακό τύπο, δεν ξέρει τι έχει. Λοιπόν. Δεν ήθελα να πάρει μια λάθο ποδόσφαιρο. Λέω εγώ τώρα. Έλα ρε Μάρκ. Έλα ρε Μάρκ.
0: Όταν πρωτο είχε έρθει ο Σιάο, τώρα αυτό το μεταφέρω σαν αστικό μύθο κτλ. Είχε ακουστεί, αλλά είμαι σίγουρο γιατί μου το υποθύμησαν φίλοι που δεν ξεχνούν τίποτα. Ότι κάποιος από τον οικογενειακό κύκλο του ΣΥΑΟ είπε: και αν το παιδί τον πρώτο χρόνο δεν ανταπεξέλθει για διάφορους λόγους, θα του φέρουμε 5-6 παίκτες από το NBA για να μην πάει στράφη, μην πάει στράφη η επένδυση και στεναχωρηθεί. Σε επίπεδο αστικού μύθου, αν μην το δούμε και πραγματικότητα καμιά μέρα. Καλημέρα στην Αντιγόνη, Άριο Λε φωνάζει. Φοντελικά είναι στενά τα δημοσιογραφικά, γιατί κάποιο σταθμό είπαν ότι φαίνονται λίγο στενά.
1: Είναι. Αλλά εντάξει, χώρεσαν όλοι νομίζω χθες.
0: Για Ροστόκ είμαστε στο 0% σήμερα. Βάλτε λικούιζ αν θέλουμε πρόεδρο με κλειβιτζούρι με τσιγάρο να του κρατάει το τασάκι του προσωπικού ασφαλείας. Καλά, και αυτό εντάξει, πέρα από το γεγονός ότι απαγορεύεται, αλλά και αυτό είναι δικαίωμα του. Σε ένα επίπεδο νομιμότητα που θα πρέπει να γίνεται. Αλλά εμένα αυτά δεν με ενοχλούν τέλος πάντων. Δηλαδή για δισεκατομμυριούχους ανθρώπους που έχουν αυτή την οικονομική επιφάνεια, αυτές τις εταιρικές δραστηριότητες, τώρα σχολιάζουμε. Το βρίσκω και λίγο έτσι. Αλλά τώρα εμείς που είμαστε, ξέρεις, με ροδούλη, με ρουφάει επί της ουσίας. Με ρουφάει.
1: Λαγσέικα το υποβλιακό, με ρουφάει.
0: Για να είμαι στο πνεύμα της ομάδας.
1: Με ροδούλη, με ρουφάει.
0: Πρέπει να είστε η μοναδική ομάδα που έχει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ λαγσέικους προπονητές, έτσι.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Κάνε. Σε δω πώς θα πας συνέντευξη τύπου.
1: Σωστό. Με ροδούλη, με ρουφάει.
0: Μίλα έτσι. Καλημέρα, παιδιά.
1: Έτσι μιλάει, Δέλη. Δεν έλειψε χάρα. Έλα, λέγε.
0: Καλημέρα, παιδιά. Ο δικός μας πρόεδρος μπορεί να μάζευε τα χαρτάκια και να έχει γλυφιτζούρι. Ναι, τέλος πάντων, παιδιά, μην πάμε τώρα συγκρίσεις με τους υπόλοιπους πρόεδρους. Εμβεί για μένα ο Μποχωρίδης για την ενέργεια που έδειξε όταν μπήκε και για τις άμυνες που έβγαλε. Στο έστειλε, δηλαδή, 5 λεπτά μιλάει ο τύπος για τα χαρτάκια στο EuroLeague TV. Θα τον ακούσουμε στην συνέχεια. Είναι ο φίλος ο Μανώλης που έστειλε το μήνυμα. Να θυμάσαι, Μανώλης. Καλημέρα σας. Νέα Κερκίδα, αφενός έχουν βγάλει διαρκεία σε Αθηναίοι, τουλάχιστον 100 κομμάτια, Athens Club και τα λοιπά, Athens Squad. Και αφετέρου, λόγω κατασκευής και ασφάλειας, το κενό μεταξύ των καθισμάτων είναι μεγαλύτερα. Επίσης, οι δεσμοί της θύρας συγκεντρώνονται στο κέντρο προς τα κάτω, πάντα θα φαίνονται κάποια άδεια καρεκλάκια. Σωστό, ήταν μέσα σε αυτά τα οποία σκέφτηκα και εγώ. Καλημέρα, παιδιά. Ο Χαραλαμπόπουλος MVP. Έκανε συνδρομή στη EuroLeague TV. Αξίζει, τρομερή μετάδοση. Αξίζει, όσοι έχουν κάνει.
1: Σαν το Σαλί δεν είναι.
0: Σαν το Σαλί δεν είναι.
1: Σαν το Σαλί δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Σαν τις ελληνικές εδώ πέρα, τις δικές μας των συναδέλφων. Εμείς στηρίζουμε τα ντόπια. Εμείς στηρίζουμε εδώ πέρα τους δικούς μας. Στηρίζουμε τον Σαλί, στηρίζουμε τον Μπορελί, στηρίζουμε αυτούς. Δεν στηρίζουμε τώρα τους ξένους που έρχονται εδώ πέρα και μιλάνε έτσι.
0: Μας παίρνουν τις δουλειές μας.
1: Σε με, Θανάστη, άσε τώρα.
0: Το να βάλουμε, τον ακούσουμε συνέχεια. MVP, ο μπασκετικός ψυχάκιας Σπανούλης λέει που στο τελευταίο σουτ από την μια μπασκέτα στην άλλη από παίχτη μας και ενώ προχωράνε χαιρετήσει τον αντίπαλο προπονητή.
1: Κοιτάει την μπάλα.
0: Περιμένει την κατάληξη του σουτ και μετά δίνει το χέρι. MVP λέει και για τις δηλώσεις του. Θα βγάλει τη μιζέρια από πάνω μας. Καλά, μιζέρια, εντάξει, οκ. Okay. Μιζέρια, ακόμα και στα αγωνιστικά δύσκολα χρόνια. Ναι, καλά, τώρα ναι, γράψανε κάποιοι στα social media που τα χαρτάκια και τα λοιπά.
1: Βάλει λίγο σενάκι τα μηνύματα. Βάλει λίγο τα μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά και.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Δεν πρέπει να πάμε τώρα έτσι.
0: Είναι αλλά πάρα όχι αρκετά, πολλά. Θα
1: ό,τι προλάβουμε θα διαβάσουμε. Λοιπόν,
0: okay, θα διαβάσουμε συνέχεια.
1: Ναι,
0: το σιγά, πιάσαμε σιγά, το νόημα, αλλά
1: το νόημα το πιάσαμε. Χαραλαμπόπουλος γη και MVP. Τελειώσαμε. Δεν νομίζω ότι τίθεται τίθεται αμφισβήτηση ή κάποιο άλλο που μπορεί να τον κοντράρει σε αυτό το πόλτο που έχει βάλει ο Φώτσο από το ξεκίνημα τη.
0: Όχι, έχει. Δημητρίκεβιτς έχει τέτοιο και ο Κεμποχό, το κρυφό.
1: Ο αφανή ήρωα.
0: Ο αφανή
1: ήρωα. Ο πιστό στρατιώτη μεγάλο Μποχόβιτς.
0: Τον οποίο τον γουστάρουμε και εμεί.
1: Καλά, εννοείται. Αρχηγό αυτή τη ομάδα, δεν το ξεχνάμε άλλωστε έτσι κι αλλιώ. Λοιπόν, πάμε μπαλά. Ασχοληθούμε και με αυτό γιατί παιδιά πλησιάζει. Κυριακή έρχεται. Κυριακή κοντή γιορτή 7 η ώρα. Άρης Βόλος, ο Κλεάνδης Βικελίδης. Και είχαμε και ευχάριστα κιόλας στη σύνδη προπόνηση γιατί μπήκε ο Χόγκλα και επέστρεψε στις προπονήσεις μετά από αυτή την ίωση που τον ταλαιπώρησε.
0: Άντε, ρε Χόγκλα.
1: Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Ο Χόγκλα ίωση. Ο Μπασίρου ίωση. Ο Γένσεν είναι ο Γένσεν. Πώς δεν έχει πάθει ο Γένσεν ίωση
0: μέσα. Μην το λέμε, μην το μιλάς. Άστονα. Πάμε παρακάτω.
1: Γιατί θα είναι κομική απουσία.
0: Γιατί να λείψει.
1: Άστονα υπάρχει ω επιλογή και αυτό το δόλιο. Μια χαρά, λοιπόν. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι επέστρεψε ο Χόγκλα. Γιατί προσφέρει και στο Γρηγορίου. Εν τω μεταξύ, κατέβηκα στα μάξι τα πάγαλα πτήρα και είχα δει εδώ. Μιλάμε για αλήθεια εδώ. Τέλος πάντων. Δεν τις είχα πει εδώ. Τέλος πάντων. Είναι σημαντικό γιατί.
0: Θα κλάψω, ναι, πάμε.
1: Ναι, τέλος πάντων, έγινε και αυτό, προχωράμε. Τι να κάνουμε. Γιατί δεν έχεις και την καλή εμφάνιση.
0: Πάνω που έχεις πάρει για το Χόγκλα.
1: Ναι, πάμε, πάνω, ναι, που είχε και αυτή την καλή εικόνα με τον Ηρακλή. Το να τον
0: ήταν αυτό που ανέβαινε στην ομάδα με τον Ηρακλή, 100%.
1: Ναι. Έχει λοιπόν το Χόγκλα, οπότε έχει βγάλει το δίδυμο του στα χάφ αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε εκεί πέρα άγχος. Το θέμα να μπει και
0: ποιο είναι το δίδυμο που δεν έχουμε άγχος.
1: Ο Ράτσικο Χόγκλα.
0: Α, okay.
1: Επιλογές έχει να βάλει.
0: Ναι.
1: Θέμα ποιο θα βάλει μπροστά. Θα το δούμε. Δεν μπορώ εγώ ακόμα να μιλήσω με σιγουριά για το τι θα κάνει.
0: Δεν βάζει Χόγκλα Γαλανόπουλο Ράσιτ, δηλαδή λίγο πιο μπροστά το Ράσιτ, λίγο πιο μπροστά το.
1: Ναι, τώρα το Γαλανόπουλο κατευθείαν το παίξει μέσα βασικό.
0: Κατευθείαν δεν μπορεί. Ρωτάω, ρε φίλε. Κάνουμε.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν
0: θα βάζει Χόγκλα Ντελεμπασίρου Ράσιτ.
1: Αφού ο Μπασίρου είναι άρρωσο ακόμα.
0: Ακόμα είναι.
1: Ακόμα είναι άρρωσο, δεν έχει πυρετό.
0: Δεν βάζει. Θα έλεγα το Γένσεν, αλλά θα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Παιδιά, ο Νίκο δεν βάζει Γένσεν.
1: Όχι, όχι. Στα χαφ όχι, οπουδήποτε αλλού θα τον βάλω. Στα χαφ δεν θέλω να τον βάλω. Όχι, δεν θέλω. Εντάξει, θα τον δούμε και back πιστεύω το Γένσεν σε κάποια φάση σίγουρα. Με δεδομένο δεν έχει αριστερό, back δεύτερο. Θα τον δούμε
0: γάμα. Άρα τι πας για τρίτο τώρα για να το. Εγώ θα βάζα, εφόσον είναι διαθέσιμο ο Γαλανόπουλος.
1: Εγώ πιστεύω με δύο φορ θα παίξει.
0: Αυτοί τρέχουν πολύ στο κέντρο, να ξέρει. Το ξέρει.
1: Το
0: ξέρει και ο Γρηγορίου. Αυτοί τρέχουν γενικώ.
1: Τρέχουν για πολύ. Ψάχνουν ανοιχτό γήπεδο, παίζουν και ανοιχτά ω ομάδα.
0: Είναι καλή και στο αμυντικό και στο επιθετικό transition. Μια χαρά είναι.
1: Έχει βάλει δύσκολα ο Βόλος γενικότερα και στον Ολυμπιακό έχει βάλει φέτος δύσκολα και στην ΑΕΚ έχει βάλει δύσκολα.
0: Του έβαλε γκολ με 10 παίκτες, ανεξάρτητα τώρα τη βαθμολογική του.
1: Δεν πρέπει να τον υποτιμήσουμε τον Βόλο σε καμία περίπτωση και έρχεται και με απουσίες κιόλας. Δηλαδή του Μίγα και του Μεντίλ είναι σημαντικές απουσίες γιατί είναι δύο βασικοί ποδοσφαιριστές.
0: Είναι, ναι, κατά
1: αυτή τη στιγμή στα κράτη αμυνά του καημένου. Ο Μεντιλάκος περίμενε να χτίζει ο Βικελίδης. Το θέμα είναι να μπει και ο Ρίτσαρτ σήμερα.
0: Ναι.
1: Για να έχεις λίγο μια ισορροπία, έως πολύ μια ισορροπία πίσω στην άμυνα. Και τον Μπασίρο δεν το βλέπω, γιατί ακόμα δεν έχει προπονηθεί όλη την εβδομάδα. Οπότε και σήμερα να μπει, δεν το βλέπω εύκολο να προλάβει. Όχι ότι τον έχει στα βασικά του πλάνα, αλλά να υπάρχει έστω ως μια εναλλακτική.
0: Ποιος είπες τώρα?
1: Τον Μπασίρο.
0: Τον Τέλε Μπασίρο.
1: Τον Μπασίρο. Σε ακόμα κινήσεις στα χθεσινά.
0: Όχι, προσπάθησα. Γιατί τη σκέφτηκα τώρα. Βρήκα ποιο θα παίξει δεξιό εξτρέμου.
1: Τον
0: Μοκόκα. Θα βάλω τον Μοκόκα. Που την έχει τη θέση.
1: Ο Μοκόκα θα μπορούσε να παίξει εξάρι.
0: Από αυτούς που παίζουν.
1: Δεν είναι καλό στην άμυνα.
0: Και λίγο καλύτερα.
1: Να βάλω λίγο το Μοκόκα.
0: Και Γάλλος, θυμίζει και Καμαβιγκά.
1: Ωραίος, ναι. Αρχοντικός εκεί πέρα στη βάση. Θα τον βάλω μπροστά τα στόπερ.
0: Ωραία.
1: Μοκόκα, Χόγκλα, Ράτσις μπροστά.
0: Πετρίς εγώ θα βάζα. Δεξιό εξτρέμ. Τώρα μου ήρθε το. Γιατί το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Ότι θα έπρεπε ο Πετρίς να παίζει περισσότερο.
1: Λίγο. Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Ναι.
1: Αν πριν την εμφάνιση του Φαντικά με τον Ηρακλή, γιατί ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Συμφωνούμε. Καλύτερο ήταν για μένα.
1: Μαζί με τον Χόγκλα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Χόγκλα έκανε εξαιρετικό.
0: Απλώς το λέω καλύτερο γιατί έπαιξε και 90
1: λεπτά. Έπαιξε και παραπάνω. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Πριν το μάσο με τον Ηρακλή, θεωρώ ότι αυτό που δικαιούται να παίζει είναι ο Πετρίς και όχι Φαντικά.
0: Ναι, ο οποίο πιστεύει μπορεί να παίξει. Δηλαδή σε αυτό το 4-2-3-1, το πούμε, του Γρηγορίου να είναι η πλευρά Φαντικά και Πετρίς.
1: Πολύ αμυντικά πάει.
0: Πολύ αμυντικά. Έβαλε τον Παλάσιο.
1: Όχι, έχει τον Καρέ.
0: Α, και ποιο θα παίξει δεκάρι. Γιατί έτσι πώς μας το
1: πας, δύο φορές θα πάει. Εγώ πιστεύω με δύο φορές θα πάει.
0: Α, θα πάει δηλαδή Κουαμέ Μωρόν.
1: Κουαμέ Μωρόν, Κουαμέ Καντεβέρε, Καντεβέρε Μωρόν. Κάτι τέτοιο θα κάνει. Αυτούς θα προσπαθήσει να ξεκινήσει.
0: Ο Καντεβέρε ήταν στους γρυπωμένους.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Okay. Καλά είναι αυτός. Ναι. Καλά είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Εκεί το βλέπω να το πηγαίνει. Από σήμερα θα μπορούμε να αρχίσουμε να βγάζουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα σίγουρα για το τι έχει στο μυαλό του. Γιατί κάποιες μέρες είναι διαφορετικό το ασχησιολόγιο, άλλες μέρες θα κάνει λίγο ανάκατα. Εντάξει, από σήμερα νομίζω ότι θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει και στις προπονήσεις το τι έχει στο μυαλό του προπονητής. Ό,τι και να λέμε πάντως, λέμε για τη συνολική λειτουργία, το θέμα είναι να τραβήξουν κάποιοι παίκτες παραπάνω. Δηλαδή, ο Γρηγορίου σε αυτή τη διακοπή έχει μιλήσει με παίχτες. Mm-hmm. Δεν είναι ότι έχει κάνει μόνο δουλειά με εντάσεις, επίθεση, ομοιογένεια, etc.
0: Ποιους έχει πάει συγκεκριμένα, λες?
1: Έχει μιλήσει με τα βαριά χαρτιά. Νομίζω ότι ποντάρει κυρίως στους παλιούς του. Δηλαδή, σε ένα γκρουπ παικτών που είναι πρώτης γραμμής και είναι από πέρυσι και τους ξέρει και τον ξέρουν και ξέρουν και αντιλαμβάνονται περισσότερο από τους καινούριους. Δηλαδή, ο Φαμπιάνο, ο Ράτσιτς, ο Χόγκλα. Εντάξει, με το Χόγκλα δεν είναι εύκολο να βγάλει συνεννόηση, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο στο μυαλό του είναι λίγο ασταθές. Είναι μια πραγματικότητα. Χόγκλα νόμιζε ότι μετά και ήταν καλός. Δηλαδή, του λέγανε, μα εγώ ήμουν καλός. Μα Ρέι Μάρτιν δεν ήσουν καλός. Δύο γκολ έχει κάνει δώρο. Όχι, εντάξει, ήμουν καλός. Τέλος πάντων, οκ. Μην τρώσει το ποδόσφαιρο. Πα αφού στο ποδόσφαιρο εντέχνω, εγώ σε βλέπω.
0: Όχι.
1: Τρώσει το ποδόσφαιρο.
0: Είπε στο παιδί ότι έχει πρόβλημα πνευματικό τώρα.
1: Τρώσει το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, το Χόγκλα, το Ράσιτ, το Φαμπιάνο. Τον Γκαρέ που και σε αυτόν ποντάρει πάρα πολύ, γιατί ξέρει ότι είναι παίχτης διαφοράς. Γιατί
0: ο Γκαρέ είναι ο νούμερο να τον περιμένουμε.
1: Δεν θα χρειαστείς μόνο η συνολική λειτουργία. Θα πρέπει μέσα στη συνολική λειτουργία να δείξεις και την ατομική ποιότητα κάποιων παιχτών που θα σου κάνει και την ενέργεια παραπάνω. Ο Γρηγορίου ξέρει
0: ότι. Να, τον Γκαρέ τι να τον πει ο Γρηγορίου. Αδερφέ, παίξε την μπάλα που έπαιζες πέρσι, σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, τι να τον πει. Δηλαδή, τον βάζει δεκάδα, τον στηρίζει, τον κρατάει.
1: Ναι, κάποιου ανθρώπου όμω πρέπει να πηγαίνει καμιά φορά και να του μιλά λίγο.
0: Ναι.
1: Πόσο και το Γιάννη και μιλάει σε μένα κάποιες φορές στο δασκάλο.
0: Ναι.
1: Και με τα κακουνάει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Okay. Λοιπόν.
0: Ας πάει να μιλήσει στον Γκάρι, τον δασκάλο.
1: Ε?
0: Ας πάει να μιλήσει και στον Γκάρι, αφού τα κακουνάει εσένα. Γιάννη, πάνε.
1: Γιάννη, πάνε λίγο στο ρίσιο ένα λεπτό τώρα που έχουν προπόνηση.
0: Σε χρειάζεται το ποδόσφαιρο.
1: Κατ' οποίο κάνε το speak to you.
0: Έλα σου πω πώς θα λέω στο Νικολάκη.
1: Έλα σου πω λίγο πώς θα λέω στο λίγο. Λοιπόν, τους έχει πιάσει όλους λίγο στον πυρμπύρι αυτές τις μέρες πέρα από τη δουλειά. Και περιμένει τώρα να βγουν τα αποτελέσματα.
0: Αν δεν ανέβει ο Γκαρέ,
1: δεν θα ανέβει επίθεση.
0: Ήταν δηλαδή και ακόμα και στα φιλικά προετοιμασία, στο μάτς Κυπέλλου με υποδέστερο αντίπαλο και το ακούω κτλ. Και στην Καλαμάτα καλώς δεν ήταν, με την Καλαμάτα μάλλον. Καλώς ήταν και σε εκείνο το.
1: Ναι.
0: Τον Ακλή ήταν ο χειρότερος του κυπέδου. Δεν θα πρέπει να ήταν η πρώτη αλλαγή. Αλλά αυτό σου λέω ότι ο Γρηγορίου, παρά το γεγονός ότι λες ρε παιδί μου ότι θα έπρεπε να τον βγάλει. Τον στηρίζει, τον κρατάει, οκ.
1: Θα το δούμε. Mm-hmm. Θα το δούμε. Περιμένουμε σήμερα την προπόνηση να δούμε κυρίως θα μπει ο Ρίτσαρτς, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Έκανε ατομικό χθες. Να μπει για να μην έχουμε αναγούλες.
0: Το πλάν B ποιο είναι, Φαντιγκά αριστερά.
1: Τι έκανε, Φαντιγκά Πετρίς.
0: Φαντιγκά Πετρίς.
1: Και τι έχει κάτι άλλο να βάλει.
0: Αλλάζει όλη την αριστερή πλευρά.
1: Διώξαμε και τον Κίρκες.
0: Άμα δεν παίξει ο.
1: Χάσαμε τον Κίρκες.
0: Ναι, ρε.
1: Το παλικάρι τώρα δηλαδή. Πραγματικά μια εναλλακτική στα αριστερά τη άμυνα. Πώ να αφήσαμε και
0: μπορεί να δει Φαντιγκά και ποιον μπροστά αριστερά. Ποιο
1: είναι. Μπορεί να βάλει τον Μπρούμα, μπορεί να βάλει τον Αλφαρέλα.
0: Αλλά σε έχουμε εδώ να μας πει ποιος θα βάλει.
1: Μπορεί. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο, αδελφέ.
0: Τι σε έχουμε εδώ, τι σε πληρώνουμε.
1: Εγώ τι να κάνω, να μπω στο μυαλό του το βράδυ το κοιμάτι Inception. Τι να γίνω, Λεωνάρντο Ντικάμπριο, για να δω τι έχει μέσα στο κεφάλι του.
0: Ναι.
1: Μα δηλαδή τώρα, ρε Φώτη, θα μετεράει. Αύριο θα σου πω. Άντε, για να σου βγει περιέργεια. Αύριο θα σου πω.
0: Θα περιμένω.
1: Αύριο θα σου πω. Να δούμε. Κοίτα, το ερωτηματικό εκεί παραμένει, στα αριστερά τι θα κάνει. Αν πάρει τον Γκαρέ και τον πάει αριστερά, αυτό που έλεγε εσύ χθες.
0: Για νιώτα είναι 0%.
1: Ναι, δεν προλάβει. Ναι, όχι, okay, πονάει πολύ. Μιλάμε για θλάση.
0: Ναι.
1: Πού να προλάβει. Παλεύει να προλάβει την Κυφσιά τώρα, Γιάννης. Αν πάει τον Γκαρέ, αλλάζουν πολλά στην επίθεση. Δηλαδή θα αλλάξουν ισορροπίες γενικότερα, γιατί θα αλλάξει και το δίδυμο μπροστά. Αν αφήσει τον Γκαρέ εκεί, ψηλό αλλάζουν ισορροπίες, όχι στον απόλυτο βαθμό. Θα δούμε τώρα μέχρι αύριο αν θα καταλήξει τον Μπρούμα, στον Αλφαρέλα ή αν.
0: Εγώ μια ερώτηση έχω, κύριε.
1: Τραβήξει τον Γκαρέ.
0: Μπορεί να παίξουν ταυτόχρονα ο Αλφαρέλα, ο Καντεβέρη και ο Μωρόν, ας πούμε, ή ο Κουαμέ. Τρεις επιθετικοί δηλαδή. Να παίξει ο Αλφαρέλα αριστερά και το άτυπο επιθετικό. Μου φαίνεται πολύ, ναι. Εντάξει.
1: Γιατί ο Αλφαρέλα είναι μαρκάρι.
0: Μαρκάρι λε.
1: Μαρκάρι.
0: Είπαμε οι άλλοι είναι γρήγοροι όμω.
1: Εντάξει, κι εμεί πρέπει να είμαστε γρήγοροι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τον Πετρί θα βάλει δεξιά μπροστά, να ξέρει. Άμα είναι καλά ο Ρίτσαρτς, που πιστεύω θα είναι καλά, πόσο μέρες έχει γκρίπ, τι γκρίπ είναι αυτή. Θα μπει να παίξει μέχρι την Κυριακή, δεν έχει εδώ τώρα.
1: Και να βάλει τον Γκαρέ στα αριστερά, λες εσύ.
0: Βάλει τον Γκαρέ στα αριστερά, ναι.
1: Ξέρεις κάτι, το λες έτσι.
0: Πού να ξέρω, όχι. Αλλά δεν έχει παίξει ποτέ και είναι ένα. Το είπα και προχθές. Τον βλέπω στα δεξιά, τον έχουν μάθει. Και επειδή ο Μπράτσος μπορεί να είναι και αυτός. Αυτός μάλλον, όχι και αυτός.
1: Και αυτός.
0: Αυτός.
1: 1-0.
0: 1-0.
1: Ναι.
0: Να είναι ότι είναι σαν προπονητής, αλλά τακτικά είναι πάντα διαβασμένος. Αυτό είμαι σίγουρος ότι θα το έχει διαβάσει. Δηλαδή, αν παίξει δεξιά ο Γκαρέ, θα τον έχει απασφαλίσει.
1: Καλά, ναι.
0: Λέω εγώ.
1: Όχι, έτσι είναι. Πλέον δεν είναι. Ο Γκάρα δεν είναι λειτουργικό στα δεξιά και δεν έχει να αυτοσυζητήσει. Βέβαια, θα σου πω κάτι με τον Ερακλή. Είχε φάσεις.
0: Κακές επιλογές. Μόνο κακές επιλογές.
1: Άρα δεν μπορείς να πεις ότι τον μπλοκάρανε τόσο πολύ. Βέβαια, με την Ερακλή, νομίζω τον Καρέτο βοήθησε περισσότερο το γεγονός.
0: Είχε φάσει τι κουτούλησαν τα δύο στόπερ, πήρε την μπάλα και έκανε τη χειρότερη δυνατή επιλογή.
1: Τον βοήθησε το γεγονός ότι έπαιζε ο Ερακλής με τριάδα.
0: Ναι.
1: Τον βοήθησε αυτό. Γιατί πήρε στην ουσία στην πλευρά ένα παίξο και έβγαινε πάνω το ένα στο στόπερ, οκ, αλλά τέλος πάντων. Εκεί νομίζω το βοήθησε λίγο παραπάνω αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων. Σήμερα τώρα σε εξέλιξη την προπόνηση η πρωινή. Περιμένουμε μέχρι το μεσημέρι να δούμε τι θα γίνει με το Ρίτσαρτς, επαναλαμβάνω. Για Νιώτα Μανού και μάλλον Μπασίρου είναι οι δεδομένοι απόντες.
0: Α, τον έστειλε τον Μπασίρου ολοκληρωτικά, ναι.
1: Δεν έχει προπονηθεί μέχρι χθες.
0: Okay.
1: Αν μπει σήμερα ξαφνικά να στηθεί και κάνει 2,5-3 προπονήσεις μέχρι το Σάββατο, να τον έχει στον πάγκο. Εγώ σου να τον έχει στον πάγκο.
0: Εντάξει.
1: Άντε να βάλω κατά πάσα πιθανότητα τον Μπασίρου ότι δεν θα παίξει και ότι οι άλλοι σίγουρα είναι δεδομένοι απόντες από το παιχνίδι της Κυριακής. Και θα το κλείσω, θα τα πούμε βέβαια πιο αναλυτικά και αύριο, και για τον Βόλο θα μιλήσουμε αύριο και για τον Άρη θα μιλήσουμε αναλυτικά αύριο, γιατί θα έχουμε και το ρεπορτάζ σημερινής προπόνησης. Είναι, παιδιά, πάρτε λίγο από το vibe το οποίο αυτή τη στιγμή μας δίνει όλους στο μπάσκετ και πάμε να το δώσουμε λίγο και στην μπάλα.
0: Συμφωνώ.
1: Το χρειάζεται.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν υπάρχουν στο σύλλογο παιδιά και από παιδιά.
0: Και θα είναι Σάββατο το ματς με την ΑΕΚ. Πάλι είναι sold out, πάλι θα είναι κατάμεστο, ναι. Πάλι θα είναι η ίδια ατμόσφαιρα όπως εχθές. Να πάρει όθηση, δηλαδή ακόμα και αυτός που είναι στο ντεμί, λέω εγώ έτσι, να πάει και στο ποδόσφαιρο. Η ομάδα θα πρέπει να.
1: Δεν πάμε στο γήπεδο για κανένα πρόεδρο. Πάμε στο γήπεδο για την ομάδα μας.
0: Okay. Okay, αυτά λοιπόν και για το ποδόσφαιρο. Είπαμε, οι συνθήκες είναι δύσκολες. Εγώ συμφωνώ σε όλα. Και το εισιτήριο είναι ένας παράγοντας και πολλά, ναι, αλλά θα πρέπει να κάνουμε, λέω εγώ, μια έξυπνη διαχείριση της κατάστασης. Έτσι. Δηλαδή το μισοάδιο γήπεδο, έχω την εντύπωση, αυτό πιστεύω, ότι δεν οδηγεί σε κάτι καλύτερο, δεν οδηγεί σε κάτι θετικό.
1: Δεν βοηθάει την ομάδα.
0: Δεν πρόκειται, δηλαδή, αν κάποιος θέλει αυτό που λένε οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία του φίλου του Άρη, θέλουμε κάτι καλύτερο. Δεν το οδηγεί προς τα εκεί.
1: Θα πιαστώ από αυτό που είπαμε πριν από λίγο. Ο Μαρκ Κιούμπαν, πώς θα έρθει το παλέ. Ο Μαρκ Κιούμπαν, παιδιά, στην Αμερική είναι δύναμη. Γιατί το πόσταρ, γιατί ήταν γεμάτο και γιατί υπήρχε μια τρομερή ατμόσφαιρα. Αν θέλουμε λοιπόν, όχι αν θέλουμε, που το θέλουμε όλοι, το level up στο ποδόσφαιρο, αυτό θα γίνει μόνο, παιδιά, με ένα Βικελίδη στο οποίο θα είναι ζωντανό. Mm-hmm. Όχι με ένα Βικελίδη στο οποίο θα μαραζώνει.
0: Ναι, το έχουμε δει. Ναι.
1: Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Δεν θα σας λέω ότι θα γίνει δεδομένο, αλλά θα αυξήσουμε τις πιθανότητές μας για να κάνουμε αυτό το level up.
0: Δεδομένο δεν υπάρχει τίποτα.
1: Τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν είναι. Δεδομένο δεν είναι το αν θα φτάσω εγώ σπίτι σήμερα.
0: Και σε αυτό το θέμα. Δηλαδή να ενδιαφερθεί κάποιο σοβαρό, ευκατάστατο, έτσι όπως ένα αντίστοιχο Σιάο.
1: Μα και ο Σιάο έβλεπε το παλέ και ήρθε.
0: Αυτό που λέω εγώ δηλαδή είναι ότι αυτό που θέλει είναι έξυπνη διαχείριση. Για μένα έξυπνη διαχείριση είναι η παρουσία στο γήπεδο.
1: Το
0: παρά το γεγονός ότι έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε.
1: Εννοείται.
0: Σε όλα 100% δεν διαφωνώ.
1: Αλλά η απουσία μας από το γήπεδο δεν είναι λύση. Εντάξει, σε καμία περίπτωση.
0: Πάνω, ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει, ό,τι πιστεύει στο φινάλε.
1: Τη γνώμη μας λέμε.
0: Ναι, και εμείς λέμε την.
1: We're telling our opinion.
0: Τη γνώμη μας.
1: Of course, of course.
0: Υπάρχει κάτι που εσείς δημοσιογράφοι πρέπει να υιοθετήσετε, φίλοι μου. Όχι παλέ, Αλεξάνδρου πρέπει να το λέμε προς τιμή του μεγάλου Αλεξάνδρου. Okay.
1: Κανονικά είναι μια καλή σχόλη.
0: Εγώ το λέω με όλους τους τρόπους. Χαρλαμπόπουλος, Τελειόπουλος με τη Λεμάν και χθες έκαναν εκείνο το κλικ που κράτησαν το παιχνίδι υπέρ μας στο σωστό timing. Τώρα τα μηνύματα είναι για τον μπάσκετ.
1: Από την πρώτη ώρα, ναι.
0: Θα έχουμε καλεσμένο.
1: Θα έχουμε στο φινάλε.
0: Ωραία,
1: όλα πάνε καλά.
0: Καλημέρα,
1: να πάρουμε και το σχόλιο του Μιχάλη. Ναι.
0: Έχω παρατηρήσει πως και στα δύο μάτς του EuroCup έχουμε διαστήματα που παίζουμε εξαιρετικά, αλλά έχουμε και πολλά διαστήματα που παίζουμε πραγματικά άσχημα. Το καλό σε αυτό είναι ότι κερδίζουμε εύκολα, ακόμη και έτσι. Είναι κάτι το οποίο άσχημα. Εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν ένα διάστημα που δεν έχουν την ίδια ένταση, που δεν βγάζουν την ίδια ενέργεια, που χάνουν την αυτοσυγκέντρωσή τους. Δεν να μειώσεις αυτά τα διαστήματα. Νομίζω όσο περνάει ο καιρός, αυτός θα είναι ο στόχος του προπονητή. Το έχει εντοπίσει προφανώς, το ξέρει καλύτερα από όλους εμάς, ο Βασίλης Σπάνουλης και οι συνεργάτες του. Και γι' αυτό πιστεύω ότι τους έχει, ξέρεις πώς το λένε, μαστίγιο και καρότο και τους παίκτες ακόμα και στις δηλώσεις τους. Καλημέρα σας, λέει ο Ιωάννης.
1: Καλημέρα, Ιωάννη.
0: Είναι φανερή αδυναμία στη θέση 5 όταν ο Μπίρτς είναι εκτός πεντάδας. Αναγκάζεται ο Λιντέλ ή ο Ρόμπινσον να ανεβαίνουν στη θέση 5, οπότε κουράζονται παραπάνω όταν πρέπει να μαρκάρουν ή έξω από την επίθεση για να σκοράρουν. Εγώ νομίζω είναι τακτικό αυτό το θέμα, έτσι όπως το κάνει ο coach εχθές. Υπάρχει και ο Κώστας φυσικά στους ψηλούς που όποτε μπαίνει.
1: Δίνει
0: σημαντικές βοήθειες και νομίζω
1: βοήθειες.
0: Ότι θα δούμε και πολύ καλή εκδοχή του Κώστα όσο περνούν οι μέρες, όσο περνούν τα παιχνίδια. Την καλύπτουν την θέση και άλλοι παίκτες. κάποια στιγμή θα επιστρέψει και ο Τανούλης για να πάρει το ρόλο του στο rotation, που θα έχει κάποιο ρόλο σε αυτό το τομέα, τέλος πάντων, που μπορεί να παίξει. Και αν δεν βγουν όλα αυτά, ο Ζήσης και ο Σπανούλης είναι οι πρώτοι, νομίζω, που θα το δούνε. Αν θεωρήσουν δηλαδή ότι κάτι χρειάζεται, θα το κάνουν. Αν θεωρήσουν ότι αυτό το πλάνο τους εξυπηρετεί, μέχρι στιγμής, άμα το είναι ακόμα και μικρό το διάστημα. Χθες κάθεκαν κάποια rebound. Okay. Αλλά νομίζω ότι έγινε εν γνώση του coach, γιατί χρησιμοποιούσε κοντό σχήμα. Δηλαδή ήθελε να πετύχει κάτι άλλο στην άμυνα και θυσίασε ενδεχομένως κάποια rebound, ή πίστευε ότι θα τα πάρουν τα rebound, γιατί μερικά τα χάσαμε και μέσα από τα χέρια μας. Δηλαδή
1: χάθηκαν
0: και 4-5 rebound.
1: Νιώθω τον Άγκ να μοχθεί στο rebound.
0: Ναι.
1: Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Αλλά ό,τι είναι, εντάξει, νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι που τρέχουν το αγωνιστικό είναι και αυτοί που το ξέρουν, το βλέπουν, και αυτοί θα εντοπίσουν την όποια αδυναμία, αν υπάρχει αυτή, έτσι. Εμείς τώρα μιλάμε σε ένα πολύ θεωρητικό επίπεδο. Η ταπεινότητα του Σιάου φαίνεται, λέει ο Δημήτρης, και ας το επιβεβαιώσει το ταμείο της μπουτίκ, ότι σήκωσε την μπουτίκ και πήγε να πληρώσει.
1: Ωραίος.
0: Δεν το είδα αυτό.
1: Ωραίος, μπράβο του.
0: Ένας φίλος θέλει ένα.
1: Από τη μια τσέπη στην άλλη.
0: Ένα στοιχηματάκι. Εντάξει.
1: Μπράβο το όμως, μαλλιά του.
0: Είχα ένα φίλο ο οποίος είχε mini market, από αυτά που έχουν και αναψυκτικά και μπύρες κτλ. Καφέδες. Και έβαζε, είχε και έβαζε τέτοιο, στο ταμείο, όταν έκανε καφέ για τον εαυτό του, έβαζε όσο κάνει ο καφές.
1: Μπράβο,
0: όταν έπαιρνε ένα αναψυκτικό, έβαζε όσο κάνει ο καφές. Έτσι. Μπίρτσαρος, λέει ο Νίκος, που τον υποτιμάνε. Σούπερ έπαιξε και έκανε πολλές δουλειές. Παιδιά, ο Μπίρτς έχει τεράστια εμπειρία. Έχει φοβερή όρεξη, έχει τρομερό μπασκετικό IQ. Είναι μια λύση που θα τη δούμε και αυτή να εξελίσσεται σε βάθος χρόνου. Αν βρει το χέρι, το Χαραλαμπόπουλο σκοτώνει από το τρίποντο. Καλή ώρα πέρσι στα play-off μας έβαλε 30 πόντους. Σε το μάτς στο παλέ που
1: τα βάζε
0: από παντού, από όπου σκοτώνει.
1: Εκεί είπαμε θα τον πάρουμε.
0: Με Χαραλαμπό σε φόρμα και Μοκόκα στο 3. Όχι απλά δεν θέλουμε παίκτη εκεί, αλλά είμαστε υπερπλήρης. Η ομάδα, αν δεν θα φορμαριστεί, δεν βλέπει κανένα στο EuroCup, ούτε την Μπαξέ Σεκίρ. Όχι, φίλε, διαφωνώ. Η Μπαξέ Σεκίρ είναι πάρα πολύ καλή.
1: Να ανοίξω παρένθεση, καμία σχέση με τα αθλητικά. Γιατί το είδα και χθες.
0: Ναι, ναι.
1: Και πετάγεται πάλι μπροστά μου. Έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται με την Ελεονόρα Μελέτη?
0: Το έχω πάρει χαμπάρι, αλλά έβγαλε και ένα βιντεάκι που λέει απομονώσατε μία φράση μόνο και ότι. Το νόημα.
1: Εγώ το άκουσα εκτεταμένο ηχητικό. Δηλαδή, ποιο είναι το πιο νόημα και από μόνο
0: του. Αν μιλάει κάποιο όμω μία ώρα, αυτό και στι εκπομπέ γίνεται. Δηλαδή, τώρα εμεί μπορούμε να μιλάμε δύο ώρες εδώ, να πούμε κάτι για μια στιγμή και σαν να λέγαμε αυτό σε όλη την ώρα τη εκπομπή, επειδή παίζει ένα κομμένο κομμάτι. Δεν θέλω να πάρω τη θέση κανενό, αλλά σου λέω ότι για αυτοί που εκφράζουν άποψη, αυτό λέει η μελέτη και τη δίνω ένα OK. Είναι ότι δεν είδαν όλη την ομιλία.
1: Η μελέτη, η οποία για να καταλάβετε τι είπε, γιατί πολλοί δεν θα έχουν.
0: Ναι,
1: εστάχθηκε υπέρ των εργοδοτών και είπε για την επιβάρυνση και την ψυχολογική βία της οποίας πέφτουν θύματα οι εργοδότες από τους εργαζόμενους.
0: Okay.
1: Και ότι υπάρχουν, λέει, 800.000 εργοδότες, κάτι.
0: Ρώτα το Γαβριλίδη πώς ήταν για σένα. Ρώτα το Γαβριλίδη.
1: Θα τον πάρω τώρα τηλέφωνο.
0: Ρώτα το Χρυσάνθο.
1: Δηλαδή, του ασκώ ψυχολογική βία, δηλαδή.
0: Ρώτα το Ζαλτήρι.
1: Πέτρο, αν σου έχω ασκήσει ποτέ ψυχολογική βία, σου ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά, πραγματικά, και από το Χρυσάνθο ζητάω συγγνώμη. Εντάξει, τον άλλο τον εργοδότη που έχω δεν θα πάνε από τη διαδικασία.
0: Το Βαγγέλη.
1: Μες το Βαγγέλη.
0: Πώς το Βαγγέλη να δω κάτι.
1: Λοιπόν, συγγνώμη πραγματικά, συγγνώμη, ειλικρινά συγγνώμη. Αν σας και κάποιοι κάνανε στατηρική ομάδα στο Facebook, 24 ώρες απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων, ο τόπος εκδήλωσης λέει εκάλλη. Ρε την Ελεονόρα Μελέτη.
0: Πότε κερδίσαμε τελευταία φορά ισπανική ομάδα? Εγώ δεν το θυμάμαι. Όποιος το θυμάται να στείλει στο Viber για να μην γκουγκλάρουμε και το παίζουμε.
1: Έχω την εγκυκλοπαίδεια έξω, περίμενε. Γιάννη! Ο Γιάννης θα μας πει.
0: Και όπως
1: είπε
0: ο Σπανούλης, λέει ο Γιώργος, δεν έχουμε βγάλει συγκεκριμένο place για τον Ερλ. Ναι, μα αυτό είναι το καταπληκτικό. Ότι παίζει δύο-τρεις θέσεις χωρίς συγκεκριμένα.
1: Πού να βγάλουμε κιόλας, δηλαδή. Τι θα γίνει μετά.
0: Φαντάζομαι δηλαδή τι έχει να γίνει στην ομάδα όταν θα μπουν και αυτά τα συστήματα. Θα εξελίσσεται η ομάδα, παιδιά, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Θα κλείσουμε τη μουσική.
1: Και αυτός μπορεί να ξέρει.
0: Ε.
1: Και αυτός μπορεί να ξέρει.
0: Κάτσε να το κλείσω εδώ.
1: Για κλείσει λίγο τη μουσική.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, περίμενε, δώσ' τον λίγο, ανέβασε τον. Μιχάλη Λεάνη.
2: Παρακαλώ.
1: Θυμάσαι πότε κερδίσαμε τελευταία φορά ισπανική ομάδα?
0: Ποιον κάποιο θα είχαμε κερδίσει.
2: Στο μπάσκετ.
1: Όχι στο πόλο.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Στο ποδόσφαιρο ξέρουμε όλοι. Άστο, εντάξει. Μην την ψάχνεις. Στο μπάσκετ.
0: Πριν την πούμε.
2: Ούτε, κάτσε ρε εσύ, πέρσι στο τέτοιο δεν είχαμε ισπανική. Μανρέσα είχαμε πέρσι,
1: Νομίζω ότι δεν κερδίσαμε και ένα παιδί με τη Μανρέσα. Χάσαμε και εδώ και εκεί.
2: Με τη Μανρέσα δεν χάσαμε, ναι, χάσαμε και στα δύο.
1: Χάσαμε και στα δύο.
2: Ναι.
1: Πίστεψα σε σένα, πίστεψα σε σένα.
2: Μπλόκαρα τώρα, δηλαδή με πιάσει εντελώ απροετοίμω.
1: Δεν πειράζει, Μιχάλη μου, εντάξει. Απλά επειδή το έθεσε ένα φίλο ω ερώτημα περισσότερο.
2: Και τι έθεσε, δηλαδή.
1: Πότε είναι η τελευταία φορά που κέρδισε ο Άρης πανική ομάδα στο μπάσκετ.
2: Περίμενε
0: τώρα. Τώρα θα κουμπλάρουν
1: πολύ. Καλά, το εννοείται.
0: Απάντηση.
1: Εννοείται, και εγώ αυτό κάνω. Γιατί δεν το θυμάμαι ειλικρινά, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Πόνταρα στο Λιάνι.
2: Δεν ξέρω κι εγώ τώρα. Με φινιδία σας.
1: Δεν το ήθελα, δεν ήταν η πρόθεσή μου, Μιχάλη.
0: Το έκανες όμως.
1: Το έκανες.
0: Κάποιος θα το στείλει στο Viber, περιμένουμε. Και έχουμε χρυσή ευεδρία το δασκάλου έξω.
1: Ο δασκάλου είναι το golden ticket είναι αυτή τη στιγμή.
2: Εντάξει, κάποιος άμα τον κουλάει.
0: Το 2007 είχαμε κερδίσει τη Μάλαγα. Ουνικά είχα Μάλαγα 24 Οκτωβρίου 2007, 87-83 στο Πάλι Κουάτο.
1: Πριν 19 χρόνια, τι λέτε.
2: Πριν από 19 χρόνια.
1: 19 χρόνια ήμασταν, πόσο ήμασταν, 19, όχι 19.
0: Δύο φορές την είχαμε κερδίσει.
1: Όχι 17,
0: την Ουνικά είχα.
1: 17.
0: Εντάξει.
1: 17.
0: Βρε όλες αυτές οι παραδόσεις, τέλος πάντων δεν θέλω να μιλάω και πάρα πολύ.
1: Ας παραδόσεις.
0: Τα κρατάω.
1: Ας παραδόσεις. Για τον εαυτό μου. Και τα λοιπά και τα λοιπά. 24 Ιανουαρίου του 2007 με 83-65 στο Αλεξάνδριο. Λοιπόν,
2: ναι, με τη Μάλαγα λες τώρα.
1: Ναι.
0: Το λύσαμε.
2: Καλά, εντάξει.
1: Ένα πράγμα που σου άρεσε και ένα πράγμα που δεν σου άρεσε χθες.
2: Ναι.
1: Στο αγωνιστικό, άσε τώρα τον περίγυρο, γιατί ο περίγυρος σταθερά άρεσε σε όλους μας. Δηλαδή, δεν τίθεται θέμα εκεί.
2: Ποιο εννοείς?
1: Η ατμόσφαιρα, το παλέ, ο γκάλι, ο
2: Σιάο. Δεν το συζητάω.
1: Ναι.
2: Ο Κούμπαρ εδώ τον τέτοιον έχει στείλει.
1: Να ξαναπάρει και την ΠΑΕ.
2: Να
1: ξαναπάρει και την ΠΑΕ. Κιούμπαν θεέ, πάρει την ΠΑΕ.
2: Ναι, καλά. Την ΠΑΕ, άσε τώρα.
1: Ναι.
2: Την ΠΑΕ, άσε τώρα.
1: Ωραία, πάμε.
2: Θεωρώ ότι θα περάσουν χρόνια για να ξανασχοληθούμε. Λοιπόν.
1: Τι είναι, ξανασχοληθούμε.
0: Εμείς ασχολούμαστε.
1: Περίμενε, τι είναι, θα ξανασχοληθούμε. Ασχολιόμαστε συνέχεια.
0: Εμείς και με την μπάλα.
2: Όχι, γι' αυτό το κομμάτι εδώ.
1: Γενικά.
0: Εσύ τώρα γιατί τον μπερδεύει τον άνθρωπο. Άστο να πει για τον μπάσκετ.
1: Αυτό είπε για τον Κιούμπαν. Λοιπόν, και μου έδωσε το ερέθισμα.
0: Εσύ είπε πάρει την μπάλα.
1: Δεν κάνω. Μου βγαίνει και εμένα το θέλω. Ένα πράγμα που σ' άρεσε, ένα που δεν σ' άρεσε χθες το παιχνίδι.
0: Και το βάζει
2: λοιπόν, να πει ναι. Το ότι η ομάδα λειτουργήσε σαν ομάδα σε ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού. Mm-hmm. Ότι διορθώθηκαν πάρα πολλά όσον αφορά την λειτουργία και δεν αναφέρουμε μόνο στο κομμάτι της στο παιχνίδι με την Καρδίτσα, αλλά το ότι ο Άρης δείχνει να σχηματοποιείται, έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Εγώ το είπα και χθες που μιλήσαμε,
1: ναι,
2: ότι εγώ βλέπω ότι μετά τις γιορτές ο Άρης θα είναι πάρα πολύ κοντά στο μυαλό, αυτό που έχει στο μυαλό του ο coach Σπανούλης, για να αρχίσουμε κάποιοι να καταλαβαίνουμε και να μην θεωρούμε τον χρόνο κάτι το ουδέτερο ή κάτι το οποίο απλώς συμπορευόμαστε. Μου άρεσε που για μία ακόμη φορά αυτός ο πλουραλισμός στο σκοράρισμα καταγράφεται, εκτός από τον Μποχωρίδη και τον Πίρτς, όλοι οι άλλοι που έπαιξαν έχουν σκοράρει. Είναι η δεύτερη φορά στο Λεμάν, μην ξεχνάμε τους σκοράραν όλοι,
0: ναι.
2: Έτσι.
0: Μποχωρίδης νομίζω δεν έκανε σου τον Μποχωρίδης, το θυμάσαι? Νομίζω...
2: Όχι, δεν έκανε.
1: Δεν
2: επιχείρησε σουτ. Δεν επιχείρησε σουτ. Αυτό ήταν που μου άρεσε. Δεν μου άρεσε οι αριθμίες τις οποίες παρουσιάζει. Δεν μου άρεσαν οι αριθμίες τις οποίες παρουσιάζει η ομάδα. Ευτυχώς χθες ήταν μικρότερης διάρκειας, αλλά και μικρότερης ασυνέχειας, δηλαδή δεν λειτουργούσε όπως λειτουργούσε η ομάδα, αλλά δεν έκανε και λάθη τα οποία ήταν κραυγαλαία.
0: Όταν μείωνε το σκορ η Μπούργος, εννοείς, έτσι, αυτό υποθέτω ότι τις δύο φορές που το μείωσε.
2: Ναι, δεν αναφέρομαι μόνο στη μείωση του σκορ, αναφέρομαι και στην ότι αυτή η μείωση του σκορ και αυτή η αριθμία η οποία ξεκινούσε ουσιαστικά από την αμυντική δυσλειτουργία της ομάδας μεταφερόταν και μπροστά. Δηλαδή δεν υπήρχε και μπροστά καθαρό μυαλό έτσι ώστε να καλύψει τις αδυναμίες της άμυνας. Δηλαδή αυτό το που δεν το θέλει σίγουρα ο coach, το ότι κάνουμε το λάθος πίσω και βγαίνουμε μπροστά για να κάνουμε κάτι πολύ γρήγορα έτσι ώστε να καλύψουμε το λάθος πίσω και τελικά δεν κάνουμε και τίποτα μπροστά. Okay, δηλαδή επιθέσεις των 6-7 δευτερολέπτων χωρίς ουσία είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν μου άρεσε. Αλλά το κάναμε λίγες φορές. Λίγες φορές.
0: Λιγότερες από την Καρδίτσα.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Η Καρδίτσα ήταν τραγωδία.
0: Ή από ότι και σε κάποια κομμάτια του πρώτου δεκαλέπτου, κυρίως στο Λεμάν, ας πούμε. Αυτό το επιπόλαιο, το αγχωτικό, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω τώρα. Το βιαστικό, τέλος πάντων.
2: Μιλάμε για το ίδιο. Θεωρώ ότι δεν έχουμε διορθώσει και θα πρέπει να διορθώσουμε και μάλιστα τάχιστα από το επόμενο παιχνίδι κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει και έχει να κάνει με την τακτική,
0: ναι,
2: όταν η ομάδα πέφτει σε απόδοση και αυτό είναι τα box out, παιδιά.
0: Για να ελέγξει.
2: Θεωρώ,
0: ναι, συνέχισε.
2: Δηλαδή θεωρώ ότι δεν έχουμε, δεν το έχει βάλει τόσο πολύ στο παιχνίδι του η ομάδα γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι το θέμα του rebound δεν είναι υπόθεση ενός, για να μην αρχίσουμε και λέμε ότι να, γιατί ξέρεις είναι πολύ εύκολα χάνουμε τα rebound, να πάρουμε center.
0: Ναι. Έχει ακουστεί και αυτό, γι' αυτό
3: γέλα. Είναι αφαιρετικό, ναι.
2: Γιατί για τα ξέρω τώρα, ρε παιδί μου.
0: Το είδα και εγώ να γράφεται αυτό.
3: Το στείλαν και εδώ, ναι, οκ.
0: Να πάρουμε ένα center.
2: Ναι, να πάρουμε ένα θέμα. Αυτό έγινε κάτι γιατί οι παιδιά να πηδήξουν μέχρι το Θεό στον Άρη αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Mm-hmm. Έτσι. Και ο Θανάσης πηδάει και ο Κώστας πηδάει και ο Έρλ πηδάει και ο Λιντέλ πηδάει. Και το θέμα είναι να έχουν γίνει σωστές κινήσεις σωστά box out για ένα τέτοιο. Ο Σέλικο έλεγε παλαιότερα το ότι κάνετε το box out και όταν του λέγανε ποιος θα το πάρει, δεν με ενδιαφέρει, ας κάσει μπάλα στο παρκέ.
0: Ναι. Είναι το πρώτο βήμα, ναι.
2: Είναι το πρώτο, δεν με ενδιαφέρει. Κάποιος θα βρεθεί να το περάσει. Παραστικός, κοντός, κάποιος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βάλουμε οπωσδήποτε μέσα στο παιχνίδι. Και φυσικά να βάλουμε μέσα στο παιχνίδι, γιατί το ζητάει μετά επιτάσεως. Φαίνεται, έχουμε εικόνα από αυτό. Τα φάουλ σωστά μέσα στο παιχνίδι. Και ιδιαίτερα όταν το σκορ είναι όταν το σκορ παίζεται, είναι κοντά.
3: Εντάξει, αυτό εξαρτάται και από τους διαιτητές όμως, γιατί το Λιντέλ, χθες το λέω συγκεκριμένα, τον δώσανε δύο φάουλ, μη σου πω και τρία, τα οποία το ένα σίγουρα δεν ήταν, το άλλο δεν ήταν με τα διακριτήρια που σφύριζαν, γιατί ο Λιντέλ ήταν αυτός που μπήκε και ξέρεις, έκανε από το τέταρτο στο πέμπτο φάουλ κατευθείαν. Έχεις
2: ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ λέω για τα φάουλ τα οποία έχει σχεδιάσει να τα κάνει οπωσδήποτε, okay, ώστε ναι, να κόψει ρυθμό.
0: Ναι, ναι.
2: Για να κόψεις ρυθμό. Τώρα από εκεί και πέρα η διατησία, καλά έκανες και το ανέφερες και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν και μάλιστα σε διοικητικό επίπεδο. Έτσι, ο οργανισμός. Η διατησία χθες δεν ήταν καλή.
3: Μιχάλη, το έχω συζητήσει. Καταλήξαν όλοι στο συμπέρασμα ότι είναι κακοί οι διαιτητές στη διοργάνωση και θα πρέπει να τους υποστούμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτή την εξήγηση δίνουν. Ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πορευτούμε με αυτό.
2: Ποιος το είπε αυτό, δηλαδή?
3: Όχι άνθρωπος μέσα από τον Άρη, ξέρεις, δημοσιογράφοι. Έχοντας κάνει κουβέντα, ρε παιδί μου, και εγώ προβληματιζόμενος, βλέποντας και την περσινή διαιτησία και ειδικά αυτό που είδα στο Λεμάν. Έτσι, το οποίο ήταν μια διαιτητική αθλειότητα, τώρα για να λέμε την. Την αλήθεια, ναι. Λένε ότι είναι κακή. Μπορεί να το λένε και σαν δικαιολογία. Δεν ξέρω. Εμένα καλή δεν μου φαίνεται σίγουρα πάντως. Δηλαδή...
2: Καλή δεν είναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
3: Ναι, ναι.
2: Τώρα, αν είναι κακή και ευνοούνται κάποιοι, τότε δεν μπορεί να πεις ότι είναι κακή.
3: Ναι, εντάξει. Okay. Συμφωνούμε. 100%.
2: Κατάλαβε. Ένας παράγοντας που... δεν διαβάζουμε τώρα κόμιξ.
3: Ναι, 100%. Ναι.
2: Ναι. Να είμαστε με τους καλούς ή με τους κακούς. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, είναι υποχρεωμένη να μην είναι κακή η διοργάνωση.
3: 100% συμφωνούμε σε αυτό. Τι σημαίνει είναι κακή διαιτητή στη διοργάνωση? Λοιπόν, βρείτε καλούς ή κάνετε τους καλούς αυτούς.
2: Είναι η δεύτερη τη τάξη διοργάνωση. Οκ, okay, δεν μπορεί να εργαστεί. Θα μου πεις γιατί στην Euroleague είναι καλή. Μια φασόλια, δύο μπάμια σου.
3: Έτσι είναι και εκεί.
2: Λοιπόν, τραγική είναι παντού. Τώρα διατητεύει ο Μπελόσεβιτς, τον οποίο τον βλέπεις τον άνθρωπο και καταλαβαίνεις πόσα τα πια γιουβαρλάκια έχει φάει το μεσημέρι.
4: Δεν υιοθετούμε ρατσιστικά σχόλια στην εκπομπή.
2: Λοιπόν, εντάξει ρε Μπελόσεβιτς, κάτσε να πούμε. Δηλαδή για το Θεό, όσο και να το έχει κάνει ψιλοκάβαλο το παντελόνι, φαίνεται κοιλιά.
3: 100%.
2: 100%. Δηλαδή εντάξει, τώρα δεν γίνεται. Λέμε ότι το μπάσκετ έχει γίνει πολύ γρήγορο, πολύ αθλητικό και, και έχουμε τους λιγότερο αθλητικούς διαιτητές.
3: Ναι. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει.
2: Δεν μπορεί να το παρακολουθήσει τώρα το άθλημα, ούτε από την τηλεόραση δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ο Μπελόσεβιτς. Θα πάει τρία μαλόξ.
3: Χθες σε δύο-τρεις περιπτώσεις για το ποιον θα είναι η κατοχή της μπάλας, σε μία φάση δεν ήξεραν τι δώσανε και πήγαν και το είδανε μόνοι τους από το μόνιτορ και στις άλλες δύο-τρεις περιπτώσεις το δίνανε κατά τύχη.
2: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Αυτή η φάση η οποία κάνει το γύρο του κόσμου,
3: ναι,
2: με τον διαιτητή που έχει πέσει στο τζάμπολ,
3: ναι,
2: αν το δει κάποιος, θα σου πει ο πριν διαιτητής έχει πέσει στο τζάμπολ και δίνει σε λάθος θέση.
3: Ναι, ναι.
2: Το επόμενο δηλαδή ήταν, δηλαδή δίνεις την μπάλα και βγαίνεις έξω από το ημικύβιο. Δεν κάθεσαι μέσα να δεις. Τι να δεις.
3: Ναι, θα έχεις το δικό σου θέμα. Ναι. Πάμε λίγο στα δικά μας για να επανέλθουμε. Κάναμε το ερώτημα και σου λέω προκαταβολικά τις απαντήσεις από το ακροατήριο. Ήταν όσοι παίξαν χθες. Ποιον θεωρείς εσύ τον MVP, αν ξέρεις, πρέπει να βγάλουμε κάποιον MVP, ρε παιδί μου, αυτήν την. Τον πολυτιμότερο, έτσι.
2: Το Χαραλαμπόπουλο.
3: Χαραλαμπόπουλο.
4: Όλοι.
3: Χρόνια στο Χαραλαμπό ήταν, ναι, και η δικιά μας.
2: Ο Χαραλαμπό, κοίταξε να δεις, με την στενή έννοια του όρου MVP, είναι ο Δημητρίεβιτς.
4: Ναι, αλλά σαν πρώτο σκόρερ, αν εμβαθύνεις...
2: Που εγώ έχω χαρεί πάρα πολύ, που επιτέλους, και θεωρώ ότι και ο coach, που επιτέλους είδαμε Δημητρίεβιτς. Έχουμε, ναι, πολύ Δημητρίεβιτς να δούμε ακόμα.
4: Τώρα νομίζω ότι ο επόμενος που παίρνει σειρά είναι ο Μόργαν, μετά τον Δημητρίεβιτς.
2: Εγώ θα περίμενα να δω λίγο ακόμα Δημητρίεβιτς και μετά ας καθυστερήσει λίγο Μόργαν.
3: Συμφωνώ και εγώ. Θέλουμε πιο πολύ τον Δημητρίεβιτς. Ο Μόργαν θα το βρει, το θεωρώ δεδομένο.
4: Ανέφερα πριν ένα όνομα στο Φώτη, το ανέφερα και σε εσένα χθες το βράδυ που μιλούσαμε, που με κοίταξε ο Φώτης λίγο, όχι αρνητικά ότι διαφωνεί, γιατί πάω λίγο έτσι, όχι σε αυτούς που είναι βάσει στατιστικής μπροστά στο προσκήνιο, σε αυτούς που κάνουν την ανθρώπινη δουλειά. Ο Μίτρου Λόγκ αρχίζει να γίνεται λειτουργικό όσο το θέλει.
2: Το έλεγα στην εκπομπή με τον Γιάννη.
4: Ναι.
2: Το έλεγα στην εκπομπή με τον Γιάννη, το ότι εγώ έχω σούρει τα εξαμάξει στον Μίτρου,
3: ναι,
2: Λόγκ.
3: Πέρσι. Ναι.
2: Έχω πει και σε σένα.
3: Ναι.
2: Το έχω πει και σε σένα ότι δεν τον θεωρούσα παίχτη ο οποίο μπορεί να παίξει στον νέο Άρη. Αλλά ο Μίτρου Λόγκ δείχνει ότι έχει καταλάβει γιατί πρέπει να καταλαβαίνει τι του λένε, να θέλει να βγάλει λεφτά.
3: Ναι. Το ζήτησε μόνο του Σπανούλη. Το λέω: εγώ θα μείνω, θα κάνω ό,τι μου πει. Αν θεωρήσει ότι θα πρέπει, ωραία, να κρατήσω την θέση μου, ήταν μια
2: θα κάνω ό,τι μου πει, Φώτη, απεδείχθη ότι δεν το είπε για να το πει.
3: Βέβαια, ναι, 100%. Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι 100% κοντρολαρισμένο. Παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα γιατί είναι γρήγορο στα πόδια και τον βοηθάει και τον θέλει ο Σπανούλη σε αυτό. Δείχνει, δεν έκανε καμία παρακινδυνευμένη επίθεση και μάλιστα αν θα θυμόσαστε στην τέταρτη περίοδο έχουν λειτουργήσει όλοι βιαστικά σε ένα mini fast break το οποίο έχουμε κάνει και ο του θαύματος είναι αυτός που χαλμάρει την ομάδα.
3: Ναι, ναι, το έκανε, ισχύει.
2: Ναι, λοιπόν, αυτό δείχνει πολλά. Το παιδί είναι χρήσιμο, όλοι είναι χρήσιμοι, δεν το συζητάμε, αλλά για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, οι έξι ασίστ του Δημητρίεβιτς σίγουρα τον κάνουν με βραχία κεφαλή MVP, okay, αλλά αυτό το οποίο έδωσε σε επίπεδο αλληλοκάλυπτο, δηλαδή από αυτά τα οποία δεν μπορεί να καταγράψεις, ναι, οι ασίστ θα καταγραφούν.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Του Χαραλαμπόπουλου κάποια πράγματα δεν μπορούν να καταγραφούν.
3: Η τάπα δεν ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και
2: ναι, η τάπα είναι το ένα μπλοκ, είναι καταγεγραμμένο.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι καταγεγραμμένο. Δεν είναι αυτό όμως. Είναι οι αλληλοκαλύψεις, τα βήματα τα οποία θα πάρει πριν από τον παίχτη εμποδίζοντάς το, ο τρόπος με τον οποίο θα βγει μπροστά, είναι πάρα πολλά.
3: Μιχάλη, επειδή θα μπει ο δασκάλο και θα μας κλωτσίσει από το στούντιο, ένα τελευταίο σχόλιο για τον Ρόμπινσον
2: Έλ. Ας συνεχίσουμε με τον Γιάννη.
3: Μόνο για τον Ρόμπινσον Έλ, πες για τα δύο WW που θυμίζει στα δύο στο.
4: Δεν είναι αντικειμενικό ο Λεάνης με τον Ρόμπινσον Έλ.
3: Κανείς δεν είναι αντικειμενικό.
4: Είναι σαν να ρωτά σε μένα για το παιδί μου τώρα.
2: Εγώ το έχω, εγώ το έχω ξαναπεί στο παιδί που είναι δίπλα σου. Καλό παιδί.
4: Στο παιδί. Στο παλικάρι που είναι εκεί.
2: Στο παλικάρι που είναι εκεί, ότι όταν θα πιάσει την απόδοση ο Έρλ, η συζήτηση για το ποια ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού θα ξαναγίνει.
3: Okay.
4: Α, θα ξαναγίνει.
3: Κλείσε με αυτό. Κλείσε με αυτό, γιατί πρέπει να πάμε στο.
4: Γεια σου, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά, να τα λέμε καλά, την άλλη εβδομάδα.
3: Να είσαι καλά.
2: Να είμαστε καλά.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, Μιχάλης Λεάνης ήταν αυτός. Αυτοί ήμασταν και εμείς που αποχωρούμε για να πάρει τη σκητάλη ο κύριος δασκάλου και να έρθει με πολύ ζουμί από το χθεσινό Άρης Μπούργος, το οποίο έντισε με τη φωνή του όπως κάνει έτσι κι αλλιώς. Σε εντός έδρας παιχνίδια, λοιπόν, και όταν είχε καμιά εντυπωσιακή φάση, άκουγες τον, άκουγες μόνο. Θανάση, λοιπόν.
3: Στα καρφώματα, ναι.
4: Στα καρφώματα ήταν δυνατός. Ναι, ήταν πάρα πολύ δυνατός. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, το μεζοδοπολείο Μόστρα, το οποίο βρίσκεται στη Μυστακή 22 στη Χαριλάου, με τρομερό φαγητό από νωρίς το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Επαγγελματικά, προσωπικά, μοναχικά γεύματα, τα οποία μπορείτε να κάνετε εκεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, Τετάρτη με Κυριακή. Την Advantage Media που έχει αναπτύξει το δικό της εργαλείο AI, για να ελέγχει την ιστοσελίδα της επιχείρησής σας, να εντοπίζει όλα τα flaws, δηλαδή τις αδυναμίες που έχει, να σας παρουσιάζει μια πλήρη έκθεση και να τα διορθώνει κιόλας από πάνω, ή να σας φτιάξει μια καινούργια ιστοσελίδα από την αρχή. Και φυσικά τα αδέλφια μας αδυτικά εκεί πέρα, την Digital Mart, η οποία μας προσφέρει λύση σε θέμα τεχνολογίας, το καλύτερο, ταχύτερο, ποιοτικότερο σέρβις κινητών σε όλη την πόλη και πολλές επιλογές για αγορές, στο www.digitalmart.gr. Αύριο ερχόμαστε με διπλό pregame, ποδόσφαιρο μπάσκετ, γιατί έχουμε γεμάτο σουκού μετά από καιρό. Τι,
3: ναι.
4: Τι έγινε.
3: Κλείσε. Μια
4: κλείνω, γεια σας, εντάξει, να είστε καλά.
5: Η χαρά σας κλιματισμό σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησε την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
11: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δίαμου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
22: Και injectionservice.gr.
21: Lease Access.
23: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησε την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
24: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
25: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
24: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
25: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
24: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
25: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
24: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Αχ, πείνασα.
28: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
27: Και από πού θα παραγγείλουμε?
28: Από το Food for You.
27: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
28: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
27: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
28: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
0: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
28: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
0: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
28: Food for You,
0: το δικό μου αγαπημένο.
1: Έλα, Γιώργη!
2: Φιλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
1: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
2: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη

0: ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτερός και Παρασκευή, σε μια εκπομπή που σας την προσφέρουν οι άλλοπλαστοι αδερφοί Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Αν δείτε τα καινούρια σειρώμενα κουφώματα PVC της Alloplast, αν δείτε την τεχνολογία, αν δείτε την αισθητική, αν δείτε την απόδοση, θα πάθετε πραγματικά μεγάλη πλάκα. Και αν θέλετε να τα δείτε όλα αυτά, μια βόλτα από το showroom θα πάτε, από την Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα, στην Καλαμαριά. Κοντά μας είναι και η εταιρεία Aries. Η ψήξη και η θέρμανση φέρνουν την υπογραφή της εταιρείας Aries. Τα κορυφαία μηχανήματα, οι κορυφαίες εταιρείες συνεργαζόμενες που αλλάζουν το κλίμα στο χώρο σας, είτε είναι ιδιωτικός είτε είναι επαγγελματικός, και σας δίνουν τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τον αέρα που θέλετε.

για να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936 512 099. Είμαστε στην διάθεσή σας για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, για οτιδήποτε επιθυμείτε. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή και μέσω των μηνυμάτων που στέλνετε στο post της εκπομπής στη σελίδα του Γέλο στο Facebook. Μπείτε και στο YouTube, στη σελίδα του, στο κανάλι του Γέλο στο YouTube. Κάντε like, κάντε εγγραφή και εννοείται πως εκεί θα μπορείτε να απολαμβάνετε και αυτά που υπάρχουν, τις εκπομπές και όλα τα υπόλοιπα που είναι παραγωγή τη δημοσιογραφική του Yellow, αλλά κυρίως αυτά που έρχονται που θα είναι πολύ πολύ σημαντικά και ευχάριστα. Σήμερα είναι 5η, 8 του Οκτώβρη. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πολλά πράγματα να σχολιάσουμε και φυσικά εννοείται πως το βασικό θέμα και της σημερινής μας ημέρας θα είναι ο μπασκετικός Άρης και η χθεσινή βραδιά του Παλέ. Αν δεν έχετε κάτι πολύ πολύ καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ μείνετε συντονισμένοι. Σας εύχομαι καλή ακρόαση.

Πώς μου βγήκε σήμερα εμένα ο Χάρη το διπλωμένος μέσα από το σεντούκι και μου παίζει. Άλλη λίστα ήθελα να βάλω και άλλη έβαλα. Με συγχωρείτε ρε παιδιά. Θέλω να πάω σε λίγο πιο χάος καταστάσεις. Καλές είναι και οι δίσκο, αλλά όχι για τώρα. Τώρα πρέπει να ασχοληθούμε λιγάκι με τα... μετά του Άρεως και τα μπασκετικά μας και να έχουμε και την απαραίτητη υπόκρουση, ναι. Η οποία νομίζω ότι είναι μια χαρά.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την χθεσινή όμορφη βραδιά στο παλέ. Όμορφη και νικηφόρα, αυτό έχει σημασία. Ο Άρης κατάφερε να ζευγαρώσει τις νίκες του στο EuroCup. Μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Στα 30-32 λεπτά του αγώνα. Να φτάσει πάρα πολύ εύκολα σε μια νίκη. Και να μπορέσει να ανασάνει, να ηρεμήσει λίγο τον πληγωμένο του εγωισμό, ενδεχομένως και τον κόσμο του και εσάς, μετά την ανησυχητική εμφάνιση αλλά και ήττα από την Καρδίτσα το περασμένο Σάββατο. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έκανε πραγματικά τρομερή δουλειά. Έχω την εντύπωση ότι το πρώτο ημίχρονο του Άρη ήταν εφάμιλο των εμφανίσεων που είχε κάνει στο τουρνουά της Κύπρου, που ήταν πραγματικά εντυπωσιακές για την εποχή. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Άρης κέρδισε καθαρά, ότι ο Άρης δεν άφησε στην Μπούργος κάποιο περιθώριο να απειλήσει πέραν της ικανοποίησης ότι έκλεινε τις διαφορές από τους 25 στους 12 πόντους. Εγώ ευχαριστήθηκα πάρα πολύ από αυτό που είδα, κυρίως τον τρόπο που η ομάδα αντέδρασε, τον τρόπο που οι παίκτες αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους, τον τρόπο που ο πάγκος στήριζε στις δύσκολες στιγμές σε ένα χαμένο rebound, σε μια κακή επιλογή, και πώς πανηγύριζε και συμπεριφερόταν στα καλάθια και στις σωστές ενέργειες. Είδα έναν Βασίλη Σπανούλη και έναν Νίκο Ζήση κατ' επέκταση, αλλά κυρίως ο Βασίλης Σπανούλης χθες ήταν ένας πάρα πολύ έτσι, με πολύ μεγάλη ένταση, πολύ μεγάλα επίπεδα συγκέντρωσης. Δεν τόλμησα καν να τον χαιρετήσω. Δεν ήθελα δηλαδή να τον αποσπάσω καθόλου από αυτήν την... Ήταν σε ένα δικό του κόσμο χθες όταν βγήκε στο γήπεδο ο Βασίλης ο Σπανούλης. Και αυτός είναι ένας τρόπος, ξέρετε, για τους πολύ μεγάλους ανθρώπους, τους μεγάλες προσωπικότητες του μπάσκετ. Καταφέρνουν και απομονώνουν τα πάντα και συγκεντρώνονται στο στόχο τους. Και νομίζω ότι χθες ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός, γιατί και ο προπονητής του ήταν πάρα πολύ καλός και πολύ καλά διαβασμένη η ομάδα. Σημαντική νίκη με πολύ σημαντικά συμπεράσματα και ακόμα πιο ευχάριστο το γεγονός ότι υπήρξαν διάφοροι παίκτες οι οποίοι βγήκαν χθες μπροστά. Δεν ήταν λίγοι, έτσι. Η ομάδα χθες κατάφερε να έχει 5 παίκτες σε διψήφιο αριθμό πόντων. Κατάφερε να βγάλει πάρα πολύ μεγάλο πάθος και ένταση στην άμυνα, στο transition και σε όλα αυτά που θέλει να βλέπει ο Σπανούλης, να περνά γρήγορα η μπάλα από την άμυνα στην επίθεση και να εκτελεί ο Άρης σε πρώτο χρόνο, γιατί έχει αυτή την ικανότητα και το ταλέντο. Υπήρξαν παίκτες οι οποίοι προσωπικά εμένα με εντυπωσίασαν χθες. Και αυτοί που με εντυπωσίασαν χθες ήταν πρώτα ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ ολοκληρωμένη μεστή εμφάνιση και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και με εντυπωσίασε κυρίως η αμυντική του ικανότητα, με μια τάπα, με δύο κλεψίματα. Και γενικώς ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος. Και εμένα επίσης με εντυπωσίασε και θεωρώ ότι κατά την άποψή μου άλλαξε λίγο και το τέμπο στο οποίο έπαιζε ο Άρης ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο,
ο οποίος έπαιξε 8,5 λεπτά, αλλά ήταν αρκετά για να δώσει ένα άλλο στίγμα, να μεταφέρει μια τρομερή ενέργεια στο παλέ και στο παρκέ, και στο σημείο στο οποίο αγωνίστηκε ο Άρης να ανεβάσει τις στροφές και να φτάσει τις διψήφιες διαφορές, οι οποίες δεν έπεσαν ποτέ από εκεί, με την πύλια τελικά να κάθεται στο σύν 13. Αρκετά κολακευτικό θα το χαρακτήριζα για την Μπούργος.

Ο Άρης και πάλι δεν σούταρε φοβερά. Είχε 34% στο τρίποντο. Αλλά νομίζω πως οι 21 assist με τα 15 λάθη βγάζουν το λογαριασμό θετικά. Μέσα σε όλα βάλτε και τα 10 κλεψίματα. 3 εξ αυτών ήταν του Ελάιζα Μίτρουλονγκ, που για ένα ακόμα παιχνίδι στα 14,5 σχεδόν λεπτά που έπαιξε ήταν ένας εξαιρετικά χρήσιμος ρολίστας, που έδωσε στον Άρη όλα αυτά που περιμένει από αυτόν ως δεύτερη επιλογή ο Σπανούλης. Ο Δημητρίγεβιτς ήταν σε καλή βραδιά, σε καλό φεγγάρι. Ο Ρόμπινσον Ερλ, κανένας δεν κατάλαβε πώς και πότε έκανε double-double σε ένα ακόμα παιχνίδι. Ο Ματ Μόργαν έδειξε ότι θέλει πάρα πολύ, ότι είναι παίκτης ψυχολογίας και ότι είναι θέμα χρόνου να αρχίσει να βρίσκει τον καλό του εαυτό και να είναι ο σκόρερ που χρειάζεται ο Άρης. Γι' αυτό άλλωστε χθες του έδωσε τον δεύτερο περισσότερο χρόνο συμμετοχής ο Σπανούλης, γιατί μέσα από αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να τον φέρει εκεί που θέλει. Για τον Μοκόκα δεν χρειάζεται να λέμε πάρα πολλά πράγματα. Χωρίς να είναι εύστοχος χθες, έχοντας 2 στα 8 σουτ και 6-6 βολές, ο παίκτης είναι πραγματικά πολυτέλεια για οποιαδήποτε ομάδα. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Το μέγεθος, τη δύναμή του μπροστά και πίσω είναι, γεμίζει το παρκέ. Δεν μπορώ να αφήσω, δηλαδή πρέπει να πω ένα μεγάλο μπράβο συνολικά σε όλη την ομάδα και να πω ένα μεγάλο μπράβο και στο staff και στον τρόπο που προετοιμάστηκαν και αντέδρασαν μετά την σοκαριστική, αλήθεια είναι, εμφάνιση και ήττα στην Καρδίτσα. Νομίζω ότι και ο κόσμος εκτίμησε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που είδε χθες στο παρκέ. Εντάξει, είναι λογικό, παιδιά, οι διαφορές των 23 και 25 πόντων που παίρνονται νωρίς στο ημίχρονο, κάποια στιγμή να υπάρχει μια κοιλιά και να μειώνονται αυτές οι διαφορές. Το έκανε λόγο αυτό ο Σπανούλης και το χαρακτήρισε φυσιολογικό. Αυτό που πρέπει να καταφέρει τώρα ο Άρης ποιο είναι? Τα καλά σημεία μέσα στο παιχνίδι, κάτι τρομερά εκρηκτικά, δίλεπτα, τρίλεπτα και τετράλεπτα, τα οποία αν τα συνδέσεις όλα μαζί βγάζουν 17-18 λεπτά εντυπωσιακού μπάσκετ. Αυτό που προσπαθεί και θέλει να κάνει ο Σπανούλης και αυτό το οποίο πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε, ότι χρειάζεται χρόνος για να βγει σωστά, είναι τα δίλεπτα, τα τρίλεπτα και τα τετράλεπτα, τα εκρηκτικά, τα καλά, τα πολύ ουσιαστικά και μπρος και πίσω και σε άμυνα και σε επίθεση, να γίνουν 5 λεπτά, να γίνουν 6 λεπτά, να γίνουν 7 λεπτά, να γίνουν 10 λεπτά. Να μπορεί ο Άρης να έχει μεγαλύτερη παραγωγική διάρκεια θετική στο παιχνίδι του. Δεν είναι εύκολο για πολύ έμπειρες ομάδες, για ομάδες που παίζουν χρόνια μαζί, πόσο μάλλον για ομάδες καινούργιες σαν τον Άρη, που προσπαθούν να μάθουν πράγματα, να συνδέσουν πράγματα και να δημιουργηθεί ένα ομοιόμορφο σύνολο που παίζει με μια καινούργια φιλοσοφία, σε καινούργιες απαιτήσεις, σε καινούργιο περιβάλλον. Αυτό που πρέπει να κρατάμε και θα τις ακούσουμε και στη συνέχεια σήμερα ξανά για μια ακόμα φορά, είναι οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά το τέλος του αγώνα. Πρέπει να τις κάνουμε, παιδιά, τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη τατουάζ. Υπερβολικά το λέω. Τι θέλω να πω? Να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση στα λόγια του προπονητή του Άρη. Είναι σαν να σας μιλά και να σας απευθύνει μία έκκληση όταν μιλά στη συνέντευξη τύπου και μιλά με τον τρόπο που μίλησε. Ομοίως και ο κύριος Σιάο, όσοι τον ακούσατε χθες στη δήλωση που έκανε στη διάρκεια του παιχνιδιού, αναφερόμενος προς εσάς, το μήνυμα που σας έστειλε μέσα από το παρκέ, ουσιαστικά τι είπε? Καινούργια ομάδα, καινούργια αρχή, καινούργιος προπονητής, τώρα ξεκινάνε όλα, ελπίζουμε και ευχόμαστε ένα καινούργιο ταξίδι, συνεχίστε να στηρίζετε αυτή την ομάδα και να την αγαπάτε. Όλοι δηλαδή οι
όλα τα συστατικά του οργανισμού της Sky Aris, και το αγωνιστικό και το διοικητικό και το ιδιοκτησιακό, συγκλίνουν σε αυτό. Είναι πολύ νωρίς για πανηγύρια, είναι πολύ νωρίς για απογοήτευση. Αυτή η ομάδα για να μπορέσει να αποδώσει θα χρειαστεί χρόνο, όχι πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα αποδώσει πολύ συντομότερο από ό,τι και ο ίδιος ο προπονητής πιστεύω υπολογίζει, αλλά θέλει το χρόνο της, θέλει να της συγχωρεθούν κακά διαστήματα και λάθη, θέλει γενικώς αυτή η ομάδα πάρα πολύ αγάπη και να αγκαλιαστεί με εμπιστοσύνη και υπομονή από τον κόσμο της. Οι παίκτες που βρίσκονται στον Άρη δεν είναι εδώ για να δοκιμαστούν. Δεν ήρθαν εδώ για να καταθέσουν διαπιστευτήρια. Δεν ήρθαν εδώ για να αποδείξουν ότι είναι καλοί παίκτες. Και κάτι φοβερό που είπε ο Βασίλης ο Σπανούλης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ένα τεράστιο, αν θέλετε, upgrade του Άρη μέσα από το στόμα του προπονητή του, ότι οι παίκτες εδώ δεν ήρθαν ως σκαλοπάτι για να κάνουν μια καλύτερη καριέρα. Οι παίκτες του Άρη είναι ψηλά. Οι παίκτες του Άρη είναι στο κορυφαίο επίπεδο. Είναι σε μια ομάδα που μπορεί να καλύψει και τις οικονομικές και τις αγωνιστικές τους φιλοδοξίες. Και είναι ακόμα ο Άρης πολύ μακριά από το πραγματικό του ταβάνι. Είναι ο Άρης πολύ μακριά από τις πραγματικές του αγωνιστικές δυνατότητες. Όταν όλα αυτά χρονικά, όταν πρέπει, δηλαδή νομίζω ότι σε ένα μήνα από τώρα, έχοντας παίξει άλλα 6-7 επίσημα παιχνίδια, ο Άρης θα είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα, πολύ αλλαγμένη, πολύ πιο βελτιωμένη. Θέλω να πιστεύω ότι το Νοέμβρη θα δούμε έναν Άρη, και μάλιστα σε παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα, ντέρμπι αλλεπάλληλα που έρχονται το Νοέμβριο. Πιστεύω ότι θα δούμε έναν Άρη πάρα πολύ καλό, πολύ βελτιωμένο, με πολύ μικρότερα κενά διαστήματα στο παιχνίδι του, με πολύ λιγότερες, αν θέλετε, αγωνιστικές αριθμίες. Πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Δεν χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα από εσάς, πέρα από τη στήριξη που είναι δεδομένη και από την ψυχολογική και ηθική υποστήριξη που σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι και αυτή δεδομένη. Υπάρχουν φυσικά οι εξαιρέσεις, αλλά okay, οι εξαιρέσεις πάντα υπάρχουν για να επιβεβαιώνει το κανόνας. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο σας αξίζει για τη χθεσινή σας παρουσία στο Nick Gallis Hall. Έχω την αίσθηση ότι το εκρηκτικό πρώτο ημίχρονο κάπου και η διαφορά χαλάρωσε λίγο την κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο και στην κερκίδα όπως και στο παρκέ, αλλά σήμερα το πρωί, από χθες το βράδυ μάλλον, αλλά κυρίως σήμερα το πρωί, οι εικόνες του Nick Gallis Hall, η εμπειρία η χθεσινή, η ατμόσφαιρα η χθεσινή, το γεγονός ότι βρίσκεται και κοσμή, τα προσωπικά social media πολύ μεγάλων προσωπικότητων σε ολόκληρο τον πλανήτη, φτάνει και περισσεύει για να στείλουμε και εμείς ένα μήνυμα ως ταπεινός Άρης Θεσσαλονίκης, μπασκετικός, ότι παιδιά, είμαστε, έχουμε την ικανότητα, έχουμε την μπράντα, έχουμε τα υλικά εκείνα που μπορεί να στέλνει το μήνυμα του τι συμβαίνει, ας πούμε, σε μια γωνιά, σε ένα match EuroCup σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πόσα παιχνίδια έγιναν στο EuroCup φέτος ήδη, την πρώτη αγωνιστική, πρεμιέρες σε έδρες, σε ομάδων που υποτίθεται ότι είναι πολύ καλές, που είναι και αυτές που βάλει πλώρη για να πάρουν το EuroCup, σε έδρες καλές, καυτές. Πού ήταν οι αντιδράσεις, ποια είναι τα social media που βγήκαν για να πούνε ότι wow, τι είναι αυτό το πράγμα. Επομένως, ο Άρης είναι φτιαγμένος για αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος του Άρη είναι πάρα πολύ διψασμένος και διαθέσιμος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να βοηθήσει την ομάδα του. Απλά αυτό που εγώ ζητώ και το ζητώ έτσι με... το ζητάει η ομάδα βασικά, αλλά και εγώ που έχω την ευκαιρία να επικοινωνώ μαζί σας εδώ μέσα από αυτή την εκπομπή, το ζητώ, είναι να μπορούμε να έχουμε λίγο καλύτερη διαχείριση και λίγο λιγότερη, αν θέλετε, να βάζουμε λίγο λιγότερο τον μεγεθυντικό φακό μονίμως σε κάποιες
αδυναμίες ή κάποια αρνητικά πράγματα που υπάρχουν. Δεν λέω φυσικά να κρύβονται ούτε να μπαίνουν κάτω από το χαλί. Καλό είναι να συζητούνται, καλό είναι να λέγονται. Όπως για παράδειγμα χθες ο Σπανούλης, ο οποίος στη συνέντευξη τύπου ενοχλήθηκε από την πρώτη ερώτηση που έγινε και είχε να κάνει με τα χαμένα rebound της τρίτης περίοδου και τα πολλά επιθετικά. Η αλήθεια είναι που πήρε η Μπούργος, πήρε 16 επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο που άριστανε φόκους και έχτισε διαφορά, πήρε 8 μόνο. Τέλος πάντων, αυτό που είπε ο Σπανούλης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι υπάρχει μια διάθεση στον Άρη, αν θέλετε, και μια, πώς θα το πω ρε παιδί μου, διαστροφή θα την πω. Να εμφανίζουμε πάρα πολύ μεγάλη, να δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και ακόμα και σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, με μια πολύ ικανοποιητική εμφάνιση, με μια τρομερή ατμόσφαιρα, εμείς να βρίσκουμε μέσα σε όλα αυτά το αρνητικό που πρέπει να επισημανθεί, αλλά στη σειρά του, και να το βγάζουμε μπροστά. Μπράβο λοιπόν για την ατμόσφαιρα, μπράβο για όλο αυτό το όμορφο βράδυ που δημιουργήσατε. Έχω να πω ότι πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα πια τα ρολά με τις κορδέλες που ομόρφυναν χθες το παλέ, αλλά θέλω να σας πω πραγματικά ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Χθες έφαγα μία ταινία ταμιακής που δεν άνοιξε ποτέ, γιατί πρέπει να ξέρεις και να την πετάς. Και έφαγε και ο διπλανός μου, ηλεκτρολόγος του γηπέδου. Ευτυχώς ούτε το δικό του κεφάλι άνοιξε, ούτε το δικό μου, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι επειδή αυτό με τις κορδέλες είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, δηλαδή έχουν την ταχύτητα πέτρας όταν φτάνουν μέσα στο παρκέ, ακόμα και να έχουν ανοίξει κατά το ίμιση, για μένα πρέπει να μείνουμε στα χαρτάκια, να μείνουμε στα... Ξέρω, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε όλοι. Ναι, αλλά αυτή η εικόνα που έφτασε παντού με τις κορδέλες και λοιπά, το καταλαβαίνω. Μπορεί να γίνει και με τα χαρτάκια. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι υπόδειξη. Παράκληση είναι. Για να μην ανοίξουν κεφάλια και έχουμε τραυματισμούς. Χθες είδατε με τις κορδέλες. Άργησε να ξεκινήσει το παιχνίδι ένα τέταρτο, όχι γιατί καθαρίζονταν μόνο τα χαρτάκια και οι κορδέλες και ήταν πολύ σχολαστικοί οι διαιτητές, αλλά γιατί μία από τις ταινίες που έφυγαν από την κερκίδα έκανε ζημιά στην οθόνη του Instant Replay. Επαναλαμβάνω όμως ότι πρέπει να μείνουμε στην γενική εικόνα, στην πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, σε αυτό που όλος ο κόσμος χαίρεται και όλος ο πλανήτης ο μπασκετικός συζητάμε κάθε ευκαιρία. Αν θέλουν και εκεί στην Ευρωλίγκα να μιλήσουν για διάδραση και για ομάδες με γκέλ στον κόσμο, ας κάνουν μια βόλτα σήμερα τα social media σε όλο τον πλανήτη, να δουν ποιες είναι οι εικόνες που παίζουν, από ποιο γήπεδο και σε ποια ομάδα ανήκουν, και μετά μπορούν να μοιράσουν τα franchise όπως θέλουν, με γεωγραφική, έτσι, με γεωγραφικά κριτήρια, με καθαρά οικονομικά κριτήρια, με το αν ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας φορά Louis Vuitton, Louboutin ή δεν ξέρω εγώ τι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που χρειάζεται το μπάσκετ είναι να βγαίνει μακριά από τα σπίτια και να εκπέμπει παντού, και ο Άρης ακόμα και στις πιο δύσκολες, στις σκοτεινές του στιγμές, πόσο μάλλον τώρα που τα πράγματα έχουν αλλάξει, είναι μια ομάδα μπασκετική που αυτό το πράγμα είναι ένας φάρος μπασκετικός. Εκπέμπει και τον βλέπουν όλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που το απολαύσατε κι εσείς. Θα ήθελα να έχω και με την ευκαιρία της χθεσινής βραδιάς και κάποια δικά σας συμπεράσματα ή και παρατηρήσεις αν θέλετε. Θέλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ βελτιωμένος ο ήχος. Μου το είπαν πάρα πολύ, το διαπίστωσα κι εγώ. Να δώσουμε και πάρα πολλά συγχαρητήρια και στη Διαπασόν, στον Παναγιώτη τον Μητρολίδη και τους συνεργάτες του, οι οποίοι έκαναν εξαιρετική δουλειά φυσικά με τη συνεργασία και τη χρηματοδότηση της ΣΚΑΙ, για να μπορέσει να στηθεί ξανά ένα σύστημα ηχητικό που να μην πονάει αυτιά και να μην πονάνε και κεφάλια. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούστηκε πεντακάθαρα και το Αριανάρα σας αγαπώ του Νίκου Γκάλη. Και βέβαια ήταν πολύ ωραίο να μπορεί και ο κύριος Χιάου να κάνει κάποιες δηλώσεις μέσα στο γήπεδο σε εσάς, να στέλνει τα μηνύματά του καθαρά και να φτάνουν πεντακάθαρα στα αυτιά σας. Είναι πράγματα τα οποία δείχνουν την αναβάθμιση που έχει γίνει, την ποιοτική σε όλα τα επίπεδα. Θα ήθελα να μου στείλετε συμπεράσματα γενικώς
από τη χθεσινή βραδιά, κάποια πράγματα που έχετε παρατηρήσει και που πιστεύετε ότι θα θέλανε διόρθωση. Η μπουτίκ δούλεψε πολύ, την είδε πολλοί κόσμος, άρεσε πολύ και βέβαια όσοι πήραν και την απάντηση ότι θα πρέπει να περιμένει ο κόσμος μερικές ημέρες ακόμη, ώστε η εταιρεία που προμηθεύει και συνεργάζεται με την Καϊάρης, δηλαδή η Πούμα, να στείλει όλο το υλικό για να μπορέσει να γεμίσει η μπουτίκ με τα καινούργια πράγματα για όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν φέτος το γήπεδο να έρχονται ντυμένοι με τη σφραγίδα της Καϊάρης.

Απλά ήθελα να πει ο Σπανούλης, βγάλτε τη μιζέρια. Εντάξει, ο Σπανούλης είναι πολύ προσεκτικός και σέβεται πάρα πολύ και τον κόσμο και τον Άρη και το παλέ και τα πάντα. Νομίζω ότι ήταν γενικά οι δηλώσεις του πάρα πολύ προσεγμένες. Τα μηνύματα έρχονται σωριδών, θα τα διαβάσω όλα. Καλημέρα στο φίλο τον Τζόνι και μπράβο στα παιδιά, λέει, που παίξαν τόσο καλά. Ο φίλος ο Κρις λέει, όσο και να κρύβουν κάποιοι, να μας κρύβουν κάποιοι από τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων, θα έρχεται ένας Γιάννης, ένας Κούμπαν και θα μας διαφημίζουν σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα λέει ότι τον κάλυψαν 100% και τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη, τα οποία θα τα ακούσουμε σήμερα και νομίζω ότι πρέπει να τα αποθηκεύσουμε στο σκληρό μας δίσκο, παιδιά. Ωραίος ο Γιώργος που παραφράζει τους τίτλους του τραγουδιού του τον YouTube με τη Mary J. Blige με το σύνθημα της ΚΑΕ φέτος.

0: Δημήτρη, γιατί δεν μπαίνει, αφού είσαι εδώ, αγόρι μου, γιατί δεν μπαίνει ένα τηλέφωνο στον ΑΣΥΓΜΑΡΙ, γιατί δεν μπαίνει από τα γραφεία του ΑΣΥΓΜΑΡΙ. Και στο παλέ, σε κάθε μάτσο είναι εκεί και άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑΡΙ. Και δύο μέλη θα βρει και τα πάντα θα βρει. Και εδώ το φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος χάρηκε πάρα πολύ χθες και λέει ευχόμαστε να είμαστε υγιείς για να ζήσουμε φέτος όλα αυτά τα ωραία που έρχονται. Ο Πάρης λέει για αυτούς οι οποίοι ακόμα και μετά από χθεσινές βραδιές εστιάζουν μόνο στα αρνητικά. Εντάξει παιδιά, μερικοί άνθρωποι έχουν μια τέτοια στάση ζωής. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Προχωράμε παρακάτω. Τι ομαδάρα πας να φτιάξεις ρε Σπανούλη, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ναι, το μπλουζάκι που φορούσα είναι το περσινό δωράκι του Γιώργου του Τανούλη, παιδιά, το οποίο το έχω πάντα σε περίοπτη θέση. Κάντε ένα γήπεδο σε αυτό που έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια σας. Βάμος. Από Πολύχνη Μετέωρα, φίλος ο Γιάννης. Όχι, δεν έκανα προσπάθεια, παιδιά, να μιμηθώ κανέναν. Είπα τα ονοματεπώνυμα μόνο των παικτών σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί ήταν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι αυτών των παιδιών. Ήταν κυρίως τα καινούργια παιδιά. Ήθελα λίγο να τους ανεβάσω την ψυχολογία, να τους συνδέσω λίγο παραπάνω με εσάς. Και εντάξει, ο Θανάσης Αντετοκούμπο είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Το παιδί δεν χρειάζεται για να συνδεθεί κανέναν δασκάλου, αλλά νομίζω ότι και το κάρφωμα που έκανε ήταν τόσο ωραίο και εντυπωσιακό που άξιζε να ακούσει το ονοματεπώνυμό του. Ευχαριστώ Μάγκλ για τα καλά σου λόγια. Ωραίες βραδιές με το γιο μου στην κηπεδάρα μας, με κόσμο χαρούμενο, με πάθος, με ωραίες εικόνες και με την ομαδάρα μας να κερδίζει, όλα τέλεια. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα νέα παιδιά χθες το ευχαριστήθηκαν. Ο Νίκος λέει ότι αν δεν δει η Ευρωλίγκα τη δυναμική αυτή τη ομάδα και την ατμόσφαιρα, τότε πραγματικά λέει μακάρι να γίνει το NBA Europe και να πάμε εκεί. Υπάρχει τοποθέτηση σήμερα επίσημη του NBA Europe σε κοινή δήλωση με τη FIBA. Θα ρίξουμε μια ματιά και σε αυτό. Καλησπέρα Γιάννη, Θανάση Χαραλαμπόπουλος και ο Μοκόκα τους έπνιξαν. Ναι, στα καλά κομμάτια μας στη διάρκεια του παιχνιδιού, όταν ο Άρης ήταν πολύ καλά συγχρονισμένος στην άμυνα, ένιωθες ότι παίζει με παραπάνω άτομα. Ήταν εξαιρετικές οι βοήθειες, η ταχύτητα, οι περιστροφές, οι αλλαγές, πάρα πολύ καλά. Καλημέρα Γιάννη, πάρα πολύ καλή ομάδα χθες, με πείραξε λίγο που δεν κρατήσαμε τη διαφορά. Ιστερόγραφο, γνώμη για την αποχώρηση Μέση από την Εθνική, το ποδόσφαιρο δεν θα είναι ίδιο χωρίς αυτόν. Τι να πω ρε παιδιά. Τώρα αν είναι να κλαίμε για το Μέση, δεν μπορεί να κλαίς για έναν άνθρωπο ο οποίος τα έχει πάρει όλα, έχει αυτή την εικόνα, έχει αυτή τη λατρεία από όλο και την κοινή αποδοχή στα 39 του. Το παιδί να φύγει, να ξεκουραστεί, να αράξει, να παίξει όσο ακόμα ποδόσφαιρο έχει με όπου θέλει να το παίξει. Μιλάμε τώρα για παίκτες οι οποίοι είναι, έχουν περάσει το πάνθεον, το παγκόσμιο το ποδοσφαιρικό. Το είδα φίλε Κώστα για τον Cuban. Η εικόνα του γηπέδου ύψωσε τον brand name του Άρη. Στα social Ιταλοί, Ισπανοί, Τούρκοι, Αμερικανοί σχολίαζαν την εικόνα του Αλεξανδρίου. Δεν υπάρχει σύγκριση με άλλα μαγαζιά της γειτονιάς. Καλά, δεν περιμέναμε το χθεσινό βράδυ τώρα για να μιλήσουμε για ατμόσφαιρες, ρε παιδιά, και για πίστη και για τέτοια. Ο Βαγγέλης λέει ότι κάποιος πρέπει να καταγράφει τις δηλώσεις του Σπανούλη και να βγει ένα εγχειρίδιο κατανόησης και αντίληψης για τον κόσμο. Μόνο από τον Κούπερ είχαμε αντίστοιχες δηλώσεις τέτοιου περιεχομένου. Πέρα από το αγωνιστικό, αυτά που δίνει ήδη και θα δώσει ο Σπανούλης είναι τεράστια. Το πιστεύω. Ο Παύλος στέκεται στον τρόπο που ο Μπίρτς και έκανε τα heads out και το πώς χαμήλωνε ο Ελ Ρόμπινσον και ο Ρόμπινσον Ελ και έπαιζε άμυνα στις αλλαγές. Το βλέπεις μόνο σε elite ομάδες, νοοτροπία πρωταθλητισμού λέγεται αυτό που εξέφρασε ο Σπανούλης. Ας τον ακούσουμε, ήρθα εδώ για να κερδίσω. Ναι, έκανε, οι δηλώσεις του είναι παιδιά πολύ ρεαλιστικές. Ξέρετε, ο Σπανούλης δεν είναι από τους προπονητές που ψάχνουν να βρουν μια ατάκα να εξτομίσουν για να γίνει, για να συζητηθούν οι δηλώσεις του. Οι δηλώσεις του θέλει να είναι, να έχουν πολύ ουσία και να έχουν αποδέκτες, θέλει μηνύματα συνεχώς. Ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Το πρόβλημα είναι κάποιοι δημοσιογράφοι με τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις μιζέρια, όπως σωστά το επεσήμανε ο Σπανούλης χθες. Κοίταξε να δεις, Σταύρο. Να ξέρεις ότι ο Σπανούλης δεν ασχολείται γενικά με social media κλπ. Ξέρει τα πάντα. Τι λέγεται στα ραδιόφωνα. Ποιος παίκτης είναι στο στόχαστρο της κριτικής. Τα πάντα ξέρει. Και παίρνει αφορμές από ερωτήσεις για να δίνει τις απαντήσεις και τα μηνύματα που πρέπει εκεί που πρέπει. Αυτό να το ξέρετε. Ο Σπανούλης είναι σαν τον Ξανθό σε αυτό το κομμάτι. Ο Ξανθός ξέρει τα πάντα και μιλάμε τώρα στην εποχή που δεν υπήρχαν social media και δεν υπήρχε τίποτα. Γνώριζε τι υπάρχει κάτω από κάθε πέτρα. Να ξέρετε ότι ο Σπανούλης τέτοιος είναι. Η εικόνα του Τζάμπολ στο παλέ έχει ταξιδέψει και σχολιαστεί σε όλο τον κόσμο από χθες βράδυ, μέχρι και από τον Cuban, τον Mavericks, με κύριο μήνυμα ότι αυτό είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε αντιπαραβολή με το ξενέρο το NBA. Ναι, δεν μπορούν να αντιληφθούν στο NBA αυτά τα πράγματα, παιδιά. Είναι μια τελείως διαφορετική κουλτούρα, τελείως διαφορετική. Εδώ τώρα ακούγεται ο κόλος τους εκεί να πάρουν το πρωτάθλημα, 7ο μάτς. Κρίνονται τα πάντα, είναι στην ισοπαλία το μάτς κόψου ξεραφιού. Κι άλλος είναι στην κερκίδα, τρώει popcorn και λέει defense, defense. Ποια popcorn και defense, ρε φίλε. Εδώ είμαστε να πάθουμε εγκεφαλικό. Ο Ρόμπινσον μου θυμίζει λίγο τον Χάινς που είχε ο Ολυμπιακός και η ΤΣΣΚΑ. Τώρα αναφέρεις και έναν εξαιρετικό παίκτη, φίλε. Αδυναμία μεγάλη. Τον οποίο τον είχε και συμπαίκτη ο Σπανούλης και υπάρχει τεράστιο respect. Το πρώτο ημίχρονο παίζει να ήταν το καλύτερο που έχω δει τα τελευταία 15 χρόνια και εγώ έφαγα λενιά στο κεφάλι, πονάει πάρα πολύ το άτιμο, καρούμπαλο μου έκανε σοβαρά, για τις ταινίες μιλάει ο Γιώργος. Θα το ξαναδούμε λίγο αυτό πρέπει, μάλλον δεν ξέρω, εντυπωσιακό μεν αλλά πολύ επικίνδυνο. Αλέξανδε ήταν πολύ ωραία η κερκίδα, εντάξει νομίζω ότι είναι, δεν χρειάζεται τώρα εγώ να κάνω ούτε να ευλογώ τα γένια μας, ούτε τα γένια σας, ούτε να κάνω υποδείξεις, ούτε οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι τις εξετάσεις τις έχει περάσει ο κόσμος του Άρη από καιρού. Όσο περίεργοι και να είμαστε, όσες φορές, πολλές φορές είμαστε αυτοκαταστροφικοί, περίεργοι, γκρινιάριδες χωρίς λόγο κάποιες άλλες, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να ζει σε αυτόν τον πλανήτη και να έχει δει αυτό το πράγμα και να μην έχει πει ότι είναι μαγεία. Αλήθεια είναι αυτό, όλος ο πλανήτης, ο μπασκετικός τουλάχιστον, μιλά για την εικόνα χθες του παλέ. Ναι, Βαγγέλη, έπρεπε, γι' αυτό σας εξηγώ κιόλας. Εγώ κάποια στιγμή το όνομα του Μόργαν είπα στις βολές, θυμάστε γιατί. Ο Μόργαν είχε 0 στα 6 μέχρι εκείνο το σημείο. Και στο δεύτερο ημίχρονο όταν βγήκε για το ζέσταμα, του έδωσα εγώ την μπάλα στα χέρια και του είπα δύο πραγματάκια. Το παιδί είναι πολύ δεκτικό και πολύ καλό και θέλει πάρα πολύ και θα δώσει πολλά πράγματα και ξέρει και ο Σπανούλης πόσο θέλει και πόσα θα δώσει. Κόλλησε χθες δύο τριποντάκια, έβαλε ένα δίποντο ακόμα, έβαλε και ένα ακόμα τρίποντο μετά. Τα ποσοστά του δεν ήταν καλά, δεν είναι αυτά που πρέπει να είναι για αυτόν, αλλά έχει το ελεύθερο να σουτάρει υπό καλές προϋποθέσεις και κυρίως δεν τον νοιάζει τον Σπανούλη να στοχεί ο Μόργαν. Ο Μόργαν και χθες στην άμυνα ήταν συνεπέστατος και όσοι δεν βλέπουν τη δουλειά που κάνει εκεί και επικεντρώνονται μόνο στην επίθεση κάνουν λάθος. Και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να δούμε και τον κανονικότατο Μόργαν και μπροστά και πίσω. Έτσι είναι, Πέτρο, ήταν πάρα πολύ σωστός ο Σπανούλης και με αφορμή αυτό, ξέρεις, είπε και πράγματα που ακολούθησαν τη ΣΥΤΑ στην καρδίτσα. Καμιά ομάδα δεν χτίζεται σε ένα μήνα. Θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε και γενικώς να προσέχετε όταν μιλάω Σπανούλης, μπορεί να μην είναι ρήτορας, έτσι, αλλά πάντα λέει πράγματα με ουσία και στέλνει μηνύματα. Δηλαδή κάτι που θέλει από τον κόσμο, αν θέλει ο Σπανούλης από τον κόσμο στήριξη και ηρεμία και όχι να πιεστεί η ομάδα με αρνητισμό, θα το πει. Θα το πει με τον τρόπο του. Το μήνυμα πρέπει να φτάσει. Δυο δοκιμασμένες από τα παλιά καλά χρόνια συνταγές για καλύτερη απόδοση της κερκίδας, λέει ο φίλος. Δημήτρη, ακούγονται όλες οι γνώμες και εγώ θεωρώ ότι βασικά θέλω να ξέρετε το εξής, ότι στην Ελλάδα είναι πλέον πάρα πολύ αυστηρά ακόμα και τα ευρεστικά προς τρίτους, προς μη φυσικά πρόσωπα, τιμωρούνται αυστηρά. Έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Αλλά γενικώς είναι πολύ καλό τα συνθήματα στο μπάσκετ να είναι προσαρμοσμένα μπασκετικά συνθήματα και λιγότερο ποδοσφαιρικά. Θα καταλαβαίνουν τα παιδιά τι θέλω να πω. Αλλά τώρα μιλάμε για μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και για ένα παλέ το οποίο είναι σημείο αναφοράς. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πολλά. Μια ωραία συνέντευξη θα ήταν Γιάννη με τον Μακνίλαρο. Ναι, το θέμα είναι με τον Τζερέλ, ότι εγώ μιλάω μαζί του, αλλά οι ώρες είναι πολύ δύσκολες, παιδιά, για να μιλήσω με Τζερέλ Μακνίλ. Δηλαδή τώρα στην Αμερική είναι 4 ώρα, 5 ώρα είναι εκεί που είναι ο Μακνίλ. Τι να του πω. Ξύπνα να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο 5 ώρα το πρωί. Δεν είναι εύκολο. Υπήρχε μια μικρή παραφωνία, λέει, μια άδεια καθίσματα στη Νέα Κερκίδα. Εκεί, φίλε, κάποιοι δεν ήρθαν σίγουρα, γιατί ήταν sold out τα πάντα. Αλλά, εντάξει, τώρα, ξέρεις, πολλές φορές αγοράζεις το εισιτήριο για το μάτς, όλοι τα έχουν κάνει προεγγραφές και έχουν αγοράσει εισιτήρια νωρίς έγκαιρα. Κάποιοι τελευταία στιγμή μπορεί κάτι να στραβώσει. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αν ο Σιάο θα είναι με την ΑΕΚ? Όχι. Ο Ρίτσαρ Σιάου δεν θα είναι με την ΑΕΚ. Σήμερα θα αναχωρήσει. Ήρθε αποκλειστικά και μόνο για τη χθεσινή πρεμιέρα του EuroCup εντός έδρας. Στο πρώτο μάτς το επίσημο του Άρη εντός έδρας. Ήθελα να δώσει το παρόν και νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική η δική του παρουσία, με πολλά μηνύματα. Ήταν πολύ εκδηλωτικός, κοινωνικός, ήρεμος, γενικός. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά για τον κύριο Σιάου. Τα κερδίζει μόνος του με την παρουσία του μέχρι τώρα στην ομάδα. Σωστή η παρουσίαση ακόμα και των τραυματιών. Ο Τανούλης σαν θηρίο στο κλουβί φαινόταν. Παιδιά, δεν γινόταν να μην το κάνω. Αμαρτία, πρώτο μάτς τώρα να μην αναφέρουμε αυτά τα παιδιά. Το ίσο πότε θα ανοίξει? Καλό ερώτημα. Πρέπει να απευθύνεστε πλέον στην μπουτίκ, παιδιά. Νικόλα, με έβγαλε τη φωτογραφία, σε ευχαριστώ. Σαν να δυνάτησα λίγο, Μπράβο μου, μωρέ. Καλά, φοράω και μαύρα, κόβουνε. Αλλά ναι, συμμαζεύτηκα αρκετά. Μπράβο, Γιαννάκη, δασκάλου που αδυνάτησες. Είσαι που είσαι μπαμπακιασμένος με το μαλλί αυτό, άμα είσαι και πανάθεμάσεις. Γιατί δεν, παιδιά, δεν είναι θέμα της Καϊάρης, να ξέρετε. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλιστούν και άλλοι χώροι, για να μπαίνουν και άλλος κόσμος να παρκάρει. Ο φίλος ο Λιάκουρας λέει: φοβερή άμυνα που έπαιξε η ομάδα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Λίγο πρόβλημα στο σετ παιχνίδι στο δεύτερο, αλλά και βιαστικές επιθέσεις από την προσπάθεια να παίξει με ταχύτητα η ομάδα. Όπως και να έχει, αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο και διορθώνονται. Πάντα η ταχύτητα φέρνει λάθη, ειδικά για ομάδες καινούργιες, φίλε μου, οι οποίες θέλουν να μονταριστούν. Αλλά είναι καλό να ξεκινούν και να παίζουν το παιχνίδι αυτό που θέλουν πραγματικά να παίξουν. Τον μπάσκετ αυτό που πραγματικά θέλουν να παίξουν. Το χαρακτήρισε χθες ο Βασίλης Πολούρης, ένα πολύ καλό, όμορφο και σύγχρονο μπάσκετ. Συμφωνώ. Αγαπητέ Γιάννη, συμφωνώ απόλυτα στα όσα είπες με τα χαρτάκια. Θα μου επιτρέψεις απλώς να συμπληρώσω μια δική μας παλιά εμπειρία. Τα χαρτάκια θα μπορούσαν να πέφτουν κατά την είσοδο της ομάδας. Ναι, φίλε Νίκο, απλά ξέρεις τι γίνεται. Τα χαρτάκια, αν πέσουν στην είσοδο της ομάδας, οι κορδέλες ή οτιδήποτε, δεν θα έχει αυτή η εικόνα, δεν θα μεταφερθεί σε όλο τον πλανήτη μέσα από τα social media. Γιατί η κάμερα γράφει, το παιχνίδι ξεκινά. Γι' αυτό γίνεται εκεί. Κατά τα άλλα, εντάξει, νομίζω τώρα εγώ έκανα μια μικρή παρατήρηση, γιατί έχω ξαναφάει κορδέλα στο κεφάλι, δεν τίθεται θέμα. Απλά είναι πολύ επικίνδυνη και φοβάμαι ειλικρινά μην τραυματιστεί κάποιος αξιωματούχος του αγώνα. Δηλαδή, μην τη φάει κανένα στη γραμματεία, που δεν θα έχουμε κανένα λόγο να θέλουμε να τραυματίσουμε, να χτυπήσουμε κανέναν. Να τη φάει κανένα διαιτητής, να τη φάει κανένα παίκτη στο κεφάλι και να ανοίξει το κεφάλι του. Και μπούμε σε άλλες περιπέτειες. Εγώ γι' αυτό φοβάμαι περισσότερο με τις κορδέλες. Το λέω δημόσια, με απόλυτη ειλικρίνεια. Μου αρέσουν πολύ. Καθαρίζονται πιο εύκολα από τα χαρτάκια, γιατί την κορδέλα την αρπάζεις και φεύγει όλη μαζί. Όταν το χαρτάκι θέλει τσίγκερ, τσίγκερ, τσίγκερ. Αλλά η κορδέλα όταν φεύγει από την κερκίδα, αν δεν την έχεις πετάξει σωστά, αν δεν την έχεις ανοίξει σωστά, είναι όπλο. Και προκειμένου να τραυματιστεί κάποιος αξιωματούχος και να έχουμε κανένα τράβαλο. Γιατί φανταστείτε τώρα, άντε να μην λέω ομάδες αντιπάλους, γίνεται μια τέτοια στραβή. και τρώει κάποιος αντίπαλος, παίκτης ή προπονητής ή αξιωματούχος, καμιά κορδέλα στο κεφάλι. Τώρα μην θυμηθούμε εποχές Ήβιτς, έτσι, μην τα θυμηθούμε αυτά. Μαγικός Θανάσαρος, αν μπορούσε να ανέβει χθες στην κερκίδα μαζί θα το έκανε. Χαλαρότητα στο δεύτερο ημίχρονο, κρίμα, χάσαμε τη διαφορά. Μπράβο σε όλους, λέει ο Βασίλης. Δεν είναι πάντως, Βασίλη, να ξέρετε παιδιά, ότι δεν μπορεί μια ομάδα να διατηρήσει, δηλαδή το, να το κάνει το 5-10, το 10-25 πόντους και το 25 να το πάει 35 να το διατηρήσει. Δεν είναι εύκολο. Καθόλου εύκολο. Γιατί αντιδράνε και οι άλλες ομάδες, θέλουν να τα μαζέψουν λίγο. Έβαλε η Μπούργος πολλά σουτ στο τρίτο δεκάλεπτο από δεύτερες επιθέσεις και επιθετικά rebound που πήρε. Είναι ένα θέμα το οποίο θέλει να το λύσει ο Σπανούλης. Ούρλιαζε χθες. Κοντά σας πάει στο πινακάκι του για τον τρόπο που πρέπει να προστατεύεται η ρακέτα και να παίρνει η ομάδα το rebound. Φίλε Δημήτρη, θα γίνει και το e-shop. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε και λίγο χρόνο στην καινούρια μπουτίκ και στην καινούρια εταιρεία που την τρέχει να φτιάξει τα πράγματα όπως θέλει. Όσο για το Σπανούλη, μάλλον μας πήρε χαμπάρι, ο οργανισμός Άρης έπασε από ηγέτες και τον βρήκε επιτέλους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να ξέρετε ότι ο Σπανούλης δεν μας θεωρεί γκρινιάριδες ή οτιδήποτε άλλο αρνητικό. Θέλω να ξέρετε, σας το λέω αυτό με τα λόγου γνώσης. Δεν είναι ο Σπανούλης αυτός που θα γλύψει και θα θέλει να κερδίσει εντυπώσεις. Τα σάλια και τα μάλια, όπως λέει ένας φίλος μου. Αλλά να ξέρετε ότι ο Σπανούλης, όλο εκείνο το πράγμα που έφτανε στα αυτιά του και που ένιωθε και αυτός και η οικογένειά του, όταν υπήρχε η συζήτηση για να έρθει στον Άρη, όλος εκείνος ο τρομακτικός ξεσηκωμός, η τρέλα σας, η επιθυμία σας για συνεργασία, όταν ήρθε η τρομακτική υποδοχή, η τρομακτική γενικότερα ανταπόκριση, τα sold out, τα ταξίδια, λεμάν, καρδίτσα, χθες η ατμόσφαιρα και παλαιότερα ακόμα, γιατί ο Σπανούλης, παιδιά, τον Άρη το μπασκετικό τον αγαπούσε σαν φίλαθλος. Ήτανε Άρης μπασκετικά ο Σπανούλης και αυτό το ξέρουν πάρα πολλοί που τον έζησαν στη Λάρισα ως μικρό παιδάκι και μαθητή και αργότερα σαν παίκτη. Έχει πολύ βαθιά, πολύ βαθύ σεβασμό και εκτίμηση ο Σπανούλης για τον Άρη. Και σας το είχα πει πριν αναλάβει την ομάδα, σαν παίκτη κάποια στιγμή, όταν μετά από έναν αγώνα με τον Ολυμπιακό μας είχε βάλει πάλι 25 στο χαλαρό, του είχα πει τι παθαίνεις στο πάλι και έρχεσαι και παίζεις με τον Άρη, έτσι, και μου είχε πει ότι ο Άρης σου προκαλεί σεβασμό. Απέναντι στον Άρη εγώ είμαι focus 1000%, γιατί ξέρω ότι παίζω με ποιον παίζω απέναντι. Αυτό το πράγμα το κουβαλάει μέσα του για εσάς και τώρα που είναι προπονητής αυτής της ομάδας. Και να ξέρετε ότι ο Σπανούλης θεωρεί ότι είναι σε ομάδα Ευρωλίγκας, σε κορυφαία ευρωπαϊκή ομάδα. Αυτό νιώθει για τον Άρη τον δικό του και για τη δουλειά που γίνεται στο Νίγκ Άλλη Σχόλ και από τη διοίκηση και από την ιδιοκτησία και από όλους τους συνεργάτες του. Ο φίλος ο Βασίλης λέει: είστε πολύ ευλογημένοι που είσαι στο γήπεδο. Είμαι οδηγός, λέει, φορτηγού διεθνών μεταφορών και πολύ στεναχωρέθηκα που δεν μπορούσα να είμαι εκεί. Να εκτιμάτε, λέει, κάποια πράγματα. Να μην είμαστε μίζεροι. Ο φίλος ο Χρήστος λέει: υπήρχαν κάποια πράγματα που δεν μου άρεσαν χθες. Χωρίς διάθεση γκρίνιας, λέει, προφανώς. Η απόφαση να μην μπορούμε να βγούμε στο ημίχρονο στην καφετερία είναι ακατανόητη. Δεν μπορούν τα μικρά κηλικία να μας εξυπηρετήσουν. Δεν υπάρχουν οι υποδομές. Επίσης, δίπλα μου υπήρχαν δύο άτομα με το ίδιο ακριβώς εισιτήριο. Δεν ξέρω γιατί έγινε. Σίγουρα θα ήταν σε λάθος θύρα ένα εισιτήριο. Σίγουρα. Δεν μπορεί να βγει δεύτερο εισιτήριο γιατί όλα είναι πλέον από την πλατφόρμα και δεν μπορεί να βγάλει το ίδιο εισιτήριο. Έχει το ξεχωριστό barcode και νούμερο. Κάποιος έκανε λάθος στην κερκίδα, να ξέρεις. Λοιπόν, η ώρα είναι μία. Να είμαστε τυπικοί, να είμαστε ωραίοι. Έχουμε ακόμα μία ώρα μπροστά μας. Θα συζητήσουμε όλα. Θα δούμε λίγο και τα άλλα σκορ, θα ακούσουμε και το Σπανούλη, θα τσεκάρουμε λίγο και θα φρεσκάρουμε και την κατάσταση στην ΑΕΚ που είναι επόμενος αντίπαλος. Θα μιλήσουμε λίγο για την κοινή δήλωση FIBA NBA που έχει τη σημασία της μετά την άρνηση και τη διαπραγμάτευση με την EuroLeague που είναι σε εξέλιξη. Πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Η ώρα περνάει γρήγορα, φίλε Γιώργο, είδες πότε πήγε μία τώρα. Επομένως, πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς μας. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της ώρας. Σας υπενθυμίζω ότι την εκπομπή τούτη την προσφέρει η εταιρεία Άριες, ο πολύ ισχυρός συνεργάτης για την ψύξη και τη θέρμανση στον ιδιωτικό και προσωπικό σας χώρο, για να μπορείτε και το καλοκαίρι να απολαμβάνετε δροσιά, αλλά και τον χειμώνα να απολαμβάνετε ζεστασιά. Και φυσικά η άλλοπλαστη αδερφή Δερβίση, το showroom βρίσκεται στη Μοκρήτου 12, στο Φίνικα της Καλαμαριάς, και μπορείτε εκεί να δείτε τα καινούργια σειρώμενα κουφώματα PVC, τα οποία είναι εκπληκτικής ομορφιάς, χρηστικότητας, ευκολίας και τεχνολογίας. Πάμε στους χορηγούς μας, πάμε στο χορηγό της ώρας και επιστρέφουμε μετά το break.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομία.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Ο Αλφα Σίγμα Άρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr / sponsors. Αλφα Σίγμα Άρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Αχ, πείνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You,
10: το δικό μου αγαπημένο.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
12: Και ejectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
17: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής μου. Όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. 10 λεπτά και μετά τη μία. Πάντα σε προσφορά από την εταιρεία Aries, τον κορυφαίο σας συνεργάτη για ψύξη και θέρμανση. Πραγματικά τεράστιο σύμμαχο για το κλίμα στο σπίτι σας. Και φυσικά Άλπλα αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο, με ένα πιστοποιημένο δίκτυο συνεργατών που εγγυάται τα κορυφαία για σας κουφώματα PVC.

Θέλω να πω ότι εκεί για την καινούργια την κερκίδα κάποια παιδιά που πήγαν δίνουν την εξήγηση ότι υπήρχαν κάποιες σημαίες εκεί μπροστά τα παιδιά των ιερολογητών και κάποιοι δεν έβλεπαν εκεί στη γωνία και αναγκάστηκαν να μετακινηθούν λίγο προς το διάδρομο. Εντάξει, οκ, αυτά συμβαίνουν. Ο φίλος ο Γιάννης λέει να φύγει. Εντάξει, ούτε χωριάτιδες. Καταρχήν δεν μ' αρέσει, Γιάννη μου, καταλαβαίνω πως το λες, αλλά το χωριάτης δεν είναι ωραίο. Υπάρχουν οι άνθρωποι του χωριού, είναι γλυκύτατοι και είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει. Η μιζέρια εκφράζεται σε συγκεκριμένους τομείς με κάποιους τρόπους που πρέπει να αποφεύγεται. Γενικά τα χρόνια τα δύσκολα, τα πολύ δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω μας και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα πλέον όλοι να αρχίσουμε να απολαμβάνουμε πράγματα. Ο Νίκος λέει ότι ο ήχος τέλειος, ο κλιματισμός καλός μες στο παλέ, τα ρολά πολύ επικίνδυνα, έφαγε κιέφι ένα στο κεφάλι και μια κυρία και μάλιστα έκανε καρούμπαλο. Δεν είμαστε για τέτοια και δυστυχώς πολλοί δεν έχουν μυαλό. Εγώ, παιδιά, το λέω πέρα από αυτήν την, ότι μπορεί κάποιος να τραυματιστεί οποιοδήποτε.

Καλησπέρα Γιάννη, λέει. Εξαιρετική εμφάνιση χθες της ομάδας και το κλίμα πολύ καλό. Και φυσικά λέει, εντάξει, και αυτός καλός ήταν. Κάτι έκανε. Γεια σου ρε Γιώργα, ρε, να είσαι καλά. Πολύ ωραίος, πολύ δεκτικός ο κύριος Χιάο, πολύ κοινωνικός. Πήρε και το μικρόφωνο, τα είπε όλα μόνος του, μια χαρά. Ωραία βραδιά χθες, βελτιωμένη ομάδα και θα πάει καλύτερα. Ο ήχος του Παλά ήταν όντως πολύ καλύτερος. Ρίξε και ένα 3 points, τα ακούγονταν τέλεια. Προτιμώ να φάω, όχι στο κεφάλι, να φάω κανονικά και να καταπιώ μαζί με το καρούλι μια ταινία ταμιακής. Ο Γιώργος ο Τανούλης πότε επιστρέφει με το καλό? Παιδιά, ο Γιώργος έχει μπει, κάνει προπονήσεις, έχει αρχίσει και δυναμώνει. Θα μπει σιγά σιγά και στο 5-5. Χρονικά δεν θέλουν να τον πιέσουν. Εγώ εκτιμώ ότι ο Γιώργος σε 2 εβδομάδες θα είναι στη διάθεση του προπονητή του. Αυτό θέλει και ο, καλά, ο ίδιος θέλει να παίξει εδώ και την επομένη της επέμβασης θέλει να παίξει, αλλά τέλος πάντων είναι σε πολύ καλό δρόμο. Όταν η ομάδα λέει χθες πατούσε γκάζι, ήταν αθόρυβα περιχητική, λέει ο Κωνσταντίνος. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που το προσεγγίζεις. Ο Μάριος αναφέρει ένα θέμα ασφαλείας τώρα, ότι όλος ο κόσμος που φεύγαμε από την κεντρική έξοδο προς Εγνατία έπρεπε να βγούμε από μία έξοδο γιατί οι υπόλοιπες ήταν κλειδωμένες. Εντάξει, να μην σκαρφαλώνουν τα ποκάκια, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Καλό είναι βέβαια να ανοίγουν όλες οι θύρες, όλες οι κερκίδες, όλες οι πόρτες. Πολύ και αγάπη στο Γιαννάρα, το φίλο μου. Γεια σου ρε Γιαννάρα, το αρχοντικό φιλαράκι μου γλυκό, να είσαι καλά. Ο Θανάσης λέει είναι γεννημένος για το Παλέ και τον Αντετοκούμπο και ήταν, λέει, μεγάλη ευτυχία που βρέθηκα χθες στο μάτς. Εύχομαι να μην είναι σίγουρα η τελευταία, φίλε μου. Παιδιά, λέει ο Θανάσης, να ξέρετε, αν καμιά φορά είναι εκτός δωδεκάδας, στο πέταλο θα πάει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Στην θύρα, ναι, αυτό μου το είπε και άλλος Δημήτρη, για την θύρα 3-1 του Nick Gallis Hall, ότι το σκηνή που ήταν μαζεμένο ενοχλούσε. Θα αναφερθεί αυτό το πράγμα, θα το αναφέρω. Ναι, ναι, μια χαρά εννοείται, φίλε Δημήτρη, το κατάλαβα. Ο Στέργιος επίσης μιλά για τις ταινίες στο Παλέ που γενικά μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και να αποδειχθούν επικίνδυνες. Τα χαρτάκια, λέει, στην έναρξη αρκούν για το υπέροχο τελετουργικό. Θα συμφωνήσω. Καλά, παιδιά. Ο Ρόμπινσον Έρλ είναι παιδί φτιαγμένο για τον μπάσκετ. Είναι εξαιρετικό σε όλα του. Πολύ επαγγελματίας, πολύ ωραίος τύπος. Το χαιρόμουν χθες. Ακόμα και εκεί που περίμενα να μπει αλλαγή της ανάσης που έκανε με τον τρόπο που λειτουργούσε. Πολύ ωραίος. Πάρε, φοβήθηκες για τα 3 points, Όχι ρε. Εγώ συμφωνώ 1000% με τις δηλώσεις του Σπανούλη. Μετά από κάθε μάτς δείχνουν σωστή νοοτροπία αυτή του νικητή πρωταθλητή. Αυτό που μου φαίνεται κάπως περίεργο είναι που χαλάστηκε με την ερώτηση για τα επιθετικά rebound του αντιπάλου, όταν ο ίδιος μετά το μάτς στάθηκε σε αυτό και το απέδωσε στη χαλαρότητα. Είπε όμως ότι δεν του άρεσε. Πρόσεχε λίγο. Ο δημοσιογράφος δεν έκανε κάτι κακό. Απλά όταν σε ένα μάτς τέτοιο που είναι γιορτή και δεν, φυσικά και δεν ήταν κακή η ερώτηση. Απλά δεν είναι η πρώτη ερώτηση που περιμένει να ακούσει ένας προπονητής που η ομάδα του έχει κερδίσει δια περιπάτου μετά από ένα αυτομαστίγωμα, μετά από μια ασχημίδα. Καταλαβες. Δηλαδή ξεκινάς πάντα από άλλα πράγματα και θα τον πας μετά και στην ερώτηση που αφορά το αρνητικό της ομάδας. Εννοείται, η δουλειά μας είναι. Αλλά η πρώτη ερώτηση να είναι αυτή, γι' αυτό χτύπησε στο Σπανούλη κάπως και βρήκε αφορμή την ερώτηση για να πει αυτό που ήθελε να πει.

Στα λαβίστα το διαβάζω το μήνυμά σου. Τα εστία τα περισσότερα είναι του συνδέσμου και πολλοί ήταν κάτω μαζεμένοι. Επίσης πιστεύω ότι κάποιος ήθελε να σε πετύχει. Αυτό δεν θα ήταν καθόλου περίεργο, αγαπητή μου φίλη, να θέλει να με πετύχει κάποιος με μια κορδέλα. Όχι να κόβουμε χαρτάκια, ρε Κωνσταντίνε. Παλιά υπήρχαν οι τηλεφωνικοί κατάλογοι. Τώρα πού θα τους βρούμε, πού θα βρούμε τα χαρτάκια. Άσε που

είναι τώρα για τέτοια. Ο Γιώργος χαρακτηρίζει φοβερό τον Δημητρίγεβιτς και για τις ασίστ πέρα από το σκοράρισμα. Πολλοί στην καινούργια κερκίδα δεν ήταν σε καρεκλάκι όπως εγώ, γι' αυτό φαινόντουσαν άδεια. Μα έχει 650, χωράνε παραπάνω γιατί καθόμασταν σε κενά γι' αυτό. Ναι, εντάξει, όντως, αυτό συμβαίνει και με τη θύρα 2 στο κλειάν της Βικελίδης, το οποίο με εκνευρίζει προσωπικά πάρα πολύ. Δηλαδή, στη θύρα 2 στο κλειάν της Βικελίδης μπορεί μπροστά στο κάγκελο να έχει καμιά 1000 άτομα και να φαίνονται άδειες οι κερκίδες απέναντι, ενώ αν πήγαιναν εκεί θα ήταν τελείως διαφορετική εικόνα. Εκπληκτική ατμόσφαιρα, λέει ο Τζόναρος, ο φίλος μου ο Γιαννάκος. Δεν επικοινωνεί η νέα θύρα με τις άλλες. Α, δεν επικοινωνεί, εννοείς να μπορεί να πάει κάποιος να είναι πρόσβαση. Εντάξει, δεν θα μπορούσε από τη στιγμή που έπρεπε να υπάρχουν οι διάδρομοι ασφαλείας. Δεν αλλάζει, φίλε Παντελή μου, η είσοδος ομάδας με Ζαρατούσα θα γίνεται. Είναι παράδοση που κρατά από τα χρόνια του Ξανθού. Ο Πέρι λέει: πες τα, γιατί προσπαθώ να εξηγήσω τον αδερφό μου, λέει, για Μόργαν και Μπίτς και την αμυντική του συμπεριφορά και γιατί αποκτήθηκε ο Μπίτς. Πες τα, λέει, θα σκάσω την αγάπη μου. Ισχύει ότι ο Ρίτσαρντ θεάθη στην μπουτίκη αφού τη σήκωσε κανονικά, πήγε κανονικά στο ταμείο να πληρώσει. Παιδιά, ο μόνος που σίγουρα πληρώνει τις ζημιές του και τις ζημιές και άλλων μέχρι στιγμής είναι ο Σιάο. Δεν είναι για Ελλάδα οι κορδέλες, λέει ο φίλος ο Μάικλ. Και χαρτάκια, λέει επίσης ο Γιώργος. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Βλέπω ότι πολλοί συμφωνείτε για τις κορδέλες. Ναι, εγώ αυτό φοβάμαι μόνο. Να βγάλω τον Γιώργο Λέντζα για μια συνέντευξη. Πρέπει να πληρώσει ο Γιωργάκης. Το καλό αυτό το Αριανάκι. Το καλό το παιδί και το πολύ συμπαθητικό. Κάτω από την 9 που έχει ανοίξει ένα καφέ είναι για τους κατόχους των Court Sites. Κάτω από την 9. Όχι. Είναι και εκείνο το καφέ έχει δημιουργηθεί για να εξυπηρετεί και την καινούργια κερκίδα, την 11-12. Αυτό ξέρω. Αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν το ξέρω, παιδιά. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας είναι ατελείωτα, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Πρέπει να πω το εξής. Καταρχήν να πω ότι χθες στο EuroCup υπήρξαν και κάποια άλλα αποτελεσματάκια τα οποία είναι καλό να αναφέρουμε.

0: Χθες λοιπόν, πέρα από το δικό μας το παιχνίδι, η Ντερτόνα Τορτόνα κέρδισε δύσκολα τη Λεμάν με 89-83 με ανατροπή. Πολύ κλειστό το παιχνίδι. Οι Ιταλοί που έρχονται την ερχόμενη εβδομάδα στο Νιγκάλης Χολ. Η Ρώμα κέρδισε επίσης σε πολύ κλειστό μάτς. Το προηγούμενο μάτς ήταν στον όμιλό μας, έτσι, στον πρώτο όμιλο. Για το τέταρτο γκρουπ η Ρώμα κέρδισε δύσκολα την Λιετ Καμπέλης. Και επίσης για το γκρουπ το τελευταίο, το Δέλτα, η Μανρέσα κέρδισε την Ούλμ 101-89. Συνεχίζουμε με 2-2 και την ερχόμενη εβδομάδα υποδεχόμεθα τους γλυκύτατους Ιταλούς της Ντερτόνα Τορτόνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, ήδη ξεκίνησε η προετοιμασία για την ΑΕΚ. Αφήσανε κάποια πράγματα πίσω τους σε ό,τι αφορά το χθεσινό μάτς οι παίκτες και στάθηκαν σε αυτά που πρέπει να διορθωθούν. Χθες η ΑΕΚ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, για να κερδίσει μια ομάδα από τη Φιλανδία και μάλιστα με ανατροπή, με τρόπο αυτοκτονικό για τους Φιλανδούς, όπως είδα στο τέλος. Αυτό φυσικά, η ΑΕΚ δεν είναι καλά, παιδιά. Η ΑΕΚ γενικώς έχει θέματα, έχει έλλειψη αθλητικότητας, έχει πολύ άσχημο κλίμα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και έρχεται το Σάββατο στο Παλέ. Κανένας μας δεν πρέπει να πιστέψει ότι η έμπειρη ΑΕΚ θα έρθει εδώ για να παραδώσει τα σκύπτρα. Θα προσπαθήσει να πάει το μάτι στο δικό της ρυθμό. Δεν πρέπει να είμαστε χαλαροί καθόλου, μα καθόλου. Ο Μπάρτλ έκανε μεγάλο μάτς, ο Ερτέλ έβαλε τον νικηφόρο καλάθι, τον νικητήριο καλάθι με πολύ καλή παρουσία. Θεωρώ ότι ο Άρης, ο καλός Άρης με μπόλικη ενέργεια στην άμυνα, με έλεγχο το rebound και με γρήγορο παιχνίδι θα επιβάλλει το ρυθμό του. Αλλά προετοιμασία ξεκίνησε, το μάτς της ΑΕΚ το τσεκάρουν ήδη οι συνεργάτες του Σπανούλη, το έχουν ήδη βγάλει δηλαδή. Και ο Άρης ήδη ξεκίνησε την προετοιμασία του, αφήνοντας πίσω τη χθεσινή βραδιά, για την οποία όλοι πήραν τα συγχαρητήρια από το Σπανούλη και εννοείται ότι άκουσαν και τις παρατηρήσεις για αυτά που έπρεπε και μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, είναι ένα αρκετά σημαντικό θέμα. Υπάρχει λοιπόν μια πρώτη επίσημη τοποθέτηση από NBA και FIBA που παρουσιάζονται πλέον μαζί για ευνόητους λόγους. Από το Λονδίνο λοιπόν, εκεί που βρίσκεται το στρατηγείο κατά κάποιο τρόπο, το γραφείο του NBA Europe, υπήρξε λοιπόν μια επίσημη τοποθέτηση, η οποία τι λέει. Μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μπάσκετ θα ξεκλειδώσει τις τεράστιες δυνατότητες του παιχνιδιού σε όλη την Ευρώπη προς όμπλος των συλλόγων, των παικτών και πιο σημαντικό των οπαδών. Το NBA και η FIBA παραμένουν αφοσιωμένοι στο να προχωρήσουν μπροστά σε μια νέα επαγγελματική λίγκα αδρών στην Ευρώπη και να βοηθήσουν στην οικοδόμηση ενός ισχυρότερου και πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ μαζί με εταίρους που μοιράζονται το όραμά μας για ανάπτυξη, ευκαιρίες και τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Με λίγα λόγια, το NBA Europe είπε στην Ευρωλίγα ότι, παιδιά, οκ, εμείς θα έχουμε καλό σκοπό, να σας μοιράσουμε χρήμα θέλουμε, θα κάνουμε ούτως ή άλλως αυτό που είναι να κάνουμε στην Ευρώπη, αν δεν το κάνουμε μέσα το κάνουμε τη FIBA, αλλά δεν έρχεστε να το κάνουμε μαζί για να οικονομήσουμε όλοι μαζί. Πολύ ελεύθερη μετάφραση, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Πάντως, συνεχίζεται όλη αυτή η συζήτηση, συνεχίζεται όλη αυτή η διαπραγμάτευση, συνεχίζεται όλο αυτό που έχει να κάνει με τις ζυμώσεις οι οποίες, να ξέρετε, ότι έχουν ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Οι διαπραγματεύσεις, θα ξαναγίνει πρόταση από το NBA Europe και νομίζω ότι σε μερικές εβδομάδες θα επιστρέψει δυναμικά αυτή η κουβέντα στο τραπέζι, αλλά είπαμε και αυτό περιμένουν και στον Άρη και είναι προσιλωμένοι στον αγωνιστικό στόχο, σε αυτό που πραγματικά θέλει ο Άρης να πετύχει σε ό,τι αφορά τα πλάνα του για την EuroLeague, καθαρά μέσα από την πορεία του και την παρουσία του στο EuroCup. Ας ακούσουμε λιγάκι τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη. Αρχικά έκανε αγγλική τοποθέτηση στα αγγλικά, όπως ορίζει το εθιμοτυπικό. Ακούμε τη μετάφραση. Μισό λεπτάκι λίγο, παιδιά, γιατί κάτι...
1: Ήταν μια πολύ ξεχωριστή αντίδραση αυτή που βγάλαμε μετά το αρνητικό αποτέλεσμα στην Καρδίτσα. Η εικόνα που δείξαμε στο πρώτο ημίχρονο είναι μια εικόνα αγωνιστική την οποία θέλω να έχουμε όλο το χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να παίζουμε έτσι και για 40 λεπτά, αλλά όταν η ομάδα φτάνει στο σημείο να προηγείται με 20 πόντους, είναι λογικό κάποιοι παίκτες να χαλαρώνουν. Αυτό το δείχνει ότι αφήσαμε τον αντίπαλο να πάρει 16 επιθετικά rebound, κρατήσαμε την μπάλα πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι για μένα αυτό είναι φυσιολογικό. Ήμασταν αρκετά μπροστά στο σκορ, δεν με κάνει χαρούμενο αυτό το γεγονός. Θέλω η ομάδα μου να βελτιώνεται, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι περήφανος και χαρούμενος για τους παίκτες μου, για την σημερινή εικόνα. Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο για την πολύ ωραία ατμόσφαιρα που δημιούργησαν σήμερα στο γήπεδο. Εμείς από εδώ και πέρα κατεβάζουμε τα κεφάλια κάτω και συνεχίζουμε να δουλεύουμε.
2: Ερωτήσεις για τον coach. Βασίλη, ναι, καλά ο Σμίκος, το έτοιμο ημίχρονο πάλι και λίγο τα κάποια κριτήρια μιας ομάδας, έλειψε και κοινωνίστη, άδικα και rebound, στα οποία ουσιαστικά περνούσαν μία της φοράς.
3: Κοιτάξτε, έχουμε νικήσει, έχουν κάνει ένα τέλειο παιχνίδι και πάλι λέμε τι φταίει, πάμε πάλι στο αρνητικό. Είναι αυτή η κατάσταση εδώ πέρα στον Άρη που πάντα ψάχνουμε κάτι αρνητικό. Πρέπει να σταματήσουμε, έχουμε κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση. Όποιος έχει παίξει μπάσκετ καταλαβαίνει ότι όταν είσαι 20-25 πόντους πάνω, ακόμα και οι top ομάδες στην Ευρώπη, κάποιες μην χαλαρώνουν. Είναι λογικό, είναι ακόμα αρχές Οκτωβρίου. Είναι λογικό αυτό, όλο φτιάχνεται, αλλά πρέπει να είμαι τρελός για να μείνω μόνο στα αρνητικά μετά από μια τόσο καλή εμφάνιση. Και ας κρατήσουμε τα τόσο θετικά που κάνουμε στο παιχνίδι, γιατί πιστεύω ακόμα και στο δεύτερο μήχρονο παίξαμε καταπληκτικές άμυνες, βάλαμε δύσκολα σουτ. Το μόνο κακό είναι ότι αφήσαμε να μας πάνε πολλά επιθετικά rebound. Πιστεύω η άμυνα μας ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και άμα παίρνουμε τα rebound θα μπορούσαμε να τρέξουμε παραπάνω αφιδιασμό. Αλλά είμαι πολύ πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα και πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να δουλεύουμε και να βελτιωνόμαστε.
4: Ξέρουμε ότι δεν θέλετε να μιλάτε προσωπικά, αλλά τα καθηγητικά που να μιλάτε σε σημαντική χρονιά είναι μια χώρα που δεν θα έχετε, έτσι. Δεν θέλω να μιλάτε για
3: παίκτες. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω για παίκτες χωριστά. Ξέρουμε όλοι αν είναι ότι παίκτες είναι. Πιστεύω όλα τα παιδιά που ήταν στην ομάδα. Όπως σας είπα και μέσα, μπορεί ένας παίκτης να μην έχει σκοράρει, αλλά να έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Για μένα, ο Άρης δεν είναι μικρή ομάδα για να έρχονται εδώ κάποιοι και να το θεωρούν σκαλοπάτι για να πάει σε μεγαλύτερη ομάδα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ έχουμε φέρει παίκτες για να κερδίσουμε. Και έχουμε φέρει παίκτες με πολυετή συμβόλαια για να φτιάξουμε μια ομάδα και να κερδίσουμε. Είναι μια ομάδα η οποία όσο περνάει ο καιρός θα μπορεί να εκπληρώνει τις επιθυμίες αυτές που θέλουμε εγώ και το staff μου. Και το μόνο που πρέπει να κοιτάνε οι παίκτες είναι πώς θα βοηθάνε την ομάδα να κερδίσουν, τίποτα άλλο.
2: Πώς είσαι
3: Είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό ότι ήταν εδώ ο Νίκος Γκάλης. Μπορώ να μιλάω μέρες, μήνες, χρόνια για τον Νίκο τον Γκάλη. Είναι ο άνθρωπος που μου έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια μας. Και πραγματικά είναι φανταστικό να τον έχουμε εδώ μαζί μας. Ο κόσμος ήταν, δημιούργησε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. Και οι παίχτες επίσης δεν επηρεάστηκαν από τον κόσμο, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για καινούργια ομάδα. Και όχι μόνο επηρεάστηκαν, τον έβαλαν τον κόσμο στο παιχνίδι με την απόδοσή τους και με το πάθος και με την ενέργειά τους.
2: Μιχάλη,
0: Σημαντικά τα όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης σε πρώτη φάση και νομίζω ότι και η συνέχεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε έχει ιδιαίτερη σημασία. Ας την φρεσκάρουμε λίγο.
2: Πρέπει να φτάσει και θα το συμβεί. Σήμερα εμείς είμαστε απ' έξω, είδαμε αντίθεση. Εσείς, αντίθεση από τόσο σύρες, εσείς θα μιλάμε στις καρδιά σας. Εσείς, βάσει με το λεγόμενο σας, είτε έχει τώρα εξέλιξης μεγαλύτερης βρίσκεται και αυτό πιστεύετε στο δισεκατό το να πούμε ότι είναι η ομάδα
3: της. Πιστεύω η ομάδα στο πρώτο μέχρι να έπαιξε ένα εκπληκτικό μπάσκετ. Και πολύ μοντέρνο και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με ανιδιοτέλεια, με τρομερές άμυνες, με καλή κυκλοφορία της μπάλας, με αρκετά τρίποντα, με επιθετικά rebound, με τρεξίματα. Ήταν όλοι έτοιμοι να βοηθήσουν. Ακόμα και ο Λευτέρης Μποχωρίδης ήταν έτοιμος 1-2-3 λεπτά να μπει μέσα, έδωσε αρκετά. Για μένα είναι σημαντικό που κάθε παίκτης βοήθησε. Αυτή η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωση. Πάνω απ' όλα στη δημιουργία μιας κουλτούρας, μιας ταυτότητας και μιας ομάδας η οποία θα πάει παντού να παίζει για να κερδίζει. Με σεβασμό στον αντίπαλο αλλά και στον εαυτό μας. Γιατί στον αγώνα της καρδίτης πιστεύω δεν σεβαστήκαμε τους εαυτούς μας παραπάνω με τον τρόπο που παίξαμε. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία δημιουργείται. Δεν χρειάζεται ούτε σκληρά λόγια ούτε απογοητεύσεις. Χρειάζεται μόνο εμπιστοσύνη, πίστη και για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε με πολύ υπομονή. Καμιά ομάδα ποδόσφαιρου, μπάσκετ, οτιδήποτε άθλημα δεν έχει δημιουργηθεί σε 20 μέρες ή ένα μήνα. Άλλες ομάδες θέλουν χρόνια, το ξέρετε πολύ καλά. Άλλοι θέλουν μήνες, άλλοι θέλουν χρόνο, χρόνια. Άλλοι κατευθείαν. Η ομάδα πρέπει να δουλεύει απερίσπαστη, πρέπει να έχει εμπιστοσύνη και την πίστη ολονών και του κόσμου και ολονών. Θα έρθουν και άτυχα αποτελέσματα, θα έρθουν και καλά και πρέπει να υπάρχει πίστη, εμπιστοσύνη και στήριξη στην ομάδα για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Εντάξει, πιστεύω σε όλους τους παίχτες, είναι αρχή της χρονιάς, πρέπει να είμαστε φρέσκοι, πρέπει να έχουμε πολλή ενέργεια. Είναι ακόμα αρχή της χρονιάς και πραγματικά πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και να βρει το ρόλο του. Πιο σημαντικό είναι να καταλάβει ο καθένας το ρόλο του. Γιατί πολλές φορές μπλέκουμε λίγο τους ρόλους και εκεί αρχίζουμε λίγο και μπερδεύουμε το παιχνίδι μας. Όταν θα γίνει αυτό με την πάρο του χρόνου, τις προπονήσεις και το βίντεο, θα είμαστε ακόμα καλύτεροι και με ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα στο παιχνίδι μας.
2: Γιώργο, όπως έχετε αναφέρει πολλές φορές, είναι ομάδα. Επίσης, έχετε αναφέρει ότι η προετοιμασία ουσιαστικά πρόκειται σε δύο σχολεία που έχουν ιστορικέ αμυντικέ. Αυτό το 20 ευρώ με συλλογέρνει και στοχή τη ομάδα στο λιμάνι, το ενδέχεται να φύγει η Γερμανία ή με την προφυλογία για μια ομάδα που εξηγείται με το 20 ευρώ εντό Ελλάδα.
3: Σίγουρα είναι πολύ, πολύ ωραίο να είμαστε εδώ και να δουλεύουμε, να μην είμαστε ταξίδια, να μα δώσει χρόνο για να δουλέψουμε πολλέ προπονήσει. Δουλεύουμε αρκετά, όλα τα παιδιά έχουν εξαιρετικό work ethic και ήταν ένα λόγο που του επέλεξα. Δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, είναι coachable, είναι καλοί χαρακτήρε. Εντάξει, εγωισμοί, λίγο αυτό, λίγο γκρίνια, λίγο παράπονο θα υπάρχει. Ομάδα μπάσκετ είμαστε. Αλλά εγώ ήρθα εδώ για να κερδίσω. Και πραγματικά σέβομαι τους πάντες. Αυτό παίξει τα παιδιά. Εκτιμώ τους πάντες, τους σέβομαι. Αλλά θα παίζουμε συνέχεια με αυτούς που εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή θα μας βοηθάνε να κερδίζουμε. Την άλλη φορά μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι.
2: Μας εντάξει.
5: Δεν πήγαμε να πίσω. Εγώ θα ήθελα να μας πείτε σύμφωνα με όσο έχουμε άδεια την άμυνα, θα να μας πείτε γιατί να μην χρησιμοποιήσετε τη σχολή για το πώς τη δουλεύετε και για το γεγονός ότι σταματήσατε τις ομάδες που έχουν μεταπέσει που τους αδίκτωρε εμείς ομάδες.
3: Εντάξει, πιστεύω ότι ήταν εξαιρετική άμυνα μας. Άμα βγάλουμε τα rebound, μπορεί και να τρώγαμε 60-65 πόντους. Πιστεύω ότι τα επιθετικά rebound μας πήγαν στο δεύτερο ημίχρονο και είναι θέμα χαλαρότητας. Πιστεύω είναι θέμα χαλαρότητας και συγκέντρωσης. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από την άμυνα μας.
6: Πάλι, όπως ένα σχόλιο, αν θέλετε να κάνεις κιόλας για τη Μονακό που διέκοψε τη λειτουργία της και στα προπονητής της φτάσαμε στο τελικό.
3: Ναι, όχι, θέλω, δεν έχω πρόβλημα. Εδώ είμαι να απαντάω σε όλες τις ειδήσεις. Είναι λυπηρό. Το ήξερα ότι θα γίνει, γι' αυτό και έφυγα από εκεί. Είναι λυπηρό για ένα σύλλογο που έχει καταφέρει τόσα πολλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ξεκίνησε από γάμια εθνική, βρέθηκε να παίζει τελικό Ευρώπης, να παίρνει τίτλους. Είναι πολύ λυπηρό για όλο τον οργανισμό, για τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί και κάνουν τις δουλειές τους. Ήξερα ότι θα γίνει. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκα. Εγώ πάντα θα κρατάω τις καλές αναμνήσεις από την παρουσία μου εκεί πέρα. Πάντα θα κρατήσω τις σχέσεις που έχω χτίσει εκεί πέρα με μερικούς ανθρώπους. Και αυτό είναι όλο.
0: Ευχαριστώ. Μπράβο στον συνάδελφο για την ερώτηση για την Μονακό. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να τοποθετηθεί γι' αυτό και ο Βασίλης ο Σπανούλης. Νομίζω ότι και αυτός θα είχε την ανάγκη να το κάνει και του δόθηκε η δυνατότητα να γίνει δημόσια. Θέλω λίγο να επισημάνω κάποια πράγματα. Χθες καταρχήν βρέθηκε ο κύριος Λιόλιος και στο Νίκ Γκάλης Χολ για το παιχνίδι του Άρη με την Μπούργος. Αναμενόμενο από εμένα προσωπικά, δεν ήθελα να το πω. Μετά από 4 χρόνια παρουσίαση του σχεδόν στα διοικητικά της Ομοσπονδίας, ο κύριος Λιόλιος ήρθε για πρώτη φορά στο Αλεξάνδριο. Να ξέρετε ότι εννοείται ότι έφτασαν στα αυτιά του τα σχόλια περί παρουσίας του σε άλλο γήπεδο εδώ της γειτονιάς, της Θεσσαλονίκης εννοώ. Και βέβαια ο ίδιος θέλοντας να κρατήσει τους τύπους ήρθε και στο Νίκ Γκάλης Χολ. Έστω και έτσι. Καλώς το σκέφτηκε και καλώς το έβραξε. Θέλω όμως τώρα, είδα μία άλλη είδηση. Μένεται ένας απίστευτος πόλεμος στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τον περνούν και εκτός των συνόρων, τον έχουν περάσει και στην Ευρωλίγκα, με καταγγελία του Παναθηναϊκού στην Euroleague για τον Μπαρτζόκα για βιοπραγία σε παίκτες της Virtus. Πήγανε στο Κόμο και ο Γιαννακόπουλος αρνήθηκε να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι και σε κοινή φωτογραφία με τους εκπροσώπους του Ολυμπιακού. Γενικώς πράγματα τα οποία εδώ στην Ελλάδα ο πόλεμος απίστευτος με όλα τα μέσα επικοινωνιακά, αγωνιστικά και μη, για το κομμάτι που αφορά την διαιτησία και με πρόσχημα αυτό το μπαλάκι είναι στην ΕΟΚ, το Λιόλιο, την ανάπτυξη του μπάσκετ και κάτι άλλα τέτοια χαριτωμένα. Υπάρχει όμως και συνέχεια και άλλο σοβαρό μέτωπο που είχε ανοίξει πέρυσι από τον κύριο Παπαθεοδόρου αρχικά, τον προπονητή του Αμαρουσίου, και το Μαρούσι επισήμως στη συνέχεια, με φοβερές καταγγελίες κατά του κυρίου Λιόλιου, με έναν κακό χαμό που ξεκίνησε από πέρσι, με μηνύσεις, με... και κορυφώθηκε. Προσέξτε λίγο. Το Μαρούσι προσέφυγε στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας, καταγγέλει τον κύριο Λιόλιο, τον πρόεδρο της ΕΟΚ, θεωρώντας ότι με αυτά που προκύπτουν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού φέρεται ξεκάθαρα η σχέση του κυρίου Λιόλιου με τον Προμηθέα, άρα πρέπει οπωσδήποτε να καθαιρεθεί από την Προεδρία της ΕΟΚ. Το Μαρούσι έστειλε ένα εκτενέστατο κείμενο στην καταγγελία αυτή που κατέθεσε, επαναλαμβάνω, στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά και τους κώδικες δεοντολογίας της ΕΟΚ και της ΦΥΜΠΑ. Επομένως, μένεται ένας πολύ σοβαρός πόλεμος εντός και εκτός των τυχών. Όλα γίνονται για τον έλεγχο της ΕΟΚ, όλα γίνονται για το ποιος θα είναι ο ευνοούμενος και ποιος θα είναι ο λιγότερο ευνοούμενος. Θέλω απλά να πω ότι πρέπει ο Άρης να είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε όλα τα επίπεδα και να μην δίνει την παραμικρή, το παραμικρό δικαίωμα. Το Σάββατο έχουμε ένα παιχνίδι στο Παλέ. Θέλω να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν αυστηροποιηθεί τα πάντα. Τα έλεγα χθες, τα συζητούσα και με τον Χρήστο το Γρόλιο, ο οποίος είναι νομικός και φυσικά γνωρίζει απ' έξω και ανακαωτά τα πάντα σε ό,τι αφορά την αθλητική νομοθεσία και ακόμη και συνθήματα προς τρίτους, όχι προς φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή, αν ακουστεί ένα πρόσωπο, ένας ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας σε ένα σύνθημα, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόστιμο χρηματικό και μπορεί να γίνει μέχρι και τιμωρία. Γι' αυτό λοιπόν, να είμαστε έξυπνοι, να αφαιρθούμε έξυπνα, να αφαιρθούμε προσεκτικά. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, υπάρχει ένας πόλεμος ανοιχτός. Ο Άρης δεν θέλει ούτε στρατόπεδο να πάει, ούτε σε κανένα να ανήκει, ούτε με κανένα να συμμαχίσει. Το μόνο που θέλει ο Άρης, ειδικά τώρα που είναι δυνατός, που νιώθει καλά, που νιώθει εμπιστοσύνη και μπορεί να κοιτάει με τους πάντες στα μάτια, από την άποψη δεν είναι πια ο φτωχός συγγενής που πρέπει να κάνει και λίγο τα στραβά μάτια γιατί έχει θέματα επιβίωσης. Ο Άρης θέλει πλέον διαφάνεια και 50-50 παντού. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, μην πληρώσουμε εμείς το μάρμαρο μιας κόντρας η οποία έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και μάλιστα είναι και θέμα συζήτησης και έξω από τα σύνορα.

Όλοι από ό,τι βλέπω, να ξέρετε ότι γενικότερα θα γίνει μια κουβέντα για το, πιστεύω ότι η Καϊάρης θα την κάνει ή την έχει κάνει ήδη ή θα την κάνει με τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη για όλα όσα γίνονται στην κερκίδα. Πρέπει να είναι, υπάρχει σύμπνοια και να υπάρχει ενημέρωση για κάποια πράγματα. Οι κορδέλες είναι ένα από αυτά που υπάρχει πρόθεση να συζητηθεί, να μην ξαναεμφανιστούν στο παλέ.

Ο φίλος ο Γιάννης θέλει να κάνει μια παρατήρηση για τις συνεδρίξεις τύπου. Πολλές φορές δεν ακούγονται καθαρά οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να διορθεί αυτό. Ναι, θα μπορούσε με ένα μικρόφωνο, φίλε μου καλέ. Και αυτό θα τεθεί. Δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία στέλνετε και τα οποία προσπαθώ να τα σημειώνω, να τα θυμάμαι για να τα αναφέρω εκεί στο, ειδικά σε θέματα επικοινωνίας και τύπου, με τον Αντώνη τον Γκάτζη, ο οποίος είναι εξαιρετικός φίλος και ένας εκπληκτικός δημοσιογράφος και φυσικά γραφείο τύπου και επικοινωνίας, να τα έχει όλα υπόψη του. Ναι. Α, τσέκαρε το react της ΚΑΕ στο Cuban, είναι θεϊκό. Τι γράφει ρε παιδιά, με βάζετε τώρα να μπω στα social media. ΚΑΕ Άρης, καλή Mark Cuban. Κάτι σε ποδόσφαιρο ενδιαφέρεσαι, Mark? Έχουμε κάτι κατά νου. Και μια διπλή ανάπλαση εδώ, θες να πάρεις 100 στρεματάκια? Να παίξεις λίγο εδώ, να κάνεις την παλίτσα σου. Θα σου πω εγώ μετά τι Dallas και τι Mavericks. Εμείς θα γίνουμε Mavericks. Και εμείς θα είμαστε Douglas Mavericks. Όλη τη μέρα εκεί θα είμαστε. Χθες ήμασταν πολύ καλοί σε άμυνα και επίθεση με τη γνωστή ατμόσφαιρα του παλέ. Μιλάει για το μελανό σημείο που πρέπει να αλλάχθει για το πάρκινγκ. Έχεις δίκιο, Μαρία. Είναι ένα θέμα το οποίο όμως προσπαθεί να το λύσει η ΚΑΕ και δεν είναι αποκλειστικά στη δική της διακριτική ευχέρεια, έτσι. Η ΔΕΘ δεν είναι ένας χώρος που ελέγχεται από την ΚΑΕ. Την αγάπη μου στο φίλο τον Χρήστο στην Ορεστιάδα. Τα social media, φίλε Μάικλ, της ΚΑΕ νομίζω ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Να πεις και το μικρό σου. Ο Ιγκόρ έχει ιδέα να εμφανιζόμαστε με κράνιο όσοι είμαστε μέσα για να πέφτουν οι κορδέλες. Μπράβο, αυτό δεν το σκεφτήκαμε, η αλήθεια είναι, Ιγκόρ. Φυσικά και κάνει πλάκα το παιδί. Στα επόμενα μας λέει, πιστεύω ο Ανδρέας ότι θα ανέβει πολύ ο Μόργαν. Χρειάζεται λίγη ψυχολογία και νομίζω ότι αρχίζει να την παίρνει. Αναφορικά με το Μοκόκα, θα επιμείνω στην άποψή μου, διαφωνώντας με πολλούς στο παλέ, ότι ο Μοκόκα είναι πολύ καλός παίκτης. Και αμυντικά θα ανέβει, αλλά και επιθετικά νομίζω ότι πολλοί ότι τους αδικούν. Είναι καλοί οι παίκτες, παιδιά. Δεν ήρθαν αυτοί οι παίκτες στον Άρη για να αποκαλυφθούν, είναι για να δείξουν τις δυνατότητές τους, για να μάθουμε τι είναι. Δεν είναι δηλαδή παίκτες όπως παλαιότερα φέρναμε, παίκτες σαν τον Νότε, σαν πολλούς παίκτες που φέραμε ως λαχεία για να δούμε αν θα βγουν ή όχι, γιατί δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα. Τώρα ο Άρης είναι μια ομάδα που ψωνίζει από το πάνω ράφι και οι παίκτες που φέρνει έχουν ποιότητα και παραστάσεις. Θα βγούνε, θα βρεθεί η χημεία, θα γνωριστούν μεταξύ τους, θα συνηθίσουν το καινούριο περιβάλλον, τον τρόπο που κουτσάρει ο coach, όλα θα τα βρουν. Μια τέτοια κορδέλα ταμιακής δεν άνοιξε σκεμμένος και έκρινε ουσιαστικά ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου το 2018. Το τι είναι αυτό ρε, λέει ο Κώστας, σωστός. Και λέει δεν έχει τι, ο Σιάο λέει δεν θα είναι με την ΑΕΚ. Είναι δυνατόν να μην είναι με Τορτώνα και Μανά? Μετακομίσει Θεσσαλονίκη, θες Κώστας, ε? Και δεν έχετε λέει και στο Βόλο, στο Βικελίδη με το Βόλο? Δεν του φτάνουν αυτά που έχει, πάλι λεφτά θέλει να βγάλει. Η Ρώμα θέλει franchise, αλλά το γήπεδο είναι άδειο στο προηγούμενο παιχνίδι. Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις, Κωστή μου. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Τις αγορές όμως ψάχνουν να βρουν, ξέρεις. Εδώ θέλω να βγάλω να παίξω τη Ζαλγκύρης, που έχει ένα από τα πιο όμορφα και σύγχρονα ευρωπαϊκά γήπεδα, το οποίο είναι μόνιμα γεμάτο. Και μάλιστα και η Ζαλγκύρης είναι μια ομάδα που έχει παράδοση τεράστια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν είναι τυχαία. Πολλά 13άρια λέει ποια είναι η ομάδα μπάσκετ, δεν παίζει κανένα προπό. Το λέει με αφορμή ότι κερδίσαμε και τη Λεμάν και την Μπούργος με 13 πόντους ο φίλος ο Αλέξανδρος. Αυτό είναι ένα θέμα, φίλε Ντίμ, που και ο Σπανούλης του το λέει συνεχώς. Δηλαδή αυτές τις φάσεις ο Κώστας Ντοκούμπο χθες τις τελείωσε. Μπήκε δύο φορές πολύ όμορφα ο Βασίλης ο Τολιόπουλος. Έσπασε την άμυνα με δίζηση, πάσαρε στον Κώστα, έκανε δύο υπέροχα καρφώματα. Ο Μπίτς φαίνεται ακόμα ότι έχει κάποιες αμφιβολίες στο κομμάτι αυτό των τελειωμάτων. Νομίζω όμως ότι είναι ένας παίκτης που τον έχουμε δει σε πολύ δύσκολα και σύνθετα αγωνιστικά περιβάλλοντα.
και θεωρώ ότι σίγουρα θα βγάλει αυτό που πρέπει να βγάλει στον Άρη. Γιάννη, ο Δημητρίεβιτς κάποιες φορές, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν είχε την μπάλα, τη χειριζόταν κάπως υπεροπτικά και πήρε και κάποιες εγωιστικές κατοχές. Έγιναν λάθη, φίλε, στα συστήματα, στον τρόπο εκτέλεσης. Αυτό έλεγε μάλιστα και ο ίδιος, ότι αναγκάστηκα να κρατήσω την μπάλα και δεν την πάσαρα γιατί δεν έγινε σωστά η κίνηση. Αυτό είναι το θέμα που εμπίπτει σε αυτό που λέμε. Ότι και οι παίκτες μεταξύ τους πρέπει να συγχρονιστούν και θα συγχρονιστούν καλύτερα. Κάθε μάτς που θα περνάει θα γίνονται ακόμα πιο εύκολοι οι αυτοματισμοί. Στέφανε, είναι συγκεκριμένες οι κερκίδες, αγόρι μου, οι καινούργιες, με συγκεκριμένες προδιαγραφές και δεν μπορούν να... δεν βγαίνουν διαφορετικά, δηλαδή αυτό είναι. Ο Απόστολος χαρακτηρίζει απελπιστικά άδειο το παλέ στο γυναικείο μπάσκετ την Κυριακή, στήριξη στον Εραστέχνη μόνο στα λόγια, Αργιανάρα Κατερίνη. Ρε Απόστολε... Εντάξει, καλά θέτεις το θέμα να πάει παραπάνω ο κόσμος, αλλά... πες και κάτι γλυκό για την ομάδα μπάσκετ των αγοριών. Εντάξει, τώρα τα παιδιά, Ντίνο, δεν συγκράτιονται. Δηλαδή ο παίκτης κάνει ζέσταμα και του λένε να βγουν selfie. Νομίζω ότι αυτό είναι από αγάπη και από επιθυμία των παιδιών. Οι παίκτες είναι πολύ έτσι... ευγενικοί και δεν θέλουν να χαλάσουν σε κανέναν το χατήρι, αλλά δεν μπορούν στη διάρκεια του ζεστάματος τώρα να βγαίνουν selfie. Ναι, για τη θύρα 2 λέει στο ποδόσφαιρο είσαι σωστός. Ναι, ναι, όντως. Καλά και έκανες, Νίκο. Αυτά όλα γράφουν στο θυμικό του Μόργαν και θα το βοηθήσουν συνέχεια. Παιδιά, ο Λίντελ στο ζέσταμα του φεύγει μπάλα και έρχεται σε μένα. Πολύ νωρίς, δηλαδή μόλις είχαν ανοίξει θύρες και του τη δίνω και μου λέει ευχαριστώ. Του λέω τι ευχαριστώ, ρε. Ένα μήνα στην Ελλάδα είσαι, έχεις μάθει να δείξεις το ευχαριστώ. Γελούσε. Κανονικά ευχαριστώ στα ελληνικά, μου είπε, αλλά και με προφορά ελληνική. Το παιδί είναι πολύ πολύ πολύ υψηλού IQ. Α, για το Λιντέλλες, sorry. Εγώ νόμιζα για τον Ρόμπινσον Έρλ. Αυτός είναι πολύ διαβασμένος. Για το Λιντέλ δεν ξέρω αν είναι διαβασμένος, αλλά σίγουρα κάθε παίκτης που σέβεται τον εαυτό του και πάει σε ένα καινούριο περιβάλλον διαβάζει γι' αυτό. Ωραία τα highlights, Γιάννη, και του Μοκόκα και του Μπίρτς. Καλά, η πάσα, η baseball του Μπίρτς ήταν, την έβγαλε, αλλά και ο, πώς το λέγανε, ο Σέρβος, ο Γκάρ της Μπούργος, ρε φίλε, ούτε βαλσαμωμένο πουλί έπιασε, πέρασε μπάλα τα χέρια του μέσα. Πιστεύω, ναι, Γιώργο, ότι ο Γιώργος Στανούλης μόλις είναι υγιής, θα μπει στο rotation. Για το θέμα του πάρκινγκ κάνετε πολύ λόγο και είναι πολύ λογικό και φυσιολογικό. Μακάρι, γι' αυτό και η ΚΑΕ θέλει να πάρει την έκταση εκεί στην Αγία Φωτεινή και να λύσει μια και καλή ένα πρόβλημα τεράστιο που υπάρχει. Θεωρώ ότι η ομάδα μας θα παίζει ολοκληρωτικό μπάσκετ το Δεκέμβρη για 40 λεπτά. Βομβαρδίστε με μηνύματα τον Κιούμπαν. Δεν είναι κακή ιδέα. Και όταν βρει λέει και ρυθμό Μόργαν, όχο χοχ λέει ο φίλος. Πολύ ωραίο. Τώρα το είδα. Η ΚΑΕ Άρης τι έστειλε για τον Μαρκ Κιούμπαν. Μαρκ, we saved you a pack. Και έχει χαρτάκια και μία θέση στο Μαρκ Κιούμπαν. Μπράβο. Μπράβο για τα ανακλαστικά στην ΚΑΕ Άρης. Έτσι είναι. Μας ζάλισαν, λέει, η αμύητη, φανταστική ατμόσφαιρα, απίστευτο κλίμα και τα σχετικά. Ρε παιδιά, χαλαρώστε, λέει, για τον Αργιανό. Μια Τετάρτη στο γραφείο ήταν. Θάνο, έτσι αλαζονικά που το λες, να ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλήθεια σου λέω. Δεν μου αρέσει η αλαζονία, αλλά σε αυτό, ναι ρε φίλε, μαζί σου. Δεν πρέπει να ξαναγίνει όντως, παιδιά. Θέλει μεγάλη προσοχή, θα λυθεί αυτό το θέμα μια ή καλή με τα ρολά. Ναι φίλε Απόστολε, έχει σημειωθεί αυτό για το δίχτυ στην θύρα 4.

Θα έχουμε έντονο Σαββατοκύριακο με ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μια χαρά, γεμάτο. Μπράβο στον Αυτοκράτορα, λέει ο Τέο. Να ετοιμαστούμε να πάμε και στα δύο. Και με την ΑΕΚ και με το Βόλο πρέπει να είμαστε εκεί. Καλά, με την ΑΕΚ δεν έχει μείνει ούτε κολυμπηθρόξυλο από εισιτήριο. Επιτέλους, λέει, μια νίκη χωρίς άγχος. Όσο για τα ρολά, έχω φάει ρολό στο φρύδι ευτυχώς όταν τα πετούσα στην αρχή πριν μερικά χρόνια. Ο Ευθύμης μας μοιράζει αυτές τις σκούπες κράτες για τα play-off. Τότε θέλουμε να σκουπίζουμε έτσι με αυτές τις σκούπες. Και εγώ νόμιζα ότι διάβασα όλα τα μηνύματα και ανεβαίνω παραπάνω και βλέπω καμιά 30 αδιάβαστα. Τι να σας κάνω εσάς τώρα, παιδιά. Τι μπορώ να κάνω εσάς. Μπορώ να κάνω κάτι μαζί σας.

Επισημαίνει κάτι πολύ ωραίο μπασκετικό ο Πέτρος, ότι πραγματικά ο Λιντέλ, αν και χθες δεν μπόρεσε να μπει στο μάτσο όσο θα ήθελε λόγω των γρήγορων φάουλ που έκανε, είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να το δουλέψει και να προσαρμοστεί σε αυτό, τον βοηθήσει η ομάδα. Λέει ότι είναι σαν λίμπερο, λέει. Καλύπτει όλους τους χώρους και βοηθάει όποιον και αν είναι κοντά του. Ποστάρει ο ένας στο Μόργαν, σπέβδει, δίνει βοήθεια. Πάει για rebound, ρίχνει τάπα. Επίσης λέει, τρελαίνομαι όταν παίρνει το rebound και τρέχει αυτό στον ευνηδιασμό σαν χειριστής. Αυτό δεν το βλέπω σε άλλες ομάδες. Ναι, έχει αυτή την αθλητική ικανότητα, φίλε Πέτρο, ο οποίος σχολιάζει και για τον Δημητρίεβιτς πόσο αρχοντικός ήταν ο τρόπος που οργάνωνε το παιχνίδι. Ναι, συμφωνώ ότι ο Δημητρίεβιτς, όταν θα μπορέσουν και οι πλάγοι να βγάλουν αυτά που θέλει ο Άρης, ο Μόργαν, ο Μοκόκα, γίνουν οι αυτοματισμοί όπως πρέπει, θεωρώ πως θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο την αδιαφυσβήτητη ποιότητά του.

Αύριο θα ασχοληθούμε εκτενώς με το Άρη ΣΑΕΚ. Σάββατο 5.30 ώρα είναι το ματς, ναι. Έχουμε τον κύριο Φωτιά στο Άρης Βόλος. Με VAR τον κύριο Τσακαλίδη. Δεν ξέρω αν είχε βγει αυτό και νωρίτερα στα παιδιά που έκαναν εκπομπή, στο Φώτη και στον Νίκο. Ο Βασίλης Φωτιάς του συνδέσμου Πέλας ορίστηκε διαιτητής στην αναμέτρηση με τον Βόλο. Στο VAR ο κύριος Τσακαλίδης. Με Ιντάνα Σαχαΐας, Παπαδάκης Ηρακλείου, Τσέτσιλας Γρεβενών, οι τέσσερις. Η τιμημένη Χαλκιδική με τον κύριο Τσακαλίδη θα είναι στο VAR. Κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει, δεν μπορώ να θυμηθώ τι μου θυμίζει.

0: Εντάξει, είδα και πολύ ωραία μηνύματα και χάρηκα από παιδιά από τα παλιά, από τον Τζερέλ Μακνίλ, τον Σμούς Πάρκερ, τον Φέντορ, τον Λιχολίτοφ, φυσικά ο Τσάρλς Μπάρτον συνεχώς σχολιάζει, είναι σχεδόν σαν να είναι εδώ με την ομάδα. Ο Ντιγκινί, ωραίος ο Ντιγκινί, είναι πολύ ωραίο. Γενικά άνθρωποι που έπαιξαν και φόρεσαν τη φανέλα του Άρη, υπηρέτησαν τον Άρη να, χωρίς να έχουν κάποιο κέρδος άμεσο, να σχολιάζουν θετικά την ομάδα και, και την ατμόσφαιρα που παρουσιάζεται σε ένα γήπεδο, το οποίο κάποιοι επισκέφθηκαν σαν φίλα, δηλαδή όπως ο Ντιγκινί για παράδειγμα. Την αγάπη μου στο φίλο μου το Γιάννη Ζάκυνθο. Θέλει στα επόμενα μας να δει και άλλους παλιούς παίκτες να καλούνται στο γήπεδο. Θα ήταν πολύ ωραίο. Ήταν φανταστική, λέει, χθες η βραδιά και συνεχίζουμε. Ο Κιούμπαν ακολουθεί τον Άρη στο Insta. Εμείς όχι, τόσο πολύ έχουμε ανέβει, Άρη μου. Ρε, στείλτε του τώρα. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Έβγαλε και η Κάη Άρης αυτό με τα χαρτάκια. Στείλτε του. Στο Μαρκ κατευθείαν μηνύματα. Βαράτε. Μην τον αφήνετε σε κλωρό κλαρί. Ας έρθει εδώ και βλέπουμε. Έχουμε να του δώσουμε τιμήματα. Βόλεϊ ανδρικό, πόλο, χάντμπολ, ό,τι θέλει. Ας έρθει να πάρει και το γέλο, να πάμε και εμείς στα σπίτια μας να ηρεμήσουμε. Εκτός αν θέλει να μείνουμε και να κάνουμε εκπομπές. Αν πληρώνει και ακόμα καλύτερα τον κύριο Γαβριελίδη και τον κύριο Κάμψιου, ακόμα καλύτερα. Όχι, δεν πληρώνουν καλά εδώ τα παιδιά, έτσι, να ξέρετε, μην... Αλλά εντάξει, ο Κιούμπαν έχει και μια λίγο μεγαλύτερη ευχέρεια. Αγάπη στον Αλέξανδρο, θέλει μεμονωμένο εισιτήριο για το μάτς με τον Βίκο. More.com, Άλεξ. Μπουκάρεις μέσα, βρίσκεις το μάτς και πας. Και ο φίλος ο Γιάννης μιλάει για την ευγένεια του Λιντέλ, τον οποίο συνάντησε σε εστιατόριο στη Θέρμη. Και ήταν εξαιρετικά ευγενικός σε όλα του. Θα πρέπει να αλλάξει το ωράριο του μετρό σε λίγο καιρό με την ομαδάρα που κάνουμε. Μ' αρέσει, Γιώργο, ο τρόπος που σκέφτεσαι είναι πολύ παραγωγικός. Θέμα με την αρρύθμιση στη θύρα 1, Γιώργο, θα λυθούν αυτά. Είναι καινούργια τα δεδομένα εκεί με βάση το καινούριο κομμάτι της κερκίδας που άνοιξε. Θέλει λίγο χρόνο και η ΚΑΗ για να διευθετήσει κάποια πράγματα. Ωραίο το φώτο στο κινητό σου, Άρη. Κάτι που μου άρεσε πολύ χθες στην ομάδα ήταν ότι όταν κέρδιζε 20, ψιλογκρινιάζαμε, θέλαμε κι άλλο. Είναι καλή η νοοτροπία αυτή. Να θες συνέχεια παραπάνω. Αυτό θέλει να περάσει ο Σπανούλης στην ομάδα του. Να μην είναι ικανοποιημένοι με το μέτριο. Να πηγαίνουν για τα όλα. Ναι, φίλε, για τον Γκάρ της Virtus Bologna τα έχουμε πει πολλές φορές, για τον Μάρκους Γκάρ. Μπράβο, φίλε Αυγουστή, φίλε Κωνσταντίνε, χαίρομαι αν έγινε αυτό. Αν αρκετοί μαζέψετε τα σκουπίδια και τα πετάξατε, είναι εξαιρετικό. Λέγεται παιδεία και πρέπει να μας χαρακτηρίζει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Πρέπει να φύγω, παιδιά. Πρέπει να αδειάσω τη γωνιά για να μπει ο κύριος Δημήτρης Ουσανλής με την εκπομπή Yellow News. Ευχαριστώ όλες και όλους για τα μηνύματά σας, για την παρουσία σας και την μαζικότατη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Έχουμε ακόμα πάρα πολλά και ωραία πράγματα μπροστά μας να ζήσουμε. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την Aries, κορυφαία εταιρεία για ψύξη και θέρμανση, και την Aeroplast με τους αδερφούς Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι σε Ελλάδα και Κύπρο των κορυφαίων κουφωμάτων. Πέβεσε, ποιοτικά ανώτερα σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μένετε συντονισμένοι στον Yellow Radio. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να ακούσουμε το break, τον χορηγό της ώρας και φυσικά τα διαφημιστικά, μέχρι να έρθει ο Δημήτρης Ουσανλής και να σας κάνει δικούς του. Από μένα, γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
9: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
8: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
9: Υπέροχα θαλασσινά.
8: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
9: Κάστρο Πηλαία.
8: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
9: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
8: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
9: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
8: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
18: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Στήριξε τον ΑΣ Αρίς στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣ Αρίς. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φιλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
17: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Σανλής σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης 4 με 6 και σήμερα με όλα τα νέα, όλη την επικαιρότητα για ποδοσφαιρικό Άρη, για μπασκετικό Άρη. Έχουμε μπασκετικό Άρη αρκετό από το χθεσινό παιχνίδι με την Μπούργος και τη νίκη της ομάδας. Φυσικά θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. Πέμπτη σήμερα. Πλησιάζουμε στην επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Την Κυριακή ο Άρης υποδέχεται το Βόλο. Οπότε θα πούμε και ποδοσφαιρικά περισσότερα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα, γιατί είχαμε βγει εκτός κλίματος όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Όλα αυτά θα είναι στη σημερινή μας εκπομπή. Και για ΑΣ θα πούμε δύο πράγματα. Γιατί θα δούμε πότε θα γίνει η Γενική Συνέλευση. Βασικά είχε υποθεί την προηγούμενη Δευτέρα ότι θα γίνει αυτή τη Δευτέρα. Ίσως πάει για Τρίτη. Περιμένω λίγο να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα και να υπάρξει και ενημέρωση από τον ΑΣ για το πότε θα γίνει η Γενική Συνέλευση όσον αφορά το βόλεϊ και όχι μόνο. Γιατί είναι πολλά τα θέματα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά και τον Ερασιτεχνιάρη. Τα αγωνιστικά τμήματα του ποδόσφαιρο μπάσκετ κατά βάση φέτος και ποδόσφαιρο κλέβουν την παράσταση πάντα, αλλά υπάρχει και ο ΑΣ. Εγώ να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους. Είτε μέσα από τα αναλογικά ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες που μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7. Like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι για να μας παρακολουθήσετε.

Λοιπόν, για τους φίλους που μου έστειλαν για το βίντεο διακοπή, θα το φτιάξουμε, παιδιά. Εντάξει, είναι τεχνικό το θέμα. Θα διορθωθεί για να μπορέσετε να μας ακούσετε κανονικά και να μας παρακολουθήσετε. Το ευχαριστώ τους φίλους όλους εδώ που στέλνουν μηνύματα. Τον Chris Chris, τον Magats League, τον Alex που μπήκαν γρήγορα. Θα το φτιάξουμε τώρα και θα είμαστε OK. Στείλτε μου και ένα μήνυμα ότι είμαστε OK. Τώρα το φτιάχνουμε. Στείλτε μου και ένα μήνυμα έτσι για να το τσεκάρω ότι όντως είμαστε OK, για να μπορέσουμε να κάνουμε την εκπομπή και να μας ακούτε και μέσα από το YouTube, πέραν από τους υπόλοιπους τρόπους. Εγώ να πω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες, πιστοποιημένες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-5255-85. Υπάρχει δυνατότητα παράδοσης εξπρές. Αν σας έλεγα ότι ένα συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο το πρώτο τετράμινο του 2026 έκανε όλο τον τζίρο του 2025, τι θα λέγατε? Επίσης, σας έλεγα ότι ένα διάσημο κατάστημα με σοκολατάκια για κάθε 1 ευρώ που δίνει σε διαφήμιση παίρνει πίσω 12, τι θα λέγατε? Ποιον προσέλαβαν? Αυτό θα λέγατε. Τον Δημήτρη Φαργκάνη και τη Yellow Wizard προσέλαβαν. Κατασκευή ιστοσελίδων και αποδοτικές digital marketing υπηρεσίες. Χωρίς παπατζηλίκια, με ειλικρίνεια και τεχνογνωσία 15 ετών. Yellow Wizard, τηλέφωνο 2310-407-539. Secure 247. Η ασφάλειά σας, προτεραιότητά μας. Θέλετε συναγερμό, θέλετε κάμερες ασφαλείας, θέλετε θηροτηλεόραση, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα, Starlink, Secure 247. Έχει την κατάλληλη λύση για εσάς. Τηλέφωνο 6981 33-44-55, επαναλαμβάνω, 6981-33-44-55 και έχετε αυτό το οποίο χρειάζεστε σε κάθε επίπεδο. Όπου το χρειάζεστε, είσαστε OK και το έχετε. Ρεύμα.gr, θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith, να το πάρεις μέσα από το ρεύμα.gr. Η καλύτερη επιλογή, τιμές εξαιρετικές, οι καλύτερες της αγοράς, όσον αφορά ρεύμα και αέριο, και φυσικά διεκδικείς και πλούσια δώρα. Ευχαριστώ τους φίλους εδώ που μας κάνουν τις διευκρινήσεις ότι είμαστε OK. Ακούγεται το ήχος κανονικά. Σας ευχαριστώ, παιδιά, που βοηθάτε. Έτσι, εντάξει, ξεχνάμε καμιά φορά κάτι. Τώρα είμαστε OK και μπορούμε να ξεκινήσουμε, μάλλον,

0: την εκπομπή μας. Τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τον μπασκετικό Άρη. Να πούμε δύο πράγματα, γιατί σίγουρα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Είδα, άκουγα και τον Γιάννη νωρίτερα και μπήκα έτσι και ψάχτηκα και είδα πολλά πράγματα όσον αφορά παίκτες παλιούς οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από την ατμόσφαιρα στο Nick Gallis Hall. Μπασκετμπολίστες και όχι μόνο μπασκετμπολίστες. Γενικότερα, παιδιά, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι εντυπωσιάζονται. Η ατμόσφαιρα, έτσι πώς ξεκίνησε το παιχνίδι, εξαιρετική. Είχαμε και τον Ματ Μόργαν. Όχι τον Ματ Μόργαν, συγγνώμη, τον. Έλα που κόλλησα. Τον Άνταμ Μοκόκα. Τον Άνταμ Μοκόκα μετά το παιχνίδι στο post game. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Μπείτε στο YouTube του Yellow Radio. Υπάρχει μέσα το post game του χθεσινού αγώνα με μένα και τον Χρήστο, αλλά και τον Άνταμ Μοκόκα. Πάλι Ματ θα τον έλεγα. Θα τους βρω αυτούς τους δύο. Λίγο με μπερδεύουν. Θα μου πει ένα έχει κοτσίδα, άλλο στο μαλλί. Το κόψε τώρα, το έκανε και κοτσίδα. Δεν ήταν και κοτσίδα. Ήταν λίγο έτσι φουντωτό. Το κόψε τον Άνταμ Μοκόκα λοιπόν, τον οποίο τον είχαμε και μας έλεγε αυτή την ατμόσφαιρα. Μας έλεγε ότι δεν το έχω ξαναζήσει. Μας το είπε και στον αέρα του post game, αλλά και εκτός αέρα. Και συζητώντας και με τον ατζέντη του, επειδή τον περίμενα για να τον πάρω, να τον πάω εκεί που θα κάναμε το post game με τον Χρήστο. Και άκουγα τη συζήτηση που είχε με τον Νίκο Τολότσο, που είναι ο Έλληνας εκπρόσωπός του, και συζητούσαν και λέγανε για την ατμόσφαιρα και όλα τα υπόλοιπα. Και του έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Είναι κάτι μοναδικό, κάτι το οποίο με έχει εντυπωσιάσει. Ποτέ δεν ήμουν σε ομάδα που να είχε τέτοια ατμόσφαιρα, που να είχε τέτοιο κόσμο. Και στέκομαι και σε αυτό που είπε και ο ίδιος ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό το κομμάτι και είπε ότι εγώ αισθανόμουν τέλεια χθες. Παρότι η ομάδα μου δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά. Παρότι η ομάδα δεν ήταν. Ότι ήταν πολύ καλύτερο ο Άρης και μας κέρδισε. Εγώ, λέει, αισθανόμουν υπέροχα μέσα στο γήπεδο. Αισθανόμουν υπέροχα με αυτή την ατμόσφαιρα που υπήρχε και ήταν κάτι τρομερό. Πραγματικά, παιδιά, για το Μοκό και θέλω να το πω εκείνη την ώρα. Επειδή έπαιζε στην Μπουργκ και έχω πάει στο γήπεδο της Μπουργκ που πήρε πέρσι το Eurocup. Και έπαιζε και στη γαλλική ομάδα. Έχω πάει στο γήπεδο της Μπουργκ δύο φορές, μάλιστα. Τη μία φορά χάσαμε, την άλλη φορά κερδίσαμε. Πραγματικά θέλω να το πω, ρε Άνταμ, τι ατμόσφαιρα δεν φίλε να δημιουργήσουν. Τι ατμόσφαιρα να δημιουργήσουν που έχουν κάτι χαρτιά, αυτά χαρτόνια, όπως λένε, τα μαζεύουν κάπως έτσι και τα χτυπάνε στις καρέκλες. Είναι το μόνο πράγμα που κάνουν σε όλο το παιχνίδι. Και δεν ακούς ποτέ τη φωνή του. Η φωνή δεν ακούγεται. Δηλαδή πάνε στο γήπεδο, γυρίζουν από το γήπεδο και δεν έχει κλείσει λίγο η φωνή του, παιδί μου. Δεν έχει λίγο βραχνιάσει η φωνή του. Είναι σε μια κατάσταση. Τι να πω τώρα. Πήγαμε στο θέατρο. Είδαμε το θέατρο, απλά εντάξει, το θέατρο δεν έχει καρτόνι να το χτυπάς. Δηλαδή, αν τους δώσεις χαρτόνια και στο θέατρο και τα χτυπάνε δίπλα στις καρέκλες, είναι το ίδιο πράγμα με το να πήγαν στο γήπεδο. Εντάξει, άλλη νοοτροπία, άλλος τρόπος σκέψης, άλλος τρόπος. Έχουν και αυτοί κάποια θετικά. Έχουν όμως και. Εντάξει, εμείς όπως το έχουμε μάθει το γήπεδο, νομίζω ότι το παλέ, το Nick Gallis Hall, είναι, ξέρεις, σου δίνει αυτή την αίσθηση. Ξέρετε, έχω πόσους φίλους οι οποίοι μου έχουν στείλει μηνύματα και συναδέλφους από. Άλλες ομάδες έτσι που κάνουν το ρεπορτάζ και τα λοιπά και μου λένε πρέπει να ανέβουμε παλέ οπωσδήποτε. Εντάξει, το έχουμε δει, λέει, το παλιά, αλλά θέλουμε να το δούμε, να το ζήσουμε και το παλέ πώς έχει γίνει τώρα. Εντάξει, θα το καταφέρετε, παιδιά. Εντάξει, υπάρχει sold out στα εισιτήρια. Sold out και στα δημοσιογραφικά έχουμε, όχι μόνο στα εισιτήρια. Παντού έχουμε sold out, αλλά θα τη βρούμε την άκρη για να μπορέσετε να βρεθείτε στο γήπεδο και να ζήσετε αυτή την ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι θα την προσφέρει ο κόσμος του Άρη. Σε όλα τα παιχνίδια τη φετινή σεζόν είναι πολύ καλή η κατάσταση, είναι πολύ καλό το κλίμα γενικότερα. Τώρα, το γήπεδο, σαν γήπεδο, εγώ επειδή χθες πρώτη φορά το είδα, θα μου πεις, εντάξει, δεν το είχα δει χωρίς μάτς, τώρα χθες το είδαμε με μάτς. Η κερκίδα, η καινούρια, νομίζω ότι αυτό που μπορούσε να γίνει έγινε στον καλύτερο βαθμό. Επειδή κάποιοι μου είπαν ότι υπήρχαν κενές θέσεις στην καινούργια κερκίδα, εγώ δεν μπορούσα να το δω ακριβώς, γιατί καθόμουν στα δημοσιογραφικά, στην τέρμα θέση επάνω αριστερά, οπότε δεν είχα πολύ καλή οπτική. Την έβλεπα την κερκίδα, αλλά ψηλά κάποια κομμάτια, δεν το έβλεπα όλο, δεν την έβλεπα όλη την κερκίδα. Μόνο ότι είχε κάποια κενά. Αλλά παιδιά, συμβαίνει αυτό, γιατί σκεφτείτε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν πάρει εισιτήρια, είναι από άλλες πόλεις, από άλλες χώρες. Δεν είναι εύκολο να έρθουν σε όλα τα παιχνίδια και κυρίως μεσοβδόμαδα είναι πιο δύσκολο να έρθουν. Γι' αυτό το λέω και θα το επαναλαμβάνω. Όποιος δεν έρχεται, μεταβιβάστε σε κάποιον άλλον, σε κάποιο φίλο σας, σε κάποιον συγγενή σας, σε όποιον θέλετε εσείς. Δεν θα σας πω εγώ σε ποιον. Ήδη με έχουν πάρει δύο φίλοι τηλέφωνο και μου έχουν πει ότι αν είναι από άλλες πόλεις, στην Ελλάδα από άλλες πόλεις, αν δεν ερχόμαστε στο γήπεδο, Δημήτρη, θα σε ενημερώνουμε πιο πριν να κάνεις κλήρωση να το δίνουμε το εισιτήριο. Βρείτε δικούς τους ανθρώπους, εγώ δεν λέω να τα δείτε σε μένα. Βρείτε δικούς τους ανθρώπους να δίνετε τα εισιτήρια για να πηγαίνει κόσμο στο γήπεδο. Να γεμίζει το γήπεδο είναι ό,τι καλύτερο. Τα εισιτήρια είναι πουλημένα, sold out είχε για το χθεσινό παιχνίδι, αλλά ξαναλέω, κάντε το νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Να είναι το γήπεδο πλήρες γεμάτο όπως πρέπει σε κάθε περίπτωση. Πολύ ωραία εικόνα λοιπόν. Εγώ μάλιστα ωραία πράγματα. Μ' άρεσε το LED, το γύρω-γύρω. Είναι πολύ ωραίο. Έτσι δίνει μια άλλη όψη στο γήπεδο. Καλύτερη ηχητική από τα ηχεία κτλ. Πολύ καλύτερος ήχος. Φωτισμός καλύτερος στο γήπεδο σε σχέση με αυτόν τον οποίο υπήρχε. Εντάξει, υπήρχαν και κάποιες αδυναμίες. Πάντα, παιδιά, θα υπάρχουν αδυναμίες. Πάντα θα υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να τα βελτιώσεις. Δηλαδή, εγώ τι έπαθα. Εκεί που κάθισα ήταν μπροστά μου ένας συνάδελφος, ο οποίος είναι 2 μέτρα. Δεν μπορούσα να δω τη ρακέτα τη μία, σχεδόν δεν την έβλεπα. Εντάξει, μετά τον τούπα του ανθρώπου πήγε λίγο πιο δεξιά, φέραμε έναν λίγο πιο κοντό εκεί μπροστά μου για να μπορούμε να βλέπουμε κανονικά. Αυτά όμως συμβαίνουν, ξαναλέω, ξέρεις, κάθε φορά βλέπεις πράγματα τα οποία μπορείς να τα διορθώσεις την επόμενη φορά. Αυτό εγώ βλέπω. Ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, η μεταβίβαση είναι επικίνδυνη διότι μπορεί να βγάλει φωτογραφία του QR code και να το χρησιμοποιεί και να έχει θέμα μετά. Εντάξει, τώρα με πάει σε κάτι άλλο. Παιδιά, σε γνωστούς, γι' αυτό εγώ είπα σε γνωστούς. Μην μπαίνετε σε άλλη διαδικασία. Σε γνωστούς ανθρώπους τους οποίους τους γνωρίζετε. Έτσι. Γι' αυτό είπα σε φίλους, συγγενείς, όλο και κάποιον έχετε, ρε παιδιά. Δώστε το να πάει στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό. Επιστρέφει μόνο του. Μετά εσείς την κάτω πατάτε το κουμπί και γυρίζει. Δεν το κάνει αυτός που το παίρνει, παιδιά. Αν το μεταβιβάσει το διαρκείας, το δικό μου διαρκείας το μεταβιβάσει σε κάποιον άλλον. Μετά, αυτός που μου το στέλνει, γίνεται με το αφημί. Αυτός που μου το στέλνει, ο ίδιος πατάει το κουμπί και το ξαναπαίρνει πίσω. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι αυτός που το παίρνει. Ο ίδιος το παίρνει ξαναπίσω, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα τουλάχιστον. Τώρα, αυτό που λέει ο φίλος για φωτογραφία κτλ. Οκ, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τώρα, για το αγωνιστικό. Αξιαγωνιστικό, η ομάδα μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Έκανε ένα ημίχρονο, νομίζω, από τα καλύτερα που έχουμε δει για την ομάδα του Άρη. Πραγματικά ένα. Ένας Άρης ο οποίος μπήκε στο γήπεδο από το πρώτο λεπτό θέλοντας να βγάλει αντίδραση από αυτό που είδαμε στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Μπήκε μέσα, βρέθηκε πίσω με 4-8 γιατί αυτός το Όντιτζ, το άσος της Μπούργος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός παίκτης. Έβαλε κάποια μακρινά σου. Γενικά ο Όντιτζ και ο Στιούαρτ αλλά και ο Ντουμπουγιά είναι τρεις παίκτες πολύ καλοί από την Μπούργος. Πάρα πολύ καλοί παίκτες. Απλά δεν είχε πολύ μεγάλο βάθος. Και η ισπανική ομάδα δεν είχε πολύ μεγάλο βάθος, αλλά έπεσε και σε έναν Άρη ο οποίος ήθελε να βγάλει αντίδραση. Έναν Άρη ο οποίος ήθελε να δείξει μια άλλη εικόνα μετά τα όσα έγιναν στην Καρδίτσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό για την ομάδα του Άρη, δηλαδή η αντίδραση την οποία έβγαλε. Έμεινε πίσω με 4-8, το γύρισε πολύ γρήγορα, πήγε 12-8, μετά 12-12 και εκεί κάπου πάτησε τον Γκάζι ο Άρης και δεν τον ξαναείδε επί της ουσίας η Μπούργος. Πλησίασε κάποια στιγμή στους 13-12 πόντους δεύτερο ημίχρονο, αλλά νομίζω ότι ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Ήταν ο Άρης που θέλουμε να βλέπουμε μετά το πρώτο πεντάλεπτο, ο Άρης που θέλουμε να βλέπουμε. Ο Άρης ο οποίος μπαίνει στο γήπεδο και δίνει στον αντίπαλο την αίσθηση ότι εδώ έχει κατηφόρα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Το έφερε μέχρι το σύν 23 στο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, ξέρεις, καμιά φορά συμβαίνει αυτό. Το σχολίασε και ο Σπανούλης μετά το παιχνίδι σε ερώτηση που δέχτηκε για τη διαφορά η οποία έπεσε. Συμβαίνει. Και εδώ τώρα θα σταθώ, γιατί κάποιοι φίλοι μου έχουν πει τι ρόλο παίζει η διαφορά. Όλα παίζουν ρόλο, παιδιά. Παίζουν ρόλο και οι διαφορές. Γιατί παίζουν ρόλο οι διαφορές? Γιατί πόσοι πρώτοι θα υπάρχουν στους ομίλους? 4, αφού είναι 4 οι ομίλοι. Αν φτάσουμε μέχρι τα ημιτελικά και είναι οι 4 πρώτοι, ποιοι θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας από τους πρώτους? Εγώ λέω ότι οι 4 που θα βγουν πρώτοι στους ομίλους θα φτάσουν στα ημιτελικά. Ποιοι θα είναι οι πρώτοι? Ποιος θα είναι αυτός που θα έχει το πλεονέκτημα έδρας? Όλα παίζουν ρόλο. Και οι νίκες φυσικά πρώτα απ' όλα, νίκες ήττες. Οι πρώτοι που θα έχουν τις περισσότερες νίκες, αυτοί θα έχουν το πλεονέκτημα. Αλλά παίζουν και οι πόντοι μετά. Άμα είναι ίδια τα αποτελέσματα, οι ίδιες οι νίκες, παίζουν ρόλο και οι πόντοι μετά. Όλα παίζουν ρόλο. Άρα έχει τη σημασία του το να είμαι στους 25 και να κερδίζω τελικά 13. Ή στο προηγούμενο μάτς να είμαι στους 19 και να κερδίζω 13. Θα το βρούμε. Είναι κάτι που θα το βρούμε στην διάρκεια. Το πιστεύω θα. Για μένα ο στόχος είναι να μεγαλώσει η καλή διάρκεια του αγώνα. Η καλή διάρκεια της απόδοσης. Δεν είναι εύκολο πάντα. Φεύγει λίγο το μυαλό σου, το είπε και ο Σφανούλης. Φεύγει λίγο το μυαλό σου όταν η διαφορά είναι μεγάλη. Όσο καλή ομάδα και να είσαι, όσο καλύτερη ομάδα και να είσαι από τον αντίπαλο, όταν η διαφορά είναι μεγάλη, λίγο όπως αντολίζεσαι. Και το είδαμε αυτό χθες δύο φορές. Μία στο τρίτο δεκάλεπτο και μία στο τέταρτο. Γιατί στο τρίτο δεκάλεπτο το έκανε αυτό η Μπούργος, γύρισε. Ξαναξέφυγε ο Άρης στο τέταρτο με 80-57, πάλι στους 23. Πάλι Μπούργος όμως το ξαναμάζεψε, την ξαναμάζεψε τη διαφορά και την έφερε στους 13 τελικά για να τελειώσει το παιχνίδι. Είναι πράγματα που μπορεί να τα βρεις μπροστά σου. Μπορείς να τα αντιμετωπίσεις μπροστά σου στην πορεία. Άρα όλα παίζουν τον ρόλο τους. Όλα. Ακόμα και ένας πόντος που λέει ο λόγος μπορεί να παίξει ρόλο. Εσύ να έχεις ίδιες νίκες, ήττες, ξέρω εγώ, με την Παρτίζαν Σεχίρ που θα είναι πρώτη στον τέταρτο όμιλο. Να παίξει τον ημιτελικό μαζί της και επειδή αυτή έχει συν 280 στον όμιλο στους πόντους και εσύ έχεις συν 279, να είναι αυτή, να έχει αυτή το πλεονέκτημα έδρας. Όλα λοιπόν παίζουν το ρόλο τους. Όχι μόνο σε αυτούς τους ισοβαθμούς στον όμιλο, γιατί δεν είναι μόνο για τον όμιλο. Γιατί ένας λέει, τώρα θα ισοβαθμίσει με τη Λεμάν που την κερδίσαμε 13 πόντους στην έδρα, τι θα μας κάνει, θα μας κερδίσει με 14 στο παλέ. Καμία σχέση δεν έχει αυτό. Σας είπα, οι πόντοι παίζουν συνολικά ρόλο, αλλά έχουμε χρόνο μπροστά μας για να το δούμε. Εγώ απλά το βάζω στην εξίσωση. Σα λέω, ο Άρης έκανε ένα ημίχρονο όπως τον θέλουμε. Πολύ καλός, για μένα ο καλύτερος του χθεσινού αγώνα είναι ο Δημητριέβιτς, ο οποίος έκανε το πρώτο του πολύ καλό παιχνίδι, νομίζω. Στο πρώτο ή στο δεύτερο φιλικό είχε παίξει καλά. Από εκεί πέρα ήταν μέτριος, προσπαθούσε να βρει τα πατήματά του. Στα δύο επίσημα δεν είχε καλή εικόνα, ούτε στην Γαλλία με τη Λεμάν, ούτε στην Καρδίτσα, ο Δημητριέβιτς, αλλά χθες έδειξε πολλά από τα στοιχεία τα οποία έχει. Πολλά από τα στοιχεία τα οποία μπορεί να βγάλει μέσα στο γήπεδο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος διαβάζει καλά το παιχνίδι. Θέλει, παιδιά, λίγο χρόνο αυτό για να το βρει. Να σας πω μια χαρακτηριστική φάση, τι κρατάω εγώ από το χθεσινό παιχνίδι ως χαρακτηριστική φάση. Τη στιγμή που φεύγει και σηκώνει την μπάλα για τον Μοκόκα και ο Μοκόκα εκεί καρφώνει εντυπωσιακά στο πρώτο ημίχρονο. Η ίδια φάση πήγε να κάνει στη Γαλλία με τη Λεμάν. Αλλά και δεν είχε καλά τα πατήματά του ο Μοκόκα, δεν είχε πατήσει καλά και σωστά. Και έκανε μια φάση και λέει στο τι έκανε αυτός. Πέταξε την μπάλα και ο Μοκόκα δεν σηκώθηκε καν. Και η μπάλα έφυγε έξω. Και βγήκε ένα λάθος, το οποίο ήταν λάθος κυρίως ασυνεννοησίας. Σταδιακά, παιχνίδι με παιχνίδι, αγώνα με τον αγώνα, θα βλέπεις κάτι διαφορετικό από τους παίκτες του Άρη. Και θα βγάζεις και άλλους πρωταγωνιστές. Για μένα ο Άρης έχει τη δυνατότητα να βγάζει άλλους πρωταγωνιστές. Δηλαδή το προηγούμενο παιχνίδι με την Καρδίτσα, έτσι τώρα πάλι μου έρχεται. Έβγαλε έναν πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή και έναν σε δεύτερο ρόλο, τον Ρόμπινσον και τον Λιντέλ. Δεν είχε πρωταγωνιστή στην περιφέρεια. Να ξέρετε, παιδιά, ομάδα η οποία δεν έχει πρωταγωνιστή στην περιφέρεια, έστω έναν από τους περιφερειακούς της να ξεχωρίζει, δυσκολεύεται πολύ. Με όποιον αντίπαλο και αν παίξει. Μην μου πει κάποιος ότι η Καρδίτσα είναι καλύτερη ομάδα από την Μπούργος. Έτσι, σίγουρα δεν είναι καλύτερη ομάδα από την Μπούργος η Καρδίτσα. Αλλά παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Ο Άρης στην Καρδίτσα είχε μία περιφέρεια εκτός ρυθμού όλοι οι παίκτες. Όλοι. Όσοι αγωνίστηκαν ήταν εκτός ρυθμού. Χθες λοιπόν Δημητρίγεβιτς είναι ο μάεστρος ο οποίος θέλουμε. Έχει και το σκοράρισμα. Ο Δημητρίγεβιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αυτό το μέσα απόσταση, όχι ακριβώς σουτάκι, το σαν φλότερ και τα λοιπά, όπως πλησιάζει, το έχει αρκετά στο ρεπερτοριό του. Το τρίποντο του δεν είναι κακό, αλλά δεν το παίρνει συχνά. Δηλαδή το βλέπεις ακόμα και όταν είναι ελεύθερος στο τρίποντο, ψάχνει να βρει την μπάσα, ψάχνει να βρει την μπάσα σε κάποιον άλλον συμπαίκτη του. Παρότι ξαναλέω, είχε καλό σουτάκι, 2-3 είχε χθες τα τρίποντα. Πρέπει να επιχειρεί περισσότερα. Είναι πολύ έξυπνος στο να πάρει φάουλ. Βάλτε το και αυτό στην εξίσωση. Και μάλιστα έχει και κάποιες φάσεις που δεν πήρε φάουλ ενώ του έγιναν. Δηλαδή υπάρχουν και φάσεις που θα μπορούσε να πάρει και άλλα φάουλ, να βαρέσει και άλλες βολές, που ενώ του έγιναν δεν του δόθηκαν. Έχασε τις δύο πρώτες βολές, δεν έχασε καμία από εκεί και πέρα. Και το έλεγα και στη μετάδοση, δεν είναι συνηθισμένο ένας παίκτης όπως ο Δημητρίγεβιτς, playmaker, αλλά και με το καλό ποσοστό που έχει στις βολές, να χάνει δύο βολές μαζεμένες. Από εκεί και πέρα δεν έχασε καμία. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Όλα παίζουν το ρόλο τους σε κάθε παιχνίδι. Και γενικά ο Δημητρίγεβιτς έδειξε στοιχεία για τον λόγο για τον οποίο τον επέλεξαν οι άνθρωποι του Άρη, ο Ζήσης κατά πρώτο λόγο και ο Σπανούλης. Λέω Ζήσης κατά πρώτο λόγο γιατί τον γνωρίζει πολύ καλά από την κοινή του παρουσία στην Μπανταλώνα. Γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Παιδιά, για το τυπικό το είπα, δεν το είπα. Δεν το καταλαβαίνετε πάλι. Δεν το είπα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Είπα τυχαία ο πρώτος με τον τέταρτο. Ήθελα να πω έναν πρώτο άλλου ομίλου. Και ποιον βλέπω εγώ πρώτο σε άλλο ομίλου, βλέπω την Παρτίζαν Σεχίρ, γι' αυτό το είπα. Μην μπερδεύεστε. Δεν είπα ότι θα παίξουμε στον ημιτελικό με την Παρτίζαν Σεχίρ. Δηλαδή, θα παίξουμε με τον πρώτο του τρίτου ομίλου, ξέρω εγώ. Όποιον ποιον θέλετε. Θα παίξει το ρόλο του. Οι διαφορές θα παίξουν το ρόλο του. Το είπα σχηματικά. Δεν το είπα κυριολεκτικά. Δεν είναι, κοίταξα να δω τώρα ποιος είναι. Σκέφτηκα από τους άλλους ομίλους. Βασικά, όταν είπα Άρης πρώτος του πρώτου ομίλου, προσπαθούσα να σκεφτώ ποιος θα είναι πρώτος στους άλλους ομίλους. Και ποιος μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό, ή Μπαχτής εκεί στον τέταρτο. Που είναι ομαδάρα και λέω θα βγει πρώτο στον δικό τη όμιλο. Τυχαία τώρα. Μην σκέφτε ότι σκέφτηκα κάτι άλλο. Αφού με ξέρετε, εγώ δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Αυτό που σκέφτηκα εκείνη την ώρα, αυτό είπα. Στο δεύτερο πήγα να πω ποιον. Αυτοί όλοι έχουν ένα-ένα. Μία νίκη, μία ήττα. Όλοι και οι 8 ομάδες έχουν ξεκινήσει με μία νίκη, μία ήττα σε δύο πρώτες αγωνιστικές. Δεν έχει ομάδα με δύο νίκες. Και στο τρίτο όμιλο δεν θυμόμαι βασικά ποιοι παίζουν. Τους έχασα λίγο στο μυαλό μου. Γι' αυτό δεν ασχολήθηκα παραπάνω. Σχηματικά λοιπόν το ανέφερα. Μην το βλέπετε κυριολεκτικά. Πέραν του Ντιμητρίγεβιτς, στον οποίο στάθηκα αρκετά γιατί στα δύο προηγούμενα επίσημα παιχνίδια δεν ήταν καλός, ούτε με τη Λεμάν ούτε με την Καρδίτσα. Οπότε χθες είδαμε για πρώτη φορά στοιχεία του τι μπορεί να κάνει ο συγκεκριμένος παίκτης στο γήπεδο. Και θυμάμαι όταν τον πήρε ο Άρης, ότι λέγαμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει στο παιχνίδι του πράγματα που τα θέλεις, που τα χρειάζεσαι, που τα ψάχνεις. Λέγαμε χρόνια ολόκληρα να έχουμε ένα playmaker εγκεφαλικό. Τα προηγούμενα χρόνια συνηθίζαμε να έχουμε πιο αθλητικούς playmaker, πιο αθλητικούς, πιο, πώς να το πω, one man show playmaker, όπως ο Jones, ας πούμε, την περσινή σεζόν, ή και τα προηγούμενα χρόνια, τον Gowan πιο παλιά, ο οποίος περνώντας ο καιρός έγινε πιο δημιουργικός. Στον Άρη δεν ήταν τόσο δημιουργικός, σταδιακά έγινε πιο δημιουργικός και βελτιώθηκε πάρα πολύ, αλλά εγώ λέω πώς ήταν στον Άρη. Ο Jones πέρσι, ξαναλέω, ήταν πολύ της προσωπικής ενέργειας. Είχε βέβαια και άλλα πράγματα στο παιχνίδι του. Είχε και την assist, αλλά ήταν πολύ της προσωπικής ενέργειας ο Jones. Ενώ ο Ντιμητρίγεβιτς το βλέπεις ότι και το σκοράρισμα έχει, δηλαδή σε παιχνίδια που θα το βγουν πράγματα, θα βάλει και πόντους όπως χθες, 21. Αλλά το βασικό του προσόν είναι το διάβασμα του παιχνιδιού, το να βρούμε την καλή πάσα στην αδύνατη πλευρά και να δημιουργήσουμε φάση, είτε και αν δεν μπει κατευθείαν, να δημιουργήσουμε φάση. Πάρα πολύ σημαντική παρουσία του. Δεύτερος που στέκομαι εγώ πάρα πολύ από το χθεσινό παιχνίδι είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο Χαραλαμπόπουλος του Λεμάν ήταν κομβικός για να πάρουμε τη νίκη. Ο Χαραλαμπόπουλος της Καρδίτσας ήταν παίκτης που νόμιζε ότι έπαιζε πρώτη φορά μπάσκετ, δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα. Αυτή χτυπούσε στα πόδια του, του έφευγε. Έκανε λάθη τα οποία δεν συνάδουν με τίποτα, με την πορεία του, με την καριέρα του, με αυτά που μπορεί να σου δώσει. Ο Χαραλαμπόπουλος ο χθεσινός είναι αυτός που θέλεις. Και δεν στέκομαι τόσο στους 13 πόντους. Σημαντική πολύ και οι 13 πόντοι, δεν το συζητάμε, που πέτυχε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, αλλά και σε αυτά που έκανε συνολικά στο γήπεδο. Στον τρόπο με τον οποίο βάζει τα χέρια του, στον τρόπο με τον οποίο αμήνεται, στον τρόπο με τον οποίο μαρκάρει και ψηλό αντίπαλο, αλλά και κοντύτερο αντίπαλο. Είναι πολύ κομβική η δική του παρουσία. Είναι πολύ κομβική η δική του παρουσία. Η παρουσία του στο 3. Κατά πρώτο λόγο τον έβαλε και λίγο στο 4 ο προπονητής του Άρη. Και 3 και 4 μπορεί να παίξει ο Χαραλαμπόπουλος. Αλλά η παρουσία του στο 3, με ταυτόχρονη παρουσία του Μοκόκα στο 2 και του Ντιμητρίγεβιτς στον Άσο, βγάζει παιδιά μια πολύ ψηλή πεντάδα. Δηλαδή, όταν παίζουμε με Ντιμητρίγεβιτς στον Άσο, Μοκόκα στο 2, στο 3 Χαραλαμπόπουλο, στο 4 Λιντέλ, ξέρω εγώ, και στο 5 Ρόμπινσον, έχουμε μια ψηλή πεντάδα. Μια πεντάδα με παίκτες που μπορούν να αλλάζουν. Δηλαδή, ο Μοκόκα μπορεί να μαρκάρει από 2 μέχρι και 4 οριακά μπορεί να μαρκάρει. Ο Χαραλαμπόπουλος επίσης μπορεί να μαρκάρει και 2 και 3 και 4. Ο Λιντέλ, 3-4-5. Ο Ρόμπινσον. Δηλαδή, έχεις πράγματα που μπορείς να πάρεις από πεντάδες αναλόγως και του σχηματισμού. Απλά μου άρεσε αυτό που είδαμε. Ντιμητρίγεβιτς, Μοκόκα, Χαραλαμπόπουλος ο 3-4, Λιντέλ 5, Ρόμπινσον. Ήταν πολύ ωραίο. Επιστρέφοντας λοιπόν για τον Χαραλαμπόπουλο, ξαναλέω, ίσως είναι πλέον και στο μυαλό του. Έτσι και στο μυαλό του πιο κατασταλαγμένος. Μιλάμε παιδιά για ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε την καριέρα του με πολλές προσδοκίες. Όλοι έλεγαν ότι είναι ένα ταλέντο που μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά ο Χαραλαμπόπουλος. Βρέθηκε να παίζει στον Ολυμπιακό, βρέθηκε να παίζει στον Παναθηναϊκό. Εκεί κάπου φάνηκε να το χάνει, έφυγε, πήγε στο εξωτερικό. Στην Ιταλία φάνηκε να καθαρίζει το μυαλό του. Έκανε μια πολύ καλή σεζόν. Επέστρεψε πέρσι πήγε μάλλον στην Τουρκία, είχε το σοβαρό τραυματισμό. Πήγε πέρσι στην ΑΕΚ, έβγαλε μια πολύ καλή εικόνα στην ΑΕΚ με ένα ρόλο συγκεκριμένο που είχε και στον Άρη, ξαναλέω, τον θεωρώ πολύ κομβικό για τον τρόπο που θέλει να παίξει ο Άρης. Δηλαδή με Χαραλαμπόπουλο στο 3 η ομάδα είναι έχει αυτά τα οποία χρειάζεται σε κάποια σχήματα που ο αντίπαλος παίζει με ψηλά κορμιά μπορεί πραγματικά να προσφέρει ιδιαίτερα. Τώρα από το χθεσινό παιχνίδι τρίτος που θέλω να σταθώ σε τρεις θα σταθώ περισσότερο τρίτος που θέλω να σταθώ είναι ο Άνταμ Μοκόκα. Ο παίκτης που μιλήσαμε χθες μαζί του και στο post-game. Σε επαναλαμβάνω, μπείτε στο YouTube, στο κανάλι του Yellow Radio, post-game Άρης Μπούργος μαζί με τον Χρήστο, να δείτε τη συνέντευξη που κάναμε στον Άνταμ Μοκόκα. Μπορείτε να τη διαβάσετε και στο site μας, στο yellowradio.gr, τη συνέντευξη του Άνταμ Μοκόκα. Εδώ τώρα μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίος ουσιαστικά πέρασε ένα δύσκολο καλοκαίρι και μάλιστα μας το ανέφερε κιόλας. Ήταν σκληρό, όπως μας είπε, το καλοκαίρι το οποίο πέρασε. μετά τον τραυματισμό που είχε με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, τον επηρέασε αρκετά αυτό, γιατί δεν μπορούσε να κάνει προπόνηση. Και ξέρετε, είναι για έναν παίκτη ο οποίος παίζει με την αθλητικότητα, με την εκρηκτικότητα. Έτσι, έναν παίκτη ο οποίος προσπαθεί να παίξει με αυτόν τον τρόπο μέσα στο παρκέ, αν δεν πατάει καλά, είναι πρόβλημα. Και ο Μοκόκα είχε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να αλλάξουμε, παιδιά, το Μόργαν με το Μοκόκα όνομα. Δεν θα μπερδεύομαι συνέχεια. Ο Μοκόκα, λοιπόν, είχε θέμα σε αυτό το κομμάτι. Φάνηκε να έχει θέμα η ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Και ο Μοκόκα. Χθες τον είδαμε πραγματικά να αρχίσει να δίνει κάποια πράγματα. Τι έχει να σου δώσει ο Μοκόκα? Έχει πράγματα να σου δώσει μπαίνοντας μέσα, κάνοντας drive ή κόβοντας μέσα στη ρακέτα για να τελειώσει η φάση, είτε από τα πλάγια είτε κάθετα. Το έχει αυτό το πράγμα. Να γίνει δηλαδή ο έξτρα παίκτης που θα βρεθεί μέσα στη ρακέτα για να πάρει την μπάσα και να τελειώσει η φάση. Το σουτ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Δηλαδή, κανείς δεν θα πει: έχω το Μοκόκα στημένο στη γωνία, θα του δώσω την μπάλα να βάλει τρίποντο και κατά 70% είμαστε μέσα. Έτσι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πάρει και κάποια σουτ, δεν είναι όμως το δυνατό του σημείο. Το είδαμε και χθες και στο προηγούμενο παιχνίδι και στο προηγούμενο ότι δεν είναι το δυνατό του σημείο αυτό. Αλλά είδαμε πράγματα που μπορεί να δώσει μέσα στο παρκέ που είναι σημαντικά για την ομάδα. Παίρνει φάουλ, εκτελεί βολές, όπως είπε και ο Δημητρίγεβιτς, και αυτό παίζει το ρόλο του. Το να μπορείς να κερδίσεις φάουλ, αλλά να είσαι και εύστοχος στις βολές και να δίνεις πόντους στην ομάδα σου, όπως το έκανε χθες ο συγκεκριμένος, όπως το έκανε ο Μοκόκα. Και νομίζω ότι για μένα αυτή είναι η τριάδα στην οποία στέκομαι περισσότερο στο χθεσινό παιχνίδι. Και από άλλους πήρε πράγματα η ομάδα. Δηλαδή ο Ρόμπινσον Έρλ σε ένα πολύ σβηστό παιχνίδι έβαλε 11 πόντους όλους στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω. Δεν έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο κάποιο πόντο. Όλοι και οι 11 πόντοι που έβαλε ήταν στο πρώτο ημίχρονο το πολύ καλό της ομάδας. Πήρε και 10 rebound, έκανε πάλι double-double. Ξαναλέω, καμιά φορά τελειώνει το παιχνίδι και δεν έχει καταλάβει πόσους πόντους έχει βάλει ο Ρόμπινσον Έρλ. Ο Ρόμπινσον Έρλ, να το διευκρινίσουμε, γιατί άκουγα χθες τη μετάδοση τον φίλο μου τον Γιάννη τον Μπάγκο. Δεν λέγεται Έρλ Ρόμπινσον ο παίκτης. Έτσι όπως το λέγεται, σαν να λέγεται Έρλ. Το όνομά του Ρόμπινσον Έρλ είναι το επίθετό του. Τζερεμάια λέγεται. Έτσι να διαβάζουμε κιόλας πώς λέγεται ο παίκτης. Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ είναι το όνομά του. Ο Ρόμπινσον Έρλ, λοιπόν, στο χθεσινό παιχνίδι με 11 πόντους και 10 rebound έκανε μια πολύ σβηστή εμφάνιση. Αλλά ξέρεις, είναι ο παίκτης ο οποίος. Τα βασικά που έχει θα στα δώσει σε κάθε μάτς. Θα κάνει και πολύ καλά μάτς, αλλά σε κάθε μάτς τα βασικά που έχει θα στα δώσει. Ο Μόργαν πολύ άστοχος, το ψάχνει, 11 τρίποντα εκτέλεσε, πολύ μεγάλο νούμερο στο χθεσινό παιχνίδι, 3 στα 11 είχε, ήταν άστοχος, έβαλε τα δύο συνεχόμενα εκεί στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, καθόντας την ομάδα με το σκορ ψηλά, αλλά πήρε πάρα πολλά σουτ. Βέβαια, είναι ο παίκτης που έχεις και θέλεις να του δώσεις το σουτ. Δεν βγάζει σταθερότητα μέχρι στιγμής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω πολύ περισσότερα πράγματα από τον Μόργαν. Προσπάθησε κάποια στιγμή να αρχίσει και να δημιουργεί λίγο όταν δεν του έβγαιναν πράγματα, να δώσει κάτι στη δημιουργία. Και είναι και αυτό σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Φαίνεται να έχει ένα σαν θέμα. Πώς να το πω, φαίνεται να έχει ένα κάτι να του λείπει. Κάτι να μην το έχει όπως το θέλει. Είναι για μένα σημαντικό αυτό το κομμάτι. Πολύ σημαντικό. Να μπορέσει δηλαδή να διαχειριστεί λίγο την πίεση την οποία έχει. Έχουμε πει κάτι για τον Μόργαν. Ο Μόργαν δεν ήταν ο ηγέτης, ο αδιαφυσβήτητος της ομάδας στην οποία ήταν. Τις ομάδες μάλλον σου πείσαν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου δώσει πόντους. Είναι παίκτης που πέρσι, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα σε λίγα λεπτά συμμετοχή σχετικά είχε πολλούς πόντους. Μάλιστα, αν θυμάστε, το είχαμε βάλει και στο site στο yellowradio.gr σε αναλογία χρόνου συμμετοχής με πόντους. Ήταν νομίζω η δεύτερος ή τρίτος στην Ευρωλίγκα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αναλόγως με τα λεπτά που παίζεις, στους πόντους πετυχαίνεις. Δηλαδή, ένας παίκτης μπορεί να πετυχαίνει 20 πόντους σε κάθε μάτς σε 40 λεπτά. Και άλλος να πετυχαίνει 15 σε 25 λεπτά. Αυτός που πετυχαίνει 15 σε 25 λεπτά έχει καλύτερο ποσοστό σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με αυτό που πετυχαίνει 20 σε 40 λεπτά. Ήταν λοιπόν νομίζω η δεύτερος ή τρίτος, αν το θυμάμαι καλά, σε αυτή την αναλογία στην Ευρωλίγκα. Πολύ ψηλό νούμερο. Έτσι για τον Μόργαν. Απλά δεν ήταν ο αδιαφεσβήτητος ηγέτης. Τώρα στον Άρη προσπαθεί σε κάποια πράγματα να γίνει ο ηγέτης. Προσπαθεί να μπορέσει έτσι να μπει σε αυτά τα παπούτσια. Για την ώρα φαίνεται η πίεση να είναι μεγαλύτερη από τον ίδιο. Λίγο, δεν μπορώ να τον καταπίνει η πίεση, αλλά λίγο να τον φρενάρει η πίεση η οποία υπάρχει. Έτσι, τον περιμένουμε, το ξέρουμε, ξέρουμε τι παίκτης είναι, μπορεί να δώσει πράγματα στην ομάδα με συγκεκριμένο ρόλο και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Αυτά για τον Μόργαν. Τώρα κατά τα λοιπά από τους υπόλοιπους, ο Τολιόπουλος έβαλε 2 τρίποντα. Νομίζω όμως ότι πιο πολύ θα σταθώ ότι σε ένα κρίσιμο σημείο για την ομάδα, εκεί που έβαλαν τα 2 συνεχόμενα τρίποντα αυτός και ο Χαραλαμπόπουλος, και ενώ η διαφορά είχε πάει στους 12, πήγε πάλι στους 18 πολύ γρήγορα. Ήταν και αυτός κομβική παρουσία του, αλλά και πάλι σε ένα σημείο που είχε μειώσει η Μπούργος οι 2 πολύ κοντινές φάσεις που έκανε με τον Μπάση, με το πλάκι, ο πήγε ενώλεπε της ουσίας και την πάσα στον Κώστα για να καρφώσει, και τις φάσεις έκανε ο Τολιόπουλος. Δείχνει ότι έχει και κάποια άλλα πράγματα στο παιχνίδι του. Πρέπει δηλαδή να δώσει και άλλα πράγματα. Το λέω, ας πούμε, όπως το λέω και για τον Μήτρου Λόγκ. Ο Μήτρου Λόγκ μπορεί να κάνει το καλύτερο, μπορεί να κάνει το χειρότερο μέσα στο παιχνίδι. Παίζοντας με πιο πολύ μυαλό, ξέρεις, είναι ένα φρένο που του μπαίνει του ίδιου στις τρέλες λίγο που κάνει ορισμένες φορές. Δηλαδή, ο Μήτρου Λόγκ κάνει κάποιες τρέλες μέσα στο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Τον θέλει σε κάποια μάτς να παίξει έτσι. Δηλαδή, σε μάτς που δεν σου βγαίνουν πράγματα, θες να πεις στο Μήτρου Λόγκ, μπες μέσα και κάνε 2-3 ποικιλίες έτσι από αυτά τα δικά σου. Μήπως μπορέσει να γυρίσει το μάτς. Γιατί όταν ένα μάτς κολλάει και δεν σου βγαίνουν πράγματα, θες σε κάποιον ο οποίος είναι και λίγο. Πώς το πω, δεν μπαίνει και τόσο σε καλούπια. Φαίνεται πάντως να έχει μπει σε ένα καλούπιο Μήτρου Λόγκ και να προσπαθεί να δουλέψει και να προσφέρει πράγματα στην ομάδα έξω από αυτά που είχαμε μάθει πέρσι. Έτσι, εγώ αυτό βλέπω από τον Μήτρου Λόγκ. Τώρα για τους υπόλοιπους, εντάξει, παρουσία τους. Στέκομαι σε ένα ομαδικό στατιστικό με τα πολλά χαμένα αμυντικά rebound. Πήρε 25 επιθετικά rebound η ισπανική ομάδα. Πρέπει βέβαια να εξετάσουμε και πότε τα πήρε αυτά τα επιθετικά rebound. Δηλαδή περισσότερο τα πήρε στο διάστημα του δευτέρου ημιχρόνου που ο Άρης είχε λίγο χαθεί στο παιχνίδι. Δηλαδή είχε πατήσει πάνω στη μεγάλη διαφορά που πήρε, έχασε λίγο το μυαλό του, τη συγκέντρωσή του. Εκεί τα πήρε τα περισσότερα αμυντικά rebound η ομάδα της. Η ομάδα της Μπούργος. Δεν είναι δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο που ο Άρης ρόλαρε που πήγαινε καλά, δεν είχε πρόβλημα στο κομμάτι rebound. Στο αμυντικό. Στο δεύτερο, το 25 είναι πολύ μεγάλο νούμερο, βέβαια, και ο Άρης πήρε 15. Και αυτό είναι μεγάλο νούμερο και σημαντικό για τον ίδιο που πήρε 15 επιθετικά rebound. Αλλά γενικά είναι θέματα, ακόμα εμένα μου αρέσει στις καλές βραδιές, στις βραδιές που σου βγαίνουν πράγματα, στις βραδιές που είσαι καλός, να βλέπεις τα προβλήματα τα οποία έχεις. Και να μπορέσεις να βρεις τρόπο να τα διορθώσεις. Είναι σημαντικό να έχεις την ικανότητα, δηλαδή σε μια βραδιά που δεν είναι, μάλλον που είναι καλή για την ομάδα, που παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει, να βρει τρόπους να λειτουργήσει σωστά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι και ήρθε, ο Άρης έκανε το 2-2. Είναι η μοναδική ομάδα μαζί με τον με τη Χάπολη Ιερουσαλήμ που έχουν κάνει το 2-2. Εντάξει, είναι τα φαβορί του ομίλου. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι αυτές οι δύο ομάδες δείχνουν ότι μπορούν να είναι τα φαβορί του πρώτου ομίλου. Χάπολη και Άρης έχουν κάνει από 2 νίκες και οι δύο. Και ακολουθούν μετά η Τορτώνα, η Ρίγκα Ζέλη, η Μπούργος και η Ροστόκ έχουν μία νίκη. Τσεντεβίτα και Λεμάν δεν έχουν πετύχει κάποια νίκη μέχρι στιγμή στα 2 πρώτα παιχνίδια. Στο δεύτερο ομίλο. Όλοι έχουν από μία νίκη και μία ήττα και οι 8 ομάδες. Στον τρίτο όμιλο, 2 ομάδες και εδώ ξεχωρίζουν για την ώρα. Η Νάπολη και η Τόφας Μπούρς έχουν κάνει από 2 νίκες. Οι υπόλοιπες έχουν 1-1 και 0-2, η Μπούρκ και η Νεπτούνας. Και στον τέταρτο όμιλο, και εδώ τα 2 φαβοροί, η Μπαχτσές Σεχίρ και ο ΠΑΟΚ, έχουν κάνει από 2 νίκες, 2-0. Και οι υπόλοιποι, αναλογικά και η Μπόσνα με την Μπάλκαν, που επίσης είναι η αδύναμη στο όμιλο, έχουν 0-2. Δηλαδή. Είναι λίγο ξεκάθαρη η εικόνα, μάλλον φαίνεται να είναι ξεκάθαρη εικόνα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Είναι, ξαναλέω, αυτό φαίνεται στο ξεκίνημα. Ο Άρης παίζει πάλι εντός έδρας για την Ευρώπη, για το EuroCup. Την επόμενη εβδομάδα υποδέχεται την Τορτώνα, την Ιταλική. Ενδιάμεσα όμως έχει και το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Πονηρό παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή επειδή στο μυαλό μας έχουμε το budget που έχουμε κάνει, το σπανούλι και όλα τα υπόλοιπα, η ΑΕΚ είναι μια πονηρή ομάδα, μια ομάδα η οποία βγάζει πολλές φορές λαγούς από το καπέλο της. Δηλαδή, σε στιγμές που φαίνεται να μην είναι καλά, βρίσκει τρόπους να πάρει μάτς. Χθες πήρε ένα μάτς που φαινόταν χαμένο στο BCL, η ΑΕΚ. Γενικότερα, δηλαδή, έχει μια τέτοια ψυχολογία. Έχει και παίκτες έμπειρους που μπορούν να σηκώσουν βάρος, μπορούν να κάνουν πράγματα μέσα στο παρκέ και ξέρεις, να σου δημιουργήσουν πρόβλημα αν δεν είσαι σοβαρός από το ξεκίνημα. Δηλαδή, είναι μάτς που πρέπει να είμαστε σοβαροί από το ξεκίνημα. Δεν πρέπει να αφήσουμε στην ΑΕΚ να σκεφτεί ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Για μένα είναι σημαντικό αυτό στα παιχνίδια που θα παίζουμε στην έδρα μας. Έχει παίκτες όπως είναι ο Μπάρτλεϊ που είναι πάρα πολύ καλός, αλλά δεν είναι μόνο ο Μπάρτλεϊ. Έχει και άλλους παίκτες που είναι η ΑΕΚ καλή. Και ο Νόλεϊ, ο πρώην παίκτης του Άρη, μπορεί να κάνει πράγματα. Γενικά θέλει το παιχνίδι πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή θέλει το παιχνίδι. Δεν θέλει να είμαστε στο μυαλό μας. Ξέρεις, να μην έχουμε συγκέντρωση και να αφήσουμε στον αντίπαλο να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει κάτι. Αυτό είναι, ξαναλέω, ιδιαίτερα σημαντικό στο πώς λειτουργεί μια ομάδα και στο τι μήνυμα δίνει στον αντίπαλο. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Εμένα, ας πούμε, στην Καρδίτσα δεν μου άρεσε. Τι δεν μου άρεσε με την Καρδίτσα? Εμένα που άρεσε δεν μπορούσε να βγάλει, ξέρεις, φάνηκε σαν να το παίρνει το παιχνίδι λίγο αψήφιστα. Σαν εντάξει, μωρέ, τώρα θα το πάρουμε. Πού μας φέραν τώρα στην Καρδίτσα? Εμείς είμαστε για το Eurocup, εμείς είμαστε για να πάρουμε το Eurocup, εμείς είμαστε για να πάμε στην Ευρωλίγκα. Λίγο το μυαλό λειτουργήσε κάπως έτσι. Δηλαδή, αυτό μου φάνηκε εμένα μέσα στο γήπεδο σε κάποια σημεία από την ομάδα. Ότι δεν είχε την απαραίτητη συγκέντρωση. Και τι έκανε με την Καρδίτσα? Έδωσε το δικαίωμα στον καθένα να λέει: γιατί δεν φίλε και εγώ να μην πάρω αποτέλεσμα τον Άρη? Όταν τον κέρδισε η Καρδίτσα τον Άρη, γιατί να μην τον κερδίσω κι εγώ? Δίνει το δικαίωμα στον αντίπαλο να πιστέψει, όπως το λέω πολλές φορές και στο ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να δίνει τον αντίπαλο. Πρέπει ο αντίπαλος να σκέφτεται ότι παίζουμε τον Άρη. Ποιο παίζουμε την άλλη εβδομάδα? Να δούμε το επόμενο παιχνίδι κατευθείαν. Δεν μπορώ να κάνω κάτι με τον Άρη. Δεν πρέπει να δίνει στον αντίπαλο την αίσθηση ότι μπορεί να σε νικήσει. Ιδίως όταν ο αντίπαλος είναι χαμηλότερη δυναμική από σένα. Δεν λέω κάποιον που είναι καλύτερο από σένα, κάποιον που είναι χειρότερο από σένα. Κάποιον που είναι πιο χαμηλή δυναμική από σένα. Δεν πρέπει να τον αφήνει να πιστέψει ότι μπορεί να σε κερδίσει. Είναι για μένα πολύ κομβικό σε αυτά τα μάτς. Πραγματικά πολύ κομβικό σε αυτά τα μάτς. ΑΕΚ λοιπόν, εντάξει, αύριο περισσότερο, εντάξει, και οι υπόλοιποι και εγώ. Να σου πω εδώ με μαλώνει, λέει, θα μας πει για ποδόσφαιρο Γκάλης. Παιδιά, τι να πω δηλαδή για ποδόσφαιρο? Θα πω στη δεύτερη ώρα. Πλησιάζει το μάτς με το Βόλο, οπότε θα πούμε στη δεύτερη ώρα. Ξέρετε κάτι, το ποδόσφαιρο χάσαμε λίγο την... Με αυτή τη διακοπή τη μεγάλη για τις εθνικές ομάδες, χάσαμε λίγο την ισορροπία. Θα πούμε για ποδόσφαιρο, μην στεναχωριέ, στη δεύτερη ώρα. Τι πιστεύετε ότι έχουμε να πούμε δηλαδή? Περισσότερο θα πούμε αύριο που είναι προπαραμονή του αγώνα. Εντάξει. Είναι παιδιά, ξέρετε, ο Άρης αυτό που θέλει φέτος για μένα είναι να βρει σταδιακά, να μεγαλώσει το χρόνο και τα καλά διαστήματα. Δηλαδή, αν πάρουμε τα παιχνίδια, τα επίσημα, τώρα τα φιλικά. Τα αφήνω στην άκρη τα φιλικά, με τα επίσημα ασχολούμαι. Αν βγάλουμε λοιπόν, αν μάλλον δούμε τα τρία παιχνίδια, θα δούμε ότι στο πρώτο παιχνίδι με τη Λεμάν δεν ξεκίνησε καλά και άφησε τον αντίπαλο να πατήσει γερά στα πόδια του. Μετά πάτησε ο ίδιος τον γκάζι και σταδιακά το έφερε το μάτι της ισορροπίας στο δεύτερο δεκάλεπτο και το τρίτο και μετά ξέφυγε με πολύ μεγάλες διαφορές και δεν ξανακοίταξε πίσω. Με την Καρδίτσα έκανε το ανάποδο, μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Βρέθηκε μέχρι και με συν 10 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Και από εκεί και πέρα επέτρεψε τον αντίπαλο να πιστέψει ότι μπορεί να το πάρει το παιχνίδι και έφτασε στο τέλος να το πάρει η Καρδίτσα. Και χθες ο Άρης μπήκε μετά το πρώτο πεντάλεπτο, πάτησε γκάζι και μέχρι το τέλος του ημιχρόνου είχε ξεφύγει με 23 πόντους και είχε δείξει στον αντίπαλο ότι δεν έχει πιθανότητες να το πάρει το παιχνίδι. Χαλάρωσε, άφησε την Μπούργος να πλησιάσει στους 12, στους 13 πόντους αρκετές φορές, αλλά και πάλι και εκεί όταν τον έφτανε, πάλι την άνοιγε τη διαφορά σχετικά εύκολα. Όποτε δηλαδή πλησίαζε η αντίπαλος να φτάσει κοντά στους 10 πόντους και να σε αγχώσει μέσα εισαγωγικά, να ρίξει διαφορά στο μονοψήφιο και να σε αγχώσει, ο Άρης πάντα πατούσε τον γκάζι και μάλιστα με διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Μία με τον Μόργαν, μία με τον Λιόπουλο Χαραλαμπόπουλο, μία με τον Δημητρίγεβιτς. Δηλαδή με αρκετούς πρωταγωνιστές έβρισκε τον τρόπο να το πατήσει πάλι τον γκάζι και να ανοίξει την διαφορά. Είναι νομίζω σημαντικό. Είναι σημαντικό. Πρέπει να βρει τον τρόπο να αφήσεις λίγο, έτσι, να αφήσεις λίγο αυτό που έχεις στο... Πώς το λένε, να αφήσεις λίγο την... Δεν θα πω, όχι ακριβώς αλαζονία, αν και στην καρδίτσα για μένα ήταν ένα μεγάλο ζήτημα, το κομμάτι αλαζονία. Το αισθάνθηκα ότι κάποιοι παίκτες, και γενικά πώς λειτουργήσε η ομάδα, αισθάνθηκαν ότι παίζουν σε ένα γήπεδο, τώρα σε μια ομάδα, εντάξει μωρέ, τώρα ήρθε και ο κόσμος εδώ, πολλοί κόσμος του Άρη, θα το πάρουμε το μάτς. Θα το πάρουμε το μάτς και θα φύγουμε χωρίς πολλά-πολλά. Κάπως έτσι το είδα εγώ το μάτς στην Καρδίτσα, ότι το είδαν. Και όταν είδαν ότι δεν τους βγαίνει, δεν είχαν τον τρόπο, εκεί τους έλειψε ο ηγέτης, αυτό που λέμε στην περιφέρεια. Έλειψε ένας παίκτης, ο χθεσινός Δημητρίγεβιτς, ας πούμε. Να πάρει την μπαγκέτα και να πει: εγώ, εδώ, καθίστε στις άκρες, θα τη βρούμε. Δεν είχαμε τέτοιο παίκτη στην Καρδίτσα. Κανένας από τους περιφερειακούς δεν το έκανε. Και επαναλαμβάνω, και 50 πόντους να βάλουν τα τεσσάρια σου, ο Ρόμπινσον και ο Λιντέλ, αν δεν έχεις και έναν περιφερειακό πρωταγωνιστή σε κάθε παιχνίδι, διαφορετικό πρωταγωνιστή σε κάθε ματς. Σαν ο Δημητρίγεβιτς, σαν ο Μόργαν, σαν ο Τολιόπουλος, σαν ο Μίτρου Λόγκ, σαν ο Μοκόκα. Έτσι, διαφορετικό πρωταγωνιστή. Θα δυσκολεύεσαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να το έχεις αυτό το πράγμα, έτσι, να το έχεις και να το βγάζεις μέσα στο παρκέ. Για να φύγω πρώτα, επειδή και την ΑΕΚ δεν είχε εισιτήρια. Τώρα δεν ξέρω, ξέρεις, καμιά φορά εμφανίζονται κάποια εισιτήρια από το πουθενά. Πω ένα λεπτάκι λίγο να το δω. Όχι, αυτά είναι EuroCup. Υπάρχουν αυτά που είναι αγώνων. Sold out. Το Άρης ΑΕΚ, το Άρης Μαρούσι, το Άρης Παναθηναϊκός και το Άρης Ολυμπιακός, τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος είναι όλα sold out. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Άμα μπεις στο Μόρ δηλαδή, θα δεις ότι δεν υπάρχουν για αυτά τα τέσσερα παιχνίδια τα πρώτα τη σεζόν στο πρωτάθλημα εισιτήρια. Βέβαια και προχθές έλεγε sold out το παιχνίδι με την Μπούργος, αλλά κάποια στιγμή την Δευτέρα και την Τρίτη βγήκαν κάποια εισιτήρια, τα οποία βέβαια τελειώσαν και αυτά άμεσα. Βγήκαν όμως κάποια εισιτήρια. Λοιπόν, αυτά. Βλέπετε εσείς σήμερα, αύριο. Ξέρεις, καμιά φορά είναι εισιτήρια χορηγών, δηλαδή εισιτήρια που είναι χορηγικά, τα οποία ή δεν τα έχεις δώσει κάπου ή οτιδήποτε άλλο, ή τα επιστρέφεις, ξέρω εγώ, καμιά φορά. Θα μου πεις, δύσκολο να συμβεί αυτό στον Άρη, αλλά σαν ενδεχόμενο πάντα υπάρχει. Δηλαδή, κρατάνε και κάποια εισιτήρια καβάτζα μέσα εισαγωγικά, αν τα ζητήσει κάποιος. Αν σε κάποιο μάτς δεν τα ζητήσει, μπορεί να βγουν και αυτά και να πουληθούν όπως έγινε σε κάθε περίπτωση. Και με τον Ηρακλή εδώ, μου λέει ένας φίλος, 3 Ιανουαρίου έχουν μείνει 68 εισιτήρια. Αριανοί του εξωτερικού που θα έρθουν για Χριστούγεννα να βιαστούν. Εδώ, μου λέει ένας φίλος, ο οποίος τα ψάχνει πολύ αυτά και έχει δίκιο, γιατί όταν έρχονται στις γιορτές από το εξωτερικό είναι η ευκαιρία για να δεις τον Άρη από κοντά και δεν πρέπει να τη χάνεις την ευκαιρία. Δεν πρέπει να τη χάνεις την ευκαιρία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ, παιδιά, γενικά ούτε υπερενθουσιάζομαι, ούτε υπεραπογοητεύομαι. Σας έχω πει ότι για να βγάλω ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα που βρισκόμαστε, θέλω να δω 10 μάτς. 10 επίσημα μάτς θέλω να δω. Κάθε μάτς που περνάει, όλο και κάποιο συμπέρασμα μπαίνει στο κεφάλι μου μέσα. Όλο και κάτι παραπάνω. Και έχω και μεγαλύτερο δείγμα για να κρίνω. Όσο μεγαλύτερο δείγμα έχεις, τόσο περισσότερο μπορείς να κρίνεις. Το 10 που βάζω δεν είναι τυχαίο. Το 10ο μάτς που θα δώσουμε επίσημο είναι αυτό με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. 5η αγωνιστική. Θα έχουμε παίξει ήδη 5 ευρωπαϊκά και εκείνη τη μέρα θα κλείσουμε και με 5 ελληνικά. Εγώ, σαν Δημήτρης, εκεί έχω βάλει με το χάρακα μια γραμμή και λέω εδώ θα αρχίσω να κρίνω πιο συγκεκριμένα. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα κάνει ο Σπανούλης ή ο Ζης ή οποιοδήποτε άλλος. Αυτοί μπορούν να πάρουν μια απόφαση οποιαδήποτε στιγμή και να κάνουν το οτιδήποτε. Εγώ λέω ότι τότε θα μπορώ να βγάλω πιο ασφαλή συμπεράσματα. Ήδη σας είπα το παράδειγμα του Χαραλαμπόπουλου. Πολύ καλός κομβικός στο πρώτο μάτς. Στο δεύτερο δεν υπήρχε, όπως δεν υπήρχε σχεδόν όλη η ομάδα, πέραν εξαιρέσεων. Τρίτο μάτς, πολύ καλός. Αν κρίνω το Χαραλαμπόπουλο της Καρδίτσας, τι τον πήρα θα πω. Αν κρίνω το Χαραλαμπόπουλο το χθεσινό ή του μάτς στη Γαλλία, θα πω χρησιμότατος και μπορεί να βοηθήσει την ομάδα πολύ. Κατάλαβες, γι' αυτό δεν μπορώ να βγάλω τα απόλυτα συμπεράσματα ακόμη. Να πω ότι αυτό είναι ρε φίλε, ένα και ένα κάνει δύο. Το βρήκα. Αυτό είναι. Γενικά, παιδιά, πόσα εισιτήρια βγαίνουν. Κοιτάξτε, εφόσον το γήπεδο χωράει 6.200 και τα διαρκές είναι 4.200, αν σκεφτούμε και κάποια χορηγικά εισιτήρια, κάποια εισιτήρια κτλ. Γύρω στα 1.600 μαζί με τον συνδέσμο, έτσι, γιατί είναι παιδιά και τα εισιτήρια που δίνουν οι σύνδεσμοι. Σούπερ 3 στο πέταλο 5-6 και οι υπόλοιποι σύνδεσμοι στο πέταλο 11-12. Άρα ουσιαστικά για τον κόσμο, τον πολύ, τα εισιτήρια τα οποία βγαίνουν είναι γύρω στα 1.200, 1.100, 1.200, κάπου εκεί είναι. Γύρω στα 1.000 θα πω. Πιο κάτω θα πέσω ακόμα. Γύρω στα 1.000 είναι αυτά που βγαίνουν για τον κόσμο τα εισιτήρια. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι το πιθανότερο ότι θα έχουμε sold out στα περισσότερα παιχνίδια. Πολύ δύσκολα θα υπάρχουν match που θα έχει διαθέσιμα εισιτήρια. Ιδίως όσο θα πλησιάζουν τα παιχνίδια. Ας πούμε και για τα ευρωπαϊκά, ήδη sold out είναι και η Τορτώνα και η Τσεντεβίτα τα δύο επόμενα εντός. Όπως έχει βγει το sold out και η Χάπολ Ιερουσαλήμ που είναι 5 Ιανουαρίου, που λέγαμε νωρίτερα. Τρεις παίζουμε με τον Ηρακλή και 5 με τη Χάπολ σε δύο μέρες. Πολύ μπερδεύτηκα αυτό. Τόσο κοντά είναι τα δύο παιχνίδια. Άλλη μέρα πρέπει να είναι, για να δω. Ναι, όντως. 3/1/27 παίζουμε τον Ηρακλή. Και σε δύο μέρες μετά παίζουμε τη Χάπολ. Γιατί τόσο κοντά. Τώρα βλέπεις πώς να ανακαλύπτεις κάτι στο άσχετο. 3/5 όντως. 3/1 Κυριακή παίζουμε με τον Ηρακλή. 5/1 παίζουμε με τη Χάπολ. Πολύ κοντινά παιχνίδια. Δηλαδή εισιτήρια ουσιαστικά έχει για τα ευρωπαϊκά για τον Όμιλο με τη Ρίγα Ζέλη, τη Λεμάν και τη Ροστόκ. Επόμενο δηλαδή 11/11. Το επόμενο μάτς που έχει διαθέσιμα εισιτήρια για τον κόσμο είναι στο πρωτάθλημα με το Βίκο. Αν κάποιος θέλει να πάρει δηλαδή εισιτήριο. Μπορεί το λέω και λάθος. Λοιπόν. Όχι, 5/12 είναι ο Δίκος. Τι λέω. 11/11 το ευρωπαϊκό είναι το επόμενο που υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Στο πρωτάθλημα είναι 5/12 το επόμενο που υπάρχουν εισιτήρια. Δεν έχει. Στα κοντινά. Είναι sold out το Άρης Χάπολ. Όπως και το Άρης Ηράκλειος είναι πολύ κοντά στο να γίνει sold out και αυτό. Τα δύο μάτς που είναι μέσα στις γιορτές. Ο Τέο λέει: σελίδα του EuroCup δηλώθηκαν 5.832 εισιτήρια για το χθεσινό παιχνίδι. Είναι επειδή υπάρχουν προσκλήσεις και κάποια άλλα πράγματα και αυτά μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε κάποια μηνύματα που σας ενδιαφέρουν. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Yellow Wizard, για μια ιστοσελίδα η οποία θα πετάει, για μια ιστοσελίδα η οποία θα σου φέρνει αποτελέσματα, για μια ιστοσελίδα για την οποία θα ξοδεύεις ένα και θα σου φέρνει πίσω 10. Yellow Wizard. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα. Για το σπίτι σου, για την επιχείρησή σου, για το εξοχικό σου. Κάμερες ασφαλείας, συναγερμοί. Secure 247. Μεταφράσεις 24. Μια ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες. Μεταφράσεις 24 και είναι η επιλογή σου. Θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith? Ρεύμα.gr. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς από τη Zenith, ρεύμα αέριο, συν διεκδικείς πλούσια δώρα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα πάμε στο ποδόσφαιρο και στον ΑΣ. Έχω κάποια πράγματα να σας πω και για τον ΑΣ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο τελευταίο κομμάτι θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε και τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε πάντα να τα στέλνετε είτε κάτω από το post της εκπομπής σελίδα του Yellow Reader στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού το 6936 512099.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
11: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
10: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
11: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
10: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
11: Και μετά?
10: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
12: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
13: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
14: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
13: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
14: Υπέροχα θαλασσινά.
13: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
14: Κάστρο Πηλαία.
13: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
14: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
13: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
14: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
13: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
20: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολή Οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
0: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με εκεί.
21: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθόματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
26: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
27: Με ημάρεις.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

Πάμε στον ποδοσφαιρικό Άρη. Ποδοσφαιρικός Άρης, ο οποίος την Κυριακή επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. Ποδοσφαιρικός Άρης, ο οποίος υποδέχεται το Βόλο, θέλοντας να επιστρέψει και στις νίκες. Γιατί θυμίζω ότι πριν τη διακοπή ο Άρης είχε 3 συνεχόμενα παιχνίδια, 2 ήττες εκτός έδρας με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, και την ήττα στο παιχνίδι με τον. Την ισοπαλία, συγγνώμη, στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. 3 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη, χωρίς γκολ. Έτσι, 2 ήττες, 5-0 και 2-0 από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και 0-0 με τον Ηρακλή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό η ομάδα να μπορέσει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα κόντρα στον Βόλο. Και φυσικά αυτό που περιμένει και ο προπονητής του Άρη, να δει από τους παίκτες του να βγάζουν στο παρκέ πράγματα από αυτά που δούλεψαν στην διακοπή. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο που θέλει να δει. Να δει δηλαδή από τους παίκτες του τι μπορούν έτσι να κάνουν, να βγάλουν μέσα στο παρκέ σε σχέση με ό,τι είδε στα προηγούμενα παιχνίδια και ό,τι δούλεψε στην διακοπή. Αυτό είναι νομίζω ένα κομβικό σημείο των αγώνων που από εδώ και πέρα και αρχίζει γενομένης από την αναμέτρηση της Κυριακής με το Βόλο. Έχει σίγουρες απουσίες. Ο Γιάννης Γιαννιώτας είπε στη Θλάση, είναι σίγουρα εκτός από αυτό το μάτς. Θα δούμε αν θα λείψει και από αυτό με την Κηφισιά, που είναι την επόμενη αγωνιστική. Σίγουρα πάντως εκτός για το μάτς της Κυριακής. Εκτός σίγουρα και ο Μάνου Γκαρθία. Εδώ τώρα ο Μάνου Γκαρθία θέλησε, προσπάθησε, έδειξε τη διάθεσή του, να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του για το παιχνίδι. Στο χορτάρι είπα. Παρκέ είπα τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Είναι λίγο. Μπάστε λίγο ποδόσφαιρο. Χανόμαστε. Στο χορτάρι. Ήθελε λοιπόν να επιστρέψει και να παίξει. Αλλά το πρόβλημα το οποίο έχει στους κοιλιακούς προσαγωγούς είναι σημαντικό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θέλει και μια ειδική διαχείριση από την πλευρά του προπονητή και του τεχνικού επιτελείου. Δηλαδή, ακόμα και να θέλει, που λέει, έδειξε ότι θέλει ο Μάνου Γκαρθία, δεν θα διακινδυνεύσουν οι άνθρωποι του Άρη να τον χρησιμοποιήσουν και να υπάρχει περίπτωση να χάσει μεγαλύτερο διάστημα. Θυμίζω, παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Φαμπιάνο και μονίμως του γίνεται μια διαχείριση εδώ και 2 χρόνια. Ξέρεις, γιατί λέει κάποιος να κάνει επέμβαση να το ξεπεράσει πλήρως και αρκετό χρόνο θα πάρει και δεν είναι σίγουρο 100% ότι το ξεπεράσει πλήρως. Οπότε γίνεται μια συντηρητική διαχείριση. Θυμίζω ότι πέρσι την έσπασε αυτή τη συντηρητική διαχείριση ο Χιμένεθ, βάζοντας τον συνέχεια σε πρωτάθλημα κύπελο τον Φαμπιάνο και τον έχασε για 2 μήνες. Θέλει προσοχή. Θέλει σωστή διαχείριση για να τον έχεις διαθέσιμο τον Φαμπιάνο όσο δυνατόν σε περισσότερα παιχνίδια. Το ίδιο ισχύει και για τον Μάνου Γκαρθία. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Από τη μία πλευρά μιλάμε για ένα παίκτη 35 ετών, από την άλλη για έναν 28. Παίζει ρόλο και αυτό. Έτσι, η καταπώνηση, η ηλικία, όλα παίζουν το ρόλο τους. Σίγουρα πάντως δεν θα το βάλει βιαστικά ο Γρηγορίου να παίξει τον Μάνου. Θα τον επαναφέρει σταδιακά, θα τον επαναφέρει όταν κρίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για μεγαλύτερο διάστημα απουσίας του Ισπανού. Σίγουρες λοιπόν αυτές οι 2 απουσίες για το παιχνίδι της Κυριακής, Γιαννιώτας και Μάνου Γκαρθία, και οι 2 από τη μεσοεπιθετική γραμμή. Ενώ από εκεί και πέρα, ο Χόγκλα χθες προπονήθηκε κανονικά, ξεπέρασε το πρόβλημα της ίωσης που τον ταλαιπωρούσε και ο Ρίτσαρτς έκανε ατομικό. Ο Χόγκλα νομίζω ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα είναι διαθέσιμος. Ο Ρίτσαρτς έχει πολλές πιθανότητες αν μπει σήμερα κανονικά, αν μπήκε μάλλον σήμερα κανονικά, γιατί ήταν πρωινή η προπόνηση. Έβλεπα και πριν, δεν έχει βγει ακόμα η ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης όσον αφορά την σημερινή προπόνηση για να δούμε ποιος προπονήθηκε και τι έγινε για να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Αλλά Χόγκλα θα είναι διαθέσιμος, Ρίτσαρτς τις πολλές πιθανότητες. Μπασίρου δεν προπονήθηκε και χθες. Αν δεν προπονήθηκε και σήμερα, έστω με ατομικό, νομίζω ότι το πιθανότερο είναι ότι θα μείνει εκτός για το μάτς Κυριακής και ο Μπασίρου. Γιατί έχασε αρκετές προπονήσεις. Εκεί τουλάχιστον αφού επέστρεψε ο Χόγκλα, έχεις μια καλή επιλογή. Έτσι κι αλλιώς ο προπονητής του Άρη το δίδυμο Ράτσιτς Χόγκλα υπολογίζει περισσότερο. Αυτό έχει στο μυαλό του περισσότερο για τα παιχνίδια τα επόμενα. Ο Χόγκλα, ο οποίος ήταν το κέρδος μέσα εισαγωγικά από το μάτς με τον Ηρακλή, με την εμφάνιση που έκανε. Έδειξε, ρε παιδί μου, ότι αρχίζει να δείχνει λίγο τα στοιχεία του περσινού Χόγκλα στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίας του. Δεν μπήκε πολύ καλά. Στη συνέχεια βελτιώθηκε προς το τέλος και γενικά στο μάτς με τον Ηρακλή έδειξε ότι μπορεί να γίνει ο παίκτης που θα δέσει δίπλα στον Ράτσιτς για να έχει ένα δίδυμο το οποίο θα μπορεί να προσφέρει πράγματα στα χαφ. Για τον Ρίτσαρτς είναι σημαντικό να είναι διαθέσιμος, γιατί είναι το μοναδικό καθαρό αριστερό μπακ που έχει ο Άρης. Δεν έχει άλλο παίκτη

0: καθαρό αιμό για το αριστερό άκρο της άμυνας ο προπονητής του Άρη, και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό. Αν λείψει δηλαδή ο Ρίτσαρντς, θα πρέπει να παίξει κάποιος από τα δεξιά μπακ, ή το Φαντιγκά ή το Πετρίς, να μετακομίσει και να πάει από την άλλη πλευρά να παίξει αριστερά. Μπορούν να παίξουν αριστερά. Μπορούν να παίξουν αριστερά. Για το Φαντιγκά το ξέρουμε 100%, το είδαμε και πέρσι σε πολλά παιχνίδια. Ουσιαστικά πέρσι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα αριστερός μπακ της ομάδας λογιζόταν ο Νόα Φαντιγκά. Προς το τέλος άλλαξε αυτό από τον Γρηγορίου, που τον πήγε κανονικά δεξιά και έβαλε αριστερά να παίξει ο Φρίντεκ, που δεν τον υπολόγιζε ο προηγούμενος προπονητής. Ο Μεντίλ ήταν τραυματίας στο μεγαλύτερο διάστημα της προηγούμενης σεζόν, οπότε κάπως έτσι είχε κυλήσει όλη αυτή η διαδικασία. Άρα σημαντικό να είναι και ο Ρίτσαρντς διαθέσιμος. Είπαμε θα φανεί από τη σημερινή προπόνηση, αν προπονήθηκε σήμερα κανονικά ή έστω και αν έκανε ατομικό, θα έχει πιθανότητα να τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγοριόπου. Από εκεί πέρα δεν έχει άλλα προβλήματα η ομάδα. Οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι, δούλεψαν στη διακοπή, δούλεψε χωρίς, πώς το λένε, απουσίες στη διακοπή ο Γρηγορίου. Σε άλλες ομάδες ήταν πολύ διεθνείς οι παίκτες, οι οποίοι έλειπαν για μεγάλο διάστημα από τις προπονήσεις. Ο Άρης είχε την τύχη όλοι οι παίκτες του να είναι διαθέσιμοι, όλοι οι παίκτες να είναι εδώ και να δουλεύουν και να ετοιμάζονται για την επιστροφή στη δράση. Τώρα όλη αυτή η δουλειά που έγινε πρέπει να βγει στο γήπεδο, πρέπει να βγει στο χορτάρι. Ο Άρης να πάρει την νίκη με το Βόλο και ξέρεις να δει μετά το πρόγραμμα το οποίο έρχεται, το οποίο είναι θεωρητικά πιο πολύ στα μέτρα του, να μπορέσει να μαζέψει βαθμούς για να αλλάξει λίγο και τη βαθμολογική του κατάσταση. Γιατί μετά από τα πρώτα 5 παιχνίδια με 7 βαθμούς, αν είχε πάρει την νίκη με τον Ηρακλή και ήταν στους 9, δεν ήταν τέλεια, αλλά σίγουρα θα ήταν καλύτερα, θα ήσουν σε καλύτερη μοίρα. Αυτό είναι το γεγονός. Το ότι δεν κέρδισε τον Ηρακλή, σε συνδυασμό και με τα δύο ανεπιτυχία αποτελέσματα τα προηγούμενα, τις δύο ήττες, τα ντέρμπι με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, κράτησαν χαμηλά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τώρα, παιδιά, ξαναλέω, το ποδόσφαιρο μας έβγαλε λίγο από τη ροή μας με τη μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Αυτό το τριβδόμαδο, θα πει κάποιος 2 με 3 εβδομάδες. Παιδιά, έστω μία εβδομάδα παραπάνω είναι μεγάλο νούμερο. Είναι νούμερο, σε βγάζει από τη ροή σου. Ελπίζω, γιατί συνήθως όταν επιστρέφουμε από διακοπές ή όταν είναι να πάμε σε διακοπή ή όταν επιστρέφουμε από διακοπή, δεν είμαστε καλύτεροι δυνατοί. Κάτι πάντα συμβαίνει. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην εμφανιστεί τέτοια εικόνα. Ο Άρης να πάρει τη νίκη με το Βόλο και να κάνει μια νέα αρχή. Δεν μπορείς να κάνει κάτι άλλο. Να κάνει μια νέα αρχή για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Και να μπορέσει να μαζέψει βαθμούς στα παιχνίδια τα οποία είναι περισσότερο στα μέτρα του. Φτάνει, επαναλαμβάνω, να έχει την απαραίτητη σοβαρότητα. Είχα πει και τις προηγούμενες μέρες ότι ο προπονητής του Άρη στη διακοπή δοκίμασε πολύ το δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ μπροστά. Το δίδυμο που είχε δοκιμάσει και στην προετοιμασία και τα είχε πάει αρκετά καλά. Εδώ τώρα είναι η αμφιβολία που έχει στο μυαλό σου, θα μπορέσει αυτό το δίδυμο να βγάλει μέσα στο χορτάρι αυτά που είχαμε δει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Δεν το ξέρω, αλλά δούλεψε πάνω σε αυτό ο προπονητής του Άρη τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ. Θα το δούμε, πιστεύω, στο μάτς με τον Βόλο, να παίζουν οι δυο τους μπροστά, με τον Κουαμέ δηλαδή πίσω από τον Καντεβέρε. Καντεβέρε στην κορυφή και ο Κουαμέ να παίζει από πίσω του. Το Καντεβέρε Μωρόν που δοκίμασε στο τελευταίο παιχνίδι δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή δεν φάνηκε να ταιριάζει τόσο πολύ το Καντεβέρε Κουαμέ σε σχέση με το Καντεβέρε, συγγνώμη, Μωρόν, σε σχέση με το Κουαμέ Καντεβέρε. Άρα αυτό περιμένουμε να δούμε πώς θα δουλέψει το μάτς της Κυριακής. Περισσότερα αύριο. Έτσι το αφήνω, αύριο θα πούμε περισσότερα όσον αφορά το πλάνο, όσον αφορά το πώς σκέφτεται να κατεβάσει την ομάδα ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, απέναντι στο Βόλο. Βόλος έχει αυτούς προβλήματα. Απουσιάζουν οι δύο ακραίοι μπακ του, ο Μεντίλ και ο Μίγας. Σημαντικό ζήτημα. Οι δύο βασικοί ακραίοι μπακ της ομάδας του Βόλου θα είναι απόντες στο παιχνίδι με τον Άρη. Έρχεται υποπίεση η ομάδα του Βόλου, καθώς θυμίζω ότι της έχει επιβληθεί και η ποινή της αφαίρεσης των 4 βαθμών, που είναι πρόβλημα. θα πάει, λέει, σε, να το διεκδικήσει, να τη ρίξει την ποινή στα δικαστήρια, τα, το έτσι, το αλλιώς, αλλά δεν είναι πρόβλημα. Για την κάθε ομάδα θα ήταν πρόβλημα και για τον Βόλο επίσης είναι πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά έρχεται να παίξει με τον Άρη έχοντας μείον 2. Από τους 2 βαθμούς που είχε συγκεντρώσει στα 5 πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, ουσιαστικά τις αφαιρούνται και πήγε στο μείον 2. Στο μείον 1, συγγνώμη, στο μείον 2, στο μείον 1. 2 είχε, 3 αφαιρέθηκαν, πήγε στο μείον 1. Και βρέθηκε τελευταίο στη βαθμολογία ο Βόλος. Άρα έχει και μία έξτρα πίεση από τη δική του πλευρά. Υπάρχει μάλλον μία έξτρα πίεση για την ομάδα του Βόλου όσον αφορά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Από χθες είχαν βγει οι διαιτητές. Απλά χθες δεν τους αναφέραμε. Είχαμε το παιχνίδι του μπάσκετ που μας απασχόλησε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Οι διαιτητές, λοιπόν, για να τους υπενθυμίσω, το αγώνα της Κυριακής. Λοιπόν, είναι ο Φωτιάς, Βασίλης Φωτιάς, ο διαιτητής αναμέτρησης από την Πέλα. Ανδρέας Μεϊντάνας Αχαΐας και Μιχάλης Παπαδάκης Ηρακλείου, οι δύο βοηθοί. Κωνσταντίνος Τσέτσιλας Γρεβενών, ο τέταρτος. Και στο ΒΑΡ, Αλέξανδρος Τσακαλίδης Χαλκιδικής και Μελέτιος Γιουματζίδης Πέλας. Αυτοί είναι οι διαιτητές της κυριακάτικης αναμέτρησης για την ομάδα του Άρη. Αυτοί, Φωτιάς λοιπόν Πέλας και ο Τσακαλίδης Χαλκιδικής στο ΒΑΡ. Λοιπόν, τα αφήνω τα ποδοσφαιρικά, θα επιστρέψουμε αύριο περισσότερο. Πάω λίγο στο θέμα του ΑΣΥΓΜΑ, που σας είπα και νωρίτερα ότι θα πω δύο πράγματα. Θυμίζω την προηγούμενη Δευτέρα έγινε η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη με θέμα το νέο ΤΑΑ, τη νέα διοίκηση επί της ουσίας του Βόλεϊ, και όχι μόνο, γιατί αναφέρθηκαν αρκετά πράγματα από την πλευρά του Προέδρου του Ερασιτέχνη, του Σίμου του Αϊβαζίδη. Στο τέλος τελειώσαμε με την αναφορά ότι θα υπάρξει Γενική Συνέλευση την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή αυτή που μας έρχεται 12 του μηνός. Χθες ενημερώθηκε ότι είναι πιθανό να πάει για Τρίτη, αλλά θα περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ για το πότε θα γίνει η Γενική Συνέλευση, την οποία τη θεωρώ σημαντική και για το κομμάτι Βόλεϊ από τη μία, αλλά και γενικότερα για τον ΑΣΥΓΜΑ. Γενικότερα για το πώς θα μπορέσει η ομάδα, ο σύλλογος, να ξέρει, επειδή έχουν γίνει πολλά όλο αυτό το διάστημα, έχουμε αναφέρει κάποια εξ αυτών. Για μένα, για να το πω έτσι, είναι πολύ σημαντικό στην Γενική Συνέλευση, όποτε και αυτή αν γίνει, να είναι παρόν και ο Άξετος Σουνίδης. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στον σύλλογο, μπήκε στον ΑΣΥΓΜΑ και μόνο έχει προσφέρει μέχρι στιγμής. Σε μια κατάσταση δύσκολη, σε μια κατάσταση περίπλοκη, σε μια κατάσταση που θέλει διαχείριση για να μπορέσει να πατήσει τα πόδια σου. Σας είπα ότι εγώ, αν για κάτι έχω να ψέξω τους ανθρώπους που μπήκαν στον ΑΣΥΓΜΑ τον τελευταίο χρόνο, είναι ότι έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρη σε πράγματα. Θα μου πεις και αυτοί μπήκαν κάπου, παιδιά, που βλέπει συνεχώς και προκύπτουν συνεχώς ζητήματα. Δηλαδή, έχεις 2 ζητήματα, σου εμφανίζονται άλλα 2 από τη μία γωνία, άλλα 2 από την άλλη. Σας είχα πει ένα παράδειγμα. Όταν είναι το φως κλειστό σε ένα δωμάτιο, δεν μπορείς να δεις τι έχει μέσα το δωμάτιο. Όταν ανάψεις το φως, τότε έχεις εικόνα. Τότε εμφανίζονται τα ζητήματα. Τότε βλέπεις, ας πούμε, ότι η κουρτίνα είναι τραβηγμένη. Τότε βλέπεις ότι ο καναπές είναι λίγο γυρισμένος. Τότε βλέπεις ότι το κάδρο είναι στραβό. Όταν είναι κλειστό το φως, όταν υπάρχει σκοτάδι, δεν βλέπεις τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορείς να έχεις εικόνα για το πού βρίσκεται ο σύλλογος. Από τη στιγμή, λοιπόν, που άνοιξαν οι λογαριασμοί, που προσπαθεί να μπει μια σειρά στο σύλλογο, τότε βλέπεις τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Τότε έρχεται και αυτός ο οποίος μπορεί να του χρωστούσες πριν από 15 χρόνια, να μην είχε ασχοληθεί αυτά τα χρόνια, γιατί σου λέει: αυτοί έχουν πρόβλημα, έχουν οικονομικό θέμα, δεν μπορούν να πληρώσουν κανέναν, έχουν ζήτημα. Άστο, τι να ασχοληθώ. Μετά από 15 χρόνια, οπ, μπαίνει σε μια ισορροπία ο σύλλογος. Έρχονται 2 άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να τον τρέξουν το σύλλογο στο κομμάτι το οικονομικό καλύτερα από ό,τι πριν. Ανοίγουν οι λογαριασμοί του, φορολογικές ενημερώτες, ασφαλιστικές ενημερώτες. Οπ, γεια σας, ήρθα. Με χρωστούσατε 3 χιλιάρικα πριν από 15 χρόνια. Τώρα είναι 5 τα χιλιάρικα. Δώστε τα μου. Είναι πολλά που προκύπτουν. Άρα τι πρέπει να κάνεις? Να βάλεις μια ισορροπία, να πατήσει ο σύλλογος στα πόδια του, να πατήσει ο σύλλογος στα πόδια του και μετά να δει και τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Και μετά να δει τα τμήματα. Ναι, τα τμήματα είναι πολύ σημαντικά. Ναι, ο Άρης πρέπει να έχει δυνατό βόλεϊ, πρέπει να έχει δυνατό πόλο, πρέπει να έχει δυνατό χάντμπολ. Τα πάντα πρέπει να έχει ο Άρης. Σε όλα πρέπει να είναι πρωτοπόρος, είναι ο Άρης. Αλλά ποιος Άρης? Ποιος Άρης? Ο Άρης, ο οποίος για χρόνια ολόκληρα ήταν ένα σωματείο το οποίο πάλευε μέσα σε τόσες δεκάδες προβλήματα, τα οποία όμως τα περισσότερα εξ αυτών δεν χρειαζόταν να τα λύσει. Πάλευε απλά να επιβιώνει και να υπάρχει. Δεν έψαχνε να λύσει προβλήματα, γιατί δεν μπορούσε να λύσει προβλήματα. Έτσι όπως ήταν η κατάσταση, δεν μπορούσε να λύσει το οτιδήποτε. Πάλευε απλά για να υπάρχει. Πάλευε απλά για να είναι εδώ, για να είναι ζωντανός. Και να λειτουργεί όπως λειτουργούσε. Όταν ξαναλέω, πας να βάλεις μια σειρά, τότε βλέπεις και τα προβλήματα τα οποία πραγματικά υπάρχουν. Εγώ λοιπόν, σε αυτόν τον χρόνο, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω να τους κατηγορήσω. Ναι, βρέθηκαν σε έναν κυκαιώνα πολλά ζητήματα και το θέμα του ποδοσφαίρου. Μην το ξεχνάμε ότι και αυτό έπεσε σε μεγάλο βαθμό στην πλάτη τους με δική τους ευθύνη. Και αυτό. Τι δεν εννοώ δική τους ευθύνη? Από αυτά που είπαν. Από αυτά που είχε πει ο πρόεδρος σε εκείνη την συνέντευξη τύπου ανάληψης της διοίκησης του ΑΣ. Αλήθεια. Πραγματικότητα. Γεγονότα. Γεγονότα. Κάθαρση για να προχωρήσεις. Με ημίμετρα. Δεν προχωράς, δεν πας πουθενά. Τι λέω λοιπόν τώρα, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να τα βάλουν κάτω. Να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα τον τρέξουν το σύλλογο με διοίκηση, όχι πρωτοδικείου, με αιρετή διοίκηση. Γιατί έχει μπει μία αλφα σειρά. Ναι, δεν έχουμε λύσει τα προβλήματά μας όλα, αλλά μία αλφα σειρά έχει μπει. Μία αλφα σειρά έχει μπει σε αρκετά ζητήματα. Απλά πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που θα τρέξουν την όλη διαδικασία, να υπάρχουν άνθρωποι που θα είναι και στην καθημερινότητα, γιατί ένας σύλλογος έχει ανάγκη να έχει ανθρώπους οι οποίοι θα τρέχουν την καθημερινότητα. Έχει ανάγκη να έχει ανθρώπους οι οποίοι θα λύνουν προβλήματα στην καθημερινότητα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν τους έχει αυτή τη στιγμή αυτούς τους ανθρώπους. Όσο διάθεση και να έχει και όσα και κάποια χρήματα να βάζει και σημαντικά ο Άξοντος Σουνίδης, αν δεν υπάρχουν άνθρωποι εδώ να τρέξουν την καθημερινότητα, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Να έχουν την ίδια νοοτροπία, να έχουν την ίδια σκέψη, την ίδια φιλοσοφία για να προχωρήσουμε. Σε αυτό που σας έλεγα πριν, ένα παράδειγμα θα σας πω για το τι μπορεί να εμφανιστεί. Έγινε ό,τι έγινε. Πήγε ο Άρης να ψαχτεί. Κάνουμε βόλη, κάνουμε νέο ΤΑΑ κτλ. Και τι έχουμε για να πάρουμε ενημερότητα, ασφαλιστική, φορολογική κτλ. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα χρέος, από ένα παράδειγμα τώρα, προς το Δήμο. Εμφανίστηκε ένα χρέος προς το Δήμο Θεσσαλονίκης. Από τι? Ένα πρόστιμο το οποίο είχε μπει στον Ερασιτέχνη Άρη για κάποιες διαφημιστικές ταμπέλες οι οποίες ήταν έξω από το χώρο που έπρεπε να είναι προς την Παπαναστασίου. Ακούστε τώρα ιστορία. Και αυτό το πρόστιμο έπεσε στον Ερασιτέχνη, γιατί το γήπεδο ανήκει στον Ερασιτέχνη. Ποιος την έβαλε την πινακίδα εκεί? Η ΠΑΕ. Ποιο είναι το λάθος? Ποιος έκανε το λάθος? Η ΠΑΕ. Πού μπήκε το πρόστιμο? Στον ιδιοκτήτη. Δεν θα μπει στον ενοικιαστή. Η ΠΑΕ είναι ενοικιαστής του γηπέδου. Το γήπεδο ανήκει στον ιδιοκτήτη. Άρα αυτή η παράβαση μέσα εισαγωγικά χρεώθηκε στον ιδιοκτήτη. Τώρα θα κάνει κάποιος μια ερώτηση. Θα περνούσαν από οποιοδήποτε άλλο γήπεδο, δεν λέω μόνο Θεσσαλονίκης, και θα έβαζαν πρόστιμο? Έχει επιδείξει χρόνια πολλά που έγινε αυτό. Δεν έγινε τώρα. Αυτό έχει καμιά δεκαριά χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Καταλαβαίνετε ότι. Μάλλον αντιλαμβάνεστε πολλά πράγματα στο μυαλό σας, αλλά αυτό είναι το δεύτερο. Για μένα το πρώτο είναι ότι ξαφνικά εμφανίστηκε ένας Δήμος και σου λέει: μου χρωστάς λεφτά. Έχω να παίρνω χρήματα από σένα. Και ολόκληρο καλοκαίρι ο Άρης, το έχει αναφέρει κάποια στιγμή σε κάποια αποστροφή του λόγου του και ο πρόεδρος, ο Σίμος Αϊβαζίδης στην συνέλευση, ότι και ολόκληρο καλοκαίρι ψάχνεις, μιλάς, επικοινωνείς για να λύσεις το ζήτημα και ακόμα βρίσκεσαι στο θα δούμε. Ακόμα βρίσκεται, θα δούμε. Λέω λοιπόν και στον Δήμο και στον Δήμαρχο και στον κύριο Αγγελούδη, κύριε Αγγελούδη, δεν έχει θα δούμε. Λύση. Λύση. Να δώσουμε λύση. Αφήστε τα θα δούμε. Αφήστε το δεν ξέρω τι γίνεται, δεν το ξέρω το θέμα. Λύση. Θα επανέλθω. Δεν το αφήνω εδώ. Θα το Ψάξω κι άλλο με ρεπορτάζ και θα επανέλθω. Να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, το αφήνω αυτό και θα επανέλθω. Ξαναλέω, είτε Δευτέρα γίνει Γενική Συνέλευση, είτε Τρίτη γίνει Γενική Συνέλευση, θέλω να είναι παρόντες εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, δηλαδή από το προθεσινό, είμαστε εδώ, κάνουμε σε Γενική Συνέλευση του ΑΣ, πόσοι είναι παρόντες από το ΔΣ, 5 που είναι οι υπόλοιποι, ο ένας θα παρατηθεί, ο άλλος παρατήθηκε, ο άλλος έφυγε, ο άλλος αφήγει, ο άλλος... Δεν αισθάνε εκεί. Παρόντες. Παρόντες. Οι παρόντες παίρνουν τις αποφάσεις, παιδιά, όχι οι απόντες. Οι απόντες δεν παίρνουν τις αποφάσεις. Οι παρόντες παίρνουν τις αποφάσεις. Είμαι εκεί, λέω την άποψή μου, λέω τι συνέβη κατά την άποψή μου, λέω γιατί φεύγω, τι συνέβη. Έτσι, για να ξέρουμε, ξαναλέω, πού βρισκόμαστε. Θα επανέλθω, ξαναλέω, και αύριο και τη Δευτέρα, ό,τι μαθαίνω για τον ΑΣ θα σας το μεταφέρω. Δεν είναι, ξέρω, δεν είναι τα πιο... Δεν είναι αυτά που τραβάνε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι αυτά τα οποία, ξέρω εγώ, κρατάνε τον κόσμο. Ο κόσμος λέει τώρα, άσε μας, Δημήτρη, πες μας τι θα γίνει στο μπάσκετ με την ΑΕΚ, πες μας τι θα γίνει στο ποδόσφαιρο με το Βόλο. Αυτό μας καίει να κερδίσουμε το EuroCup. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Δεν μας ενδιαφέρουν τα άλλα. Άμα δεν μας ενδιαφέρουν τα άλλα, παιδιά, μην ψαχνόμαστε μετά να βρούμε τι θα κάνουμε. Έτσι. Μην ψαχνόμαστε μετά να βρούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τα αφήνω για τον ΑΣ. Τώρα δύο πραγματάκια πριν πάω παρακάτω, πριν πάω στα μηνύματα δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχετε δει, υπάρχει μια κοινή δήλωση από το NBA και τη FIBA. Τοποθέτηση ουσιαστικά γύρω από τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, μετά τη συνάντηση των ιδιοκτητών της Ευρωλίγκας στο Κόμο. Αναφέρει αυτή η κοινή δήλωση μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος του μπάσκετ θα ξεκλείδουν τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη, προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και κυρίως των φιλάθλων. Το NBA και η FIBA παραμένουν προσιλωμένοι στην πρόθεση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη και στη συμβολή στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ από κοινού με εταίρους που συμμερίζονται το όραμά μας για ανάπτυξη, ευκαιρίες και τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Αυτή είναι η δήλωση από τη FIBA και το NBA. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέει αυτή η δήλωση είναι ότι το NBA θα επανέλθει, ότι το NBA θα κάνει νέα πρόταση προς την Ευρωλίγκα όσον αφορά την απορρόφηση της Ευρωλίγκας, τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, όπως θέλετε πείτε το, για να δούμε πού θα φτάσουμε. Εγώ σας τα είπα από χθες την άποψή μου την προσωπική, θεωρώ ότι δεν μας συμφέρει αυτό. Θεωρώ ότι θα δημιουργήσει μια διαφορετική διαδικασία και εμείς είμαστε μια σχετικά μικρή αγορά. Δυνατότητες έχουμε, ιδιοκτήτη δυνατό έχουμε, ανθρώπους, μπασκετ ανθρώπους έχουμε και μέσα στην ομάδα και γύρω από την ομάδα. Έτσι. Πάλι θα τη βρούμε την άκρη μας, πιστεύω, αλλά θεωρώ ότι για αρχή δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Αυτό κρατήστε το. Και πάω και στο δεύτερο. Υπάρχει μια καταγγελία από την πλευρά του Παναθηναϊκού εναντίον του Γιώργου Μπαρτζόκα για ό,τι έγινε στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Τι είχε γίνει, κάποιες χειρονομίες. Θα το δω ακριβώς για να μην το λέω από το κεφάλι μου. Τι ακριβώς, λοιπόν, αναφερόταν. Υπάρχει λοιπόν, το έχει βγάλει και σαν ανακοίνωση η πλευρά του Ολυμπιακού, καταγγελία λοιπόν στον Γιώργο Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στο Ιβανόφιο. Τι είχε κάνει ο Μπαρτζόκας? Είχε γίνει στο time out που πήρε στα 32 δευτερόλεπτα, δέχθηκε αποδοκιμασίες, υβριστικά συνθήματα από τους φίλους του Ηρακλή και ο ίδιος είχε αντιδράσει με κάποια ειρωνικά χειροκροτήματα, κάποιες χειρονομίες προς την κερκίδα. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός κάνει καταγγελία. Γενικά αυτοί οι δύο παιδιά βλέπετε ότι δεν μαζεύονται με τίποτα. Αυτοί οι δύο έχουν το δικό τους μπαϊράκι, λειτουργούν με το δικό τους τρόπο, εμφανίζονται, κοντράρονται σε όλα τα επίπεδα. Το είδαμε και στην Ευρωλίγκα με διαφορετικές απόψεις από τη μία πλευρά, διαφορετικές από την άλλη, εκ διαμέτρου αντίθετες μεταξύ των δύο πλευρών. Έχουν αποφασίσει και λειτουργούν έτσι σε όλα τα, επαναλαμβάνω, τα επίπεδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν θα προκύψει το οτιδήποτε. Θα το δούμε στην πράξη. Απλά το αναφέρω σαν είδηση. Να πάω σιγά σιγά και στα μηνύματα τα δικά σας. Παιδιά, είτε κάτι το πώς εκπομπήσατε, του γέλλοντος στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού, το 6936-5120-99, είτε και στο chat της εκπομπής στο YouTube. Ό,τι πέσει έτσι στο μάτι, να το διαβάσουμε, να το σχολιάσουμε. Έχουμε ένα 20 λεπτάκι περίπου για να τα δούμε. Ο Στράτος ρωτάει αν ο πρόεδρος του ΑΣΥΜΑ μίλησε με τον Σιάο χθες. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση αν μίλησε με τον Ρίτσαρντ Σιάο. Θυμίζω ότι το είχε αναφέρει στη Γενική Συνέλευση ότι θα προσπαθούσε να κάνει μία επαφή με τον Ρίτσαρντ Σιάο. Δεν υπάρχει ενημέρωση αν μίλησε ή όχι μαζί του. Πρώτο αυτό. Και λέει και ο Στράτος, είδαμε Άκη το Σουνίδη με μπλούζα Super 3, θετικό. Παιδιά, ο Άκης είναι αριανός. Δεν είναι ούτε τώρα έγινε αριανός, ούτε εμφανίστηκε ξαφνικά. Αριανός, οπαδός, έτσι, όχι ένας συμπαθών τον Άρη, αριανός, οπαδός. Ήταν πολλά χρόνια στο εξωτερικό, με τη δουλειά του και όλα τα υπόλοιπα, και είχε λίγο απομακρυνθεί, αλλά ποτέ ουσιαστικά δεν ήταν μακριά από τον Άρη. Μέχρι να εμφανιστεί διοικητικά και να έρθει για να βοηθήσει όσο μπορεί και αυτό από τη δική του πλευρά τον σύλλογο να αρθοποδήσει. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. 100%. Λέω, Κομνένιαν, για τα λεφτά, λέει, αποκλωστάει ο Καρυπίδης στην ΠΑΕ, θα πούν τίποτα από τον ΑΣΥ. Τα είπαν και προχθές, Κομνένιαν μου. Αν ήσουν παρόν στην Γενική Συνέλευση, θα άκουγες τι υπόθηκε και για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, το ότι πάλι μιλάμε για τον ΑΣΥ, προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη τι θα γίνει με τον ΑΣΥ, και το μόνο που μας απασχολεί είναι το αν δόθηκαν ή δεν δόθηκαν χρήματα, ή θεωρούμε ότι αν δοθούν τα χρήματα από τον ΑΣΥ, ξαφνικά θα λυθούν όλα, από την ΠΑΕ, θα λυθούν όλα τα προβλήματα του ΑΣΥ. Δεν ξέρω, αυτό είναι στόχος κάποιων οι οποίοι θέλουν να πετάξουν την μπάλα στην κερκίδα. Ξαναλέω, ο ΑΣ έχει δομικά ζητήματα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δομικά ζητήματα. Τι ζητήματα? Ότι ήταν ένας σύλλογος ο οποίος δεν είχε λογαριασμούς, δεν είχε ασφαλιστική ενημερότητα, δεν είχε φορολογική ενημερότητα, δεν πλήρωνε το ΙΚΑ, δεν πλήρωνε τίποτα. Σκοτάδι μαύρο. Μαύρη καταχνιά, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Γιατί το λέω, γιατί χθες ήρθαν κάποιοι φίλοι και μου είπαν, Δημήτρη, λες σε συνέχεια για το παρελθόν, για το μέλλον, να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα προχωρήσουμε. Εσείς, όταν το παρελθόν τραβάει πίσω και θες εσύ να προχωρήσεις, να πας μπροστά, δεν θα ασχοληθείς με το παρελθόν αφού αυτό σε τραβάει πίσω? Πώς θα γίνει δηλαδή? Θα κοιτάξω στο μέλλον πώς εγώ θα προχωρήσω για να φτάσω μέχρι τη γωνία, όταν υπάρχει κάποιος ο οποίος με τραβάει από πίσω? Δεν πρέπει να προσπαθήσω να αποκοπώ από αυτό που με τραβάει από πίσω? Πώς θα γίνει? Γι' αυτό λέω πραγματικότητα. Γι' αυτό λέω, όταν λέω εξωστρέφεια, τι εννοώ εξωστρέφεια? Να ξέρει ο κόσμος τι συμβαίνει. Ο κόσμος τι σου λέει τώρα? Καλά, μωρέ, μπήκατε εσείς τώρα που έχετε και πέντε φράγκα, είπατε θα βάλετε μια τάξη στο σύλλογο και δεν μπορεί να παίξει το βόλιο στην Α1. Και δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Άρης πρέπει να είναι παντού στην Α1, να διεκδικεί να είναι πρώτος. Διεκδικητικός παντού σε όλα. Είναι ο Άρης, ο δεστέχνης Άρης. Με πολλές επιτυχίες στο παρελθόν. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Δεν πρέπει να μπουν βάσεις? Δεν πρέπει να καθαρίσει για να προχωρήσει? Κάθαρση, ξέρετε τι σημαίνει κάθαρση? Όταν μπαίνω κάπου που είναι, έχουν γίνει διάφορα. Κάθαρση. Κόβω, προχωράω. Αν όχι, μωρέ, άστο λίγο αυτό, άστο λίγο εκείνο, άσε να δούμε το άλλο, δεν πας πουθενά. Πουθενά. Συνεχίζω με τα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Κώστας λέει, με τα διαρκεία του ΑΣ που κερδίσαμε, θα έρθουν στο email. Κώστα μου, κέρδισες? Ναι, σε βλέπω και εσένα ότι κέρδισες. Κώστα, εσύ και οι δύο φίλοι που κέρδισαν χθες, ο Βασίλης και ο Αναστάσιος, θα σας στείλω τώρα. Θα προσπαθήσω μετά την εκπομπή να σας τα στείλω. Είμαι λίγο ξεχασιάρης. Στους υπόλοιπους τα έστειλα τους τρεις. Έξι ήταν συνολικά. Τέσσερα του Άρης Φανς Μάντζεστερ. Από το Άρης Φανς Μάντζεστερ και τα δύο από τον φίλο που τα κλήρωσα χθες. Τα τρία τα έστειλα. Τα άλλα τρία, το δικό σου Κώστα, του Βασίλη και του Αναστάσιου, θα σας τα στείλω. Λογικά μετά την εκπομπή. Ο Κωνσταντίνος από την Ακρινή Κοζάνης. Μπράβο στην ομάδα μας. Αν έπαιζαν έτσι με την καρδίτσα, θα νικούσαμε άνετα. Δεν πειράζει, μόνο ο Άρης. Πειράζει, λέω εγώ. Εγώ, να ξέρεις, δεν είμαι της άποψης δεν πειράζει. Όλα πειράζουν. Γιατί αν στο τέλος ψάχνουμε μια νίκη να βρούμε και δεν τη βρούμε, έτσι θα θυμόμαστε το παιχνίδι με την Καρδίτσα και θα λέμε γιατί εμφανιστήκαμε έτσι εκεί. Άρα πειράζει, αλλά από εκεί και πέρα προχωράμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Για το παρελθόν δεν μπορεί να κάνει κάτι. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Πιάστε το κι αυτό. Δικό μου. Ο Αποστόλης, ευτυχώς είναι κοντά η ώρα που θα ξαναπάμε στο παλέ. Κοντά και ξανά κοντά και ξανά κοντά. Γιατί έχουμε τρία μάτσα ακόμη συνεχόμενα στο παλέ. Σάββατο, Τετάρτη, Σάββατο. ΑΕΚ, Τορτώνα, Μαρούσι. Άλλα τρία συνεχόμενα παιχνίδια στο παλέ. Ο Χρήστος, καλή εκπομπάρα από την Ορεστιάδα. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Ο Γρηγόρης, λογικό είναι να εντυπωσιάστηκε ο Μοκόκα με τις τιτίκες στους Γάλλους που είχε μπλέξει. Γρηγόρη, σου λέω, επειδή έχω πάει σε πολλά γήπεδα μπάσκετ στη Γαλλία, πέραν από την Μπουρκ δηλαδή, για τώρα Λεμάν και σε άλλα γήπεδα, η μόνη φασαρία που κάνουν είναι αυτή. Γκάγκ, βαράνε αυτά τα χαρτόνια. Σαν πλαστικά είναι κάτι έτσι, τα μαζεύουν. Τάγκ, τα βαράνε δεξιά-αριστερά. Τους μοιράζουν τέτοια πριν το μάτς. Αυτή είναι η μόνη φασαρία που κάνουν. Τι να μας πει τώρα. Μοκόκα λέει, όχι απλά δεν το έχω ξαναζήσει λέει, αυτό το πράγμα. Είναι τρομακτικό. Τρομακτικό. Ο Κώστας λέει αν υπάρχει περίπτωση για τιμωρία από τη διοργανώτρια λόγω καθυστέρησης έναρξης του παιχνιδιού από τα χαρτάκια που έπεσαν. Ναι, υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Λοιπόν, βγήκε η ενημέρωση από τον ΑΣ. Δευτέρα θα γίνει η Γενική Συνέλευση τελικά. Σας είχα πει ότι ήταν πιθανό να γίνει Τρίτη. Δευτέρα, κάτσε να την διαβάσω την ανακοίνωση του Εραστέχνη Άρη. Ξαναλέω, σημαντικό να είναι παρόντες οι εμπλεκόμενοι. Και αυτοί που έχουν παραιτηθεί ή σκέφτονται να παραιτηθούν ή σκέφτονται να φύγουν ή οτιδήποτε άλλο. Να είναι παρόντες. Να ακούσουμε την άποψή τους. Λοιπόν, ανακοίνωση ΑΣ Άρη. Στις 12 Δεκάτου η συνέχεια της διακοπής σας έκταξης Γενικής Συνέλευσης. Ο ΑΣ Άρης ενημερώνει τα μέλη του ότι η διακοπής σας έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Οκτωβρίου 2026 θα συνεχιστεί στις 12 Οκτωβρίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 στο κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων κάτω από τη θύρα 3 του Κλεάνθης Βικελίδης. Εκεί δηλαδή που έγινε και η τελευταία. Τη Δευτέρα μας έρχεται στις 7 η ώρα στο κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων κάτω από τη θύρα 3 του Κλεάνθης Βικελίδης. Όλοι παρόντες και οι πρόνοι για μένα πρέπει να είναι παρόντες. Δεν κατάλαβα, δηλαδή φεύγεις από κάπου, τελειώνει η θητεία σου και εξαφανίζεται το σύλλογο. Αυτό είναι από τα φαινόμενα. Δηλαδή είμαι κάπου πρόεδρος 10 χρόνια και μόλις σταματάω να είμαι πρόεδρος εξαφανίζομαι από παντού. Τι ωραίο. Άρα στο σύλλογο είμαι μόνο όταν είμαι πρόεδρος ή μόνο όταν έχω θέση. Μετά που είμαι. Έχω τις δουλειές μου. Δεν είναι έτσι. Είμαι εκεί. Όταν είμαι κάπου, είμαι εκεί. Ο Χρήστος. Ναι, ρε παιδιά, θα ξέρουμε ποιος είναι όμως. Ρε Χρήστο, εντάξει. Δεν θα έχουμε κάποιον ο οποίος. Και το εισιτήριο μόνο του γυρίζει πίσω. Το εισιτήριο γυρίζει μόνο του πίσω και είναι στο Gov Wallet. Τώρα, αν το βγάλει κάποιος φωτογραφία, βασικά δεν μπορεί να το βγάλεις. Όπως είναι στο GovWorld, δεν μπορεί να το κάνεις πριν τη screen, πόσο λένε, να το πατήσεις και να βγει φωτογραφία. Θέλει να το κάνεις πόσο είναι φωτογραφία από άλλο κινητό να το βγάλεις. Εντάξει. Τώρα μια διαδικασία περίεργη. Θα τη βρούμε τώρα. Αυτό να είναι το πρόβλημά μας. Πιστεύω θα τη βρούμε. Ο Αλέξανδρος, ξεκινάω με μπάσκετ. Καλή εμφάνιση του Άρη, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Καλό θα ήταν να κερδίσουμε μεγαλύτερη διαφορά. Να μην έχουμε στο τέλος ισοβαθμίες και κυνηγάμε το οτιδήποτε. Το Σάββατο με την ΑΕΚ προσοχή. Να μην έχουμε το πάθημα που έγινε με την Καρδίτσα. Για Γιώβιτς Πουλιανίτη Τανούλη θα σας τα πει ο Χρήστος συνέχεια. Έχει ρεπορτάζ. Τι γίνεται με τους τρεις. Γιώβιτς Πουλιανίτη Τανούλη. Πότε τους περιμένουμε να τεθούν στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη. Στο ποδόσφαιρο να δούμε τι σοϊ προετοιμασία έγινε τρεις εβδομάδες τώρα. Έχουμε κάποια προβλήματα. Πρέπει να προχωρήσουμε, να μαζέψουμε βαθμούς. Μην ακούω λέει, για βατό πρόγραμμα. Εντάξει, παιδιά, βατό πρόγραμμα, ξαναλέω. Το βατό πρόγραμμα δεν το κάνουν τα ονόματα. Ότι παίζω με ομάδες που δεν είναι ντέρμπι. Το βατό πρόγραμμα το κάνεις. Εσύ βάσει και τη δική σου εμφάνιση, τη δική σου απόδοση. Ο Αλέξανδρος. Και αυτόν θέλουν, λέει, τον Γιώβιτς. Τη στιγμή που κουράστηκε ο Δημητρίγεβιτς και πήρε 2-3 επιθέσεις προς το τέλος και έκανε λάθη, θα έμπαινε ο Γιώβιτς και θα ρεμούσε το παιχνίδι. Έχεις απόλυτο δίκιο, ο Αλέξανδρε. Τον περιμένω τον Γιώβιτς πώς και πώς. Ο Γιώβιτς είναι ένας Δημητρίγεβιτς μεγαλύτερης ηλικίας. Πιο έμπειρος ακόμα από τον Δημητρίγεβιτς. και με πιο μεγάλες παραστάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό τον πήρε κιόλας η ομάδα. Ο Παντελής, αν έχουμε ίδια ρεκόρ με τους πρώτους στον άλλο ομίλο, λογικά πάει μετά επίθεση, άμυνα, διαφορά. Οπότε καλό είναι να έχουμε διαφορές μεγάλες και μεγάλα σκορ. Παντελή μου το εξήγησα, νομίζω. Έφερε ένα παράδειγμα, νομίζω που το καταλαβαίνει ο καθένας. Έτσι, ότι μπορεί να παίξει και αυτό ρόλο. Λοιπόν. Ο Μάκης. Τα είπε λέει σωστά όλα για το μπάσκετ. Όπως είναι. Εγώ θα πω ένα συμπέρασμα ότι χθες είδαμε τον Άρη που πρέπει. Περιμέναμε και περιμένουμε να δούμε. Χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις αγωνιστικά, αλλά αυτά λύνονται με δουλειά και σοβαρότητα από όλους. Να μην εμφάνισε την καρδίτσα σαν μια κακή ανάμνηση που δεν την ξαναζήσουμε ποτέ σε αυτόν τον βαθμό τουλάχιστον. Όσον αφορά τον ΑΣ, συμφωνώ σε αυτά που λες. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, τι έγινε κατά την παράδοση παραλαβή. Δεν γνώριζαν τι παραδίδουν οι μένοι και τι παραλαμβάνουν οι δε. Τόση αδιαφάνεια. Μακή, στο είπα και πριν. Δεν είναι μόνο ότι οι πρώην δεν ήθελαν να πούν πράγματα. Έτσι, εγώ δεν στέκομαι μόνο σε αυτό να πω ότι κρύψανε πράγματα οι πρώην. Κυρίως στέκομαι σε αυτό που σας είπα, παιδιά. Σκεφτείτε το λίγο, βάλτε τον εαυτό σας. Σε ένα απλό παράδειγμα. Μ' αρέσει να βάζω παραδείγματα. Βάλτε τον εαυτό σας σε ένα απλό παράδειγμα. Όταν είσαι σε ένα δωμάτιο μέσα και είναι όλα κλειστά από παντού, δεν υπάρχει ούτε μια χαραμάδα φως, βλέπεις τι υπάρχει μέσα. Αυτό ήταν ο ΑΣ πριν. Ο ΑΣ πριν αυτό ήταν. Ένα δωμάτιο με φως να μην μπαίνει από πουθενά. Μαύρο σκοτάδι. Έρχεται κάποιος και ανάβει το φως. Τότε δεν βλέπεις τι υπάρχει μέσα στο δωμάτιο. Τότε δεν αντιλαμβάνεσαι τι υπάρχει γύρω σου που δεν το έβλεπες όσο ήταν σκοτάδι. Αυτό ήταν ο ΑΣ. Αυτό παρέλαβαν. Το λάθος ήταν ότι δεν είπαν πράγματα και δεν είπαν τι παρέλαβαν. Πήγαν σε μια διαδικασία να μην μπούμε, να μην κάνουμε κάτι, να μην δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα. Δεν δημιουργείς πρόβλημα. Όταν λες την αλήθεια, δεν είναι θέμα ότι δημιουργείς πρόβλημα. Λύνεις πρόβλημα. Μάλλον βοηθάς να λυθούν τα προβλήματα όταν λες την αλήθεια. Όταν προσπαθείς να είσαι ισορροπιστής, το πιθανότερο είναι ότι θα πέσει το τέλος. Όσο και να προσπαθείς να ισορροπήσεις, το τέλος θα πέσεις. Και θα σου μείνει το ότι δεν το είπες κιόλας ότι πέφτω. Έλεγες ότι περπατάω καλά. Δεν έχω πρόβλημα. Ο Γιώργος, ο Μόργαν, όταν δεν μετρούσαν τα τρίποντα, τα έβαζε χθες. Όχι, έβαλε 2 τρίποντα μαζεμένα εκεί στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου που πήγαν αρχικά να το γυρίσουν οι Ισπανοί, με τα 2 τρίποντα κράτησε τη διαφορά ψηλά. Δεν τα έβαλε μόνο. Όταν δεν μετρούσαν. Α, όταν δεν μετρούσαν εννοείς στις φάσεις που δόθηκαν τα φάουλ 2 φορές. Ναι, sorry, αυτό δεν το κατάλαβα. Αυτό εννοούσες, ναι. 2 φορές όταν είχε δοθεί φάουλ. Ναι, Γιώργα, μου τα είπαμε και από κοντά δίπλα μου. Ο Γιώργος, παιδιά, ήταν κολλητά δίπλα μου. Έτσι όπως μας έχουν στα δημοσιογραφικά εκεί πέρα, πλέον υπάρχει ένα κάγκελο που μας χωρίζει από τον κόσμο. Δίπλα μου, ακριβώς κολλητά μου, είχα το Γιώργο εκεί με το χέρι. Περαστικά, ρε, Γιώργο, να περάσει και το χέρι να σε δω καλύτερα την επόμενη φορά. Τι ωραία βραδιά, κόσμος από κάθε άκρη της Ελλάδας. Το μόνο παράπονο που θα βρουν εισιτήριο για τον επόμενο αγώνα. Μακάρι να μπορούσε όλος αυτός ο κόσμος που διψάει να χωρούσε στο παλέ κάθε εβδομάδα. Τα χαιρετίσματά μου στο φίλο που κάτω ήταν δίπλα μου, λέει, δεν τον ήξερα, ήρθε με τα δυο του παιδιά από Σιάτιστα Κοζάνης. Άρα, χαιρετίσματα από τον Γιώργο στο φίλο που ήταν από τη Σιάτιστα Κοζάνης δίπλα του με τα δύο παιδιά του. Ο Μιχάλης, και το Λιόπουλος είναι σφιγμένος, νομίζω είναι θέμα Σπανούλη και τι ζητάει από τα shooting guard. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τον βάζει σαν κόμπο γκάρ τον Σπανούλη, τον το Λιόπουλο Σπανούλη. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ο. Πώς να το πω, ένας παίκτης ο οποίος αντικαθιστά ουσιαστικά τον Δημητρίγεβιτς όπως είναι η ομάδα τώρα. Με άλλο στυλ, δεν έχει το ίδιο στυλ με τον Δημητρίγεβιτς. Ξέρεις, θέλει λίγο χρόνο για να εμπεδώσεις τι πρέπει να κάνεις. Στην προηγούμενη θητεία του στον Άρη, ο Λιόπουλος ήταν ο μόνος του. Ήταν αυτός ο οποίος σήκωνε το βάρος μόνος του χωρίς να υπάρχει άλλος να τον. Πολλές φορές να τον βοηθήσει κιόλας. Κυρίως την δεύτερη, την τρίτη χρονιά. Λοιπόν, ο φίλος ο. Σκοτεινός λέει: ο Άρης έφερε επενδυτές στην Ελλάδα και φρέσκο χρήμα. Εσύ πρέπει να μας βοηθήσει για καινούριο γήπεδο, λέει. Μάλιστα. Ούτε τώρα είπαν, λέει ο Αλέξανδρος, ούτε τώρα είπαν. Ούτε τώρα είπαν για το τι βρήκαν όταν άναψε το φως. Πρέπει να υποθούν πράγματα, ξαναλέω. Είπαν κάποια, έτσι, ξέρεις τι με στεναχώρησε, Αλέξανδρε, που είδα προχθές στην Γενική Συνέλευση, ότι όποτε λεγόταν κάτι σημαντικό, γιατί εκεί ήσουν στην Γενική Συνέλευση παρόν, όποτε λεγόταν κάτι σημαντικό, το προσπερνούσαμε και λέγαμε, το βόλι θα κατέβει. Δηλαδή, υπόθηκαν πράγματα τα οποία ήταν, τα ακούγαμε και πέφταν τα μαλλιά μας κάτω, δεν έχουμε και πολλά, λίγα έχω στο κεφάλι μου, και έπεφταν κάτω τα μαλλιά μας, και ο άλλος έλεγε, το βόλι θα κατέβει. Δηλαδή, κάνει σαν να μην καταλαβαίνει. Κάνει σαν να μην. Δεν φταίει εσύ όμω μόνο. Φταίνε και αυτοί οι άνθρωποι του ΑΣ, οι οποίοι δεν εξήγησαν ακριβώ τι είναι αυτό που παρέλαβαν και τι βρήκαν σταδιακά. Τι ανακάλυψαν. Σα είπα ένα παράδειγμα αυτό με το Δήμο. Το ξέρει κανένα. Δεν πρέπει να το πούν. Δεν πρέπει να το πω εγώ. Κακώ το είπα. Εκείνοι πρέπει να τα πούν. Εκείνοι πρέπει να τα εξηγήσουν. Εκείνοι πρέπει να δώσουν τον κόσμο να καταλάβει τι έγινε και τι γίνεται συνέχεια. Λοιπόν, ο φίλος ο επόμενος λέει να μετακινηθεί κόσμος από Βερολίνο προς Ροστόκ με τρένο για τον Ευρωπαϊκό. Είναι 2,5 ώρες. Καλό είναι να κλείσουν εισιτήρια. Κάθε μέρα τα εισιτήρια κρυβαίνουν και γράφει πως υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Καλά κάνει ο φίλος εδώ και τα λέει. Άρα από Βερολίνο προς Ροστόκ με τρένο, γιατί περισσότεροι από Ελλάδα παιδιά μέσω Βερολίνου θα πάνε. Αυτός είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να φτάσεις. Και θες να πας μετά με τρένο, κλείστε εισιτήρια. Καλά κάνει ο φίλος και ενημερώνει. Ο Σαμ, όταν η ομάδα μπόρεσε να βρει τρόπο να μπαίνει στη ρακέτα, τότε θα αλλάξουν πολλοί παίκτες. Γιατί το βάρος πάει συγκεκριμένους, με συγκεκριμένες απαιτήσεις, και όταν από αυτούς δεν βγαίνουν τα σουτ, πάει πίσω σε ψυχολογία. Και οι ίδιοι πάνε πίσω, αλλά και η ομάδα. Ο Βασίλης, τρομερή νίκη που κάναμε, χαμηλά το κεφάλι, θα πάμε πολύ ψηλά. Γελάω, λέει, με έναν παοξίδωρο στη γειτονιά μου, λέει ο Βασίλης, που έλεγε ότι η ομάδα που παίζαμε ήταν ομάδα τοπικού, ενώ αυτοί παίζανε με ομάδα εισάξια, με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Ό,τι θέλει μπορεί να λέει ο καθένας, παιδιά. Δεν πειράζει. Υπάρχουν και αυτοί για να γελάμε. Τι να κάνουμε σε αυτά τα θέματα. Ο Ανδρέας, εγώ προσωπικά θεωρώ πως μέχρι χθες η πλειονότητα των παικτών, με εξαίρεση τους Έλληνες και τον Μπίρτς, δεν είχαν κατανοήσει πως ο Άρης δεν είναι ομάδα με παλαμάκια που φωνάζει defense, defense. Οπότε το είχαν πάρει λίγο αφιψηλού. Όταν οι περισσότεροι έπαιζαν σε ομάδες τύπου Μπουργκ, Βίρτους κτλ., χωρίς την τρέλα των Βαλκάνιων οπαδών. Είναι λογικό να μην είχαν αντιληφθεί την πίεση και το βάρος της φανέλας. Σωστό είναι, Ανδρέα, αυτό που λες. Αυτό που λες είναι σωστό. Όσο και να στο λένε, όσο και να στο περιγράφουν, όσο και να στο επαναλαμβάνουν, αν δεν αρχίσει να το ζει, δηλαδή προχθές με την Καρδίτσα που τελείωσε το μάτς και ακούστηκαν και κάποια ούια εκεί από την κερκίδα προς την ομάδα, εκεί λίγο αρχίζει και καταλαβαίνει ότι παιδιά εδώ. Έχει πίεση. Θέλει σοβαρότητα παντού. Δεν θέλει ούτε αλαζονία, ούτε έλα μωρέ τώρα με ποιον παίζουμε, ούτε θα πετάξω τη φανέλα στο γήπεδο, θα τρανταχτεί το γήπεδο και θα πάρω το μάτς. Αυτά δεν υπάρχουν. Προσπάθεια θέλει σε κάθε μάτς για να μπορέσει να το πάρεις. Προσπάθεια. Δεν έχουμε φτάσει σε επίπεδο ακόμα να είμαστε ομάδα η οποία τα παίρνει τα παιχνίδια πριν τα παίξει. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Και εξωγωνιστικά και εσωγωνιστικά και στα πάντα. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα. Ο Θάνος, πρέπει να το πάρει απόφαση ο κόσμος ότι δύσκολα θα βρίσκει διαθέσιμα εισιτήρια πλέον μέχρι να γίνει νέο γήπεδο, και όταν γίνει αυτό θα έχουμε υπομονή και όνειρα, λέει ο Θάνος. Ο Παναγιώτης, πάντως στο site του EuroCup λέει πως είχαμε 5.800 εισιτήρια. Σας το εξήγησα, παιδιά, ότι παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Sold out γίνεται. Λέτε να είχαν εισιτήρια και να μην θέλαν να τα δώσουν, να μην θέλαν να πουλήσουν κι άλλα. Ο Σταύρος λέει με τέτοια οικονομική άνεση έπρεπε να πάρουμε έναν ηγέτη όπως έκανε διπλανή με τον Όσμαν. Σταύρο. Έχει μια διαφορετική φιλοσοφία ο προπονητής μας σε σχέση με τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο προπονητής ο δικός μας πιστεύει ότι η ομάδα μέσα από την ομαδικότητα, μέσα από την ομαδική προσπάθεια, θα βγάζει πρωταγωνιστές σε κάθε μάτς άλλους. Θα έχει πολλούς οι οποίοι θα μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές από μάτς σε μάτς. Ναι, θα υπάρχουν και μάτς όπως αυτό με την Καρδίτσα που θα λες, γιατί να μην έχω έναν ηγέτη ο οποίος σε αυτή τη δύσκολη στιγμή θα την πάρει την ομάδα στις πλάτες της. Σταδιακά πιστεύω ότι και αυτό θα το βρεις σε κάποιους παίκτες. Δηλαδή και ο Δημητρίγεβιτς μπορεί να το κάνει από μάτς σε μάτς. Και ο Μόργαν μπορεί να το κάνει, και ο Τολιόπουλος μπορεί να το κάνει. Έχει τέτοιους παίκτες που μπορούν να το κάνουν από παιχνίδι σε παιχνίδι. Απλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχεις έναν ο οποίος λες ότι αυτός είναι. Μέσα από την ομαδική δουλειά περισσότερο, αυτό είναι το πλάνο του προπονητή, αυτό έχει στο μυαλό του και έτσι θέλει να λειτουργήσει. Άρα το ότι δεν πήραμε ουσιαστικά ήταν και θέμα επιλογής του προπονητή. Αν δει ότι δεν βγαίνει αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, μετά από έναν εύλογο αριθμό αγώνων, τότε μπορεί να πας σε μια διαφοροποίηση. Αλλά το πλάνο αυτό που έχει στο μυαλό του, αυτό φαίνεται να είναι. Ο Θανάσης, είναι μια πολύ όμορφη μέρα μετά από αυτό που είδαμε χθες. Αλλά ο Σπανούλης είπε ότι από τις 2 Σεπτεμβρίου είναι με την ομάδα. Φόβος μου είναι ότι όσο είναι και ασχολείται με την εθνική, θα προβληματίζει ο Άρης, γιατί δεν μπορεί κάθε φορά στη διακοπή να λείπει ο προπονητής σου. Εύχομαι να μην χρειαστεί να πληρώσει η ομάδα το χρόνο που χάνει χωρίς τον προπονητή. Κοίτα, στην προετοιμασία είναι κόστος αυτό. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Τα εισιτήρια που βγήκαν, λέει, χθες ήταν εισιτήρια της Μπούργος και το ξέρω γιατί φίλος πήρε τέτοιο εισιτήριο, λέει ο Θανάσης. Ναι, είχε δεσμεύσει κάποιες θέσεις της Μπούργος, τελικά πόσοι ήταν, 4 ήταν μόνο νομίζω. Οπότε έμειναν. Δεν ήταν φιλαθλή του, γι' αυτό τα πήρε ο Άρης. Σωστό. Χαραλαμπόπουλος της Καρδίτσας είχε 4 φάουλ στο 3ο δεκάλεπτο. Ποιος είναι ο Χαραλαμπόπουλος? Μη λέει μόνο γι' αυτόν, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η ομάδα ήταν άλλο. Μην πω κάτι κακό για τον Χαραλαμπόπουλο. Γενικά το είπα. Ο Κώστας Δάκτυλος του Ηρακλέους. Να παίξουμε, λέει, μαζί τους με τη Βασιλόπιτα στο στόμα και μόλις 2 μέρες πριν από τον ντέρμπι κορυφή στον όμιλο του EuroCup. Ναι, έβαλε δάκτυλο ο Ηρακλής. Ο Ιωάννης, δεύτερη νίκη στον Ingalls Hall στο EuroCup με εκπληκτική ατμόσφαιρα όπως πάντα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε μεγαλύτερη διαφορά. Παιχνίδι με παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι. Προσοχή το Σάββατο με την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο μέχρι την Κυριακή να μην έχουμε απώλειες. Η νίκη είναι μονόδρομος. Μακάρι διακοπή να βοηθήσει να δείξουμε πολύ καλύτερο πρόσωπο επιτέλους. Ο Νίκος, τι σημαίνει η λέξη ΤΑ που είπες πριν για το βόλεϊ? Έτσι λέγεται. Τμήμα αμοιβωμένων αθλητών. Δεν έχεις. Το βόλεϊ, παιδιά, έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν είναι ούτε απόλυτα επαγγελματικό, ούτε ερασιτεχνικό. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Με επαγγελματικές αμοιβές, αλλά ερασιτέχνες στον δική. Δηλαδή είναι λίγο ένα μπερδεμένο πράγμα το βόλεϊ. Λέγεται τμήμα αμοιβωμένων. Πώς ήταν παλιά τα ΤΑΚ, θυμάσαι? Τμήμα αμοιβωμένων καρδοσφαιριστών. Εσύ είσαι παλιός, Νίκο, τα θυμάσαι. Τμήμα αμοιβωμένων αθλητών λέγεται. ΤΑ. Αυτό. Ο Ντένις. Μέχρι να αλλάξει το soft profile των φιλάθλων μας και διοικήσεων, θα τρώμε, λέει, πρόστιμα και δεν θα μας λογαριάζουν. Και ο Άγιος, λέει, φοβέρα θέλει. Τι εννοείς, δηλαδή, για το πρόστιμο για τις πινακίδες, λες, ναι. Ο Ιωάννης, με τη διπλή ανάπλαση, αν είχαμε κάποιο νέο. Τη Δευτέρα, ελπίζω να ακούσουμε κάτι παραπάνω, Ιωάννη. Ο Αλέξανδρος, τι κάνει, λέει. Ο Σχοινάς, τι κάνει? Ήταν στο γήπεδο, νομίζω, με την Καρδίτσα. Κάπου τον πήρε το μάτι μου. Άρα, δεν μας τα λέει καλά και ο. Και ο Μαργαρίτης ο Σκηνάς. Δεν ήρθε σε καλό μάτς. Ο Κώστας επιτρέπεται να λέμε για ΑΣ και να έχουμε πουλήσει 20 διαρκές. Δεν έχουμε πουλήσει 20 διαρκές. Παραπάνω έχουμε πουλήσει. Γύρω στα 170 είναι τα 60, 45 περίπου τα 500 και δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο στα 150. Χαμηλό νούμερο είναι έτσι κι αλλιώς. Ο Κυριάκος, ίσως να έπρεπε να μείνει ο Τζόνς και να φύγει ο Μήτρου Λόγκ για μένα. Κυριάκο, Έλληνας ξένος. Μήτρου Λόγκ είναι Έλληνας. Ο Τζόνς είναι ξένος. Επειδή υπάρχει ο περιορισμός στη χρησιμοποίηση των ξένων, το, αν έμενε ο Τζόνς, δεν έπρεπε να έρθει ο Δημητρίγεβιτς. Σκέψου το έτσι. Επίσης, λέει, ο Κόκα θέλει υπομονή, έχασε προετοιμασία, σε κανένα δίμηνο θα πετάει. Συμφωνώ, θέλει υπομονή. Ο Αλέξανδρος λέει θα βοηθούσε τον ΑΣ αν ο Καρυπίδης έδινε τα λεφτά που χρωστάει. Παιδιά, πάλι αυτό με τα λεφτά που χρωστάει, σας το είπα. Ελάτε να ακούσετε. Ελάτε. Λέγονται πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Πάλι έχουμε κολλήσει ότι ο ΑΣ το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, μάλλον το πιο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, είναι ότι δεν δίνει ΠΑΕ. Είναι σημαντικό, όχι μόνο για να δώσει αυτά που πρέπει, αλλά αν έχει μια δυνατή ΠΑΕ, μπορεί να σου δώσει και παραπάνω χρήματα. Να σε βοηθήσει και παραπάνω. Θα πει κάποιο, η ΚΑΕ και έστω και με τη χορηγία στοίχημα κτλ. Βοηθάει και πιστεύω ότι σταδιακά θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Πρέπει να χτιστούν σχέσεις εμπιστοσύνης. Πρέπει να χτιστούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων του ΑΣ, της ΚΑΕ. Σκεφτείτε το. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Αν και MVP ο Δημητρίγεβιτς χθες, εμένα μου φάνηκε άνευρος και φοβισμένος, λέει, κάποιες φορές. MVP, άνευρος και φοβισμένος. Okay. Ο Νίκος, πρέπει να μεριμνήσει η ΚΑΕ να μπαίνουν τα αυτοκίνητα μέσα στην έκθεση. Αν δεν γίνεται να ψάχνουμε μία ώρα για πάρκινγκ. Νίκο, τα εξηγήσαμε και χθες. Είναι μια απόφαση του νέου προέδρου της ΔΕΘ, ο οποίος δεν θέλει την είσοδο. Για μένα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Ποια είναι η χρυσή τομή? Να μην μπαίνει και να παρκάρει ο καθένας όπου θέλει μέσα στην έκθεση. Να υπάρχει δρόμος που οδηγεί, που πας για το ματς εδώ μέσα, το πάρκινγκ είναι εκεί, μπαίνεις, παρκάρεις. Τέλος. Έχει ένα πάρκινγκ όπως μπαίνεις από την πύλη εμπορίου από την πάνω πλευρά της έκθεσης. Και μπαίνεις μέσα αριστερά, έχει πάρκινγκ. Όπως το ίδιο και το διπλανό περίπτερο. Αυτά τα δύο περίπτερα πρέπει να γίνουν πάρκινγκ. Όποτε υπάρχει δυνατότητα, έτσι, όταν έχει έκθεση, είναι πιο δύσκολο. Ο Κώστας, έξω από το πρώτο δημοτικό σχολείο επανομής, λέει, λειτουργεί και σύνδεσμος παράνομα, φαντάζομαι. Να προωθήσουμε, θα τις προωθήσω τις φωτογραφίες. Τις βλέπω. Κώστα, θα τις στείλω. Και να ήταν το μοναδικό μέρος που γράφονται αυτά. Η Αντιγόνη, τον ηγέτη, λέει, τον άλλον 2 φορές μέσα έξω τον κέρδισε με παίκτες άλλου επίπεδου. Εντάξει, την ομάδα κέρδισε, δεν κέρδισε μόνο αυτόν. Ο Μανώλης, ναι, ανοιχτή πρόσκληση της ΚΑΕ στον Μαρκ Κιούμπαν. Αυτός είχε τους Μαύρεξ, είχε παλιά και τώρα έχει ποσοστό στους Μαύρεξ. Άντε ρε Μαρκ, έλα, ο Λάζαρος, ο Αλέξανδρος ο Πόκος είναι ασθενής και γι' αυτό δεν έκανε εκπομπές αυτή τη βδομάδα. Από εβδομάδα πιστεύω ότι θα επιστρέψει. Ο Γιάννης. Τα ξέρεις η Γιάννη τώρα. Τα το γράφουν αυτοί πάντως. Ο Ιωάννης. Κάνουν επιστημονικό συνέδριο, λέει, στο ΑΠΙ ΘΙΤΑ, οι διπλανοί. Στο ΑΠΙ ΘΙΤΑ. Τους δέχεται το ΑΠΙ ΘΙΤΑ, μπράβο. Το είδα αυτό για τον Κιούμπαν που ανέβασε η ΚΑΕΑΡΕΣ, το είδα. Λοιπόν, αυτά. Α, περίμενε εδώ ένα μήνυμα. Απαγορεύτηκε χθες η είσοδο στο παιδί μου, λέει, 7,5 ετών. Πριν 38 χρόνια λίγη να μάζει, γιατί μας έβαζαν υπεύθυνοι των θυρών μέσα λόγω ηλικίας για να δημιουργήσουν κόσμο. Τι να πω. Άκουσε με. Θέλω να είμαι δίκαιος σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει παιδικό εισιτήριο ή και μέχρι μια ηλικία μπορείς να πάρεις. Το κακό είναι ότι μπορείς να το πάρεις μόνο. Πρέπει διαζώσεις από την μπουτίκ με κάποιο τρόπο. Ψάξτε το λίγο αυτό το πράγμα, παιδιά. Να ξέρετε κάτι όμως. Το παιδί σου είναι 7,5 ετών, άρα πιάνει θέση. Αν είναι το γήπεδο sold out, άσχετα που υπάρχουν κάποιες καινές θέσεις λόγω του ότι κάποιοι μπορεί να έχουν διαρκές και να μην έρχονται κτλ. Δεν είναι εύκολο σαν διαχείριση αυτό. Δεν μπορώ να βάλω κάποιον μέσα ο οποίος πιάνει θέση, έστω και αν είναι 7,5 ετών. Πιάνει θέση, μπορεί να το ξαναγκαλιάσω 7,5 χρόνων. Δεν είναι 2-3. Δεν είναι δηλαδή άσπρο μαύρο αυτό. Θέλει μια καλύτερη διαχείριση απλά, πιστεύω εγώ. Αυτά. Κάτσε να δω, έχει κάτι ακόμα. Βγήκε η προπόνηση, για να δω. Λοιπόν, βγήκε η προπόνηση της Πέμπτης, οπότε θα κλείσω με αυτό για να πάμε στο διάλειμμα και να δώσουμε στο Χρήστο Γκάλι την σκυτάλη για να συνεχίσει με την εκπομπή Yellow News, να το πω 100% στο μπάσκετ, γιατί εμείς ήμασταν λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Λίγο έτσι, λίγο γιουβέτσι, λίγο κοκορέτσι σήμερα. Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί της Πέμπτης προπονητικές καταστάσεις. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, συνεχίστηκε με παιχνίδι κατοχής μπάλας με υπεραριθμία και ολοκληρώθηκε με την τακτική προσέγγιση του αντιπάλου. Ο Μαρ Ρίτσαρτς προπονήθηκε κανονικά, ενώ Τόμ Ντέλε Μπασίρου ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Άρα, Ρίτσαρτς, αφού προπονήθηκε σήμερα κανονικά Πέμπτη, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του. Μπασίρου, ατομικό σήμερα, με αμφιβολία. Έτσι κι αλλιώς, για τον Πάγκο προορίζεται. Οπότε και αυτός έχει τις πιθανότητες του να είναι στη διάθεση του προπονητή του για το μάτς της Κυριακής με το Βόλο. Αυτά. Ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής Yellow News, το πρώτο κομμάτι της εκπομπής Yellow News. Ακολουθεί το δεύτερο, 4 με 6, Χρήστος Γκάλης, απόλυτο μπασκετικό ρεπορτάζ. Στη δεύτερη ώρα και Παναγιώτης Κουβάτσης μαζί του για ανάλυση της αναμέτρησης χθεσινής Άρης Μπούργος. Να είστε όλοι καλά. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Μία μετάφραση ποιοτική, θέλει και τους κατάλληλους συνεργάτες. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith, ρεύμα.gr. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς και διεκδικείς πλούσια δώρα. Και για μια ιστοσελίδα η οποία θα σου φέρνει αποτελέσματα, δεν θα σου παίρνει μόνο χρήματα, θα σου φέρνει και αποτελέσματα, Yellow Wizard, η επιλογή σου. Να στο λέει καλά, τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
8: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
7: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
8: Υπέροχα θαλασσινά.
7: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
8: Κάστρο Πηλαία.
7: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
8: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
7: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
8: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
7: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
9: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
8: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
7: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
8: Υπέροχα θαλασσινά.
7: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
8: Κάστρο Πηλαία.
7: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
8: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
7: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
8: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
7: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις Βασιλιάς.
10: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
11: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα. Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.

0: Τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Αχ, πίνασα.
3: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
2: Και από πού θα παραγγείλουμε?
3: Από το Food for You.
2: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
3: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
2: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
3: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
3: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
3: Food for You,
5: το δικό μου αγαπημένο.
6: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
10: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται η εκπομπή Yellow News, αλλά περνάμε από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Εντάξει, τυπικό είναι αυτό που το λέω, γιατί και ο Δημήτρης μεγάλο μέρος της εκπομπής το αφιέρωσε στο μπασκετικό Άρη. Λογικό, αφού είχε αγωνιστική υποχρέωση και είχαμε τέτοια βραδιά, την οποία θα ζήσουμε και θα μνημονεύουμε για τα επόμενα χρόνια.

0: Εδώ λίγο να ενημερώσω τον τεχνικό λίγο ότι ακούγεται στο background ήχος από το βίντεο. Ναι, μου το στέλνει και ο Παναγιώτης. Παιδιά, μισό λεπτό, θα το τακτοποιήσει ο τεχνικός μας. Υποψιάζομαι ότι το πρόβλημα είναι σε αυτούς που ακούνε μέσω του YouTube. Το πρόβλημα ελπίζω τώρα να αποκαταστάθηκε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς όσον αφορά τα θέματα της εκπομπής. Πριν πάμε όμως στα θέματα της εκπομπής, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και έχουμε και κλεκτούς καλεσμένους, και τη δεύτερη ώρα θα έχουμε και τον Παναγιώτη Κουβάτση για την τεχνική ανάλυση του αγώνα. Έχει πολλά ενδιαφέροντα να σας πει ο Παναγιώτης. Όλα αυτά όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα, πριν πάμε στα θέματα της πρώτης ώρας, στο ρεπορτάζ και στις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που θα έχουμε σε λίγο, σας κρατάω έκπληξη των καλεσμένων που θα έχουμε. Σας κρατάω έκπληξη γιατί κυρίως ο γυναικείος πληθυσμός θα κάνει ένα wow, τυχερός ο Γκάλης που μιλάει μαζί του. Ναι, οι γυναίκες τον έχουν δει στην τηλεόραση και τον βλέπουν και τον παρακολουθούν και τον υποστηρίζουν. Για τους άντρες δεν ξέρω άμα είστε λάτρεις των reality, να σας δίνω και ένα στοιχείο. Πάμε. Πριν πάμε στα θέματα της εκπομπής, να σας υπενθυμίσω τη χορηγή και τη σημερινή εκπομπή, Euro Drivers. Για οποιοδήποτε αυτοκινητιστικό θέμα πάτε στη σχολή οδηγών Euro Drivers, Μιστακίδου 26, κοντά στο γήπεδο Χαριλάου, και είναι εκεί η Λίζα, ο Βαγγέλης και ο Γιώργος για να σας εξυπηρετήσουν και να σας λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα. Mentor Travel, το επίσημο πρακτορείο όσον αφορά τον αυτοκράτορα, έχει αναλάβει τις μετακινήσεις του αυτοκράτορα στην Ευρώπη και πολύ καλά έκανε, διότι μαζί με τον αυτοκράτορα δεκάδες έως εκατοντάδες φίλοι του θα ταξιδεύουν ανά την Ευρώπη, γιατί θέλουν να ζήσουν από κοντά αυτή την πρωτόγνωρη φετινή εμπειρία. Mentor Travel, χορηγός της εκπομπής, εάν θέλεις να ζήσεις από κοντά τη φετινή πορεία του Άρη στο EuroCup, δεν έχεις παρά να πάρεις τηλέφωνο και να κλείσεις τη θέση σου.
1: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη.
4: Ryanair αποχωρεί? Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.

Αυτή ήταν η χορηγή της σημερινής μας εκπομπής και πάμε στα θέματα. Είπαμε θα έχουμε και καλεσμένους. Ο Άρης εχθές έκανε ένα δεύτερο βήμα προς το στόχο του. Παιδιά, επαναλαμβάνω, πολλοί διαφωνείτε μαζί μου. Εγώ όμως δεν έχω κανένα πρόβλημα να το λέω ότι ο στόχος του φετινού Άρη είναι η κατάκτηση του EuroCup. Νομίζω ότι το έχετε δει. Έχει κάνει ένα πλούσιο ρόστερ. Έχει κάνει ένα μεγάλο ρόστερ. Και να σας πω και κάτι. Το χθεσινό παιχνίδι, όχι η εμφάνιση της ομάδας, το χθεσινό παιχνίδι μου έδωσε ένα στοιχείο για να είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια. Και θα τα συζητήσουμε, γιατί είναι και τεχνικό θέμα, θα τα συζητήσουμε αργότερα με τον φίλο μας τον Παναγιώτη, τον Κουβάτση, τον εδώ τον αναλυτή μας σε αγωνιστικά θέματα. Ποιο είναι το στοιχείο? Ότι η πρώτη πεντάδα του Άρη, ή μάλλον επειδή εντάξει, όταν έχει τόσο μεγάλη ομάδα δεν έχει πρώτη και δεύτερη πεντάδα, εντάξει, αυτοί που ξεκίνησαν το παιχνίδι δεν ξεκίνησαν καλά, τους έβγαλε έξω, έβαλε τους επόμενους, οι επόμενοι όχι μόνο κατάφεραν να πάρουν τα ηνία του αγώνα και να χτίσουν διαφορά ασφαλείας και σιγά σιγά έβαζε στο παιχνίδι και στο ρυθμό και αυτούς που δεν ξεκίνησαν καλά. Κάποιοι δεν μπήκανε ποτέ. Κάποιοι μπήκανε. Τώρα, όσον αφορά για τη διαφορά που ήταν 20 και 30 πόντους και αντί να πάει 40, μειώθηκε και κερδίσαμε μόνο με 13. Παιδιά, μικρή διαφορά έχει. Μικρή διαφορά έχει. Αυτό που ενδιαφέρει τον Άρη προς στιγμήν είναι να κερδίζει. Μπορεί να κερδίσει όλα τα παιχνίδια με ένα πόντο διαφορά, μα όλα, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν αποκλείω το γεγονός ότι στις ισοβαθμίες να χρειαστεί τους πόντους. Και ιδιαίτερα όσο προχωράει η διοργάνωση και περνάμε και στους επόμενους γύρους. Δεν το αποκλείω. Αλλά προς στιγμήν, επειδή είναι στο ξεκίνημα της σεζόν και σχεδόν όλες οι ομάδες δεν έχουν ακόμα μονταριστεί, δεν έχουμε δει ακριβώς τις δυνατότητές τους, γι' αυτό και λέω ότι μετράει πάνω απ' όλα η νίκη. Πήρε ο Άρης τη νίκη, κοιτάει το επόμενο παιχνίδι που είναι με την ΑΕΚ. Κερδίζει την ΑΕΚ και μετά κοιτάει το επόμενο παιχνίδι που είναι με την Τορτώνα. Δεν έχει την πολυτέλεια να μένει σε το τι έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι. Γι' αυτό και επέμενε είτε βέβαια EuroCup είτε πρωταθλήματος. Γι' αυτό και επέμενε πολύ ο Βασίλης Πανούλης που ξέρει πολύ καλά της ιδιαιτερότητας της διοργάνωσης. Την πατήσαμε στην καρδίτσα, φεύγουμε, πάμε στο επόμενο. Σαν να μην έγινε ποτέ. Διορθώνουμε κάποια από τα λάθη. Κρατάνε οι βοηθοί μου, κρατάνε όλα τα λάθη που κάναμε και σταδιακά τα διορθώνουμε και τα δουλεύουμε στις προπονήσεις. Αλλά οι παίκτες κοιτάνε μπροστά. Οι παίκτες δεν μπαίνουν στην καρδίτσα. Καλό θα είναι μετά από μια εβδομάδα να μην θυμούνται το τι έγινε στην καρδίτσα. Να το θυμόμαστε μόνοι εμείς και να στο αναχωριόμαστε. Πάμε στο χθεσινό παιχνίδι, το οποίο το μετέτρεψε ο κόσμος του Άρη σε γιορτή. Βοήθησε βέβαια και η ομάδα επιβάλλοντας το ρυθμό της, παίρνοντας διαφορά ασφαλείας και μην επιτρέποντας τον αντίπαλο να την απειλήσει. Ωραίες εικόνες στα χαρτάκια. Όλος ο κόσμος και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού μιλάνε για τη χθεσινή εικόνα του Παλέ. Σήμερα στο πρώην Twitter νυν X έβλεπα Αμερικανούς να ρωτάνε τι είναι αυτό που βλέπουμε, τι γίνεται, και να μπαίνουν Έλληνες και να τους εξηγούν από κάτω το τι είναι αυτό που έγινε χθες στο Παλέ. Σας λέω ότι η εικόνα αυτή έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Θέλετε από το Γιάννη, θέλετε από το Σιάο, θέλετε από κάποιους άλλους, από τους παίχτες μας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχω δει τουλάχιστον 4 με 5 post στο X που λένε τι είναι αυτό που βλέπουμε. Τι είναι αυτό. Γιατί γίνεται αυτό. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο να πλημμυρίζει όλο το γήπεδο από χαρτάκια και κορδέλες και στην πτώση τους να δημιουργούν αυτή την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα μαζί με το σύνθημα των οπαδών του Άρη. Και τώρα έχουμε και βοήθεια την τεχνολογία, τα κινητά να παίρνουν φωτιά. Δεν το έχουν ξαναδεί. Μας το είπε και ο Μοκόκα εχθές. Ο Μοκόκα αμερικανοθρεμένος είναι. Στην Αμερική έμαθε μπάσκετ. Εντάξει, λοιπόν, το είπε στη συνέντευξη που τον πήραμε μαζί με τον Δημήτρη μετά το τέλος του αγώνα. Είπε ότι πρώτη φορά ένιωσε τέτοιο πράγμα. Πρώτη φορά είδα τέτοιο πράγμα από κοντά. Γιατί τα έβλεπα μέσω των βίντεο. Αλλά να το ζήσω πρώτη φορά. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, παιδιά. Στέλνετε τώρα στην εκπομπή. Σε λίγο θα πάμε και στον πρώτο καλεσμένο, ο οποίος θα είναι ο Γιώργος Ογκιουλέκας, γνωστός από τις συμμετοχές του και τις επιτυχίες του πάνω απ' όλα στα reality, γνωστός αριανός, δεν λείπει από κανένα παιχνίδι του Άρη, είτε του μπασκετικού είτε του ποδοσφαιρικού. Εδώ θέλουμε λίγο τη βοήθειά του. Τι αίσθηση άφησε χθες ο Άρης στην Αθήνα και γενικότερα τι λένε στην Αθήνα για τον Άρη. Θέλω να το ακούσετε με προσοχή αυτό. Τι λένε στην Αθήνα για τον Άρη, και λέω τι λένε γιατί όσοι παρακολουθείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα δείτε ότι σήμερα αρχίζει να βγαίνει μία γκρίνια από τρόλ του διαδικτύου τα οποία ανήκουν σε μία ομάδα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αυτό. Υπάρχουν λογαριασμοί οι οποίοι υποτίθεται ανήκουν σε οπαδούς του Παραθηναϊκού και λένε αυτά τα κάναμε στη δεκαετία του 80 και γιατί να ρίχνουν τόσα χαρτάκια και ποιος είναι ο Άρης που πανηγυρίζει. Βγάζουν. Εξάλλου, μόλις πριν από λίγες μέρες ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού μας έκανε γνωστό ότι θα υποστηρίξει τον ΠΑΟΚ στην προσπάθειά του να παίξει στην Ευρωλίγκα. Δεν είπε τίποτα για τον Άρη, μόνο τον ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, ελπίζω τώρα να έχουμε Γιώργο Γκιουλέκα στη γραμμή. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Χρήστο, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Όχι μόνο τον έχουμε, τον ακούμε και πολύ καθαρά. Λοιπόν, Γιώργος Γκιουλέκας, γνωστός Αριανός, είναι, πώς το λένε, αθλητής σε αγώνες reality.
1: Επαγγελματίας
0: παίκτης reality, όπως ήταν επαγγελματίας παίκτης, καλά γίνος, επαγγελματίας manager rugby τώρα, rugby. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδί μου, βρες κανένα άλλο επάγγελμα, πιο πρωτότυπο τώρα.
1: Όσο πληρώνει ο Ατζούν θα ευρίσκονται αρκετά αθλήματα.
0: Ναι. Υπάρχει τώρα κανένα reality στον ορίζοντα?
1: Όχι, να σου πω την αλήθεια, με αυτά που έγιναν πέρσι δεν ξέρω και αν θα ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Στο Survivor τουλάχιστον στην Ατζούν Media, δεν ξέρω τι έχω στο μυαλό, δεν έχω μιλήσει. Ναι. Αλλά από ό,τι βλέπουμε η χάλ του Ατζούν πάει καλά.
0: Ναι,
1: τα λεφτά και... δεν νομίζω θα του λείπουν, οπότε ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ρίχνει εκεί το ενδιαφέρον του και τώρα πρέπει το τηλεοπτικό κανάλι που είχε μέχρι τώρα τα reality να επενδύσει κάπου αλλού.
1: Ναι,
0: επενδύει στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ, στον Άρη άμα θέλει.
0: Στον Άρη.
1: Και στο ποδοσφαιρικό Άρη βασικά άμα θέλει.
0: Όχι, δεν πήρε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος.
1: Το Sky, ναι, εννοείται. Ναι.
0: Νομίζω, άρα επενδύει στο μπάσκετ.
1: Τώρα μαζί με το πιο...
0: Το Sport FM TV, ναι, και ο Sport FM είναι ιδιοκτησία Αλαφούζου.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Λοιπόν, αφήνω οποιαδήποτε εισαγωγή ήθελα να κάνω, γιατί μου έχουν έρθει δύο μηνύματα για σένα.
1: Τι μηνύματα?
0: Λοιπόν, είναι ένα από γυναίκα και ένα από άντρα. Ποιο θες να σου διαβάσω πρώτο?
1: Προηγούνται οι κυρίες που λέμε.
0: Προηγούνται οι κυρίες. Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία η ακροάτρια λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την επόμενη φορά καλεσμένος ο Γιώργος και χωρίς μπλούζα.
1: Άντε καλά. Σε ραδιόφωνο δεν το έχω ξανακούσει, αλήθεια είναι.
0: Ναι, αλλά τώρα όμως είναι και η εκπομπή στο YouTube, οπότε προφανώς η φίλη μας βλέπει από το YouTube.
1: Έχει
0: και
1: δύο,
0: θέλει να θαυμάσει και εσένα και τους γραμμωμένους σου κοιλιακούς. Εντάξει.
1: Ή εσένα ίσως. Να...
0: Εμένα, εγώ έχω έναν κοιλιακό και τον βλέπει κάθε μέρα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, και το μήνυμα του φίλου του άντρα, του φίλου του Δημήτρη, λέει Γκιουλέκα μάγε, τσαλάκα το Eurocup και το πρωτάθλημα. Θέλει και το πρωτάθλημα ο φίλος του.
1: Ο Δημήτρης.
0: Προφανώς είναι δικό σου φίλος, δεν ξέρεις.
1: Χαίρομαι πολύ για τα μηνύματα.
0: Πάντως πριν πούμε οτιδήποτε, ο Άρης εχθές το τσαλάκωσε που λέει και ο father από πολύ νωρίς το...
1: Η αλήθεια είναι το τσαλάκωσε και το τσαλάκωσε πολύ πιο εύκολα από ό,τι περίμεναν οι περισσότεροι, ειδικά μετά την σφαλιάρα από την Καρδίτσα, που και εκεί ήμασταν μέσα και το παρακολουθήσαμε το μάτσο από κοντά. Και από ό,τι φαίνεται η διδακτική νίκη, που η διδακτική ήταν μάλλον, μες χωρίς, που δεν μας αρέσει πολύ σαν φράση, φαίνεται να λειτουργήσε κάπως.
0: Ναι, προφανώς πήρανε πολλά μαθήματα από το παιχνίδι με την Καρδίτσα και ελπίζουμε τέτοια εμφάνιση ή κάποιο από τα λάθη να μην το επαναλάβουν, γιατί τώρα ξέρεις όσο περνάει ο καιρός ο Άρης πολύ γρήγορα θα μπει σε ένα διάστημα που θα δίνει συνεχόμενα παιχνίδια και δύσκολα παιχνίδια και όλα τους θα είναι κρίσιμα για τους στόχους και ιδιαίτερα οι ευρωπαϊκοί αγώνες.
1: Βέβαια, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα ξαναδούμε μάτς, εντάξει, όχι εξίσου κακά με την Καρδίτσα, ελπίζουμε να μην ξαναδούμε, αλλά μάτς που δεν θα ρολάρει η ομάδα. Ειδικά επιθετικά, ρε παιδί μου. Γιατί για την άμυνα έχει μια μεγαλύτερη συνέπεια, ας πούμε. Σε κάνει να είναι λίγο πιο σίγουρος, αλλά είναι ακόμα τρίτο μάτς. Ναι. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι έφυγαν όλα τα προβλήματα, ότι προσαρμόστηκαν οι 10-11 καινούργιοι παίχτες. Οπότε πρέπει να την κρίνουμε την ομάδα όχι μόνο βάσει budget και βάσει πόσους καινούριους παίχτες έχει. Δηλαδή, θα περιμένουμε και άλλα μάτς που δεν θα είμαστε καλοί, και εκεί θέλει ηρεμία και στήριξη. Η δικιά μου άποψη τουλάχιστον είναι αυτή. Που χθες υπήρχε στο μάξιμου. Το γήπεδο ήταν εντάξει μαγικό, ένα από τα πιο ωραία παλέ που έχουμε δει κατά μένα.
0: Αυτό η εικόνα που έβγαλε το παλέ, για πες μου λίγο από τους φίλους σου στην Αθήνα, τι εντυπώσεις πήρες?
1: Καλά, πια οι φίλοι μου στην Αθήνα είναι το λιγότερο από ότι σε παγκόσμια εμβέλεια έχει γίνει viral και σε ευρωπαϊκή, αλλά πλέον το εθνοτυπικό με τα χαρτάκια, που άμα το έχει ζήσει, πιστεύω έστω και μια φορά καταλαβαίνει τι σημαίνει όλο αυτό το τελετουργικό πριν την έναρξη. Νομίζω πήρε διαστάσεις και από τον Γιάννη, όταν τα ανεβάζει ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Θανάσης, ο Άλεξ, όλη η οικογένεια του Ντοκούμπο. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι σημαίνει τα πάντα, ρε παιδί μου.
0: Εδώ ο ιδιοκτήτης των Dallas Mavericks εξέφρασε τον εντυπωσιασμό του γι' αυτό.
1: Αυτό λέω. Αθήνα. Αλλά το καλύτερο είναι τα σχόλια που βλέπεις με τέτοια χαρά, ρε παιδί μου, ότι υποδέχονται αυτή τη νέα εποχή του Άρη. Εντάξει, δεν θα σταθώ τώρα που έλεγες για κάτι μεμονωμένα τρολ που πάντα θα βρουν κάτι να πούν αρνητικό.
0: Ναι, όχι, υπάρχουν. Δεν ξέρω, τα έχει τύχει εσύ. Σήμερα στο X υπάρχουν αρκετοί λογαριασμοί που υποτίθεται ότι συμφέρουν τον Παναθηναϊκό και βγάζουν και την ηρωνία. Αλλά εντάξει, ήδη έχουν εκφράσει τη συμπάθειά του στον ΠΑΟΚ. Είναι γνωστό, τον μπασκετικό ΠΑΟΚ.
1: Ναι, και δεν θα σταθούμε σε αυτούς τους λογαριασμούς. Δηλαδή, πρόσφατα ο Τζόρνταν το δήλωσε ότι χαίρομαι πολύ που έπαιζα στην εποχή των 90s, γιατί δεν υπήρχε αυτή η κριτική και αυτό το βάρος. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε πλέον ότι ό,τι και να κάνεις, θα υπάρχουν και τα τρολ που θα πούνε το οτιδήποτε αρνητικό, ρε παιδί μου.
0: Πόπο Τζόρνταν τώρα, φαντάζομαι να έπαιζε τώρα και είχε περιπέτειες η καριέρα του. Σταματάω, δεν σταματάω. Τι είχε να ακούσει μέσα από τα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
1: Φαντάζομαι τι είχε να ακούσει. Ή τι είχε να ακούσει, καμιά φορά σκεφτόμαι ο Ζιντάν, για παράδειγμα, που είχε πάρει μόνο 10 τίτλους στην καριέρα του, ξέρω εγώ. Και λέμε πλέον παίχτες με 40 τίτλους και 30 αποτυχημένους ή loser, άμα χάσουν 2-3 τελικούς.
0: Πριν πάμε στα αγωνιστικά, όσον αφορά, παραμένω λίγο στην ατμόσφαιρα. Το γήπεδο σου άρεσε με τις αλλαγές αυτές που προλάβαν να κάνουν?
1: Κοίτα, μου άρεσε πάρα πολύ αρχικά τα LED που στην αρχή, να σου πω την αλήθεια, από την εικόνα την πρώτη που είχε βγει έτσι στα social media, δεν είχα τρελαθεί. Αλλά δίνει πολύ φως, νομίζω, και προβολή στο νέο πέταλο από πίσω. Σαν να μου φάνηκε πιο φωτεινό το γήπεδο. Και εντάξει, την κερκίδα που την περιμέναμε τόσα χρόνια, νομίζω έδωσε το δικό τη πάλμα. Το γήπεδο χθες είναι, σου λέω, νομίζω η καλύτερη κερκίδα που έχουμε δει από πέρσι. Παίζουν ρόλο και τα ρολό, που πέρσι νομίζω δεν τα είχαμε σε κανένα μάτς και δεν ξέρω αν θα τα ξαναέχουμε, Χρήστο, να σου πω την αλήθεια, γιατί στο EuroCup δεν νομίζω να άρεσε πολύ 20 λεπτή καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Αλλά ευχόμαστε να τα ξαναδούμε σύντομα. Μαζί με τα χαρτάκια.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Όταν πετάς χαρτάκια, είτε στο ελληνικό πρωτάθλημα είτε στο EuroCup, το πρόσημο θα το πληρώσεις. Δηλαδή 2-3 χιλιάρικα θα τα φάει ο Άρης. Εντάξει, αλλά είναι κάτι που λες ότι αξίζει, ρε παιδί μου. Εντάξει, χαλάλη.
1: Χαλάλη, εννοείται.
0: Χαλάλη.
1: Και νομίζω συνυπολογίζεται, ρε παιδί μου, για τη διοίκηση σαν εντός budget, κατάλαβες. Σαν προϋπολογισμό ναι. Μισή χρονιά ναι. Αυτά τα προστήματα.
0: Εντάξει, μακάρι να είναι για αυτούς τους λόγους τα πρόστιμα που θα φάμε από εδώ και στο εξής, και όχι μόνο φέτος και τα επόμενα χρόνια. Ωραίο το
1: γήπεδο. Είναι ιστορικό μάτς επίσης, γιατί ήταν και το πρώτο μάτς του Σπανούλη. Τον υποδέχτηκε ο κόσμος, νομίζω. Ναι. Με πάρα πολύ δυνατό χειροκρότημα και στην αρχή και το Θανάση, ειδικά ο Θανάση με την κερκίδα. Εγώ, ας πούμε, που το βλέπω από το γήπεδο, έπαθα σοκ το πώς συνδέθηκε με την κερκίδα, γιατί δεν το περιμέναμε. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά μια φάση κάτω από το πέταλο, ας πούμε, από την 5-6 τη θύρα του Super 3, που έχει κλέψει την μπάλα και ενώ παίζεται το μάτς, κοιτά την κερκίδα αυτός. Δεν το έχω ξαναδεί, ας πούμε, σε παίχτη.
0: Ναι. Ο Θανάσης έχει ένα μοναδικό χάρισμα να επικοινωνεί με την κερκίδα. Είναι συνδεδεμένος
1: ή γύρω. Και εξαιρετικός και μέσα στο γήπεδο. Να πούμε ότι έπαιξε 8,5 λεπτά και στο συν πλήν ήταν πρώτος. Νομίζω είχε συν 13, συν 17 όσο αγωνίστηκε μέσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από το πρώτο δεκάλεπτο που μπήκε στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου που ήμασταν ήδη μπροστά, η ομάδα όσο ήταν μέσα, δηλαδή έφαγε και ελάχιστους πόντους αμυντικά και στην επίθεση μπόρεσε να βοηθήσει.
0: Ναι. Εκπληκτικός Θανάσης. Τον μιλάς καθόλου?
1: Όχι, δεν έχω καμία επιθυμία.
0: Λοιπόν, επειδή θα τον γνωρίσεις, θα του πεις το εξής πράγμα. Η πασία έμαθες?
1: Η πασία γιατί?
0: Γιατί εδώ και χρόνια τον έκανα πλάκα και τον έλεγα, έλα στον Άρη, θα είσαι πάνω σε λευκό άλογο. Και προχθές που ήταν συνέντευξη τύπου, το θύμισα. Και μου λέει, νόμιζα, λέει, ότι με έκανες τόσα χρόνια πλάκα, λέει, και η αλήθεια είναι ότι μια μέρα, λέει, άμα το ξανά κάνεις, λέει, μου έλεγες, μπορεί να σε έβριζα. Αλλά λέει, τώρα κατάλαβα, λέει, τι εννοούσες. Λέω, έλα ρε Θανάση, λέω, εντάξει, έστω και καθυστερημένα ήρθε στον Άρη, έστω και καθυστερημένα ζεις αυτό που σου έλεγα εδώ και χρόνια ότι θα ζήσεις.
1: Και το ζήσανε ένας από εμάς, να είναι Αριανός, ρε παιδί μου, από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε, δεν ξέρω, είναι απίστευτη αυτή η σύνδεση που έχει με την καρκίδα. Και λέω και αγωνιστικά προς το παρόν, στη Λεμάν κυρίως και σήμερα, γιατί και στην Καρδίτσα δεν αγωνίστηκε πολύ. Θυμάμαι, νομίζω 3-4 λεπτά αγωνίστηκε. Ότι προς το παρόν συνεισφέρει και αγωνιστικά μέσα στο γήπεδο, δηλαδή. Πέρα από την ενέργεια, πολλά τα άλλα.
0: Και είναι ο παίκτης ο οποίος αδικείται μέσα εισαγωγικά, γιατί τον περισσότερο χρόνο από αυτόν που αγωνίζεται το σπαταλάει στη θέση 5 για να καλύψει κενά και τα πάει καλύτερα από τους σέντερ που περιμένεις, που εντάξει, ο Μπέρτς δεν είναι ακόμα έτοιμος, αν και έβγαλε χθες μια εκπληκτική assist που τη ζήλεψαν σίγουρα ο Λιγκάρντ.
1: Τη θυμάσαι τη φάση? Στο μπρος πίσω που πάει να γίνει.
0: Στο μπρος πίσω και την γυρίζει με την πλάτη.
1: Στο Ρόμπινσον. Ναι, εντάξει. Ο Μπίρξ γνωρίζουμε ότι δεν θα είναι ένας παίχτης που θα εντυπωσιάζει, δεν έχει εντυπωσιάσει ποτέ στην καριέρα του, ρε παιδί μου. Δεν είναι φαντεζή, δεν σκοράρει, δεν είναι ότι παίρνει τρομακτικό αριθμό rebound, οπότε δεν είναι ότι περιμένει αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα είναι κατώτερο των προσδοκιών. Ναι. Δηλαδή και χθες δεν ρόλαρε τόσο η ομάδα όσο ήταν μέσα. Εμένα είναι και το συμπλήν που είπα πριν για το Θανάση, μια στατιστική κατηγορία που δίνει, ας πούμε, αρχικά αρκετή έμφαση. Ναι. Όχι σε ένα-δύο μάτς, αλλά σε βάθος χρόνου. Και ελπίζουμε να ανέβει.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς όμως. Είναι τρία μάτς. Δηλαδή, ό,τι και πάρα πολύ να κάνουμε, νωρίς. Είναι στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το ότι έχουμε πάρα πολύ όρεξη να ασχοληθούμε με την ομάδα.
0: Ναι. Και ο Μπίρτς είναι στους παίχτες που ανήκει στην κατηγορία των παίχτων ότι χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με τους υπόλοιπους, και αυτό γιατί είναι ένα μεγάλο κορμί, αλλά είναι και ένας παίχτης ο οποίος είναι και κάποιας ηλικίας. Δεν είναι τόσο εύκολα δηλαδή αυτός να φτάσει στο πικ του, θέλει προσπάθεια από τον ίδιο και χρόνο.
1: Τα είπες πολύ καλά. Είναι αυτά τα δύο στοιχεία που έδωσε έμφαση. Η ηλικία του και το βάρη κορμί που είναι, ρε παιδί μου. Εννοείται πως αυτοί οι παίχτες θέλουν παραπάνω χρόνο. Συμφωνώ δηλαδή απόλυτα.
0: Αλλά άμα φτάσει, και όταν περιμένουμε να φτάσει, εκεί που θα είναι τα παιχνίδια φωτιά, εκεί περιμένουμε έναν κανονικό Μπίρτς.
1: Και το Μπίρτς για μένα, ρε παιδί μου, έτσι όπως τον έχω στο μυαλό μου, είναι να παίζει 15 λεπτά, άμα μπορεί 18, μέσω όρο κάπου εκεί θα κυμανθεί δηλαδή ο χρόνος του. Από ό,τι ξέρουμε, είναι ένας παίχτης που δεν παίζει στα τελειώματα των αγώνων. Δηλαδή και σε ομάδες που είχε βασικό ρόλο, συνήθως τα τελευταία 3-4-5 λεπτά δεν αγωνίζεται. Και φαίνεται αυτό κιόλας το πόσο επηρεάζεται στο crunch time, αν το λέω σωστά, από τα ποσοστά του στις βολές μονάδες χαρακτηριστικά, που δεν είναι κακός, ας πούμε, για τη θέση του και για το κορμί του, από τη γραμμή των βολών. Και στα 3-4 λεπτά έχει βαρές βολές, βαράει με κάτι 35%-40%.
0: Ναι.
1: Οπότε ξέρεις ότι μπορεί να σου δώσει μια βοήθεια, επειδή είναι κατά τη διάρκεια του μάτς, κυρίως αμυντική, και επιθετικά να τελειώσει κάποιες φάσεις κατά τη ρακέτα.
0: Ποιον παίχτη ξεχωρίζεις, εντάξει.
1: Εντάξει, ο Ρόμπινσον νομίζω είναι η προφανής απάντηση. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, τώρα από εκεί και πέρα, δηλαδή το κάτι παραπάνω, ας πούμε, όντως θα πρέπει να Θανάσει. Γιατί δεν περίμενα να είναι τόσο κομβικός σε αυτά τα λίγα λεπτά που έχει παίξει, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και επίσης αυτό που δεν περιμέναμε κανείς, εντάξει, είναι ο Λίντελ. Δεν θα πούμε ψέματα, με όποιον αριανό μιλούσε το καλοκαίρι,
0: σου είπε ότι
1: ο Λίντελ θα προσαρμοστεί. Δηλαδή, λογική απορία, ρε παιδί μου. Γιατί έρχεται ένας Αμερικάνος, χωρίς πολλά παιχνίδια στα πόδια του, χωρίς πολλά παιχνίδια στα πόδια του, ενώ καίει κιόλας η μπάλα, γιατί έπαιζε πάντα σε garbage time, ενώ το μάτς, ας πούμε, ξεφύγει στα τελευταία μάτς που δεν έχουν σημασία στο NBA. Οπότε ήταν, ρε παιδί μου, ένα ερωτηματικό, και είναι αυτός που προσαρμόστηκε πιο γρήγορα από όλους. Αν εξαιρέσει το πρόβλημα προς το παρόν που διακρίνουμε με τα φάουλ από τα πρώτα φιλικά μέχρι σήμερα, αλλά
0: είναι λίγο όπως πιο σκληρός από όσο πρέπει. Λίγο πιο σκληρός από όσο πρέπει.
1: Είναι λίγο νέα τσούμπαλο στο κομμάτι των φάουλ, ρε παιδί μου. Τώρα, χθες η αλήθεια είναι τα τρία τελευταία φάουλ του τα έδωσαν και λίγο εύκολα, θεωρώ. Δεν το είδα βέβαια ξανά το παιχνίδι, τώρα έβαλα να το ξαναπαρακολουθήσω. Αλλά έχει ένα πρόβλημα στα φάουλ, δεν πειράζει. Όπως ο Κώστας είχε πέρσι και βελτιώθηκε βέβαια μετέπειτα. Δηλαδή και ο Κώστας στα πρώτα του μάτς πέρσι έκανε πολύ εύκολα φάουλ και μετέπειτα μπήκε, λέω, σε ένα καλούπι.
0: Μοκόκα, πώς βλέπεις, ανεβαίνει σιγά-σιγά.
1: Ανεβαίνει, εντάξει, και επειδή πάντα εστιάζουμε στον Μοκόκα για τις αμυντικές αρετές του, είδαμε χθες ότι και επιθετικά μπορεί να δώσει λύση. Δηλαδή, μην τρελαθούμε, και από τον τρίποντο και με μπασίματα, είναι ένας πολύ ολοκληρωμένος παίχτης. Δηλαδή, ήταν από τις πιο safe επιλογές που έγιναν το καλοκαίρι, από την άποψη ότι έπαιξε και πέρσι στην διοργάνωση, την κατέκτηση, ήταν και MVP στους τελικούς. Τα γνωρίζουμε όλοι, νομίζω. Αλλά μετά τον τραυματισμό του, λίγο μπήκε ατσούμπαλα, αλλά δεν λέει κάτι. Είναι τρία μάτς. Δηλαδή, χθες δεν μπήκε ο Λίντελ. Σκέψου να ήταν χθες το πρώτο μάτς, τι θα ακούγαμε για το Λίντελ. Με τον Αμερικάνο, σας τα έλεγα. Δηλαδή, θα γινόταν τέτοιο πανηγύρι στα σχόλια. Άμα χθες ήταν το πρώτο μάτς και ήταν αυτή η εμφάνιση του Λίντελ. Που, τι να κάτσεις, να πεις και να σχολιάσεις.
0: Άλλαξε το να την κρατάς στην κοινή τη θέση.
1: Δεν είσαι σίγουρος ότι θα γινόταν αυτό. Το πρώτο μάτς του Λίντελ ήταν ο χθεσινό. Με 5 πόντους και 5 φάουλα.
0: Να σου πω, είναι πιο εύκολη, ή μάλλον εντάξει. Φταίνει και οι συνθήκες, αλλά η γκρίνια ταιριάζει περισσότερο στον Αριανό. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η ομάδα.
1: Έχει τραβήξει ο Αριανός, ρε Χρήστο.
0: Λογικό είναι, δεν αντιλαμβάνω.
1: Δηλαδή.
0: Αλλά,
1: ναι, εννοείται.
0: Αλλά εναποθέτουμε όλες τις ελπίδες μας στην ομάδα μπάσκετ του Άρη να μας αλλάξει όχι μόνο την ιστορία, δηλαδή να αρχίσει να μας φέρνει τίτλους επιτυχίες, αλλά και να μας ανάξει και την νοοτροπία. Δηλαδή, λέγανε το καλοκαίρι, συζητούσανε, και όντως δεν ξέρω αν πόσο κοστίζει αυτός ο παίχτης, πόσο budget έχουμε. Και εγώ τους έκοβα και τους έλεγα, παιδιά, δεν συζητάμε. Από τη στιγμή που υπάρχει εντολή του ΣΥΑΟ ό,τι θέλει ο Σπανούλης, τι μου λες εσύ για το budget, εσύ θα τον πληρώσεις? Ή είσαι η εφορία και πρέπει να μάθεις πόσο είναι το συμβόλαιό του? Όσο κοστίζει, άστο. Γιατί μας έχει μείνει κατάλληλο πόσο κοστίζει αυτό, ποιο θα τον πληρώσει, τι θα γίνει.
1: Συμφωνώ σε αυτό.
0: Τι άλλο κρατάμε από χθες?
1: Από χθες πέρα το απίθανο παλέ που θα το έχουμε τώρα σε εβδομαδία βάση και το περιμένουμε πώς και πώς. Εντάξει, νομίζω όλο το καλοκαίρι δεν υπήρχε άνθρωπος που σχεδόν καθημερινά αργιανός δεν σκεφτόταν πότε θα έρθει το παλέ. Τέτοια ανυπομονησία δηλαδή, εγώ δεν ξαναθυμάμαι σε κανένα από τα δύο, ρε παιδί μου. Ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ας πούμε. Βασικά έτσι. Κατάλαβες. Τι κρατάμε από χθες? Κρατάμε το rotation του Σπανούλη, εμένα μου άρεσε που έπαιξαν 12 παίχτες. Δηλαδή είδαμε μέχρι και ο Μπουχωρίδης ότι μπήκε 3,5 λεπτά και βοήθησε. Κρατάμε, ρε παιδί μου, σίγουρα την καλή εμφάνιση του Μοκόκα, ότι ο Μόργαν σκόραρε, αν και πήρε πολλές προσπάθειες, αλλά δεν με πειράζει αυτό, θα ξεμπουκώσει. Δηλαδή και για τον Μόργαν έχει γίνει, ας πούμε, αυστηρή κριτική έτσι, στα social media τουλάχιστον, ναι, και στα ραδιόφωνα με δύο μάτς. Παίχτης που πέρσι είχε τώρα 13,5 πόντους στην Ευρωλίγκα, αν είναι δυνατόν, αν θα μπορεί να σκοράρει σε μάτς όπως με την Καρδίτσα. Από εκεί και πέρα, αγωνιστικά και τη συνέπεια που αρχίζει βρίσκει σιγά σιγά ο Θανάσης, θα πω.
0: Ναι.
1: Και ότι μπορούμε να πάρουμε λύσεις από όλους. Και ότι είναι μια ομάδα που ναι, δεν έχει το κλασικό σουτέρ, το γνωρίζουμε αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο Τολιόπουλος είναι ο πιο κλασικό σουτέρ με την έννοια ότι μπορεί να δημιουργήσει μόνο στο ένα τρίποντο. Αλλά ότι μπορούν να, όλοι να βάλουν από τα 6,75. Δηλαδή, αν εξαιρέσει, ρε παιδί μου, τον Κώστα, τον Μπίρτς και τον Θανάση, όλοι οι υπόλοιποι είναι καλοί εκτελεστές τριών πόντων.
0: Μόργαν, τι λες ότι φταίει και δεν έχει μπει ακόμα σε ρυθμό? Έδειξε κάτι. Κάποια καλά στοιχεία στα φιλικά παιχνίδια, αλλά σε επίσημα ακόμα δεν έχουμε δει.
1: Εκεί δεν μπορούν να μπουν 10 παίχτες απευθείας, ρε παιδί μου, να προσαρμοστούν. Είναι το λογικό. Βλέπεις και παίχτες τώρα και στον Ολυμπιακό και στον Πανθηναϊκό. Απλά εκεί πέρα δεν υπάρχει τόσο αυστηρή κριτική, γιατί έχεις ήδη 8-9 παίχτες από πέρσι. Οπότε και να έρθει ένας παίχτης 2-3 μάτς να μη σου μπει καλά, άμα κερδίσει η ομάδα, δεν θα γίνει καντόρος. Ενώ εμείς περιμένουμε να πιάσουν όλα από την πρώτη μέρα. Και στη τελική μπορεί και κάποιοι να μην αποδώσουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Μα σημαίνει ότι φέραμε 10 παίχτες που και οι 10, ας πούμε, μοιάζουν στα μάτια μας καλές επιλογές το καλοκαίρι και ότι θα βγουν. Για το χυψηλό μπορεί να μην κολλήσουν. Αλλά για τον Μόργαν, εγώ προσωπικά δεν ανησυχώ καθόλου. Δεν του βγήκανε χθες τα σούτα, ας πούμε, βαρούσε νομίζω με 3 στα 11 τρίποντα. Έκανε.
0: Ναι,
1: 3 στα 11 τρίποντα.
0: Εχθές, ναι, τα άσπασε. Και ιδιαίτερα στο ξεκίνημα το άσπασε.
1: Είχε και βλέπει μια φάση που βαράει από το κέντρο σχεδόν, ενώ πάει για βολές και το βάζει και βλέπει γελάει και ο ίδιο. Βλέπει το σπέρμα χάνω και μπαίνει. Δηλαδή θα μπουν. Φαίνεται από τις κινήσεις του και από τα μπασίματά του και από τα τρίποντα, ας πούμε, που συγκρίνεται με τον Τζόνς, γιατί είναι και οι δύο λίγο ανακατοσούρες. Έχει πολύ καλύτερο σουτ. Ναι. Μπορεί εύκολα να βρει δηλαδή τρίποντο. Δεν ξέρω, εγώ τον πιστεύω πολύ. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα κάνω.
0: Εντάξει, είναι και καλός χειριστής, είναι και γρήγορος παίχτης, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Και πέρσι η παρουσία του στην Μπολόνια ήταν καταλυτική, γιατί όταν είχε μπροστά τον Έντουαρτς, ο οποίος κάνει την ομάδα και το παιχνίδι άνω κάτω, θες λίγο και κάποιον πιο σόφρον και πιο λογικό να μπει να τα συμμαζέψει.
1: Ναι, μπορεί να θέλει και χρόνο να προσαρμοστεί ότι είναι ο main scorer αυτής της ομάδας. Γιατί και ο Ρόμινσον είναι πιο all-around σαν στυλ, άλλο ότι είναι τέτοιο επίπεδο που θα σου βάλει και τους πόντους.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί να θέλει χρόνο να συμβιβαστεί και με το ρόλο, ρε παιδί μου, ότι αυτός είναι. Που θέλουμε 15 πόντους σε κάθε μάτς, ας πούμε. 10 plus, 15 μέσο όρο, να πούμε. Ναι. Και για Χαραλαμπόπουλο δεν είπαμε κάτι που εντάξει.
0: Για Χαραλαμπόπουλο έχει πολύ δίκιο, ήταν εξαιρετικός. Και αυτός άκουσε πολλά το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι που στα φιλικά.
0: Όχι, όταν τον πήραμε μεταγραφή. Και τι να τον κάνεις και πρέπει να πάρεις ένα σκόρερ και δεν είναι σκόρερ.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι πήρες το καλύτερο τριάρι ίσως στην Ελλάδα. Δηλαδή εξ αρχής είδα με πάρα πολύ καλό μάτι αυτή την κίνηση.
0: Εσύ τώρα μου ήσουν Σπανούλης με αυτές τις τρεις, φτού να μην το ματιάξουμε, τις εμφανίσεις που είχε κάνει μέχρι τώρα με τον Άρη και βάλει και ένα-δύο από τα φιλικά. Δεν τον καλεί στην εθνική, όχι μόνο στα παράθυρα, αλλά κανονικά.
1: Ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Ναι.
1: Οπωσδήποτε. Για μένα είναι ο καλύτερο τριάρι αυτή τη στιγμή Έλληνας, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο Ρογκαβόπουλος βασικά, αλλά από τον Παπα-Νικολάου αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι απλά το αν θα συμμετέχει στην εθνική, έχει σίγουρα ρόλο. Δηλαδή είναι στο βασικό rotation της εθνικής αυτός ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Και μας έδειξε κάτι το οποίο δεν το ξέραμε, όχι πως δεν το κάνει το παιδί σε άλλες ομάδες. Πολύ καλή άμυνα.
1: Πάρα πολύ καλή άμυνα και πάρα πολύ έξυπνος γενικά στις τοποθετήσεις του. στο αμυντικό στοιχείο. Αλλά είναι και εξαιρετικό παιδί που παίζει πολύ ρόλο σε μια ομάδα. Και νομίζω ο Σπανούλης δίνει βάση. Δηλαδή οι Έλληνες φέτος φαίνεται να χτίζουν ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα γύρω από την ομάδα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα άξιζε η επένδυση που έγινε από Ζήση και Σπανούλη όσον αφορά τον ελληνικό κορμό.
1: Οπωσδήποτε, δεν το συζητάω. Και η παραμονή με Τρουλόγκ που είδαμε ότι το καλοκαίρι ήταν λίγο μετέωρη στο αν θα μείνει ή όχι και το τι ρόλο θα έχει. Ότι εν τέλει ξεκινάει κιόλας και έχει και πολύ βασικό ρόλο. Που από αυτόν, ας πούμε, εγώ θα περίμενα λίγο καλύτερα. Στην επίθεση, λίγο καλύτερο βασικά. Τον θεωρώ ακόμα λίγο άτολμο συγκριτικά με τον Μήτρο Λόγκ και το τι επιθετικές αρετές έχει και ξέρουμε. Στην άμυνα νομίζω είμαστε όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και στο πόσο συγκεντρωμένος είναι μεταμορφωμένος.
0: Εγώ εδώ θα διαφωνήσω. Εγώ περίμενα τον Μήτρο Λόγκ μία συνέχεια της περσινής του εικόνας και έχει αλλάξει τόσο πολύ και εκεί ίσως να βασίζεται η ατολμία του το ότι προσπαθεί να κάνει ό,τι του λέει ο προπονητής, κάτι το οποίο δεν το έχω δει και τις δυο θητείες του στον Άρη αλλά και σε άλλες ελληνικές ομαζί στον ΠΑΟΚ. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν ό,τι βρέξε κατεβάσει.
1: Ναι, φαίνεται να είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος και να ακούει αυτό που λες ακριβώς, ρε παιδί μου. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι μπορεί να σκοράρει μετά από τρίπλα, είναι στο step back ένα από τους καλύτερους Έλληνες σουτέρ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και το Λιόπουλος εννοείται. Αλλά το να παίρνει μία-δύο προσπάθειες στο μάτσο Μήτρο Λόγκ σε 10-15 λεπτά, το θεωρώ λίγο, ρε παιδί μου. Σαν, επειδή μου αρέσει πολύ σαν παίχτης, τώρα κουβέντα κάνουμε, κατάλαβες. Εννοείται, άμα το χρειάζεται πιο πολύ στο να μαρκάρει πάνω στην μπάλα,
0: ναι,
1: θα κάνει αυτό που του λέει ο προπονητής. Θα το παρακούσει.
0: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης και μάλιστα συζητούσαμε τις προάλλες που τον βρήκα μετά από μια προπόνηση και του είπα την αλήθεια ότι ξέρεις τι, ότι είσαι πολύ διαφορετικός από ό,τι περίμενα. Περίμενα να παίξω όπως πέρσι και εσύ τώρα παίζεις όπως θέλει ο προπονητής σου ακριβώς. Το είπα, δεν θέλει. Εντάξει, τώρα και ο ίδιος λίγο σε αυτόν τον ρόλο δεν τον έχει μάθει ακόμα. Διστάζει. Γι' αυτό νομίζω ότι πότε ήταν. Στην πρώτη περίοδο είναι που είχε ένα-δύο ελεύθερα σουτ, δεν τα πήρε και τα άκουγε από τον πάγκο από το Σπανούλι. Είναι αυτό
1: είναι
0: που λέει.
1: Τώρα ο Μήτρου Λόγκ.
0: Ο Μήτρου Λόγκ.
1: Αυτά που δεν του έλεγαν.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Έχει τρεμασμένο πάνω του, δηλαδή. Τι να πω. Πάρα
0: σε τι κόσμο σπάρος θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας, Γιώργο. Μέχρι και ο Μήτρου Λόγκ έγινε καλό παιδί. Λοιπόν.
1: Ο πιο πειθαρχημένος, δηλαδή. Του λένε βάρα σου και να μην βαρά, να γυρνάει παραπάνω την μπάλα. Δηλαδή.
0: Ποιο ο Μήτρου Λόγκ.
1: Ποιο ο Μήτρου Λόγκ, απίστευτο.
0: Που βαρούσε εσύ τα ακόμα και από τα ποδητήρια. Μάλιστα.
1: Απίστευτο.
0: Έχουμε τίποτα άλλο. Έτσι, ένα γενικό σχόλιο.
1: Νομίζω όχι, όλοι ανυπομονούμε τώρα για το μάτς με την ΑΕΚ.
0: Με την ΑΕΚ.
1: Αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
0: Δύσκολο παιχνίδι.
1: Αυτό που είπα και στην αρχή, ρε παιδί μου, εγώ θα πω και για κλείσιμο.
0: Ναι.
1: Ότι εννοείται αισιοδοξούμε, εννοείται η εμφάνιση ήταν πάρα πολύ καλή, ειδικά στο πρώτο μέρος. Αλλά όταν είναι 10-11 παίχτες, θέλει και λίγο υπομονή, ρε παιδί μου, από όλο τον κόσμο. Ναι. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά γίναμε μια ομάδα που πάμε για 5-6 ερηνίκες και χωρίς πίεση.
0: Εδώ δανείζομαι κάτι το οποίο το είπε ο Παναγιώτης ο Κουβάτσης, τον οποίο φιλοξενώ αρκετά συχνά προπονητής μπάσκετ, ότι ο Άρης θα καθυστερεί να φορμαριστεί γιατί το πάει με τον τρόπο το Σπανούλης που δεν θέλει να φορμάρει μια πεντάδα και στη συνέχεια τους υπόλοιπους αλλά προσπαθεί να τους ανεβάζει και να τους φορμάρει όλους μαζί συγχρόνως και αυτό ίσως λίγο να καθυστερήσει. Αλλά πάλι όμως αυτό που είδαμε χθες είναι ότι έχει στο βάθος του πάγκου ώστε να βρεθεί ο παίχτης στην κατάλληλη θέση να ανεβάσει όλη την ομάδα.
1: Ναι, και χθες μπήκαν 12 παίχτες και έχει και το Γιώβιτς ακόμα που είναι εκτός αποστολής. Δηλαδή, είδαμε δύο μάτσες που προτιμήθηκε ο Μποχωρίδης, ας πούμε, για το Γιώβιτς, γιατί μόλις μπήκε στις προπονήσεις δεν έχει βρει ακόμα μάλλον την επιθυμητή φυσική κατάσταση από αυτό που πέρασε, ρε παιδί μου, τον τραυματισμό. Οπότε έχει 13 παίχτες με ρόλο, έχει τον Πουλιανίτη που περιμένει, έχει τον Τανούλη, έχει τον νεαρό του Χατζηλάμπρου. Δηλαδή, ήδη 12 παίχτες έχουν αγωνιστεί. Και περιμένεις και το Γιώβιτς που είναι ο ξένος, όπου βασίζεσαι πολύ παραπάνω βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ Χριστό.
0: Ευχαριστούμε για το χρόνο. Τι κάνεις τώρα? Και όπως μου λέει ένας φίλος να σε ρωτήσω τι κάνεις.
1: Τι κάνεις? Τώρα θα φύγω μόλις κλείσουμε. Θα πάω να δω λίγο σε ένα στούντιο. Ίσως κάνουμε μια εκπομπή με τον Father διαδικτυακή. Οπότε πάω να δω λίγο αν μας κάνει κάτι που έχουμε ένα κόνσεπτ στο μυαλό μας.
0: Τον έχεις κάνει το father, τον έχεις κάνει celebrity, ε.
1: Έχει γίνει από μόνο του, είναι rockstar. Εγώ δεν χρειάστηκα να κάνω τίποτα.
0: Ξέρεις, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό που ήταν με τους φίλους του εκεί, τους κινούνταν τους για καφέ και όπως πήγα κι εγώ, φεύγοντας ο μπαμπάς σου, τον σταματάνε κάτι πιτσιρίκια και του λένε φωτό μαζί σου, father. Λέω, τελείωσε. Τα έχω δει όλα στη ζωή μου.
1: Ούτε social media δεν είχε μέχρι πριν 3 χρόνια και ξαφνικά έχει γίνει influencer.
0: Influencer με δικές του και ατάκες, τσαλάκα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έγινε Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο
1: εγώ
0: σου.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια εκπομπής.
0: Καλό σε απόγευμα. Λοιπόν, Γιώργος Γκιουλέκας, το ξέρουμε από τη συμμετοχή του στα reality, αλλά είναι και γνωστός αριανός, άρρωστος αριανός. Και δεν χάνει παιχνίδι ούτε σε μπάσκετ ούτε σε ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και με τον Γιώργο Γκιουλέκα θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, αφού πρώτα ακούσετε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει, προσθέτοντας την παρέα και τον Παναγιώτη Κουβάτση, γιατί είπαμε ότι έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά αγωνιστικά θέματα. Όλα αυτά όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
6: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
13: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
12: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
13: Υπέροχα θαλασσινά.
12: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
13: Κάστρο Πηλαία.
12: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
13: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
12: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
13: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
12: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
14: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
15: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
14: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
15: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
14: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
15: Και μετά?
14: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
16: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
17: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥ ΆΡΙΣ, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥ ΆΡΙΣ όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας, όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥ ΆΡΙΣ. We are the colors.
6: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
21: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθώματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λογικό έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Είπαμε την πρώτη ώρα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μπήκαμε και σε αγωνιστικά θέματα με την βοήθεια του Γιώργου του Γιούλεκα. Αλλά τώρα έχουμε το έμπειρο μάτι, τον δικό μας, τον Παναγιώτη τον Κουβάτση, ο οποίος πέρα από ό,τι έχουμε δει όλοι μας έχει δει πολλές λεπτομέρειες και πάνω σε αυτές θα σταθούμε. Δεν είναι Παναγιώτη?
1: Καλησπέρα.
0: Στο χθεσινό παιχνίδι Σύντο βέβαια θα μας εξηγήσει κάποια πράγματα, γιατί δεν είμαστε προπονητές να τα γνωρίζουμε όλα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, γι' αυτό είμαι εδώ. Ερχόμαστε από νίκη, μια πολύ σημαντική νίκη. Yeah. Σήμερα δεν έχω σημειώσει πάρα πολλά, τα απολύτως απαραίτητα, για να δώσουμε το χώρο περισσότερο, το χρόνο να συζητήσουμε και να δούμε ό,τι απασχολεί και τον κόσμο και να κάνουμε μια κουβέντα μπασκετική.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα σήμερα είναι η ευκαιρία να στείλετε το μήνυμά σας, να κάνετε μπασκετική κουβέντα με τον φίλο μας τον Παναγιώτη.
1: Λοιπόν. Σωστά. Έχω βγάλει 3 συμπεράσματα από χθες, 4 βασικά. Και έχω σημειώσει και κάποια πράγματα τι θα κοιτάξουμε για τη συνέχεια για το πολύ δύσκολο παιχνίδι που έρχεται με την ΑΕΚ.
0: Ναι. Ξεκινάμε. Πες μας λίγο την άποψή σου για το χθεσινό παιχνίδι.
1: Ναι. Κάποια συμπεράσματα από χθες και μετά θα συζητήσουμε σχετικά. Το πρώτο πράγμα που έχω σημειώσει είναι οι πολύ μεγάλες δυνατότητες που αναφέρουμε ξανά και ξανά, ακόμα και μετά την ήττα από την Καρδίτσα, που έβγαλε η ομάδα και έδειξε και χθες ότι η ομάδα έχει πάρα πολλές δυνατότητες και δεν πρέπει να δικεί τον εαυτό της όπως έγινε της προάλλης. Νούμερο 2.

0: Μπορεί να φάνηκε πολύ εύκολο το παιχνίδι, έτσι όπως το έκανε η ίδια η ομάδα, και οι περισσότεροι να λέμε ότι δεν παίξαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, φάγαμε 50 πόντους. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο πιο βαθιά το παιχνίδι και να το ξαναδούμε ίσως για το πόσο καλή δουλειά κάναμε στο πρώτο ημίχρονο και πήραμε αυτή τη διαφορά. Η Μπούργος θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το είδαμε και χθες και πιστεύω ότι θα μας δυσκολέψει πάρα πολύ μέσα στην Ισπανία. Είναι μια ομάδα που θα πάει αρκετά ψηλά. Εγώ την τοποθετώ στο 3-4 του ομίλου. Άρα τη βλέπω να περνάει στην επόμενη φάση. Και η εμφάνισή μας στο πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά εξαιρετική και γι' αυτό έδωσε έμφαση ο κότς Πανούλης, χωρίς να μην λαμβάνει υπόψη του αυτά που δεν του άρεσαν στο δεύτερο. Και όλα αυτά που λέω τα είπε ακριβώς μετά στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το παιχνίδι. Φυσικά και είδαμε πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν και είναι θέματα προς βελτίωση, αλλά μένω στο πρώτο. Και πιο συγκεκριμένα, τρία πράγματα που δεν είδαμε με την Καρδίτσα και πρέπει να είναι οδηγός. Το ότι ξεκινήσαμε από την άμυνα και ήμασταν πάρα πολύ σκληροί, αυτά που είπαμε και χθες, δηλαδή στο pre-game. Ότι είχαμε καλές αποστάσεις, αποφάσεις, συνεργασίες και παίξαμε καλό μπάσκετ. Βγάλαμε σε πολλά διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο καλό μπάσκετ. Και το τελευταίο που έχω σημειώσει, είπαμε ένα πολύ μικρό σχόλιο, ότι δεν φανήκαμε καθόλου επηρεασμένοι από την ήττα στην Καρδίτσα. Αυτό σημαίνει ότι οι παίκτες δούλεψαν πάρα πολύ και στο μυαλό τους και την ξεπεράσαμε πολύ γρήγορα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την ομάδα. Για μένα MVP χθες το ανέφεραν πολύ, αλλά όλοι πρώτα είπαν τον Δημητρίγεβιτς. Δεν διαφωνώ ότι ήταν πάρα πολύ καλός χθες και μάλιστα έκανε και τις 6 assist που είπαμε, που να κάνω μια παρένθεση, στεναχωρέθηκα γιατί για ένα shoot όχι απογοητεύσαμε τον κόσμο, αυτό που προτείναμε δεν βγήκε, ενώ ήταν ένα πολύ καλό στοίχημα και πολύ εύκολο θεωρητικά όπως πήγαινε το παιχνίδι, αλλά έτσι είναι το μπάσκετ, για ένα σουτ μπορείς να χάσεις να κερδίσεις. Για μένα ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, αυτόν θα έβαζα αν μου λέγανε να ψηφίσω MVP. Πάντα δεν πάω με το προφανές γιατί βλέπω πράγματα από πίσω που για τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο που έπαιξε μόλις 17 λεπτά είδα πράγματα πάρα πολύ που μου άρεσαν και επειδή γίνεται κουβέντα για τον κλασικό σουτέρ, ναι, εγώ θα προσθέσω και τον Βασίλη, όχι τον Τολιόπουλο μόνο, και τον Χαραλαμπόπουλο σαν κλασικό σουτέρ. Και αμυντικά ο MVP για μένα είναι ο παίκτης που δεν σκόραρε, ο Κεν Μπίρτζ. Θεωρώ ότι στην άμυνα όσο ήταν μέσα, ναι, βοήθησε πάρα πολύ και ήταν πάρα πολύ κομβική η παρουσία του και επειδή είναι πολύ διαφορετική αίσθηση να είσαι μέσα στο γήπεδο και να βλέπεις ένα παιχνίδι και πολύ διαφορετικό από την τηλεόραση, εγώ ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτό που είδα. Για το Μόργαν, δεν θα το πάω ατομικά, έτσι 2-3 σχολιάκια θα κάνω. Για το Μόργαν,
1: καλά κάνεις, καλά κάνεις.
0: Ναι, 3 στα 11 τρίποντα. Μην ξεχνάμε ότι τα δύο από αυτά ήταν στο τέλος των 10 λεπτών από τα 9 μέτρα. Και μάλιστα και τα δύο πήγαν καλά. Άρα στα δικά μου μάτια είναι 3 στα 9, δεν είναι 3 στα 11.
1: 33% δηλαδή.
0: Ναι. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως τον είδα και χθες, είναι δεδομένο ότι θα ξεμπουκώσει και μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό το έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες εκπομπές μας, που πήρε περισσότερο χρόνο για να βρει περισσότερο ρυθμό και πήγε και στον Άσο. Όσον αφορά την άμυνα τώρα, όσο ήμασταν συγκεντρωμένοι και σκληροί, δείξαμε πόσο πολύ καλή μπορεί να είναι η ομάδα. Μουκόκα, Θανάσης και όλα τα παιδιά, δεν υστέρησε κανένας. Δεν αναφερόμαστε καθόλου στο Ρόμπινσον Ελ, ακόμα να ξεκουράσει το double-double. Αυτό το είχαμε πει από την αρχή για το double-double, θυμάσαι Χρήστο. Ναι. Δεν είναι πάνω από δύο. Συνεχίζουμε. Το ότι στο δεύτερο ημίχρονο μας πήρανε πάρα πολλά επιθετικά rebound, επειδή δεν το έφερε κανένας, η αιτιολόγηση είναι η εξής. Εκτός από τα, για να πάρεις επιθετικό rebound σημαίνει ότι πρέπει να έχεις άστοχο shoot, άρα πρέπει να παίξεις καλή άμυνα σε πρώτη φάση για να είναι άστοχο το shoot, γιατί άμα μπει το shoot δεν υπάρχει θέμα να διεκδικείς το rebound. Από εκεί και πέρα, η Μπούργος όπως είπα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Το ότι έβαλε αυτούς τους πόντους στο δεύτερο ημίχρονο είναι γιατί διάβασε πάρα πολύ καλά όλα τα mismatch που δημιουργήθηκαν και θα εξηγήσω πάλι τι είναι το mismatch στην περιφέρεια και κάτω από το καλάθι. Εμείς πηγαίναμε πάρα πολύ σε αλλαγές. Τις περισσότερες φορές είτε ο Μήτρου Λόγκ είτε ο Βασίλης Σωτολιόπουλος βρίσκονταν να μαρκάρουν ένα ψηλό κοντά στο καλάθι. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να πάρει το επιθετικό rebound και να βάλει το καλάθι. Και επίσης σε όλα τα pick and roll που κάναμε αλλαγές το διάβαζε πάρα πολύ καλά η Μπούργκος. Πριν προλάβει ο δικός μας ο κοντός να μπει μπροστά από τον ψηλό για να πάει σε μια λόμπα πάσα και να καθυστερήσει, και βάζανε καλάθια. Άρα η εξήγηση των επιθετικών rebound και του μεγάλου σκορ είναι ότι η Μπούργκος διάβασε πολύ καλά την άμυνά μας και ανταποκρίθηκε. Και όπως είπε πολύ στο coach Σπανούλης, χαλαρώσαμε, δεν ήμασταν στο βαθμό σκληράδας που ήμασταν στο πρώτο ημίχρονο. Αυτά για χθες. Έχω και δύο σχολιάκια μικρά για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα τα κάνουμε προς το τέλος.
1: Θα τα κάνουμε προς το τέλος.
0: Ακριβώς, γιατί είναι αυτό.
1: Τώρα.
0: Και ό,τι θέλει ο κόσμος.
1: Όχι, τώρα. Έχεις πει πράγματα τα οποία δεν τα έχει δει. Δεν ξέρει να τα δει κανένας. Δηλαδή, ότι ο Μπίρτς χθες ήταν πολύ καλός αμυντικά.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός, να. Έβγαλε πάρα πολλές άμυνες. Είδα ότι έχουμε στιγμιότυπα. Μακάρι να μπορούσαμε.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
1: Είναι η διοργανώτρια αρχή.
0: Ναι, θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή να τις δείξουμε τις φάσεις. Ο Κέμπριτζ κάνει πράγματα τα οποία γι' αυτό είναι σε ομάδες που πρωταγωνιστούν και παίρνουν τίτλους. Για κάτι τέτοιους παίχτες που δεν φαίνονται στα νούμερα, αλλά το βιογραφικό τους τα λέει όλα. Mm. Το έχω πει ξανά πολλές φορές. Υπάρχουν παίχτες που βάζουν 30 πόντους μέσω όρο και πάντα. Είναι σε μικρομεσαίες ομάδες. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για ένα προπονητή για να επιλέξει ένα παίκτη, όπως έγινε αντίστοιχα με τον Μουκόκα σε εμάς,
1: ναι.
0: Η ομάδα του να είναι πετυχημένη. Ο Μουκόκα ήρθε ως κυπελούχος EuroCup στον Άρη και τώρα σιγά σιγά θα βγάλει αυτά που έχει. Και επειδή αναφέραμε τον Μουκόκα, όταν ο Μουκόκα κάνει ακριβώς αυτό το ρόλο που θέλει ο coach, δηλαδή της άμυνας, του τρεξίματος, του ελεύθερου shoot ή της close out επίθεσης, δηλαδή έχουμε δείξει τι είναι το close out, είναι φανταστικός. Όταν ο Μουκόκα και ο κάθε άλλος παίκτης, π.χ. ο Μήτρου Λόγκ, ο Δημητρίγεβιτς, σε μια φάση μέτρησα να κάνει 20 συνεχόμενες τρίπλες. Το over dribbling το ανέφερε και ο coach στο δεύτερο ημίχρονο. Πάνε να κάνουν το εξεζητημένο, το παραπάνω, εκεί χαλάει όλη η εικόνα της ομάδας μας. Και αυτά τα λάθη σιγά σιγά πρέπει να τα εξαλείψουμε. Και αν είναι δυνατόν, μόλις στο τρίτο παιχνίδι βρισκόμαστε, μην τα κάναμε όλα τέλεια, δεν το συζητάμε. Απλά αυτό που μας προβληματίζει έχει μείνει και θα το λέμε ξανά και ξανά, και δεν σημαίνει ότι μένουμε σε αυτό. Είναι ήττα από την καρδίτσα. Μόνο θετικά μπορεί να κάνει αυτό την ομάδα.
1: Ξεκινάμε στην πρώτη περίοδο. Λοιπόν, ξεκινάμε στην πρώτη περίοδο και εντάξει. Αυτοί που οι starter, εντάξει, δεν τα πάνε καλά. Λοιπόν, και βάζει από πίσω τη δεύτερη πεντάδα,
0: ναι.
1: Και αλλάζει η εικόνα του αγώνα. Ο Άρης όχι μόνο παίζει εκπληκτική άμυνα, αλλά χτίζει και διαφορά.
0: Ναι, στο πρώτο φάουλ θυμάμαι, έχω σημειώσει χαρακτηριστικά στο 7 και 36, στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλάζει το Λίντελ, ας πούμε, ναι. Ο οποίος φορτώθηκε ένα φάουλ και έφαγε δύο τρίποντα από τον παίχτη της. Τον Όντιτς, τον παίχτη της Μπούργκος. Είναι αυτό που λέμε και είναι σημαντικό να το πούμε σε αυτή τη φάση. Ο κόουτς Πανούλης σε κάθε αγώνα δεν ξεκινάει με διαφορετική πεντάδα, διότι στον αγώνα στο Λεμάν έπαιξε με μια πεντάδα, στην καρδίτσα την άλλαξε. Αλλά πριν τον αγώνα στο Λεμάν είχαμε παίξει ένα φιλικό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Και είχε κατεβάσει την ίδια πεντάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάνει συνέχεια δοκιμές. Και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές ξανά, ο Άρης θα είναι η ομάδα που θα κάνει τις περισσότερες αλλαγές μέσα στο παιχνίδι παιχτών, γιατί θα κάνει το πιο μεγάλο rotation. Απλά μέχρι να βρει, είπαμε ότι θέλει 2 μήνες περίπου με τον τρόπο, όπως πολύ σωστά το ανέφερες και εσύ στον Γιώργο που κάνατε τη συνέντευξη περί του μεγάλου rotation και περί του αργού μονταρίσματος της ομάδας, γιατί θέλει να τους βάλει όλους τους παίκτες ταυτόχρονα και από λίγο. Ναι, ακριβώς. Αυτό που είπες, επειδή το αναφέραμε μαζί, κάτι αντίστοιχο θέλει χρόνο για να φτιάξει τις πεντάδες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα ο Γιώβιτς που θα είναι στο ευρωπαϊκό roster δεν είναι.
1: Ναι.
0: αντίστοιχο με αυτό που είχε κάνει πέρσι ο Γιώργος ο κότσος ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ξέραμε όλοι οι πέντε που θα ξεκινήσουν και οι πέντε που θα παίξουν στο τέλος του πρώτου και στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου, σαν second unit. Αυτά τα σχήματα τα δουλεύει πάρα πολύ ο coach και θα τα κάνει στην πορεία, θα είναι όλα πιο ξεκάθαρα. Τώρα δοκιμάζει, προσπαθεί να βρει σε συνθήκες αγώνα ποιοι παίκτες συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους. Ποια ζευγάρια ψηλών. Ποια ζευγάρια κοντών, ποιος forward σαν τριάρι μπαίνει σε αυτούς. Αλλά όλα θέλουν χρόνο, θέλουν χρόνο. Ναι.
1: Τώρα βλέπουμε τα στιγμιότυπα τα οποία είναι και εκτεταμένα, γιατί συνήθως κανένα δίλεπτο είναι, αλλά στον αγώνα Άρης Μπούργκος έχουν βάλει 4 λεπτά και έχω δει δύο πολύ καλές άμυνες του Χαραλαμπόπουλου.
0: Ναι, είναι εκεί που τελειώνει το παιχνίδι.
1: Την αλήθεια μου, με ρωτούσε τι σχέση έχει ο Χαραλαμπόπουλος με την άμυνα, για να μην το αδικήσω το παιδί, θα σου έλεγα δεν ξέρω, γιατί δεν τον έχω δει να παίζει άμυνα.
0: Ναι. Το είπε πολύ ωραίο ο Γιώργος που σας άκουσα πριν, που είναι πολύ μπασκετικός. Άλλωστε έχει και από τον μπαμπά του τα γονίδια, έχει πέσει τόσα παιχνίδια. Κοίταξε να δεις. Ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος έχει φοβερά υψηλό μπασκετικό IQ. Ναι. Έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την άμυνα και ένα μεγάλο μειονέκτημα. Το μεγάλο του μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει τα γρήγορα πόδια ενδεχομένως και τα δυνατά που έχει ο Μουκόκα, που τον βοηθάει πάρα πολύ σωματικά. Το καλύπτει όμως αυτό από το πολύ καλό διάβασμα που κάνει στον αντίπαλο, που μπορεί να προβλέψει όταν πάρει την μπάλα πού θα κινηθεί και πού θα πάει. Επίσης έχει ένα πάρα πολύ καλό, όταν είναι συγκεντρωμένος φυσικά, δεν κρίνει το Χαραλαμπόπουλο της καρδίτσας, όπως και των άλλων παιχτών, χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά και θα το δείτε πάντα να το κάνει αυτό προς όφελος της ομάδος τα φάουλ τα ομαδικά. Θα δει δηλαδή ότι όταν περάσει ο παίκτης του κατευθείαν και έχουμε να δώσουμε φάουλ, χωρίς να κοιτάει τα προσωπικά του φάουλ, θα κάνει χαμηλά ένα πολύ έξυπνο φάουλ για να σταματήσει τον αντίπαλο. Είναι στοιχεία μικρά που οι προπονητές τα βλέπουμε και σημαίνουν πολλά.
1: Ξέρεις τι είναι, τώρα το θυμούμαι και ότι δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα η περιφερειακή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, τρίτη και τέταρτη περίοδο.
0: Φάγαμε 50 πόντους.
1: Εντάξει, έχει ξεκινήσει ο Όντριτς, ναι, από την αρχή να βάζει πόντους, γιατί καλά διάβασε ο προπονητής ότι το βάρος θα πέσει στο
0: Στιουάρτ.
1: Οπότε πρέπει να έχει έναν παίχτη για να σκοράρει. Αλλά τον αφήνουν και πάλι στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο. Δηλαδή τώρα έχω δει δύο άμυνες του Δημητρίγεβιτς, στις οποίες λες πώς δεν μπήκε μέσα ο Σπάνουλης να το δαγκώσει το αυτή.
0: Εντάξει, ο Δημητρίγεβιτς δεν είναι ο ρόλος του να πάρει τον αντίστοιχο Όρντιτς στην. Δεν υστερεί στην άμυνα, αλλά δεν είναι τόσο όσο καλός αμυντικός θέλουμε και είναι μια πρόκληση για αυτόν μέσα στη χρονιά να δουλέψει και σε αυτόν τον τομέα που είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει. Αλήθεια λες, έτσι είναι, αλλά όπως επικαλέστηκε ο κότς Σπανούλης, είναι πολύ αρχή της χρονιάς. Και οι παίκτες, επειδή θα είναι άπειρα τα παιχνίδια ενδόμηχα, κάνουν και μια οικονομία δυνάμεων. Βέβαια, στο 83-71, δύο λεπτά πριν, 2,5 που πήρε time out, τίποτα δεν είχε τελειώσει, όπως είχα γράψει ξανά μήνυμα, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα και αυτό το μάτς που ήταν 30 πόντων παιχνίδι, μπορούσε να το χάσεις. Ωστόσο, αντίστοιχο μάτς εις βάρος σου θα μπορείς να το κερδίσεις. Γιατί έτσι είναι πλέον το σύγχρονο μπάσκετ. Το μάτσο τελείωσε το Λιόπουλος και Χαραλαμπόπουλος με τα δύο τρίποντα και την τάπα που έκανε ο Χαραλαμπόπουλος στην άμυνά μας.
1: Μάλιστα.
0: Πήγε εδώ σε αυτή τη φάση τώρα που βλέπουμε το τρίποντο που τρώμε,
1: ναι,
0: από τον Όντριτς, ο Δημητρίγεβιτς, όπως πολύ στο το είδες. Εμένα, ας πούμε, ένας δεξιόχειρας παίχτης ο οποίος σουτάρει, θεωρώ ότι στο close out, στην άμυνα δηλαδή, πρέπει να γίνει με το αριστερό χέρι και το φώναζα πάρα πολύ αυτούς τους παίχτες μου. Και επέμενε και ο κότς Πρίτης, ας πούμε, σε αυτό. Ακόμα ο κότς Πανούλης δεν μπορεί να δουλέψει σε κάθε λεπτομέρεια και δεν ξέρω αν θα το θέλει αυτό το πράγμα, γιατί κάποιοι προπονητές δεν τους νοιάζει, δεν πιστεύουν ότι είναι σημαντικό. Απλά σαν μια λεπτομέρεια τεχνική, ας πούμε, γιατί κρύβεις καλύτερα το οπτικό πεδίο του παίχτη.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα νωρίτερα ανοίξαμε μια κουβέντα όσον αφορά για τη διστακτικότητα του Μήτρου Λόγκ να πάρει κάποια σουτ.
0: Ναι, το άκουσα.
1: Ναι. Και είναι ο φίλος ο Πέτρος και λέει σωστή η παρατήρηση. Του Κρις ότι υπάρχει, λέει, η κατάχρηση έξτρα πάσας. Ο Κρις Μπαρ λέει ότι έξι φορές ήταν μόνο στο έξι φορές ο Μπίρτς και έσπασε την μπάλα έξω.
0: Ή το μία, μία φορά έγινε αυτό.
1: Μία φορά ο Μπίρτς στο πρώτο δεκάλεπτο. Ένα εύκολο καλάθι στο ξεκίνημα.
0: Όχι, γιατί είναι ο ρόλος του και πιστεύει ότι άμα δώσει ένα ελεύθερο σουτ στον ελεύθερο περιφερειακό που είναι στη γωνία, από την εμπειρία του, θα βοηθήσει περισσότερο την ομάδα. Εκεί φυσικά που έπρεπε να δει το καλάθι και να την καρφώσει την μπάλα. Αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικό νομίζω. Δεν είναι δηλαδή overpassing η συγκεκριμένη πάσα. Είναι ότι δεν διάβασε ότι μπορούσε να τελειώσει κατευθείαν. Μπορεί και να μην ήταν σίγουρος ότι θα τελειώσει. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Το λέει που χάνει για μένα στον εφηδιασμό το πρώτο, ας πούμε, αυτό που αναφέρεσαι,
1: ναι,
0: στη φάση.
1: Το εύκολο.
0: Εντάξει. Εκεί σε αυτή τη φάση, άμα νιώθεις καλά, καρφώνεις την μπάλα. Σε αντίθετη περίπτωση.
1: Όχι, Πανούλης, ότι καρφώνεις.
0: Α, okay, το δεν το είδα.
1: Στην αλλαγή, ότι καρφώνεις.
0: Οκ, okay, μπράβο, ναι, σωστά, δεν το είδα. Ή πέφτεις στα δυο σου πόδια, ναι, και κάνεις power layup, ας πούμε, και αφήνεις την μπάλα στο καλάθι. Εντάξει.
1: Και ο Κρις πιστεύει ότι. Να τώρα μας συνδέει ωραία για το στοίχημα. Πιάσαμε τα rebound του Ρόμπινσον.
0: Πολύ γρήγορα στο πρώτο ημίχρονο. Πιάσαμε τις 5 ασίστ του Δημητρίγεβιτς από το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Είχε 30 πόντους μόλις βάλει Μπούργος.
1: Ναι.
0: Και έβαλε 50 στο δεύτερο και χάσαμε στο τελευταίο σουτ. Δεν πειράζει, νομίζω ότι οι φίλοι κατάλαβαν.
1: Χάσαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, παιδιά.
0: Στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Στο τελευταίο δευτερόλεπτο που
0: απόδοση 7,
1: Απόδοση
0: 7, όχι.
1: Απόδοση, ναι, 7.
0: Νομίζω ότι.
1: Όσοι παίξατε νίκη Άρη over 10 πόντους, κερδίσατε.
0: Που το πρότεινε σαν μονό αποδεκτό, ναι, στο 2 απόδοση.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, έβαλα και τα 2, κέρδισα το 1, έβγαλα τα σπασμένα. Το ίδιο έκανε και ο Παναγιώτης.
0: Ναι.
1: Παίζεις το 1 το σύστημα, παίζεις και ένα πιο save που ήταν νίκη Άρη πάνω από 10 πόντους, το οποίο έδινε και καλό ποσοστό.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Απλά να σου πω κάτι, ναι, και είναι φοβερό γιατί όλα είναι καταγεγραμμένα. Πέρυσι, χθες, όταν έκανα την ανάλυση μου για το παιχνίδι τη στοιχηματική, είπα ότι την έβγαλα την τριάδα και την έπαιξα πριν μελετήσω πολύ καλά την Μπούργος.
1: Ναι.
0: Και είδα ότι έχει υψηλά σκορ και γι' αυτό είπα από τα 10 να πάμε στα 5. Γιατί φοβόμουνα το τρίτο σημείο. Για τα δύο πρώτα ήμουνα σίγουρος. Και δυστυχώς το χάσαμε από αυτό.
1: Εντάξει,
0: δεν πειράζει, προχωράμε. Νομίζω ότι ήταν ένα στίγμα το οποίο,
1: ναι,
0: το χαίρεσε. Γιατί
1: μπορούσε να το βάλουμε 80.
0: Ήταν,
1: ναι,
0: σωστό.
1: Αλλά τώρα στο τελευταίο δευτερόλεπτο να χάσει το στίχημα.
0: Ναι. Άλλες φορές θα κερδίσουμε. Είναι σαν αυτό που
1: έτσι
0: λέμε
1: είναι, εντάξει,
0: στο
1: έτσι
0: πόντο ή στην παράταση.
1: Ναι.
0: Κατά μέσο όρο λένε σε μια χρονιά οι προπονητές, οι μεγάλοι, ότι τα μισά παιχνίδια θα τα πάρει στην παράταση, τα μισά θα τα χάσει. Δηλαδή πάνω κάτω, ναι, θα είσαι στο ίδιο. Okay.
1: Εδώ τώρα όσον αφορά για τα rebound, λέει ο Μπίρτς κάνει box out, λέει γι' αυτό δεν παίρνει πολλά rebound.
0: Ναι, με την έννοια ότι κάνει box out για να κρατήσει τον αμυντικό του πίσω για να τα πάρουν οι επόμενοι.
1: Ναι, ο Ρόμπινσον.
0: Ναι, ας πούμε.
1: Ή ο Λίντελ.
0: Ναι. Το σημαντικό είναι καταρχήν ότι κάνει box out.
1: Κάνει.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι ένας παίκτης, παιδιά, πάρα πολύ χρήσιμος για τη λειτουργία της ομάδος. Ναι. Δηλαδή, χθες το γήπεδο ήταν ακόμα πιο εμφανές.
1: Ναι.
0: Θα κάνει καλύτερους τους γύρω του με πράγματα μικρά, σαν εργάτης. Αυτή είναι η λέξη που τον χαρακτηρίζει. Και τώρα βλέπω τη φάση του Δημητρίγεβιτς, την ασίστ στο Μουκόκα, και θυμάσαι,
1: ναι,
0: όταν είχε έρθει.
1: Στη συγκεκριμένη φάση. Δεν είναι η ασίστ στο Μοκόκα, είναι η ενέργεια του Δημητρίγεβιτς. Άμα δεις, περνάει δύο και έναν παίχτη. Περνάει τρεις αντιπάλους.
0: Ακριβώς.
1: Για να μείνει μόνος του και να δώσει την πάσα.
0: Ναι, αλλά θυμάσαι ότι είπαμε και με τον Γιώβιτς και με τον Δημητρίγεβιτς ότι θα δούμε πάρα πολύ χαρακτηριστικά τη φάση με τον Μουκόκα από τις γωνίες,
1: ναι,
0: να διαβάζει τις βοήθειες και να κόβει στο καλάθι, να του πετάνε ψηλά την μπάλα και να καρφώνει. Και χθες έγινε για πρώτη φορά.
1: Έγινε για πρώτη φορά και είναι μια εντυπωσιακή φάση.
0: Που πολύ σωστά είπε και ο Δημήτρης, ο Σαλής τον άκουσα προηγουμένως, γιατί μόνο εσάς ακούω. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω περισσότερο. Ναι. Η αντίστοιχη στο Λεμάν, ναι, με την ασυνεννοησία στην ίδια φάση μεταξύ των δύο. Ναι. Πόσο χρόνος βοηθάει στο να μαθαίνει ο ένας το παιχνίδι του άλλου και να εξελίσσεται.
1: Ναι. Βλέπει. Καλά. Εντάξει, οπότε επειδή οφείλουμε στοίχημα, αύριο θα μελετήσουμε, θα έχουμε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία για την ΑΕΚ, όπως το κάναμε την Τρίτη. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα μηνύματα. Ο φίλος ο Κρίς λέει, βλέπει, εντάξει, λέει ότι η πάσα του Μπίρτς στον Ρόμπισον Νέρλ ήταν καταπληκτική και όντως, ναι, είναι ένα από τα highlight.
0: Εντάξει, αυτό είναι καθαρά θέμα τύχης, έτσι. Ναι. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Εντάξει. Πάμε στα μηνύματα, γιατί ναι, τελειώνει ο χρόνος και
0: εντάξει, έχουμε ένα εικοσάλλο. Εντάξει, εντάξει. Πάμε.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Μάκης από την Κιτρινόμαυρη Νορβηγία που έρχεται. Τι εσύ, η μελοφορείο έρχεσαι από την Νορβηγία. Οδηγάς, λέει, οδηγάω. 6 βαθμούς Κελσίου έχει στο Όσλο. Καλά είμαστε εδώ.
0: Είναι πολύ ωραία εκπομπή, γιατί ναι, βρίσκεσαι όλο τον κόσμο με τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και μπράβο τους.
1: Λοιπόν, έτσι θέλουμε και ακόμα καλύτερα να τον βλέπουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι, γιατί μπορεί, θέλει βελτίωση σε κάποια πράγματα, όπως η άμυνα, αλλά αυτά με δουλειά από όλους διορθώνονται. Λοιπόν, πάμε, λέει, για την νίκη επί της ΑΕΚ. Ο φίλος ο Γιώργος, περιμένω να διαβάσεις άλλο κομμάτι για το σήμα της εκπομπής σου και όχι αυτό που έχει ο Δημήτρης. Να βάζεις άλλο κομμάτι. Ο Δημήτρης, εσύ. Εγώ, αυτό είναι του φίλου μου του Μητρολίδη. Ο φίλος μας ο Μητρολίδης μας έκανε ηχητικά από τα καμιά δεκαριά. Δεν ξέρω αν θυμάστε, έχουν παίξει κατά καιρούς και κρατήσαμε αυτό. Λοιπόν, ο φίλος ο Αποστόλης από τον Κιτρινό Μαυροχορτιάτη, γνωριστήκαμε και από κοντά, τον είδαμε και έκθεση ήταν στο γήπεδο, δεν χάνει παιχνίδι. Ο φίλος ο Αποστόλης από τον Κιτρινό Μαυροχορτιάτη λέει, βελτιωμένη ομάδα χθες και πάμε καλύτερα πιστεύω στη συνέχεια. Έσπασε κακή παράδοση πολλών ετών με τις ισπανικές ομάδες. Έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία νίκη επί της Μάλαγα το 2007. Δεν θυμάμαι τώρα, Αποστόλη, με πιάνεις αδιάβαστο. Αν και δεν ήταν πρώτη ταχύτητα η ομάδα της Μπούργκος, έχει 2-3 καλούς παίχτες. Αν το προσέξεις, όχι καλοδουλεμένη. Και εγώ να σου πω την άποψη ότι δεν την είχα σε εκτίμηση. Ο Παναγιώτης με το δικό του έμπειρο μάτι με προσγείωσε στην πραγματικότητα και είδε ότι η Μπούργκος έχει μια καλή ομάδα. Το οποίο βέβαια επιβεβαιώθηκε στο παιχνίδι. Σίγουρα οποιαδήποτε ομάδα σε αυτό το επίπεδο, αν την προσέξει, θα κάνει ζημιά. Όλα καλά, τα τυχερά επιθετικά rebound που πήραν οι Ισπανοί τους κράτησαν στο παιχνίδι. Πολύ καλές οι προβλέψεις του coach Κουβάτση. Αν και στο τέλος ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί, θα πέραμε και το στοίχημα για να είμαστε διπλά ευχαριστημένοι, λέει ο Άρτζη, και έχει απόκομα από το δελτίο του.
0: Ναι, τον ευχαριστώ. Ναι. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Αν και
1: όλοι,
0: δεν συμφωνώ
1: όλοι
0: σε αυτό,
1: το χάσαμε αυτό. Όλοι το χάσαμε.
0: Απλά δεν συμφωνώ σε αυτό που είπε ότι ήταν τυχερή. Δεν είναι. Τα επιθετικά
1: ρημάνια
0: δεν είναι τύχη, όχι. Και το δηλαδή, εξηγήσαμε μπασκετικά γιατί.
1: Ο Κοπρίβιτσα μου δείξε πολύ καλά στοιχεία, καλύτερα από ό,τι τον είχα δει πέρσι στην Μπαξτσεσεχήρ.
0: Όχι, είναι μια δουλεμένη ομάδα, είναι μια καλή ομάδα που έχει βάθος και είπαμε size. Δηλαδή
1: και
0: μέγεθος.
1: Ο Μπουγιά είναι καλός παίκτης, δεν είναι άσχημος.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό και δύσκολο το παιχνίδι, θα είναι μέσα στην Ισπανία, έτσι, παιδιά.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης. Λοιπόν, κάτι μισό λεπτό, γιατί πρέπει να εκτελέσουμε και χρέη γραμματέας. Κάνουμε δευτερόλεπτο μια παύση.

0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη, κάναμε την απαραίτητη διακοπή. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα. Ο φίλος ο ΕΣΤΗ αυτή τη στιγμή λέει, να το ρεπορτάζ.
1: Πάμε.
0: Αυτή τη στιγμή γευματίζει σε γνωστό εστιατόριο στη γυτρινόμαυρη Καλαμαριά Ζήσης Πανούλης Σιάο.
1: Μαντεύω και ποιο είναι, κάτι με ψάρια μάλλον θέλει.
0: Ναι, με ψάρια. Ο φίλος ο Γιάννης, ένα σχόλιο για το πατριωτάκι μου, λέει, από τα Γρεβενά τον Θανάση. Χρόνια είχαμε να δούμε κάποιον να τραγουδάει σύνθημα κερκίδες μέσα στο παρκέ και να το νιώθει. Όντως, συγκινητικές στιγμές. Ωραία. Είπαμε, παιδιά, άλλαξε επίπεδο ο Άρης και μετέχουμε και εμείς με κάθε τρόπο στην γιορτή. Μπράβο ρε φίλε για το σύνθημα που τραγούδησες στο παρκέ.
1: Απλά να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό για το Θανάση. Ναι. Τον Αντετοκούμπο φαντάζομαι αναφέρει.
0: Ναι. Όχι ρε, τον Θανάση από τα Γρεβενά.
1: Ναι. Ωραία, να κάνω ένα σχόλιο για το Θανάση τον Αντετοκούμπο. Ναι. Χθες, ας πούμε, τον είδαμε να βοηθάει σαν πέντε. Δηλαδή ο ρόλος του χθες ήταν στο πέντε. Mm. Είναι αυτό που λέμε ότι ανάλογα με το που θα χρειαστεί η ομάδα βοήθεια, ο coach θα επιλέξει αυτό το σχήμα και πήγε πολύ καλά στο πρώτο κομμάτι που έπαιξε. Στην ενέργεια και στο να κάνουμε αλλαγές σε όλα και να βγάλει άμυνες και να τρέξουμε.
0: Το ότι
1: ήταν πολύ ωραία.
0: Για μένα μπορεί να κάνω λάθος, εσύ με διορθώνεις και λες.
1: Είπαμε, δεν υπάρχει σωστό και λάθος στο μπάσκετ.
0: Ναι. Το ότι ο Θανάσης παίζει καλύτερα τη θέση 5 από τον αδερφό του, πώς το βλέπεις?
1: Δεν συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Με ποια έννοια? Ότι ο Κώστας δεν. Ενώ ο Θανάσης παίζει το 100% θεωρώ στο ταβάνι του. Σε αυτό σίγουρα συμφωνούμε ότι δεν το κάνει ο Κώστας.
0: Ναι.
1: Άρα μπορούμε να το μεταφράσουμε, είναι ακριβώς αυτό που είπες. Τον Κώστα χθες τον είδα καλύτερο από τα άλλα παιχνίδια. Τον βοήθησε φυσικά και ο Βασίλης Οτολιόπουλος που τον είδε δύο φορές κάτω από το καλάθι και σκόραρε. Ναι. Τα κοψίματά του, έτρεξε καλά το γήπεδο. Τα ξέβγαλε και δύο-τρεις καλές άμυνες, είχε και δύο-τρεις κακές άμυνες. Τον πιστεύει ο coach και περιμένουμε να ανέβει και αυτός μαζί με τους άλλους. Γιατί το χρειάζεται η ομάδα.
0: Μάλιστα. Οι φίλοι, οι Αντιγόνοι, λέει, τον ηγέτη τον άλλον δύο φορές μέσα έξω τον κέρδισες με παίχτες άλλο επίπεδο.
1: Τον.
0: Ναι. Α, όχι. Ήταν στην προηγούμενη με τον Δημήτρη. Τι ωραία βραδιά ήταν αυτή. Γεια σου ρε Αντιγόνη.
1: Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία και το γήπεδο, ήταν πολύ ωραίο και η ατμόσφαιρα. Και
0: ο φίλος μας ο Γιώργος αποδεικνύεται φαν Γιουλέκα και Φάδερ. Τι κάνουμε? Λοιπόν, καλησπέρα. Για ποιο λόγο δεν σκοράρει ο Μπίρτς? Δεν κοιτάει το καλάθι? Επίπεδο Ευρωλίγκα δεν είναι? Ευχαριστώ. Είναι ο Στράτος από την κυτρινόμαυρη και εξωτική Σύνδο.
1: Τέλεια.
0: Σύντο, ξέρεις τι ωραίο τροπικό κλίμα έχει κάτι κουνούπια.
1: Ξέρω.
0: Περισσότερο από τον Αμαζόνιο,
1: Ναι. Το ότι είναι κάποιος παίκτης Ευρωλίγκας δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα θα βάζει και 20 πόντους. Ναι. Ο Μπίρτζ, ο ρόλος του είναι να κάνει τα σκρίν, να βοηθάει στην άμυνα, στις βοήθειες πάρα πολύ, να μπορεί να παίξει άμυνα με αλλαγές, να κάνει καλά box out για να πάρει το ίδιο στο rebound, είτε οι συμπαίκτες του. Φυσικά τελειώνει και τις φάσεις. Εχθές σε μια φάση που έπρεπε να τελειώσει, απλά έβγαλε την μπάλα έξω. Νομίζω ότι.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να το αναλύουμε.
0: Φίλε Θανάση, δεν χάσαμε για ένα rebound. Rebound και assist τα πιάσαμε.
1: Για ένα rebound εννοεί που δεν πήραμε το rebound στην τελευταία φάση.
0: Ναι, για τρεις πόντους χάσαμε.
1: Ναι, και φάγαμε το τρίποντο.
0: Ναι, φάγαμε
1: ακριβώς
0: το τρίποντο. Στο ήταν τελευταίο χάσουν, δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Ήταν να χάσουν. Γιατί κάποιοι μας αγαπάνε πολύ γι' αυτό. Θα πρέπει να πείτε. Δεν μ' αγαπάς, να κερδίσεις το στοίχημα και μετά μ' αγαπάς. Λοιπόν, φίλε Δημήτρη, με αυτό το υλικό σε ποια θέση θα βγούμε στην Ελλάδα, σε όποια να είναι? Εκτός από 14η και 13η που υποβιβάζονται, στην Ελλάδα ας βγούμε σε όποια θέση θέλουμε. Έχεις κάποιο σχόλιο?
1: Ναι. δεν θέλω να βγούμε κάτω από τρίτη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το θέλω.
0: Έχεις μία ήττα με την Καρδίτσα, η οποία δεν ξέρεις ακόμα τι ρόλο θα παίξει.
1: Ναι,
0: και αυτό. Για σένα και για αυτήν.
1: Ναι, δεν θέλω.
0: Πέρσι η ήττα σου από την Καρδίτσα την κράτησε στην κατηγορία.
1: Έτσι. Ναι. Δεν θέλω να βγούμε κάτω από τρίτη στην κανονική διάρκεια. Ναι. Και επίσης αυτό που εκκρεμεί είναι να δούμε τι θα γίνει τελικά με την ένσταση που έχει κάνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός για το μείον 2. Ωραία. Γιατί και αυτό θα παίξει ρόλο.
0: Ερώτηση. Την ερώτηση αν θα νικήσει τον ΠΑΟΚ δεν την κάνω, φίλε Δημήτρη, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Όταν θα φτάσει η ώρα του αγώνα να δούμε τις ομάδες τότε στην κατάσταση είναι. Μπορεί να είναι οι μισές ομάδες εξαιτίας τραυματισμού. Τι να πούμε τώρα. Θα μας λες εσύ τότε είχες πει ότι θα κερδίσουμε. Λοιπόν, η ομάδα χρειάζεται παίχτη στη θέση 5, ναι ή όχι?
1: Αυτή τη στιγμή κατηγορηματικά όχι.
0: Φεύγουμε.
1: Αυτή τη στιγμή κατηγορηματικά
0: το έχουμε
1: όχι. Ακριβώς, το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό.
0: Το EuroCup δίνει προσέλευση 5.800. Σημαίνει δεν πήγαν γύρω στα 400 άτομα από αυτούς που είχαν εισιτήριο? Ναι. Ναι. Φίλε Γιώργο, εγώ πάντως για το στοίχημα πήρα τα rebound και τις assist. Άντερ δεν μπορώ να παίξω ποτέ από άποψη. Ναι, φίλε Κώστα.
1: Χάρηκα πάρα πολύ. Άρα αυτό
0: ναι.
1: Πρέπει να μας κεράσει.
0: Κερνάς μια πάστα.
1: Εντάξει.
0: Χρωστάς πάστα, φίλε Κώστα, στον coach.
1: Μαζί είμαστε, coach.
0: Όντως, αυτό έχει δίκιο. Είναι πάρα πολύ. Είναι κίνημα πλέον. Είναι κίνημα. Δεν παίζουν άντερ. Και υπάρχει και ένα παλαιότερο κίνημα από αυτό άντερ. Το οποίο το θεωρούν ότι είναι πολύ loser, παιδί μου. Δηλαδή τώρα να παίξεις under 2,5 σημαίνει ότι δεν πρέπει να μπουν γκολ σε ένα παιχνίδι. Ενώ εσύ το βλέπεις για να δεις τη χαρά, τα γκολ, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε είναι πολύ loser και δεν παίζουν και χ πλέον. Υπάρχει κίνημα που λέει ότι δεν παίζω χ. Γιατί χ σημαίνει ότι θα καταστραφεί το ποδόσφαιρο.
1: Παρότι δίνει μεγάλη απόδοση γενικά.
0: Ναι.
1: Okay. Το ακούω. Πέρυσι αν έπαιζε το Χ βέβαια τον Άρη, ναι. Χ θα ήσουν πλούσιος στο ποδόσφαιρο.
0: Παναγιώτη, θα έκανες ανταλλαγή Γιώβιτς με το τριάρι της Μπούργκος τον Όριτς που χθες μας έβαλε 23 πόντους με δεδομένη την πληθώρα παιχτών στον Άσο?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Ωραία ερώτηση. Μάλλον δεν μας παρακολουθεί, γιατί εγώ όταν ήρθε ο Γιώβιτς, δηλαδή είχαμε αυτό το ρόστερ που έχουμε, ναι, μέχρι τώρα.
0: Ο φίλος ο Γιάννης είναι.
1: Ναι, και ήρθε ο Γιώβιτς, πανηγύριζα σαν να έχουμε βάλει 15 γκολ.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν έχουμε καμία πληθώρα στον Άσο. Έχουμε αυτή τη στιγμή έναν Άσο καθαρό που είναι ο Δημητρίγεβιτς.
0: Ναι.
1: Και ο δεύτερος είναι ο Γιώβιτς και ο τρίτος είναι ο Πουλιανίτης. Άρα δεν συμφωνώ. Δεν θα την έκανε την ανταλλαγή ενώ δεν συμφωνώ.
0: Ναι. Ο φίλος ο Βασίλης από την κυτρινόμαυρη Σουηδία, δηλαδή τώρα από το Όσλο, πήγαμε.
1: Τι ωραία, τι ωραία.
0: Πήγαμε δίπλα.
1: Μακάρι να τους κρατάμε καλή συντροφιά, ναι, και.
0: Συγχαρητήρια στην ομαδάρα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και στην κυτρινόμαυρη Κατερίνη. Φίλε Βασίλη, από ποια πόλη της Σουηδίας είσαι? Στοχόλμη? Τι έχει να πει ο Παναγιώτης για τις δηλώσεις Πανούλη σχετικά με τη χαλάρωση της ομάδας ενώ κέρδισε με 25 πόντους, σε 4 λεπτά πήγε 15, δικαιολογούσε τους παίκτες ότι συνέβαινε αυτό λόγω της διαφοράς. Συμφωνεί ο coach?
1: Λοιπόν, πάρα πολύ,
0: Αθανάσιος,
1: πάρα πολύ καλή πάσα. Είναι συνονόματος με το γιο μου, λοιπόν,
0: ναι,
1: και με τον μπαμπά μου. Πάρα πολύ καλή πάσα. Έχουμε 2 λεπτά να το αναλύσουμε. Λοιπόν, ο κόουτσος Πανούλης, επειδή μίλησα και με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο, τον δημοσιογράφο που έκανε αυτή την ερώτηση, και μου είπε το εξής. Ο κόουτσος Πανούλης μετά τη δήλωσή του από το παιχνίδι, στις κατευθείαν δηλώσεις μετά το παιχνίδι, αμέσως εξήρε ότι στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα χαλάρωσε και ότι αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί και ο ίδιος έκανε την αυτοκριτική για την ομάδα. Απλά οι περισσότεροι μείνανε σε αυτή την ερώτηση που έγινε viral στη συνέντευξη τύπου την πρώτη και δεν είδανε τι προηγήθηκε. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ότι ο κότς Μανώλης αναφέρθηκε σε αυτό. Απλά δεν επέμεινε σε αυτό. Ίσως να μπορούσε να το θέσει διαφορετικά, γιατί ουσιαστικά ο δημοσιογράφος του έκανε την ερώτηση αυτό που είπε ο ίδιος στις αρχικές του δηλώσεις. Αλλά εντάξει. Άλλο και πολλές φορές τη λέει ένας προπονητής δημόσια Και τι θα πει στους παίκτες του. Μπορεί σήμερα αύριο στην προπόνηση να ασχοληθεί μόνο με αυτό, παιδιά. Mm. Πότε τον έχουμε εμπιστοσύνη.
0: Και υπάρχει ένα τρίλεπτο και συγκεκριμένα είναι το πρώτο τρίλεπτο της τέταρτης περιόδου όπου παίζεις εκπληκτική άμυνα.
1: Σωστά.
0: Έχεις ένα επιμέρους σκορ 9-2
1: υπέρ σου
0: και ξανανεβάζεις τη διαφορά. Και μετά στα
1: με το Μόργαν, τα δύο τρίποντα.
0: Και μάλιστα μιλάμε στο τηλέφωνο.
1: Σωστά, ναι.
0: Και σου λέω σε 3 λεπτά 2 πόντους.
1: Ναι.
0: Και υπήρχαν άλλοι 25 πόντοι.
1: Ναι, και τους φάγαμε δυστυχώς. Ναι. Αλλά έτσι είναι. Mm. Δεν κρύβουμε τίποτα, τα παρακολουθούμε όλα, τα κοιτάμε όλα. Η ομάδα βελτιώνεται.
0: Ναι.
1: Και προχωράμε.
0: Τα χαιρετίσματα έχουμε από την κυτρινόμαυρη Ορεστιάδα.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, από το συνονόματό μας το φίλο τον Χρήστο. Φανερή αδυναμία στη θέση 5 όταν ο Μπίρτς είναι εκτός πεντάδας. Αναγκάζεται ο Λιντέλ ή ο Ρόμπισον να ανεβαίνουν στη θέση 5. Οπότε κουράζονται παραπάνω και πρέπει να μαρκάρουν έξω ή στην επίθεση να σκοράρουν. Άποψή μου. Να σημειωθεί πως ο Μπέρτς έκανε πολλή δουλειά στην επίθεση για τους άλλους, όπως και αμυντικά είναι σίγουρα πολύ καλός. Λέει ο φίλος ο Ιωάννης.
1: Τέλεια. Στο τελευταίο κομμάτι, αυτό που είπαμε ακριβώς, συμφωνούμε απόλυτα. Στο πρώτο κομμάτι θα διαφωνήσω. Γιατί πολλές φορές είναι επιλογή του coach να παίζει με πιο ελαφριά σχήματα που μπορούν να κάνουν αλλαγές, που μπορεί να χάνουν σε ύψος, αλλά να κερδίζει σε αθλητικότητα, σε ταχύτητα. Και σε ματσαρίσματα.
0: Ο φίλος ο Ηλίας, να δώσουμε λέει το Γιώβιτς. Αν μπει ο Γιώβιτς, θα πάει το λιό στο 2 να μην έχει τόσο πίεση ο Μόργαν.
1: Ναι, είπαμε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε όταν θα μπει ο Γιώβιτς πώς θα διαμορφωθούν τα rotation.
0: Μάλιστα. Η συντροφιά σας λέει είναι καταπληκτική, λέει ο φίλος ο Βασίλης από την κυτρινόμαυρη Σουηδία, αλλά είναι λέει στο Σκόβντε, το ξέρεις το Σκόβντε.
1: Στο Μάλμε, ξέρω ότι στο Χόλμη, είναι... όχι, αλλά ευχαριστούμε
0: αυτό
1: πολύ για τα καλά
0: λόγια. Βασίλη που μου τα γράφει στα σουηδικά, λες και ήξερα χθες σουηδικά για να μπορώ να διαβάσω σήμερα, έτσι, γράψω με ελληνικούς ή με αγγλικούς χαρακτήρες να το καταλάβουμε, μου το γράφει στα σουηδικά. Έχει και 3 σύμφωνα τέτοιο.
1: Πω, πω. Α, είναι η γλώσσα, ε.
0: Ναι, μου είχε δείξει ο φίλος μου που σπούδαζε στη Βουλγαρία, μου είχε δείξει λέξη με 6 σύμφωνα συνεχόμενα. Άντε, διάβασε την.
1: Δύσκολο να τη μάθεις τη γλώσσα, ναι. Και μετά να δώσεις και εξετάσεις. Ναι.
0: Και μου λέει, τι μου είπε, στα ρωσικά λέει, υπάρχει λέξη με 7 σύμφωνα συνεχόμενα.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, μπορείς να ρεφάρεις λέει την καρδίτσα στην πηλέα ή στη Σανέλ. Φίλε George, λοιπόν, δεν μπορείς να ρεφάρεις πουθενά. Πιστεύω. Διότι ακόμα δεν ξέρεις πως διαμορφώνει τη βαθμολογία. Αν δεν περάσει κανένας από την καρδίτσα, και λέω τώρα από τις 4 πρώτες, 5 πρώτες ομάδες, τότε είναι σαν να μην έγινε αυτό.
1: Όχι, εγώ θα το πω διαφορετικά. Ότι η ήττα δεν φεύγει, okay, συνεχίζεις από εδώ και πέρα, μετράει το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν είναι που θα ψάξεις να ρεφάρεις, να κοιτάς κάθε παιχνίδι, να γίνεσαι καλύτερος και φυσικά να μαζεύεις νίκες, εννοείται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που έχω σημειώσει με την ΑΕΚ θα τα πούμε αύριο στο σχόλιο μας. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ένα σερί τώρα, να η ομάδα να αρχίσει να συνηθίζει να κερδίζει.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Τζόρτζ μας λέει ότι η τελευταία νίκη του Άρη επί ισπανικής ομάδας στο Παλέ ήταν το 2010 επί της Μπανταλώνα. Δεν το ξέρω, παιδιά.
1: Okay.
0: Το κρατάω, ο Τζόρτζ. 2010 Μπανταλώνα. Με έβαλες τώρα στο τρυπάκι, θα ψάξω να το βρω. Και ο φίλος, μην μένετε, λέει με Μπίρτς μέσω συντελεστής ήταν μείον 6 σε αντίθεση με Θανάση που ήταν στο σύν 17, με Χαραλαμπόπουλο στο σύν 14, με Μήτρου Λόγκ στο σύν 11.
1: Ωραία, πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα,
0: ναι.
1: Να ξέρουμε όμως και ποιοι είναι οι άλλοι 4 στην πεντάδα κάθε φορά,
0: ναι.
1: Αυτά είναι ωραία στατιστικά. Απλά συνήθως πρέπει να γίνεται συνδυασμός και άλλων παιχτών αυτό.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Σταλαβίστα μένει στις δύο φάσεις του που ο Δημητρίγεβιτς παίρνει δύο σου τριών πόντων, τα οποία είναι τριών πόντων ή δύο πόντων. Τέλος πάντων, παίρνει δύο προσπάθειες οι οποίες ήταν χαλαρό το σουτ και κατάλαβες με τα βίας έφτασε στη Στεφάνη. Mm. Το κάνει μια φορά και το κάνει τη δεύτερη και λέει ότι παίρνει μόνος, κατεβάζει την μπάλα, δεν δίνει πάσα, τα κάνει όλα μόνος του, χάνει το σουτ, δεν ταιριάζει.
1: Εντάξει, τώρα ναι. Ναι, δεν θέλω να γίνω κι εγώ coach Πανούλης και να πω να μην εστιάσουμε σε αυτή,
0: γιατί στην εστιάζουμε άσου.
1: Ναι, ναι, σε αυτές τις δύο φάσεις. Ναι, σίγουρα ότι στον coach άρεσε αυτό φυσικά, αλλά είναι φάση που θα έχεις μες στο παιχνίδι. Εντάξει.
0: Να το
1: φυσικά και πρέπει να γίνουν λιγότερες όσο περνά ο καιρός. Έτσι.
0: Λοιπόν, είναι SK και το όμικρο με τις τελίτσες από πάνω.
1: Σκο.
0: Όπως είναι το σκόντα. Mm. Ξέρεις πώς διαβάζεται.
1: Σκέ.
0: Όχι, χόφτε.
1: Α, χόφτε. Μάλιστα. Μάθαμε τι.
0: Όχι, σκόφτε, χόφτε.
1: Okay.
0: Άκουσε τα λαβίστα τι είπε όσον αφορά για την νοοτροπία. Εντάξει. Κοίταξε, υπό άλλες συνθήκες, εγώ πιστεύω ότι τον είχε πετάξει έξω στο πρώτο σουτ.
1: Όχι, δεν το κάνει αυτό ο κότσου Πανούλης. Προς το παρόν δεν το κάνει. Ναι. Είναι στην αρχή ακόμα. Θέλει να αφήσει τους παίχτες να δει τι και πώς. Πιστεύω ότι μέσα στη χρονιά θα δούμε πώς θα λειτουργήσει.
0: Κι όμως σε κάποια φάση το κάνει. Έχει κάνει ο Άρης λάθος στην επίθεση. Το τι ακούγεται από τον μπάγκο δεν λέει. Κάνει αλλαγή τον παίχτη. Μόνιστρο με καλάθι. Και όταν είναι, του δίνει και το χέρι και του λέει συγχαρητήρια, μπράβο, κάτσε.
1: Okay. Εμένα μου άρεσε σε μια φάση που βγάζει το Χαραλαμπόπουλο για να ξεκουραστεί στο τρίτο ή στο τέταρτο δεκάλεπτο, γιατί έχει παίξει πολύ καλά αλλά έχει πάρει το χρόνο του. Εγώ ήθελα να τον έχει ένα-δύο λεπτά ακόμα μέσα, ας πούμε. Στην επόμενη επίθεση καπάκι κάνει το πέμπτο φάουλ ο Λίντελ, οπότε φεύγει σαν τέσσερα, και εκεί που δεν έχει προλάβει ακόμα να κάτσει ο Χαραλαμπόπουλος στον πάγκο, τον ξαναφωνάζει και τον πετάει μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και συνέχισε να παίζει. Αυτό ήταν ωραία φάση.
0: Τι άλλο έχουμε. Ο φίλος ο Πάνος, την καλησπέρα μου από τη Γερμανία. Πολλά μπράβο στην ομάδα. Από ποια πόλη της Γερμανίας, ρε Πάνο, πες μας τίποτα.
1: Γερμανία σήμερα, ναι. Σουηδία, Νορβηγία, Ελλάδα, Οριστιάδα.
0: Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση του φίλου του Ιωάννη. Το μάτς με την Καρδίτσα, πρόσεξε, ο προπονητής Καρδίτσας έκανε αλλαγές σχεδόν κάθε 1,5 λεπτό. Ήταν αυτό κάποιο μέρος στρατηγικής του για να μπερδέψει την ομάδα του Άρη?
1: Όχι, δεν έχει να κάνει με τον αυτό. Αυτό δεν το παρατήρησα που λες για το 1,5 λεπτό. Είδα ότι έκανε rotation μόλις 9 παιχτών. Ναι. Τώρα αν έκανε τόσο σύντομες αλλαγές, δεν το παρατήρησα. Ενδεχομένως παράληψή μου.
0: Όχι, είναι λόγω άμυνα, επίθεση, τακτική, το τι
1: ακριβώς,
0: ταιριάζει.
1: Από ανάσες.
0: Παρακολουθεί, ναι, ανάσες, παρακολουθεί το τι χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τους παίκτες του Άρη, διότι...
1: Τα ματσαρίσματα.
0: Ακριβώς. Yeah. Και είναι από την Κολονία. Ωραία πολύ Κολονία, έχεις πάει?
1: Δεν έχω πάει στην, στην Κολονία. Όχι, στη Στουτγκάρδη έχω πάει, που είναι το εργοστάσιο της Μεσεντές, γιατί από εκεί φύγαμε από όταν είχαμε πάει στο Φράιμπουργκ. Όχι, στην Κολονία δεν νομίζω να έχω πάει. Ή στην Κολονία είναι το εργοστάσιο?
0: Δεν ξέρω, μην πιάνεις σε διάβαση.
1: Το... Νομίζω στη Στουτγκάρδη.
0: Έχει εργοστάσια και ο φίλος.
1: Όχι, ένα μουσείο είχε τις Μεσεντές.
0: Και ο φίλος ο Πιότερ είναι στο εργοστάσιο.
1: Ναι, όχι, στην Κολονία δεν έχω πάει, όχι.
0: Ωραία πολύ.
1: Αμβούργο και Φράιμπουργκ, πάνω και κάτω έχω πάει. Και Βερολίνο φυσικά.
0: Λοιπόν,
1: και...
0: αυτά, να δώσω ρεπορτάζ. Άντε, και πέντε δίνω ρεπορτάζ.
1: Να κάνουν ένα like στο βίντεο.
0: Κάντε κανένα like στο βίντεο. Α, μην τους λες αυτό.
1: Α,
0: λες
1: και επειδή τα λέγατε.
0: Τους έχει συνηθίσει ο Σαλής να μην κάνουν like, γιατί λες και πληρώνουν. Λες και... να ξέρετε, επιμένω και το λέω, τα σχόλια στο YouTube να μπουν επιπληρωμή. Απλώς μέχρι τώρα δεν με ακούει η διευθύνση του ραδιοφόρου. Θα μ' ακούς και θα τα βάλει.
1: Δεν θα απαντάμε άμα δεν μας πληρώνουν.
0: Ακριβώς. Μα δεν θα στέλνουν μήνυμα να ρωτήσουν. Και κυρίως κάποιοι ενοχλητικοί που μπαίνουν και τέτοιο, επειδή είναι τζάμπα. Άμα είναι επιπληρωμή, να σου πω ότι ωραία που θα δεθεί η γλώσσα τους ή μάλλον το πληκτρολόγιο τους.
1: Τα μηνύματα συνεχίζονται, έρχονται βροχή.
0: Έρχονται βροχή τα μηνύματα. Να φορέσω γυαλιά, μήπως Το θέμα είναι το εξής, παιδιά. Ο Σιάο δεν θα μείνει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα φύγει, να ξέρετε. Θα φύγει σήμερα το βράδυ. Επιχειρηματίας είναι. Προφανώς έτυχε κάτι έκτακτο. Γι' αυτό και τρώει τώρα με Ζήση και Σπανούλη. Συναντήθηκε και χθες με τη διοίκηση. Συναντήθηκε και το πρωί με τη διοίκηση στα γραφεία. Πέρασε, όπως είδατε, και από την μπουτίκ, τη σήκωσε και την μπουτίκ για δωράκια και όλα αυτά. Λοιπόν, φεύγει, προπονήσει κανονικά, επέστρεψε στις προπονήσεις και ο Πουλιανίτης. Δηλαδή, πλέον κάνουν προπονήσεις και ο Γιώβιτς κανονικά και ο Πουλιανίτης. Το πότε θα μπουν σε αποστολή ομάδας, παιδιά, είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει καθαρά ο προπονητής.
1: Ωραία.
0: Αν εννοείς το χωριό της Mercedes είναι στη Στουτγκάρδη, λέει ο φίλος.
1: Ευχαριστώ, ναι, εκεί πήγα, εκεί πήγα, γιατί από εκεί πετούσαμε, ναι.
0: Ο Γιάννης λέει η Καρδίτσα έπαιξε σύστημα Λουτσέσκου, Βαράτη και ό,τι βγει. Στουτγκάρδη Mercedes, Μόναχο BMW, Wolfsburg, Volkswagen. Λέει ο φίλος μας ο Μάκης από την κυτρινόμαυρη Νορβηγία. Λοιπόν, αυτά. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 4. Τηλεφωνικά σχόλιο για το παιχνίδι με την ΑΕΚ που σήμερα δεν προλάβαμε.
1: Ναι.
0: Είχε σημειώσεις, βέβαια. Το αφήσαμε
1: καλύτερα αύριο. Καλύτερα αύριο, ναι. Πιο κοντά στο παιχνίδι, βεβαίως.
0: Και στοίχημα και αύριο, να δούμε, να ρεφάρουμε λίγο τη χασούρα.
1: Να δούμε.
0: Από
1: το θα παιχνίδι. Μιλήσουμε για Α1 γενικά. Θα δούμε τι θα έχει. Ναι.
0: Λοιπόν, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, ευχαριστούμε.

0: Επόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
8: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
7: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
8: Υπέροχα θαλασσινά.
7: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
8: Κάστρο Πηλαία.
7: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
8: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
7: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
8: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
7: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
9: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
8: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
7: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
8: Υπέροχα θαλασσινά.
7: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
8: Κάστρο Πηλαία.
7: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
8: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
7: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
8: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
7: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις Βασιλιάς.
10: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
11: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα. Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
12: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
9: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Αχ, πίνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα

0: 2311-218-389.
1: Food for you. Το δικό μου αγαπημένο.
2: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
6: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα 5-8 Οκτωβρίου 2026, Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας. Θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι και τις 8 σήμερα, όπως και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη. Αυτό λίγο θα διαφοροποιείται και ανάλογα με τα παιχνίδια του EuroCup. Ο Άρης έχει έδρα λίγο Τετάρτη 8 η ώρα. Ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει από πολύ νωρίς βασικά, όχι τώρα. Αλλά και όσοι το κάναν μπορεί να αρχίσουν το κάνουν, να αραιώνει τις δουλειές του Τετάρτη απόγευμα, όποιος μπορεί. Γιατί ξέρει ότι είναι μια μέρα αφιερωμένη στον Άρη. Μια ώρα αφιερωμένη στον Άρη, σίγουρα αυτή. Έτσι.
1: Και Τρίτη και Τετάρτη. Καλησπέρα καταρχάς.
0: Ναι, Τετάρτη στο Παλέ. Τετάρτη η έδρα του Άρη, ναι. Είναι τα παιχνίδια σου που θα κλείσουν Τετάρτη.
1: Άμα βρίσκουν βέβαια πλέον να έχουν κλείσει τη θέση τους.
0: Ναι, ή αν έχουν πάρει. Ήδη.
1: Αν έχουν πάρει.
0: Και μετά...
1: Σοφή κίνηση αν έχουν πάρει.
0: Σοφή, πολύ σοφή κίνηση αν έχουν πάρει. Αλλιώς κοιτάμε μετά με καμία μεταβίβαση, κάπως έτσι.

0: κάνα Facebook κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων, γίνονται και αυτά. Αλλά έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Και ο Άρης χθες έδωσε την πρώτη του παράσταση μπροστά στον κόσμο. Έδωσε την πρώτη παράσταση σε επίσημο αγώνα και σε ανεπίσημο στον Ιγκαλή Σχόλ.
1: Αυτό σκεφτόμουν.
0: Είχε παίξει μόνο φιλικό με τον Ηρακλή.
1: Και ανεπίσημη και επίσημη, ναι, που ήταν όμως με κλειστές.
0: Ναι, και με τον Βίκο, ναι. Που ήταν επίσης κλειστές αυτό. Και το ιστορικό φιλικό με τον Ηρακλή, μάλλον, γιατί ήταν που θα κρατιόταν σκορ και τελικά κάποιοι κράτησαν σκορ. Κάποιοι μπήκαν στη διαδικασία να κρατήσουν σκορ. Okay.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Δεν βαριέσαι τώρα, δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
1: Άμα χαίρονται οι ίδιοι, δεν πειράζει.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 τα στέλνετε για να διαβάσουμε κανονικότητα στον αέρα της πόλης. Τι θα γίνει, φίλε μου, με μας. Και νομίζω ότι έχουμε πολλά, πολλά πραγματάκια να πούμε από το χθεσινό παιχνίδι. Έχουμε και για φάνταση να κάνουμε μια αναφορά, και δεν θα έπρεπε νομίζω. Και φυσικά να δώσουμε και τα προγνωστικά μας. Το συν 3 είσαι.
1: Α, το έχουμε αφήσει και αυτό.
0: Μα το ποδόσφαιρο τρεις εβδομάδες έκανε διακοπή. Πολύ. Δεν είναι ότι χάσαμε καμία αγωνιστική. Ναι. Αυτά όλα πρέπει να συμβούν μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας. Οπότε...
1: Επίσης πρέπει να συμβεί το να αποφασίσουμε και για το δώρο.
0: Είπαμε κάτι ποδοσφαιρικό με.
1: Έχουμε και δύο αποφάσεις να πάρουμε, έτσι, γιατί έχουμε τάξει, ή μάλλον έχουν τάξει άλλοι για εμάς.
0: Ναι.
1: Και για το φάνταση.
0: Α, άλλοι για εμάς τα τάζουν αυτά. Αυτά τα κάνουν αυτοί που τάζουν για εμάς.
1: Να μην πω τώρα πια πάρει μία κολλάει σε αυτό.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Αυτοί ακριβώς, αυτοί που φαντάζεστε. Αυτοί που φαντάζεστε. Ας ρωτούσαν άποψή τους. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει ο Γιώργος. Βάλτε με στην κλήρωση για ένα εισιτήριο στην προπόνηση του Αυτοκράτορα. Πιστεύω και η εισιτήρια να βγαίνει για την προπόνηση της ομάδας.
1: Ναι, γιατί όχι. Μια ανοιχτή προπόνηση. Έτσι, μια φορά το μήνα.
0: Κάλιστα. Αν και δεν νομίζω ότι ο Σπανούλης ήταν χαρούμενος με αυτή την ιδέα.
1: Ναι, ναι, ο Σπανούλης σίγουρα δεν το θέλει.
0: Ναι. Τι να πω. Εντάξει, όλοι οι προπονητές. Δεν νομίζω κανείς προπονητής να τρελαινόταν. Εντάξει, διαβάζεις, φαντάζομαι τέτοια μηνύματα με μένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί γι' αυτό και εγώ λίγο αποσυγκεντρώθηκα, αλλά. Okay. Μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Γενικά, υψηλή στο μπάσκετ είναι λίγο αδικημένη θέση. Είναι λίγο αδικημένη θέση του ψηλού.
1: Πλέον. Ναι.
0: Εντάξει, δεν μιλάμε για όταν ήταν ένα που πήρε το χάλι.
1: Έχουν αντιστραφεί πολύ οι ρόλοι.
0: Ναι, γίνεται τελώς άθλημα των κοντών.
1: Ναι.
0: Όπως και να το κάνουμε, να πάμε στα του Αρισμπούργος, να πάμε σε ό,τι έγινε χθες στο Αλεξάνδριο και εντός και εκτός παρκέ, γιατί πραγματικά ήταν εντυπωσιακά τα όσα είδαμε. Θα το πάρω στο δρόμο προς το γήπεδο και σιγά σιγά θα μπαίνουμε όλο και πιο μέσα στη σάλα και στο παιχνίδι.
1: Ωραία, ναι.
0: Ωραία. Περπατώντας στο παλέ, καταρχάς είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Είδα και τις φωτογραφίες που ανέβασε EuroLeague και το EuroCup στο Instagram, που είχαν σε πιο street photo. Κάποιες εικόνες έξω από το γήπεδο με καντίνες, με κασκόλ, τέτοια ήταν πάρα πολύ ωραίες.
1: Να.
0: Πηγαίνοντας προς το γήπεδο, είχαμε όλα αυτά τα ωραία φωτογραφίες που από πέρυσι είχαμε πάρει μια γεύση με τα fan zones, με αυτά εκεί τα.
1: Εξελιγμένο μου φάνηκε.
0: Εξελιγμένο.
1: Γιατί είχε DJ.
0: DJ νομίζω είχε και πέρυσι.
1: Δεν είχε όμως σε όλα τα.
0: Μπορεί να μην έχει όλα. Ναι, έχεις όλα, ναι. Είχε για να βγάλεις φωτογραφία με φόντο, green screen, ναι. Το παλέ, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είχε γίνει. Μία φορά με το. Όταν είχε έρθει το κύπελλο του EuroCup, θυμάμαι.
1: Σωστά, ναι.
0: Ήταν πριν το μάτς με την Μπουντούτσνοστ.
1: Ναι.
0: Πριν από εκείνο το ιστορικό παιχνίδι. Οπότε έχουμε και φωτογραφία με το κύπελλο του EuroCup. Βέβαια, νομίζω στο τέλος της σεζόν θα είναι καλό να έχουμε και μία ακόμη με το κύπελλο του EuroCup που δεν θα είναι σε green screen και θα είναι σε κάποιο γήπεδο. Στο παλέ, εκτός παλέ. Δεν μας απασχολεί αυτό. Η μπουτίκ πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό θέλω να μου πει γιατί.
0: Δεν μπήκα μέσα.
1: Ναι, και εγώ δεν πρόλαβα να τη δω.
0: Αλλά φαινόταν πάρα πολύ. Είχε ουρά. Δεν μπαίναν όλοι,
1: ναι,
0: μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε ουρά. Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία.
1: Ανανεωμένη.
0: Ανανεωμένη και απ' έξω και από μέσα. Φάνηκε να έχει αρκετά περισσότερο υλικό. Δεν πας μέσα προφανώς είναι αλλιώς. Πάντα το βλέπεις καλύτερα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για τον μπασκετικό Άρη Μπουτίκ ήταν μικρή.
1: Ήταν, ναι.
0: Δεν ήταν κάτι.
1: Και ο χώρος είναι.
0: Ήταν και ο χώρος έτσι. Φαντάζομαι σιγά σιγά τα προϊόντα του μπασκετικού Άρη θα επεκταθούν και σε άλλα μαγαζιά εντός της πόλης.
1: Ναι. Υπάρχουν ήδη.
0: Υπάρχουν ήδη.
1: Αλλά.
0: Νομίζω όμως θα γίνεται όλο και πιο συχνό αυτό.
1: Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, οπότε γιατί όχι.
0: Ναι. Τις τιμές δεν πρόλαβα να δω. Λίγο να ανέβει και το e-shop θα ήταν καλό, σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Για να μπορούμε να. Γιατί πιστεύω θα κάνει πάταγο. Θα κάνει πάταγο το e-shop. Σκέψεις πόσο κόσμο στο εξωτερικό θα θέλει.
1: Κάποια άλλη παρατήρηση από στοιχεία που τα είδαμε χθες για πρώτη φορά.
0: Κάποια
1: στο χώρο του γηπέδου.
0: Στο χώρο.
1: Εντάξει, το εσωτερικό το είχαμε δει.
0: Τα γκράφιτι. Ναι, το εσωτερικό το είχαμε δει στη μία. Τα γκράφιτι δεν τα είχαμε δει από κοντά.
1: Είδα βέβαια πρώτη φορά γεμάτη την Νέα Κερκίδα που είναι λίγο διαφορετικό να τη βλέπει.
0: Ναι,
1: ωραία εικόνα.
0: Είχε κάποια κενά. Είχε κάποια κενά. Να γκρινιάξω.
1: Γενικά το γήπεδο είχε κάποια κενά. Θέλω να πω, υπήρχαν.
0: Τα κενά ήταν λίγο σε εκείνη την Κερκίδα την καινούρια και λίγο εκεί που συνήθω είναι φιλοξενούμενοι. Που τώρα δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Που ήταν τη Μπούργο, ήταν κάτω από το καλάθι.
1: Σωστά, ναι.
0: Οπότε ήταν κάπω.
1: Και μου είπε κάτι ακόμα για τι παρουσίες εκεί κάτω από το καλάθι.
0: Ναι, βέβαια. Άγιες παρουσίες κάτω από το καλάθι. Ναι. Από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, για το γυναικείο.
0: Για την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη, ναι. Που ήταν στο γήπεδο, λογικό. Να δείτε την προσπάθεια. Κάνουν και οι κοπέλες προσπάθειά τους, δεν ξεκίνησαν καλά. Έχουν ένα παιχνίδι τώρα, παρένθεση, μες στην Πηλαία. Mm-hmm. Αυτή την αγωνιστική. Να το δούμε, δεν έχω ιδέα πώς είναι. Έτσι, καλή επιτυχία. Μακάρι με την νίκη, δεν έχω ιδέα πώς είναι η δυναμική των ομάδων. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης έκανε μια πολύ κακή ήττα, οπότε πρέπει να την. Πρέπει να το δούμε.
1: Ναι, η ήττα που μπορούσε να την αποφύγει.
0: 100%. 100%. Ταλέντ όντως είναι εντυπωσιακά την ώρα του αγώνα. Κάνουν διαφορά. Δεν άκουσα και άλλοι το σχολίαζαν. Και άλλοι το σχολίαζαν.
1: Αναβαθμίζει πολύ την οπτική του γηπέδου.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ακόμη και ότι είναι κίτρινες όλες οι πόρτες, εμένα μου αρέσει. Να σου πω την αλήθεια εκεί πάνω. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή όλα μας φαίνονται και πιο καλά, ίσως από την άνετα. Γκράφτη πάρα πολύ ωραία.
1: Το booth το γυάλινο εκεί πάνω το πρόσεξες που ήταν.
0: Τις σουίτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα λίγο κοροϊδία μου φάνηκε. Το πρόσεξα. Δεν μπορώ να πω ότι. Δεν είναι γήπεδο για σουίτες το παλέ.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δεν είναι γήπεδο για σουίτες το παλέ. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι κάτι εντυπωσιακό εκεί πέρα.
1: Είναι λίγο περιττό, είναι λίγο.
0: Είναι λίγο περιττό, νομίζω.
1: Είναι αυτό που λέμε, είναι καινούρια μόδα το να παρέχεις έτσι ένα πολύ special treatment σε μια πολύ συγκεκριμένη μικρή ομάδα, ας πούμε, των πελατών σου.
0: Ναι. Ναι.
1: Και ας πω και για τα δημοσιογραφικά.
0: Για πες δημοσιογραφικά πώς ήταν.
1: Αναβαθμισμένα. Ωραία. Εγώ τα περίμενα με βάση αυτά που είχαμε ακούσει, που πώς είχαν προλογίσει, στενά. Τα περίμενα χειρότερα.
0: Δεν ήταν τόσο στενά.
1: Ναι.
0: Αν ήταν
1: δεν
0: κρακλάκια.
1: Ήταν στενά, όχι.
0: Δηλαδή φοράω.
1: Ναι. Ήταν και οι πάγκοι και οι καρέκλες όλα καινούργοι.
0: Τα ονόματα μπροστά.
1: Ποιότητες με ονόματα.
0: Ωραίο αυτό με τα ονόματα.
1: Ναι. Νιώσαμε. Κύριοι.
0: Εντάξει, πρέπει. Έχει αύρα.
1: Είχαμε χώρο. Εντάξει, αυτό που με ανησυχώσει πιο πολύ είναι πώς βλέπεις στο παργέ.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγαν λίγο πιο πάνω.
0: Δίστανται απόψεις. Εσύ το έβλεπες καλά.
1: Κοίτα, εγώ ήμουν και στην Τέρμα πάνω σειρά.
0: Ναι.
1: Ιδανικά θα ήθελα να μιλήσω πιο κάτω, αλλά.
0: Τέσσερις
1: όχι, μπορείς να δεις.
0: Ναι. Okay.
1: Περάσαμε το Γολγοθά του Ιβανόφη, οπότε.
0: Καλά. Εκείνο εκεί είναι άστο. Εκείνο εκεί δεν υπάρχει. Εκείνο καλύτερα να κάθεσαι στο πέταλο και να γράφεις.
1: Ναι.
0: Στο Ιβανόφη, δηλαδή δεν υπάρχει. Το μισογραφικό του Ιβανόφη είναι ένα ανέκδοτο. Έτσι, γλώσσα από μόνο του.
1: Κυριολεκτικά καλύτερα να κάθεσαι στο πέταλο, γιατί το κάναμε έτσι.
0: Ναι, δεν είναι κάποιο δημιουργικό
1: πρόβλημα. Δεν το χάνει υπερβολή, α πούμε. Το κάναμε. Γράφαμε το πέταλο.
0: Ναι, είναι μια αλήθεια. Εντάξει, εσύ έγραφες βασικά. Ναι. Αλλά εγώ κοιτούσα και συμπονούσα. Λοιπόν, εφόσον υπάρχουν και τα λέει ο Κώστας, σημαίνει ότι υπάρχουν εισιτήρια για το χύψη λόγο. Εγώ θα έλεγα η ΚΑΕ να τα βγάζει σε καλή τιμή στη φάση last call για όσους δεν βρήκαν. Ξέρεις κάτι, το σκεφτόμουν, αλλά είναι σαν να διπλοπουλάς ένα εισιτήριο. Εντάξει, πρέπει να είναι παράνομο.
1: Είναι διαρκείας που απλά δεν μπορείς να το μάτς.
0: Ναι, αυτό δηλαδή σκεφτόμουν και εγώ.
1: Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα μεταβίβασης.
0: Υπάρχει και πολλοί σε γκρουπάκια στο Facebook το κάνουν και είδα το κάνουν αρκετοί. Και είναι καλό να το μεταβιβάσεις. Απλά μπορεί να μην ενδιαφερθεί ο άλλος. Okay.
1: Σίγουρα. Ναι.
0: Αλλά να διπλοπουλήσεις τη θέση είναι νομίζω παράνομο έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Δεν γίνεται. Ακόμη και αν το βγάζει και 10 ευρώ που λέει ο λόγος είναι.
1: Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, νομίζω στην Ελλάδα, πιο πολύ στο ποδόσφαιρο, γιατί εκεί πιο πολύ συνηθίζεται αυτή η τακτική, νομίζω είμαστε σχετικά καλά ως προς αυτό. Δηλαδή δεν είναι φαινόμενο που παρατηρείται πάρα πολύ να συμβαίνει. Άμα δεις κάτι Ισπανίες, κάτι Ιταλίες, οι μισοί έτσι μπαίνουν. Στα γήπεδα στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, okay.
1: Με αυτά τα. Και έξω το γήπεδο που πουλάνε παράνομα εισιτήρια.
0: Μάλιστα. Δεν το έχω παρατηρήσει, δεν έχω ιδέα. Ο Κρίς, πολλοί κόσμος μετακινήθηκε από τη θέση που έγραφε το εισιτήριό του και πήγε προς τα κάγκελα, προς τα πέταλα. Παραδείγματος χάρη, κάποιοι φίλοι μου έφυγαν από την 8-9 και στριμώχθηκαν στην 7. Θέλαν να φωνάζουν οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να κατακρίνω τους ανθρώπους που θέλανε να. Να σου πω κάτι. Θα σου πω τι πιστεύω. Αν βράζει το αίμα
1: σου.
0: Ναι, μια χαρά. Εντάξει. Περίμενα εγώ πρώτος που θα κάνει αυτό το συνεχόμενο. Τέλος πάντων. Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι καμιά φορά πιάνει αδρεναλίνη του αγώνα και βλέπεις γεμάτο το γήπεδο και θες να πας λίγο πιο εκεί. Έτσι, όσο αν είσαι όρθιος.
1: Και εγώ το έκανα στο παρελθόν, ναι.
0: Ναι. Εγώ δεν μιλάω για τον εαυτό μου.
1: Αλλά. Το μήνυμα ή έχει και συνέχεια.
0: Έχει και συνέχεια. Το ίδιο έγινε και στο καινούργιο πέταλο που κατέβηκαν από τις θέσεις τους άνθρωποι για να φτιάξουν πυρήνα να φωνάζουν συνθήματα. Στην μπουτίκ δεν έχουν φτάσει ακόμα οι φανέλες. Α, μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό. Βασικό προϊόν που θα έρθει τέλος του μήνα. Ωραίο, χρήσιμο μήνυμα. Καλά θα ήταν να μπουν ιδιαίτερα τα πιτσιρίκια να τυπώσουν το όνομα και τον αριθμό του αγαπημένου του παίκτη, γιατί έτσι ανέβουν οι πωλήσεις και φυσικά φτιαχνεί και το e-shop. 100%.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: 100% και φέτος ο Άρης έχει παίκτες που θα πουλάνε σαν ονόματα. Έχει παίκτες που πουλάνε σαν ονόματα, δηλαδή. Εντάξει, πολλοί θέλουν να παίρνουν απλά τη φανέλα χωρίς να έχουν το. Είναι παγίδα, είναι παγίδα. Είναι παγίδα να ανοίξει το κινητό, Είναι παγίδα. Δεν θα το κάνω στο διάλειμμα. Πολλοί όμως προτιμούν τις φανέλες χωρίς κάποιο όνομα, ας πούμε. Και τα έχουν...
1: Είμαι μέσα σε αυτούς κι εγώ.
0: Ναι, όχι, εγώ θέλω. Δεν με... Ναι, εκτός αν είναι κάποια πάρα πολύ ωραία φανέλα. Αλλά θέλω όνομα, δηλαδή.
1: Όχι, επειδή θεωρώ ότι τη χαλάει το όνομα. Δεν μπορώ να διαλέξω.
0: Α, δεν μπορείς να διαλέξεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι τι θα. Είναι πώς θα σου κάτσει εκείνη τη στιγμή λίγο. Είναι μια σκέψη, αλλά πώς σου κάθεται εκείνη τη στιγμή. Στο μπάσκετ δεν έχω φανέλα καν, νομίζω.
1: Από
0: έχω
1: παίκτες...
0: εκείνη του Γκάλι. Εκείνη που είχαν βγάλει με το νούμερο 6 την παλιά.
1: Ναι, πα.
0: Την είχα πάρει. Φοβερή φανέλα.
1: Καταπληκτική, πραγματικά. Ναι. Λυπάμαι δηλαδή που δεν την είχα πάρει αυτή.
0: Και ήταν και φοβερή. 35 ευρώ, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Αλλά είχαν κυκλοφορήσει πολύ λίγα κομμάτια, έτσι δεν είναι.
0: Δεν θυμάμαι, την παρήγγειλα και δεν θυμάμαι.
1: Θέλω να μας πείτε, να μας στείλετε μήνυμα. Όσο γίνεται, όχι μόνο τις πιο προβλέψιμες απαντήσεις.
0: Μην πείτε Robinson Earl.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ή πείτε Robinson Earl, πείτε και κανέναν ακόμα.
0: Ναι.
1: Ποιους, από ποιον παίκτη θα θέλατε να πάρετε. Να γράφει το όνομά του ή φανέλα που θα πάρετε.
0: Ναι, ωραίο. Ωραίο.
1: Εντάξει, και το Ιόπουλο θα μπουν. Okay.
0: Εντάξει, όλοι είναι επιλογές.
1: Να βρεθιάσουμε κάποιος να πει Μπίρτς.
0: Ορίστε, ο Γιώργος λέει Θανάση, που είναι πάρα πάρα πολύ ωραία
1: απάντηση. Είναι
0: πολύ ωραία απάντηση. Μπίρτς θα μπορούσα, κάλλιστα, μπράβο. Διονύση μου δώσει πολύ καλή Μπίρτ. Αν και στην Δημητρίγεβιτς θα πήγαινα εγώ. Αλλά Μπίρτς, μόνο για την αντίδραση. Μόνο για την αντίδραση. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι έχει λέει ο Κώστας σε καρεκλάκια, γιατί πηγαίνουν όλοι μαζί στήρες 5, 6, 7. Σίγουρα σε αυτές τις στήρες, αν έχει 1500 καρεκλάκια, αν όρο του αγώνα έχει 1800 με 2000 άτομα. Και απαντάει Χατζηλάμπρου στην ερώτησή σου.
1: Α, ωραία, μια χαρά, τέλεια.
0: Φίλε, αν το δω και αυτό πραγματικά. Δηλαδή...
1: Όχι Χατζηλάμπρου και με το πανόραμα, άμα θέλει.
0: Ω, σωστό, σωστό. Γράφουν όνομα στι φανέλε πανοράματο.
1: Να μην γράφουν.
0: Δεν γράφει πανόραμα πίσω.
1: Δεν έχω δει τι φετινέ, αλλά ναι.
0: Α, εντάξει, Χατζηλάμπρου πανόραμα, αυτό θα είναι πιο. Πιο elite.
1: Ναι,
0: πιο
1: elite. Θα έχεις να λες μετά που θα γίνει παιχταράς.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Ο Μάκης λέει φανέλα Μποχωρίδη. Έχει μια σημειολογία.
1: Σεβασμό, σεβασμό.
0: Έχει έναν. Εντάξει, είναι το. Ξέρεις, το ιστορικό της υπόθεσης.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, παρένθεση. Είπε κάτι χθες ο Σπανούλης στις δηλώσεις του. Το οποίο και μ' άρεσε και δεν μ' άρεσε. Λέει κάποια στιγμή για τον Μποχωρίδη. Λέει, ακόμα λέει και ο Μποχωρίδης.
0: Ναι.
1: Μπήκε, έπαιξε 3-4 λεπτά. Που καταλαβαίνω το πνεύμα του αυτό που λέει. Γιατί είναι δύσκολο να πρέπει να μπει για 3 λεπτά.
0: Μποχωρίδης όμως είναι.
1: Και να μην μπει, ας πούμε, όπως μπήκε στην παχτή σε χέρια και έκανε φάουλ σε τρίποντο. Όχι, είναι κάτι που μπορεί να γίνει, δεν το λέω ειρωνικά. Είναι ο πιο πιθανός παίκτης να το κάνει αυτό είναι αυτός ο οποίος θα μπει κρύος.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι. Αλλά απ' την άλλη, παιδί μου, μην το λες και είναι ο Μποχωρίδης κατώτερος. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει πάρα πολύ ενεργό ρόλο.
0: Καλά, και χθες όταν μπήκε δεν ήταν άσχημος.
1: Όχι, σε καμία
0: έπαιξε μήπως. Και τις αμυνές του και πάνω στο Στιούαρτ στάθηκε.
1: Με βάση το πώς ακούστηκε έτσι, δεν θεωρώ ότι αυτό εννοούσε. Νομίζω ήταν ξεκάθαρο ότι εννοούσε. Απλά...
0: Ναι. Μιλώντας για φανέλες πάντως, δηλαδή. Και θα πάμε και στο αγώνα, εντάξει, κάνουμε την κλασική άσχετη εισαγωγή μας. Αλλά που δεν είναι τόσο άσχετη στην πραγματικότητα.
1: Όχι, μια χαρά σχετική είναι.
0: Τέλεια, χαίρομαι που συμφωνούμε με τις απόψεις μας. Λοιπόν, στον μέσο του αγώνα, δηλαδή, βλέπουμε ξέρεις, φανέλες τέτοια εκεί, ο κόσμος που φοράει. Καμιά φορά λες πολύ περίεργο, δηλαδή βλέπεις. Για κάθε παίκτη όμως πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει πάρει φανέλα. Δηλαδή, ας πούμε, λίγο πιο μπροστά μου υπήρχε φανέλα Verstraete. Υπήρχε φανέλα Verstraete. Εντάξει. Δεν ξέρω αν ο Μπίργκερ Verstraete ξέρει ότι σε αυτή την ιστορική βραδιά του Άρη ήταν παρόν με κάποιον τρόπο, έστω και έμεσα.
1: Δεν ξέρω, θα χαιρόταν να το μάθει κιόλας. Γιατί νομίζω δεν έφυγε πολύ χαρούμενο από τον Άρη.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, και εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι με την παρουσία του. Θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι με την παρουσία του. Δηλαδή.
1: Ό,τι δίνει, παίρνει που λένε.
0: Εντάξει, δεν συμφωνώ και σε αυτό, αλλά καμιά φορά ισχύει. Καμιά φορά ισχύει. Θανάση, Λίντελ, λέει ο Κρις, για φανέλα. Λίντελ, ωραίο παίκτη. Τρομερό πάθος και οι δύο. Αυτό που είπα για όσους μετακινήθηκαν είναι για να εξηγήσετε και να που παρατηρήθηκαν στις κερκίδες. Καλά κάνουν και πάνε και φωνάζουν παραπάνω. Όχι τους εμένους υπόλοιπους, έμεινε φωνή. Ναι, εντάξει. Φίλε, αλλά δεν έχεις να κάνει εκπομπή μετά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε στον αγώνα.
1: Πάμε, ναι.
0: Πάρα, πάρα, πάρα πολύ ωραίο όλο το σκηνικό. Με Νίκο Γκάλι δεν χάνει στο γήπεδο, έτσι. Δεν πρέπει να έχουμε χάσει.
1: Αυτό,
0: δεν χάνουμε, δεν χάνουμε τίποτα. Δεν χάνουμε τίποτα με Γκάλι. Δεν βάζω το φιλικό με τον Προμηθέα τώρα. Εντάξει, σε επίσημα δεν χάνουμε με Νίκο Γκάλι.
1: Όχι, δεν χάνουμε. Δεν χάνουμε.
0: Πρέπει να ήταν 2001, κάτι τέτοιο.
1: Πω.
0: 2000 κάτι, κάτι τέτοιο είχα
1: δει. Το είχε πει και ο ίδιος σε δήλωσή του.
0: Α, ναι.
1: Ναι, το είχε πει. Παλιότερη. Πολύ παλιότερη. Ένα έβλεπε βίντεο που έλεγα τις προάλλες από πριν 15-20 χρόνια.
0: Δεν άλλαξε και κάτι. Έχει ο άνθρωπος την άβρα όταν μπαίνει στο γήπεδο δηλαδή και σηκώνει τη γροθιά. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Σου προκαλεί ένα τριχύλα. Είναι ένα πίθανο. Είχαμε Ρίτσαρτ Σιάο στο γήπεδο σε πιο διακριτική εμφάνιση αυτή τη φορά. Τον έχουμε συνηθίσει τώρα τον Ρίτσαρτ.
1: Και τον δύο ήταν πιο διακριτική. Τώρα σε μένα έτσι μου φάνηκε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Νίκ πάντα είναι ο ίδιο διακριτικό.
0: Ο ίδιο πάντα είναι αυτό.
1: Προκαλείται από την κερκίδα που και χθε προκλήθηκε.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Και αυτό Αργιανάρα που είπε, πω, τι ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ωραίο αυτό το Αργιανάρα που είπε ο Γκάλης. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Γιατί ξέρει, καμιά φορά βλέπει, λε ότι okay, έπαιξε τον Άρη όλη τη ζωή ουσιαστικά θρύλο του παγκόσμιου μπάσκετ κτλ. Κτλ. Αλλά λε, παιδί μου, δεν ξέρει αν είναι στην πραγματικότητα ποιο είναι το. Γιατί σου φαίνεται ω ένα, όταν έπαιζε, ένα ψυχρό επαγγελματία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει ποια είναι τα συναισθήματα που τρέφει, αλλά τελικά μπορεί ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν, ακόμη και οι θεοί μπορεί να έχουν συναισθήματα.
1: Ναι, και προσωπικά πιστεύω ότι είναι και πολύ παρεξηγημένο ω προ αυτό το κομμάτι.
0: 100%.
1: Δηλαδή έχει.
0: Το θεωρώ λίγο παρεξηγημένη, ναι, προσωπικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: σε...
1: και εγώ, και εγώ, και για άλλα πράγματα.
0: Σε άλλα πράγματα που λέγονται από άλλες πλευρές, ναι, τέλος, ναι, πάντων. Ναι, ναι. Μία μέρα. Αυτό, να σου πω κάτι, είναι ένα θέμα το οποίο ειδικά φέτος το καλοκαίρι το ζήτησα πάρα πολύ και καταλήξαμε ότι αν θέλουμε να τα πούμε πρέπει να κλείσει μάλλον το ραδιόφωνο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο Βασίλης πιστεύω ότι ο καθένας παίρνει εισιτήριο όπου να είναι και μετά πάει και βρίσκει τους φίλους του. Έτσι πως τα κάνουν και δεν μπορούν να πάρουν εισιτήριο, δεν είναι και λογικό. Τέλος πάντων. Πάμε στον αγώνα. Ένας Άρης ο οποίος δεν μπήκε. Είχαμε... και κάτι άλλο. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραίο αυτό με τα ρόλα. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: μπράβο, ναι, στα ρόλα. Ναι. Είχαμε... πότε είχαμε
1: ξανά...
0: τα
1: δούμε. Καθυστερεί τόσο πολύ να ξεκινήσει παιχνίδι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Πάρα πολύ έτσι.
0: Και δεν θυμάμαι εγώ ρολά να έχω πετάξει στο παλέ. Ναι. Εγώ στο παλέ πρώτη φορά πήγα το 16 χειμώνα. Δεν έχω πετάξει ρολά.
1: Ναι, εντάξει, έχει,
0: δεν πρέπει να έχει.
1: Άλλη χάρη.
0: Και καταρχάς τα καθαρίζονται και πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα. Ναι. Τρώχαμε και ρολά και χαρτάκια βέβαια.
1: Αν έχει και βοήθεια το Θανάση.
0: Αν έχει και το Θανάση και το Σιάο που έχει μάθει και τέτοια. Δεν μπορεί όμως να πει, δεν μπορείς να πεις και στο Σιάο όμως, α, πληρώνει ο Σιάο, γιατί και αυτός τα πετάει.
1: Σωστά.
0: Αυτό, δηλαδή πρέπει να δίνει αυτό το παράδειγμα. Τέλος πάντων. Πάρα πολύ. Ας δώσουμε και 2-3 χιλιάρια για να το κάνουμε αυτό. Τι να κάνουμε. Έχουμε όλες τις αδυναμίες μας. Ένας άλλος που δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι για μένα. Ένας άλλος που μπήκε.
1: Πρώτα.
0: 5 λεπτά.
1: Ναι, 4.
0: 4. Ήταν μέχρι να προσπεράσει. Μετά, ναι, καθάρισε η υπόθεση νίκη. Δεν μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι. Άφησε λίγο την Μπούργος να βρει κάποια σουτ. Αυτή ευστόχησε. Ο Όντιτζες πως ξεκίνησε σου βγάζε την πεποίθηση ότι σου δίνει την πεποίθηση ότι ρε παιδί μου βάζει με μεγάλη άνεση και αυτό πάντα είναι πρόβλημα απέναντι σε ισπανική ομάδα όταν νιώθει άνετα στο γήπεδο.
1: Προφέρεται Όντιτζε.
0: Όντιτζε.
1: Okay,
0: δεν that's... είναι Όντιτζ, είναι Όντιτζε.
1: Όχι, δεν το είχα.
0: Okay. Όχι, Όντιτζ τον είπα. Δεν ξέρω αν έχει το. Είναι Τζαμαϊκανός, οπότε όλα
1: πάνω. Πάρα πολύ καλός.
0: Πάρα πολύ καλός και. Πολύ ασάλιωτα που λένε τα σουτ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πολύ περίεργο τρόπο για να μπαίνει μπάλα στο διχτάκι. Πολύ κοφτά, κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μια στα 15 σουτ, 5 στα 8 τρίποντα.
0: Ο Τζαμαϊκανός, πόσο είναι, 23? Δεν πρέπει να είναι μεγάλο ηλικία ο συγκεκριμένο.
1: Είναι 27 είναι.
0: Α, είναι 27. Είναι 27, καλύτερα του χρόνου.
1: Έχει παίξει και στην Μπόσνα.
0: Στην Μπόσνα. Ναι,
1: πήγαινε. Μπορούμε να πάμε και εκεί κάποια στιγμή μετά.
0: Πήγε να μας κάνει Μπόσνα ένα χατήρι.
1: Ναι,
0: δεν τα κατάφερε στο τέλος, αλλά.
1: Προσωπικά δεν το είδα, δεν με αποσχολεί.
0: Ούτε εγώ το είδα, εντάξει, έλαβα το σκορ, αλλά εντάξει, κλάιν. Λοιπόν, ο Άρης ξεκίνησε με μια αστοχία, με κάποια λάθη, με έναν παραπάνω αλτρουισμό θα πω, από ό,τι χρειαζόταν ίσως πολλές φορές. Γιατί η μπάλα κυκλοφορούσε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν κάποιες φάσεις όπως αυτή, ας πούμε, που τη βγάζει ο Μπίρτς στο τρίπο, που τη βγάζει ο Δημητρίγευ στο Μπίρτς. Ο Μπίρτς δεν τελειώνει, τη βγάζει στη γωνία. Ο παίκτης της γωνίας τη βγάζει στο Μήτρου Λόγκ και ο Μήτρου Λόγκ δεν σουτάρει και ψάχνει μια πάσα που την κλέβουν στο τέλος.
1: Ναι, η έξτρα πάσα είναι έξτρα πάσα.
0: Είναι έξτρα πάσα, είναι έξτρα πάσα.
1: Θυμήθηκα τη φάση που λες. Εντάξει, έχει κάνει, ναι, λάθος ο Μήτρου Λόγκ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι έξτρα πάσα, είναι έξτρα πάσα που αν περάσει λες το highlight του αγώνα, αλλά δεν είναι μια καλή πάσα γιατί έχει μικρύνει και το γήπεδο σε εκείνη τη φάση.
1: Και ως προς το play, την εκτέλεση του play νομίζω είναι λάθος πάσα και ως ότι γενικότερα η συγκεκριμένη πάσα δεν έχει καλές πιθανότητες να περάσει.
0: Ναι, ναι, ήταν νομίζω μια πάσα που δεν χρειαζόταν. Γενικότερα όμως είδαμε τον Άρη μετά από ένα σημείο βρίσκοντας κάποιες ατομικές ενέργειες, λίγο με τον Δημητρίγεβιτς ως ενορχιστρωτή, λίγο με τον Ρόμπινσον Έρλ, να περνάει μπροστά και από εκεί και πέρα να κάνει το παιχνίδι και την πρώτη περίοδο παράσταση για ένα ρόλο. Πάρα πολύ σημαντικό για μένα το γεγονός ότι. Πρέπει, η Μπούργος ήταν πολύ διαβασμένη από το μάτς με την Καρδίτσα. Πήγε να κάνει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Πήγε να πιέσει τον χειριστή Λισαλέα. Τη στιγμή που ο χειριστής πήγαινε προς την πλάγια γραμμή να στείλει και δεύτερο παίκτη ενδεχομένως σαν μία μίνι παγίδα. Πάρα πολύ έξυπνα για μένα και οι παίκτες του Άρη ήταν και αυτοί διαβασμένοι γιατί κέρδισαν τα φάουλ.
1: Ναι, μια διαφορά βέβαια που έχει η Μπούργος από την Καρδίτσα είναι ότι δεν έχει την ίδια δύναμη και αθλητικότητα ειδικά κοντά στη ρακέτα.
0: Δεν την έχει, αλλά έχει μεγαλύτερο μέγεθος.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έχει μεγαλύτερο μέγεθος στον γκάρ της. Το οποίο το εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες του Άρη. Δηλαδή, στο πρώτο λεπτό είχε τρία φάουλ Μπούργος. Ναι. Εκεί για μένα έγιναν πάρα πάρα πολύ πιο απλά τα πράγματα.
1: Ναι, δεν μπορούσαν να πιέσουν μετά. Εύκολα πάρα πολλά φάουλ και φάουλ.
0: Που ήταν φάουλ, έτσι, ναι, δεν ήταν. Ναι. Και πήρε και έξιμα για μένα ο Δημητρίγεβιτς, ας πούμε, τα διάβασε τέλεια. Τα διάβασε τέλεια όλα αυτά. Ο Μοκόκα έκανε ωραία μπασίματα. Ο Θανάσης όταν μπήκε, επίσης σε τέτοια φορά που μπαίνει, λες θα τα πάρει.
1: Έξι βολές κέρδισε. Βέβαια, έβαλε μόνο
0: τρεις δεν έβαλε.
1: Κάτσε.
0: Δεν νομίζω να
1: κάνει. Δύο έβαλε.
0: Δύο στις έξι είχε.
1: Έτσι μου λέει εδώ, ναι.
0: Μάλιστα. Καλά, δεν θα λέει λάθος. Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί τέσσερις πόντους, ένα κάρφωμα που έκανε επίσης πολύ ωραία.
0: Ναι. Ναι. Ωραίο Θανάσης, βοήθησε. Θα πάμε νομίζω περισσότερο τη δεύτερη ώρα ατομικά σε παίκτες. Αλλά γενικά για τον Άρη νομίζω ότι από τη στιγμή που η πρώτη περίοδος έληξε 28-14. Έληξε με την
1: double score.
0: Double score. Χωρίς να έχει παίξει κάτι τρομερά εντυπωσιακό, απλά και μόνο βγάζοντας ενέργεια και κερδίζοντας τα φάουλ, νομίζω μετά ήταν το υπόλοιπο παιχνίδι αρκετά εύκολο.
1: Ναι, θεωρώ ότι πήκαρε ο Άρης στη δεύτερη περίοδο.
0: Στη δεύτερη περίοδο παίξει πολύ ωραίο μπάσκετ.
1: Κάνα δείσματα πολύ όμορφο μπάσκετ.
0: Πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ. Γύρισε την μπάλα, έβγαλε σουτ, πάλεψε στο rebound, έβγαλε συνεργασίες που είδαμε και στην τελευταία περίοδο αυτές τις συνεργασίες. Γενικά η τρίτη περίοδο είναι το κομμάτι που θα έπρεπε να κόψουμε το μάτς.
1: Με ξέρεις τα πρώτα 3,5 λεπτά, τα οποία νομίζω ήταν.
0: Συνέχεια. Ναι.
1: Ναι, πάλι υπήρχε μια πτώση, αλλά το βλέπεις και την διαφορά ότι συνέχιζε να κινείται στα ίδια επίπεδα. Μετά υπήρξε όντως μια κοιλιά, μια χαλάρωση, μάλλον νομίζω υπήρξε μια χαλάρωση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν την είδες και εσύ. Θεωρώ ότι ήταν και λίγο δηλαδή κομμάτι ότι εντάξει, είχε ξεκαθαρίσει το αποτέλεσμα και κάποιοι κατέβασαν λίγο ρυθμούς. Έχει ενδιαφέρον για μένα και πώς κατανέμονται τα λεπτά. Δηλαδή, έχει παίξει ας πούμε 24 λεπτά ο Μόργαν.
0: Ναι.
1: Ο Μόργαν είναι εμφανές ότι θέλει να βρει το ρυθμό του, έτσι.
0: Θέλει να βρει το ρυθμό
1: και
0: του,
1: να βρει
0: και
1: το χέρι του
0: και είναι εμφανές ότι αυτό θα το βρει μόνο μέσω των καλαθιών.
1: Ναι. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι θετικό από αυτή την τρίτη περίοδο, είναι ότι τουλάχιστον να βάζει σου το Μόργαν για τη συνέχεια. Ο Μοκόκα 23 λεπτά και αυτός μετά τον τραυματισμό που είχε, ψάχνεται λίγο να βρει περισσότερο τα πατήματά του. Χθες καλό ήταν.
0: Ναι. Καλό. Ήταν καλό, περιμένει πολλά περισσότερα. Ήταν καλό στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Εντάξει, εγώ ικανοποιημένο είμαι από.
0: Εντάξει.
1: Είχε 4 λάθη βέβαια, αλλά είμαι ικανοποιημένο από το χθες.
0: 4 λάθη. Ναι. Σου είχε 4 assist.
1: Όχι.
0: 4 λάθη είχε.
1: Είχε 4 λάθη, ναι.
0: Okay. Κοίτα. Μ' άρεσε το δεύτερο ημίχρονο που πήρε την μπάλα. Βρήκε με μια τρίπλα τρίποντα κατευθείαν βγαίνοντα από τα screen. Αλλά περιμένω ακόμη περισσότερα από τον Matt Morgan εγώ. Δεν μπορεί. 3 στα 11 τρίποντα είχε, okay.
1: Ναι, ήταν άστοχος, ναι, δεν λέω.
0: Ήταν άστοχος.
1: Προφανώς.
0: Στα άλλα είναι. Να σου πει, σπάει την πίεση.
1: Επειδή νομίζω ότι χαθήκαμε λίγο πριν που μιλούσε για 4 λάθη, ναι. Μιλούσε για τον Μοκόκα.
0: Α!
1: Για τον Μοκόκα. Ναι. Ο Μόργαν είχε 4 assist και κανένα. Για
0: 0 λάθη, μπράβο, ναι, okay. Ναι, Μόργαν. Ωραία.
1: Ναι. Και οι δύο άστοχοι παρόλα αυτά, ειδικά ο Μοκόκα που είχε 1 στα 5.
0: Ναι.
1: Και γενικά θέλω να πω ότι βλέπω ότι το δίνουν και οι αντίπαλοι άμυνες πάρα πολύ.
0: Είναι λογικό. Δηλαδή, να δώσει σε κάποιον ποιον
1: ναι,
0: να δώσει.
1: Από τη στιγμή που επιλέγεις πώς θα σε σκοτώσει ο αντίπαλος, έτσι από τη στιγμή που ο Άρης είναι σχεδόν σε όλα τα μας μπαίνει, είναι το φαβορί. Το δίνουν το σούτ στο Μοκόκα και μέχρι στιγμής.
0: Δεν πάει καλά. Ωστόσο, ο Γάλλος βρήκε σκορ.
1: Βρήκε σκορ.
0: Έκανε καλό παιχνίδι. Πολύ καλό.
1: Και αυτός πήρε πάρα πολλά φάουλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το σταματήσουν από τη στιγμή που θα
0: πατάει.
1: Πάρει το βήμα, το πρώτο βήμα.
0: Mm-hmm. Και έπαιξε και πάρα πολύ καλή άμυνα. Και αυτός, όπως και όλος ο Άρης, νομίζω ήταν πολύ καλός αμυντικά. Είχε ένα θέμα στο rebound η ομάδα. Κυρίως όταν πήρε μεγάλες διαφορές.
1: Στο τέλος εμφανίστηκε κυρίως, ναι.
0: Ναι, εκεί κοίτα, εμφανίστηκε μία με την είσοδο του Κοπρίβιτσα στην αρχή.
1: Καλός ο Κοπρίβιτσα.
0: 2-16. Καλός, νομίζω αυτό που του λείπει είναι λίγο το σώμα του να βελτιώσει και θα είναι παίκτης που μπορεί να στηθεί και στη EuroLeague.
1: Προσωπικά, μπορεί λίγο controversial άποψη. Μετά τον Όντιτς, πιο πολύ ο Κοπρίβιτσα μου άρεσε παρά ο Ντουμπούγια ή ο Στιούαρτ που είναι τα βαριά χαρτιά.
0: Στιούαρτ δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Ο Ντουμπούγια έκανε καλό παιχνίδι. Και ο Κοπρίβιτσα έκανε καλό. Κοίτα, δεν έκανε ένα καλό. Μου πει λίγο προ το τέλο, λίγο εκεί με τα rebound.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ήταν.
0: Κάπω έτσι.
1: Ναι,
0: ήταν λίγο, μα κορόδεψε και λίγο η στατιστική
1: ναι,
0: του.
1: Ακριβώ.
0: Ο Ντουμπούγιο, ο οποίο θεωρούταν κάποτε μεγαλύτερο project από τον Datum.
1: Από τον Datum?
0: Ναι, ναι, θεωρούταν μεγαλύτερο project.
1: Ο Ντουμπούγιο, σε τι θέση έχει γίνει η draft?
0: Α, δεν ξέρω σε τι θέση έγινε draft. Εγώ σου λέω στην αρχή. Δεν νομίζω να πήγε πιο ψηλά. Δεν θα πήγε πιο ψηλά.
1: Ναι, ναι, απλά έτσι για να καταλάβω πώ ανεμίστηκαν αυτέ οι προσδοκίε.
0: Για να δούμε ο Σέκου Ντουμπούγια.
1: Σε τι ηλικία δηλαδή, 16 χρονών.
0: Μπορεί και πιο μικρός, ξέρω εγώ.
1: Α, και πιο μικρός.
0: Από την Γουινέα είναι ο Ντουμπούγια. 15ο πικ ήταν.
1: Ναι, οκ. Εντάξει, άρα first round τον πίστευαν.
0: Το 2019, ναι. Δηλαδή,
1: ο Tatum τρίτο δεν ήταν.
0: Ο Tatum ήταν. Δεν νομίζω να σκηνώ το draft.
1: Όχι.
0: Α, όταν ήταν
1: εκείνο. Λέω ναι, ναι. Νομίζω είχε μπει πιο μικρό. Ήταν πρέπει είχε μπει 19 χρονών, νομίζω.
0: Πρέπει να ήταν τρίτο. Ναι, αφού ναι. Λέγανε. Ναι. He's only 19. Για τον Tatum. Ήταν πρώτο ο Ζάιον, ο Μωράν, τον Μπάρετ, τον Ντεάντρε Χάρντεν, Γκάρλαντ, Κάλβερ, Τζάρετ Κάλβερ, νούμερο 6. Θέμου Κόμπι White, Jackson Hayes, ο Σλοβαίνο Jackson Hayes, Χατσιμούρα, Ρέντι, αυτού που έρχονταν στον Μπάουκ. Κάμερον Τζόνσον, PJ Washington, Τάιλερ Χίρο στο 13.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, μια χαρά. Σε σχέση με την καριέρα έκαναν άλλοι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, απλά το θεωρώ χαζό. Κατάλαβε. Ντομπόγια και πιο από κάτω έχουμε τον Οκέκε, που ήταν στη Ρεάλ πέρσι.
1: Ναι.
0: Αλεξάνδρ Βόκερ, να εκλοπεί. Μπιτάτζε, δεν ξέρω αν μα ακούει ο Ιάσονα.
1: Για τον
0: Μπιτάτζε. Για τον Μπιτάτζε πιο κάτω. Ο Τάιμπουλ βλέπω. Ναι. Ο Καμπεγγέλε στο 27. Δεν πρέπει να ήταν πολύ καλό draft εκείνο. Τζόρνταν Πούλ στο 27. Α, Κέλτον Τζόνσον στο 29. Κέλτον Τζόνσον στο 29.
1: Ο Τζόρνταν Πούλ είχε περάσει πολύ.
0: Ας διάβαζαν.
1: Κάτω από τα ραντάρ.
0: Ας διάβαζαν να παίρναν Κέλτον Τζόνσον. Τι να κάνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν έχει κάνει καλό aging αυτό το draft. Γιατί
0: μόνο Κέλτον Τζόνσον.
1: Το πρώτο και το δεύτερο pick πλέον τα λε και bust. Τα λες και μπας.
0: Δεν μπορώ να πω μπας στον Τζαμοράντ. Αλλά καταλαβαίνω,
1: okay,
0: αλλά καταλαβαίνω ναι. Τους λόγους, ναι. Εντάξει, έχει και τον Τζόνσον στο 29, οπότε δεν λέμε τίποτα. Αλλά από κάτω, Kevin Porter Jr., Carson Edwards βλέπω. Σιρβίντης, Θεέ μου.
1: Ο Carson σε τι θέση?
0: Ψηλά για Carson Edwards.
1: Δεν είναι παίκτης που θα μπορούσε να σταθεί.
0: 33.
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Πάρα πολύ. Admiral Schofield, Μπολ.
1: Για Ευρώπη είναι εξαιρετικό.
0: Isaiah Roby, Talon Horton Tucker. Μπρασδέκη, Τέρανς Μαν, ναι. Τρεμόντ Γουότερς, Πορτορικάνος ωραίος, Κάιλ Γκάι, Τζέιλεν Χάντς.
1: Καλά, εντάξει.
0: Στο νούμερο 60, Βάνια Μαρίνκοβιτς. Πώς πήγε ο Μαρίνκοβιτς πια.
1: Και για τον Χόρτον Τάκερ επίσης πιστεύω το ίδιο, αλλά για διαφορετικούς λόγους.
0: Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω. Ο Τάκο Φόλ είναι undrafted. Α, και ο Μοκόκα ήταν undrafted σε εκείνο το draft.
1: Ναι, λόγω σουτ, όπως και ο Μοκόκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Μοκόκα αν έφτιαχνε το σουτ του, νομίζω θα μπορούσε να
0: πέσει. Ναι. Έπαιξε στο NBA, αλλά ρε παιδί μου δεν έπαιξε. Ξέρεις να φτάσει ένα επίπεδο παραπάνω. Δεν στέριωσε. Πάμε σε μερικά ακόμη μηνύματα. Σας ακούω βλέποντας από χθες παράλληλα βιντεάκια σπανούλες time out. God damn it, don't relax. Μάλιστα. Εντάξει, λογικό. Η φάση που βγάζει να μιλάω μου κόκκι και φεύγει καρφιά αριστερά του γηπέδου και βάζει το τρίποντο όλα τα λεφτά. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το τρίποντο μοναδικό του Μοκόκα. Πάρα πολύ ωραία φάση. Όπως μου άρεσε και μια φάση στον εφηνδιασμό με τον Δημητρίγεβιτ που πήρε κεντρικό διάδρομο και πάσαρε ακριβώς το κόψιμο του Χαραλαμπόπουλου από δεξιά.
1: Ναι, σωστά.
0: Πάρα πολύ ωραίο εφηνδιασμό.
1: Στο πρώτο μήχρονο και αυτή.
0: Στο πρώτο μήχρονο και αυτή.
1: Και μια άλλη φάση στο δεύτερο. Σε ευνηδιασμό που παίρνει την μπάλα ο Ρόμπινσον Έρλ και βλέπει το κόψιμο πια, του Μίτρου Λόγκ.
0: Με σκαστεί.
1: Ναι.
0: Αυτές οι σκαστές περνάει.
1: Ναι. Αυτές οι σκαστές. Και η κίνηση και τον τελειώμα.
0: Εμπολείς μας κόστησαν στην καρδίτσα αυτές οι σκαστές πάσες. Γιατί μετά από ένα σημείο είναι θυσμός και μας τις κλέβαν για πλάκα. Αλλά τώρα είδε το γήπεδο Ρόμπινσον Έρλ και πάσαρε πολύ καλά. Το έκανε κανένα δύο φορές ακόμη στον ευνηδιασμό.
1: Πάλι αθόρυβος.
0: Σαν να τελείωσε τη δουλειά του πρώτου ημίχρονο και μετά στο δεύτερο είπε άντε απλά να πάρω ένα rebound. 9. Αυτό έγινε ουσιαστικά. 11-9 είχε στο ημίχρονο.
1: 9 rebound στο ημίχρονο, 4 επιθετικά.
0: Ναι, σωστό.
1: Σε ένα ημίχρονο, 4 επιθετικά, ένα παίκτη.
0: Είναι και τα παίρνει μεγάλη ευκολία, λες και είναι αμυντικά, ας πούμε. Τα παίρνει μεγάλη ευκολία, λες και ο αμυνόμενος δεν προσπαθεί, ας πούμε.
1: Πολύ χαρακτηριστική μια φάση που μάχεται με τρεις παίκτες για το rebound.
0: Mm-hmm.
1: Και το παίρνει ο ίδιος και τελειώνει τη φάση.
0: Τελειώνει τη φάση. Είναι που κάνει αναπήδηση μπάλα.
1: Ναι. Λίγο μετά από εκείνη την αλόκοτη φάση με την πάσα του Μπίρτς.
0: Μπράβο, έχουμε και highlights στο παιχνίδι. Έχουμε για μένα. Είναι η assist τη σεζόν παρότι είναι πολύ τυχερή, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι. Είναι...
0: Αλλά αυτές βγαίνουν. Εντάξει, δεν είναι κάτι που κάνει επίθεση. Είναι πολύ τυχερό, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία φάση.
1: Είναι από τις φάσεις που μπαίνουν στα highlight reels του NBA, αλλά προσωπικά δεν τις επικροτώ τόσο. Δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν έχει να τις επικροτήσεις, ας πούμε, τι, να πεις το έκανε
1: επίθεση. Θέλω να σου πω ότι, ας πούμε, και ο προπονητής δεν είναι χαρούμενο. Δηλαδή, προφανώς χαίρεται που εν τέλει από το τίποτα, από μια σκοτωμένη επίθεση βγήκε καλάθι, αλλά δεν είναι χαρούμενο τώρα από τέτοια.
0: Γιατί όχι, ήταν μια χαλασμένη επίθεση.
1: Ναι, μπορεί να βγει και ένα. Ευθυνδιασμός.
0: Ήταν έξυπνη τώρα, δεν ξέρω αν ήταν ιδέα, ήταν ένστικτο ή εμπειρία του Μπίρτς να τη σηκώσει, να τη δώσει πολύ ύψος τη μπάλα στην πάσα.
1: Όντως.
0: Έτσι ώστε ό,τι και να γίνει να υπάρξει μια καθυστέρηση. Όντως. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, η μπάλα περνάει ακριβώς δηλαδή, ανάμεσα από τα χέρια του Κουπρίβιτσα.
1: Νομίζω έχει κάνει και γκάφα και ο Κουπρίβιτσα.
0: Πρέπει να κάνει και γκάφα, ναι, δηλαδή νομίζω το πνίγει λίγο. Έκανε λίγο Φαπιάν έμανε έξοδο σε αγώνα με Ολυμπιακό. Τέλος πάντων.
1: Σε κάθε δεύτερο αγώνα που έπαιζε.
0: Σε κάθε δεύτερο αγώνα που έπαιζε. Ναι, απλά θυμάμαι εκείνο το μάτσο του Ολυμπιακού στο Βικελίδη γιατί προηγούμασταν και έκανε δύο χάλια εξόδου. Και ένα από τα πρώτα μάτια του έμανε επίσης. Και θυμάμαι μετά από αυτό παίξαμε στην Ξάνθη και άκουγα εδώ εκπομπή στο ράδιο. Πρέπει ο Ιάσονας ήταν στούντιο. Που είχαμε κερδίσει 0-1 μέσα στην Ξάνθη με πέναλτι που βάζει ο Γκάνα που κερδίζει ο Εντέγε στο 3 κάπου εκεί. Και έχει κάνει ο Έμαν μια πολύ ωραία απόκρουση, όντω και είναι το παιχνίδι. Και πρέπει να είναι και πιο ωραία με τη φανέλα του Άρη που έχει κάνει. Και βγαίνανε κάτι τηλεφωνήματα που έλεγαν αυτό, παιδί θα γίνει μεγάλο τροματοφύλακα, να ξέρετε. Και από τότε κατάλαβα ότι, οκ, δεν έχει σημασία τι λέμε εμεί τελικά ω ακροατέ.
1: Νομίζω ότι με τροματοφύλακε την έχουμε πάθει πολλέ φορέ. Δηλαδή και για τον Τσιλιγκύρη έχουμε ακούσει και για τον.
0: Εγώ είμαι φαν του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Εγώ είμαι φαν.
1: Πήγε σε κάποια ομάδα, πήρε μεταγραφή τώρα, στο Λεβαδιακό.
0: Ναι, εγώ είμαι φαν γιατί και πέρσι που έπαιξε, ρε φίλε, βλέπεις ότι και χωρίς να παίζει, μπήκε, έπαιξε τα play out, ήταν ο καλύτερος του αγώνα.
1: Ναι, εντάξει. Θεωρώ με βάση το πώς ξεκίνησε, θα μπορούσε να είχε κάνει και κάποια πράγματα παραπάνω.
0: Κάποιες επιλογές διαφορετικές, δεν ξέρω. Δεν
1: αλλά
0: ξέρω
1: ακόμα είναι και νεαρός για το τερματοφύλακα. Δεν νομίζω είναι 20-26 είναι τώρα, έχει ακόμα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω όμως το ελληνικό ποδόσφαιρο πώς λειτουργεί εσύ με τα μανατζερικά και με αυτά. Εγώ θεωρώ ότι κάπου χάθηκε το παιδί εκεί. Δυστυχώς.
1: Ναι, εντάξει, για τερματοφύλακα, ξαναλέω, επειδή είναι ιδιαίτερη θέση, 26 χρονών έχει ακόμα. Δεν είναι τελειωμένη υπόθεση.
0: Παιδιά, για τηλέφωνα τη δεύτερη ώρα θα ανοίξουμε γραμμές. Ο Μάκης κάνει μια πάρα πολύ ωραία παρατήρηση να σχολιάσουμε το μαύρο ντύσιμο του Σπανούλη. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό.
1: Πολύ
0: τέλειο. Όλο το team. Σπανούλης, Κατζούρης, Χαρλαμπίδης, Ταπούτος. Και ο άλλος βοηθός που τον ξεχνάω στον πάγκο, ο Χασανίδης και ένας ακόμη. Τον ξεχνάω στον πάγκο. Πάρα
1: πολύ
0: καλό.
1: Που
0: είχε το Περιστέρι, το πιο νέο, που είχε το Περιστέρι μαζί του. Τέλος πάντων, φοβερό το μαύρο, κάνει τρομερή αντίθεση και με το παλέ σαν γήπεδο που είναι λίγο και πιο σκοτεινό. Δηλαδή, μ' αρέσει. Που είναι σαν γήπεδο, είναι σκοτεινό, αλλά έχει τώρα τα LED και τα φώτα, οπότε φωτίζεται παραπάνω. Αυτό το μαύρο ταιριάζει τέλεια.
1: Δεν υπήρχε κάποια σημειολογία, λες από πίσω, έτσι κάτι.
0: Όχι. Νομίζω αυτό θα είναι όλη τη χρονιά.
1: Ναι, αυτό που εμένα μου ήρθε λίγο στο μυαλό εκείνη τη στιγμή, επειδή πριν λίγες μέρες ήταν και η επέτειο του θανάτου Γιάννη.
0: Α, για τον Ιωαννίδη.
1: Αλλά μάλλον λίγο τραβηγμένη. Απλά
0: δεν θα αναφέρω
1: μόνο το μυαλό
0: κάτι.
1: Μου εκεί πήγε, ναι.
0: Okay, δεν το έχω σκεφτεί να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν θα έλεγε κανείς κάτι. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Πάρα πολύ ωραίο πάντως, το κρατήσουνε. Ας το κρατήσουνε. Στο Λεμάν είχε άσπρο από μέσα ο Σπανούλης.
1: Όχι, έτσι είναι καλύτερο.
0: Τώρα είναι καλύτερο έτσι. Έτσι. Ναι. Να έχουμε και την ταυτότητά μας. Men in Black κτλ.
1: Μπορούμε να κάνουμε και My Style Rocks για Άρη.
0: Μα έχουμε τον πιο εμφανίσιμο προπονητή του EuroCup τώρα, τι συζητάμε.
1: Ισχύει, έχουμε επίσης πρόεδρο που είναι...
0: Έχει άποψη.
1: Έχει άποψη άλλο. Αυτό, έχει άποψη. Το αφήνουμε εκεί,
0: το αφήνουμε
1: γιατί εκεί. Δεν μας αρέσουν και πάντα.
0: Γενικά, από ό,τι κατάλαβες, έχουμε πρόεδρους που έχουν άποψη στη μόδα, στα αθλήματά μας.
1: Ναι,
0: και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
1: Ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που καλό θα ήταν να μην έχουν άποψη.
0: Και βέβαια έχουμε άποψη, όπως είχε πει κάποτε. Έχουμε άποψη. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Αλλά ναι, μόνο τον Ομπράντοβιτ τη Μονακό. Είχαμε Μονακό.
1: Μίλησε και για τη Μονακό σου,
0: ναι, ναι. Εντάξει, λογικό. Πέρασε πολύ ωραίες στιγμές εκεί ως ένα σημείο.
1: Είπε ότι το ξέρε.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι ήταν δύσκολο να το καταλάβει κάποιο. Αυτό λογικό το ξέρε και πιο πριν, ήταν μέσα στην ομάδα.
1: Το ότι θα διαλυθεί, δηλαδή από πέρσι το.
0: Ρε φίλε, το ήξερε. Μπορεί απλά να το ένιωθε, το ήξερε. Κατάλαβε. Εντάξει, δεν του είπανε, α, Βασίλη, θα διαλυθούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τι να πω. Από εκεί και πέρα μπορώ να πω ότι. Τι άλλο μπορούμε να κρατήσουμε το παιχνίδι. Μπορούμε να κρατήσουμε σίγουρα. Κατάπιαν πολλά χιλιόμετρα οι παίκτες του Άρη. Δεν το λέμε για μπάσκετ συνήθως, αλλά ήταν πολύ τρέξιμο, πολύ ενέργεια, πολύ χαμήλωμα στην άμυνα.
1: Έδωσαν και ένα 20% το οποίο το είχαν κρατημένο από την Γκαρνίτσα.
0: Μπράβο, μπράβο, δώσαν και κάτι έξτρα. Δώσαν ένα 120%.
1: Ναι, ναι.
0: Δώσαν κάτι έξτρα, συμφωνώ σε αυτό. Πολλή ενέργεια από όλους τους παίκτες που πήγαν στο παρκέ. Ένα παιχνίδι που δεν μπορείς να βρεις κάποιον να πεις αρνητικός.
1: Συμφωνώ. Ναι,
0: από αυτά παιχνίδια.
1: Επίσης θέλω να πω μια κουβέντα για τον Τοιόπουλο.
0: Ναι, να πεις.
1: Νομίζω ότι έχει κάνει πιο καλό παιχνίδι από ό,τι του αναγνωρίζεται. Γιατί έβλεπα και την ψηφοφορία, βάλαμε, εσύ το έβαλες, ένα poll στο site του Yellow Radio για τον MVP. Εντάξει, έχει βγει Χαλαμπόπουλος με ποσοστά Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Δεν διαφωνώ προσωπικά. Ναι, ναι, 50 κάτι είχε 60.
0: Εντάξει, εσύ τι ψήφισες.
1: Εγώ ψήφισα τον Τοϊόπουλο, όχι επειδή πιστεύω ότι είναι όντως ο Τοϊόπουλος.
0: Mm-hmm.
1: Απλά πάτησα πρώτα από το. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να το πούμε στον αέρα αυτό.
0: Ναι.
1: Είδα τα αποτελέσματα πρώτα.
0: Ναι.
1: Με ενοχλήθηκα που είχε 0 ψήφους.
0: Καλά έκανες.
1: Μεγάλη υπερβολή.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είχαν δηλαδή όλοι, και ο Μόργαν είχε και ο Μοκόκα είχε.
0: Mm-hmm.
1: Και πήγα ψήφισα τον Τοϊόπουλο, τους άλλους δεν επηρεάζει το.
0: Ωραία, εγώ πήγα με ένα. Εγώ πήγα με Δημητρίγεβιτς.
1: Okay, ναι.
0: Θεωρώ
1: ναι.
0: ότι αυτό ήταν ο καλύτερο.
1: On paper αυτό ήταν.
0: Ναι, για πες για τον Λιόπουλο.
1: Ναι, ο Τολιόπουλος έχει κάνει πολύ μέσα στο παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Έχει παίξει 18 λεπτά, έχει 6 πόντους. Ήταν ευστοχός 2 στα 4 τρίποντα όλα. Μπορούσε να πάρει και περισσότερα. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις επέλεξε να δώσει την έξτρα πάσα.
0: Δημιούργησε για τον Κώστα πάρα πολύ καλά δύο φορές.
1: Δύο παρεβάλλες στον Κώστα.
0: Mm-hmm. Που τελείωσε. Τελείωσε όμως πάνω από τον Κοπρίβιτς, ήταν ωραίος.
1: Ναι,
0: ωραίος
1: ο Κώστας, τον πάρα βλέπω. Πολύ να τα ξαναδώ αυτά.
0: Το βλέπω, συνέντευξη. Έχει δυναμώσει τον Κώστα. Ναι. Έχει γίνει πιο δυνατός.
1: Χθες ήταν λίγο ανεβασμένος.
0: Σαν κουρμί, ναι, μπράβο, μπράβο στον Κώστα.
1: Και προηγούμενες εμφανίσεις.
0: Μπράβο στον Κώστα. Εντάξει, και στη Λεμάνα έπαιξε καλά. Στη Λεμάνα έπαιξε καλά ο Κώστας.
1: Αν δεν είχε το θέμα με τα φάουλ, θα έπαιζε και περισσότερο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, θα έπαιζε λίγο περισσότερο γιατί είχε το θέμα με τα φάουλ.
1: Ναι, και χθες 10 λεπτά έπαιξε. Δεν είχε βέβαια χθες θέμα με φάουλ. Είχε 3 στόκς, 2 κλεψίματα, ένα κόψιμο.
0: Ναι, ο οποίος Άρης είναι τρίτος αυτή τη στιγμή σε στόκς στο EuroCup με 14.
1: Και αυτό απλά να πω για τον Τοϊόπουλο ότι μηδέν λάθη επίσης. Μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε αυτή η εκδοχή του. Σε παιχνίδια τα οποία το σηκώνουν να είναι και ο primary ball handler. Γιατί χθες κατά βάση ήταν μέσα.
0: Όσταν αυτός μέσα, ναι, δεν είδαν πολύ το Λιόπουλο Δημητρίγεβιτς.
1: Που επίσης έχω εκφράσει την
0: αντίθεση.
1: Την αντίθεση μου σε αυτό το δίδυμο. Δεν μου κολλάει πολύ. Όσο τους έχουμε δει ακόμα έτσι. Σε τέτοια μάτς λοιπόν που το σηκώνουν, που το χθεσινό ήταν από αυτά, θέλω να το δω. Δεν μου αρέσει.
0: Ναι. Συμφωνώ και προσθέτω ότι προέρχεται και από μια κακή εμφάνιση με την Καρδίτσα. Οπότε και ψυχολογικά έδειξε ότι το αντέχει. Όχι ότι πίστευε κανείς ότι ο Βασίλης Λιόπουλος δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της φανέλας του Άρη.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει πιο το Λιόπουλος τρόπος για να επιστρέψει στο παλέ από το ότι μόλις μπήκε, του δίνει την μπάλα ο Μήτρου Λόγκ με 3 δευτερόλεπτα και βάζει τρίποντο με βήμα στα δεξιά.
1: Είναι η πρώτη του επαφή με την μπάλα.
0: Ναι, πιο το Λιόπουλος τρόπος νομίζω δεν υπάρχει.
1: Ισχύει.
0: Για να επιστρέψει στο παλέ.
1: Ισχύει. Μας πλήρωσε εκεί στο. Μας πλήρωσε. Μέσα εισαγωγικά στο Fantasy.
0: Στο Fantasy, ναι. Να πούμε για Fantasy, για να πάμε και σε κάποια προγνωστικά λίγο πριν πάμε στο break. Στο Fantasy η αλήθεια είναι ότι δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά, πέφτουμε. Έδωσα το σύνθημα, αλλάζουμε, βουλιάζουμε. Δεν με κατάλαβαν οι παίκτες. Τώρα θα έχει επίσκεψη ο παδόν στην προπόνηση.
1: Το πήγαμε ανάποδα αυτή τη.
0: Θα έχει επίσκεψη ο παδόν στην προπόνηση. Τώρα και αν θέλουν να ξυπνήσουν.
1: Ήρθα καμάν.
0: Κάτι Φλίν, κάτι τέτοιο. Μας το παίζουν και NBA. Ναι, έβαλα 50 στο NBA και αχ, καλέ, άσε μας.
1: Ναι,
0: πάντως μέχρι στιγμής κάνει, προσυδειάζει στο. Οι εμφανίσεις του προσυδειάζουν στο μικρό του όνομα. Κάουαν και Κέρκουντ επίσης περίμενα περισσότερα.
1: Ο Κάουαν καλό παιχνίδι έκανε.
0: Ήταν άστοχος. 12, ναι, 12
1: κονταλάκια.
0: Αλλά θα τον εμπιστευτώ τον Κάουαν. Και εμπιστεύουμε με τυφλά Βασίλη Σπανούλη. Και Ρόμπινσον Έρλ.
1: Εγώ δεν έμεινα πολύ ικανοποιημένος με την επιλογή προπονητή μου. Είχα πάει με τον Μαγκρό, τον λένε Μαγκρό.
0: Πού είναι αυτός?
1: Ρώμα.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Η οποία
0: κέρδισε με τα χίλια ζόρια την Καμπέλη. Μικρή διαφορά.
1: Περίμενα, ναι, περίμενα διψήφια διαφορά.
0: Ναι. Okay, να πούμε τους πρώτους τρεις, να τους λέμε τις, όχι τις αγωνιστικές, τις λίγκες προφανώς.
1: Α, ναι, είναι ένας τύπος τον οποίο τον είχα προσέξει και ήθελα να τον αναφέρουμε. Αυτός που είναι πρώτος στο συνολικό ranking αυτή τη στιγμή.
0: Ο Τζιμάκος 3.
1: Τζιμάκος 3 και στις δύο αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Τζιμάκος 3, έτσι το όνομα. Ναι. Και στις δύο αγωνιστικές έχει τερματίσει τρίτος.
0: Τρίτος. Άρα πρώτος. Βλέπω Λαμπούμπου Μάντνες στη δεύτερη θέση. Λαμπούμπου Μάντνες, ωραίο.
1: Ωραίος, ναι.
0: Και Άρης Σολέ στην τρίτη θέση. Μάλιστα, είμαστε πολύ πίσω, παιδιά. Δηλαδή, πρώτη θέση 367,75. Εγώ είμαι στα 236.
1: Εγώ είμαι 20 κάτι θέση.
0: Πω, ξεφτύλα. Τελικά ισχύει ότι. Τέλος πάντων, στο τέλος χρονιάς, αν δεν πάω καλά, θα το λέω. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μάκης λέει θα πέλεγα κίτρινη γραβάτα να σπάει λίγο το μαύρο.
1: Ναι.
0: Καλή ιδέα. Καλή ιδέα, παιδιά. Όταν έχετε ιδέες, πείτε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε προγνωστικά ποδοσφαίρου, γιατί ο Διονύσης θα πρέπει να αποχωρήσει να πάει στην άλλη υποχρέωσή του, που φυσικά μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Μετά το τέλος της εκπομπής μας, φυσικά.
1: Ούτως ή άλλως δεν συμπίπτουν.
0: Δεν συμπίπτουν, ναι. Αυτό έπρεπε να κάνουμε και ανταγωνισμό, δηλαδή.
1: Το ξέχασα τις προάλλες να το αναφέρω. Θα κάνω σήμερα και μια γέφυρα για.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Α, επίσης, συγγνώμη, πρέπει να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ για το Μάνιον. Στον Μάνιον,
0: ναι.
1: Εντάξει, με
0: καλή επιλογή. Πολύ καλή. Εγώ που έβγαλα τον Bryce Jones και έβαλα τον Κάουαν.
1: Τον έβαλες αρχηγό.
0: Όχι. Έβγαλα τον Bryce.
1: Ποιον είχε, τον Φλίν.
0: Δεύτερη. Στην Πρεμιέρα είχα τον Ρόμπινσον Έρλ. Δεν ξέρω, δεν μου πάει καρδιά να βάλω τον Οσμάν, αλλά ίσως να πρέπει. Αλλά δεν μου πάει καρδιά τώρα να βλέπω Πάοκ και να θέλω να παίζει καλά ο Οσμάν.
1: Δεν έχω βάλει κανέναν από Πάοκ.
0: Έτσι, μπράβο. Είσαι αληθινός Αριανός.
1: Θα συνεχίσω να μην βάζω.
0: Είσαι αληθινός Αριανός.
1: Κάποια στιγμή μπορώ να λυγίσω άμα έχω ανάγκη για βαθμοθυρία.
0: Ο Βασίλης λέει στο Fantasy πρώτη αγωνιστική είχα βασικό ψηλό τον Γκέννεντι και τον άλλαξε για τον Μπουτσέιλ τη Μπουντούζη. Ο ιστορισμό του καλά πήγε αυτό.
1: Ποιο είχε βασικό ψηλό?
0: Τον Γκέννεντι.
1: Α, τον Γκέννεντι, ναι. Μάλιστα. Ο οποίο.
0: Ψηλή του EuroCup δεν είναι ιδιαίτερα. Πάντως,
1: ματσάρα δεν έκανε.
0: Ναι, αυτό τον άλλαξε.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως με τον ψηλό μου είμαι πιο ικανοποιημένο από όλου του άλλου. Είμαστε με Τζαμούνι Μακνής, ο μόνος, ο προκλητικότατος αυτός τύπος, ο οποίος πριν το Άρης Πάουκ το 23-24 ερχόταν στο πέταλο μόλις φτάσανε οι ομάδες στο γήπεδο και κουνούσε το κεφάλι του. Αυτός ο προκλητικότατος τύπος Δίνει, πολύ, δίνει ένα 15 το δίνει στάνταρ.
1: Και εγώ είμαι ικανοποιημένο με τον ψηλό μου. Έχω τον C2 τη Ulm. Έδωσε 24,2 πρώτη.
0: Εσύ τα πήγε πολύ καλά.
1: Και 13 τώρα τη δεύτερη.
0: Μπράβο, μπράβο. Είναι μια χαρά και ο C2. Μια χαρά. Πάμε προγνωστικά. Ωραία, είσαι ναι. Στο συν 3, πρέπει κάτι να κάνουμε.
1: Πέρα από το δικό μας και το ντέρμπι κάτω, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα ποια είναι τα άλλα μάτσα, τα δούμε τώρα μαζί.
0: Ναι, εγώ ρε κάθε μόνο τον ντέρμπι κάτω. Ναι. Κάτι διάβασα του Λιβάη, δεν θα παίξει και το θυμήθηκα. Λοιπόν, για να δούμε.
1: ΑΕ Κόφι.
0: ΑΕ Κόφι. Ξεκινάω εγώ. Άσος, τι να δω. Δεν παίρνα. Άσος.
1: Ναι, μωρέ. Βέβαια, ομάδα που την έχει ζωήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ. Την απέκλεισε πέρσι από το κύπελο. Την κέρδισε στο τελικό του Super Cup. Τη είχε κάνει εκείνη την ήττα πέρσι περίπου τέτοια εποχή, τον Νοέμβριο. Εκείνη την ήττα, η οποία ήταν βέβαια αποδείχθηκε ευεργετική για την ΑΕΚ. Είχε χάσει και μετά ξεκίνησε το πολύ καλό σερί τη ΑΕΚ.
0: Στο κύπελο δεν είναι αυτή η ήττα. Το Δεκέμβρη.
1: Δεν έχει κάνει και μία στο πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω ότι.
0: Ούτε θυμάμαι.
1: Τέλος πάντων, έχει κάνει σίγουρα αυτές τις δύο που.
0: Στην Κρήτη. Δεν θυμάμαι.
1: Θα το κοιτάξω.
0: Τι δίνεις, άσο δίνεις.
1: Άσο δίνω, αλλά.
0: Έκανε αυτό, μπρο.
1: Θα είναι ζώρικο.
0: Σου αξίζει και να έχει. Επόμενο.
1: Επόμενο, στην ίδια ώρα στις 7.30 το Σάββατο, Αστέρας Ατρόμητος.
0: Ναι, αυτά που δεν θα δούμε, δηλαδή λόγω παλέ.
1: Σωστά. Και οι εκτζήσεις θα κάνουν, έτσι, που παίζουν και τα δύο μάτς. Πιστεύω πως θα
0: Καλά τώρα. Μακάρι οι εκτζήδες το ημίχρονο να κλείσουν στις τηλεοράσεις τους, να μην έχουν ενδιαφέρον.
1: Μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Βέβαια, σε ένα ριλάκι που έκανα στην άλλη δουλειά που θα πούμε μετά για μπασκετική ΑΕΚ, είχε κίνηση.
0: Εντάξει, δεν το κάνουν πολύ.
1: Ναι, είναι, τον Έλληνα οπαδό είναι μόνο μη του πεις κάτι αρνητικό. Εκεί,
0: ναι, ναι.
1: Εκεί 50 όπλα.
0: Αστέρας Ατρόμητος, χ.
1: Αστέρας Ατρόμητος. Πολύ χ, ισχύει αυτό.
0: Όχι, εσύ έπρεπε να πεις πρώτος. Πα.
1: Κρίμα. Θα πω τα δύο επόμενα εγώ πρώτος. Αστέρας Ατρόμητος μου κάνει και εμένα πολύ για χ,
0: αλλά.
1: Για να διαφοροποιηθώ. Είναι και οι δύο στους δύο βαθμούς. Είναι ψιλοζόρικα. Νομίζω τον Αστέρα τον αδικεί λίγο περισσότερο η βαθμολογική του συγκομιδή σχέση με την εικόνα του.
0: Άρα πάμε Κολοκοτρονή.
1: Και είναι και η έδρα. Να μου πεις τώρα τι έδρα, δεν έχει κόσμο, αλλά. Πάμε, άσο, μωρέλα. Άσο.
0: Μάλιστα. Συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε με Ηρακλή Λεβαδιακό.
0: Πολύ Λεβαδιακό.
1: Για πες τι δίνεις. Τραγικό Λεβαδιακό.
0: Καλά, και ο Ηρακλής δεν έχει θέληξη. Έχει πολύ παραπάνω βαθμούς από ό,τι αξίζει. Αλλά...
1: Το οποίο σε ποια έδρα θα γίνει το παιχνίδι.
0: Καφτατζόγλιο νομίζω. Επιστρέφει ο Ηρακλής.
1: Πρώτο μάτσο.
0: Επιστρέφει ο Ηρακλής.
1: Πρώτο μάτσο Καφτατζόγλιο.
0: Για πες.
1: Πρώτο μάτσο Καφτατζόγλιο.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Για να πω άσο.
0: Κι εγώ σε άσο το πάω. Δεν το βλέπω να σπάει. Δεν το βλέπω να σπάει. Πιστεύω ένα 2-0, κάτι τέτοιο.
1: Κοίτα, ακολουθώ αυτή την κλασική τακτική που κάτι το. Ένα προγνωστικό το περικυκλώνει από παντού για να είσαι καλυμμένο ό,τι και αν συμβεί.
0: Ναι.
1: Άμα βγει άσο, θα πω σα τα έλεγα.
0: Ναι.
1: Άμα δεν κερδίσει ο Ηρακλή, θα πω πάλι σα τα έλεγα όταν έλεγα ότι θα πέσει ο Ηρακλή.
0: Α, ωραίο. Οπότε... Α, το συνδυάζει, θυμάσαι εσύ, ναι.
1: Οπότε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επόμενο.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάει στην Κυριακή τώρα, έτσι και του Ηρακλή είναι Κυριακή 5 η ώρα. Επίσης 5 η ώρα.
0: Ωραίο
1: είναι...
0: το Κυριακή 5 η ώρα του Ηρακλή, ωραίο. Ναι, μου και μετά ο Βικελίδη, αδέρφια. Ναι.
1: Εντάξει, πέφτει λίγο εκεί πάνω στον Άρη.
0: Θα πα Βικελίδη.
1: Ναι, εννοείται. Ναι.
0: Τώρα άντε για να ρε.
1: Λοιπόν, επίσης 5 η ώρα και η Φυσιά Πανετολικό.
0: Εσύ πρέπει να πει πάλι.
1: Εγώ πρέπει να πω.
0: Να ξέρεις ότι θα πω σίγουρα διαφορετικό από ό,τι θα πεις. Είναι μάτς το οποίο. Τα μάτς που δεν έχω άποψη και είμαι πίσω στο σκορ πρέπει να διαφοροποιούμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχω καμία άποψη και Φυσιά Πανετολικό. Δεν...
1: Θα πω ένα χ.
0: Λες χ.
1: Ναι.
0: Ωραία, οπότε εγώ θα πω άσο. Και okay, Φυσιά, λέτο. Okay.
1: Ναι, νομίζω και εγώ αν δεν πήγαινα στο χ θα πήγαινα προς τον άσο.
0: Λέτο. Μεγάλος λέτο.
1: Περιμένω την κοιλιά του Πανετολικού. Βασικά ξεκίνησε ήδη, δύο ήττες έχει, αλλά πες ότι ήταν λίπος. Με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, δηλαδή έχει ακόμα.
0: Λίπος να κάψει, ναι.
1: Έχει ακόμα.
0: Τι, έχουμε κάτι άλλο? Έχουμε το...
1: Τον Άρη του...
0: Τον προσπερνάμε, άσος είναι έτσι κι αλλιώς. Άσος είναι έτσι κι αλλιώς.
1: 1-2-0 εγώ θα το έλεγα, θα ναι, το πω ναι. Για ακριβές σκόρ, ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο.
0: Εγώ λέω ότι μη σου πω θα βάλουμε και 3. Ξέρω 3-0-3-1 κάτι τέτοιο.
1: Άντε κάθε θα πούμε μετά.
0: Δεν νομίζω να προλάβουμε, Διονύση.
1: Δεν νομίζω να προλάβουμε.
0: Έτσι πως είναι τα πράγματα.
1: Δεν νομίζω να προλάβουμε. Ναι.
0: Έτσι πως κάνουν το.
1: Λοιπόν, ωραία, πάμε στα γρήγορα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Καλή ιδέα, δεκάδα, θα πω στο τέλος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Χαμός αυτό το παιχνίδι, έτσι. Είναι πάει ο Ολυμπιακός να κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό, θα έλεγε κάποιος.
0: Πολύ καλό. Αν δεν είχε διακοπή, δεν θα πήγαινα στον Άσο που θα πάω τώρα. Τώρα θα πάω στον Άσο. Αν δεν έχει διακοπή, θα πάω στον Άσο. Το πιστεύω Ολυμπιακός θα κερδίσει και θα του κάνει ζημιά του Παναθηναϊκού.
1: Εγώ νομίζω ότι μπορούν και οι δύο να συμβιβαστούν με το Χ.
0: Μπορούν, όντως. Είναι καλό. Ναι, όχι, πα στο Χ άρα.
1: Να.
0: Μάλιστα. Αυτά.
1: Και.
0: Κι άλλο, ωραία. Τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα στις 6 η ώρα.
0: Ναι.
1: Πέφτει.
0: Δευτέρα 6 ώρα πω.
1: Θα κάνουμε live.
0: Ναι, δεν θα κάνουμε κουμπί, θα σχολιάζουμε το ποιο παίζει.
1: Πάω Καλαμάντα. Θα το κάνουμε από εδώ.
0: Το κάνω από εδώ, πάω Καλαμάντα.
1: Κάτσε καλά 0-1 στο 5 και θα σου πω άμα θα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Νομίζω άσο θα δώσουμε. Εντάξει.
1: Άσο θα δώσουμε.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να τρώει. Μάλιστα. Οπότε διαφωνούμε σε 3. Μια χαρά, ισοφάριση. Έρχεται. Έρχεται βέβαια. Ποτέ όταν τα λέω δεν πάνε καλά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου και στη σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να σε έχουμε
1: ξανά.
0: Ένα-δύο ώρο κάποτε πρέπει να τι. Δηλαδή, αν δυνατόν,
1: θα γίνει, ναι, μόνο. Εντάξει, θα το
0: βρούμε. Θα βρούμε και κανένα 2 ώρο. Πες εκεί του σαμποτέρ του σταθμού που ειρωνεύονται στην τη δημοσιογραφική μας υπόσταση με διάφορα σχόλια να σου επιτρέψουν. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
1: Δεν το έπιασε το τελευταίο το reference, αλλά δεν θα πειράζει. Θα μου πεις εκτός αέρα.
0: Δεν πειράζει, λοιπόν, θα έρθω στο μάζι με την ΑΕΚ, θα είμαι εκεί.
1: Για όποιον επιθυμεί, 8 η ώρα στο κανάλι του Basket Plus στο YouTube, έχουμε live να πούμε και για τον Άρη και...
0: Και τον ανταγωνισμό.
1: Και για τον ανταγωνισμό, ναι.
0: Και τον ανταγωνισμό, έτσι, να δώσουν και προγνωστικά.
1: Και για τις ευρωπαϊκές νίκες όλων των ελληνικών ομάδων, βέβαια.
0: Αν
1: εγώ δεν είμαι κομπλεξικός, μπράβο και στον Ηρακλή και στο Περιστέρι και στη Μύκονο και στον Κολοσσό και στην ΑΕΚ και στον Προμηθέα.
0: Στον Προμηθέα όλοι κερδίσαν.
1: Όλους τους είπα.
0: Όλους είπες. Όλοι κέρδισαν. Πάρα πολύ καλά. Break και επανερχόμαστε με τις δονεσμένες στο Yellow Radio 107. Θα επιστρέψουμε και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και στο τέλος θα κάνουμε και μια δεκαθούλα για το ποδόσφαιρο.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
8: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
9: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
8: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
11: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
13: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησε την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κιτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
14: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
15: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
14: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
15: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
14: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
15: Και μετά?
14: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
16: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
17: Αχ, πίνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You,
19: το δικό μου αγαπημένο.
20: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
21: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
20: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
21: Υπέροχα θαλασσινά.
20: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
21: Κάστρο Πηλαία.
20: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
21: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
20: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
21: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
20: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
22: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
23: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
22: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
23: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
22: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
23: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
22: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
24: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει. Καλά τώρα.
26: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
27: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525

0: Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή. Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γέλου Ρίδιο 101,7. Ακούτε Στράτος Μουζίνας πίσω από το μικρόφωνο. Πάμε στη δεύτερη ώρα με τα δικά σας μηνύματα στο 6936-512-099. Με συγχωρείτε. Και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Όποιος θέλει καλή στο 2310-328-828.
1: Το χάραμα παρκάρει σε πειρατικό.
0: Είναι μέρα που σηκώνει γραμμές, είναι μέρα μετά από νικηφόρο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Επέστρεψε την τάρτη μας στο Νικ Γκάλης Χολ. Ο Άρης τα κατάφερε να επικρατήσει με 93-80 επί της Μπούργος. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα του EuroCup και να κάνουμε και ένα σχόλιο ατομικά για τους παίκτες της ομάδας.
1: Και κάτι γλιστρούσαν οι αγάπες μες στα μάτια του σαν τον αφρό.
0: Θα ξεκινήσουμε με παιχνίδια της Τρίτης. Η Turk Telekom επικράτησε με άνεση 92-77 επί της Maxima Roma σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε ενδιαφέρον. Είναι δύο καλά ρόστρα που συγκρούονται. Η Turk Telekom όμως κατάφερε να πάρει την νίκη με 15. Στην έδρα της ήταν το μεγάλο φαβόρι. Τσεντεβίτα Χάπολη Ιερουσαλήμ 64-75. Μπουντούτσνο Νάπολη 75-93. Η Χάπολη Ιερουσαλήμ για τον όμιλο του Άρη έφυγε με διπλό μέρα στη Τσεντεβίτα. Θα θέλαμε μια αγγέλα εδώ, αλλά είναι πολύ ποιοτική ομάδα. Η Χάπολη είναι καλύτερη ομάδα από την Τσεντεβίτα αρκετά. Το έδειξε. Είναι μια έδρα που προσφέρεται για στραβοπατήματα. Γενικά, όπου βλέπουμε Χάπολη θέλουμε να χάνει, να πάρουμε την πρωτιά στον όμιλό μας. Να έχουμε την έδρα για

όσο περισσότερο δυνατόν γίνεται, έτσι. Ο ΠΑΟΚ πέρασε με το ζόρι 72-75 μέσα από το Σαράγεβο και την έδρα της Μπόσνα. Οι Fraport Skyliners κέρδισαν 79-71 τη Σεουλάη. Μπουργκ Τόφας 82-89. Συνεχίζει ο Μπράιτ Τζόνς να είναι σε τρομερή κατάσταση. 18 πόντι, 6 rebound και 8 assist για τον περσινό playmaker του Άρη. Ροστόκ Σίγουλφς Ρίγα Ζέλη 87-86. Για τον δικό μας όμιλο επίσης είναι δύο ομάδες που είναι φαβοροί για τις τελευταίες θέσεις, αλλά μέχρι στιγμής έχουν δείξει ότι επιθετικά μπορούν να κάνουν πράγμα. 35 πόντους ο Πέρκινς της Ρίγα, δεν ήταν αρκετοί αυτοί για τους Λετωνούς, οι οποίοι όμως έχουν πάρει μια νίκη την πρώτη αγωνιστική απέναντι στην επόμενη αντίπαλο του Άρη, την Ντερτόνα. Τρέντο Σλάσκ στο αποτέλεσμα έκπληξη αγωνιστική 81-94. Οι Πολωνοί πέρασαν εύκολα, είχαν τον έλεγχο από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα μέσα στην Ιταλική Κομμόπολη. London Lions Tenerife 89-77. Αυτό το δώσαμε και στον αέρα. Νίκη της London Lions. Έτσι, να λέμε για τα προγνωστικά που δρούμε, βλόγουμε τα γένια μας. Κλούζ να πόκα Βενέτσια 98-92. Τα κατάφερε. Κλούζ πήρε την νίκη έχοντας σε τρομερή μέρα το Smart με 26 πόντους και 9 rebound. Τζαβόντε Smart, έναν παίκτη ο οποίος. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχει αρκετό ταλέντο. Ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε και στο NBA για αρκετό καιρό. Ήταν και συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούμπο. Οπότε όλα καλά

Η Balkan Botevgrad του Bogdan Karadžić δέχτηκε συντριβή στην έδρα της με 60-101 από την Παρτιζάν Ζεχίρ, που για μένα δείχνει το πιο πιστικό πρόσωπο μέχρι στιγμής από τις ομάδες τις τέσσερις διεκδικήτρες του EuroCup. Μαζί με τη Χάπολ, νομίζω η Παρτιζάν Ζεχίρ δείχνει πιο πιστικό πρόσωπο, αλλά στην Πρεμιέρ δεν ήταν πολύ καλή. Είναι δύο αγωνιστικές, τι να πεις τώρα. Άκυρο σχόλιο, συνεχίζουμε. Ο Άρης κέρδισε την Μπούργος 93-80, η Τσέμιντς κέρδισε την Νεπτούνας με 93-84. Πάλι για τον όμιλο του Άρη, Τορτώνα κέρδισε τη Λεμάν με 89-83 σε ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι, 0-2 Λεμάν. 1-1 η Τορτώνα. Ρώμα Λιετκαμπέλης, δύσκολη ομάδα του Λούκα Ντόνσιτς, επικράτησε με 92-87 επί των Λιθουανών. Και η Μανδρέσα κέρδισε την Ούλ με 101-89. Το έβλεπα χθες το τέλος. Στα 28,3 δευτερόλεπτα δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, ένα θέμα με τον Φωτεινό Πίνακα και δεν έλυγε το παιχνίδι. Δηλαδή κράτησε παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος με τον Πίνακα. Ο κόσμος βέβαια ήδη άρχισε να φεύγει. Διαφορά ήταν 12 πόντους και μένει 28,3. Αλλά υπήρχε αυτό το θέμα με τον Πίνακα. Εντάξει, τελείωσε όλα καλά και προλάβαμε να δούμε μετά στο συνδρομητικό επανάληψη την πρώτη περίοδο του Άρης Μπούργος. Πριν πάμε κι εμείς για ύπνο. Never made it as a wise man. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε για τον Άρη χθες ότι σούταρε 35 τρίποντα. Εντυπωσιακό θα λέγει κανείς. Ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που δεν σουτάρει, ότι λογικά θα είναι μια ομάδα που δεν θα σουτάρει αρκετά. Αυτό ήταν από τα φιλικά τουλάχιστον. Και αν κρίνουμε και από τις περσινές ομάδες του Πανούλη ότι δεν βασίζονται ιδιαίτερα στο τρίποντο, ωστόσο νιώθω ότι με τα πολλά σουτ έψαχνε και ψυχολογία ο Άρης, γιατί προέρχονταν από δύο παιχνίδια με πάρα πολύ κακά ποσοστά σε Λεμάν και σε Καρδίτσα. Έβαλε 12. Δεν είναι κάποιο wow ποσοστό, αλλά okay, όταν βάζει 12 τρίποντα, ακόμα και τόσο να σουτάρει, δύσκολα θα χάνει. Μαζί με τους Skyliners, βασικά ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα που στα πρώτα δύο παιχνίδια έχει εκτελέσει 32 τρίποντα κατά μέσο όρο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι στην κορυφή του EuroCup. Δύο αγωνιστικές, ελάχιστο το δείγμα, απλά έτσι πιο πολύ είναι κάτι άξιο αναφοράς να το βάλουμε στα ψηλά γράμματα. Δεν νομίζω ότι θα συνεχιστεί για ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κατάλληλα και αυτό με τα στόξ που λέγαμε στον, με τον Διονύση, με το άθροισμα των κλεψιμάτων και τον μπλοκ 14 για τον Άρη στα πρώτα δύο παιχνίδια κατά μέσο όρο. Πάρα πολύ καλά τα κλεψίματα και τα μπλοκ του Άρη. Στην τρίτη θέση του Γιούροκα πίσω μόνο από Μπουργκ και Τόφας Μπούρσα. Να πάμε ατομικά στους παίκτες γιατί έχει αξία. Είπαμε για τον Μοκόκα και το πώς του δίνουν το σουτ. Είπαμε για κάποιους, δηλαδή σχολιάσαμε Μοκόκα, σχολιάσαμε Ρόμπινσον Έρλ. Χαρλαμπόπουλο να πούμε ότι έδωσε πάρα πολύ σημαντικές λύσεις. Το ψήφισαν όντως μπροστά Ανδρέα Πανδρέου για MVP στο www.gr. Σε πολύ καλή κατάσταση ο Βασίλης Χαρλαμπόπουλος ήταν απέναντι στην Μπουργκ. Παρότι στην αρχή μπήκε και ήταν άστοχος, δηλαδή αστόχησε δύο τρίποντα με αρκετά καλές προϋποθέσεις. Έτρεξε πάρα πολύ στο γήπεδο, έκανε σωστές κινήσεις μακριά από την μπάλα. Έβαλε και κανένα δύο καλάθια εκεί, παίζοντας με πλάτη. Ένα ειδικά ήταν πάρα πολύ Ντρίκ Νοβίτσκι. Είναι και οι δύο ξανθοί, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να λέμε στα παιδιά μας ότι αυτός ήταν ο Ντρίκ Νοβίτσκι. Αλλά συνολικά είχε 17-21, 13 πόντους με 4-4 δίποντα, 1-3 τρίποντα, 2-2 βολές, 3 rebound αμυντικά και τα 3, 1 assist, 1 τάπα, πάρα πολύ ωραία τάπα. Έτσι πως έχει γυρίσει σε πολύ καλό timing και ήταν και αλάνθαστος ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Που σκόρεκε σε σημεία στα οποία όχι κομβικά για το αποτέλεσμα, αλλά κομβικά για διαφορά και την ψυχολογία, νομίζω, του αγώνα και του κόσμου. Τρομερός, φοβερός και τρομερός ο Δημητρίγεβιτς, 22 λεπτά, 21 πόντους, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. 6 assist για 3 λάθη, οκ, θέλαμε κάτι λιγότερο, είχε και 2 rebound. Ένας παίκτης που έχει δείξει ότι μπορεί να σπάσει με μία πάσα την αντίπαλη άμυνα. Ένας παίκτης ο οποίος κέρδισε πάρα πολύ έξυπνα τα φάουλ πάνω στην πίεση των Ισπανών, πάνω στην πίεση της ομάδας του Φιζάκ. Το διάβασε, ήταν κάτι το οποίο ο Άρης δεν έκανε με την καρδίτσα. Δεν μπόρεσε να κερδίσει κάποια φάουλ, δεν μπόρεσε να εκβιάσει κάποια σφυρίγματα την ώρα που ο αντίπαλος τον πίεζε. Ο Δημητρίγεβιτς αυτή τη φορά βρήκε τα περάσματα. Έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο πέρασμα σε πίεση και ο Μήτρου Λόγκ στο πρώτο ημίχρονο που πέρασε ανάμεσα από δύο. Το οποίο δεν κατέληξε καλά, ήταν μια φοβερή κίνηση. Ουσιαστικά έκανε την κίνηση την τρίπλα πίσω από κάτω από τα πόδια, αλλά από πίσω. Οπότε αυτό καμιά φορά το χρειάζεσαι το πιο ιδιαίτερο, το πιο απρόβλεπτο που σου προσφέρουν τέτοιοι παίκτες. Για ο Θανάση τα είπαμε, τρομερός, τον είδαμε να ξεσηκώνει το παλέ. Είναι 4 πόντοι, αλλά είναι και η ενέργεια που προσφέρει ο συγκεκριμένος στο γήπεδο, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν φοβάται κάθε άλλο και κυνηγάει και στην άμυνα. Okay, για αυτά 8-27 που παίξε ήταν πάρα πολύ καλός ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Θέλω να δω περισσότερα από τον Μόργαν που βρήκε 3 τρίποντα. Φαίνεται ότι αν βάλει το ένα μετά είναι πολύ πιο εύκολο γι' αυτό να ανοίξει το παιχνίδι. Δεν πήρε αρκετά drive. Ένα που πήρε νομίζω του έγινε και foul που δεν σκόραρε. Αλλά πέρα από αυτό νομίζω πρέπει, θέλω να τον δω λίγο να βάζει και τα πρώτα shoot στο παιχνίδι. Είχε αυτό απίστευτο, το πιστεύω πολύ το είδατε, το 3 στα 3 τρίποντα. Τα οποία όταν μπήκαν το παιχνίδι δεν πεζόταν, όταν δεν μετρούσε. Που ξέρει, κάνουν να shoot οι παίκτες. Το είχε αυτό 3 στα 3. Δεν μετρούσε. Εντάξει, κανένα δυο ήταν και δύσκολα στη λήξη περίοδου, του χαλάνε το ποσοστό. Γενικά περιμένουμε περισσότερα από τον Ματ Μόργαν, ο οποίος όμως είχε και 4 assist, χωρίς λάθος. Μπόρεσε να σπάσει πάρα πολύ καλά την πίεση, δηλαδή τη δεύτερη πάσα μετά την πίεση την έδινε εξαιρετικά. Όπως το έκανε και ο Μοκόκα αυτό σε μεγάλο βαθμό πάνω στην πίεση των Ισπανών. Και απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει παίκτες με μεγάλο άνοιγμα χεριών, έχει αθλητικότητα, δεν έχει την αθλητικότητα της καρδίτσας στα γρήγορα πόδια, αλλά έχει μέγεθος. Και αυτό καμιά φορά στην πίεση μπορεί να είναι και πιο σημαντικό.

Ολυμπιακός, το κουβού όταν μπήκε έβγαλε δύο πάρα πολύ όμορφες συνεργασίες με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Έδωσε πράγματα στην άμυνα, δεν είχε θέμα με τα φάουλ, έκανε και ένα μπλοκ. Δύο rebound και μία assist. Θα ήθελα λίγο την άμυνα του Άρη να, όταν μπαίνει ο Κώστας μέσα, να συγκεντρώνεται γύρω από αυτό, να στέλνει δηλαδή τους κοντούς για αλληλοκάλυψη και να βγαίνει ο Κώστας για αλληλοκάλυψη. Θα ήθελα να το δω να συμβαίνει αυτό, κάτι που έκανε πέρσι αρκετά με τον Igor Milicic. Είναι αλήθεια, ίσως να μην μπορεί να το κάνει τόσο με τον Μπίρτσελ, αλλά με τον Κώστα ταιριάζει αρκετά να συμβαίνει αυτό. Okay, εγώ είμαι ικανοποιημένο στην παρουσία του συγκεκριμένου. Νομίζω ότι θα δώσει περισσότερα πράγματα όσο προχωράει η σεζόν. Ο Μποχωρίδης σε αυτά τα 3-20 που έπαιξε δεν πήρε κάποια επιθετική προσπάθεια. Είχε μια assist και ένα rebound. Τον είδαμε να παίζει και αυτό στην άμυνα του πάνω στο Στιούαρτ. Γι' αυτό μπήκε όλο στο φινάλι του μηχρόνου. Να... Και ξεκίνησε το δεύτερο να παίξει άμυνα πάνω στον κατεξοχήν σκόρερ της Μπούργος. Άσχετα που ο Ντίτζ ήταν αυτό που μας έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά αναφορικά με το σκοράρισμα και με τα... Αλλά και αυτό κυρίως με περιφερειακά σουτ, έτσι. Δηλαδή τους, τα προβλήματα κύρια του Στιούαρτ, ας πούμε, και τον Ντουμπούγια, σε μεγάλο βαθμό ο Άρης τα σταμάτησε. Τον Ντουμπούγια τελείωσε με 18 παιχνίδια, αλλά ήταν σε σημείο που δεν μπορώ να πω ότι ήταν απειλητικός. Φαίνεται ότι ο Άρης το έλεγχε το παιχνίδι.

Και θέλω να σταθώ αρκετά και στον Cam Birch, ένα παίκτη για τον οποίο έχει ακούσει πολλά. Λογικό, είναι τουριστικός με τον τρόπο που παίζει. Ωστόσο, εμένα μου δίνει την εικόνα ότι είναι ένας παίκτης στο παρκέ αυτή τη στιγμή, ο οποίος ξέρει ακριβώς τι θέλει, παίζει για την ομάδα. Καμιά φορά μπορώ να το δεχτώ ότι παίζει και λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει για την ομάδα. Λες ότι μπορεί να κάποιες φάσεις να τις τελειώσει από κοντά και επιλέγει να σπάει την μπάλα έξω, να δημιουργεί ρήγματα, να ρισκάρει περισσότερο τέλος πάντων η ομάδα παίζοντας. Παίζοντας ουσιαστικά το χαρτί της στο πόσο καλά θα κυκλοφορήσει η μπάλα συνέχεια της φάσης. Σε ένα φινδιασμό επίσης στην αρχή δεν μου άρεσε αυτό το σπασιματάκι που έκανε εκεί, πίστευα ότι θα την κατεβάσει την μπασκετ, ότι θα κρεμαστεί. Δεν το έκανε το συγκεκριμένο. Ωστόσο, μπορώ να πω ότι είναι ένας παίκτης που έχει μπασκετικό IQ, που ξέρει τι θέλει η ομάδα στο γήπεδο, ακολουθεί πιστά προφανώς το πλάνο του προπονητή. Μπορεί να ζήσει και ένα παιχνίδι χωρίς να πάρει προσπάθειες, το είπε και ο ίδιος, δεν τον νοιάζει καθόλου, αρκεί η ομάδα να καταφέρνει να κερδίζει. Και νομίζω είναι από αυτούς που το κάνουν πράξη στο γήπεδο. Δηλαδή, η ανιδιοτέλεια υπάρχει απίστευτη στο πρόσωπο του Cam Birch του Καναδού Σέντερ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που βλέπω έναν παίκτη ο οποίος και λάθος να κάνει θα τρέξει πρώτος στον εφηνδιασμό, θα γυρίσει πρώτος πίσω γιατί στη φάση του χαμένου εφηνδιασμού, αν θυμάστε, γύρισε πίσω ουσιαστικά και ολοκλήρωσε αυτό στο κλέψιμο. Είναι σπάνιο για ένα σέντερ να φεύγει πρώτος στον εφηνδιασμό και να γυρίζει και τόσο γρήγορα. Κυνηγάει μια μπάλα σαν αυτή στο κέντρο, ασχέτως που καταλήγει ασίστ, θα μπορούσε. Θα μπορούσε κάλλιστα να μην γίνει ασίστ και να πάει μπάλα σχεδόν του Κοπρίβιτσα. Ωστόσο, μου αρέσει ότι έτρεξε μέχρι το κέντρο για πεντάρι. Ξαναλέω, δεν το βλέπει πολύ συχνά για παίκτες, αλλά και για πεντάρι μία παραπάνω. Να τρέχουν μέχρι το κέντρο να σώζουν μία μπάλα η οποία φαίνεται χαμένη. Εντάξει, τον αντάμιψε και τύχη. Έκανε την κάφα Κοπρίβιτσα και έδωσε γι' αυτός με τον τρόπο του μία από τις ομορφότερες ασίστ του Eurocup, όλου του Eurocup νομίζω. Ο Απόστρος λέει απελπιστικά άδειο το παλέ στο γυναικείο μπάσκετ Γυριακή, στήριξη των Εραστέχνη μόνο στα λόγια Αριανάρα Κατερίνη. Την καλησπέρα μας. Ναι, δεν είχε κόσμο το παλέ, είναι η αλήθεια. Ελπίζουμε να, στα επόμενα παιχνίδια να υπάρξει κάτι παραπάνω από κόσμο, γιατί το γυναικείο μπάσκετ πραγματικά πρέπει να είναι η πιο σοβαρή προσπάθεια του φετινού Εραστέχνη Άρη, που κυλάει πιο ομαλά. Η ομάδα, είπαμε, ιτήθηκε, έχασε ένα παιχνίδι που έπρεπε 100% να κερδίσει. Ωστόσο, ήταν πρώτη αγωνιστική, έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα και θα δούμε. Πού θα πάει και όλο αυτό.

Έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο και τα δίδυμα. Είναι χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό. Δεν το περιμένω. Το δίδυμο ενός παίκτη όπως για το Λίντελ, δεν είπαμε, πολύ καλός καλαθοσφαιριστής. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Έχει θέμα με τα φάουλ. Το κάνει πολύ εύκολα. Νομίζω του χρέωσε να έχει κανένα δύο που δεν ήταν. Αλλά γενικά βγάζει μια ποιότητα στο παρκέ. Βγάζει αυτό που σου δείχνει ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Έχει γερό πάτημα. Είναι πολύ δυνατό παιδί και καταλαβαίνει και τον μπάσκετ. Λίντελ και Μόργαν όταν ήταν στο παρκέ, ομάδα ήταν στο συν 20. Αυτοί οι δύο σαν δίδυμα. Χαρλαμπόπουλος και Ρόμισον Έρλ στο συν 17 η ομάδα. 30-13, 27-7 του Λίντελ και του Μόργαν. Και το δίδυμο Ρόμισον Έρλ Μήτρου Λόγκ στο συν 13 με 27-24 στα θετικά, στα καλύτερα δίδυμα ουσιαστικά του Άρη στο παιχνίδι. 93 πόντι, μια επίδοση που ελπίζουμε να ξαναδούμε στη συνέχεια του Euro. Καβάλα παιχνίδι παίχτηκε στις 79 κατοχές, αρκετά ψηλό το τέμπο. Φαίνεται άλλωστε και από τελικό σκόρο. Άρης γενικά νομίζω και ιδιαίτερα στον Ιγκάλης Χολ θα επιδιώξει να πάει όσο το δυνατό περισσότερα παιχνίδια γίνεται στο συγκεκριμένο τέμπο.

Μια χαρά. Οπότε νομίζω αυτά είχαμε να πούμε για το Αρισμπούργο. Σε επόμενο παιχνίδι για το Eurocup είναι απέναντι στην Τροτόνα στο Νίγκαλις Χολ την άλλη Τετάρτη στο επίσης sold out Νίγκαλις Χολ. Θα είναι μια πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία βραδιά και αυτή για την ομάδα του, για την ομάδα του Άρη νομίζω και για τον κόσμο του Άρη. Ελπίζουμε να δείξει ανάλογο πρόσωπο στο παρκέ και να πάρει την νίκη. Θα τα πούμε την Τρίτη για το παιχνίδι με την Τορτόνα. Το επόμενο παιχνίδι γενικά είναι το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

0: Ο Άρης θυμοποιεί την ΑΕΚ με στόχο να φτάσει το 1-1 στο πρωτάθλημα μετά την κακή ήττα που έκανε από την Καρδίτσα. Μια ΑΕΚ η οποία κέρδισε με δυσκολία τη Σαν Λόν Βιλπάς, με πάρα, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Χρειάστηκε ένα σημαντικό σουτ του Μπάρτλεϊ στο τέλος για να τα καταφέρει. Μια ΑΕΚ η οποία είναι ερωτηματικό φέτος, έχει πολλούς παίκτες που η απόδοσή τους είναι ερωτηματικό. Βασίζεται σε ένα παίκτη όπως τον Όλε που μπορεί στην καλή του μέρα να σου βάλει 25 πόντους, στην κακή του μέρα θα σου καταστρέψει εντελώς το παιχνίδι. Τον είχαμε και στον Άρη για ένα χρονικό διάστημα. Έχει ταλέντο, είναι ταλαντούχο παιδί, αλλά αλλού νομίζω είναι το πρόβλημα. Νομίζω το πρόβλημα είναι στο κεφάλι του συγκεκριμένου παίκτη. Τώρα από τους άλλους είναι ένα μείγμα βετεράνων, παίκτων που ξέρουν πολύ καλό τον μπάσκετ, έχουν παίξει στο ψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, κάποιοι του κόσμου όπως ο Ντέρικ Ουίλιαμς, αλλά προφανώς δεν ξέρεις σε βάθος χρόνου πώς θα αντέξουν, πώς θα αντιδράσουν σε ένα σύστημα 2 αγώνων την εβδομάδα. Οπότε ο Άρης πρέπει να χτυπήσει εκεί, πρέπει να χτυπήσει το μέλλον, πρέπει να χτυπήσει τη διάθεσή του, πρέπει να χτυπήσει στη φόρα που έχει και να κερδίσει μια ομάδα από την οποία ποιοτικά είναι καλύτερος. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
1: τι
0: εσείς.
1: Θέλω.
0: Ναι.
1: Τι θέλω. Ένα τάχορε ναι. Αφορωμένο. Να την πω εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα φάντε. Της Ιουρίας Καλυμάνης.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνει τέρας.
0: Μάλιστα.
1: Από τον λόγο.
0: Έγινε φίλε. Έγινε. Έχεις κάτι άλλο να πεις.
1: Όχι. Πες τη Μάριον.
0: Η Μάριον μετά είναι νομίζω. Μετά σε 20 λεπτάκια θα έρθει στο στούντιο.
1: Μπάιν.
0: Ναι. Έπεσε. Έπεσε ο φίλος. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει. Δεν κατάλαβα και τι ακριβώς. Ζήτησε ένα τραγούδι προφανώς. Δεν ξέρω πανί για τη Μάριο που θα έρθει μετά. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων συνεχίζουμε. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 233-0328-828. Όποιος θέλει καλή.

Ο Άρης πρέπει να πάρει αυτή την απέναντι στην ΑΕΚ στον Ίγκα Λίσχολ. Και είναι για ένα παιχνίδι το οποίο, πέρα από το βαθμολογικό του πρωταθλήματος, είναι πάλι το. Είναι και το τι είναι ντέρμπι. Σου δίνει κάτι παραπάνω, πάντα ένα ντέρμπι. Λοιπόν, με ΑΕΚ, αν λέμε, αν γίνει καμία στραβή, πα μείον 2, άντε φτάσει. Εντάξει, αν γίνει καμία στραβή, θα συζητήσουμε. Αν γίνει καμία στραβή, θα συζητήσουμε. Δεν μπορώ να κάνω διάλογο τώρα και να πω ότι αν χάσουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Αν χάσουμε, πάμε, αλλά εντάξει. Και η χρονιά είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλη. Άστα, πιστεύω ότι ο Άρης είναι αρκετά καλύτερη ομάδα, έτσι ώστε να πάρει τη συγκεκριμένη νίκη σε ένα παιχνίδι που πρέπει να το κάνει. Έχουν κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι ένα ντέρμπι όπως και να το κάνουμε. Ας ελπίσουμε ότι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα δείξει αυτό που πρέπει στον αγωνιστικό χώρο. Εξαρτάται από αυτήν. Πάνω ο Άρης είναι όπως χθες. Χωρίς να πιάσει και μια σούπερ απόδοση, ακόμη και με αυτές τις πτώσεις στο δεύτερο ημίχρονο, θα καταφέρει να κερδίσει την ΑΕΚ και μάλιστα με την ίδια άνεση που κέρδισε για την Μπούργος. Δεν θεωρώ ότι έχουν μεγάλη διαφορά σαν ομάδες έτσι κι αλλιώς. Αυτοί οι δύο. Θα φανεί όμως στο παρκέ. Περισσότερο θα φανούν στο παρκέ, γιατί και η ΑΕΚ έχει έμπειρους παίκτες, έχει παίκτες που την αδυναμία σου μπορούν να χτυπήσουν. Ο Άρης νομίζω μπορεί με την αθλητικότητά του όμως να ματσάρει οποιοδήποτε πρόβλημα του δημιουργηθεί στη συνέχεια του αγώνα, στην πορεία του αγώνα, να το πω στο συνέχεια, στην πορεία του παιχνιδιού. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής έχει ενδιαφέρον να δούμε τι υπάρχει. Περιστέρι Ηρακλής, πολύ ωραίο παιχνίδι στις 3 το Σάββατο, στις 4 Μαρούσι Μύκονος, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και κλεισμένο το θηρόν παιχνίδι, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια, για να εξαιρέσουμε το ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας που και έχει μεγάλο φαβορί και ξεκάθαρο outsider. Το Περιστέρι Ηρακλής, το Μαρούσι Μύκονος και ο Καρδίτσα Βίκος είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Άρης ΑΕΚ στις 5.30 και στις 7 Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός.

Φυσικά και την Κυριακή υπάρχει πρόγραμμα στο πρωτάθλημα. Ένα παιχνίδι στη μία. Family game που λένε και οι αρμόδιοι. Ολυμπιακός, Κολοσσός Ρόδου. Δεν ξέρω αν θα το δει κάποιος αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω καν αν θα μπει κάποιος στη δικασία να παρακολουθήσει τον συγκεκριμένο αγώνα. Αυτά νομίζω για τον μπάσκετ. Κλείσαμε. Δεν έχουμε πολλά να πούμε για την ΑΕΚ ακόμη. Είναι νωρίς. Έχει ένα ρόστερ το οποίο το λίγο πολύ το ξέρουμε πώς λειτουργεί, ποιους έχει. Έχει κάποιους πρώην παίκτες του Άρη. Βασίζεται σε μεγάλους έμπειρους ηλικία παίκτες. Ο Σάκοτα σε μεγάλους ηλικία παίκτες και έμπειρους. Ο Σάκοτα είναι ένας έμπειρος προπονητής, όπως και να το κάνουμε, που ξέρει πάρα πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα και νομίζω θα έρθει με σκοπό να χαλάσει το παιχνίδι του Άρη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα πιέσει τόσο ή αν θα της φύγει λίγο η ιδέα αυτή μετά την εικόνα του Άρη απέναντι στην ομάδα της Μπουργός. Από ελληνικό κορμό έχει αποκτήσει το Λαριτζάκι, είναι ο παίκτης ο οποίος ουσιαστικά συγκέντρωσε τα βλέμματα γιατί ήταν μια μεταγραφή που έχει φτάσει και κοντά στον Άριο συγκεκριμένο, είχε γραφτεί μάλιστα από συγκεκριμένο site ότι είχε συμφωνήσει Αθηναϊκό. Πήγε στην ΑΕΚ, θα δούμε πώς θα προσαρμοστεί ο Λαριτζάκης εκεί πέρα. Φιλιώνης, Σκορδίλης κατά άλλα από Έλληνες, Κατσίβελης και Τσαλμπούρης περιμένει να κάνει μια μεγάλη χρονιά από Έλληνες που έχουν ρόλο χρόνο συμμετοχής, δεν λέω για Γυμνόπουλο και Χαρτώνα που είναι πιο μικρή σε ηλικία. Κυρίως είναι παίκτες εργαλεία, κυρίως είναι παίκτες ρολίστες, δεν έχει τον Έλληνα που θα πρωταγωνιστήσει. Αυτό ακριβώς. Λαριτζάκης στο παλέμι να αρχίσει τα καραγκιουζουλίκια πάλι. Καλά, θεωρώ δεδομένο για το συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να αρχίσει τα καραγκιουζουλίκια στο παλέ. Έτσι κι αλλιώς είναι μια έδρα που του αρέσει, φαίνεται. Από ξένους είπαμε για τον Όλε που έχει παίξει, είπαμε για τον Ντέρικ Βίλιαμς, είπαμε για Λεκάβιτσιους Χερτέλ που είναι τα δύο γκάρ της ομάδας. Ο Πίκ είναι περίεργη περίπτωση γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει στο 4 και έρθει για να βοηθήσει θεωρητικά την ΑΕΚ στην προετοιμασία, αλλά μέχρι στιγμής έχει μείνει κανονικά στην ομάδα. Αυτός πάει πάρα πολύ καλά και έχει τραβήξει τα βλέμματα. Είναι ο Νέλι Τζόζεφ, ο Νιγηριανός ψηλός, ο οποίος πέρυσι ήταν πρώτος rebounder στο γαλλικό πρωτάθλημα. Πλάκα-πλάκα, η ΑΕΚ έχει από το γαλλικό πρωτάθλημα πέρσι τον πρώτο rebounder και τον πρώτο scorer. Δηλαδή τον Τζόζεφ και τον Νόλεϊ αντίστοιχα. Θεωρητικά λες ότι είναι μια ομάδα που αποκτώντας αυτούς τους παίκτες θέλει να βάλει πολύ αθλητικότητα στο παιχνίδι της. Βλέποντας όμως κατά άλλα τα γκάρ της λες ότι ίσως να μην είναι τόσο εύκολο αυτό. Δεν ξέρω, είναι λίγο μπερδεμένο το roster της ΑΕΚ θα έλεγα. Είναι λίγο μπερδεμένο το roster της ΑΕΚ. Αλλά τα υπόλοιπα στο γήπεδο είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνουμε έτσι κι αλλιώς ακόμα την οποιαδήποτε ομάδα. Πρέπει 10 παιχνιδάκια να τα παίξει ο κάθε αντίπαλος για να τον κρίνουμε ουσιαστικά. Έτσι να έχουμε και μια καλύτερη άποψη. Όχι θα είναι σωστά αυτά που θα λέμε απαραίτητα, απλά θα έχουμε μια καλύτερη άποψη. Πέρσι ο Άρης στο Παλέ την κέρδισε την ΑΕΚ και τις δύο φορές που αναμετρήθηκαν. Έχασε βέβαια στην Αθήνα 3 και αυτό ήταν τέλειο που του κόστησε τον αποκλεισμό. Δεν συμμετείχε στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος. Κατέλαβε την έκτη θέση της. Την έκτη, την πέμπτη. Δεν θυμάμαι. Της Λίγκας με 2-1. Αποκλείστηκε από την ΑΕΚ. Οπότε τώρα θέλει να συνεχιστεί αυτή η παράδοση στο Παλέ που για κάποια χρόνια την είχε και συνεχόμενα μέχρι να χάσει, αν θυμάμαι καλά, τη σεζόν 18-19, εκεί με Νταλό νομίζω είχαμε χάσει. Πιο πριν είχαμε 11-12 σερία εντός έδρας νίκες στο Παλέ. Κάτι τέτοιο. Οπότε πάμε να πούμε και κάποια ποδοσφαιρικά. Έχουμε ένα δεκάλεπτο περίπου να σχολιάσουμε τα του Άρης Βόλος. Να πούμε ότι περιμένουμε τις ειδήσεις σχετικά με το ποιοι θα παίξουν απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλίας. Ο Άρης θα πήγαινε με πολύ καλύτερη ψυχολογία αν κατάφερνε να πάρει την νίκη απέναντι στον Ηρακλή. Να σκοράρει ουσιαστικά μία φορά και ακόμη μία θα μπορούσε ο Άρης σε αυτό το παιχνίδι. Δεν τα κατάφερε, έμεινε στο ένα βαθμό, οπότε έχει 7 στο πρωτάθλημα. Δεν είναι κάποια καλή συγκομιδή. Θέλει να αρχίσει, έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει ντέρμπι. Αλλά εξαρτάται από την εμφάνιση της ομάδας. Ξέρετε πώς θα παρουσιαστεί ο Άρης και με το Βόλο και στη συνέχεια σε πολλά παιχνίδια που έχει με Πανετολικό, με Αστέρα, με Ατρόμητο και ούτω καθεξής. Να πούμε ότι σήμερα στη σημερινή προπόνηση μπήκε κανονικά ο Μα Ρίτσαρντς, οπότε φαντάζομαι τον δούμε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Υπήρχε ένα σενάριο που ήθελε τον Πετρίς δεξιά, τον Φαντιγκά αριστερά. Μπορούμε να πάμε σε Πετρίς και Ρίτσαρντς. Εξαρτάται από το πώς νιώθει ο Φαντιγκά μετά την μικροεπέμβαση που έκανε στον αντίχειρά του. Αύριο προπόνηση για το παιχνίδι με τον Βόλο. Ατομικό και σήμερα ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Νομίζω πολύ δύσκολο να τον δούμε στην αποστολή της ομάδας. Τον πολιτογραφημένο
Άγγλο χαφ.

Τώρα, αναφορικά με 10-15 δοκάρια, φαντάζομαι θα δούμε το Βέλιο. Ξαναλέω, δεν είναι κάποιο ρεπορτάζ. Άποψη καθαρά είναι αυτό που λέω. Φαντάζομαι θα δούμε το Βέλιο κατά τα δοκάρια. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο ανταγωνισμό σε αυτή τη θέση όπως όλα δείχνουν. Ο Φαμπιάνο δεν μπορεί να το κουνήσει από τα στόπερ. Δεν νομίζω ότι και ο Σούταλο θα το κουνήσει από το κέντρο της άμυνας. Δεν έχουμε και πάρα πολλούς. Άλλωστε, θα πω Πετρίς δεξιά, λόγω μικροεπέμβασης του Φαντιγκά. Θα πω Πετρίς δεξιά και Ρίτσαρτζ αριστερά. Πάμε στο κέντρο σε Ράτσιτ Χόγκλα. Ο Μανού δεν είναι διαθέσιμο. Ο Άρης δεν θα πιέσει την κατάστασή του. Μπορεί να το δούμε και σε κανένα μήνα τον Ισπανό Χαφ ξανά. Οπότε έχει ενδιαφέρον η επιλογή στο 10. Το αφήνω για να πάμε λίγο στο εξτρέμ. Εκεί που πιστεύω δούμε σίγουρα τον Καρέ. Δεν θα δούμε τον Γιαννιώτα, πιστεύω. Δεν θα δούμε τον Γιαννιώτα που είναι τελείως αμφίβολος για τη σημερινή αναμέτρηση. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε αν μπορεί ο Μπρουμά να πάρει θέση βασικού, αν μπορεί να πάρει φανέλα βασικού. Δεν ξέρω, εγώ πάντως θέλω να το δω να παίζει τον Μπρουμά σε αυτό το παιχνίδι, έστω και σαν αλλαγή. Γιατί ένας παίκτης που ήρθε για να παίξει ενδεκάδα, έτσι, και μετά από τόσο καιρό προετοιμασίας, από 3 εβδομάδες διακοπής, περιμένεις να τον δεις να παίρνει θέση στο χορτάρι του Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια περίπτωση να δούμε Παλάσιο αριστερά, Μπουσαΐντ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εμένα θα μου κάνει εντύπωση να δουλεύουμε τον Μπρουμά. Τώρα δεν ξέρω αν θα δούμε επίσης δεκάρι ή αν θα πάμε, δηλαδή αν πάμε δεκάρι θα πρέπει να πάμε στη λογική του Γένσεν στο 10. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος να το υπηρετήσει. Αλλιώς θα πάμε σε ένα Καντεβέρε Κουαμέ με 2-4, Μωρόν Κουαμέ, Μωρόν Καντεβέρε. Δεν ξέρω αν κάπου εκεί χωράει και ο Ραφαμίρ. Είναι κάποια ερωτηματικά τα οποία θα κληθεί να απαντήσει το απόγευμα της Κυριακής ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ελπίζουμε βέβαια, ελπιστούμε και το θεωρώ και σχεδόν σίγουρο ότι έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό κατασταλάξει στο δικό του μυαλό. Κάθε φορά που θα ρωτεύεσαι για πάντα. Θα δούμε και πώς θα είναι το Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα από κόσμο, ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο για τον κόσμο του Άρη, ο οποίος έχει δύο παιχνίδια να πάει. Το Σάββατο στις 5.30 απέναντι στην ΑΕΚ στο Νίκ Γκάλης Χολ και την Κυριακή στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης απέναντι στον Βόλο, ο οποίος έρχεται και μετά από τιμωρία στον πρόεδρό του. Μετά από τιμωρία και πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Αχιλέα Μπέο, έχει δεχτεί μια αφαίρεση βαθμών. Να δούμε πώς θα τον επηρεάσει το. Η συγκεκριμένη κατάσταση, αν και δεν νομίζω ότι στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες θα μπουν και θα έχουν κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Ωστόσο, το ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι παίζοντας με αφαίρεση βαθμών, το να παίζει μάλλον με αφαίρεση βαθμών δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την ψυχολογία και του κόσμου, αλλά και των ποδοσφαιριστών καμιά φορά, γιατί θέλεις πάντα στον πίνακα, στην κατάταξη, στη βαθμολογική κατάταξη, να βλέπεις αυτά που έχεις κατακτήσει στο γήπεδο και όχι κάτι άλλο το οποίο μπορεί να είναι θέμα παραγόντων. Δεν θα μου πεις, μπορεί να συμμετείχεις και εσύ σε αυτό. Εντάξει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας. Όπως και να έχει, ο Άρης πρέπει να κάνει το καθήκον του, να κερδίσει το Βόλο. Πέρυσι στην πρεμιέρα, υπενθυμίζω, είχαν αναμετρηθεί οι δύο ομάδες. Ήταν η νίκη του Άρη με 2-0, με 2 γκολ από τα στόπερ του, από τους Πέδρο Άλβαρο και Φαμπιάνο. Είχε πάρει τη νίκη στην πρεμιέρα της Super League με Μαρίνο Ζουνίδη σε ένα μάτς που δυσκολεύτηκε, μπορώ να πω. Άρης δεν ήταν εύκολο. Έλυσε την άμυνα με 2 στημένες μπάλες. Και αυτό έδωσε την νίκη. Θα ήθελα να δω τον Άρη να σκοράρει στημένες μπάλες παραπάνω. Θα ήθελα να δω κάτι καλύτερο, γιατί η εικόνα των τελευταίων αγώνων, στημένες φάσεις και των τελευταίων χρόνων γενικότερα, κάθε άλλο παρά ενθαρρυντική είναι.

Να πούμε ότι φυσικά υπάρχει, έχει ανέβει και στο yellowroad.gr μπορείτε να δείτε και την παρακάμερα της αναμέτρησης του Άρη με την Μπούργος χθες. Μια ατμόσφαιρα με τα χαρτάκια που ταξίδεψε παντού, ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο θα έλεγα. Η ίδια Μπούργος το δημοσίευσε και ήταν και πολύ χαρούμενοι οι άνθρωποι της και ο προπονητής της για αυτήν την ατμόσφαιρα. Το εντυπωσιακό, και εδώ σχολιάσαμε στην αρχή, είναι ότι πλέον το ενδιαφέρον πάει και σε άλλους δισεκατομμυριούχους. Ο γνωστός σε όλους όσους ασχολούνται με τον χώρο του μπάσκετ και κυρίως του NBA, Mark Cuban, δημοσίευσε δύο story, δύο αναρτήσεις, δύο ριλάκια τέλος πάντων με τα χαρτάκια, με όσα έγιναν στο Τζάμπολ. Η Καϊάρης του απάντησε με ένα πολύ έξυπνο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εικόνα από τα χαρτάκια, από έναν πάκο χαρτάκια δεμένο, γράφοντας ότι «Μαρκ, έχουμε χαρτάκια και για σένα». Δεν ξέρω αν ο Μαρκ Κιούμπαν θέλει να έρθει στο πάλι να πετάξει χαρτάκια, πάντως φάνηκε εντυπωσιασμένο στην ατμόσφαιρα και ο Ρίτσαρτ Σιάο απέθυνε κάλεσμα στον άλλοτε μεγαλοϊδιοκτήτη και μεγαλομέτοχο του Dallas Mavericks. Τώρα έχει μια μειοψηφία των μετοχών, αλλά διατηρεί ένα μικρό ποσοστό στην ομάδα του Dallas συγκεκριμένο, χωρίς ωστόσο να ασχολείται τόσο ενεργά. Παραμένει ως φίλαθλος του μπάσκετ. Μιλάμε για έναν δισεκατομμυριούχο, έναν παράγοντα ο οποίος έχει κερδίσει, ο Μαρκ Κιούμπαν έχει πάρει πρωτάθλημα NBA με την ομάδα του Ντάλλας, έχοντας ως μπροστάρι τότε τον Ντρικ Νοβίτσκι. Να είναι σύνδεση με Χαρλαμπόπουλο που λέγαμε. Να πώς όλα δένουν τελικά. Έχουν και οι δύο το ξανθό, νομίζω πάει αρκετά καλά. Ήταν πολύ καλός ο Χαρλαμπόπουλος. Μακάρι να τον βλέπουμε έτσι και στα άλλα παιχνίδια. Φυσικά όλα τα σχόλια ήταν το αναμενόμενο, ότι το Μάρκ σε περιμένουμε. Ήταν ότι, ρε παιδί μου, από κάτω Μάρκ, εντάξει, ξέρεις, έχουμε όμως χρήματα στο μπάσκετ. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, 3 χιλιόμετρα το πολύ, είναι ένα άλλο γήπεδο. Είναι το Κλέαν της Βικελίδης, σε περιμένουμε εκεί. Να μην πως μπορείς να πάρεις μια βόλτα από εκεί πέρα, να πάρεις την ομάδα. Δεν χρειάζεται να δίνεις και πολλά χρήματα τελείως για τα δεδομένα σου. Νομίζω ότι σε αυτό το πνεύμα κινήθηκαν τα περισσότερα μηνύματα και σχόλια από τον κόσμο του Άρη αναφορικά με την παρουσία του Μαρκ Κιούμπαν, με τον θαυμασμό που έδειξε γιατί δεν βρέθηκε στο γήπεδο. Μπορεί να βρεθεί κάποτε στο μέλλον. Μπορεί να βρεθεί κάποτε ο Μαρκ Κιούμπαν στο μέλλον. Χαρά μας να το φιλοξενήσουμε στο Καυτόνι Γκαλισχόλ, όπως θα είναι φέτος σε όλα τα παιχνίδια. Σχεδόν όλα τα μάτια της κλήρωσης έχουν γίνει sold out, δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Και φυσικά και ο Τόνι Πάρκερ είχε δηλώσει στο παιχνίδι με την Μπούργκο ότι θέλει κάποτε να βρεθεί στο παλέτο. 24 το είχε δηλώσει αυτό. Δεν ξεχνάμε, εντάξει, έτσι αλλιώς. Ο Πάρκερ πολύ πιθανό να βρει και τον Άρη αντίπαλο του χρόνου στην Ευρωλίγκα ως προπονητής Βιλερμπάν, οπότε θα έχει την ευκαιρία και ο άλλοτε point guard ο Σπέρς και πολλάκις πρωταθλητής του NBA να δει, να θαυμάσει και αυτό το τρομερό, τα όσα τρομερά συμβαίνουν στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, έτσι. Φέτος δεν είναι μόνο λόγω της πρώτης φοράς, φέτος θα το δούμε το παλέ με χαρτάκια, με ρολά, με ό,τι θέλετε, αρκετές φορές. Έτσι φαίνεται.

Συνολικά ήταν μια πάρα πάρα πολύ ωραία βραδιά στον Ιγκαλής Χολ. Ήταν η πρώτη, θύμισε λίγο πέρσι με τους, το περσινό με τους Towers. Να πούμε ότι το κάρφωμα του Θανάση με το ένα χέρι, το εντυπωσιακό, με το αριστερό και όλα, στο οποίο το δημοσίευσε και ο Γιάννης, έχει μπει στις 10 κορυφαίες φάσεις αγωνιστικής και μάλιστα το νούμερο 3. Νομίζω ο Θανάσης τα κάνει, φαίνονται και πιο θεματικά με τον τρόπο του. Είναι τρομερός πραγματικά, είναι τρομερός. Είναι σε πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Το δείχνει, όπως δήλωσε έτσι κι αλλιώς ο ίδιος, δήλωσε στο σελίδα της EuroLeague Greece, στην επίσημη σελίδα της Ευρωλίγκα στην Ελλάδα και στο EuroCup μαζί, δήλωσε, του δείξαν τη φάση με το κάρφωμα, δήλωσε ότι ανατρίχησε και ήταν και το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι. Είναι κάτι ωραίο, είναι κάτι διαφορετικό, όπως είπε. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψει. Μια άλλη αίσθηση όταν παίζει για κάτι διαφορετικό και όχι απλά μπάσκετ. Πολύ σημαντική, είπε, συνέχεια στήριξη του κόσμου. Πρώτα απ' όλα μπαίνω για να μεταδώσω αυτή την ενέργεια στους συμπαίκτες μου, αλλά μετά και για τον κόσμο. Αισθάνονται μέσα ότι έχουν στρατιώτες και μαχητές. Καλά, αυτό σίγουρα το αισθανόμαστε όταν μπαίνουν συγκεκριμένο στο παρκέ. Δεν ήρθαμε εδώ απλά για να χρειαστεί κάποια στιγμή να παίξουμε. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για ό,τι καλύτερο. Απλά πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, να τα δίνουμε όλα σε κάθε παιχνίδι εντός και εκτός συνόρων, να ξέρουν πως ό,τι και να γίνει στο τέλος της σεζόν θα ανυπομονούν να μπουν ξανά στο παρκέ, ό,τι και να γίνεται στον αγώνα θα ανυπομονούν για τον επόμενο αγώνα. Αυτό θέλουμε και νομίζω ότι παίκτες του Άρη ανυπομονούν για τον επόμενο αγώνα. Τώρα παρέχεται και μια ευκαιρία να δουλέψουν παραπάνω, που θα μείνει η ομάδα στο σπίτι, θα μείνει στο Nick Gallis Hall, θα μείνει στη Θεσσαλονίκη. Έπαιξε το πρώτο από τα 4 συνεχόμενα που έχουν δώσει εντός έδρας. Ακολουθεί το παιχνίδι με την ΑΕΚ, συνέχεια με το παιχνίδι με την Τερτώνα και κλείνει αυτή η τετράδα αγώνων στο Αλεξάνδριο απέναντι στην ομάδα του Αμαρουσίου. Μονόδρομος νίκες, μονόδρομος το 4 στα 4. Μακάρι να συνεχίσει έτσι η ομάδα. Έτσι αλλιώς έχει την εμπιστοσύνη του κόσμου και προφανώς να διορθώνει και πράγματα που θέλει και που θέλει. Να επιστρέψουν και οι τραυματίες, να μπει ο Γιώβιτς στο πρόγραμμα, να μπει ο Πουλιανίτης επίσης, γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα παίζει με έναν καθαρό playmaker, τον Δημητρίγεβιτς. Οπότε υπάρχουν προφανώς μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Αυτά για σήμερα, κλείνουμε. Στράτος Μουζίνας ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Την πρώτη ώρα είχαμε και Διονύση Γιακουμέλο, δεύτερη ώρα το πήγαμε solo. Yellow Radio 101,7 ακούσατε, κίτρινη κάρτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θα ξαναπούμε Δευτέρα στον απόϊχο, τόσο του αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ στο μπάσκετ στο Nick Gallis Hall, όσο και του αγώνα του Άρη με τον Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης την Κυριακή, αυτό στις 7.30, Σάββατο 5.30, Κυριακή 7.30. Οπότε διπλή υποχρέωση για την, και για τον κόσμο, για την ομάδα φυσικά εντός έδρας. Σας αφήνουμε, ακολουθεί Μάριον Συριώτου να κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7, δεν το κουνάτε φυσικά. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή ακρόαση και καλή επιτυχία στην ομάδα μας για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Γιατί δεν έχω...

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησε την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και injectionservice.gr.
11: Lease Access.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για Για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
17: το δικό μου αγαπημένο.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθώματο έχεις.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
21: GPS λογικό έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
20: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
21: Με ημάρεις.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

πολύ πολύ καλησπέρα σας, Αριανά μου, κυρίες και κύριοι. Εδώ και σήμερα στη θέση μας. 8 Δεκάτου 2026, ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου speaking, πίσω από τον γλυκούλη Bob. Και με όλους εσάς παρέα φυσικά. Για το επόμενο διωράκι, κανονικά στην ώρα μας σήμερα, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ πέρα. Κιτρινό μαύρο ντύλι, η εκπομπή μας όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Είπαμε έτσι, γραμμούλες μετά την σφυριχτρούλα, μην αναβοσβηνούν λαμπάκια. Μπορείτε όμως μέχρι να ανοίξουν και οι γραμμές και όσοι επιθυμείτε έτσι πιο πριβέ στο Yellow Viper να στέλνετε μηνύματα στο 6936-512-099 και στο post φυσικά στη σελίδα μας στο Facebook, στο γκρουπάκι μας Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε για να διαβαστούν όλα στον αγέρα φυσικά για αυτό τα στέλνετε. Και με δόξα και τιμή σας τιμώ με παπά και με κουμπάρο ο Αντωνάκης. Τι έγινε χθες, Αντωνακέι μου? Μορτή τυχεροί που ήσασταν όλοι όσοι ήσασταν στο παλέ χθες. Τι τύχη ήταν αυτή. Τι ατμοσφαιράρα. Τι κόσμος. Όλα τα site άκουγα τον Γκάλι το μεσημέρι, το απογευματάκι, στη δικιά του την εκπομπή, ότι μέχρι και στην Αμερική, λέει, σε 5-6 site, τα διάβαζε. Έδειχνε βιντεάκια, αναρωτιόντουσαν οι Αμερικανοί. Τι είναι αυτό? What is this? Ρε. Να το πω σαν δάφτος. Πάμε λοιπόν, καλή μας εκπομπή σήμερα έχουμε, ξέρετε, Πέμπτη είναι. Την Πέμπτη τι έχουμε? Δεν πιστεύω να δεν έχετε μάθει ακόμα. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα αδιάβαστη σαν μερικοί εδώ πέρα που άκουγα πρόχειρο το βράδυ. Ο ένας τάχα μου διόρθωνε τον άλλον. Ό,τι του φανείλω του Λολοστεφανή, ευτυχώς είστε λέω και από το γέλο και ξέρετε και το πρόγραμμα, λέω και τι παίζουμε, δηλαδή πραγματικά. Όχι, λέει ο ένας, λέει. Δεν λέω ονόματα. Η Μάριον λέει, παίζει λέει, συνέχεια, λέει, του στείλει τα νέα τα ελληνικά. Αργυρό και τέτοια. Ναι, ναι, λέει. Ευτυχώς, λέω, που ξέρουν το πρόγραμμα, απ' έξω και ανακατοτά, δηλαδή, που εγώ κάθε Τετάρτη εδώ και κάτι ζαμάνια χρόνια παίζω μόνο ξένα, εν τω μεταξύ. Την Πέμπτη μόνο βάζω τέτοια ελληνικά και την Παρασκευή το βράδυ βάζω ελληνικά λαϊκά. Στα 14 λεπτά μετά τις 8. Γιατί να είμαστε ενημερωμένοι και για την ώρα μας που είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Έτσι λοιπόν, σήμερα επειδή είναι Πέμπτη και τι παίζουμε την Πέμπτη, τις πιο καινούργιες επιτυχίες τις ελληνικές. Έχω ετοιμάσει έτσι ένα ωραίο playlist. Άκουγα πριν και τον αγαπημένο Στράτο που μου έδωσε την σκητάλη, τον πήρε τηλέφωνο George. Γεια σου George. Εγώ καταλάβαινα, τον ενημέρωσα όμως τώρα το Στράτο, έτσι να ξέρει να είναι ενήμερος ότι είσαι ο George και ότι όταν κλείνεις λες bye. Ο γλυκούλης ο Στράτος δεν μπορούσε να καταλάβει ποιος είναι. Μόνο το Ιουλία Καλυμάνη κατάλαβα George, για να σου πω και την πάσα αλήθεια μου δηλαδή. Ετοίμασα ένα τραγουδάκι από Καλυμάνη αφού θες. Άντε λοιπόν να βάλουμε το πρώτο μας τραγουδάκι από Stan, το Όταν Αγαπάς. Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να λέμε τα νέα μας για την Αριανάρα μας και ό,τι άλλο αγαπάτε.

0: σήμερα από ό,τι βλέπω γιορτάζει η Πελαγία, η Πελαζή. Δεν έχω ανοίξει, λέω, ακόμα γραμμές, έτσι δεν ακούσαμε καμία σφυρίχτρα. Η Πελαγία και η Πελαγούλα και η Πελαγίνα και η Πελαγίτσα. Και η Πελαζή από το κεντρικό μαύρο Κυλικίας, η αδερφή της Ιφηγένειας, γιορτάζει σήμερα. Ιφηγένεια, να τη χαίρεσαι. Πελαζή, χρόνια σου πολλά, χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν. Αλλά γιορτάζει και ο Πελάγιος, δεν το ήξερα ότι υπάρχει και σε ανδρικό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους σας. Χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Όταν αγαπά, να τους ξεχνούμε ποτέ.
1: Σε λιμάνια, σταθμούς και σε τρένα πηγαίνεις και τρέχεις και πας. Όταν αγαπά.
0: Έχουμε τα νέα της σημερινής προπόνησης για τον ποδοσφαιρικό μας Άρη. Λέω τους τίτλους. 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στην πόλη του Θεού, στη Σαλόνικα, με την υγρασία στο 64%. Τι ωραία ατμόσφαιρα, τι ωραία θερμοκρασία, έτσι. Η καταλληλότερη που λέω εγώ.

0: Έχουμε εντωμεταξύ βλέπω εδώ και κάποια ωραία νέα σχετικά με τον ΑΣ και τα τμήματα του ΑΣ, έτσι, όχι ότι έχουμε κάποια εξέλιξη, για το βόλεϊ γυναικών όπου έχουμε πρεμιέρα, έτσι, το Σάββατο, 17. Ακούτε τώρα, έτσι, το ακούσατε το τηλέφωνο, έτσι, όχι, μην μου πείτε ότι εγώ είμαι τρελή τώρα και δεν ξέρω τι μου γίνεται. Εκεί, δεν πάω να λέω εγώ, δεν άνοιξα λέω γραμμές, εκεί τηλέφωνο, ρε, εσύ, εγώ θα πάρω.
1: Και όνειρα στεγνά.
0: Λοιπόν, τι έλεγα για την ομάδα βόλεϊ γυναικών. Έχουμε και για την κολύμβηση, βλέπω εδώ, Αριστεία, η 2027, μια νέα εποχή για το κολυμβητικό τμήμα του ΑΣ Άρης. Θα το δω και αυτό. Λίγο τον τίτλο βλέπω, έτσι, δεν ξέρω τι λέει. Και για το τζούντο. Εξαιρετική παρουσία στο 8ο Διεθνές του Ρουνουά, πώς λέγεται,
2: Σακούρα.
1: Η ελπίδα κλαίει στα κρύα. Όλο το είναι μοδική.
0: Άνετη νίκη εχθές, Αριανά μου. 2-2 τα ευρωπαϊκά μας. Επί της Μπούργκος, 93-80 τελικό σκορ. Σπανούλης, είμαι χαρούμενος, λέει, για τον τρόπο που αντιδράσαμε. Μας πήγε, λέει, σε κάποια φάση. Λέω, έχει πλάκα. Τι που ήμασταν ανετήλα. Ετοίμασα το χαπάκι μου λίγο, το είχα έτοιμο στο τραπέζι μπροστά, το έβλεπα. Δόξα τον Πανάγαθο, όλα τέλεια. Είμαστε εδώ σήμερα και είμαστε χαρούμενοι. Και προχωράμε τα μάτια μας και ο νους μας στο επόμενο πλέον παιχνίδι.
1: Μα εσύ δεν μ' αγαπάς.
0: Μπράβο στην ομάδα, μπράβο σε όλο τον κόσμο, μπράβο στον Σιάο, γκάρε Νικόλα Γκάλι. Ένας είσαι. Έσκασαν πάνω του τα χαρτάκια, χλούτς, τα πέταξε και εκείνος. Καλά, ρε, λέω, δεν τον είχατε δώσει κανένα ματσάκι, λέω, να πετάξει. Και πετούσε αυτά που πέσανε πάνω του. Ντροπή.
1: Λέξεις και όνειρα στεγνά.
0: Ο Σιάο πάντως ήταν έτοιμος, το πέταξε. Τι ατμόσφαιρα, σαν να κατάμε στο Νίγκαλις Χολ.

Συνοδεύτηκε φυσικά, έκλεισε η βραδιά η όμορφη με την νίκη της Αριανάρας μας, δόξα τον Πανάγαθο. Καλέ τους χορηγούς δεν είπα. Με έπιασε, έπιασε την μπάρολα. Χορηγή εκπομπής είναι το Home Fashion Λευκά Είδη Λευκόραμα. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος, ο οποίος βρίσκεται το κατάστημά του Αετοράχης 20 περιοχή Λεωφόρο Στρατού. Μεγάλη εμπειρία, πολυετή, τις καλύτερες τιμές. Σε ό,τι αφορά λευκά είδη, κουρτινούλες, κουρτινόξυλα, χαλιά κορίτσια, θα το ξαναπώ, γιατί μου το είπε προχθές, πρέπει να το λέμε, είναι ο καιρός τώρα. Έχει απίστευτες προσφορές στα χαλιά του. Θα με θυμηθείτε. Και μικροέπιπλα έχει και στρώματα έχει και φοιτητικά έχει και απ' όλα έχει. Να του πείτε ότι είστε από την Μάριον για να πάρετε και δωράκι. Και φυσικά το εστιατόριο Μπίλι στον Κιτρινό Μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Το οποίο είναι εκεί το παραδοσιακό ζουγλάκι, μόνο στο Μπίλι. Με την εξαιρετική κουζίνα του, κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτά είναι ο Μπιλάκος. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα, ούτε να πάρετε τηλέφωνο. Όποτε και να κάνετε σκασιά και περασιά, εκεί είναι το παιδί με την φαμίλια του. Του λέτε από τη Μάριον, τσεπώνετε δωράκι, τρώτε τα καλύτερα, καλή σας όρεξη, καλά να περάσετε. Εντάξει, το είπα και αυτό.

0: βγεις.
1: Τα μάτια μας λοιπόν τώρα είναι και στο επόμενο το ματσάκι μας. Έχουμε και το ποδόσφαιρο μας την Κυριακή.
0: Αγαπάς, σε λιμάνια, σταθμούς και σε τρένα πηγαίνεις.
1: Ο Θανάσης ο Αττιτοκούμπο για χθες είπε ανατρίχιασα. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε. Τι καθόματάρα έβαλε εδώ μεταξύ το παιδί.
0: Δεν υπάρχει γραμμή να...
1: Ο Ρόμπινσον Έρλ είπε, λέει, ευλογημένος που αποτελώ μέρος αυτού του οργανισμού. Πάθαν πλάκα όλοι τους, μέχρι και οι αντίπαλοι.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ το υπέροχο τραγούδι του κυρίου Σταν. Να περάσουμε στο επόμενο και φυσικά είναι από τον πολύ πολύ πολύ αγαπητό Χρήστο Χολίδη. Θα μας πει το «Έλεγα» και να δούμε λίγο και τα νέα της

Τα νέα της προπόνησης στη σημερινή, σήμερα Πέμπτη. Οι ποδοσφαιριστές του Άρη μας προπονήθηκαν σήμερα το πρωί στις προπονητικές εγκαταστάσεις. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, συνεχίστηκε με παιχνίδι κατοχής μπάλας με υπεραριθμία. Και ολοκληρώθηκε με την τακτική προσέγγιση του αντιπάλου. Εν τω μεταξύ, πήραμε και ένα ωραίο κόζι εκεί με την παγωθεραπεία. Πώς μπαίνετε μέσα σε τόσο παγωμένο νερό? Ο Μάρε Ρίτσαρτ προπονήθηκε κανονικά, ενώ ο Μπασίρου ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

αύριο Παρασκευή η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα γίνει εν ώψη φυσικά του εντός έδρας. Επιτέλους αγώνα, αφού θα δούμε ποδόσφαιρο, θα μυρίσουμε λίγο χόρτο, λίγο γκαζόν. Με τον Βόλο. 11-10 το παιχνίδι, 7 η ώρα το απόγευμα η Σέντρα.

Να υπενθυμίσουμε βέβαια και για την επόμενη συνέλευση, το ΑΣΥΓΜΑ, όπου θα είναι στις 12 Δεκάτου, έτσι, τη Δευτέρα θα είναι η συνέχεια της διακοπής σας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Να δούμε λίγο την υπενθύμηση, τι μας λέει και το άρθρο, το ρεπορτάζ. Ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης λοιπόν ενημέρωσε πως η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Οκτωβρίου, η οποία διακόπηκε, θα συνεχιστεί ακριβώς μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή στις 12 Δεκάτου, ημέρα Δευτέρα. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ερασιτέχνη μας λέει το εξής. Ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης Θεσσαλονίκης ενημερώνει τα μέλη του ότι η διακοπή σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Οκτωβρίου 2026 θα συνεχιστεί στις 12 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7, στο κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων, κάτω από την θύρα 3 του Κλεάνθης Βικελίδης, έτσι όπως είναι δηλαδή το αναψυκτήριο εκεί το κηλικείο μας, μπαίνοντας τσουπ δεξιά, εκεί που κάνουμε προπονήσεις στο βόλι με την Κυρκιδούλα. Εκεί ήμασταν δηλαδή και την προηγούμενη φορά. Να μάθουμε τα νεότερα, τι έχει να μας πει ο πρόεδρος, τι επαφές έκανε. Εύχομαι τα νέα να είναι καλά, να είναι ευχάριστα. Ακούσουμε έτσι κάνα καλούτσικο. Εκεί θα είμαστε εμείς. Όσοι θέλετε να μάθετε και να ενημερωθείτε, να έρθετε. Και όσοι είστε από μακριά, επαναλαμβάνω, γιατί εγώ κατανοώ, όσοι είστε από μακριά εκτός Θεσσαλονίκης, εκτός Ελλάδος και δεν μπορείτε να ενημερωθείτε, γιατί κάπου διάβαζα, δεν μπορούμε να έχουμε μια κάλυψη, έστω ηχητική, όχι. Δεν μπορούμε ούτε ηχητική ούτε τηλεοπτική κάλυψη. Εσείς που είστε από μακριά, αδέρφια μου, θα φροντίσετε από κάποιον φίλο σας που θα είναι στην συνέλευση να ενημερωθείτε, διότι τα ενίκω επιτέλους μη ενδύμω. Επιτέλους. Λύσια, ξαφαγώθηκα εδώ τόσα χρόνια. Θυμάστε κατά καιρούς που έλεγα τυράκια, κασεράκια που τα πια αρπάζουμε πριν καπέσουν στο πάτωμα. Μετά μαλώνουμε. Ε, ποιος θα το πρωτοφάει πρώτος, δηλαδή ποιος θα το πρωτοπεί πρώτος. Ναι, τρελά πράγματα. Καιρός ήταν. Τα ενίκο μη ενδύμω.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο τον Χολίδη. Επόμενο τραγούδι θα είναι από τον Νικολάκη τον Αβέρτη, να μας πει το «Μην αργείς». Την καλησπέρα μου, Κυριάκαρε, κυτρινόμαυρο φίληρο. Βάζω στοίχημα, λέει ότι είναι η φίλη σου. Ναι, τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω. Καρδιά μου να πεις ότι νιώθω. Γεια σου, Κυριάκαρε. Να δω λίγο κάνανε μηνυματάκι σας και να ανοίξουμε και τις γραμμές.

0: Καλώς τώρα το φιλαράκι μου ο Τζόρτζ που ήταν χθες στο παλέ. 030 από τον κυτρινό μαύρο εύωσμο. Γεια σου, ρε Μάριον, λέει. Δεν μας χωράει το παλέ. Δεν μας χωράει, ρε Τζόρτζ. Δεν μας χωράει. Δεν μας χωράει.
1: Θα το δεις καθαρά κι ας το ξέρεις καλά.
0: Την καλησπέρα μου στον κυτρινό μαύρο εύωσμο. Γεια σου, Τζόρτζ.
1: Αν ποτέ αγαπήσεις κι εσύ, αν θα νιώσεις μισή, θα το δεις.
0: Ο Ιωάννης, ο 701, τα καλύτερα λέει που έρχονται σε εισαγωγικά, τη Καλυμάνη ήθελε ο άνθρωπος. Α, σοβαρά. Ρε εσύ Ιωάννη, καλησπέρα καταρχήν. Πού κατάλαβες τη ζήτηση ο Τζόρτζ, γιατί και εγώ δυσκολεύομαι που έχω συνομιλήσει μαζί του πάρα πολλές φορές στις εκπομπές μου. Ζήτησε τα καλύτερα που έρχονται. Ναι, ήθελε να περάσει και για την Αριανάρα το μήνυμά του, ρε εσύ ο Τζόρτζ. Μπράβο ρε Ιωάννη, αφού το κατάλαβες, κάτσε να το YouTube-άρω, να το ετοιμάσουμε τότε.
1: Ίσως ποτέ να είναι αργά.
0: Πάμε να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές σγά-σγά. 2310-328-828-2310-328-828. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

0: Για να πάμε να ακούσουμε λίγο από η Ηλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έρχονται, που ζήτησε μάλλον ο Τζόρτζ και το βρήκε και ο Ιωάννης. Έλα λίγο γλυκό μου. Ζέστη, ναι, Ιουλίτσα μου, ναι, ζέστη. Και τώρα, ειδικά που εγκυμονείς, περιμένει το πρώτο της παιδάκι η Ιουλία. Είναι και νιόπαντρο το κορίτσι, να ζήσουν, να ευτυχήσουν. Εδώ παντρεύτηκε στην ενορία μας εντωμεταξύ, στον Άγιο Βασίλειο. Ο γαμπρός νομίζω κατά δόθε μένουν. Ο γαμπρός, ο οποίος νομίζω είναι ο... Κάτσε να... Πώς τον λένε τον άντρα της Εύη? Του Ρατζίδης, ναι.
1: Στα καλύτερα που

Ο μουσικός που γράφει τα τραγούδια της, ο Μιχάλης Τουρατζίδης, βέβαια. Πάμε να δούμε λίγο στις γραμμές, μπας και περιμένανε τόση ώρα. Παρακαλώ, ορίστε. Η βιαστική πριν. Είπα και εγώ, στην επόμενη, ορίστε.

Να τι καλέ η πελαζή, έσκασε μύτη από το κεντρινό μαυρο Κιλκής, σκοτώνω φιλί. Κιλκής, πού είσαι ρε πελαζή. Ευχαριστώ πολύ λέει η Μάριον για τις ευχές. Χρόνια σου πολλά και πάλι ρε πελαζή μου, να είσαι καλά κοριτσάρα. Είδες, σε θυμήθηκα. Πράγμα στον καιρό του. Και τον Αύγουστο κολλιός. Κάθε πράγμα στον καιρό του λέει η Καλυμάνη.

0: καταλλήλου.
1: Καταλλήλους, ωραίο. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ, ορίστε στην πρώτη.
2: Έλα, Μάριον.
1: Γεια σου, Κορνήλιος.
2: Ναι, ναι.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά, μια χαρά.
2: Έχουμε καιρό να το ακούμε, ρε.
1: Ναι, έχουμε, η αλήθεια είναι. Καιρό έχω να σε ακούσω. Για πες.
2: Γιαννάρα, τι λέει?
1: Γιαννάρα, όπως είδες, μια χαρά είμαστε.
2: Δεν μας χωράει το παλέ,
1: Το βλέπουμε, το νιώθουμε και στο πετσί μας, από ό,τι κατάλαβες. Δεν μας χωράει, όχι.
2: Άκουγα μία εκπομπή.
1: Ναι.
2: Στο TV100 που κάνει μια κοπέλα ρεπορτάζ εκεί πέρα αθλητικά.
1: Ναι.
2: Η Βάσο Ιτσάνα.
1: Mm-hmm.
2: Και είχε καλεσμένο έναν προπονητή, μιλούσε ας πούμε για τον μπάσκετ και έκανε ας πούμε, μιλούσε λεπτομέρειες, ξέρω εγώ, αριθμό και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Και άκουσα κάτι και δεν το κατάλαβα. Αυτός παλιά ήταν στον Άρη, ο Νίκος ο Χασόπουλος, προπονητής.
1: Τι δεν κατάλαβες, γιατί δεν την είδα την εκπομπή, μήπως δεν μπορώ να σε βοηθήσω?
2: Όχι, αν ξέρει κανείς.
1: Για πες.
2: Μιλούσαν όπως τώρα για το γήπεδο, είναι μικρό το γήπεδο.
1: Ναι.
2: Και λέει ο κύριος Μεστακίδης, λέει, αγόρασε, λέει, έκταση για να κάνει το 12.500 γήπεδο στο Magic Park.
1: Μου το έστειλε και ο φίλος μου ο Χριστάρας, όχι 12.500, 18. Από μια σελίδα Park, βασικά, από ό,τι να είναι σελίδα, δεν ήταν ενημερωτική, δεν ήταν άρθρο επίσημο.
2: Ναι, το Magic Park, πού είναι, ποιο είναι αυτό?
1: Το Magic Park είναι πίσω από το Κόσμος. Εκεί που ήταν το Magic Park, έχει κλείσει τώρα βέβαια το Magic Park,
2: ναι,
1: δυστυχώς. Πίσω από το κόσμο, σου είπα. Ακριβώς πίσω από το κόσμο.
2: Ναι, το κόσμο ποιο, δεν τι ήταν.
1: Καλά, εδώ στο δρόμο Χαλκιδικής, στη Μουδανίων, το κόσμο, το μεγάλο.
2: Στη Μουδανίων.
1: Ναι, βγαίνοντας από την πόλη για Χαλκιδική, στον δρόμο Χαλκιδικής δεξιά. Πριν την αερογέφυρα Θέρμης πρέπει να είναι, ναι, νομίζω. Το κόσμο, βρε, άντε, βρε, Κορνήλιο.
2: Νομίζω είναι μέσα στη Θεσσαλονίκη αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν είναι, όχι, έξω είναι.
2: Δηλαδή βγαίνοντας από τη Θεσσαλονίκη πόσο μακριά είναι?
1: Δεν είναι πολύ μακριά, όχι. Άμα δεν ξέρεις τώρα το κόσμος, δεν μπορώ να σου πω πιο κεντρικό σημείο, ρε φίλε. Είναι κόσμος και Magic Park είναι τα πιο... τι να σε πω άλλο. Δεν έχει πιο.
2: Δηλαδή εκεί το Magic Park τι είναι?
1: Δεν γνωρίζω, ρε Κορνήλη, τώρα τι είναι και σε ποιον ανήκει. Πάντως ξέρω ότι το Magic Park έχει κλείσει, αυτό ξέρω μόνο. Δεν λειτουργεί πλέον το Luna Park. Το
2: μαγαζί ήταν, τι ήταν?
1: Luna Park, το Magic.
2: Α, Luna Park ήταν, ναι. Πήγε στη Μοδανίου. Εν πάση περιπτώσει, δεν είπε για 18.500, είπε για 12.000.
1: Δεν γνωρίζω, Κορνήλη, και δεν θέλω και να κάνω και ρεπορτάζ για αυτούς. Άμα
2: ναι,
1: θέλεις,
2: όχι, ναι. Εντάξει, ναι. Απλώς εγώ τώρα ξέρεις τι θέλω.
1: Τι θέλεις?
2: Το γήπεδο με εμάς καθυστερεί, γιατί τι γίνεται?
1: Αυτό να μου πεις, τι θα γίνει με το δικό μας το γήπεδο, άστο να λέω.
2: Ναι, γι' αυτό άκουσα τη συζήτηση που είχε ο κ.
1: Άκου να δεις, εγώ θέλω γήπεδο στην Αριανάρα μας. Πρόσεξε να δεις λίγο εγώ τώρα τι... Είχα και μια κουβέντα έτσι με τον
2: 20.000
1: Χριστάρα.
2: 20.000 γήπεδο σε καλύπτει?
1: Ναι, για αρχή ναι. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν θέλω το γήπεδάκι μου να έχει ιδιοκτήτη. Εγώ θέλω το γήπεδάκι μου να ανήκει στον ΑΣΥΓΜΑ. Κατάλαβες? Μη φεύγοντας αρχίσει και μας λέει διάφορα.
2: Άμα το κάνουν αυτοί που είναι στον Άρη.
1: Όταν λες αυτοί ποιοι?
2: Δεν μπορώ να το παραχωρήσω στον ΑΣΥΓΜΑ.
1: Εσύ θα το έφτιαχνες αυτό, άμα έβαζε τα ωραία σου λεφτουδάκια, χωρίς τη βοήθεια του κράτους?
2: Όχι, μόνοι τους θα το κάνουν. Αυτός τώρα.
1: Τι εννοείς μόνοι τους?
2: Δεν θέλω να φέρω το όνομά του.
1: Έχει. Όχι, μην πεις όνομα. Ναι.
2: Ο Μεστακής δεν έχει σχέση με τον αεραστέχνη του ΠΑΟΚ και θα είναι το γήπεδο προσωπικά δικό του. Εμείς αν το κάνει.
1: Εγώ σου λέω ότι θέλω για τον Άρη μας. Μην μου ξαναπάς αυτούς. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ σου μιλάω ότι θέλω εγώ.
2: Για τον Άρη
1: μίλα λοιπόν, Κορνήλια.
2: Αν το κάνει ο Άρης στο γήπεδο, μπορεί να το χρηματοδοτήσει ο Ρισατσιάου, ναι, και να το παραχωρήσει στον εραστέχνη.
1: Και σε ξαναρωτάω, γιατί κατάλαβα τι λες, μη λέμε τα ίδια. Και σε ξαναρωτάω, εσύ αν ήσουν Ασιάου θα το έφτιαχνες αυτό?
2: Άμα είχα τόσα πολλά λεφτά που, ναι, ακούγεται ότι στα αλήθεια ότι έχει...
1: Έχει, ναι, αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να κάνει δώρο γήπεδα? Στον ΑΣΥΓΜΑ ρωτάω.
2: Αυτός ήρθε για να μείνει, δεν ήρθε.
1: Εύχομαι.
2: Λόγος παραπάνω. Για
1: αυτό
2: να
1: όλοι το ευχόμαστε.
2: Γήπεδο. Για να κάνεις ένα γήπεδο 20.000 θέσεων, πρέπει να βρεις μια τοποθεσία ή μέσα στην πόλη ή δεν ξέρω πού. Εγώ θα ήθελα ο Άρης να είναι μέσα στην πόλη, ναι, αν μπορεί να το κάνει αυτό, και να εκμεταλλευτεί και διάφορα καταστήματα, μπουτίκ, διάφορα άλλα.
1: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά και ξέρεις τι γίνεται και με το μέσα στην πόλη, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν μεγαλύτερες υποδομές. Δεν είναι άιντε κάνουμε ένα γήπεδο μέσα στην πόλη, πρέπει να έχεις πάρκινγκ. Πού θα παρκάρουμε?
2: Το παλέ. Άμα μας το δώσουν για 49 χρόνια και η σύμβαση θα είναι όπως θέλουμε εμείς, αν το ρίξουμε όλο, δεν μπορούμε να το κάνουμε.
1: Δεν νομίζω να έχεις το δικαίωμα αυτό, όχι.
2: Γιατί άμα το πάρει ο Άρης και το παραχωρήσει και το πούνε ότι μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Α, αυτό δεν το γνωρίζω, αυτό είναι των αρμοδιότητων που γνωρίζουν τα κόσμια. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω.
2: Το ξέρουμε.
1: Τι να σε πω, δεν ξέρω, ναι.
2: Εγώ, θα
1: εγώ το έχω πει πάντως, εκεί θέλω. Να ξέρεις, εγώ έλεγα να μας παραχωρήσουν λίγο κάπου έναν χώρο μέχρι να γίνει, γιατί εφόσον υπάρχουν τα φράγκα, άρα μπορούμε να το κάνουμε και γρήγορα, να μείνει στην Αριανάρα μας, με αυτό.
2: Δεν
1: πολλά ζητάω.
2: Να πάρουμε λεφτά από την πολιτεία.
1: Πολλά ζητάω, το ξέρω. Γιατί να μην θέλω. Μπα, σε όλους δίνει. Σε εμάς γιατί να μην δώσει.
2: Γιατί.
1: Είσαι αθλητικός σύλλογος. Δεν πρέπει να επιδοτηθείς.
2: Αυτό το χώρο που μας δίνει τώρα, στην Αγία Φωτεινή που λένε,
1: μπράβο,
2: είναι είναι τέσσερα στρέμματα και κοντά στο παλέ από την πάνω μεριά.
1: Ναι.
2: Και τον άλλο το χώρο που είναι 12 στρέμματα, το παίρνει ο Δήμος. Δεν μπορούμε να πάρουμε περισσότερα στρέμματα και να το κάνουμε μεγαλύτερο το παλέ.
1: Εγώ σου είπα κάτι πριν. Αυτό και αυτό είναι σωστό που λες. Αλλά να κλείσουμε λίγο, γιατί έχω κι άλλη γραμμή. Εγώ θα σε ρωτήσω το κάτι άλλο που είπες πριν. Εκεί στέκομαι. Γιατί να μην σε δώσουν εσένα, γιατί να μην σε βοηθήσει. Ποτέ δεν σε βοήθησε. Γιατί δεν έχεις εσύ. Δεν έχεις το δικαίωμα επιδότησης σαν αθλητικός σύλλογος, είτε από Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από το κράτος.
2: Ας βοηθήσει.
1: Γιατί να μην δώσουν.
2: Ας βοηθήσει τον Αλφα Σίγμα και αυτοί που είναι αυτό μπροστά στον Άρη, στο μπάσκετ που εμφανίζονται.
1: Μπράβο.
2: Ας βάλουν και αυτοί λεφτά να το κάνουμε το γήπεδο. Γιατί
1: και
2: το
1: να ανοίξει τον Αλφα Σίγμα όμως.
2: Ναι, να ανοίξει τον Αλφα Σίγμα.
1: Εντάξει, πολλά να ζητάω. Το ξέρω, ρε φίλε, τι να κάνω. Έτσι θέλω. Έγινε Κορνήλια, φιλιά, φιλιά πολλά. Και εγώ, και εγώ. Φιλάκια, τσάω. Γεια σου, ρε Κορνήλια, γεια. Στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
0: Καλησπέρα, Μάριον.
1: Γεια σου, φίλε μου, το όνομά σου.
0: Ο Βαγγέλης με το ωραίο.
1: Γεια σου, Άρτζη. Τι κάνεις, κίτρινο μαυρό, ωραίο καστρο.
0: Δεν είμαι ωραίο καστρο τώρα, είμαι κάτω στο Ρόδο. Το Μαραγδένιο νησί είμαι.
1: Ω, την κίτρινο μαυρή Ρόδο μας. Έχουμε αριανάκια εκεί, να το ξέρεις.
0: Για το ταξίδι θα κατεβαίνω μια φορά το μήνα.
1: Ναι.
0: Να δωμάω το μήνα. Χάσαμε χτες τον αγώνα στο παλέ.
1: Δεν τον είδες, αφού λείπεις. Εντάξει, τι να κάνεις. Για δουλειά είσαι εκεί, αν επιτρέπετε.
0: Για δουλειά μου, δουλειά μου.
1: Κάνε λίγο κάτι με το τηλεφωνό σου, γιατί είναι κρίμα, δεν ακούγεσαι.
0: Μιλάμε, επειδή κάνω τώρα και δουλειές.
1: Ναι.
0: Παράλληλα.
1: Όχι, με τι μιλάς, με Bluetooth. Όχι.
0: Εντάξει, με το ακουστικό.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάνε κάτι, γιατί κρίμα είναι, όχι τίποτα άλλο.
0: Τώρα μου ακούς τέλεια.
1: Ναι, ρε φίλε. Για πες.
0: Να πω, η ομάδα μ' άρεσε χθες.
1: Ναι, πολύ.
0: Αλλά φανταστείτε τι θα γίνει άμα θα βελτιωθεί κι άλλο,
1: Άμα δεθούν, άστο φίλε, άστο.
0: Ενώ παίζουν 35 λεπτά από στο ημίχρονο, θα γίνεται.
1: Χθες δείξανε κάποια σημάδια ότι μπορεί να γίνει αυτό. Βασικά, εγώ συμφώνησα και με τον Σπανούλη εχθές, καθώς. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν το είδα το μάτς. Είδα στιγμιότυπα και άκουγα τον Οσανλή. Και από, επειδή κάνει υπέροχη μετάδοση ο Οσανλής, καταλαβαίνεις και τι γίνεται. Το είπα αυτό που είπε ο Σπανούλης στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου. Τι είπε, ότι οι αθλητές είναι οι ίδιοι. Δεν μπορώ εγώ να δεχτώ ότι την μία μέρα ξέρουν μπάσκετ και στην επόμενη αγωνιστική το ξεχνάνε. Έτσι είπε ο Σπανούλης. Κατάλαβες. Δηλαδή είδαμε μία ομάδα στο προηγούμενο παιχνίδι χάλια και χθες είδαμε άλλο πράγμα. Εντελώς.
0: Εγώ ήταν ψυχολογικό το Σαββάτο. Δεν ήταν ψυχολογικά, δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Τι, τους άγχωσε το καρδίτσο και χάσαν ψυχολογία.
0: Όντως δεν τραφεί η ομάδα, γιατί είδαμε και άλλη ομάδα και στο, πώς το λένε, και στη Γαλλία άλλη ομάδα είχαμε δει.
1: Ναι, ρε εσύ, αυτό, μα αυτό είπε ο Σπανούλης. Αυτό είπε, δεν το λέω εγώ, ο ίδιος το είπε, ναι.
0: Όχι, εγώ το είδα. Εντάξει,
1: υπέροχη εχθές, τι να πεις τώρα για
0: εχθές. Ήταν υπέροχη εχθές.
1: Βέβαια.
0: Το πρώτο ημίχρονο τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί.
1: Όντως, ναι.
0: Τι θα να πω, τώρα φαντάσου ότι έχω κάνει την προπόνηση 10 χιλιόμετρα και είμαι στα τελειώματα τώρα.
1: No.
0: Και τώρα και βγαίνει όλη η κούραση.
1: 10 χιλιόμετρα έτρεξες.
0: Ναι.
1: Μπράβο ρε εσύ. Πω.
0: Καταρχήν να στείλω τα χαιρετήματά μου στην Τζόρτζια.
1: Γεια σου, Τζόρτζια.
0: Χθες ήταν μέσα και τα έδωσε όλα.
1: Ναι, το κορίτσι, μπράβο. Φωνάξατε βρε για μας που δεν ήμασταν.
0: Λοιπόν, αυτά. Να σε καλά. Είχα να σε ακούσω από το καλοκαίρι.
1: Ναι, καλά έκανες. Πολύ χάρηκα που σε άκουσα. Πότε επιστρέφεις με το καλό?
0: Αύριο το βράδυ, το Κυριακή, το Σαββατιάτικο το κάνουμε την Καμία.
1: Άντε να σε δω.
0: Ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, εγώ θα είμαι μέσα.
1: Άντε, μπράβο, άντε.
0: Να το χάσω.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, επίσης, να σε καλά φίλε μου, τα φιλιά μας στην Κίτρινο Μαύρη Ρόδο. Γεια.
0: Γεια.
1: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Αβράμεση.
3: Καλά ρε Κολλή, δεν ξέρεις τον κόσμο ρε, Σαωνίκης. Εγώ είμαι παρκέα, 50 φορές πια με το γιο μου. 50 φορές.
1: Τι λες, α, για το κόσμο. Ναι. Φαντάσου ρε Αβράμεση, εσύ το ξέρεις.
3: 50 φορές, πώς το ξέρω.
1: Ξέρεις το κόσμο, πήγες.
3: Τουλάχιστον τα μαγαζιά είναι.
1: Δεν μου λες. Καλά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Πήγες, έχεις πάει πόσες φορές?
3: 50 φορές πήγα.
1: Ορίστε μας. Μπράβο.
3: Ο Κονίλιος.
1: Κοσμογυρισμένος είσαι, Αβραάμ, ε!
3: Κονίλιος, Σαλονίκη είσαι, ε!
1: Εσύ που δεν είσαι Σαλονίκη όμως και έρχεσαι πας μόνο στο κόσμο, στο γήπεδο δεν σε βλέπω πολύ, γιατί?
3: Πού?
1: Στο γήπεδο, μπου!
3: Στο γήπεδο με τι να πάω και να γυρίσω.
1: Γιατί στο κόσμο με τι πας? 50 φορές. Γιατί δεν σε φαίνει ο γιος καμιά φορά στο γήπεδο?
3: Δεν
1: αργιανά και ο γιος.
3: Δεν αργιανά και δεν είναι αστυνομικός, δεν μπορεί να
1: πάει. Α, είναι και αστυνομικός. Α, και δουλεύει το παιδί, εντάξει. Okay. Πες τώρα την επόμενη φορά, βρεγέ μου, που θα έρθεις να με φέρεις στη Θεσσαλονίκη, μην με πας στο κόσμο. Θέλω να πάρει μια μέρα που να έχει ματσάκι να πάω να δω λίγο την αργιανάρα να χαρώ.
3: Ακούς.
1: Καλά. Χρόνια τώρα, από μικρή.
3: Δεν βοηθήσει το κράτος. Όλους βοηθάει το κράτος να βοηθήσει τον Άρη. Καλά τον είπες.
1: Να βοηθήσει, ναι. Έτσι.
3: Μου φαίνεται ο Κορνήλιος.
1: Α, τον Κορνήλιο, βρε, πες και αυτό που θες εσύ. Μανία με τον Κορνηλιάκο, μα τον αισθάνομαι.
3: Κάλιστα έχει.
1: Άιτε βρε, σταμάτα εσύ, είσαι ο ξύπνιος. Άιτε βρε τώρα.
3: Κόσμο, ρε.
1: Άιτε βρε.
3: Σε παραλογούμε τώρα. Δεν ξέρω τον κόσμο.
1: Όχι τον κόσμο, το κόσμος.
3: Το κόσμο, ναι.
1: Αυτό σε πήραξε ένα τώρα. Αυτό σε χάλασε.
3: Ακούς.
1: Είπαμε, ναι.
3: Έχει δύο καφετέρες ο Πανίκας.
1: Ποιος είναι αυτός πάλι? Ποιος ο?
3: Ο Ψωμιάρης, ρε.
1: Α, μπράβο, τσχέρι. Τι θα κάνω εγώ τώρα, δηλαδή.
3: Ο Ψωμιάρης έχει.
1: Α, μπράβο, ωραία, εντάξει. Να τσχέρι, δε. Όλα τα ξέρεις, βρε, άτιμο. Τι γκόσιπ είναι αυτό. Άντε, φιλιά, έχω και άλλη γραμμή. Άντε, τα λέμε. Έλα, γρήγορα.
3: Καλά παίξαμε, αλλά γιατί παίξαμε? Γιατί ήταν το αφεντικό.
1: Άντε βρε που δεν θα βρίσκες να πεις τώρα εσύ, γκρινιάρι. Άντε βρε, επειδή τα αφεντικό παίξαν καλά τα παιδιά μας.
3: Τα αφεντικό μάτια στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα τα αφεντικό.
1: Ήταν ένα άτυχο γεγονός.
3: Ναι, άτυχο. Για σένα όλα.
1: Άντε γεια σου ρε Αβραάμ. 100 φορές σε λέω κλείσε. Μια φορά να τα λέμε ρε αδερφέ. Παρακαλώ στη γραμμή ορίστε.
5: Γεια σου Μάριον.
1: Γεια σου. Ποιος είσαι?
5: Ο Πέτρος.
1: Γεια σου Πετράν, τι κάνεις, από πού τηλεφωνείς?
5: Από ψηλά, από τα κάστρα, σας βλέπω όλους.
1: Ω, τι ωραία θέα έχετε εκεί πάνω.
5: Και το Αλεξάνδριο. Αλεξάνδριο Μάριον, όχι παλέ, Αλεξάνδριο.
1: Αλεξάνδριο Μέλανθρον, Νίγκαλη Σχόλ, σωστός.
5: Γιατί έχουμε πολύ λίγα για το Μεγαλέξανδρο στην πόλη.
1: Πολύ.
5: Αν γίνεται γνωστό το όνομά του παντού να ακούγεται.
1: Μπράβο ρε φίλος, μαζί σου.
5: Γυρίσαμε στον ύμνο μας. Ας γυρίσουμε και να λέμε Αλεξάνδριο.
1: Αλεξάνδριο Μέλαθρον. Έτσι.
5: Έτσι, μπράβο. Σωστός. Λοιπόν, κοιτάξτε, εσείς που έχετε διαρκείας, εμείς δεν μπορούμε να πάμε πλέον και το εισιτήριο ακριβό.
1: Πού να το βρούμε, όχι μόνο το ακριβό, που κι εγώ το υπολογίζω, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ρηφίλε.
5: Δεν πειράζει Μάριον, εμείς θα πηγαίνουμε στο ποδόσφαιρο,
1: ναι, θα πηγαίνουμε.
5: Να έχει εκεί λίγο κόσμο, να το βοηθάμε, θα πηγαίνουμε στον ΑΣ. Άσε να το πανηγυρίσουν τώρα αυτοί που δεν το έχουν ζήσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι το είπα και εγώ, Πέτρο, αυτό.
5: Ναι,
1: ας πήγουν, ας πάνε τα παιδιά, λέω ρε φίλε, τα νέα τα παιδιά. Αχ, Πέτρο, θα ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη στην επόμενη γραμμή. Θέλω λίγο να συζητήσουμε και να αναφερθώ σε ένα τραγικότατο γεγονός που άκουσα στα τελειώματα της εκπομπής του Δημήτρη του Οσανλή. Νομίζω υπάρχει στο YouTube, μπορούμε να το ανατρέξουμε.
5: Θα πω να το δω.
1: Στο τελείωμα διάβαζε μηνύματα ο Δημήτρης και άκουσα ότι έστειλε ένας συναριανός μας λέγοντας το εξής τραγικό. Τραγικό, παιδιά. Όσοι με ακούτε και γνωρίζετε την τρέλα μου και την κάψα μου με τα παιδάκια να μπαίνουν στο γήπεδο δωρεάν, δεν ξέρω αν με έχεις ακούσει, έχω λυσιάξει να το λέω χρόνια τώρα.
5: Το έχω ακούσει, Μαρία.
1: Έχει πει σήμερα, φίλε μου, ένας συναριανός μας στην εκπομπή του Δημήτρη του Οσανλή, με παράπονο, ότι δεν του επιτράπει η είσοδος στο 7 χρονών παιδάκι του. Και φυσικά ο Δημήτρης και πολύ καλά το είπε ότι ναι, μεν είναι 7-7,5, δεν μπορείς να το έχεις μόνιμα στην αγκαλίτσα γιατί πρέπει να πιάσει θέση. Όχι, Δημήτρη μου, δεν θα πιάσει θέση το 7,5 χρονών παιδάκι. Το 7,5 χρονών παιδάκι το αφήνουμε να μπει μέσα τζάμπα. Τζάμπα όμως, θέλω να πάω λίγο εγώ στη θέση εκείνου του κυρίου που ήταν εκεί. Δεν θα το έκανα καν θέμα.
5: Μαριών,
1: θα το έλεγα, έλα μπαμπά, μπες μέσα με το παιδάκι σου και πάρ το αγκαλιά.
5: Όπως μπήκε ο κύριος Σπανούλης με τον μπαμπά του όταν ήταν 7 χρονών.
1: Έτσι.
5: Το έχει πει.
1: Έτσι ακριβώς.
5: Αυτά, Μάριον, αγάπη μου, είναι μαθήματα που πρέπει να γίνουν στους ανθρώπους που είναι στις πόρτες.
1: Ρε φίλε.
5: Δεν είναι μόνο ελέγχο.
1: Ναι.
5: Αυτά, και βασικά ο κεντρικός έλεγχος αυτά πρέπει να τα καθαρίζει με τη μία.
1: Αχ, αυτό. Δεν είχε εισιτήριο το παιδάκι 7,5 ετών, 7. Αν με ακούς, άνθρωπέ μου, εσύ σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να με καλέσεις να μου πεις λίγο το story σου ή αν ντρέπεσαι μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα. Είτε πριβέ, στα δικά μου τα social, να μου πεις ποιος είσαι, είτε στο γέλιο του σταθμού που δεν το διαβάζει κανείς παρά μόνον εγώ. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό το πράγμα να βγαίνει άνθρωπος σε χθεσινό μάτς, γιατί και τον ίδιο τον Σιάο, εάν του το πούμε, θα πει γιατί ρε παιδιά, έλεος, αφήστε το παιδάκι, θα πήγαινε, εγώ πιστεύω ότι θα πήγαινε ο ίδιος και θα έπαιρνε το παιδάκι από το χέρι να το βάλει μέσα.
5: Εντάξει. Μάριο, θα σου πω μια άλλη φάση, έτσι για να καταλάβεις πώς είναι τα πράγματα. Λέμε βρίζουμε τους αστυνομικούς, έτσι.
1: Ναι.
5: Πήγα στο γήπεδο τον τελευταίο αγώνα μας, με τον Ηρακλή.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, είχα στα χέρια καφέδες, ιστορίες, ένα τσαντάκι, πέρασα μέσα ναι. Και είχα και ένα νεράκι.
1: Ναι.
5: Και μου, τι έκανε ρε φίλε ο αστυνομικός.
1: Mm.
5: Λέω να το πετάξω ρε παιδιά μισό λεπτό να μαζέψω, ξέρεις τι.
1: Σου έβγαλε απλά το καπάκι. Σου έβγαλε απλά το καπάκι. Όχι. Για να πάρεις το νεράκι. Όχι. Για το παιδί. Τι.
5: Όχι, Μάριον.
1: Τι έκανε.
5: Άνοιξε το μπουκάλι,
1: ναι.
5: Το έβαλε σε ένα κυπελάκι που είχε δίπλα κίτρινα κυπελάκια,
1: ναι.
5: Και μου είπε, ορίστε κύριε.
1: Σωστός, έτσι. Μπράβο του.
5: Και βρίζουμε, λέμε διάφορα για τους αστυνομικούς, έτσι.
1: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Sorry, δεν μπορώ να τσουβαλιάσω. Αλίμονο.
5: Μάριον, μπράβο αυτό το εκπαιδεύεις, πουλάκι μου.
1: Έτσι.
5: Τους ανθρώπους που έχεις στις πόρτες και γενικότερα security, τους έχεις σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν είσαι κάθετος ποτέ. Συνεννοείσαι με τα πάνω.
1: Θα μου πεις τι φοβάμαι. Εγώ να σεβαστώ και το γεγονός ότι έχει αυτές τις εντολές, εκτελεί τα χρέη του σαν εργαζόμενος, δεν θέλει να χάσει τη δουλειά του. Πάρα πολύ σεβαστό. Εγώ αν ήμουν θα ρίσκαρα τη δουλειά μου. Το λέω ευθέως. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και δεν θα το έκανα θέμα. Ζουλουμουχτού. Έλα παλικαράκι μου, παίρνω. Όμορφα, ωραία. Μουγκιστάν, γεια σας.
5: Μ' αρέσει.
1: Ναι, ρε φίλε.
5: Αλλά απ' την άλλη σου λέω, κοίταξε, δεν έχουν όλοι τον τρόπο σκέψης σημάδιων.
1: Με στεναχώρεσε. Ξέρεις πως στεναχωρέθηκα. Όχι ρε φίλε, κοίταξε, και θέλω να μάθω τελικά μπήκανε, τι έγινε, γιατί δεν έκλεινε και ο Μίτσος εκείνη την ώρα, δεν απάντησε ο άνθρωπος, δεν μπήκε δηλαδή το παιδάκι. Ρε παιδιά, το μέλλον μας. Άδεια θα είναι τα γήπεδα ρε, άμα τα κάνετε έτσι από 7 χρονών.
5: Διάφορα τέτοια θα υπάρχουν σίγουρα περιπτώσεις. Το θέμα είναι αυτά να μεταφέρονται και να λύνονται.
1: Εύχομαι να ακουστεί.
5: Να
1: πολύ θέλω. Αν ακούει ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρω, θα δω λίγο τα μηνύματα γιατί έχουν έρθει 1 εκατομμύριο, δεν ξέρω τώρα ποιο είναι. Δηλαδή πραγματικά, ή όποιος ακούει και τον γνωρίζει, είπε το όνομά του ο Μίτσος, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Δεν πήγα μέσα στην εκπομπή να το.
5: Μάριον, επειδή είμαι γνώστης της κατάστασης πολύ καλός, γιατί δούλευα σε αυτόν τον τομέα.
1: Ναι.
5: Ένα παιδάκι 7 χρονών.
1: Α, είσαι και γνώστης. Μπορείς να το κάνεις λοιπόν.
5: Όχι, θα σου πω.
1: Για πες μας.
5: Αν μπουν 10,
1: ναι.
5: 15 σε ένα τέτοιο περιβάλλον και δημιουργηθεί μια κατάσταση,
1: ναι.
5: Είναι ό,τι πιο ευάλωτο υπάρχει ένα παιδάκι στο χρόνο. Κατάλαβες. Η θέση δεν είναι για το εισιτήριο, δεν είναι για τα λεφτά.
1: Φίλε.
5: Είναι για το αν δημιουργηθεί η περίεργη κατάσταση, μιλάμε για ένα παλιό γήπεδο.
1: Ναι.
5: Αν θυμάσαι,
1: ναι.
5: Η συζήτηση που έγινε για την καινούργια κερκίδα και κάτι γκρίνιες γιατί δεν το πιάσαμε όλο, γιατί είναι έτσι.
1: Ναι.
5: Όλοι οι άνθρωποι απαντούσαν και ειδικά οι διευθύνοντες της ΚΑΕ, απαντούσαν ότι έπρεπε να τηρηθούν κάποια μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι, συμφωνώ.
5: Τα μέτρα ασφαλείας είναι σοβαρά. Μια φορά που σου κάτσει στραβή.
1: Ναι, εσύ. Σε αυτό συμφωνώ.
5: Αλλά
1: δεν το συζητώ.
5: Σε τέτοιες περιπτώσεις τώρα, 1, 2, 3, θα το πάει σε μια άλλη θέση.
1: Μιλάμε για ένα παιδάκι.
5: Να σου πω κάτι,
1: για
5: το ένα το μαθαίνουμε.
1: Ναι.
5: Το ένα το μαθαίνουμε. Μπορεί να είναι 10. Κατάλαβες.
1: Έτσι.
5: μπορεί ο ένας άνθρωπος να εξέφρασε το παράπονο του. Ξέρεις πόσα παιδάκια είναι που παρακαλάνε να μπουν.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ πάλι το θέμα της ασφάλειας που λες είναι και στον γονιό πρώτα που το συνοδεύει. Δεν είναι στον security που είναι στην πόρτα εκείνη τη στιγμή, ούτε στο γήπεδο. Είναι ο γονέας που το συνοδεύει.
5: Ξέρεις πόσοι γονείς έχουν πλήρη άγνοια από ασφάλεια και μετά ζητάνε και τα αρέστα γιατί δεν τους προφυλάξανε?
1: Καλά, ναι, ναι.
5: Επειδή αυτοί δεν το σκεφτήκανε.
1: Ναι.
5: Είναι
1: και
5: πάρα πολύ
1: έχεις.
5: Μεγάλο το
1: και
5: θέμα.
1: Σε αυτό έχεις
5: και
1: δίκιο.
5: Να το πιάνεις από όλες τις πλευρές, έτσι.
1: Ναι, και πολύ καλά κάνεις.
5: Τώρα, αυτό ήταν μια περίπτωση που λες, να σου πω κάτι. Αν πήγαινε να μπει από την κεντρική πύλη, από την κεντρική την είσοδο που μπαίνουμε, ξέρεις, από τη μεριά, από πάνω από την Αγία Φωτεινή.
1: Ναι.
5: Εκεί πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι ο supervisor που λέμε.
1: Ναι.
5: Εκείνος έχει επικοινωνία. Θα μπορούσε να κάνει μια ερώτηση, εσείς έχω έναν άνθρωπο με το διαρκές με το εισιτήριο του και έχει ένα παιδάκι. Να το βάλουμε κάπως κάπου.
1: Εγώ το βλέπω συναισθηματικά, Πέτρο, συγγνώμη. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ συναισθηματικά, γιατί λέω αυτό το παιδάκι την άλλη μέρα θα πήγαινε σήμερα στο σχολείο του και θα ήταν μέσα στην τρέλα του τη μαύρη και θα εξιστορούσε όλη μέρα στους συμμαθητές του τι έζησε. Και θα είχε το κεφάλι ψηλά και τη χαρά του υπέρμετρη. Κατάλαβες τι σου λέω?
5: Εγώ, επειδή έπαιρνα σε κάποιο άθλημα του Άρη, μας βάζαν τότε με λίστα.
1: Ναι,
5: το παλέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Δεν είχα τα χρήματα εγώ να μπορέσω να μπω 14 χρονών, δίκα και οι γονείς μου δεν τα είχαν.
1: Ναι.
5: Να μπω μες στο παλέ και μας βάζαν έτσι.
1: Ναι.
5: Εκείνο μου βάλε εμένα το μικρόβιο.
1: Είδες.
5: Και άλλα παιδιά που ξέρω, που ήταν στην πάλη, που ήταν σε αθλήματα, είναι τώρα σήμερα οι οπαδοί, οι 50 του Άρη και είναι εκεί πιστοί μπετόν αρμέ.
1: Ναι, ναι.
5: Γι' αυτό εγώ ζορίζομαι πάρα πολύ με τον ΑΣ, που αυτή τη στιγμή βέβαια οι άνθρωποι στον ΑΣ χρειάζονται χρόνο. Δεν είναι μάγοι για να λύσουν αυτά τα προβλήματα που δημιουργηθήκανε πάλι από το βόλεϊ εκείνα τα χρόνια. Ξέρεις πως δουλεύανε. Βόλεϊ, όλα στο βόλεϊ, όλα στο βόλεϊ.
1: Mm.
5: Και πρέπει να σκεφτούμε κιόλας ότι και το μπάσκετ πέρασε μια τέτοια.
1: Και κλείσε με αυτό, Πετράνη, γιατί πρέπει να πάω και στο διαφημιστικό και έχω κι άλλη μία γραμμή.
5: Μαζεύονταν όλα τα χρήματα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον μπάσκετ ζωντανό, ρε παιδιά.
1: Έτσι.
5: Ό,τι και να κατηγορούμε και δημιουργούν και χρέη πίσω.
1: Ναι.
5: Δηλαδή το μπάσκετ μπορεί να αντιληφθεί κανείς πως έμεινε ζωντανό τα προηγούμενα χρόνια.
1: Έτσι.
5: Αυτό, καληνύχτα, την αγάπη μου σε όλους.
1: Να σε καλά, να σε καλά, τα φιλιά μου, Πετράν. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα, φίλε. Τσάω, γεια, γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, αλλά λίγο σβέλτα, γιατί πρέπει να πάω στο διαφημιστικό, παρακαλώ. Οπ, μόλις έκλεισε η γραμμή, μόλις τη σήκωσα. Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με Ρία Ελληνίδου το «Κάτι ξέρεις».
4: Σε μαζί και για να το λες εσύ «Κάτι ξέρεις». Πόσο νύχτα προχωράει η
1: κατά... Ο φίλος ο Χάρης ο 793 λέει «Ρε Μάριον, είναι και πολύ στενά τα καθίσματα». Σωστά, έχεις δίκιο, συμφωνώ.
4: Την
1: καλησπέρα μου, Χάρη, αλλά τώρα ένα μωρό 7,5 χρονών, ρε φίλες, τι... Δεν είδες τι γινόταν εκεί πέρα μέσα. Πατήσ' με, πατώσε. Αγκαλίτσα, ρε φίλε. Πόσο είναι, ρε.
4: Χτυπάει το μυαλό μου.
1: Ξέρεις πόσους γονείς έχω δει εγώ στο παλιό που έχουν αγκαλίτσα τα μικρά τους τα παιδάκια.
4: Πες μου τι
1: πες. Την καλησπέρα μου, Χάρη. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
6: Έχω ένα λεπτό.
1: Εσύ ήσουν πριν?
6: Όχι.
1: Α, τώρα πήρες.
6: Τώρα πήρες. Ναι, όχι τώρα, ναι. Mm. Τώρα πρέπει να χτυπάει κι άλλη.
1: Ναι, αχτύπησε από πίσω.
6: Θα πάρω μετά.
1: Τι θέλεις, θες να πάω στο διαφημιστικό?
6: Είναι πολύ απλό αυτό που θέλω να πω.
1: Πες το, αφού πήρες, πες.
6: Σεβασμός στα μικρά παιδιά.
1: Να, συμφωνώ.
6: Γιατί εμείς ήμασταν κάποτε μικρά παιδιά.
1: Μικρά παιδάκια.
6: Και όταν με έβαζε ο πατέρας μου μέσα 8-9 χρονών και είδα τι παίζει,
1: έτσι.
6: Πόσο εύκολα μπαίνεις μέσα, γιατί τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Ναι, βέβαια.
6: Ναι, μετά έπαιρνα τα ποδαράκια μου από Εγνατία, Καμάρα, Ναό. Και θείο μπορείς να με βάλεις μέσα.
1: Ναι, έτσι,
6: το
1: πολλά. Βέβαια.
6: Το ξαναπεί, μπορείς να πεις ότι είμαι νησιός. Και μια φορά μου το έκανε και εμένα σπιτσιρικά σε εξοδητρία και με πήραν τα σιρόπια.
1: Έτσι. Το θυμάμαι, το θυμάμαι, ρε φίλε.
6: Το έχω ξαναπεί,
1: σου ναι, ναι, ναι. Δηλαδή,
6: κύριε, μπορείτε να πείτε ότι είμαι νησιός να με βάλετε μέσα.
1: Γλυκούλης.
6: Και φορούσα το γυαλιά και τρέχουνε. Ξεκινάνε και τρέχουνε τα δάκρυα.
1: Ο Κλαψιάρης, έτσι.
6: Και με λέει τι πάθατε, λέω αγόρι μου κι εγώ, αυτό έκανα κάποτε στην ηλικία σου.
1: Τι μου θύμισες, πες.
6: Τι
1: μου θύμισες, πες τώρα.
6: Αυτή η καψούρα με τα 4 γράμματα δεν περιγράφεται αλλιώς.
1: Έτσι.
6: Αρρώστια λατρεία.
1: Έτσι, ρε Κυριάκα, ρε. Φιλιά πολλά.
6: Συνέχεια,
1: να σε καλά, Κυριάκα, ρε. Φιλιά, φιλιά επίσης. Γεια, γεια. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό. Είναι νέα ντάγκα το ρολογάκι μου. Sorry, στην επόμενη γραμμή. αλλά με κυνηγάει εδώ ο χρόνος λίγο. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μάριον Συριώτου εδώ παρούσα. Μη φύγει κανείς, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέιτσα με το κυτρινό μαύρο ντύλι μας, όπως κάθε Τετάρτη ή κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Με μια ανάσα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Θα επανέλθω την δεύτερη ώρα με τα μηνύματά σας που είναι αρκετά πολλά όσο μιλούσα στις γραμμές και στο post αλλά και τις γραμμές ανοιχτές. Χορηγή εκπομπής είναι το Λευκό Όραμα Home Fashion, Λευκά Ίδια, Ετωράχης 20, Λεωφόρο Στρατού περιοχή. Ό,τι θέλετε από Λευκά Ίδη, μικροέπιπλα, στρωματάκια, κρεβατάκια. Κουρτινούλες χαλιά. Μεγάλες προσφορές στα χαλιά. Απίστευτες τιμές. Και το εστιατόριο Μπίλι στον Γιτρινό Μαυρόγειο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλάκος, μόνο στον Μπιλάκο. Λέτε και στους δυο ότι είστε από την Μάριον, τσεπώνετε τα δωράκια σας και πάτε στο καλό. Πάμε για το διαφημιστικό και έρχομαι σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
10: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You,
14: το δικό μου αγαπημένο.
15: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
16: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
17: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
16: Υπέροχα θαλασσινά.
17: Η γευστική πρόταση της Πειλέας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
16: Κάστρο Πειλέα.
17: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
16: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
17: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
16: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
17: Κάστρο Πειλέα. Στις γεύσεις βασιλιάς.
18: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
19: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
17: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
16: Κάστρο Πειλέα. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
17: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
16: Υπέροχα θαλασσινά.
17: Η γευστική πρόταση της Πειλέας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
16: Κάστρο Πειλέα.
17: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
16: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
17: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
16: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
17: Κάστρο Πειλέα. Στις γεύσεις βασιλιάς.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Λύσαξες.
22: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Πω, πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
24: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
23: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
24: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
23: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
24: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
25: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
26: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
25: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
26: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
25: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το tablet, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
4: Οδυσσέας.
5: Ναι. Γνωριζόμαστε.
4: Μην γνωριζόμαστε. Στα 14 λεπτά μετά τις 9. Χρήστος Μάστορας. Με αυτόν ξεκινάμε το υπέροχο Μαργαρίτα. Αλλά επειδή είχε 1.000.000 ώρα εισαγωγή, το βίντεο την πήδηξα λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Κιτρινό μαυροντήλι εκπομπή μας όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη 8 με 10 το βράδυ. Που πήγανε... Μάριον Συριώτου εδώ παρούσα.
6: Σου λέγαμε στα σκοτάδια μου.
4: Οι τρόποι επικοινωνίας είναι πλέον οι γνωστοί. Κάτω από το λόγο της εκπομπής μας, στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, μπορείτε να σχολιάζετε.

είχαμε μια μαργαρίτα, τώρα να πιούμε λίγο. Δεν είχα μαργαρίτα. Στο Yellow Viber μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 6936-512-099. Μαζευτήκαν αρκετά παιδιά, θα τα διαβάσω όλα, σας το υπόσχομαι. Καθώς περνούσα. Και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828. Θα τις έχω ανοιχτές για να προλάβω να διαβάσω έτσι το τελευταίο μισάωρο, 20 λεπτό και τα μηνύματά σας μέχρι και μισή. Πέφτει. Κι όπως γκρεμίζονται τα λόγια μου. Χορηγή εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης στον Κιτρινό Μαυρόγειο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Η πιο νόστιμη κουζίνα, τα κρεατικά του, ντόπια. Τα διαλέγει ο ίδιος ο Μπιλάκος μόνος του, φυσικά και το παραδοσιακό Greek σουβλάκι. Μόνος στον Μπιλάκο. Δικό του πάρκινγκ έχει, πάνω στον κεντρικό δρόμο είναι, δίπλα στην εκκλησία. Του λέτε από την Μάριον, τσεπώνετε και το δωράκι σας και καλή σας όρεξη. Και το Home Fashion Λευκά ήδη Λευκόραμα. Αετοράχης 20, στην περιοχή Λεωφόρος Στρατού βρίσκεται το Λευκόραμα. Ό,τι επιθυμείτε εσείς από λευκά είδη, στρώματα, μικροέπιπλα, κουρτινούλες, κουρτινόξυλα, χαλιά σε πολύ καλές τιμές. Τα έχει βγάλει σε προσφορά τώρα ο κύριος Βαγγέλης.

0: Θα σου πω τι είδα εγώ, έτσι.
1: Για
0: τι
1: πες.
0: Μου άρεσε, τι δεν μου άρεσε. Λοιπόν, μου άρεσε πολύ ο φωτισμός, ο καινούριος.
1: Ωραία πράγματα,
0: ε. Δηλαδή και το LED και ο φωτισμός, ιδιαίτερα κάνει αισθητή την παρουσία.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να το αξιοποιήσουν λίγο παραπάνω αυτό, τα ηχεία, ο ήχος.
1: Και ο ήχος, ε. Άκουγα τον Δημήτρη που έλεγε ότι είναι καλύτερος ο ήχος, ναι.
0: Μου άρεσε αυτό που να υπάρχει μουσική έτσι, γιατί ένα μπασκετικό γήπεδο θέλει και την ξένη τη μουσική. Τώρα, πεταλούδες αυτά που βάζει δεν ταιριάζουν.
1: Ναι.
0: Τα ελληνικά δεν ταιριάζουν εκεί.
1: Ελληνικά έπαιζε?
0: Θα σου πω ότι δεν μου άρεσε, έτσι. Γενικότερα υπήρχε μια προσπάθεια αναβάθμιση του γηπέδου, αλλά είναι πολύ περιορισμένος ο χώρος αυτού του γηπέδου. Δηλαδή,
1: αφού είπαμε είναι μικρό, δεν μας χωράει άλλο.
0: Είναι, όχι μικρό, δεν έχει υποδομές, δεν έχει σχεδόν τίποτα, ας πούμε, που μπορεί να σου προσφέρει μια άρτια εμπειρία ολοκληρωμένη. Mm. Ας πούμε, θα σου πω κάτι άλλο. Θες να κάνεις ένα pre-game, ας πούμε, με fan zone και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις υποδομές. Δηλαδή θα γίνει κάτι, ας πούμε, έξω, σε εξωτερικό χώρο.
1: Ναι, συνήθως έξω γινόντουσαν μέχρι τώρα τα fan zone, ναι.
0: Ναι, αν έχει κρύο, ας πούμε, είχε βιντεοπροβολέα χθες, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Όλα αυτά είναι άσχημες καιρικές συνθήκες, δεν μπορείς να τα κάνεις. Υπήρχε ένα VIP lounge, το οποίο ήταν μόνο για τους κατόχους των ακριβών εισιτηρίων.
1: Mm-hmm.
0: Για μένα ωραία εμπειρία και αυτή. Γενικότερα mm-hmm. κάποιος προσπάθησε να προσφέρει μια πολύ ωραία εμπειρία σε όλους με βάση αυτές τις δυνατότητες. Αυτό είναι τέτοιο που δυστυχώς δεν μπορεί να σηκώσει αυτά που θέλει, ας πούμε, πιστεύω, η διοίκηση, έτσι. Θα σου πω ότι άλλο...
1: Όχι διοίκηση, το γήπεδο βασικά, αυτό που είπες.
0: Ναι, κοιτάξτε, ναι, τη 2020 η διοίκηση προσπαθεί να προσφέρει κάθε διοίκηση μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Απλώς σε αυτό το γήπεδο δεν μπορείς να την πάρεις, έτσι. Οι άνθρωποι μπορεί να είχαν 25 σκέψεις, αλλά για μένα και αυτά που έγιναν ήταν πολύ ωραία, έτσι. Λίγο ρε παιδιά, για μένα, λίγο εκεί να δουν το θέμα του πάρκινγκ που είναι πολύ βασικό, πολύ δύσκολο.
1: Τελικά εχθές μπορέσατε, μπήκατε από την έκθεση, το έχω μια απορία που είχε απαγορευτεί.
0: Την έκθεση είχε security και δεν άφηνε να παρκάρεις.
1: Δεν άφηναν τελικά,
0: το ακριβό εισιτήριο.
1: Και τι έκανε δηλαδή ο security, έλεγχε τα εισιτήρια, αυτό έλεγα εχθές.
0: Δεν ξέρω, εγώ θυμάμαι που είχα βάλει αλάρμ,
1: ναι.
0: Αλλά είχαν μπει 2-3 άλλα οχήματα, τα οποία ήταν πιο θηριώδη. Και υπέθεσα, επειδή άκουσα και στο ράδιο, ότι...
1: Ναι, ναι, έτσι, ότι θα μπαίνανε μόνο τα εισιτήρια τα ακριβά. Αλλά και λέω εγώ τώρα, τι εκπαιδευάλανε ειδικό security στην πύλη, ούτως ώστε να ελέγχει τα εισιτήρια, αν όντως είναι VIP.
0: Υπήρχε ένας, δεν ξέρω τι έλεγχε, αυτός υπήρχε ένας στην πύλη και ένας πιο πριν, υπήρχαν 2-3 άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Το parking πάντα στο αιώνιο πρόβλημα, αιώνιο.
1: Αιώνιο, ναι. Γι' αυτό έλεγα ότι στο κέντρο είναι δύσκολο. Θα πρέπει να υπάρχουν υποδομές ανάλογες και πολλοί έξοδες, έτσι. Γιατί για να κάνεις και ένα υπόγειο πάρκινγκ σε ένα γήπεδο, αυτό σημαίνει μεγάλη δαπάνη. Δεν είναι άιντε.
0: Σίγουρα. Στη θύρα 1, δίπλα στη 2-3, εκεί πηγαίνω.
1: Mm-hmm.
0: Μου άρεσε πολύ ακόμα ο παλμός. Έχει παλμό όλο το θέμα. Είναι από αυτό που λες, ξέρεις, είναι σαν τις σειρές που βλέπουμε καμιά φορά στο Netflix που παίζουν τα επεισόδια και εσύ έχεις εφιστεί και λες να μην τελειώσει. Δηλαδή. Και λες, ας παίζαμε μέχρι τις 12 το βράδυ.
1: Πραγματικά, ναι, είδα βιντεάκια και τρελάθηκα, εντάξει. Τα έχουμε ζήσει βέβαια εμείς οι μεγαλύτεροι.
0: Όταν φεύγεις, λες, συγγνώμη την εκφράση, λες πότε είναι
1: το επόμενο.
0: Συγγνώμη, ναι, την εκφράση, λες πότε είναι το επόμενο παιχνίδι, ας πούμε. Αργή, κατάλαβες. Είναι σαν τις σειρές που εθίζεσαι, ας πούμε, κάπως
1: έτσι. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Καμία σχέση, ήταν όλα πολύ ωραία. Υπήρχε και ένα σταντάκι της Allwin, της εταιρείας, για το πάμε στοίχημα που είναι μπλουζάκια.
1: Μεγάλο πράγμα, καλή, εξοδεύτηκαν.
0: Εγώ έκανα μια βόλτα στην μπουτίκ.
1: Καλέ, τι έκανε ο Σιάο, πήγαινε εκεί πέρα και μάζεψε τα μπλουζάκια. Ρε το τρελοκόμιο.
0: Να δεις, στην μπουτίκ την στιγμή που μπήκε.
1: Και μάλιστα διάβασα ότι τα πλήρωσε κανονικά όλα, ε. Από τη μια τσέπη λες την άλλη.
0: Θα σου πω γιατί έτυχε να είμαι εκεί τη στιγμή που μπήκε με την ασφάλειά του συνδεδεμένου άνθρωπος.
1: Α, ήσουν παρόν, για πες.
0: Ναι, ναι, ήταν απλώς... Ήταν κάπου 6 με 7 εκεί, ας πούμε. Υπήρχε πολλής κόσμος
1: εκεί
0: πέρα.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ ευγενικός, καταρχάς πολύ
1: ψηλός. Πάντα.
0: Πολύ ψηλός.
1: Είναι, ναι, είναι,
0: δηλαδή,
1: τον έχω δει από κοντά. Ψηλός είναι, ναι.
0: Και να σου πω κάτι, δηλαδή μου κάνει εντύπωση ο τρόπος.
1: Όπα, χάθηκες Δημήτρη.
0: Τι λεπτό.
1: Δημήτρη, σε έχασα. Σε έχασα για λίγο, χάθηκες.
0: Έλα,

0: Συγγνώμη λίγο στα γρήγορα, έπαιξε και λίγο PlayStation 5, είδε τα ρούχα, τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Διάλεξε κάποια πράγματα, φυσικά άνθρωπος διακριτικός με την ασφάλειά του, ας πούμε, βγήκε φωτογραφίες με φίλους της
1: ομάδας,
0: όποιος ήταν λίγο πιο θαράλαιος, πιο γενναίος.
1: Ναι.
0: Μπορούσε να βγάλει, ας πούμε, μια φωτογραφία. Τώρα ξέρεις, όταν το άνθρωπος, και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν και μια μικρή ιδιωτικότητα, έτσι,
1: ναι,
0: δηλαδή άμα πάνε χ, και αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνεις. Αλλά ήταν πολύ, να σου πω,
1: είναι προσιτός και ευγενέστατος, είναι, το έχουμε δει.
0: Αυτό θα σου έλεγα, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος gentleman, δηλαδή ξέρει από τρόπους καλής συμπεριφοράς, έχει άλλο επίπεδο ευγένεια.
1: Δημήτρη μου, να σε αφήσω γιατί έχω και άλλη γραμμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραίο το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε. Βεβαίως, βεβαίως, ραπόρτο.
0: Θα δίνω από το παλαιό, θα πηγαίνω κάθε πάρα, θα πηγαίνω, θα στα λέω.
1: Άντε, ωραία, τέλεια. Έχουμε και ρεπόρτερ. Άντε, φιλιά, γεια σου ρε Μητσό, φιλιά, τσάου. Άντε, ακούμε Γιώργο Σαμπάνης να μας λέει το άλλαξε τα όλα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, γρήγορα, γρήγορα, παρακαλώ.
2: Όχι που δεν θα έπαιρνε.
1: Καλώς τον εξιντάρι που δεν θα έπαιρνε.
2: Άλλαξε τα όλα.
1: Εσύ ήσουν πριν στην αναμονή.
2: Όχι, όχι.
1: Κρίμα. Δεν ξέρω ποιος έπαιρνε.
2: Πήρα εγώ τώρα πρώτη φορά πέρα. Καλά ρε, αυτοί δεν ξέρουν ότι άμα δεν σφυρίξεις τόσα χρόνια.
1: Άντε πες.
2: Το μάθανε ακόμα όταν.
1: Όχι.
2: Πριν σφυρίξουμε παίρνουμε τηλέφωνο.
1: Άντε πες εσύ. Δηλαδή, εδώ έχουμε.
2: Κάθε μέρα αυτό θα λέμε.
1: Γκοτζαμάν διαιτητική ρε φίλε, σφυριχτράρα εδώ πέρα.
2: Έχουμε πάει, θα τρελαθούμε. Κάτι αφού το ξέρει, θα σφυρίξει μάρου και μετά τα τηλέφωνα.
1: Έτσι.
2: Αφήστε να κάνει τον πρόλογο. τι έχουμε πάθει.
1: Άντε πέστα ρε εσύ.
2: Συνέχεια κάθε φορά αυτό το πράγμα γίνεται ρε παιδί.
1: Ανυπομονούνε βρε, ανυπομονούν να πούν αυτά που θέλει ο κόσμος.
2: Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Τι κάνεις ξεντάρι.
2: Τι να κάνω, είπαμε θα τους λες πες αλεύρι,
1: ναι.
2: Ο Σπανούλης σε γυρεύει.
1: Έτσι.
2: Έτσι θα του λες Μάρια όλους. Λοιπόν, τι να, εγώ έπαθα πλάκα, ξέρεις, ωραίο. Το είδα, κάτσα το έσω.
1: Α, το είδες, δεν πήγες.
2: Όχι, δεν πήγα. Πού να είπα, τη θέση μου τη δίνω σε ένα μπιτσιρίκο να πάει ένας νέος. Φτάνε, εμείς είδαμε πολλά πράγματα, Μάριο.
1: Έτσι.
2: Είδαμε πολλά πράγματα, τώρα ζουν τα παλικαράκια. Τα 20άρια, τα 25άρια, τα 18άρια, αυτά εδώ τώρα να πάνε να γουστάρουνε.
1: Να φωνάξουν και
2: να
1: για μας.
2: Αυτά είναι. Δηλαδή, τι να πάμε τώρα εκεί, εντάξει.
1: Κάποια στιγμή πρέπει και εμείς οι μεγάλοι να κάνουμε λίγο στην πάντα για τα νιάτα.
2: Μπράβο, άμα γίνει τώρα ένα γήπεδο που λέει ας πούμε 15.000 θέσεις. Οπωσδήποτε θα μείνει.
1: Ακριβώς, εννοείται αυτό. Εννοείται.
2: Απίκο θα
1: είναι. Εννοείται.
2: Που λέει
1: εννοείται.
2: Και ο απίκο θα είναι απίκο. Λοιπόν, εγώ το μόνο που τρελάθηκα εχθές, δηλαδή τρελάθηκα μόλις είδα το Θεό να μπαίνει.
1: Κάποια κιλάκια τα έβαλε ο Νικολάκης, μας είδα. Λίγο φραπίτσα ήταν τα μαγουλάκια του, το στομαχάκι του.
2: Τα πόδια με κοπήκανε.
1: Φτου σκόρδα.
2: Πώς να μην παίξουν εσύ, αφού είναι ο Θεός εκεί πέρα, Μάριο. Είδες το πρώτο ημίχρονο πώς μπήκανε.
1: Βέβαια.
2: Τον είδανε και γυάλιζε το μάτι τους, να πούμε. Πήγε ο άρχοντας εκεί, ο Θεός του μπάσκετ.
1: Εδώ και ξένα site που άκουγα που έδειχνε την φάση με τα χαρτάκια, ρε παιδί μου, και ήταν ξετρελαμένοι και οι ξένοι, γιατί είδα κάποια βιντεάκια, έδειξε και ένα κοντινό πλάνο τον Νίκο Γκάλι που πετούσε τα χαρτάκια. Αμέσως είπε ο ξένος ο speaker, Nick Gallis. Έτσι λέω. Έτσι.
2: Είδες που πήγε αυτός, ο δικός μας, ήταν στο μικρόφωνο και λέει αγιά.
1: Ναι, ρε. Ο Γιάννης.
2: Ναι.
1: Ο δικός μας, ναι.
2: Σας αγαπώ όλους, λέει. Ανατρίχιασα,
1: Βέβαια, τι λες τώρα.
2: Πω, τι πράγμα.
1: Ωραία πράγματα ζούμε, ωραία, να ζούμε κι άλλα. Γερή να είμαστε.
2: Ήταν αυτό το παλικάρι στο γήπεδο.
1: Τελείως. Στα καλύτερα που έρχονται.
2: Λοιπόν, εγώ.
1: Ολοκλήρωσε εξιντάρι, γιατί έχω κι άλλη γραμμή.
2: Θέλω να πω να μην βιαζόμαστε. Έτσι, ο Σπανούλης ήρθε για 3 χρόνια.
1: Λοιπόν, να κάνει δουλίτσα.
2: Σιγά-σιγά, μπράβο. Σιγά-σιγά γίνεται αγουρίδα μέλη. Να μην προτρέχει κανένας. Θα έχουμε και ήτες, θα έχουμε και νίκες μεγάλες. Λοιπόν, σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, ο αυτοκράτορας θα πάρει τη θέση του.
1: Αυτό έχω να πω. Στα καλύτερα που έρχονται. Να σε καλά, εξιντάρι μου.
2: Ναι. Άντε, καλή εκπομπή και καλή συνέχεια να μιλήσει σε κανένα άλλο παλικάρι.
1: Έγινε, εξιντάρι μου.
2: Και τον Κυριάκαρο, χαιρετισμούς. Πολύ στους Κυριάκαρο.
1: Έγινε.
2: Κυριάκαρο, χαιρετισμούς.
1: σε όλα, εξιντάρι μου. Φίλια πολλά, φίλια μου. Επόμενη γραμμή, ορίστε.
3: Να κλέψω την ατάκα.
1: Παρακαλώ.
3: Όχι που δεν θα έπαιρνα. Καλά, είναι φοβερό, δεν υπάρχει.
1: Τι κάνεις.
3: Μάνο Σέβος μου, όλα καλά.
1: Καλώς τον Μάνο, τον κεντρινό μαύρο Εύβοια.
3: Μεγάλο που λένε για μένα προσωπικά, έτσι. Ναι. Ο Θανασάρας, όχι Θανάσης.
1: Φίλε,
3: μια
1: φίλε.
3: Σπίθα θέλει, μια σπίθα.
1: Είδες αμέσως πώς. Αυτός που νιώθει, λέω ρε φίλε, και την τρέλα. Αμέσως την κερκίδα ο νους του είναι, βλέπεις.
3: Παίζει με το πάθος, παίζει με τον κόσμο. Είναι εντάξει, δεν υπάρχει το παιδί. Είναι...
1: Ναι, αίρεση.
3: Δίνει, δηλαδή. Παίζει με πάθος και δίνει αγάπη και παίρνει αγάπη μεγάλη τον κόσμο. Έτσι, είναι φοβερός.
1: Δεν υπάρχει παίχτης που να μην ανταποκρίθηκε στην κερκίδα και να μην αγαπήθηκε, φίλε. Ναι, ακόμα σίγουρα. Και μέτριος να ήταν.
3: Σίγουρα. Γιατί όλοι με το που ακούσαμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, Θανάση Αντετοκούνμπο, έλεγαμε εντάξει.
1: Ναι.
3: Δεν είναι, τρελαθήκαμε κιόλας. Ναι. Αλλά είναι...
1: Είναι αυτό το... Marketing λέγεται.
3: Δεν σίγουρα, απλά...
1: Με ψυχρή λέξη.
3: Ναι.
1: Και το όχι.
3: Το χρόνο το λίγο που παίζει, κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
1: Έτσι. Πολύ σωστά.
3: Είναι
1: συμφωνώ.
3: Πολύ καλός.
1: Συμφωνώ.
3: Να, όλα καλά, πάμε τώρα με την...
1: Ήσουνα εχθές Μάνο.
3: Όχι. Σχόλασα αργά, δεν πρόλαβα.
1: Δεν πρόλαβες. Α.
3: Όχι. Τώρα δυνατά, με δύναμη, με την ΑΕΚ.
1: Ναι. Το Σάββατο είναι με την... Το Σάββατο είναι,
3: Σάββατο νομίζω.
1: Σάββατο με την ΑΕΚ, ναι.
3: Από 5 ώρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, δεν θυμάμαι και εγώ την ώρα τώρα.
3: Κάπου εκεί. Και νομίζω πάλι sold out.
1: Sold out είναι, ναι. Το ώρα. Αυτό με την... Τα παιχνίδια αυτά ήταν εδώ και καιρό sold out.
3: Ναι. Να δούμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Αυτό, μακάρι να δούμε. Άμα δούμε τα ίδια τα χθεσινά, εγώ νομίζω το έχει στην τσέπη.
3: Αν και χθες σε κάποιο σημείο λίγο νομίζω στο τρίτο λίγο χαλαρώσανε.
1: Ναι, εκεί που, πήγα, εκεί που είπα ότι λέω να κάνω χαπάκι να πάω να πάρω, αλλά εντάξει.
3: Αλλά κατευθείαν πήραν μπρος γρήγορα.
1: Ευτυχώς. Αυτό που είπε και ο Σπανούλης, χάρη καλή που δείξαμε την αντίδραση, έτσι.
3: Ναι, επανήλθαν κατευθείαν δύο τρίποντα, ήταν Χαραλαμπόπουλος, οι δύο βασίλδες δηλαδή, και ξανά επανήλθαν.
1: Ναι, όντως. Και ο Λιόπουλος ωραίος εχθές με το που πάτησε το πόδι του, χλάτ, το τριποντάκι, γεια σας, πόσο ωραίο το Λιόπουλος. Ωραίος, όλοι τους ωραίοι. Μπράβο.
3: Ήμασταν νομίζω οικογένεια. Πάνω από όλη η οικογένεια. Όλος ο κόσμος και ομάδα και προπονητές και το team, όλοι ήταν μια οικογένεια.
1: Σωστότατο, έτσι είναι. Έτσι.
3: Όλα καλά θα πάνε.
1: Άντε, μα μακάρι. Να σε καλά, Μάνο μου, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε μου. Καλό βράδυ, τσάω. Επόμενη γραμμή, ορίστε.
4: Καλησπέρα και από μένα.
1: Γεια σου, Χριστάρα, καλησπέρα. Τελευταίο τηλέφωνο, για να δω.
4: Ναι.
1: Για να δω, είσαι 9.30, 9.29 είναι.
4: Ναι.
1: Σφυρίζω. Τέλος οι γραμμές, εκτός από μία. Που δεν πρόλαβε και δεν άκουσε το σφύριγμα και ήταν ήδη στην κονσόλα. Εσένα και ακόμα μία επόμενη και τέλος, παιδιά, γραμμές
4: ναι,
1: κλείσανε.
4: Ναι.
1: Τι κάνεις, Χριστάρα μου?
4: Καλά, κοπέλα μου. Σπανούλης έχει 3-2, έτσι.
1: Το 3-2?
4: 3 χρόνια και συν 2 οψιών.
1: Δηλαδή, α, με οψιών.
4: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, από ό,τι δείχνει το πράγμα πάει για 5 αιτία. Επομένως, το πλάνο είναι... μακροπρόθεσμο και κάθε χρόνο θα αναβαθμίζεται και θα αναβαθμίζεται μέχρι να πετύχουμε αυτά που πρέπει να πετύχουμε. Και καλά κάνανε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, εμείς ήταν πιο παλιοί και εγώ από τη δουλειά το είδα αναγκαστικά δηλαδή.
1: Ναι.
4: Εντάξει, τη ζήσαμε αυτές τις στιγμές. Πρόσεξε όμως, θα σου πω. Τη ζήσαμε διαφορετικά. Αυτές 6.500, εγώ τη ζήσαμε σε μια άλλη εποχή. Εντάξει.
1: Σίγουρα.
4: Αυτό που ήταν χθες ήταν μαγικό.
1: Και τώρα το έζησα. Εγώ και στο προηγούμενο ευρωπαϊκό που ήταν ο Σιάο, μια από τα ίδια. Με τον Γκάλι, με τον Σιάο, όλοι ήταν και γιατί το κούμπι. Τι λες τώρα. Εκεί μέσα ήμουνα, ζήσαμε κάτι ανάλογο. Κάτι ανάλογο.
4: Όχι, δεν κατάλαβες. Λέω. Εγώ θέλω να σου πω ότι εμείς τα δύο παλιοί τη ζήσαμε την αυτοκρατορία τη δεκαετία του 80 σε ένα διαφορετικό γήπεδο, τελείως διαφορετικό.
1: Ναι.
4: Όχι τόσο οργάνωση ο κόσμος κτλ.
1: Γενικά ήταν άλλα τα κόσμια τότε. Εντάξει. Άλλο
4: αυτό
1: θέμα.
4: Αυτό που είδα όμως εγώ εχθές, δεν υπάρχουν λέξεις στην ελληνική γλώσσα για να το χαρακτηρίσεις, έτσι.
1: Ναι, πολύ σωστά.
4: Μαγικό.
1: Μαγικό, όντως. Όντως.
4: Σε ένα πιο σύγχρονο γήπεδο, νέα παιδιά, πιτσιρίκια πολλά.
1: Πολλά, πάρα πολλά.
4: Φωνή πάρα πολύ, σημαίες πολλές, χρώμα πολύ, απίστευτο. Αφού σε κάποια φάση εγώ ειλικρινά παιδιά, φέρετε που σας λέω, κουμπούρκωσα, δάκρυσα.
1: Ναι.
4: Πραγματικά δηλαδή και δεν το λέω.
1: Πόσες φορές μου έχει συμβεί, όχι μόνο μέσα στο Αλεξάνδριο, και μέσα στο Κλεάνθος.
4: Και σε μένα.
1: Και στη Χαριλάω, άστο φίλε.
4: Ναι, και σε μένα εννοείται. Αλλά επειδή αυτή την αυτοκρατορία τη ζήσαμε, δηλαδή εγώ την έζησα αρχές 80, ήμουν 14 χρονών. Φαντάσου δηλαδή και άλλα 10 μέχρι τα 24, 27, 28.
1: Ναι.
4: Δηλαδή
1: ναι.
4: Στα ντουζένια μας επάνω, έτσι.
1: Ναι.
4: Αυτό το πράγμα, παιδιά, ήταν μαγικό. Ένα αυτό. Δύο, στα γρήγορα. Είναι υπέροχο να βλέπεις ένα παιδί 24-25 χρονών όπως είναι ο Σιάο, να είναι συμμετοχικός, να έχει βολιαστεί, να είναι τόσο απλός με τη φορμίτσα του, μέσα στον κόσμο να πανηγυρίζει, να πετάει χαρτάκια με το, και να βλέπεις από την άλλη πλευρά ένα μεσόκοπο παπούτσι μπλιάρι, ξεμαλιασμένο, ναι. Απρόσωπο, έτσι. Όποιοι κατάλαβαν, κατάλαβαν.
1: Είσαι ωραίος, παπούτσι μπλιάρι λέει.
4: Ναι, έτσι είναι ρε φίλα, άμα το δεις. Λοιπόν, όσοι καταλάβανε, καταλάβανε. Τώρα, για μένα δύο είναι οι ηγέτες του φετινού
1: Άρη. Και κλείσε με αυτό, Χριστάρα, γιατί έχω γραμμή.
4: Και κλείνω με αυτό, επειδή τον μπάσκετ είναι άθλημα ψυχολογίας. Δύο είναι οι φυσικοί ηγέτες αυτή τη στιγμή του Άρη. Ένας είναι ο Σπανούλης, που θα τους ηρεμήσει, που θα τους το πάρει για τους αγώνες και λοιπά. Κι άλλος ρε παιδιά είναι ο Θανάσης. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη μεταγραφή στο βέβαια. Ψυχολογικό τομέα.
1: Βέβαια.
4: Ο άνθρωπος είναι σάικο. Ναι. Έτσι, θα σε ανεβάσει, θα σε κάνει. Δείτε όλοι το Άρης Μπεγιόντ, όσοι δεν το είδατε.
1: Και θα κάνει και δουλειά και στα αποδυτήρια αυτή η τρέλα που λες.
4: Φάνηκε, γι' αυτό το λέω. Δείτε το Άρης Μπεγιόντ. Όσοι δεν το είδατε, πάτε μέσα και δείτε το χθεσινό το Άρης Μπεγιόντ. Απίστευτο παιδιά. Να είμαστε γεροί όλοι.
1: Να είμαστε γεροί, να τα ζήσουμε ξανά, μάνα. Και στα καλύτερα. Αμήν. Να σε καλά, Χριστάρα. Φιλιά πολλά, καλή δουλειά.
4: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Χριστάρα μου, διά μου. Τελευταία γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φώτης Κέντρο.
5: Βεβαίως.
1: Τι κάνεις?
5: Μια χαρά.
1: Μπράβο, ρε Φώτη.
5: Εχθές είδα τον αγώνα, ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας. Μπορούσαμε να πάρουμε και το παραπάνω. Αλλά εκείνο που πήρα για να πω, είναι όλα τα ιδιωτικά κανάλια δείξανε το ΣΥΑΟ, τον Γκάλι, τα χαρτάκια, τον κόσμο, δείξανε τα όλα τα.
1: Μόνο
5: τα πάντα, όλα.
1: Μα και τα ξένα σου λέω. Και στην Αμερική έλεγε ο Γκάλης το μεσημέρι.
5: Εκτός
1: παντού.
5: Από την ΕΡΤ,
1: ναι.
5: Τις ειδήσεις,
1: ναι.
5: Όταν είπα αθλητικά, δεν αναφέρθηκε καθόλου.
1: Πλάκα κάνεις.
5: Δεν αναφέρθηκε καθόλου η ΕΡΤ. Καθόλου.
1: Τι λες ρε Φώτη, δεν το είδα αυτό, όντως. Ού, κόμπλεξ.
5: Είναι απίστευτα δηλαδή. Απίστευτο. Να πληρώνουν ο κόσμος με το έτσι θέλω να το βάζουν να πληρώνουν την ΕΡΤ.
1: Έτσι ακριβώς, πες τα.
5: Και να μην αναφέρει όλα τα κανάλια. Όλα τα κανάλια που τα αναφέραν, τα είδα όλα.
1: Ναι.
5: Το Sky, το Mega, όλα αναφέρθηκαν κανονικά. Δείξανε τον κόσμο τα πάντα.
1: Να τους πληρώνεις λέει και να μην πω τώρα την λέξη τι να σε κάνουν κιόλας.
5: Ένα τελευταίο να πω, την Κυριακή έχουμε αγώνα να ξέρουμε.
1: Βεβαίως.
5: Όλος ο δρόμος οδηγεί στο Κλεάνθη της Βικελίδης.
1: Ραντεβού στο σπίτι μας που λέω κι εγώ.
5: Έτσι φωτάρα
1: μου. Έτσι φωτάρα μου, σωστός.
5: Χαιρετώ, καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, τα φιλιά μου. Γεια σου ρε φωτάρα, γεια. Αχ, ακούστε λίγο έτσι λίγο τραγουδάκι. Κλείσανε οι γραμμές, να διαβάσω τα μηνύματα, είναι πολλά.

0: Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου στον Εμίλιο τον Μήλο που μας γράφει εδώ καλησπέρα και καλή βραδιά. Vamos gin tonic. Από νωρίς ο Εμίλιος εδώ στα σκληρά. Γεια σου ρε Εμίλιε.
1: Και για σένα εγώ λίγο λίγο θα νίξω.
0: Ορίστε εδώ ο Κυριάκαρος τώρα με ενημερώνει. Ακούστε λίγο τώρα. 5 και 10 το πρωί.
1: Ακριβώς όπως είμαι.
0: Ο Παπαχλημίντος, ποιος είναι αυτός καλέ. Με μάσκλε ξεκίνησε λέει στην Ερτένα. 5 και 10 το πρωί. Αυτό λέγανε και από τις 3 τα μεσάνυχτα ρε Κυριάκαρε. Στα κεντρικά δελτία όμως μετά μούγκα σε στρούγκα. Αυτό λέω. Την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο με το ωραίο το όνομα. Καλησπέρα λέει Μάριον από την Κιτρινό Μαύρη Ακρή. Νίκο Ζάνης. Καλή εκπομπή. Μπράβο στον Άρη μας, στον μπάσκετ. Μπράβο στον κόσμο μας για την στήριξη. Έχω μια ιδέα λέει. Αν είναι να γίνει μια εκπομπή αφιερωμένο στον κύριο Στέλιο της καρδιάς μας και σε άτομα που φύγανε λέει όπως ο Άλκης και ο Τόσκο. Ήθελες να γράψεις, το κατάλαβα όμως. Εύχομαι νίκες στο μπάσκετ με την ΑΕΚ και στο ποδόσφαιρο με τον οικογενειάρχη. Χαιρετισμός λέει ο Κωνσταντίνος σε όλους τους αριανούς του κόσμου, φυσικά και σε σένα, μόνο Άρη. Σε ευχαριστώ πολύ και μου έστειλε τη βιντεάρα με τα χαρτάκια από το Αλεξάνδριο χθες από τον Ίγκαλης Χόλ. Γεια σου ρε Κωνσταντίνα και κυτρινό μαύρη ακρινή Κοζάνης. Ωραία ιδέα. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που θα σε καλύψω νομίζω, γιατί για όλους αυτούς που αναφέρθηκες που έχουν φύγει από κοντά μας, μία εκπομπή δεν κλάνει τίποτα. Όλες οι εκπομπές δικές τους είναι φίλοι. Ο Ιωάννης ο 291. Μάριον, Αλεξάνδριο να το λες. Λίγα τα μνημεία λέει στην μνήμη του μεγάλου Αλεξάνδρου, στην πόλη του και μεγάλη μας τιμή. Συνεννοημένοι ήσασταν με τον αδερφό που πήρε τηλέφωνο πριν. Το ίδιο μου έλεγε και εκείνος. Μου αυτή έγινε εδώ πέρα, τελείωσε το τραγουδάκι, τελείωσε λίγο σαμπάνης. Κάτσε να το ξαναβάλω λίγο να το ακούσουμε. Χαλάκι να παίζει. Ιωάννη μου την καλησπέρα μου. Ναι, αυτό λέγαμε και πριν με τον ακροατή στο τηλέφωνο.
1: Για σένα εγώ, λίγο...
0: Καλή ακρόαση, πολύ σωστά. Συμφωνώ. Ο Μπάμπης ο 138, καλησπέρα και καλή εκπομπή λέει ο Μάριον.
1: Να μπορείς να μ' ακούς.
0: Καλό στον Μπάμπη, τον Αουο Μπάμπη. Τι μαγεία λέει ήταν αυτή η κερκίδα χθες. Δεν μπορούσα να πάω και θλίβεται και λογικό. Πολύ χάρηκα λέει με την νίκη. Ελπίζω να κερδίζουμε και το σουκού, να κερδίσουμε και το σουκού σε όλα τα αθλήματα. Και λίγο παραπάνω στο ποδόσφαιρο. Άρη φημί σου, με μια ζωή μαζί σου, με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Γεια σου Μπάμπη, καλησπέρα. Νίκες παντού φιλαράκι μου.
2: Ο Χριστάρας.
0: Το φιλαράκι μου ο Χριστάρας ο 644. Καλησπέρα Χριστάρα.
2: Γήπεδο στην Αριανάρα μας λέει 20.000 θέσεων στο κέντρο της πόλης.
0: Πού θα παρκάρουμε 20.000 στο κέντρο? Αν κάνουμε και 20.000 θέσεις πάρκινγκ. Άντε 5, 10. Σιάω πάρε την ΠΑΕ.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Σαμπάνη. Επόμενο τραγούδι είναι από τον Δήμο Αναστασιάδη. Να μας λέει το υπέροχο «Πού ήσουν», αλλά βλέπω έχεις αγωγή. Το γύριζα.
1: Άργησε.
0: Ο φίλος ο Χρήστος, ο 105, καλησπέρα, Κιτρινό Μαύρη Σταυρούπολη. Γεια σου Χριστάρα, Κιτρινό Μαύρη Σταυρούπολη. Καλά δεν ξέρει, λέει, πού είναι, λέει, το κόσμος. Βράδυ έλεος. Ναι ρε φίλε, βραδιάτικα, όντως μας τρόλαρε ο Κορνήλιος, δεν εξηγείται. Να, ορίστε, λες και εσύ δεν εξηγείται, αλλιώς. Ναι, το είπαμε για το Magic Park.
1: Που συναισθήματα κατάργησε.
0: Ναι, μα κάνουμε τι θέλει. Εμείς τι να κάνουμε, φίλε Χρήστο, αυτό είναι το θέμα. Τα φιλιά μου, Χριστάρα.

Καλώς τον Ντένις. Κιτρινό Μαύρη Αμέρικα, Φιλαδέλφια 114. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλή εκπομπή και καλή αρχή, λέει στο Serial Mark Cuban και ΠΑΕΑ. Που όλοι ελπίζουμε, λέει, θα έχει καλό και ευτυχισμένο τέλος, αμήν. Μάρκα, έλα, λέει, μας έχει πιάσει τρέλα. Εδώ ο αγαπημένος τώρα ο Ντένις μου λέει κάτι για το οποίο δεν γνωρίζω, δεν έχω ιδέα, στορκίζομαι να. Φιλάω και σταυρό, κάνω και φιόγκο. Ποιος είναι αυτό, με το καλό θα πω εγώ, ξέρω. Πάλι... Έλα, μας έχει πιάσει τρέλα, λέει ο Ντένις. Τι λέτε, ρε φίλε. Ποιος είναι τούτος. Θα ρωτήσω το AI. Λίγησες. Γεια σου, κιτρινό μαύρη Φιλαδέλφια, γεια σου, Ντένις. Μ' αρέσει η φώτα σου, μέσα στο χαμόγελο. Ο φίλος μου ο Τζέλο 161, καλησπέρα Μάριον, τι πάρα. Εχθές λέει διδάξαμε ήθος, πολιτισμό, επίπεδο και αθλητισμό. Τα λέω έτσι συλλαβιστά και σιγά και αργά. Για να διδάξουμε και από εδώ από το μικρόφωνο όλα αυτά που γράφεις, Τζέλο. Ο Χρήστος είναι ο Τζέλο, από την κίτρινη ζώνη Ορεστιάδας. Βάμος, λέει, Άρης Ορεστιάδα by Τζέλο Μπιάφρα. Τα φιλιά μου, κιτρινό μαύρη Ορεστιάδα, γεια σου Χριστάρα. Αυτό το κάνουμε χρόνια. Άσχετα αν κάποιες φορές δεν πιάνει τόπο και μερικοί. Είναι ανεπίδεκτη μαθήσεως, αδερφούλη, στον πολιτισμό ειδικά και στο ήθος. Ονόματα δεν λένε.

Καλώ το να τον Μάκη το φάντομ, ο φαντομάς. Καλησπέρα λέει Μάριον, εγώ θέλω να αναφερθώ λέει στην μαύρη ενδυμασία του προπονητικού team. Αν τα μαύρα λέει δεν συμβολίζουν ότι θα θάβουμε, σε εισαγωγικά το θάβουμε εννοείται, αγωνιστικά κάθε αντίπαλο λέει στο Αλεξάνδριο, το λέει παλέ, το λέω Αλεξάνδριο, ε, να το σημειώσετε. Όπα λίγο να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμο, να πάμε στο Αριανάκι μας. Επόμενο τραγούδι, Θοδωρής Φέρης. Μας λέει το ωραίο όνειρο θα είναι ξανά, αυτό το υπέροχο το κούνια. Και συνεχίζω το μήνυμα του Φάντομ. Τότε να βάλουν λέει μια κίτρινη γραβατίτσα, λέει να σπάει λίγο. Τι λες κι εσύ? Ναι, γιατί όχι, ένα κίτρινο μαντιλάκι, πιο chic. Και επίσης λέει, δεν μου ακούστηκε λέει έτσι καλό σαν διατύπωση το ότι ακόμη και ο Μποχωρίδης έπαιξε καλά. Ίσως αυτό που ήθελε λέει να παίξει. Τώρα που σε έχω στο πλευρό. Κοίταξε, επειδή δεν έχω εικόνα και δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα για τον Μποχωρίδη συγκεκριμένα, χθες από ό,τι άκουγα το Μίτσο ήταν όλοι τους καλοί. Έχω κρέμα. Ναι, εσύ εννοούσες ότι δεν παίζει, αλλά ακόμα και χθες και ο Μποχωρίδης ήταν καλός. Α, τώρα κατάλαβα. Ανοιχτά. Όχι, ήταν όλοι τους καλοί. Αέρας να μας το είπε μάλλον λέει με λάθος τρόπο, το αναφέρω γιατί συμπαθώ πολύ σαν παίκτη αλλά και σαν άτομο. Και εγώ επίσης συμφωνώ, αγαπώ Μπόχο. Και τον Πόχο. Περαστικά ρε Αλεξάνδερ, τι έμαθα, άρρωστος. Τα φιλιά μου και την όμαυρο Όσλο. Γεια σου ρε Φάντομ.

Ο Παγανώτης, ο 616, καλησπέρα, ήμουν και εγώ, λέει, με τον ιό εχθές να ζουλεύεις. Αν ζουλεύω, λέει. Γεια σου, Παγανώτη, καλησπέρα. Το χάρηκε, ρε, ο ιός, αυτό έχει σημασία. Ο φίλος ο Χριστάρας, ο δικός μας ο Χριστάρας, ο πρώην, ο 641, καλησπέρα, λέει, Μάριον, και καλή εκπομπή. Δεν πρόλαβα να πάρω εισιτήριο για τον χθεσινό αγώνα και λυπάμαι, λέει, βαθύτητα, γιατί είναι η πρώτη φορά που χάνω τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της ομάδας μας. Παρ' όλα αυτά, χαρούμενος και περήφανος. Να αναφέρουμε επίσης, λέει ο Χρήστος, ότι η νέα κερκίδα αντέχει, λέει, τους κραδασμούς τελικά. Το τελικά το έβαλα εγώ, Χριστάρα. Ναι. Δεν πειράζει, τι να κάνω, κι εγώ λυπήθηκα. Δεν πειράζει, τα επόμενα και τα καλύτερα που έρχονται, Χριστάρα μου, την καλησπέρα μου. Η γυναίκα Ενάρη Κούκλα Αφροδίτη, όνομα και πράγμα, η 134. Από την κυτρινόμαυρη Κατερίνη μας. Το κορίτσι μας, καλησπέρα, λέει. Μαγεία το χθεσινό γήπεδο. Εγώ θα πάω το Σάββατο. Εύχομαι να ζήσω, λέγει, κάτι ανάλογο με αυτό που είδα από την τηλεόραση εχθές. Με το καλό να μας έρθεις, Κούκλα. Τα φιλιά μου στην κυτρινόμαυρη Κατερίνη, Αφροδίτη μου. Ήτανε όντως μαγικό.

μαζί μια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Θοδωρή Φερή. Έρχομαι τώρα, Τζόρτζ, στα επόμενα μηνύματα. Θα είναι ξανά. Ο Νικολάκης ο Οικονομόπουλος είναι ο επόμενος μετά από τον Θοδωρή. Το ένοχο κορμί θα ακούσουμε, καθώς σιγά σιγά έτσι μπαίνουμε και στην τελική ευθεία. Λέει λοιπόν ο Τζόρτζ, κάνω αγώνα δρόμου να επανέλθει η φωνή μου, λέει, μέχρι το Σάββατο, για να μπορέσω να ξαναφωνάξω. Και την Κυριακή, μην ξεχνιόμαστε. Καπάκια είμαστε. Και την Τρίτη λευγάζω και τον άρθηκα, επιτέλους. Άντε το χεράκι, επιτέλους. Άντε και περαστικά και σιδερένιο. Ο Αβραάμ, λέει, είναι κόσμος γυρισμένος. Α, καλό, ε. καλό. Χαρακτηρά. Δείτε, ρε παιδιά, λέει, την ιστορία του Γιάννη με τον Θανάση. Πριν 3 ώρες το ανέβασε. Αλήθεια, δεν το είδα, Τζόρτζ. Δεν είναι απλά μπάσκετ, λέει. Είναι κάτι άλλο, λέει, ρε φίλε. Άντε, ρε. Να, μαρκετινάρα. Ας ανεβάζει τώρα στόρια και μπατζούρια ο Ιωάννης με τους εκατομμύρια followers. Το λέμε, το ξαναλέμε. Αν αυτό δεν είναι έξυπνο μάρκετινγκ, τι σκάτα είναι. Ανέβασε story λοιπόν ο Ιωάννης. Μπείτε να το δείτε, μου λέει ο Τζόρτζ. Πριν 3 ώρες ανέβηκε. Δεν είναι, λέει, απλά μπάσκετ, είναι κάτι άλλο.

Λέει ο φίλος μου ο Χριστάρας, στο κέντρο της πόλης λέει υπάρχει πρόσβαση για όλους. Εκεί είναι λέει και η καρδιά της Αριανάρας μας. Δώστε μας λέει την έκθεση όλοι. Α, αυτό. Καλά, τώρα αυτό το λες για να το λες, έτσι. Εδώ δεν σου δίνουν κάτι που είναι και σχεδόν δικό σου. Σε δώσουν όλη την έκθεση, ρε Χριστάρα. Κατέβα από το σινεφάκι. Και θα φτιάξουμε, λέει, έναν απίστευτο χώρο. Εννοείται ότι θα τον φτιάξουμε. Σκοπός είναι να μην το φτιάξουμε μόνοι μας, να δώσει και λίγο κάτι της η πολιτεία. Όλη την έκθεση, λέει, στην Αριανάρα μας. Αυτό. Πρέπει να πιέσουμε και θα πιέσουμε. Αμήν, Χριστάρα μου, τα φιλιά μου, έφυγα, πάω στο post. Γεια σου, ρε Χριστάρα μου, αλλά...

λέει ο Κυριάκος. Πήγε να με πάρει ο ύπνος, λέει, και την άχτηκα μόλις είπε, λέει, Άρη. 5 και 10 το πρωί, σε παρακαλώ. Και όλη την ημέρα στα κεντρικά δελτία ειδήσεων λέμε τα αθλητικά για όλα. Δεν είπανε αυτό και το έχουν πει στην Αμερική. Άντε, αλήθεια. Θα πάρω άγχος. Δεν πάει σε σένα το αντελήθεια, κατάλαβες, στην ΕΡΤ.

Καλώ τον Αντώνη Ιωάννη από την Κιτρινόμαυρη Athens Θαρό. Ο Γιάννης ο Καράσος, καλησπέρα μας λέει. Γεια σου ρε Ιωάννη. Καλησπέρα φίλε και στην Κιτρινόμαυρη Athens. Επόμενο τραγούδι είναι αυτό. Ο Χάρης ο Βαρθακούρης να μας λέει το αντέχω. Πάνω μου. Ο Χριστάρας, καλησπέρα μας λέει από την Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Καλή εκπομπή. Μάριον και καλή ακρόαση στα Πανταχού Αριανά. Πόσες είναι, 1, 2, 3, 4, 5. 0 Χριστάρα. Ζερό Κουλούρι. Σουσάμι. Να Χριστάρα. 60. Είναι λίγο κλάψα αυτό, Σκίστηκε. Μουσική όμως Νίκος Τερζής και στίχη Γιάννης Κότσιρας. Άρχισα να γράφω και εγώ τραγουδάκια τελικά. Να έχω ιδιοκτησία δικά μου τραγούδια που λέγει ο Καρβέλας. Τι φαγωμάρα μεταξύ τους, ηρεμήστε βρε. Τι σου κάνει το χρήμα αδέρφια μου. Ενώνει αλλά και σκοτώνει. Όσο δυνατά κι αν με χτυπάς. Α, όχι. Ακούσουμε ένα ρεφρενάκι και τέλος. Μπορώ πολύ κλαίει.

0: δυνατά.
1: Γεια σου Χριστάρα, γεια Θηγητρινό Μαύρη Φραγκφούρτη, καλή ακρόαση όσο έμεινε. Και σε όλα τα αριανά, καλώ την κοκκινομαλούσα, την ομορφιά μου από την Κιτρινό Μαύρη Τούμπα. Number one μου στέλνει άβατα και 6 Κιτρινό Μαύρες Καρδούλες. Πάρε μαθήματα Χριστάρα, 6 κάτω. Γεια σου Αντιγόνη μου, γεια σου κοριτσάρα μου και στους γονείς σου φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη κύριε Βαρθακούρη, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά για κάποια άλλη ώρα.
2: Μαζό, παλιόπαιδο.
1: Καλώς τον και τον Μίτσο, ο Δημήτρης. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλησπέρα και σε εσένα. Γεια σου ρε Μίτσο.

0: Βόλεϊ γυναικών που σας έλεγα πριν, πρεμιέρα στη Βόλεϊ Λίγκ το Σάββατο 17 Δεκάτου, έτσι, στο Μαρκόπουλο, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Βόλεϊ Λίγκ γυναικών, στο οποίο φυσικά θα συμμετάσχει και ο Άρης μας, οι κυτρινόμαυρες θα αντιμετωπίσουν στην πρεμιέρα εκτός έδρας στο Μαρκόπουλο. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο, όπως σας είπα και πριν, 17 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα. Στο πρωτάθλημα της καινούργιας σεζόν θα λάβουν μέρος 12 ομάδες. Οι πρώτες 8, στο τέλος της κανονικής διάρκειας, θα αγωνιστούν στα play-off για τον τίτλο του πρωταθλητή.
1: Παλιό παιδό θα γίνω, κουράστηκα να δίνω, πώς θα μου εξανάγεις τα υποφέρεις.
0: Οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 9 έως 11 θα αγωνιστούν στα play-out, ενώ η τελευταία της βαθμολογίας θα υποβιβαστεί απευθείας στην pre-league. Άρα μόνο μία ομάδα στο βόλι. Καλή αρχή στα κορίτσια μας, με το καλό.

Αυτό που σας έλεγα τώρα πριν όσον αφορά τα αριστεία, έτσι, 2027, είναι μια νέα εποχή για το κολυμβητικό τμήμα του ΑΣ Άρης. Από τη φετινή αγωνιστική σεζόν, τα αριστεία κάνουν μια σημαντική τομή στην ιστορία τους. Οι διασυλλογικοί αγώνες αποκτούν διεθνή χαρακτήρα και υποδέχονται αθλητές και ομάδες από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Στόχος μας, λέει εδώ το ρεπορτάζ και η επίσημη ανακοίνωση του ΑΣ για το κολυμβητικό, στόχος μας, λέει, είναι ένα αγωνιστικό περιβάλλον υψηλού επίπεδου, όπου αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα μπορούν να διεκδικήσουν γρήγορες επιδόσεις και όρια πρόκρισης για τις μεγαλύτερες διεθνείς συναντήσεις της κολύμβησης. Για τον ΑΣ Άρης Θεσσαλονίκης πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα. Τα αριστεία δεν είναι απλώς μια ακόμη διοργάνωση στο αγωνιστικό καλεντάρι, είναι κομμάτι της ιστορίας του κολυμβητικού μας τμήματος. Διότι το 2027 συμπληρώνονται 20 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, το 2007. 20 χρόνια μετά λοιπόν ο θεσμός μεγαλώνει και μπαίνει σε νέα εποχή με φιλοδοξία να κάνει την Θεσσαλονίκη και τον Άρη σημείο αναφοράς για την αγωνιστική κολύμβηση στην Ευρώπη. 20 χρόνια λοιπόν αριστεία, 20 χρόνια ιστορίας, βλέπω εδώ τώρα και το σχετικό, η σχετική αναφορά δηλαδή, όχι εσύ δεν θέλουμε να μας τραγουδήσεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικηφόρος, ναι. Ο Νικηφόρος Βυθούλκας μας λέει τα ψέματα, έτσι να τελειώσω και το άρθρο και να βάλουμε τραγουδάκι λήξης. Και τώρα φυσικά μετά από τα 20 χρόνια αριστεία, 20 χρόνια ιστορία στο κολυμβητικό μας τμήμα, ένα νέο διεθνές κεφάλαιο ξεκινά. Αριστεία 2027, με το καλό, καλή αρχή. Από 8 δεκάτου βλέπω εδώ... Οκτώ με δέκα πρώτου το 2027. Τα αριστεία. Στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο. Ωραίο, ωραίο.

Και το τμήμα Τζούντο. Εξαιρετική παρουσία στο 8ο Διεθνές Τουρνουά Σακούρα, μα το λέω σωστά. Το τμήμα Τζούντο του ΑΣ Άρη συμμετείχε στο 8ο Διεθνές Τουρνουά Σακούρα που διεξήχθη στην Κατερίνη στις 3 και 4 Οκτωβρίου. Οι αθλητές μας για άλλη μια φορά είχαν πάρα πολύ καλή παρουσία και κατέκτησαν συνολικά, ακούστε λίγο, 32 μετάλλια και 6 πέμπτες θέσεις. Μπράβο στα παιδιά! Αξίζει λίγο να πω τα ονόματα τα χρυσά. Χρυσό μετάλλιο, Πιλωρίδης Χρήστος, Κοτανίδης Αλέξανδρος, Λεμονίδης Φίλιππος, Μπαμάς Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Ηλίας, Μωυσίδης Μανώλης, Χουράλη Νίκος, Ζιντηρίδης Θοδωρής και Ζιντηρίδου Βαλεντίνη. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Και Ασημένια και Χάλκινα και πέμπτες θέσεις. Πω πω, σαρώσανε 32 μετάλλια τα παιδιά στο τζούντο. Μπράβο. Λοιπόν, είναι και 59, θα κλείσω λίγο άκουμσα τον Μεσχέ Νικηφόρο Βυθούλκα και μπαίνει τραγουδάκι λήξης φυσικά από Νάουσα Ούλτρας. Όσο θα ζω. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα, αγαπητά μου Αριανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την συμμετοχή σας. Ακόμα ένα κίτρινο μαυροντή λαμβάνει τέλος. 10 ντάγκα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Ήμουν Μάριον Συριώτου, πίσω από το μικρόφωνο τις 2 προηγούμενες ώρες. Το κεντρικό μαύρο ντύλ, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο ντύλ για την επόμενη εβδομάδα. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Τετάρτη, Πέμπτη, 8 με 10. Αν δεν έχουμε κάποια αλλαγή και λόγω παιχνιδιών, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω. Θα τα πούμε όμως αύριο. Καλησπέρα και καλή βραδιά, ε! Παρασκευόβραδο. 10 το βράδυ. Σε άφησα στα δύσκολα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χορηγούς της εκπομπής μας. Το Home Fashion Λευκαΐδη Λευκόραμα, που βρίσκεται αετοράχης 20 στην περιοχή Λεωφόρος Στρατού. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος είναι εκεί να σας εξυπηρετήσει με τα καλύτερα, με μεγάλη εμπειρία, καλές τιμές, πρόσιτες και πολύ μεγάλες καλές προσφορές στα χαλιά, κυρίες και κύριοι. Πάτε στο Home Fashion Λευκαΐδη Λευκόραμα, πείτε τον κύριο Βαγγέλη ότι είστε από την Μάριο, τσεπώνετε και το δωράκι σας και στο καλό. Και φοιτητικά επιπλάκια, μικροέπιπλα, στρώματα, μονά διπλά, τα μονάτσια διπλά. Και φυσικά το εστιατόριο Μπίλι στον κεντρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το καλύτερο παραδοσιακό Greek σούβλακος και όχι μόνο η κουζίνα του Μπιλάκου, εξαιρετικότατη. Λέτε και στον Πιλάκο ότι είστε από την Μάριον, τσεπώνετε το δωράκι σας και πάτε στο καλό χορτάτι. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο στις 10 το βράδυ. Φιλούμπες, αργιανά μου φιλούμπες, να μην σοβαρευτείτε ποτέ, είναι μεγάλη παγίδα.

το σοφάζω. Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πως δεν σε άφησα στα δύσκολα, σε ακολούθησα παντού.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
1: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Αχ, πίνασα.
7: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You,
6: το δικό μου αγαπημένο.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και ejectionservice.gr.
11: Lease Access.
13: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
14: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
13: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
14: Υπέροχα θαλασσινά.
13: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
14: Κάστρο Πηλαία.
13: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
14: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
13: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
14: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
13: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
15: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Mark. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την τεχνητομηχανή σου. Digital Mark. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιού. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Mark. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
22: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών. 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Ανίκης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
23: Yellow Radio 101,7.

0: Yellow Radio, FM 101 και 7, είναι εκπομπή «Τραγουδάμε ανάποδα» με Πέτρο Γαβριλίδη, όπως πάντα, στην ηχοληψία και στην επιμέλεια της εκπομπής. Εδώ ο αγαπημένος μας διευθυντής και ηχολήπτης, εικονολήπτης τα έλεγα παραλίγο, αλλά είναι και εικονολήπτης και τα δύο, Νίκος Κατσίκας, ο οποίος θα είναι μαζί μας σε λίγο, και Εύη Αλεξίου. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 636-512-099 στο Yellow Viper, καθώς επίσης και στο post στο Facebook που έχει ο Νεβής στην ομάδα του Yellow.
1: Καλησπέρα σας. Επιτέλους χειμώνας, ε.
0: Ναι, όχι χειμώνας.
1: Δροσούλα.
0: Εμένα μου αρέσει αυτή η εποχή.
1: Ναι. Τα άτιμα, τα κουνούπια βέβαια παραμένουν όρθια. Χωρίς να απτοούνται από το κρύο, από την, τέλος πάντων, από τις καιρικές συνθήκες, ούτε καν από τον αέρα. Δηλαδή που συνήθως όταν υπάρχει αέρας, ας πούμε, φεύγουν τα κουνούπια. Όχι, αυτά εκεί.
0: Άμα σου πω ότι εγώ φέτος δεν είδα κουνούπια, αλήθεια.
1: Τι εννοείς δεν είδες, δηλαδή δεν το είδες.
0: Δεν συναναστράφηκα.
1: Αυτό εννοείς.
0: Ναι.
1: Λέω, ναι, περίεργο. Εμένα με κυνηγάνε.
0: Και μου το είπανε κι άλλοι ότι φέτος στη Θεσσαλονίκη
1: δεν είχε πολλά.
0: Δεν είχε, λόγω των ψεκασμών.
1: Έχει πάντα όμως ένα κουνούπι πάντα μέσα στο δωμάτιό μου θα βρίσκεται.
0: Εκεί έρχονται σε σένα, έρχονται όλα.
1: Δηλαδή.
0: Μα έρχονται σε σένα όλα. Ναι. Κάτι ξετραβάς.
1: Και προσπαθούν να μπουν και στο αυτί μου. Τι στο διάλογο, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, το κουνούπι, ρε Νίκο, να

0: Το όροφο και είναι γεμάτη κνήπες και έτσι και ανοίξουν την πόρτα κάνουν επίθεση.
1: Εγώ στην Εύβοια την Αλεξίου δεν υπάρχουν ούτε κουνούπια, ούτε σκνήπες, ούτε μύγες. Ούτε μύγες.
2: Μα σταμάτα δεν έχω. Τι
0: ναι, γιατί να έχει.
1: Τέλος πάντων. Όχι, είπαμε για τον καιρό, ρε παιδί μου. Επιτέλους λέω χειμώνας να πούμε.
0: Έχει
1: λίγο ζεστούλα σήμερα.
0: Σήμερα ναι.
2: Μια χαρά είναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Μια ζέστη, μια κρύο που λέει.
1: 28 Οκτωβρίου σε λίγο, που υποτίθεται να πούμε χρειάζονται χιόνια, βροχές.
0: Σιγά, εκείνη την εποχή είχε. Στα αλβανικά μέτωπα.
2: Μην το πας και στα αλβανικά μέτωπα και πριν από... Τώρα δεν μπορώ να προσδιορίσω,
0: όχι,
2: αλλά πρόσφατα. Ήταν υπό καιρός, χαλούσε και χαλούσε και κατευθείαν.
0: Ναι, συνήθως εκεί. Ναι, σωστό αυτό.
2: Ναι, απότομα και πιανε κρύο.
0: Δύο φορές το ένιωσα, παιδιά. Αυτό μία όταν πήγα Φαντάρος, που πήγα 6 Οκτωβρίου παρουσιάστηκα. Και... Βέβαια, το θυμάμαι γιατί ήμουνα με τα κοντομάνικα και μετά την 28 Οκτωβρίου, δηλαδή 1-2 Νοεμβρίου, είχε 2 μέτρα χιόνι στο Κιλκίς.
1: Και εσύ στο Κιλκίς παρουσιάστηκε.
0: Ναι, ναι. Και...
1: 600, ναι, αυτό το θυμάμαι. 604 τάγμα.
2: Αυτό πώς το θυμάμαι, δεν ξέχασα.
0: 604 ταφπί. Τάγμα ανεπιθυμήτων ήταν. Τέλος πάντων. Τι θέλω να πω. Και την άλλη, όταν άνοιξα το φαρμακείο πρώτη χρονιά και δεν είχα ακόμα συνέστηση του τι γίνεται. Μέχρι την 28, το φαρμακείο το άνοιξα 15 Οκτωβρίου. Όλα Οκτώβριο μου συμβαίνουν εμένα τα περίεργα. Και είχε ένα καιρό.
1: Όχι,
0: δεν έχω παντρευτεί. Χτύπα ξύλο τώρα. Τι είναι αυτά που λες να πούμε. Και όταν έπιασε το πρώτο κρύο δεν ήξερα τι να βάλω για να ζεσταθώ εκεί πέρα, μετά την 28 Οκτωβρίου. Ναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία ξεκινήσατε με καιρικά φαινόμενα,
1: πάντα έτσι.
0: Με τα συμβαίνοντα.
1: Να πούμε και ότι σήμερα έχουμε, τι ημερομηνία έχουμε.
0: Μια μέρα.
1: 8 Δεκάτου.
2: Να θυμάμαι τώρα, 8.
1: 8 Δεκάτου, ναι. Του 26. Ημέρα Πέμπτη.
0: Και ώρα 10 και 10. 22 και 10.
2: 10 και 20 πήγε, αγαπητέ.
1: 10 και 20.
2: Μάλλον 20 λεπτά μετά τις 10. Έτσι το λέμε ραδιοφωνικά.
1: Σωστά. Λοιπόν.
2: Κέφια έχουμε.
1: Κέφια έχουμε.
2: Και να μην έχουμε κι εμείς δηλαδή.
1: Ναι. Εδώ έχει ο πρόεδρος των Μαβερικ. Εμείς δεν θα έχουμε.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Και έτσι πρέπει.
1: Νομίζω να έχει κέφια. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Πρόεδρος είδε, λέει, τα χαρτάκια και τρελάθηκε. Είδε, λέει, χαμός γινόταν εκεί πέρα να πω. Λέει, τι πράγμα είναι.
2: Τι ατμόσφαιρα είναι αυτή. Χάζεψε ο άνθρωπος.
1: Για την ατμόσφαιρα μιλάει όλη η Ελλάδα, βέβαια.
2: Όλος ο κόσμος μιλάει. Τώρα πλέον μιλάει όλος ο κόσμος.
1: Βέβαια, εγώ για να πω την αλήθεια πάλι, εμείς είμαστε τραγουδάμε ανάποδα. Εγώ ενθουσιάστηκα με δύο πράγματα. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, εμείς σαν Αριανοί έχουμε συνηθίσει τέτοιου είδους εικόνες, ας πούμε. Δεν πολύ εντυπωσιάζομαι.
0: Ναι,
1: ξέρω ότι θα το.
0: Σωστό.
1: Εγώ εντυπωσιάστηκα με δύο πράγματα. Με μία δήλωση του Σπανούλη. Και με μία δήλωση του Θανάση Αντιδοκούμπου.
0: Καλό Θανάση, τελικά ήταν όλο το κλουμπ που έπαιζε και τραγουδούσε συνθήματα. Αυτός δεν υπάρχει.
2: Αυτό το παιδί δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει ο τύπος.
1: Και γενικότερα η οικογένεια.
0: Ναι, αλλά αυτός
1: έχει μεγάλη τέτοια. Πολύ ταπεινοί άνθρωποι. Δηλαδή βγάζουν μία ψυχή, μια πολύ έτσι ανθρώπινη εικόνα.
0: Και καλά.
2: Σκέψου, ο Θανάσης ήρθε τώρα, έτσι. Ο Θανάσης ήρθε τώρα.
1: Ναι. Πώς λέμε Τσιτσιπάς, το τελείωσα το από την άλλη πλευρά.
0: Μα έπαιζε μέσα στο γήπεδο την ώρα που έπαιζε τραγουδούσε το σύνθημα, το προσέξανε αυτό.
1: Η δήλωση η οποία έκανε που την ανεβάσαμε στο Yellow Radio, την έκανε κάπου τέλος πάντων και την ανεβάσαμε το βίντεο, όπου λέει το εξής, ότι εδώ ρε παιδί μου, σε αυτό το γήπεδο λέει, παίζουμε, αλλά δεν νιώθω ότι είναι, κάνω μόνο μπάσκετ. Παίζω μπάσκετ. Είναι κάτι περισσότερο.
0: Βέβαια.
1: Φοβερό, ε.
2: Και σου λέω,
1: τρομερό.
2: Ο Θανάσης ήρθε τώρα.
1: Ναι.
2: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω τώρα πώς έχει γίνει και έχουν αντιληφθεί όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Κάποιοι άνθρωποι φαντάζομαι το φροντίσαν αυτό το πράγμα και έχουν και την αισθητική. Έτσι. Έχουν μάλλον τις δυνάμεις να καταλάβουν αυτό το πράγμα που εκπέμπει αυτό το σωματείο.
2: Η οικογένεια αυτή, τα παιδιά αυτά δεν είναι μόνο του Θεαφή, είναι και αυτό που βλέπει, που το φαίνεστε. Είναι και το από πίσω.
1: Φοβερό, εσύ. Δηλαδή, δηλωσάρα, έτσι.
0: Και εκτός των άλλων, η οικογένεια

0: Όλοι μπασκετικοί. Και αυτό ναι. παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, μπορεί να κατανοήσει, ας πούμε, και, και τα βαθύτερα νοήματα εκτός από το παιχνίδι και τον επαγγελματισμό, τι μπορεί να κάνει μια ομάδα.
1: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να έχουν συλλάβει το μέγεθος αυτό, την ακτινοβολία, αυτή την άβρα του σωματείου.
0: Την άβρα, την άβρα.
1: Όχι τόσο πολύ το ότι είναι μια μπασκετική ομάδα απλά.
2: Όχι,
1: κατάλαβες,
2: την δηλαδή, άβρα. Αυτό
1: το συνέστημα, ρε παιδί μου, αυτής της ομάδας.
2: Ναι. Το συνέστημα και αυτό, αυτό που υπάρχει.
0: Το πέρα από το παιχνίδι, αυτό λέμε.
1: Ναι, επειδή είπες ότι πέρα είναι γνώστης του μπάσκετ.
0: Ναι, αλλά ένας που ξέρει και παίζει μπάσκετ μπορεί να καταλάβει πιο εύκολα από ένα που δεν παίζει και το παραπέρα από το. Δηλαδή την άβρα την πέρα από το καθαρό. Ναι,
1: συμφωνούμε να πούμε ότι συμφωνούμε. Συμφωνούμε στο ότι υπάρχει.
0: Ναι, κάτι παραπάνω.
1: Κατάλαβε, ας πούμε, έτσι, ένιωσε αυτό το συνέστημα. Το οποίο
0: το, συνέστημα,
1: το θεωρώ πάρα δηλωσάρα. Έτσι. Και πρέπει να δείτε, ας πούμε, με τον τρόπο που το λέει. Δεν είναι απλά το λέει. Έτσι.
2: Το λέει και το νιώθει.
1: Το λέει και το νιώθει. Νομίζω ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό από τη χθεσινή ημέρα για μένα, έτσι. Εντάξει, και τα χαρτάκια δεν το συζητάμε.
0: Καλά, τα χαρτάκια τα...
1: και το μπάδο
0: έχουμε ζήσει.
2: Και... Αυτό, ναι. και όλα.
1: Και το δεύτερο, το οποίο επίσης το θεωρώ πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, ίσως από τις σημαντικές δηλώσεις, είναι του Σπανούλη, ο οποίος σε χρόνο μηδέν σχεδόν, πότε ήρθε ο Σπανούλης, έχει 3 μήνες ναι. στο σωματείο.
0: Ναι.
1: Τι κατάλαβε εσείς, τι κατάλαβε. Με τη δήλωσή του κατάλαβε αυτό το οποίο ζούμε εμείς τα τελευταία χρόνια και προσπαθούμε μέσα από τις εκπομπές μας και γενικότερα με τις συζητήσεις των φίλων μας, ας πούμε, να το λέει εσείς, κερδίζουμε. Οι πρώτες ερωτήσεις οι οποίες γίνανε
0: ναι.
1: ήταν εστιάσανε πάνω στα λάθη. Δηλαδή, εχθές ο Άρης κάνει μια ναι. τρομερή εμφάνιση.
2: Μπράβο,
1: κερδίζουμε χαλαρά. Υπάρχει, ρε παιδί μου, έτσι ένα καλό κλίμα, ας πούμε.
0: Όχι, το χαλαρά κερδίζουμε ήταν το μήνυμα. Δεν ήταν τρομερή εμφάνιση, μόνο μια περίοδο ήταν τρομερή εμφάνιση.
1: Στα 32 λεπτά παίξαμε καλά.
0: Κερδίσαμε πολύ εύκολα, ρε παιδί μου.
1: Τώρα αυτό που
0: δεν κατάλαβες τι λέω.
1: Σπανούλης.
0: Όχι, εγώ ίσα-ίσα. Αυτό που λέω δείχνει, ας πούμε, τις δυνατότητες αυτής της ομάδας.
1: Η ομάδα έπαιξε καλά. Τέλος. Έπαιξε καλά η ομάδα.
0: Όταν έχεις τέτοιους παίκτες,
1: 32 λεπτά έπαιξε καλά. Εντάξει.
2: Και είναι πολύ μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά.
1: Οι πρώτες ερωτήσεις μου, και όχι μόνο. Ακόμη και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Ακούω εγώ τώρα τις μεταδόσεις εδώ πέρα. Βγαίνουν τα παιδιά, τα δικά μας, ας πούμε, εδώ πέρα και μιλάνε, ας πούμε, και αντιμετωπίζουν. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που λέμε εμείς. Και σε γέλο τώρα, έτσι εδώ. Και σε γέλο. Είχαμε έλλειμμα στα επιθετικά rebound. Δηλαδή, τελειώνει το match. Καταλαβαίνετε, τελειώνει, ρε παιδί μου, και κερδίζουμε με αυτόν τον τρόπο που κερδίζαμε. Και εδώ, φρουπ, εμφανιζόμαστε να πούμε. Μιλάμε και για το γέλο ακόμη, έτσι. Επαναλαμβάνω, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής.
2: Ναι,
1: και όχι μόνο το γέλο, και γενικότερα έτσι, υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα. Δεν είμαστε καλοί στα επιθετικά rebound.
0: Καλά, γιατί θες να ρωτήσω δημοσιογράφος, ρε παιδί μου, έθεσε μερικά τεχνικά πάνω στο παιχνίδι.
2: Εσύ, Νίκο, δεν πάει έτσι.
0: Τι εννοείς, εσύ τι ήθελες. Και τι απάντησε ο Σπανούλη, δεν άκουσα.
1: Ότι σε βλήμα. Όχι εσύ, ότι σε βλήμα δημοσιογράφου που
0: γιατί,
1: το ρωτάς.
0: Γιατί
1: εδώ σε μια ομάδα θα υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη.
2: Τα αρνητικά.
1: Δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη, άνθρωπέ μου. Αυτό του είπε. Άνθρωπέ μου, να εστιάζεις στο επόμενο λεπτό. Πανηγύρισε, απόλαυσε το.
2: Έλατε.
1: Σωστό.
2: Φελε,
1: το είπε.
0: Εγώ δεν το άκουσα, δεν άκουσα τις δηλώσεις. Νόμισα ότι ήταν.
1: Και θέλω να τον αγκαλιάσω.
0: Εγώ από την πρώτη στιγμή και πρώτα.
1: Σπανούλη θέλω να τον αγκαλιάσω. Δεν είναι δυνατόν. Ακόμη και για το σταθμό, λέω.
0: Δηλαδή, ναι, παιδί,
1: ακούω εδώ πέρα τα παιδιά, κλείνει η εκπομπή και εμφανίζεται ότι δεν είμαστε καλοί στα επιθετικά. Που αυτό μπορείς να το κάνεις μια ψιλοανάλυση. Έχουμε δημοσιογράφους εδώ πέρα.
0: Για τους δημοσιογράφους, λέω
1: μέρα. Εδώ.
2: Την άλλη μέρα θα το κάνεις.
1: Νίκο, τώρα θες να με τρελάνεις τώρα.
0: Όχι, δεν είναι για μας αυτό.
1: Για να υπάρχει, ας πούμε, κόντρα τώρα. Εδώ υπάρχει, λέμε, κερδίζεις, τελειώνεις. Κερδίζεις, απολαμβάνεις τώρα.
2: Χαίρεσαι, ναι.
1: Ερχόμαστε από μια φάπα από την καρδίτσα.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, αλλά και στη φάπα είδες τι είπε όμως.
1: Είπε αυτό που είπε και καλά είπε.
0: Μπράβο.
1: Ο Σπανούλης είπε: εσύ εδώ στον Άρη.
0: Είναι
1: και είπε:
0: είναι
1: εδώ
0: ντροπή.
1: Στον Άρη.
2: Συγκεντρωθείτε.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά ήταν ο μόνος που είπε: είναι ήττα ντροπής. Μπράβο του λοιπόν από μένα.
1: Βρε, άστο την καρδίτσα, ρε. Μιλάμε για.
0: Και για χθες, μπράβο που είπε έτσι. Εγώ ψηφίζω Σπανούλη με 10 χέρια. Εσύ τώρα τι σε πειράζει για τους δημοσιογράφους πια. Αμάν, είπαν κάτι, ρωτήσαν τα παιδιά.
2: Όχι, βρε παιδί μου.
1: Μιλάμε για τους δημοσιογράφους. Λέμε, για την οτροπία.
2: Γενικότερα για την οτροπία που
1: του Άρη μιλάμε. Δεν μιλάμε για τους δημοσιογράφους. Μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω πώς κατσικωθεί. Είναι μια μέσα από τις γενικότερες παθογένειες τις οποίες συζητάμε εδώ. Οι παθογένειες του συλλόγου,
0: του οποίου
1: συζητάμε, δεν είναι
2: κάτι.
1: Μόνο τα παρτάλια
2: οι
1: παράγονται.
2: Υπάρχει γενικότερα αυτό, όχι μόνο στον Άρη. Αντί να εστιάσεις σε μία νίκη, σε μία χαρά, να το χαρείς, να το ευχαριστηθείς, ρε παιδί μου, το ευχαριστηθείς επιτέλους.
1: Στο λεπτό μιλάμε τώρα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή κλείνει τώρα το αγώνας και εμείς είμαστε εδώ πέρα, δηλαδή βγάζουμε ένα άγχος, ήμασταν χάλια στα επιθετικά rebound. Είστε τι μου, κύριε, να πούμε. Και θαυμαστά τα έργα σου.
0: Γιατί το κάνεις τέτοιο θέμα, εγώ αυτό δεν κατάλαβα. Πες ότι ο άλλος έχει μεγάλες προσδοκίες και θέλει να πει θα μπορούσαν να ήμασταν καλύτεροι. Θα γίνουμε καλύτεροι. Τι έγινε, δηλαδή χαιρόμαστε. Όταν κερδίζει ο Άρης δεν χαιρόμαστε πάντα.
1: Λοιπόν.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, θα μου πεις.
1: Ίσως η ΚΑΕ θα έπρεπε να συντονίσει τους δημοσιογράφους. Θα έπρεπε να συντονίσει τους δημοσιογράφους και τους ρεπόρτερς του Άρη ώστε να βγαίνει προς τα έξω μια ενιαία φωνή χωρίς μιζέρια. Μπράβο ρε GS. Κατάλαβες αυτό το οποίο λέμε. Κάτσε να χειροκροτήσω.
2: Εντάξει.
1: Χειροκροτάω στο GS, ο οποίος κατάλαβε ποιο είναι το πνεύμα της παρατήρησης δικής μας. Η οποία δεν είναι για να αυτοκτονήσουμε, δεν είπαμε ότι θα αυτοκτονήσουμε, αλλά μέσα στις γενικότερες παθογένεσης βλακείας που επικρατεί στο σωματείο, κατάλαβες, και της τρομπαρίασης, λέμε ότι πρέπει, ας πούμε, μέχρι ο Σπανούλης, ο οποίος είναι καινούριος πλέον στο σωματείο, ναι. Είναι καινούριος στο σωματείο, δηλαδή 3 μήνες. Mm-hmm. Ή καταλάβει αυτή την ξυνήλα, ρε παιδί μου.
2: Τη μιζέρια.
1: Τη μιζέρια, αυτό το πράγμα, ξυνήλα. Δηλαδή, κερδίζει. Και εμείς, ας πούμε, αντί να πούμε συγχαρητήρια, ξέρω εγώ, και να το παρακάμψουμε και λίγο, ρε παιδί μου.
2: Ας χωρίσουμε την επόμενη μέρα με αυτό, ρε φίλε.
1: Που
2: τώρα
1: οι υπόλοιποι, τους οποίους κυνηγάμε και λέμε ότι τα τελευταία χρόνια μας έχουν καταπιεί στο επικοινωνιακό. Ερχόμαστε δηλαδή εδώ και καθόμαστε και λέμε οι απέναντι μας έχουν καταπιεί στο επικοινωνιακό. Και εμείς τι κάνουμε, να πούμε. Καταγγέλνουμε τους άλλους που στο επικοινωνιακό είναι σφαίρες και ερχόμαστε εμείς και τον πάρουμε εδώ.
2: Από μόνοι
1: μας. Δεν βγάζουν τα μάτια μας από μόνοι. Τι σε φταίνει οι άλλοι, ρε. Που είναι καλά επικοινωνιακά.
2: Πάντα
1: είναι
2: κάτι...
1: επικοινωνιακά
2: πάντα...
1: καλά οι άλλοι. Εσύ
2: τώρα.
1: Όταν έχεις τη δυνατότητα επικοινωνιακά αυτό το πράγμα να το εκμεταλλευτείς, δείχνεις ότι είσαι μπάγκας και έξυπνος.
2: Μα...
1: Γιατί εμένα δεν θα με ξέρεις τι περισσότερο με ενοχλεί. Ότι εκείνη την ώρα περισσότερο ο άνθρωπος ο οποίος εστιάζει στο πρόβλημα θέλει να δείξει ότι κάτι ξέρει, ρε παιδί. Κατάλαβες. Δεν είναι να πούμε ότι αμάν θέλει να βοηθήσει το σωματείο.
2: Δηλαδή,
1: δεν ξέρει τώρα ότι εμείς ήμασταν στα επιθετικά rebound. Είναι χαϊβάνιο μας πάνω.
2: Όχι, δεν είναι εξαίρεση αυτό τώρα.
1: Μπράβο. Οπότε εμείς τι κάνουμε τώρα. Πήγαμε και είπαμε να πούμε στο Σπανούλη, κοίταξε, έχουμε πρόβλημα στα επιθετικά rebound. Και λέει ο Σπανούλης.
2: Αλλιώς πώς θα το προσέξει, άμα δεν το
1: πει. Ο Σπανούλης, παιδάκι μου, ήταν ευγενέστατος. Εγώ στη θέση του δεν είστε φελίστε. Έχει το διάλογο. Έτσι δεν
0: λέω. Εγώ νομίζω λάθος τώρα το θέτουμε. Νομίζω και θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό. Αυτό που λες τώρα και έχεις δημιουργήσει όλη αυτή την ατμόσφαιρα το κάνεις επειδή θες να βγάλεις ότι χρόνια μας κυνηγάει αυτή η μιζέρια. Όχι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πες μου αυτό και είμαστε οκ. Okay.
1: Όχι. Εγώ λέω το εξής. Ότι ναι. Αυτή τη στιγμή, ας το πω διαφορετικά, ας κάνω ένα παράδειγμα, αλλά θέλω να είμαι εστιάσεις.
0: Ναι.
1: Κάνουμε
0: ναι,
1: εδώ πέρα μια ανακαίνιση στο Γέλο Ρέντιο. Ναι. Κάνουμε μια ανακαίνιση. Ναι. Η οποία είναι σφαίρα ανακαίνιση. Αλλά έχει και αλατώματα. Ξέρω εγώ, δεν έχει καλή ψευτοροφία σου. Και έρχεσαι εσύ στην εγγένεια, το οποίο εμείς χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε, ρε παιδί μου, λέω, κάναμε εγγένεια σου. Και είναι ωραία και χαρούμενος, να πούμε, ο Γαβριλίδης και η Εύη Αλεξίου και ο αρχιτέκτονας που μας το έφτιαξε. Και έρχεσαι εσύ στο πρώτο λεπτό και λες, ναι, αλλά δεν έχετε καλή μόνωση. Στην οποία εμείς ξέρουμε ότι δεν υπάρχει καλή μόνωση. Δεν είσαι εσύ το αστροπελέκι το οποίο μπορείς να καταλάβεις ότι δεν έχει καλή μόνωση. Όταν εσύ εστιάζεις πάνω στη μόνωση, ή βλήμα είσαι, ή κατάνθρωπος. Κατάλαβες. Ένα από τα δύο είσαι.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει άλλο πράγμα.
0: Εννοείς να εστιάζω τη λέξη πρώτο λεπτό, έτσι. Με το που μπαίνεις, βλέπεις το κακό, δηλαδή.
1: Αυτό λέμε.
0: Ωραία. Το κατάλαβα.
2: Το κατάλαβα. Και το εστιάζεις.
1: Δεν μπορώ να το κάνω πιο λιανά.
0: Ξέρεις γιατί το
1: είπα. Έρχεσαι σε μια γιορτή. Έρχεται, ρε παιδί μου, στην Τωράχη.
0: Ναι.
1: Και δεν έχεις καλό μπουζουξίες. Και αντί ο Μπουζουξή να σε πούμε εσύ, τι ωραίο πρόγραμμα έκανες.
2: Πρόγραμμα,
1: τι ωραίο πρόγραμμα έκανες και να σου δώσουμε κουράγιο. Επειδή σε αγαπάμε. Έτσι δεν είναι. Να σε πούμε, η τραγουδίστρια η οποία είναι δίπλα σου, ο ντράμερ, είναι φελός, είναι βλήμα.
0: Δεν χρειάζεται να σα το πω πρώτα σε εγώ.
1: Πάλι. Απαντάς τώρα, κατάλαβες τώρα.
0: Μεταξύ μας εννοείς.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι θέλω να πω.
0: Φυσικά καταλαβαίνω.
1: Αυτό δείχνει μιζέρια, κομπλεξισμό, δείχνει, τι να πω, δηλαδή, αγένεια, απ' όλα. Και ο Σπανούλης εχθές. Και το εκτίμησα, γιατί λέω ο άνθρωπος, εκτός από καλός προπονητής, αντιλαμβάνεται και πράγματα.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι,
1: δεν φέραμε έναν καλό προπονητή μόνο. Ένα σωστό άνθρωπο φέραμε εκεί. Κατάλαβες. Δηλαδή, όπως χάρηκα με τον
2: Αντετοκούμπο,
1: με τον Θανάση, που έβγαλε ανθρωπιά, και ο Σπανούλης έβγαλε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το ανθρώπινο. Κατάλαβες. Όχι το ρομποτοειδές, που θα μπορούσε να απαντήσει με ένα κοινικό τρόπο, ας πούμε, και να τους πει δεν τους χιλιώνεις, μωρέ. Κατάλαβε. Ο Ασπανούλης έδειξε ότι είναι και άνθρωπος. Και για μένα, λοιπόν, πάνω από τα χαρτάκια, πάνω από τα χαρτάκια και από τα εφέ και από τα LED και από τις ιστορίες, ήταν αυτές οι δύο δηλώσεις. Έξω, βέβαια, από την εμφάνιση των παιχτών μας.
2: Καλά, εντάξει.
1: Που ήταν πάρα πολύ καλή,
2: ναι, ας πούμε,
1: το πάθος τους και έτσι. Αλλά οι δύο δηλώσεις εμένα με χαροποίησαν περισσότερο από τα χαρτάκια. Ειλικρινά σου το λέω, και το θεωρώ και το πιο σημαντικό. Γιατί τα χαρτάκια θα υπάρχουν.
0: Ναι, επειδή ο Σπανούλης τι δήλωσε τελικά ακριβώς.
1: Περίπου άλλο, έξω από τα υπόλοιπα. Είπε, ρε παιδί μου, ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί για κάποια διαστήματα. Να πούμε, για κάποια διαστήματα δεν είμαστε καλοί.
0: Ακριβώς,
1: και σιγά σιγά θα κάνουμε την ομάδα, θα τη στήσουμε.
0: Αυτά
1: την ομάδα.
0: Που είδαμε όλοι.
1: Υπάρχουν προβλήματα να πούμε,
2: θα την κάνουμε όπως θέλουμε.
1: Αυτό.
0: Καλά, τι άλλο να έλεγε. Μια χαρά τα είπα. Εσύ λες για τις ερωτήσεις που κάναν δημοσιογράφοι, τα κάναν αυτά.
1: Ναι, δημοσιογράφους, ναι. Αλλά δεν ήταν μόνο δημοσιογράφους. Επαναλαμβάνω, εγώ
0: ναι,
1: κάνω και αυτοκριτική.
0: Ναι, εντάξει, okay,
1: στο μέσο το οποίο ηγούμε εγώ.
0: Άλλο αυτό, άλλο αυτό.
1: Που δεν έχω εγώ πρόβλημα.
0: Ξεχώρισε δηλαδή, τους δημοσιογράφους, ρε παιδί μου.
1: Εγώ δεν λέω ότι επειδή το έκανε το γέλο δεν θα με ενοχλήσει.
0: Ναι,
1: αλλά βλέπουμε, δηλαδή αντί είναι εδώ να καθίσουμε στο μικρόφωνο, ας πούμε, και να πανηγυρίσουμε και να πούμε. Ξέρω, δεν είναι τα επιθετικά. Δηλαδή, μιλάμε για το επόμενο τρίλεπτο. Δηλαδή είναι απίστευτο.
2: Ξυνήλα.
1: Φίλε. Και από το μικρόφωνο του γέλο. Όχι, ρε φίλε. Πανηγύρισε. Ας πανηγυρίσουμε, ας χαρούμε και λίγο. Δηλαδή τώρα πούμε τώρα το πρόβλημα. Το οποίο υπάρχει. Θα το δει ο.
0: Καλά, φυσικά και θα το δει.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρει αυτός. Πού να ξέρει. Είπε κανείς ότι. Να είμαστε και εμείς προπονητές. Πού να ξέρει αυτός τώρα.
0: Μα κοιτάξτε, στο μπάσκετ, γι' αυτό είμαστε και ήσυχοι, γιατί απλώς επιτέλους δόθηκαν τα κλειδιά, τέλος πάντων, του αθλητικού σε έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει. Είναι τόσο απλό.
1: Καλησπέρα στο παρεάκι από Νιρεβέη. Καλή εκπομπή. Νομίζω σχετικά με την ερώτηση που πολύ στραβά το πήρατε και ο Βλαχόπουλος, έχω την εντύπωση. Εγώ δεν ξέρω τώρα ποιος την έκανε την ερώτηση. Δηλαδή, τώρα είπες Βλαχόπουλος,
0: δεν το πήρα στραβά.
1: Τον άνθρωπο, έκανε την ερώτηση που είναι πολύ σοβαρός δημοσιογράφος. Ναι, δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρός δημοσιογράφος. Προσέξτε, ρε παιδιά. Όπως και καταρχάς, δεν μίλησα εγώ μόνο για τον δημοσιογράφο που έκανε την ερώτηση. Μίλησα και για τους δικούς μας. Δεν λέω εγώ ότι τα παιδιά τα δικά μας δεν είναι σοβαρά ή δεν αγαπάνε τον Άρη, αλλά λέω ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, θέλω λίγο να, παιδί μου, να βγάλουμε ένα σχετικό προβληματισμό, να πούμε. Μην είμαστε τόσο ground, να πούμε. Κάνουν μια προσπάθεια, ήρθανε από την πατάτα της, πώς το λένε, της
2: Καρδίτσας.
1: Θέλουμε να φτιάξουμε το κλίμα. Απογοητεύτηκε ο κόσμος μας. Ας κάνουμε και λίγο, ας αφήσουμε να πούμε την επόμενη μέρα. Οι υπεύθυνοι, ξέρω εγώ, εδώ πέρα, ξέρω εγώ, έχουμε προπονητές, ο Γκάλης, έχουν αυτά να μιλήσουν τι προβλήματα υπήρξαν.
2: Έστω την άλλη μέρα, ναι. Όχι εκείνη την ώρα.
1: Δηλαδή με το που λύγει το αγώνας, αντί να μιλήσουμε για τα θετικά, ας πούμε για τα χαρτάκια έστω. Για την πολύ φοβερή εικόνα την οποία έχουμε δημιουργήσει. Που είναι μοναδική. Που ο Σιά τρελάθηκε. Η οικογένεια Αντετοκούμπο είναι δίπλα μας. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις.
2: Ο άλλος ο δισεκατομμυριούχος τρελάθηκε κι αυτός.
1: Ναι. Που αυτή την οικογένεια την ξέρουν όλη η Αμερική. Ταυτόχρονα δηλαδή γνωρίζουν και τον Άρη. Δηλαδή πράγματα και θάματα συμβαίνουν σήμερα. Πράγματα και θάματα. Και θα πω εγώ τώρα να πούμε, γιατί είχαμε λίγα rebound. Να κάνω και τον έξυπνο. Εγώ. Που δεν ξέρω την τύφλα μου να πω. Δηλαδή φαντάζεσαι να έβγαινα σήμερα εγώ, ναι, αν είχαμε και περισσότερα επιθετικά rebound θα ήμασταν κουφέτο. Ναι, δεν θα ήμουν βλήμα. Πέστε μου, δεν θα ήμουν βλήμα.
2: Μεγάλο.
1: Τεράστιο.
0: Ξέρεις γιατί το ρώτησα. Εγώ υποθέτω τώρα, επειδή στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Λεμάν είχαμε πάρα πολλά επιθετικά rebound και χθες δεν είχαμε, ίσως γι' αυτό έγινε η ερώτηση. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί το κάνουμε όλο αυτό το θέμα.
1: Σου είπα γιατί.
0: Για τους δικούς. Ναι, ωραία. Εμείς χαρήκαμε σε αυτή και δεν ρωτάμε τίποτα. Ο δημοσιογράφος τη δουλειά του κάνει και ρωτάει.
1: Όχι, ο δημοσιογράφος κάνει τη δουλειά του όπως κάνουμε και εμείς να πούμε τη δική μας τη δουλειά.
0: Εμείς δεν κάνουμε
1: και λέμε να πούμε. Πώς δεν κάνουμε δουλειά, κάνουμε και εμείς. Πώς δεν κάνουμε δουλειά.
0: Τέτοιου είδους.
2: Δεν είμαστε δημοσιογράφοι, άλλο πράγμα.
1: Αυτό λέω. Κρατάμε ένα ραδιόφωνο να πούμε όπως το κρατάμε. Και έχουμε το δικαίωμα, α πούμε. Δεν έχει. Μα δεν κάνουμε δημοσιογραφική σχολιασμό.
2: Εμείς σχολιάζουμε.
1: Δηλαδή, αν εσύ σχολιάσεις τον Χατζη Νικολάου. Ναι. Πρέπει να είσαι δημοσιογράφος.
0: Όχι.
1: Τότε, να έτσι κι εμείς σχολιάζουμε το δημοσιογράφο και τους δημοσιογράφους μας.
0: Φυσικά.
1: Για να το ξεκαθαρίζουμε. Εμείς σχολιάζουμε και το δημοσιογράφο εδώ πέρα που κάθεται. Που λέμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε και στον Άρη ότι πρέπει να απολαύσουμε κάποια πράγματα.
0: Αυτό εγώ έχω πολλά χρόνια που το λέω, Πέτρο, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω το λέμε.
1: Για τους δημοσιογράφους του.
0: Ναι, όχι, για όλους. Ότι πρέπει να κρατάμε μια και να πάντα να υποστηρίζουμε την ομάδα. Α, τώρα, επειδή πέσαμε στα εύκολα που είναι ο Σιάο, μιλάμε και εκ του ασφαλούς, όχι εμείς προσωπικά. Ο καθένας λέει τη γνώμη του έτσι κι αλλιώς.
1: Το Μπράντ λέει πρέπει να προστατευτεί, φυσικά.
0: Φυσικά, αυτό εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Το ίδιο λέω και για το ποδόσφαιρο. Εγώ που αυτή τη στιγμή όλοι το κράζουν. Εγώ δεν λέω πάμε στο γήπεδο όλοι και άμα. Και να μην πηγαίνει καλά.
2: Φρέ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Μην τα μπερδεύουμε, ρε Νίκο. Please. Άλλο λέμε. Και σου έφερα το παράδειγμα.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Στοιχειώδη ευγένεια. Δηλαδή, πας, ας πούμε, να το πει, ας πούμε, να έχουμε έναν δημοσιογράφο από την άλλη ομάδα. Λέμε τώρα. Και είναι μέσα εκεί. Και του πει, ξέρεις, του πετάξει μια διαξινήλα, το καταλαβαίνω. Τώρα σε εμάς, ας πούμε, μην κάνεις εσύ, αδερφούλη, να πούμε αυτή την ερώτηση. Ούτε και όχι μόνο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν το λέω εγώ, δεν άκουσα και ποιος ήταν.
0: Όχι, όποιος και να ήταν.
1: Δεν το λέω, όποιος και να ήταν. Εγώ το λέω και για τους δικούς μας. Άκουγα εδώ πέρα να πούμε που συζητούσαν, δηλαδή λες και τα επιθετικά rebound. Δηλαδή, το άκουσα εγώ. Δηλαδή, άμα δεν παρακολουθήσα τον αγώνα,
2: το
1: θα έλεγα να πούμε κάτι έγινε με τα επιθετικά rebound. Τι χάσαμε.
0: Όχι, δεν εννοούσα.
1: Αν άνοιγα εκείνη την ώρα αν άνοιγα εγώ εκείνη την ώρα το ραδιόφωνο.
2: Και δεν ήξερε τι είχε γίνει.
1: Και δεν ήξερε τι γίνεται, θα έλεγα χάσαμε.
0: Όχι. Απλά επειδή το παιχνίδι το κάναμε πολύ εύκολο, στη συνέχεια υπήρχαν κάποια διαστήματα που τους αφήσαμε κάπως να πλησιάσουν επειδή πήραν πολλά επιθετικά rebound. Αυτά
2: είπαν. Ας το χαρούμε,
1: παιδιά.
0: Μα δεν έγινε τίποτα το παιχνίδι.
1: Ήταν Αντετοκούμπο.
0: Τελειωμένο παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο ήταν.
1: Τι λέει. Πάμε την άλλη πλευρά τώρα. Βγάζει την ανθρωπιά. Δηλαδή, τι λέει ο άνθρωπος. Τι λέει. Ότι εγώ δεν κοιτάζω ούτε λεφτά, ούτε μπάσκετ ιστορίες. Εδώ υπάρχει μια άλλη αύρα.
0: Εδώ περνάμε καλά.
1: Αυτό που πρέπει να. Δηλαδή, συζητάμε τώρα τόση ώρα εμείς. Και εμείς τι κάνουμε, να πούμε, πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Δηλαδή, τι να συζητάμε.
0: Μπάσκετ παρακολουθούμε όμως.
1: Δεν είμαστε προπονητές όμως.
0: Όχι.
1: Τότε σκάστε. Όποιος δεν είναι προπονητής, δεν θα μιλάει να πει. Φτάνει. Δηλαδή, είμαστε προπονητές, είμαστε διοικούντες.
2: Είμαστε παντογνώστες, έτσι.
1: Ξέρω, μπορούμε να πούμε πώς θα λειτουργήσει ο ΑΣΥΜΑ. Πώς θα λειτουργήσει ο
0: ΙΚΑΕ.
1: Πώς θα λειτουργήσει η ΠΑΕ.
0: Θα σε παραδείξω.
2: Όλα τα ξέρω.
1: Σε όλα θα τα λειτουργήσουμε.
0: Δεν μου λες, συγγνώμη κύριε Διευθυντά, να σας κάνω εγώ μια πολύ απλή ερώτηση. Δηλαδή, πάμε, βλέπουμε μπάσκετ και δεν θα μιλάμε για μπάσκετ. Γιατί θα μιλάμε. Για ποδόσφαιρο. Έτσι που τα λες, παιδί μου.
2: Διάβασε κανένα μήνυμα.
0: Εγώ σε κάνω γούστο, δεν πειράζει. Μην
1: φουντώνεις. Το Μπράντ πρέπει να προστατευτεί από όλους μας.
0: Συμφωνώ. Απόλυτα.
1: Εντάξει, απόλυτα.
0: Απολυτότατα.
1: Συμφωνεί, αλλά διαφωνείς. Τέλος πάντων.
0: Που διαφωνώ, ρε.
1: Που εκνεύρισε το Σπανούλη, την έκανε άνθρωπος που δουλεύει στον γέλο, όχι. Εδώ έγινε μια κουβέντα, ρε παιδί μου, που η οποία δεν μ' άρεσε. Όχι. Εδώ έγινε μια κουβέντα, δεν έγινε ερώτηση. Δεν έγινε ερώτηση. Έγινε μια κουβέντα εδώ, ας πούμε, και το άκουσα και εκεί. Και ο Σπανούλης μετά εκ των υστέρων βλέπω ότι απαντάει με έναν τρόπο πάρα πολύ ανθρώπινο. Δηλαδή, εγώ το γουστάρισα πάρα πολύ εκείνη την ώρα. Τρελάθηκα να πω. Μπράβο, ρε Σπανούλη. Μπράβο, Σπανούλη. Για τη συγκεκριμένη, πώς να το πω, άποψη. Γιατί λειτουργήσε σαν άνθρωπος περισσότερο ο Σπανούλης. Όχι σαν ρομπότ. Καταλάβατε. Δεν λειτουργήσε δηλαδή σε ένας πολύ καλός προπονητής, ο οποίος τέλος πάντων λειτουργεί σαν ρομπότ όμως. Λειτουργήσε επειδή αγαπάει τον Άρη. Καταλάβατε. Επειδή και αυτός αγαπάει αυτό το πράγμα το οποίο ζει. Απάντησε ανθρώπινα, όχι επαγγελματικά. Καταλάβατε τι λέω. Έβγαλε δηλαδή νταλγκά, πώς να το πω. Και αυτό είναι το πιο ευχάριστο πράγμα που συνέβη χθες, έξω από τη νίκη. Να βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στον Άρη
0: είναι
1: αισθάνονται, όχι είναι επαγγελματίες.
0: Και επαγγελματίες.
2: Άλλο λέει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Σε παρακαλώ. Φυσικά και επαγγελματίες. Αλλά δεν θέλουμε μόνο επαγγελματίες.
2: Αλλά νιώθουν από Άρη.
1: Και όταν ακριβώς κατάλαβαν την άβρα. Αυτό λέμε. Το οποίο δεν υπάρχει άνθρωπος που να το αρνείται αυτό το πράγμα.
0: Πάντως,
1: το θέλει.
0: Και στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Παιδιά, δεν βγάζουμε γραμμές.
0: Με τη Λεμάν. Πάλι κάτι. Πάλι ο Σπανούλης εκνευρίστηκε με μια ερώτηση που το έκανε κάποιος και του απάντησε με τον ανάλογο τρόπο. Που του είπε: τι με ρωτάς τώρα, πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα γίνονται. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να του δίνουμε κανένα. Ξέρει ο Σπανούλης καλύτερα από όλους μας. Να δώσει την απάντηση που πρέπει. Και άμα την κάνουν δημοσιογράφοι, εμείς για ποιο λόγο κιόλας ασχολούμαστε, δεν κατάλαβα.
1: Είναι ευκαιρία στα media days να δίνονται κάποιες κατευθύνσεις. Πάρα πολύ σωστό. Ο Απόστολος εδώ, Σαλιάρης, ζούμε σε σουίτα στο Παλένα, σε δούμε.
2: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γερά με μοχίτο και σούσι όπως παλιά. Μόνο Άρης και Εύη Αλεξίου.
0: Και μοχίτο.
1: Και μοχίτο. Τι είναι αυτός, ποιος είναι αυτός, τι μας έστειλε εδώ. Μαύρη.
2: Αμήνυμα για τη Μάριον είναι.
1: Όχι, δεν είναι για τη Μάριον. Τώρα σε εμάς το στείλε, αλλά δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό τώρα. Αλάνια λέει, μην πατά το καλό του Twitter να κάνει διακοπές. Δεν το πατάμε. Λοιπόν, ο Χρήστος μας το λέει αυτό. Ο Σαλιάρης, εντάξει, τα είπαμε. Καλά, τρεις δημοσιογράφοι υπάρχουν που είναι σοβαροί και ασχολούνται με τον Άρη. Όλοι οι άλλοι, αν δηλώνουν Άρης, ασχολούνται αλλά καρτ. Άμα πάει καλά η ομάδα, είτε μπάλα είτε μπάσκετ, ασχολούνται. Αν όχι, τους ψάχνουμε. Σωστό. Αυτό το. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι και άσχημο βέβαια να βλέπεις, ας πούμε, τώρα να έχει πάρα πολλούς δημοσιογράφους στο μπάσκετ.
2: Ή όχι, φυσικά. Ίσα-ίσα.
1: Άκουγα προχθές τον Ιάσονα που έλεγε. Τρόμαξα να πούμε, πήγε σε Media Day. Και εκεί που είχε 4-5 δημοσιογράφους.
2: Κάποτε.
1: Και εδώ πρέπει να ευλογήσουμε τα γένια μας. Να πούμε δηλαδή ότι το γέλο πήγαινε σε όλα τα ευρωπαϊκά. Έτσι. Ήταν το μοναδικό ραδιόφωνο. Και είχαμε στις αυτές τις ευρωπαϊκές εξορμήσεις του Άρη. Υπήρχε ένας δημοσιογράφος μου. Ούτε καν τα κρατικά κανάλια. Και αυτό είναι και λίγο για να δώσουμε να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αν ο Άρης είναι στην. Πετάει, ας πούμε, στις πρώτες κατηγορίες, ας πούμε.
2: Αν είναι με Σιάο ή αν είναι χωρίς Σιάο. Το γέλο ήταν πάντα εκεί. Και είναι αυτό που λες. Σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν έλειψε ποτέ.
1: Δεν έλειψε ποτέ. Ποτέ. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Έξοδα, κόπος, πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Και δεν υπήρχε τίποτα τότε. Κανένας. Όταν λέμε κανένας, όχι από τη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν μόνο το γέλο. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Και ξεχνάνε οι δημοσιογράφοι να το πούνε. Όλα τα σοβαρά κλαμπς το κάνουν αυτό. Σωστό. Ο Σπανούλης έδειξε το δρόμο ότι πρέπει να εκπέμπεται νοοτροπία νικητή προς τα έξω. Μπράβο, ρε φίλε. Ναι.
2: Έτσι είναι.
1: Και το είπε ότι εδώ θα έρχονται. Και αυτή ήταν πάρα πολύ καλή δήλωση, αλλά περνάει στο δεύτερο. Σε σειρά, ότι όσοι θα έρχονται εδώ, θα έρχονται όχι για να κάνουν ένα βήμα προς τα επάνω, να πάνε σε άλλη ομάδα, θα μείνουν εδώ και θα προσφέρουν.
0: Τέλεια.
1: Δεν θα έρχεται στον Άρη για να δείξει ότι είναι πολύ καλός αθλητής, για να πάει μετά σε μεγάλη ομάδα.
2: Άλλο μετά.
1: Αυτά είναι νοοτροπίες στις οποίες λείψανε τα τελευταία χρόνια. Λείψανε τα λεφτά. Αλλά τα λεφτά δεν φτάνουν μόνο για να δημιουργήσουμε νοοτροπία.
2: Όχι, γιατί μπορεί να είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι πολύ καλός γνώστης, πολύ καλός προπονητής, αλλά να μην έχει την νοοτροπία που να ταιριάζει στη δικιά μας την ομάδα. Ναι. Δεν κουμπώνουν όλοι με όλους. Έτσι.
0: Καλά, παιδιά, αυτό ήταν και ο λόγος που το βήμα το κάναμε το παραπάνω λόγω του Σπανούλη. Γιατί αλλιώς δεν θα το κάναμε με άλλο προπονητή. Ήταν πολύ απλό το ζήτημα.
2: Ήταν πολύ βρούμε... σοφή και σωστή η επιλογή που και η σκέψη του ζήσει.
0: Ναι, εγώ έχω την πεποίθηση ότι ήταν η μοναδική σκέψη του ζήσει για να πάμε σε αυτό το επίπεδο. Και ευωδόθηκε ευτυχώς για όλους. Γιατί απλά είναι όλη την, έχει και την νοοτροπία του νικητή και του παίχτη νικητή και του προπονητή νικητή και ότι ξέρει και νιώθει από Άρη. Μην ξεχνάμε ότι ο Σπανούλης μεγάλος το είχε δηλώσει κιόλας από παλιά με τη φωτογραφία του Γκάλι πάνω από το κρεβάτι του. Έτσι, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό. Όχι. Το έχει πει, ναι. Με τη φωτογραφία του Γκάλι πάνω από το
1: 6-9-36-5-12-09 λοιπόν τα μηνύματα να τα στείλετε. Εγώ για αυτά τις δύο δηλώσεις νιώσα πάρα πολύ μεγάλη έτσι, διάθεση. Τρελάθηκα δηλαδή όταν είδα τον Σπανούλη να βγάζει και αυτό το τζαμπουκά, ρε παιδί μου. Τον... Ρε εσείς λέει, μας τρελάνετε, λες και αυτό.
2: Ναι.
1: Μας τρελάνετε.
2: Και όταν παίρνει αυτό το ύφος.
1: Ναι. Τέλειος. Δηλαδή εκείνη την ώρα το συμπαθούσα που το συμπαθούσα και λέω τέλος. Ναι.
2: Είναι μορφή ο τύπος.
1: Ναι, Βασίλη. Είναι έχεις μορφή. Καταλάβει να πούμε τι ζούμε τόσα χρόνια εδώ στον Άρη.
0: Τώρα το έχει καταλάβει από πριν.
1: Το κατάλαβε σε λίγους μήνες.
0: Από πολύ πριν.
1: Σε λίγους μήνες. Μάλλον εντάξει.
0: Του ήξερε.
1: Εδώ στον Άρη.
0: Του ήξερε.
1: Το είπε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Εδώ στον Άρη πρέπει κάποιος να τον πληροφορήσει.
0: Φυσικά.
1: Σου λέει μήνες.
2: Του κάνανε μαθήματα. Δεν γίνεται δηλαδή. Σκέψου,
1: coach, τι έχουμε τραβήξει εμείς τα τελευταία 12 χρόνια εδώ στο ραδιόφωνο. Εντάξει. Που λέγαμε, ας πούμε, υπήρχαν περιπτώσεις, θα σου πω τώρα. Παίζαμε στην Γάμα Εθνική και μάλλον στη Β' Εθνική. Ανεβαίνουμε για στην Α. Παίρνουμε λέει την Α. Και σκοτωνόμασταν εδώ πέρα για τους αθλητές, για τους παίχτες που είχαμε στη Β' Εθνική, αλλά δεν τους στέλαμε για την Α. Δηλαδή, μαλώναμε. Και οι αθλητές οι οποίοι μας ανέβασαν στην Α' Εθνική, μας ακούγαν. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή τώρα γιατί ατμόσφαιρα. Δηλαδή είχαμε τους αθλητές, τους βάζαμε να πούμε. Τρέχανε, παλεύανε εκεί πέρα κάτι αγώνες απίστευτους, ας πούμε. Μέσα στα χωράφια της Β' Εθνικής. Παλέψαν και αυτοί, είχαν την οτροπία, καταλάβανε το πάθος.
0: Ναι, και δώσαν την ψυχή τους.
2: Μπράβο, δώσαν την ψυχή τους.
0: Βέβαια υπήρχαν.
1: Όπως ο Διαμαντόπουλος.
0: Διαμαντόπουλος.
1: Τον οποίο λατρεύωσαν.
2: Α, μπράβο, ναι.
1: Ποδοσφαιριστή, τον είχαμε φέρει και. Στο πάρα γέλο και μιλήσω.
0: Και άλλα παιδιά.
1: Και άλλα παιδιά, αλλά θέλω να σου πω. Εν τω μεταξύ, εμείς ακόμη δεν έχουμε μεταξύ. Έχουμε ανέβει. Θέλει κανένα 2-3 αγωνιστικές για να.
0: Και λέμε ποιος
2: δεν θέλουμε.
1: Και αρχίζουμε τώρα εδώ, μαλώνουμε. Και, ενώ παίζει τώρα ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος έτρεχε για τη Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Και τι κάνουμε εμείς.
2: Τώρα δεν μας κάνει.
1: Ναι, τώρα κάνουμε εκπομπές και λέμε. Τώρα σιγά μην πάμε στην Α' Εθνική με τον Διαμαντόπουλο.
2: Ωραία.
1: Ενώ ο άλλος παίζει.
0: Αυτό είναι παθογένεια.
2: Που αυτός έχει ανεβάσει.
0: Αυτό είναι παθογένεια.
2: Έτσι. Που αυτός έχει ανεβάσει το κάτω-κάτω. Αυτός έχει ανεβάσει.
0: Γιατί καθόμαστε εμείς και συζητάμε για αυτούς. Ούτε καν οι δημοσιογράφοι δεν νομίζω ότι θα λέγανε ποτέ. Κάποιος καλός δημοσιογράφος.
1: Νοοτροπία. Δεν είμαι μόνο το δημοσιογράφο. Η παθογένεια του σωματείου μιλάμε. Στο σωματείο. Στο σωματείο. Περικλείονται όλοι, ας πούμε. Είναι δημοσιογράφοι εσύ, εγώ, η Εύελεξίου, κατάλαβες. Είναι δημοσιογράφοι.
0: Αυτοί που βλέπουν έτσι από την τηλεόραση, αυτοί που πάνε στο γήπεδο.
1: Το σωματείο λοιπόν. Το σωματείο έχει τέτοιου είδους.
0: Οι προπονητές της εξέδρας.
1: Μιλάμε για αναμαλία. Με τον Χατζηθανασίου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σκοτωθεί να πούμε. Τον έπαιρνα τηλέφωνο και του λέγα εσύ με τα καλά σου.
0: Ζήκιο αυτό. Ναι, καλά το συζητώ. Πένω
1: παίζει με ακόμη στη Β' Εθνική να πούμε. Εμείς λέμε.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν μας κάνεις. Και όχι δεν μας κάνεις.
2: Δεν μας κάνει.
1: Σιγά δεν κάνονται για τα περίπτερα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, καλά.
1: Προσλητικούς δεν μιλάμε για τέτοιες
0: καταστάσεις. Εντάξει, τώρα αυτά είναι φυσικά.
1: Γιατί είναι φυσικά. Φυσικά δεν είναι. Κερδίζουμε να πούμε.
0: Αυτά φυσικά είναι απαράδεκτα, λέω. Αυτή είναι η παθογένεια.
1: Τέλος πάντων. Πάμε να βάλουμε λίγο μουσική, λίγο να χαλαρώσουμε. Εγώ ήθελα αυτά τα δύο πράγματα να τα τονίσω. Δηλαδή,
0: τα είπες πια.
1: Τα είπα και τα είπα.
0: Ένα και ένα.
1: Δηλαδή, ειδικά για τον Σπανούλη. Δηλαδή, coach, αν φίλος σου σε ακούει, στείλτε τους αγωνιστικούς μας. Ναι, σε λατρεύουμε γι' αυτό, δεν ξέρουμε τώρα εμείς από μπάσκετ. Πώς κοουτσάρεις, ξέρω εγώ τι έκανες εκεί πέρα και η ομάδα πήγε σφαίρα να πούμε. Αλλά η δήλωση αυτή ήταν όλα τα λεφτά για τη δικιά μας την εκπομπή.
0: Λοιπόν, πριν βάλεις το τραγούδι να πω και ένα τέτοιο. Προσπάθησα με τα κόπων και βασάνων να βρω μερικά εισιτήρια για το παλέ μέχρι τα Χριστούγεννα, έχει παιδιά.
2: Βρήκες?
0: Κατάφερα και βρήκα τρία μόνο.
2: Εντάξει.
0: Τρία παιχνίδια.
1: Πάλι καλά.
2: Πάλι καλά.
0: Όλα τα άλλα είναι sold out.
2: Πάλι καλά να λες.
1: Μην μιλάς.
0: Πάλι καλά λέω.
1: Όλο γκρίνια είστε.
0: Γκρίνια, εντάξει. Από τώρα αρχίσω το άλλο. Όχι, δηλαδή ο παδός που δίνει την ψυχή του.
1: Εδώ τώρα σε θεωρώ. Εντάξει, φυσιολογικό.
0: Δίνω την ψυχή μου και έμεινα χωρίς διαρκείας. Είναι πονάω.
2: Άργησες, τι να σε κάνω.
0: Δεν άργησα εγώ.
1: Μην φύγετε, έχουμε να πούμε πολλά ακόμη.
2: Ερχόμαστε.

0: Holy Motors, Stay the Night, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Είναι το Yellow Radio, FM 101 και 7, είναι η εκπομπή Τραγουδάμε Ανάποδα. Όσοι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936-512-099, εδώ στο Viper του Yellow, θα μας τα διαβάσει ο κύριος Διευθυντής. Και στο post που έχει ανεβεί στο Facebook του σταθμού.
1: Μας τα λες.
0: Ο κύριος Διευθυντής μας, συγγνώμη.
1: Είμαι διευθυντής σας, τι να κάνω. Εγώ. Σαν πως θέλω.
0: Να, καθόλου. Απαπα. Με τίποτα.
1: Το πεις με πολύ μεγάλο πάθος αυτό. Έβαλες αρκετή ηρωνία τώρα, έτσι. Κάτσε να το σημειώσω λίγο.
0: Καθόλου. Ήμουν ηρωνική, Νίκο.
1: Μπα, καθόλου. Όχι. Εσύ είναι δυνατόν.
2: Καταρχήν το πάθος.
1: Μην τυχόν εσύ, μην τυχόν. Πας κόντρα σε γυναικείο πληθυσμό.
2: Το πάθος με την ηρωνία τι σχέση έχει? Πάθος έβαλε. Ηρωνία δεν έβαλε.
1: Έβγαλε πάθος.
0: Ηρωνία
1: βέβαια. Και το πήρα από χαμπάρι.
2: Χαϊβάνι. Χαϊβάνι. Επειδή είσαι διευθυντής ραδιοφώνου. Δεν είσαι και διευθυντής της καρδιάς των ανθρώπων. Δεν μπορείς.
1: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, οπότε τελειώσαμε με το θέμα του μπάσκετ. Εμείς είπαμε γιατί ενθουσιαστήκαμε τέλος πάντων. Τα χαρτάκια μας, εντάξει, δεν το συζητάω γενικότερα. Α, από το γήπεδο μου άρεσαν πάρα πολύ το LED, θέλω να το πω αυτό. Το γύρω-γύρω.
0: Α, ναι.
1: Αισθητικά μου άρεσε.
0: Σ' άρεσε ένα το LED.
1: Πολύ, πολύ.
0: Πώς και έτσι, συνήθως δεν τα χωνεύεις τα LED.
1: Έλατε. Αλλά ναι. Αυτό δεν, καταρχήν δεν είναι LED, είναι, περνάει διαφήμιση από εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Δηλαδή, μπράβο στον τύπο, στον αρχιτέκτο, να σχεδιαστεί.
2: Ναι,
1: ο οποίο το. Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Και ο φωτισμό έχει αλλάξει.
2: Να το δούμε
1: πάρα
2: και από
1: πολύ.
2: Μέσα.
1: Αυτό το φάνηκε και στο τηλεοπτικό. Ο φωτισμό του γηπέδου, δεν ξέρω τώρα τι κάνανε εκεί, αλλά είναι καλύτερο από ό,τι ήταν.
0: Κάναμε καλή δουλειά, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Και από ό,τι με είπε ο Δημήτρη και τα ηχητικά ήταν πάρα πολύ δυνατά.
0: Μπράβο.
1: Πολύ... Γενικότερα υπάρχει. Τουαλέτιζε το
0: σύστημα. Το ίντερνετ.
1: Εκεί έχουμε κάποια θεματάκια. Τέλος πάντων, θα το παλέψουμε εμείς τώρα. Θέλουμε να κάνουμε. Τώρα, γιατί. Και καλά έκανες και το είπες αυτό. Πολλοί μας ρωτάνε γιατί δεν έχουμε εμείς ακόμη live μετάδοση με εικόνα. Έχουμε live μετάδοση, αλλά δεν έχουμε εικόνα. Δεν θέλουμε να βγαίνει εικόνα θολή, τέλος πάντων, και κάπως.
0: Να μην είναι όπως θέλουμε.
1: Να κάνει. Ναι. Δεν είναι έτσι
0: να είναι
1: το θέλουμε εμείς. Θέλουμε να είναι καθαρή. Εάν δεν το πετύχουμε, που το παλεύουμε να το πετύχουμε, θα βγαίνουμε έτσι πως βγαίνουμε τώρα. Όταν θα το πετύχουμε, που είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα το καταφέρουμε, τότε θα βγάλουμε αυτό το... την εικόνα.
0: Όλο το κομμάτι.
1: Ναι. Προχθές δηλαδή, ενώ βγάλαμε εικόνα από το παλέ, δεν ήταν αυτή η εικόνα που θέλουμε. Ήταν μια παραποιημένη, όπως συνήθως βλέπουμε δηλαδή. Τώρα βέβαια, εδώ έχουν, γι' αυτό το θυμήθηκα αυτό, έχουν σχέση τα ίντερνετ. Τα ίντερνετ στην Ελλάδα είναι τραγικά.
0: Το θυμάμαι που το λέγαμε από πέρσι για το ίντερνετ, γι' αυτό ναι, το ανέφερα
1: ναι,
0: τώρα.
1: Τραγικά, τραγικά.
0: Δεν έχουμε βελτίωση εκεί.
1: Δεν έχουμε βελτίωση. Και δεν θεωρώ και η ΚΑΕ ότι έκανε, τέλος πάντων, στο συγκεκριμένο κομμάτι καλή δουλειά. Έχει ένα κόστος βέβαια αυτό, αλλά τώρα για έναν Ασιάδο δεν νομίζω ότι τα δημοσιογραφικά θα πρέπει να έχουν, ας πούμε...
0: Σφαίρα.
1: Σφαίρα όλα, να είναι τέλεια εκεί, ας πούμε. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, σε γήπεδα τώρα, αν πάμε EuroLeague, ας πούμε, δεν είναι δυνατόν, θα έρχονται εκεί πέρα δημοσιογράφοι τεραστίων ομάδων, έτσι. Πώς θα, τι θα κάνω.
0: Μην γίνεις έρνησε. Ή να έχει διακοπές.
1: Μακολάκι, ναι.
2: Καινούριο γήπεδο, καινούριο γήπεδο. 15.000.
1: Εντάξει, ρε, εσύ τώρα καινούριο γήπεδο. Σωστό είναι αυτό, ναι, και ποιος δεν το θέλει. Αλλά μέχρι τότε δεν είναι και τίποτα να κάνεις ένα ίντερνετ, ας πούμε.
0: Θα διορθώσει κάποια πράγματα που θα σε βοηθήσουν.
2: Διορθώνεται όμως έτσι, όπως είναι, αφού λες ότι το ίντερνετ γενικά είναι χάλια.
1: Υπάρχει τρόπος. Εμείς αν ήμασταν ένα κανάλι Αθήνας, ας πούμε. Που παίζει όλες τις ομάδες και έχει άλλα έσοδα.
2: Α, υπάρχουν τρόποι.
1: Βέβαια, θα είχαμε δικό μας ίντερνετ. Δορυφορικό κατευθείαν. Μπαμ, μπουμ, να πούμε, τελειώνει το πανηγύρι. Υπάρχει, αλλά έχει κόστος. Καταλάβατε, δηλαδή αν... Τέλος πάντων, τώρα αυτά είναι τεχνικά θέματα που μπορεί να τα καταλαβαίνει και ο κόσμος.
0: Τι πειράζει, αλλά γενικότερα, να το πούμε εμείς, ναι, έτσι. Γιατί ρωτάνε αυτό που λες, γιατί δεν υπάρχει εικόνα.
1: Ρωτάνε, ναι, ορισμένοι εικόνα, και καλά κάνουν. Ας πούμε, όταν θα το φτιάξουμε, θα το... Και κάποιοι οι οποίοι παρακολουθούν το YouTube του Yellow, μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχουμε κάνει τεράστια.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Και βέβαια έχει βοηθήσει πάρα πολλοί κόσμος για να γίνει αυτό το. Να βγάλουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πού να πάμε τώρα,
0: πάμε στον Αλφα Σίγμα.
1: Στον Αλφα Σίγμα που είπαμε.
0: Συνέλευση συνεχίζεται τη Δευτέρα.
1: Ναι. Για να βγει, ας πούμε, το.
0: Λευκός καπνός που λέμε.
1: Ναι, και για να βγάλουν άκρη με το Βόλι. Κάτι τέτοιο. Ποιος θα αναλάβει το Βόλι. Γιατί εμφανιστήκαν ξαφνικά δύο πριν την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Αποσύρθηκαν όμως και οι δύο.
1: Και αποσύρθηκαν και οι δύο.
0: Και οι δύο αποσύρθηκαν.
1: Και οι δύο.
0: Okay.
1: Είναι λίγο. Αγγίζει τα όρια του χιούμορ αυτή η κατάσταση με το Βόλι. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Δεν είναι ωραίες. Δεν είναι ωραία κατάσταση αυτή.
2: Φυσικά.
1: Βέβαια, δικαιολογούμε όμως και τους ανθρώπους οι οποίοι. Και το λέω έτσι με κεφαλαία γράμματα, δικαιολογούμε τους ανθρώπους που ανέλαβαν πριν από λίγο καιρό. Γιατί δεν ξέρουν τι αναλαμβάνουν. Και τώρα θα ακουστώ λίγο έτσι σκληρός, αλλά. Η διάθεση, η αγάπη, η δοτικότητα στο σωματείο ορισμένες φορές και εγώ και σε μένα το έχω συλλάβει αυτό. Αγγίζει ορισμένες φορές, επειδή αγαπάς πάρα πολύ το σωματείο, αγγίζει τα όρια της αφέλειας. Αγγίζει λίγο, είναι λίγο σκληρό αυτό που λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα και το έχω ζήσει κι εγώ αυτό. Και εγώ το έχω αντιμετωπίσει. Όταν θα πας, ας πούμε, και θα ασχοληθείς με τέτοιου είδους σοβαρά θέματα, θα πρέπει να ξέρεις ότι πρέπει να αντιμετωπίσεις καταστάσεις. Δεν φτάνει μόνο η αγάπη, δηλαδή, στο σωματείο, Νίκο.
2: Εννοείται αυτό. Χρειάζεται τεχνογνωσία, χρειάζεται και λίγο πονηριά, ξέρω εγώ, επιχειρηματικό μυαλό.
1: Όχι, δεν έχουν, πιστεύω, δεν είχαν μάλλον, γιατί τώρα νομίζω ότι.
2: Το πονηριά με την καλή έννοια.
1: Ναι,
2: πονηρεύεσαι από το τι γίνεται σε αυτή την κατάσταση.
1: Είναι ένα πράγμα, ρε παιδί μου, που δεν υπολογίζεις ότι μπορεί να είναι έτσι. Κατάλαβες.
2: Αλλιώς το περιμένεις και αλλιώς το βρίσκεις. Ναι.
1: Σωστό. Όπως και εγώ δηλαδή. Σωστό και αυτό. Σαν παράδειγμα εμένα, ας πούμε. Εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω ότι το γέλο, παράδειγμα. Και να πάμε στα δικά μας, σε αυτά που γνωρίζουμε. Ότι θα έτρωγε κυνηγητό από το εκ των έσω. Όχι εκ των έξω.
0: Το φανταζόσουν αυτό ποτέ.
1: Όχι. Εγώ δηλαδή όταν ξεκινούσαμε πριν 12 χρόνια το γέλο, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μας πολεμήσουν Αριανοί. Εγώ περίμενα ότι θα μας πολεμήσουν οι απέναντι. Οι απέναντι και μόνο δεν μας πολεμήσανε. Υπήρξαν και περιπτώσεις οι οποίες εκφράσαν και θαυμασμό.
0: Και τον πόλεμο και το κυνήγι που έφαγε, το έφαγε από.
1: Εκ των έσω. Στην κυριολεξία από δηλαδή.
0: Στου δικού μα δηλαδή.
1: Τρικλοποδιές.
0: Όταν το είχα αντιληφθεί και εγώ την πρώτη φορά, λέω. Αποκλείεται.
1: Ναι, αποκλείεται.
0: Λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Γι' αυτό
0: δεν μπορεί
1: είπα
0: να γίνει.
1: Την λέξη δικαιολογώ με κεφαλαία γράμματα. Δηλαδή, μπαίνει σε μια συλλογικότητα του Άρη και έχει την εντύπωση ότι. Είναι, ρε παιδί μου, μια εικόνα, ρε παιδί μου, αγγελικά, μια κοινωνία αγγελικά πλασμένη.
2: Ναι.
1: Εντάξει, το σωματείο έφτασε σε αυτή την κατάσταση που έφτασε, αλλά δεν φταίει κανένας, οι συγκυρίες δεν είναι καθόλου.
0: Δεν είναι πάντα η κακή μας η τύχη και η κακή μας η μοίρα. Κάποιοι βάζουν το βαχτυλάκι τους για την κακή μας την τύχη και για την κακή μας τη μοίρα.
1: Είναι αυτές οι παθογένειες τις οποίες είπαμε, οι οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν. Δηλαδή, για να σας καταλάβετε. Μου τα είπε χθες ή σήμερα, μιλούσαμε με τον Δημήτρη τον Οσφαλή. Υπάρχει, ας πούμε, η παλιά κατάσταση, η οποία, ποια είναι η άποψη. Ότι ξέρεις τι, τώρα μην σκεφτόμαστε τι υπήρξε πριν, αλλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλά, όχι ξεχνώντας όμως τι έχει γίνει πριν.
2: Την ιστορία δηλαδή.
1: Βέβαια δεν θα ασχολείται κανένας. Με το πριν. Με το πριν δεν θα ασχολείται κανένας. Φυσικά αυτό έλειπε. Να κάθεται ο άλλος τώρα να σχεδιάζει το πώς θα
0: λειτουργήσει
1: το σωματείο και να σκέφτεται το παρελθόν. Όχι βέβαια. Το παρελθόν όμως δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε με τίποτα. Με τίποτα. Και ταυτόχρονα το παρελθόν πρέπει να. Πώς να το πω. Να μπει στο περιθώριο μία για πάντα. Και να μην έρθουν πανομοιότυπες καταστάσεις, να μην επιστρέψουν πανομοιότυπες καταστάσεις. Με άλλη μορφή.
0: από το παρελθόν, ναι, βασικά μαθαίνεις. Παίρνεις κάποια μαθήματα, έτσι, ακριβώς, κρατάς κάποια στοιχεία που αυτά σε βοηθάνε να προχωρήσεις μπροστά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το κουβαλάς έτσι μαζί σου. Απλά ακριβώς σε βοηθάει για να προχωρήσεις.
1: Ακριβώς. Δεν, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να λες δεν υπήρξε Χίτλερ.
0: Παράδειγμα. Ίσα, ίσα.
1: Πολύ ακραίο τώρα το
0: παράδειγμα. Όχι έτσι είναι όμως.
1: Αν μπορεί να πεις, ας πούμε, δεν υπήρξε, ξέρω εγώ, Πασόκ του Σιμίτη, το ξεχάσουμε. Πώς το ξεχάσουμε. Δεν μπορεί, ας πούμε, να εμφανίζεται ένας υπουργός του Σιμίτη, ας που εμφανίστηκε, τέλος πάντων, άλλο αυτό, και να μας λέει ότι θα μας σώσει και εμείς να το ξεχνάμε αυτό. Δεν θα το έχουμε ξεχάσει.
2: Σωστά.
1: Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει στον Άρη. Δηλαδή, το παρελθόν δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Τουλάχιστον από το γέλο. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνουν οι άλλοι. Και επειδή κάποιοι λένε, ας πούμε, και προχθές μια συζήτηση που είχαμε και με τους δημοσιογράφους μας, ότι δεν πρέπει να υπάρχει διχασμός. Εγώ το διχασμό με το παρτάλι το επιδιώκω. Θέλω πολύ διχασμό με το κάθαρμα. Δηλαδή δεν με πειράζει να διχαστώ με το κάθαρμα. Δηλαδή πρέπει να το ξεχωρίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Καταρχάς δεν είναι...
1: Ο διχασμός δεν πρέπει να επικρατήσει στο σωματείο μεταξύ των αθώων οπαδών. Ο διχασμός. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε το χεράκι του για να είμαστε 50 χρόνια στην αφάνεια...
2: Εντάξει. Αυτό δεν είναι διχασμός, αυτό είναι ξεκαθάρισμα.
1: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι διχασμός.
2: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών είναι.
1: Να πούμε δηλαδή, ναι, δεν θα ξεχάσουμε όλα αυτά τα οποία γίνανε για να μην διχαστεί, να μην διχαστεί.
0: Δεν...
1: Αυτό θέλουμε να διχαστούμε με αυτό.
0: Όχι, δεν μιλάς για διχασμό. Εκεί δεν υπάρχει διχασμός. Εκεί όλοι μαζί παίρνουν αυτό εδώ το παρτάλι και το βάζουν στην άκρη.
1: Έτσι δεν
0: είναι
1: εσύ. Όλοι μαζί. Υπάρχει, εμφανίζεται, ρε παιδί μου, ένα τύπος, ο οποίος τέλος πάντων έχει κάνει τα χίλια μύρια μέσα στην εταιρεία. Η εταιρεία τι κάνει, ρε εσείς. Τι κάνει η εταιρεία, δηλαδή.
0: Το μοιάνει έτσι όπως είναι, το δίνει μια κλωσιά και άιντε
1: στο κάνω. Και όχι μόνο. Μέσα στη, αν είναι μια φυσιογνωμία η οποία έχει κάνει τα χίλια μύρια, αυτό μαθαίνεται και σε όλες τις εταιρείες.
2: Βέβαια.
0: Φυσικά.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα υπάρξει διχασμός εξαιτίας του. Εννοείται πως όχι.
1: Σε διαλυθεί μια εταιρεία.
0: Όχι βέβαια.
1: Επειδή θα βάλει στην άκρη ένα βλήμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα πάλι μην διχαστούμε. Τι να διχαστούμε. Ο λαός του Άρη. Η απλή, δηλαδή εδώ η απλή.
0: Ίσα ίσα αυτό που είπα και πριν.
1: Όταν μαλώνουν τα ξύπνια, αυτό δεν πρέπει να γίνει.
0: Ενώνονται όλοι μαζί για να τον βάλουν στην άκρη.
1: Ναι. Δηλαδή τι. Δηλαδή, πήγε ο άλλος, ας πούμε, μέσα. Μας διέλυσε. Και τι θα, δηλαδή, θα πούμε, μην τον κάνουμε κριτική. Γιατί? Μην τον βάλουμε στην άκρη για να μην διχαστούμε.
0: Γιατί.
1: Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή αυτό είναι υποχρέωσή μας να τον βάλουμε στην άκρη. Υποχρέωση είναι αυτός ο οποίος έκανε κακό στο σωματείο να πάει στην άκρη. Υποχρέωση, δεν είναι διχασμός αυτό. Γιατί έγινε μια συζήτηση και λέω, έχω μπερδέψει και την έννοια του διχασμού, να πω.
0: Και εκεί θα μπερδευτούμε.
1: Ναι, δηλαδή μπερδευτούμε εκεί.
2: Τι, εντάξει.
1: Εντάξει, και εκεί θα μπερδευτούμε, απίστευτο πράγμα. Γιατί γίνανε αυτές οι κουβέντες, γίνανε. Να πούμε και λέω, τι γίνεται εδώ πέρα να πω. Οπότε ο ΑΣ μπερδεύτηκε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή με καλές προθέσεις, με καλή διάθεση, με δύναμη, οικονομική δύναμη, επιχειρηματίες, πετυχημένοι ιστορίες, μπαίνουν να πούμε και βρίσκουν όλο αυτό το χάος. Το οποίο χάος δεν είναι εύκολο πράγμα. Το προχθές έκανα την κουβέντα, ας πούμε, που παρομοίωσε τον Άρη με τη Γάζα. Και μου λέει ένας φίλος, μου λέει, εσύ άμα πάει ο Έλον Μάσκ, όπως να πούμε. Ναι, ο Έλον Μάσκ δεν κάνει επενδύσεις. Δηλαδή ο μεγάλος ο επιχειρηματίας δεν κάνει επενδύσεις σε μια χαοτική κατάσταση. Ο Έλον Μάσκ, οι πλούσιοι δηλαδή, πάνε και κάνουν επενδύσεις σε ένα καλό περιβάλλον.
0: Δες, παράδειγμα, ο δισεκατομμυριούχος γυάλισε το μάτι του με τα χαρτάκια και με τον κόσμο που γινόταν
1: χαμός. Ναι, αλλά υπάρχει μια υποδομή
0: στο παλέ.
1: Δεν θα πάει τώρα σε ένα χάος, να μπει στα ερείπια να πούμε και θα χωθεί μέσα να μου πει μόνος μου θα κάνω εδώ τι θα κάνω. Για να πάει αυτός εκεί θα πρέπει να δημιουργηθούν οι ανάλογες απαραίτητες προϋποθέσεις.
0: Ένα καλό περιβάλλον.
1: Ναι, δηλαδή ο Λεφτάς, είπαμε, πούμε, υπάρχουν και δύο άνθρωποι, ας πούμε, που έχουν χρήματα στον Άρη. Μα δεν σώνεται ο Άρης μόνο με τα χρήματα. Και δεν μπορεί ένας άνθρωπος να δίνει SSI χρήματα
0: από την τσέπη του.
1: Από την τσέπη του για το τίποτα, ας πούμε.
2: Εντάξει, αυτό το ξανασυζητήσαμε και προχθές.
1: Να γίνει ερετή διοίκηση. Εδώ είναι μια ωραία περίπτωση. Εδώ να γίνει αιρετή διοίκηση. Δηλαδή να πάνε 4-5 άνθρωποι, mm-hmm. να βάλουν τα χρήματά τους, αλλά να είναι αυτοί που θα έχουν τον ΑΣ στα χέρια τους.
2: Τις αποφάσεις τέλος.
1: Και τις αποφάσεις και όλα. Ναι. Ερετή διοίκηση. Και με σοβαρούς ανθρώπους και με ανθρώπους που πέντε φράγκα στην
2: και στην που μπορούν να οργανώσουν μια κατάσταση. Να
1: κάνουν... Πώς θα κάνουμε, δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα. Να βάλουμε ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων κυνηγάνε το 20 ευρώ να πούμε το τουφέκι. Να τους βάλουμε εμείς προέδρους. Πώς θα γίνει αυτό.
2: Δεν γίνεται αυτό.
1: Πού θα γίνει αυτό το παιδί, γιατί είναι αριανός, είναι τα σπλάχνα. Τι είναι να κάνουν τα σπλάχνα.
0: Τι σημασία έχει.
1: Άστα σπλάχνα,
0: τι μπορεί να προσφέρει άμα να κυνηγάτε κοσάρικο με το τουφέκι. Τι μπορεί να προσφέρει.
1: Τίποτα.
0: Πώς το θέμα είναι, να μπορεί να προσφέρει. Έτσι δεν είναι.
1: Θα γίνω εγώ τώρα αντιπρόσωπος, ας πούμε, της Mercedes στην Ελλάδα. Πώς θα γίνω αντιπρόσωπος της Mercedes στην Ελλάδα. Πρέπει να δώσω εγγυητικές επιστολές, ιστορίες, να έχω μια υποδομή από πίσω, ένα background οικονομικό. Πώς θα γίνω Μερσεντές να πούμε, πώς θα γίνω πρόεδρος στον Άρη να πούμε, ενώ δεν έχω 15 ευρώ στην τσέπη μου. Πώς θα γίνει αυτό ρε εσείς να πούμε.
2: Το 15 εδώ θέλει πολύ περισσότερο.
1: Αλλά να έχω μόνο καλά παπούτσια. Έτσι. Παράδειγμα λέω. Ναι, μόνο καλά παπούτσια. Δηλαδή, καλά παπούτσια και καλό κουστούμι. Δηλαδή μόνο καλό, με καλό κουστούμι και καλά παπούτσια.
0: Και είσαι και τα σπλάχνα.
1: Ναι, και να είσαι και τα φλάχνα.
2: Ουσιά, πάντως είδες ούτε κουστούμια φορά, ούτε τίποτα. Μη φανελίτσες
1: έρχεται. Τι σχέση έχουν αυτοί, έβρε.
0: Ένα χώρια τώρα, ωραίος, ωραίος, για τα κουστούμια.
1: Είναι αυτή είναι με λεφτά, δεν είναι ψώνια.
2: Ωραίος, ναι,
1: αυτή είναι με λεφτά, δεν είναι ψώνια.
0: Είδες πως είναι αυτή με τα λεφτά.
2: Και οι άλλοι φίλοι του είναι όλοι και είναι μια παρέα.
1: Τι είναι ψωνάρες σαν τους άλλους. Ο άφραγκος είναι ψωνάρα.
2: Ακριβώς.
1: Που θα δείξει να πούμε, ξέρω εγώ, τι αμάνα μάνα. Το καλό σου το Βελβεντέρ.
2: Βάλε το καλό σου το κουστούμι και πήγαινε. Ένα το ένα. Τα παπούτσια. Και τα καλά στα παπούτσια.
1: Και στις δεξιώσεις. Και μεγάλα λόγια. Παχιά λόγια. Αυτό. Τι θα πει, τον βλέπει τον το Σιάο. Δεν έχει μιλήσει ποτέ.
2: Και...
1: Λίγο πήγε, τον πήρε συνέντευξη ο Γκάλης.
0: Ο Χρήστος, ναι.
1: Ο Χρήστος χώθηκε.
0: Αγαπάμε
1: Χρήστο, βέβαια.
2: Εντάξει.
1: Ναι, χώθηκε και ο Χρήστος. Δύο κουβέντες και πρόσεξε λίγο. Και ταπεινός, δηλαδή έκανε και το σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι,
1: και
2: έτσι. Ναι.
1: Με τα πλάρα τα ρούχα του. Ναι.
2: Ωραίος είναι, ωραίος. Εγώ το
1: καθαρίζαν κιόλα εκεί πέρα τα χαρτάκια.
2: Α, ναι, ναι, καθαρίζαν ναι, και
1: καθαρίζαν και τα χαρτάκια. Σηκώθηκε και. Καταλάβατε. Ελληναράδες.
2: Αυτοί είναι εκεί οι Ανατολίτες, έτσι είναι μαθημένοι να πούμε. Τελείωσε.
1: Καταλάβατε Ελληναράδες που περιμένατε να πούμε και το νερό να σας το φέρουν.
2: Ναι, και
1: εμείς είχαμε να πούμε. Τι συζητάμε τώρα. Ανθρώπους, τίποτα δηλαδή. Ένα background κενό από πίσω. Και περιμέναν το νερό, δηλαδή να σας το φέρουν το νερό.
0: Πού δηλαδή
1: τέτοιες ηλιθιότητες ή γελιότητες, ας πούμε.
0: Πού περίμεναν το νερό.
1: Το νερό, επειδή μιλάω εγώ τώρα να πούμε.
2: Και
1: να περιμένα
2: να το βάλω το νερό, ναι.
1: Πρέπει να το νερό.
2: Τη Λέσκη θυμήθηκε, τη Λέσκη.
1: Λέσκη, προέδρου, άστα. Όλη φιγούρα.
2: Το νερό.
1: Ναι. Εκεί... Και κουλτούρα να φύγουμε.
0: Και μετά έρχονται και σου λένε.
1: Απείρου κάλους. Και μετά ψαχνόμαστε. Γιατί ο Άρης να πούμε.
2: Πώς δεν το γυρίσαμε.
1: Αναρωτιόμαστε, κοιταζόμαστε. Γιατί ο Άρης είναι. Γιατί δεν είναι ο Άρης.
0: Έλατε, γιατί.
1: Αφού έχει διοικηθεί από ψώνια. Τι γιατί. Σιγά πρέπει να είσαι φοβερός και τρομερός για να το καταλάβεις.
0: Και μετά, και μετά από όλα αυτά κάθονται άλλοι και λένε για το διχασμό. Για
1: έλα, δεν είναι διχασμό.
0: Εντάξει.
1: Σε ποια εταιρεία
0: εντάξει,
1: το κάνει.
0: Πουθενά.
1: Σε μεγάλες εταιρείες.
2: Δεν υπάρχει
1: διχασμό. Παίζουν μία εταιρεία που σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Πουθενά στον κόσμο.
1: Μία.
2: Τι διχασμό τώρα.
1: Υπάρχει εταιρεία να πούμε μπορεί να επικρατήσουν κλίκες. Κλίκες, δηλαδή. Άμα ο ιδιοκτήτης καταλάβει ότι υπάρχουν κλίκες και ο διευθυντής έχει έναν ξέρω εγώ, υπάλληλο και επειδή είναι φίλος του, αλλά είναι άχρηστος ο υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης θα τον στείλει στο διάλογο και τους δύο κατευθείαν.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Θα φύγουν μαζί και οι δύο
1: ναι,
0: πακέτο.
1: Θα του στείλει στο διάλογο.
0: Ούτε κλίκες, ούτε ομάδες, ούτε διχασμοί, ούτε τίποτα. Έτσι. Το παίρνει, το βγάζει έξω.
1: Ο Μάκης λέει πάντα ο χειρότερος εχθρός. Είναι ο εσωτερικός σου, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εγώ δεν το περίμενα όμως για να σου πω την αλήθεια, ρε Μάκη. Πραγματικά δεν έκανα το σταυρό μου.
0: Αν δεν το ζήσεις.
1: Ζήσαμε τέτοιου είδους επίθεση, τέτοιου μίσος. Μίσος, παιδάκι.
0: Δεν μπορούσα να το φανταστείς άμα δεν το περάσεις ο ίδιος.
1: Φτιάχνανε ψεύτικα προφίλ για να μας την πέφτουν, να πούμε. Πίστευτο πράγμα.
2: Εντάξει.
1: Δηλαδή μιλάμε για θρίλερ. Οπότε. Εγώ αυτό το πράγμα το οποίο ζουν σήμερα οι σημερινοί δικούντες του ΑΣΜ, τους καταλαβαίνω, τους νιώθω. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε πώς τους νιώθω. Και τους καταλαβαίνω και τους συμπονάω. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Τους συμπονάω, όχι μόνο τους καταλαβαίνω. Ξέρεις, είναι να δίνεις χρήματα. Χρήματα, μιλάμε για τρομερά νούμερα. Ασύλληπτα νούμερα, να πούμε για τις δικές μας δυναμικές. Ασύλληπτα νούμερα. Και εμείς να τους λέμε, δεν είναι το βόλεϊ. Το οποίο βόλεϊ, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, δηλαδή λίγο έτσι απ' έξω και απ' έξω, δηλαδή που ασχολήθηκα, το βόλεϊ έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά τα τελευταία χρόνια στο γενικότερο σύνολο του ΑΣ. Και το θεωρώ ότι πρέπει να κάπως να κοντρολαριστεί αυτό το πράγμα. Κάπως πρέπει να σουλουποθεί. Δεν μπορεί να στηρίζει ένα τμήμα και να φυτοζούν όλα τα υπόλοιπα. Δεν γίνεται. Τότε είσαι αλφα σίγμα μόνο για το βόλεϊ, μόνο για το πόλο, λέμε τώρα. Οπότε γιατί να υπάρχουν τα άλλα τμήματα.
2: Σωστά.
1: Έξω ότι χρειάζεται τρελή οργάνωση. Όταν ένα σωματείο, ένας οργανισμός είναι φτωχός, ενώ δεν έχει τρελά λεφτά, πρέπει να εστιάσει πάρα πολύ στην οργάνωση. Εάν δεν έχει λεφτά και δεν έχει οργάνωση, την έβαψε, είναι καταδικασμένος να πέσει στο διάλογο. Οπότε κάνει την οργάνωση με όσα χρήματα έχει και από εκεί και πέρα αρχίζει να παλεύει για τα έσοδα. Αλλά οργάνωση επιγόντως, πρέπει να ξέρει που πάει το μισό ευρώ. Δεν ξέρεις που πάει το μισό ευρώ, πρέπει να χτυπήσει.

0: να έχουν συμβεί αυτού του είδους οι σπατάλες.
1: Α, έχουμε και τέτοια.
0: Σε ένα τόσο φτωχό, σε μια τόσο δηλαδή διαλυμένη κατάσταση. Ναι, ρε. Εδώ μιλάμε για φρίκι, ρε. Και μιλάω άλλο, γιατί δεν είσαι στον άφασο. Σιγά-σιγά, πάω εγώ εκεί πέρα και θα πεθάνω να πούμε. Εγώ δεν θα γίνει χαμός.
1: Αν πας εσύ.
0: Εκεί δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δεν θα. Δεν μπορώ να. Δεν θα αντέξω.
1: Όχι, δεν θα αντέξω. Στο χάσω. Είναι κρίμα, δηλαδή.
0: Κατά διάνοια. Άλλο δεν έχει γραφτεί. Πού να γραφτώ.
2: Ούτε αυτοί θα αντέξουν.
0: Δεν θέλω να.
2: Ούτε οι υπόλοιποι θα αντέξουν.
0: Ο οργανισμό. Και λογικό είναι, ρε. Γίνεται γενική συνέλευση και 90 άτομα. Σκέψου.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα. Πόσο κόσμο είχε τη Δευτέρα.
0: 90, 100, ξέρω εγώ. Το πολύ.
1: Οι όλοι οι άλλοι ήταν στο πληκτρολόγιο εδώ μεταξύ.
0: Ναι,
1: πήγαν εντολές από
0: άλλους,
1: εκεί.
0: Τι έγινε.
1: Α, ναι, το είδα. Πώς ήσασταν.
0: Ναι, πώς ήσασταν.
1: Για πες, τι έγινε, πώς ήσασταν. Ναι.
0: Και τι να πας εκεί να. Ναι. Ενώ στο Facebook, ιστορία. Στο...
1: Από εκεί είναι το μόνο εύκολο. Έτσι.
0: Μου, είναι. Τα ζήσαμε εδώ στη ζωή, προσωπική μας ζωή. Τα
1: και το μόνο εύκολο και είναι το άλλο που είπες πριν. Κάνω μερικά ψεύτικα προφίλ. Έτσι.
0: Ω, αυτό είναι το
1: και
0: πιο...
1: από εκεί μετά. Κοπανάω.
0: Και είμαι, ας πούμε, πολύ αριανός. Πάντα. Ο πατριωτισμός, πάντα στην πολιτική. Η Σαλτιμπάνκη. Δείτε, ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή αυτός που τον πιάσανε το λαό.
1: Ο Καμπούρης.
0: Καμπούρης.
1: Είδε το βίντεο στο TikTok.
0: Ναι, δηλαδή βρίζει εκεί πέρα, ξέρω εγώ, εντάξει, με χριστιανισμό αυτό.
1: Έχει ολόκληρο βίντεο που τον δείχνει σε εικόνες μπροστά. Μπράβο. Κάνει μετάνοιες εκεί,
0: και
1: πράγματα,
0: όχι μόνο
1: μετάνοιες, το ένα το άλλο. Και
0: σημαίες, πάνε να πάρουμε την
1: μαζί πάνε αυτά.
0: Ναι, μπράβο. Γενικότερα δηλαδή, ότι αυτό είναι πώς πω, είναι η καλύτερη θωράκιση στον απαταιώνα.
1: Είναι η καλύτερη κάλυψη, θα το πω έτσι εγώ. Είναι ναι. Μία μπέρτα, ένας μανδύας που από πίσω ναι. Κρύβεται όλο το υπόλοιπο, όλο το ψέμα, όλη η υποκρισία και όλη η βρωμιά.
0: Εγώ, ναι.
1: Ο καλός και χριστιανός και πατριώτης.
0: Ναι. Ή ο καλός αριανός, ο οποίος πηγαίνει στην ομάδα και φωνάζει. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Άμα πας στην ομάδα δηλαδή
1: και φωνάξεις.
0: Κάτσεις, και φωνάξεις, θεωρείς εντάξει, τελείωσε. Παιδί μου, αφού φώναξες, αγαπάς το σωματείο. Τελείωσε. Μάλλον όχι το αγαπάς, το αγαπάς. Μπορείς να το διοικήσεις. Εγώ δεν αφιβισβητώ.
1: Δεν λέμε ότι δεν το αγαπάς.
0: Ναι, ναι,
1: όχι,
0: λάθος αυτό που είπα. Το αγαπάς. Αλλά δεν μπορείς να διοικήσεις. Ή ξέρω εγώ, έχεις θέματα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, έχεις οικονομικά θέματα, ιστορίες. Κάντε. Πώς θα γίνει. Και για να το κλείσουμε και αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία. Και πρέπει, πάση θυσία μια και το συζητάμε τώρα, ο Άκης ο Τουσουνίδης να παραμείνει στο σωματείο με οποιοδήποτε τρόπο. Με αιρετή διοίκηση, μόνος του δηλαδή, με 2, 3, 4 ανθρώπους, ας πούμε, με εμπιστοσύνης, με οποιοδήποτε τρόπο. Όπως και ο πρόεδρος μας και
1: ο Σίμος
0: Αϊβαζίδης. Πρέπει πάση θυσία οι άνθρωποι αυτοί να βρούνε τρόπο να επικοινωνήσουν, να, τέλος πάντων γενικότερα να μπουν στη διαδικασία της παραγωγής.
1: Και
0: είναι,
1: να
0: κρίμα, είναι κρίμα να πούμε αυτή η προσπάθεια να πάει χαμένη. Εάν δεν πάει καλά αυτή η προσπάθεια, θεωρώ ότι δεν υπάρχει επιστροφή, εκτός αν υπάρξει θεύμα.
2: Ναι.
0: Βλέπε σάου.
2: Ναι, ένα τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, ναι. Κάτι.
1: Μα δώσανε μεγάλο αγώνα.
2: Εξωπραγματικό.
1: 1,5 χρόνο δεν έχει που έχουν αναλάβει και είναι στον ΑΣΥΓΜΑ. Αν θυμάμαι καλά.
0: Δεν είναι στον 1,5 χρόνο. Τα οποία δίνονται είναι ασύλληπτα. Ασύλληπτα. Για την
1: και τα χρήματα, κατάσταση. Αλλά δεν θα ξεχάσω που είχαμε ένα βράδυ εδώ τον Κυριάκο τον Χαμουζά και μας έλεγε όλη τη διαδικασία πως πήγαν στην Αθήνα με τον Υπουργό, ψάξανε, βρήκανε τον έναν, τον άλλον, όλο φρό.
0: Και πήγαμε να το κλέψουν όλα.
1: Και μπήκαμε στη ρύθμιση.
0: Πήγανε δηλαδή ο Άρης, η οικογένεια Άρης είχε το θράσος. Το θράσος, όχι οικογένεια, συγγνώμη, κάποια παρτάλια. Αυτά τα παρτάλια που συχαίνομαι, δηλαδή είναι 5, 6, 10 να πούμε. Τα συχαίνομαι πραγματικά, δηλαδή μου είναι ίσως ότι πιο αειδιαστικό έχουν ορίσει στο σωματείο, στην οικογένεια Άρης. Είχαν το θράσος να πούμε, να πάνε να το λερώσουν γι' αυτό. Ότι ο Κυριάκος ο Χαμουζάς έχει πολιτικές βλέψεις και ότι ξέρω εγώ και το ένα και το άλλο. Εγώ με τον Κυριάκο Χαμουζά πολιτικά είμαστε, πώς να σου το εξηγήσω, αυτός είναι σε ένα άλλο σύμπαν. Πολιτικά. Σ' άλλο σύμπαν. Αλλά δεν μπορώ όμως να το αφαιρέσω την προσπάθεια να
1: όχι
0: το...
1: βέβαια.
0: Την οποία κάνανε Ε,

0: με αγνές προθέσεις, ακόμη και μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, ο Κυριάκος Χαμουζάς παλεύει και σκέφτεται σωστά, ρε παιδί μου. Πώς να το πω. Σκέφτεται σωστά. Και σκέφτεται με ανιδιοτέλεια το κυριότερο. Και βοήθησε. Και έφυγε κιόλας και αξιοπρεπέστατα. Είπε, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν έχω τις απαραίτητες έτσι πως τις θέλετε εσείς. Ή ξέρω εγώ. Και φεύγω. Καταλάβατε. Και αν με πει κάποιος, ας πούμε, εσύ πώς μπορείς να συνοηθείς με έναν που έχεις. Πλάκα κάνει. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Καμία σχέση δεν έχει. Πραγματικά
1: εντάξει, θα βρουν να πούνε πάλι.
0: Ναι, ρε.
2: Τώρα εδώ για τον Άρη πρόκειται.
0: Και για τον Άρη πρόκειται. Φυσικά.
2: Αυτά είναι
0: βρωμιές.
2: Καθώς τα συζητάμε.
1: Δεν θα αναγνωρίσεις δηλαδή την προσπάθεια και τον αγώνα που έχουν κάνει γιατί ανοίξει σε διαφορετική πολιτική παράταξη. Είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή και να είσαι βρώμικος, να παίρνουμε τη θράσου. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Να είσαι βουτυγμένος, ας πούμε, μέσα στη βρωμιά και να κατηγορήσει τους άλλους για βρώμικο.
1: Μα αυτοί αυτό κάνουν πάντα.
0: Μπορεί να έχεις,
1: ρε, αυτοί οι τύποι πάντα κάνουν αυτό το πράγμα προκειμένου να καλύψουν τη δικιά τους τη λέρα.
2: Αντί κοινωνία που λέει.
1: Προσπαθούν να βγάλουν βρώμικους τους άλλους.
2: Κοίταξε,
1: αυτό γίνεται.
2: Παιδιά, αυτό έχει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική κοινωνία είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Και βλέποντας μαθαίνεις, βλέποντας μαθαίνεις και το κάνουν όλοι. Εντάξει.
0: Όπως ο τέτοιος, όπως το είπαμε.
2: Και είναι πολύ άσχημο πράγμα.
1: Καμπούρης.
2: Ναι, είναι πολύ άσχημο πράγμα.
0: Μάθαμε το όνομα αυτού. Εντάξει, τη φάτσα του ήξερα μόνο εγώ. Μάθαμε και το όνομά του.
1: Ήξερες και τη φάτσα του.
0: Την ήξερα.
1: Γιατί πώς σου το κάνει.
0: Ήξερα τη φάτσα του. Εντάξει, κάπου την είχα
1: δει. Έλατε.
0: Πάντως τη φάτσα του την ήξερα.
2: Εμένα μου θυμίζει έναν Πάκο που τραγουδάει σε αυτά τα σκυλατζίδικα που λες εσύ και στην αρχή νόμιζα ότι ήταν αυτό. Και λέω τι έγινε εδώ τώρα, μετά κατάλαβα ότι πρόκειται περί άλλου ανθρώπου. Α, και αυτό που μου έκανε τρελή εντύπωση είναι ότι διαχώρισε για τη θέση του και ο πρώην πρόεδρος, ο Καρατζαφέρης, τεράστιος.
0: Τεράστιος. Και δεν φτάνει έχουμε εκείνο, έχουμε μαλώνει και η Βύση με τον Καρβέλα.
2: Α, μάλλον.
1: Εσύ αυτό, την έφαγες τη Βύση με τον Καρβέλα, αυτό. Ναι, εσύ.
2: Εγώ την
1: άλλο θέμα. Γιατί προχθές γυρνάς και λες. Η Βύση όταν το βγήκε είτε λέγει ωραία τραγούδια. Οπότε που άρχισε να λέει αυτονού του Καρβέλα, χάλια είναι. Τόπες. Το θυμάσαι.
2: Όχι η Βύση. Αυτό το πράγμα είναι υποκουλτούρα του κερατά.
1: Τόπες.
2: Υποκουλτούρα. Δεν τα λέει καλά. Θα μπορούσε. Κοίταξε. Πάντως, εγώ τη Βύση σαν προσωπικότητα και σαν τραγουδίστρια την εκτιμώ απεριόριστα. Οτιδήποτε έχει πει αυτού του τύπου, μιλάμε ότι είναι η χειρότερη υποκουλτούρα που.
0: Όταν λες προσωπικότητα, τι εννοείς, δηλαδή έχει κάτι πάρα πολύ.
2: Σαν τραγουδίστρια, δηλαδή με το να βγεις στη σκηνή και να αποδώσει.
0: Σκηνική προσωπικότητα.
2: Σκηνική και φωνητική. Παρουσία, και φωνητική. Είναι καταπληκτική τραγουδίστρια.
1: Αρκεί να μιλάτε τραγούδια αυτού του.
2: Καλά, αυτά δεν είναι τραγούδια.
1: Δεν θα τα λέει τώρα, να.
2: Μακάρι.
0: Εμένα ένα τραγούδι όμως του Καρβέλα
2: μάλιστα. Και είναι και πάρα πολύ. Καλά, εντάξει, μωρέ, κάτι θα βρίσκει.
1: Πεσόρουχα, ποιο.
0: Που είχαμε βάλει ένα. Ποιο ήταν, ρε.
2: Καταρχήν, κοιτάξτε τώρα, επειδή πιάσαμε αυτό το θέμα.
0: Δεν το τραγουδούσε η Βύση όμως, μια άλλη κυρία το τραγουδούσε.
2: Μπα.
0: Τι είχα βάλει εγώ και ήταν του Καρβέλα, δεν το θυμάστε.
2: Όταν βγαίνει.
0: Σα έχω βοηθήσει,
1: το Μέγαρο με τον Μπέβαρο, αυτό μήπως.
0: Αυτό.
1: Του Καρβέλα είναι.
2: Ναι, ένα άλλο είχε βάλει. Το πυρετό. Τον πυρετό.
0: Α, μπράβο. Του φοβερό.
2: Ορίστε.
1: Ορίστε, να, είδες.
0: Αυτό είναι τραγουδάρα,
2: φίλε. Θα φύγω από την υπόλοιπη παιδιά.
0: Γιατί
2: αποχωρώ.
0: Εμένα μου αρέσει, κάτσε να το βάλω.
2: Ορίστε, η κουλτούρα. Η κουλτούρα.
0: Κάτσε να το βάλω.
1: Ποιος το έλεγε τον πυρετό.
0: Το πυρετό.
2: Η Λίτσα Διαμάντη.
1: Λίτσα Διαμάντη.
2: Είναι υποκουλτούρα του κερατά.
1: Εν τω μεταξύ, από χθες ή προχθές, πότε έσκασε το θέμα αυτό.
2: Μας έχουν πρίξει.
1: Παιδιά,
2: ο
1: το
2: κόσμος,
1: τι γίνεται,
2: εδώ ο κόσμος
1: αυτό
2: καίγεται
1: ακριβώς,
2: και
1: αυτό
2: ο Καρβέλας κτενίζεται. Καίγεται, αυτό είναι. Να μην πιάσω.
1: Γίνεται ο χαμός. Ο ένας είπε το ένα, ο άλλος είπε το άλλο.
2: Εντάξει, μπράβο. Τι μας, τον κόσμο τι τον νοιάζει αυτό.
1: Είσαι και γρήγορος.
2: Τι τον νοιάζει αυτό.
1: Και τα πώς, με την Άννα. Με τον Νίκο. Ναι, με την Άννα, με τον Νίκο. Και τώρα μαλώνουν εκεί οι υπόλοιποι.
0: Μαλώνουν,
1: ποιος είναι με την Άννα, ποιος είναι
2: να
1: με τον
2: πω
1: Νίκο.
2: Κάτι τρομερό, παιδιά.
0: Εσείς με ποιον είστε.
2: Εγώ θα σας πω κάτι. Όσοι ακούτε Καρβέλα, σας αποκάλεσε. Όσοι δεν ενστερνίζετε τις ιδέες του, είπε στον Μπογδάνο, το είπε σε μια συνέντευξη. Όλοι εσείς που πιστεύετε στο Θεό, καταρχήν, είναι και άθεος, είπε αυτό. Όλοι εσείς που, που πιστεύετε σε άλλες δυνάμεις κλπ. Είστε, επαναλαμβάνω, ηλίθιοι. Αυτό τους είπε, ναι. Και επίσης είπε το άλλο, το καταπληκτικό, λέει, και εγώ, λέει, μια φορά ήπια 4 γουλιές μπύρα στη ζωή μου.
0: Όχι, ρε.
2: Δεν έχω πάρει τίποτε άλλο.
0: Πίνει μπύρα αυτό.
2: Ναι, γιατί αν έπαιρνα LSD, λέει, θα έβλεπα και εγώ αστραπές και φώτα και αυτά και ότι πήγα στον άλλο κόσμο.
0: Τι το ρωτήσανε αν παίρνει LSD.
2: Όχι, είπε ότι αυτοί που είπαν ότι είδανε, ότι γυρίσαν από το θάνατο κλπ. Βλέπαν φώτα και τέτοια, αυτοί πρέπει να έχουν πάρει LSD. Αλλά εγώ δεν έχω πάρει τίποτα στη ζωή μου. Και εσείς όλοι που τα πιστεύετε αυτά είστε ηλίθιοι, ανόητοι και βλάκες. Και όλοι αυτοί τώρα ασχολούνται με αυτό το κατακάθι της κοινωνίας, για μένα, προσωπική μου άποψη.
0: Πάμε
2: αυτό.
0: Να ακούσουμε λίγο τον πυρετό μου.
2: Όχι, ρε, έλα, θα αποχωρώ. Παιδιά, εγώ αποχωρώ από την εκπομπή.
0: Σε παρακαλώ, δεν πρέπει να τραγουδάρα. Καταρχάς είναι από την Λίτσα Διαμάντη.
2: Η Λίτσα Διαμάντη λατρεύω. Αλλά βάλε το.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, να πούμε, την τραγουδάρα αυτή, την οποία τη θεωρώ, δηλαδή, τι να πω, μπράβο στον Καρβέλα.

0: Να μην σας πω ότι μπορεί να το κάνω και σήμα.
1: Βέβαια.
0: Το βάζουμε κάθε μέρα να πούμε.
1: Να το βάζει να τα ακούσει εσύ, ναι, κάθε φίλε, πρωί ναι, μαζί με το άξιονιστή.
0: Διευθυντή σήμερα, να πω ό,τι θέλω κάνω.
1: Τέλεια να τα κάνεις.
0: Ό,τι θέλω κάνω.
1: Καλά, λοιπόν, αυτό είναι πραγματικό.
2: Ήταν ο φίλος μας ο Δημήτρης και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημα. Ο οποίος είχε μια ένσταση σχετικά που είπε ότι αναφερθήκαμε ότι στα τραγούδια του.
1: Όχι, εγώ αναφέρθηκα. Ο διευθυντής
2: τα τραγούδια
1: τα αγαπάει.
2: Της, του Καρβέλα είναι αρλούμπες, αυτά που έχει γράψει για την Άννα Βύση, και μας παρέπεψε σε ένα δίσκο ο οποίος είναι, έχει μέσα και τραγούδια του Δημήτρη Κοντολάζου, έχει μέσα και το τραγούδι «Σαν τα πεινασμένα περιστέρια», το οποίο τραγουδάει η Άννα Βύση. Να το βάλουμε, λέει, να το ακούσουμε, για να δούμε ότι όντως έχει γράψει πολύ καλά και πολύ ποιοτικά τραγούδια. Το ξέρεις το τραγούδι?
1: Ναι, το ξέρω, εντάξει. Εγώ γενικά δεν θα κρίνω ένα καλλιτέχνη από ένα τραγούδι και δύο. Και
2: όχι, ο Βίσκος έχει και άλλα τραγούδια μέσα. Απλά δεν θυμάμαι τον τίτλο.
1: Όταν όμως. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για αυτά που
0: λες. Μας αρέσουν αυτές οι παρεμβάσεις για να αποτύχουν.
1: Αλλά εγώ θα σε παραπέμψω.
0: Χαζαμάρες,
1: ναι, εγώ θα σε παραπέμψω. Θα σε παραπέμψω να ακούσεις τα τραγούδια όλα του Μάνου Λοΐζου, του Σταύρου Κουγιουμτζή, του Σταύρου Ξαρχάκο, καλά δεν πιάνω Θεοδωράκη Χατζηδάκη, για να ακούσεις ποια είναι η πραγματική και κουλτούρα του λαού μας.
0: Ο Χατζηδάκης έχει γράψει και παπαριές.
1: Άντε τώρα.
0: Ναι, ο Χατζηδάκης έχει γράψει και κάτι,
1: είναι...
0: μια βρεγατούλα.
1: Τέλειο είναι αυτό. Για την εποχή που γράφτηκε και για την ταινία.
0: Πάντως αυτός είπε ότι ήταν μια ιδέα.
1: Καλό. Ναι, αυτός
0: παραδέχεται έτσι.
2: Ο ίδιος.
1: Τέλος πάντων, αυτά είναι προσωπικά. Αλλά εγώ επειδή δεν θέλω να. Και δεν παίρνω πίσω τα λόγια μου, το θεωρώ κάτι τύπου. Όχι, ρε παιδιά, είναι σοβαρό. Όχι, δεν θα μαλώσουμε. Είναι γούστα. Πρώτα απ' όλα είναι γούστα. Αλλά θεωρώ κάποιους τύπους υπεύθυνους για την κατάρτιση του ελληνικού πολιτισμού. Και μέσα σε αυτούς, εγώ προσωπικά βάζω και τον Καρβέλα. Και όχι για τη συνθετική του και μουσική του αξία μόνο, αλλά και για όλο αυτό το πράγμα που μας περνάει, αυτή την τρελίτσα και αυτό το.
0: Πάντως ρίχνει πινελίκια στο σύστημα.
1: Και ποιο σύστημα?
0: Το
1: στους ανθρώπους ρίχνει πινελίκια.
0: Καλά,
1: και εμείς το καταγγέλουμε. Εξαρτάται πώς το καταγγέλει ο καθένας. Τέλος πάντων, ο καθένας που μπορεί να έχει τη γνώμη του, και πάντα εγώ λέω ότι περί ορέξεως κολοκυθόπιτα και περί τραγουδιού, ο καθένας. Πώς το λένε, μπορεί να του αρέσει κάτι μέχρι να ακούσει κάτι καλύτερο. Εγώ προσωπικά σε συμβουλεύω, άκουσε αυτά τα τραγούδια αυτών των τύπων, αν είσαι πιο νέος, και αυτός που ανέφερα, και ίσως.
2: Δεν είναι πιο νέος, μεγαλύτερος.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, άρα ξέρει γιατί μιλά.
0: Κάτι. Ίσως. Okay. Να έχει γράψει και καλά τραγούδια. Τώρα που δεν
1: τα έχει γράψει και καλά τραγούδια. Yeah. Σίγουρα, όταν έχει κάνει χίλια τραγούδια, θα έχει και τρία καλά.
0: Ο Δημήτρης αυτό είπε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
1: Όχι, ναι.
0: Εμένα, για να πω την αλήθεια, μου αρέσουν
2: οι
0: παρεμβάσεις. Ο Διαμαντόπουλος, λέει ο Θωμάς από το Λονδίνο, ένα διάστημα, μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή μας, που αναφέρθηκα, ένα διάστημα έπαιζε με πρόβλημα στη μέση. Παρόλο το πρόβλημα, πάντα έδινε το 100%. Βέβαια. Την τελευταία του χρονιά στον Άρη η κατάσταση επιδεινώθηκε και έπρεπε να μείνει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός. Ο πρόεδρος, παρόλο που το παιδί δεν μπορούσε να παίξει, το ανακοίνωσε στο συμβόλαιο αναγνωρίζοντας την προσφορά του. Έτσι για να θυμόμαστε κάποια πράγματα.
2: Μπράβο.
0: Όχι μόνο τα κακά. Συμφωνώ και παυξάνω γιατί τον έβαλα καρδούλα.
1: Και έγινε αυτό, ναι, το θυμάμαι.
0: Έγινε. Το Διαμαντόπουλο βέβαια τον αναφερθήκαμε γιατί εκείνη την εποχή.
1: Τυχαία, μωρέ,
0: και μέσα από το Yellow. Και μέσα από το Yellow. Έτσι, εγώ δεν θέλω να βγάλω το Yellow ότι στα 12 χρόνια δεν έχουμε κάνει και πράγματα, ας πούμε, στα οποία δεν έπρεπε να τα κάνουμε. Σίγουρα. Δεν λέω για αυτά τα τεχνικά θέματα που λόγω οικονομικής κατάστασης δεν μπορούσαμε να.
2: Άλλο αυτό.
0: Άλλο εκείνο. Αλλά έχουμε πει και πολλές αηδίες εδώ πέρα. Έχουν
2: και μάλιστα θυμάμαι.
0: Αρκετές αηδίες από το γελίο.
2: Ότι τον είχαμε. Είχε έρθει εδώ στο στούντιο, του είχαν πάρει συνέντευξη τα παιδιά. Και είναι ο μοναδικός που έχει βγει φωτογραφία, εσύ.
0: Ναι, μόνο. Και ξέρεις γιατί.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν έβγαινα. Ξέρουν ότι τις φωτογραφίες δεν θα πάμε καλά. Εγώ βγήκα φωτογραφία και δεν είχαν πάθει πλάκα. Βγήκε φωτογραφία. Εγώ βγήκα φωτογραφία μόνο και μόνο για να στηρίξω τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος έχει ακούσει τα πιο απίθανα
2: πράγματα.
0: Για
2: όλα εκείνα. Τότε.
0: Εγώ για τον Διαμαντόπουλο βγήκα φωτογραφία. Δεν βγήκα για να βγω φωτογραφία.
2: Είναι η μοναδική, έτσι.
0: Μοναδική.
2: Ναι, δεν υπάρχει άλλη. Ναι.
0: Και ξέρεις, είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ γιατί ενώ αγωνιζόντουσαν αυτοί με τις δικές τους δυνάμεις. Εδώ εμείς, είναι... από αυτά εδώ τα μικρόφωνα, θέλαμε να, να παίξουμε ότι γνωρίζουμε από ποδόσφαιρο και ότι ο Διαμαντόπουλος δεν κάνει για την Α' Εθνική.
2: Είναι τραγικό.
0: Δηλαδή μιλάμε για το, η απόλυτη αλαζονία, δηλαδή το ορισμός της συχαμένης αειδιαστικής αλαζονίας. Κατάλαβες. Να δείξουμε από αυτό το μικρόφωνο ότι εμείς είμαστε που γνωρίζουμε.
1: Είναι, αλλά και εμείς δεν είμαστε στην Α' Εθνική τότε.
0: Θέλω να πω... Παίζαμε στην Α' Εθνική,
1: ναι,
0: και
1: παίζαμε,
0: λέγανε,
1: ναι,
0: και λέγανε,
2: τελείωνε η σεζόν σε δύο αγωνιστικές.
0: Λέγαμε ότι με αυτούς τους ποδοσφαιριστές δεν μπορούμε να παίξουμε την Α' Εθνική.
2: Δεν κάνουν αυτοί για την Α' Εθνική. Ναι.
1: Εντάξει, καλά, εντάξει. Και πολλοί από αυτούς ξέραν ότι ήταν παίχτες για Β' Εθνική και δεν θα τους ενοχλούσε. Αλλά γιατί να κατονομάσεις αυτό, λέω, ρε παιδί μου.
2: Όχι, γιατί να πεις. Ακόμα οι άνθρωποι παίζουν.
0: Παίζανε, είχαμε δύο
1: τέτοια. Εκεί που παίζουν ακόμα από εκείνη την εποχή,
0: ίσχυε, ναι.
1: Ακόμα παίζουν στη Β' Εθνική κάποιοι.
0: Αυτό, ρε παιδί μου, και να μην είναι καλό.
1: Που ήταν νεαροί τότε.
0: Τη στιγμή που είναι μέσα στέλεχός σου, ρε παιδί μου.
2: Αυτό ακριβώς. Είναι στέλεχος
0: της ομάδας.
2: Το στηρίζεις μέχρι τέλος.
0: Ναι, δηλαδή τελείωσε. Εδώ στο γέλο, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι όλοι κορυφαίοι σαν και εμάς.
2: Και σαν και εμένα.
0: Και σαν και εσένα. Ούτε σαν και εμένα.
2: Ούτε και σαν και εσένα. Και σαν και εσένα.
1: Εγώ είμαι.
2: Μπράβο.
0: Δεν είναι όλοι κορυφαίοι.
2: Εσύ είσαι ο στάρ της υπόθεσης.
0: Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τους υπόλοιπους που δεν είναι κορυφαίοι σαν και εμάς, να τους βάλουμε από κάτω.
2: Ε, όχι. Κρίμα.
0: Σωστό.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Πώς το,
1: πάντως,
0: πώς το
1: οφείλω να πω ότι το παράδειγμα ήταν πολύ πετυχημένο.
0: Ναι, ρε, δηλαδή, εκείνη την εποχή η αλαζονία ήταν σε απίστευτα επίπεδα. Θυμάμαι με το Χατζηθανασίου μια μέρα παραλίγο να παχτούμε στα χέρια. Του λέω, δηλαδή, σε θερμοπαρακαλώ, σταμάτω αυτό το πράγμα. Ναι, μιλάμε, λέει, για το τι θα γίνει του χρόνου. Δεν καταλαβαίνεις ότι εκείνη την ώρα σε ακούει ο ποδοσφαιριστής. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό το πράγμα. Ας πάμε μόλις ανεβούμε στην Α' Εθνική, θα δούμε τι θα γίνει.
2: Ναι, έλατε.
0: Μόλις πάμε στην Α' Εθνική, θα δούμε. Θα είναι ο Διαμαντόπουλος ή ξέρω εγώ ποιος άλλος θα είναι.
2: Ας πάμε.
0: Ας πάμε πρώτα στην Α' Εθνική και θα δούμε τι θα κάνει ο Καρυπίδης. Από τότε πέφτανε την πινελίκια. Και ερχόμαστε και την πρώτη χρονιά πήγαμε σφαίρανο μεταξύ. Κάναμε μεταγραφάρες, ήρθαν παιχταράδες και ο Άρης.
2: Σπανί που είχαν έρθει,
0: ναι,
2: τότε. Ναι, ναι, ναι.
0: Και να άρχισε πάλι η γρίνια, πάλι η ξυνήλα. Γιατί ξέρω εγώ το ένα, γιατί το ένα, γιατί εδώ και φτάσαμε. Τώρα να πούμε να είμαστε 3:60 να πούμε στο γήπεδο. Και να λέμε τώρα, χάρη και ο άλλος από τους Μαύρικ για τα χαρτάκια. Του γράφουμε, του στέλνουμε και μηνύματα. Κύριε Κιούμπ, πώς το λένε αυτό τέλος πάντων. Κιούμπα, ξέρω εγώ πώς το λένε.
2: Όπως θυμάμαι και το όνομά του τώρα, ναι.
0: Τέλος πάντων, κάπως έτσι.
2: Κιούμαν,
0: Κούμαν, ξέρω εγώ. Πάρτε τον Άρη.
2: Πες μου ότι τώρα τον ακολουθούμε και στο Instagram αυτόν. Ναι, μαζευτήκαμε όλοι και τον ακολουθούμε.
1: Ποιον Άρη να πάρει.
0: Στο ποδόσφαιρο.
2: Στο ποδόσφαιρο.
0: Να φύγει από το Σμάβερ, ξέρω εγώ.
1: Αυτό μπασκετικό δεν είναι.
2: Δεν έχει σημασία. Δισεκατομμυριούχο είναι. Να μην έχει και μια ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Επομένως, το επόμενο που πρέπει να κάνει ο Καρυπίδης είναι να αρχίσει να βάζει να πετάνε χαρτάκια και στο Χαριλάρο.
0: Γιατί συγγνώμη να πούμε, υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να πιστέψει ότι δισεκατομμυριούχοι λειτουργούν με τέτοιο τρόπο.
1: Όχι.
2: Μπα. Ναι, υπάρχει.
0: Πιστεύω.
2: Ναι.
0: Και τώρα ξέρεις τι σκέφτομαι. Γι' αυτό βγαίνει και ο Καρυπίδης, φίλε. Βγαίνει ο Καρυπίδης, λέω, ο Μητσοτάκης. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει, να πούμε, ξέρω εγώ, άμα ξαναβγω τρίτη, θα εκτοξευθούμε, να πούμε, σαν
2: μετά να δεις τι έχει να γίνει.
1: Ναι, άμα θεωρεί ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι άνοδος προς τα πάνω, η εκτόξευση θα είναι... Το τυρί πόσο είπας έχει τώρα η φέτα, 22-32.
0: Όχι, και εσύ 22.
1: Εσύ, τα καλή. Το κασέρι, ναι, εκείνο το.
2: Το κάτω του σοχού.
1: Ναι, εμείς πάντα τα καλύτερα, δεν παίρνουμε.
0: Πάντα.
1: Και μπελβεντέρ,
2: σκέψου,
1: κασέρι,
2: μπορεί,
1: μαύρο χαβιάρι,
2: μέχρι...
1: άσπρο χαβιάρι που μας μάθαμε.
2: Τα φιστίκια με την τρούφα.
0: Όχι, φιστίκαμε. Διευθυντές εμείς.
1: Ναι.
0: Εσύ μπορεί να παίρνεις και λίγο το πιο φθηνό.
2: Εγώ... Αμύβαλα με τρούφα ή φιστίκια με τρούφα.
0: Κάσιους
2: με τρούφα.
1: Κάσιους με τρούφα. Εγώ έπαιρνα με μαύρη. Ναι, ο διευθυντής θα πάρει με άσπρη τώρα για να μου τη βγει.
2: Έχει και άσπρη τρούφα.
1: Έτσι δεν μας είπε ένας, πήρε τηλέφωνο, μας έστειλε μήνυμα ότι καλύτερη είναι άσπρη. Και λέει αυτός, εγώ θα πάρω με άσπρη. Μαύρη εσύ, άσπρη εγώ. Τρούφα έχω και τίποτα άλλο. Μαύρη άσπρη.
0: Τι άνθρωποι είστε.
1: Μην παρεξηγηθούμε κιόλα.
0: Τι άνθρωποι είστε. Καλησπέρα, λέει. Επειδή δεν άκουσα την εκπομπή, κακώς, από την αρχή.
1: Κακώς.
2: Κακώς.
0: Δηλαδή, και μας το λέει κιόλας.
1: Θρασίτατος.
2: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Κώστας. Λέει, δεν άκουσε από την αρχή την εκπομπή.
2: Κώστα Χάνης.
0: Και απορώ πως διαβάζω το μήνυμά σου τώρα, τέλος πάντων. Να τι σημαίνει να γίνει. Υπόθηκε για ποιον λόγο ο Τσουνίδης θέλει να αποχωρήσει. Οι προσωπικοί λόγοι, και εμένα δεν μου αρέσουν αυτοί, ναι, από την αλήθεια, προφανώς δεν είναι επαρκής εξήγηση. Και διευκρινίζω ότι λόγω απόστασης δεν έχω τη δυνατότητα παρουσίασης της Γενικής Συνέλευσης.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ωραίο μήνυμα του Κώστα και κάναμε χιούμορ, Κώστα, έτσι, ξέρουμε τώρα γιατί.
2: Εντάξει, φαντάζομαι αυτά. Το κατάλαβε.
1: Ελπίζω, ναι, βρε, και εσύ.
0: Τι ήθελα να πω, ότι ναι, αυτό οι προσωπικοί λόγοι και εμένα δεν μου αρέσουν.
2: Κοίταξε, πολλές φορές από ευγένεια, ναι, προκειμένου να μην πεις αυτά που φάφελες όταν να πεις, να χώσεις μηνυλίκια ή να πεις κάποια πράγματα.
0: Μηνυλίκια, να πεις την αλήθεια.
1: Το τι συμβαίνει.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει. Τώρα δεν ξέρω τι.
1: Και εμένα δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά το. Αλλά ο καθένας όμως είναι.
0: Σε αυτά τα στερεότυπα, να πούμε, κάποια στιγμή πρέπει να σπάσουν.
1: Ναι, αλλά.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα. Υπάρχουν τα στερεότυπα που έχουμε πει στις δουλειές μας, στην ζωή μας, στην καθημερινή. Καλησπέρα, καληνύχτα.
1: Μάλλον.
0: Γιατί δηλαδή και σε τέτοιου είδους θέματα, άντε αυτά τα καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα, χρόνια πολλά, είναι και τέλος πάντων δεν θα γίνει και τίποτα να πεις και μια τέτοια παπαριά.
1: Ίσως επειδή,
0: αλλά
1: ναι,
0: σε αυτό το είδος το θέμα, κάτι, ναι, ρε Σύνικο, χρειάζεται να πεις την
1: αλήθεια. Επειδή το θέσαμε και από τις προηγούμενες εκπομπές ότι ένα πράγμα πρέπει να υπάρχει στον αθλητικό σύλλογο είναι πάντα η διαφάνεια, ίσως είναι καλό να αρχίσουμε να μαθαίνουμε, κυρίως αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων.
2: Δεν
1: θα
2: είναι οριστικό δηλαδή τελικά για το αν θα φύγει το Σουνίδης ή όχι.
0: Όχι, είναι, έχει εκφράσει,
2: ναι,
0: την επιθυμία του ότι μέσα στο Νοέμβριο θα αποχωρήσει. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ κακό. Και πρέπει ο οργανισμός Άρης, η οικογένεια, δεν ξέρω τώρα πώς να το πω, όλοι να,
1: ναι, ναι,
0: πείσουν τον Άκη τον Σουνίδη, ακόμη και για αιρετή διοίκηση. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αυτή θα είναι η καλύτερη λύση.
2: Τι εννοούμε, ναι, αιρετή διοίκηση?
0: Η διοίκηση η οποία θα αναλάβει τον ΑΣ. Δεν θα είναι μια
1: με εκλογές
0: πρωτοδικίου. Διοίκηση, η οποία πηγαίνει, ναι, και έχει ένα συγκεκριμένο. Αναλαμβάνει κανονικά την ομάδα.
2: Okay.
0: Δηλαδή τα χρέη ευθύνονται αυτοί, ας πούμε. Και
2: μάλιστα
0: παλεύουν στα ίσα, πώς να το πω.
2: Ωραία, ωραία.
0: Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν κάποιος θέλει να το κάνει. Το θεωρώ γενναιότητα και ταυτόχρονα πραγματική αγάπη για το Σωμότιο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και δείχνει και μια δυναμική. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει τη διαδίκηση, δείχνει ότι έχει, πώς να το πω τώρα.
2: Αρκεί αυτοί που θα μπουνε, έτσι, που θα είναι.
0: Θα είναι επιλογή. Δεν θα είναι όπως είναι στο πρωτοδικείο μια διοίκηση 15 ατόμων που είναι λίγο μπουρδουκλωμένη.
2: Πόσα άτομα περιλαμβάνει?
0: Με διαφορετικές ατζέντες ο καθένας.
2: Ωραία. Είναι κοινή ατζέντα δηλαδή.
0: Ναι. Θα είναι μια κοινή ατζέντα η οποία θα είναι 3-4 άτομα. Πώς είμαστε εδώ που λέμε, ας πούμε, έχουμε μια δημοσιογραφική ομάδα που την έχουμε αποφασίσει εμείς, που την έχουμε ελέγξει εμείς και τα
2: λοιπά. Α, ωραία. Εντάξει. Τώρα συνεννοηθήκαμε. Τώρα κατάλαβα.
0: Και λέμε ότι έχουμε τον δασκάλο, έχουμε τον Φώτη τον Μπλιάκο.
2: Αυτό.
0: Να τον καλωσορίσουμε ακόμη μια φορά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ο Φώτης είναι ένας πολύ καλός δημοσιογράφος και ψυχούλα πραγματική. Δηλαδή είμαστε, πώς να το πω, είναι πολύ yellow ο Φώτης ο Πλιάκης.
1: Yellow.
0: Να το ξέρω. Πολύ
1: ωραία, μ' αρέσει αυτή η
0: έκταση. Είναι φιλοσοφία του σταθμού.
1: Ωραία.
0: Είναι, ναι.
2: Δηλαδή αυτό που είπες πριν, εγώ και κάθομαι, ότι είναι, ναι, άτομα που τα έχουμε ελέγξει εμείς,
0: ναι, που
2: και τα έχουμε επιλέξει εμείς.
0: Δηλαδή, ας πούμε, πάμε, ωραία, να, εντάξει, κάνουμε μια, να καταλάβουμε, ας πούμε, την Κωνσταντινούπολη.
2: Και θέλω, τα έχεις, ναι, ελέγξει κιόλας.
1: Θέλω αυτόν, ναι, και λες, πούμε, αυτόν και αυτόν και αυτόν θέλω μαζί μου, ας πούμε.
2: Τα έχεις τσεκάρει, είναι καρατσεκαρισμένα.
0: Η 300 του Λεωνίδα.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Η 300 του Λεωνίδα ήταν η 300 του Λεωνίδα.
2: Ωραία, ναι.
0: Και πας, να πούμε, και χτυπιέσαι στην πρώτη γραμμή, να πούμε, και παλεύεις. Δεν έχει άλλη άποψη ο ένας, άλλη άποψη ο άλλος. Και
1: ένας έχει την ευθύνη.
0: Έχει την ευθύνη και όχι όλοι μαζί
1: και
0: παλεύουν,
1: όλοι μαζί,
0: για,
1: παλεύουν
0: να
1: για, κοινό, για τον κοινό σκοπό. Κοίταξε,
0: αυτό για να το κάνεις, αν κάποιος το προτείνει, τέλος πάντων, το θεωρώ γενναιότητα και δείχνει δυναμική. Είναι σαν το Σιάο, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι μόνο δυναμική.
0: Ναι. Δηλαδή, ήρθα και πήρα την ΚΑΕ, την πήρα, τέλος, εγώ δεν θα καθίσω τώρα, και τα είναι, φύγουν όλοι. Θα βάλω δικούς μου ανθρώπους εκεί να ελέγχουν τα πάντα, να πούμε μέχρι δραχμή. Τέλος.
2: Όχι έξι αφήξεις.
0: Και αν προσέξατε, ας πούμε, ο Σιάου, έκανε γενική κάθαρση.
1: Ναι. Έκανε λογικό.
0: Δηλαδή, κράτησε δύο-τρεις ανθρώπους. Λογικό. Ήτανε...
2: Δεν γίνεται διαφορετικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Για να μπορέσεις να πας μπροστά. Μόνο έτσι πας μπροστά.
1: Ένας πρέπει να είναι ο γενικός υπεύθυνος, ρε παιδί μου, και αυτός
2: κάνεις...
1: πρέπει να διαλέγει τους συνεργάτες.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Κάνεις ένα ξεκαθάρισμα. Αναλαμβάνεις.
0: Εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς.
2: Ελέγχεις, ξεκαθαρίζεις.
0: Ο Κώστας μας λέει, για να πω και κάτι παραπάνω, επισημαίνω το πρόσφατο δημοσίευμα Μάστορα που μιλά για διαφωνία σύγκρουση κορυφής Προέδρου του Σουνίδη με αιτία την φιλική στάση απέναντι στην πλευρά Καρυπίδη και με αφορμή που ξεχύλισε το ποτήρι στην απέτηση πλευράς Καρυπίδη να υπάρξει εκπρόσωπος της ΠΑΕ στην επιτροπή που συστήθηκε για τη διπλή ανάπλαση. Διπλή ανάπλαση. Μπράβο, πολύ ωραίο το θέμα αυτό που. Και να,
1: για το
0: να
1: είχαμε
0: και,
1: συζητήσει αυτό.
0: Ναι, και
1: το,
0: να πω λίγο την άποψή μου πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Που δεν έχει υποστηριχθεί.
0: Ναι, μπράβο, στον ΑΣΥΓΜΑ. Ανεξάρτητα από το, την αφαιρογιότητα και την πρόθεση του συντάκτη, το δημοσίευμα ήδη δικαιώθηκε εν μέρη ω προς την πρόσθετη το Σουνίδη να αποχωρήσει και δεν έχουμε ακούσει καμιά άλλη εκδοχή για την αιτία. Ναι, είναι. Πρόσεξε λίγο τώρα τι γίνεται. Καταρχάς, το δημοσίευμα, το οποίο τέλος πάντων άλλαξε μετά, μίλησε ότι παραιτήθηκε.
2: Ναι, έτσι ξεκίνησε.
0: Έτσι. Ότι παραιτήθηκε. Μετά άλλαξε. Γιατί ήταν η πραγματικότητα αυτή. Φυσικά τότε κάποιοι τρέξανε με παρησία και με διάθεση να κατηγορήσουν το γέλο ότι δεν κάνει ρεπορτάζ. Εμείς αυτή την πληροφορία. Και με τον Άγιο τον Σουνίδη, μιλάμε, οι δημοσιογράφοι μας εννοώ, μιλάνε πάρα πολύ συχνά και γνωρίζαμε περίπου πάνω κάτω αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν και ακόμη δεν υπάρχει παραίτηση. Δεν υπάρχει παραίτηση για να πούμε παραιτήθηκε. Μπορεί να αλλάξει αύριο τα πράγματα. Δηλαδή, πώς θα βγούμε εμείς να πούμε παραιτήθηκε.
2: Γι' αυτό ότι σε ρώτησα πριν.
0: Ναι.
2: Παραιτήθηκε, τι ακριβώς έχει υποθεί. Μπράβο,
0: αυτό είναι. Πρόθεση, και αυτό έγραψε και το Γελο Ρέντιτ. Ο Μάστορας,
1: μάλιστα, πριν από λίγο είπε μέσα Νοεμβρίου. Είπε και την ημερολογιακό τέτοιο.
0: Θα δούμε, μέχρι τότε θα γίνουν. Ναι. Αλλά απλά σαν οργανισμό, πάλι θα το ξαναπώ, ο Άγιος ο Σουνίδης, το Γέλο το λέει αυτό, όχι μόνο εγώ, και εγώ βέβαια. Είναι ένας από τους ανθρώπους που εγώ πάρα πολλά χρόνια είχα να γνωρίσω στον Άρη. Με τέτοια δοτικότητα, με τέτοιο διάθεση και με τέτοια οικονομική αιμορραγία. Έτσι.
1: Το τελευταίο πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σημαντικότατο.
0: Βέβαια. Και σε τέτοιου είδους εποχές.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Να τα λέμε όλα.
1: Ακριβώς.
0: Και θεωρώ ότι τέτοιου είδους άνθρωποι δεν πρέπει να με τίποτα να φεύγουν από το σωματείο. Με τίποτα. Δηλαδή πρέπει η οικογένεια Άρης να, πώς να το πω, να προσπαθήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Τώρα όσον αφορά την επιτροπή, θέλω να πω το εξής εδώ τώρα, μια και μου δίνεις ευκαιρία και θα μου επιτρέψετε δύο λεπτά, έτσι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Τώρα και εδώ θα τραγουδήσουμε ανάποδο. Θα πάμε λίγο κόντρα με αυτά που ακούγονται. Η επιτροπή η οποία έγινε για την ανάπλαση είναι μια πολύ καλή προσπάθεια, η οποία, και είναι και πάρα πολύ λογικό να γίνει από ανθρώπους που έχουν σχέση με τον ΑΣΥΓΜΑ και είναι θέμα του ΑΣΥΓΜΑ, γιατί το γήπεδο είναι του ΑΣΥΓΜΑ και γενικότερα όλη η δραστηριότητα. Αλλά δεν μπορεί όμως, δεν είναι σωστό, δεν είναι ευγενικό, δεν είναι επαγγελματικό να αφήνεις τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ έξω από αυτού του είδους την προσπάθεια, ο οποίος έχει βοηθήσει στο γήπεδο αυτή τη στιγμή, έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα για να φτιαχτεί το γήπεδο, έχει το ρίσιο, το έχει μετατρέψει σε ένα αθλητικό κέντρο που το προτίμησε η Εθνική Ολλανδίας και η Εθνική Γερμανίας.
2: Βέβαια.
0: Έτσι. Κάποτε ήταν μπουντρούμι εκείνο. Για να ξέρουμε, έτσι. Μπουντρούμι.
1: Ποντίκια είχε.
0: Ναι.
1: Ποντίκια είχε.
0: Ήταν μπουντρούμι. Και ο Καρυπίδης, τώρα κάποιοι θα βρουν, μα έπεσε κάτι ο Καρυπίδης, ψέματα δεν μπορώ να λέω.
1: Εντάξει.
0: Και έτσι δεν πρόκειται να
1: το κάνω. Κέσαρος του Κέσαρη.
0: Μπράβο. Φίλε. Ήταν έτσι, ένα μπουντρούμι. Και πηγαίνουν σήμερα, να πούμε, ο Κλόπ και ο Ο Τσάβη, αγαπημένοι και οι δυο. Ο Κλόπ τον συμπαθώ ακόμη περισσότερο και για τις κοινωνικοπολιτικές του πεποιθήσεις. Τον λατρεύουν, τον γουστάρω πάρα πολύ τον Κλόπ. Και κάνουν προπόνηση εκεί. Στις εγκαταστάσεις του Άρη.
2: Όχι κάπου αλλού.
0: Γερμανία.
2: Εκεί.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Δεν προτιμάν το, τη Μεσύμβρια, ξέρω Μεσύμβρια, πώς τον διάλογο αυτή.
1: Μεσύμβρια, ναι.
0: Μεσύμβρια. Του πάω, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Πάνε στις δικές μας εγκαταστάσεις. Και βγαίνουν φωτογραφία και ιστορίες και το ένα και το άλλο με τις εγκαταστάσεις μας, με τις πισίνες μας εκεί. Ξέρω εγώ τι στο διάλογο έχουμε να πούμε. Πώς τα λένε αυτά, ρε.
1: Σάουνες, χαμάμ, ναι. Τζακούζι. Δεν θα μπορεί.
0: Κάνει λοιπόν ο Καρυπίδης. Κάνει όλη αυτή την προσπάθεια. Εμείς έχουμε τέλος πάντων τη μουρλάρα μας να πούμε ότι θα έρθει ο Elon Musk να μας πάρει. Αλλά τι σχέση έχει, πίστευες εσύ ότι θα έρθει ο Elon Musk να μας πάρει στο ποδόσφαιρο. Εμείς γιατί δεν πρέπει να είμαστε ευγενικοί όμως ταυτόχρονα. Θέλουμε δηλαδή έναν καλύτερο τον Καρυπίδη, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε και συνεπείς και ευγενικοί και όχι αχάριστοι.
2: Να είμαστε ανθρώπινοι.
0: Η αχαριστία είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Είναι
2: καλά.
0: Μια αχαριστία. Σε γυρίζει η ζωή, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι στο διάλογο. Έχει μια αντίληψη. Όταν είσαι αχάριστος, σε πάει κόντρα συνέχεια.
2: Γυρνάει πίσω αυτό το πράγμα.
0: Σε πάει κόντρα, ρε εσύ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εσύ να πούμε, αφήνει να πούμε το. Επιβάλλουν γι' αυτό να πούμε. Πες, ξέρεις, πρόεδρε, θέλουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Τι στο διάλογο, δηλαδή, τόσο δηλαδή, και τι έγινε δηλαδή, που θέλαμε ας πούμε, να μπει ο Καρυπίδης, τι θα παθαίναμε, ας πούμε. Είναι μια ευγενική πράξη, μια πράξη επαγγελματική, σωστή, εγώ έτσι θα το έκανα. Δεν θεωρώ ότι ήταν σωστό αυτό, παρότι είμαι υπέρ της Επιτροπής, έτσι, περί το να σας πω.
1: Καλά, φυσικά.
0: Και για όλη την προσπάθεια. Δεν θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι ευγενικό, δεν είναι ωραίο, πώς να το πω. Σήμερα ο Καρυπίδης είναι εκεί, αυτός παλεύει, ξέρω εγώ, δίνει τα λεφτά του, προσπαθεί με τις κόντρα με όλες αυτές τις, αυτό, με τις αναποδιές, με τις παθογένειες τις δικές του, με τις αδυναμίες του, με τις αστοχίες του, αλλά αυτός παλεύει.
2: Κοίταξε, και γιατί να τον το τυπικό, αυτό λέει,
0: έτσι είναι,
2: αν πάμε δηλαδή by the book. Έτσι λέει, το σωστό
0: μου,
2: αυτό είναι.
0: Θα κάνω αυτό που έκανα στην αρχή στην εκπομπή, θα το παραλληλήσω πάλι με εδώ.
2: Ναι.
0: Θέλει ο ιδιοκτήτης εδώ του γέλου, που έχει το οίκημα,
2: ναι,
0: μετά από ένα-δύο χρόνια, τρία να πούμε, να το πουλήσει, ξέρω εγώ, να το κάνει, ξέρω εγώ, τι στο διάλογο θέλει να το κάνει. Δεν πρέπει να μας φύγει.
1: Ναι, εννοείται αυτό.
0: Δεν πρέπει να μας φύγει. Ρε εσείς, ξέρετε εγώ, θέλω το. Ναι. Τελευταία στιγμή, σήκω φύγηση.
1: Ναι, γιατί.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: σε παρακαλώ, τι είναι,
1: ναι,
0: αυτό, ιστορία
1: είναι
0: αυτό. Και μια σχετική ενημέρωση. Και λογικό ο Καρυπίδης, και εγώ αν ήμουν στη θέση του Καρυπίδη, θα θύμωνα.
2: Ναι.
0: Το λέω δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αλλά θα θύμωνα.
2: Το σωστό αυτό είναι.
0: Έτσι δεν είναι. Και κάποιος θα με πει. Να το πάμε τώρα, θα τους προλάβω τώρα. Θα με πει. Κάτσε ρε, ο Καρυπίδης που η ομάδα μας την έχει πέμπτη και ξέρω εγώ και τώρα και το άλλο. Και εδώ στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ, συμβιβαστήκαμε με δύο που. Αμάν, μιλάμε τώρα, δεν θέλω να συζητήσω τώρα. Πήγαμε να συμβιβαστούμε, εκεί δηλαδή συμβιβαστήκαμε. Το βόλεϊ δεν μπορούμε να το δώσουμε όπου να είναι.
2: Εκεί γιατί συμβιβαστήκαμε.
0: Ναι, εκεί δεν ξέρω γιατί συμβιβαστήκαμε.
1: Όχι μόνο.
2: Ρωτάω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω.
0: Συμβιβαστήκαμε. Συμβιβαζόμαστε εκεί. Δηλαδή πάρε το βόλεϊ όπου να είναι, να πούμε.
2: Πολύ όπου να είναι.
0: Έτσι τουλάχιστον λένε, ας πούμε, εντάξει.
1: Δεν
0: θέλω να συζητήσω για τους ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων δεν
2: υπάρχουν. Όχι, για να καταλάβω, βρε παιδί.
0: Αλλά γενικότερα υπάρχει ένα συμβιβασμός εκεί.
2: Ωραία.
0: Δηλαδή, στο βόλεϊ συμβιβαζόμαστε.
2: Ναι.
0: Και στο ποδόσφαιρο, δηλαδή, τι γίνεται, δηλαδή. Επειδή η κοινή γνώμη τώρα είναι απέναντι στον Καρυπίδη. Όχι, δεν λειτουργεί έτσι. Εγώ δεν λειτουργώ έτσι. Εγώ, συγγνώμη, δεν μπορώ να λειτουργήσω με αυτόν τον τρόπο.
2: Πάρους
0: ούτε
2: στην
0: προσωπική μου ζωή,
2: για την επιτροπή, το σωστό είναι ότι έπρεπε να συμμετέχει.
0: Βέβαια,
2: το σωστό και αυτό είναι.
0: Άντε, πες, δεν θες να συμμετέχει. Ενημερώνεις. Παίρνεις ένα τηλέφωνο, πρόεδρε, κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Σε ενημερώνω. Δηλαδή, άντε, κουκουρούκου να πούμε. Πώς, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν θεωρώ ότι ήταν μια καλή πράξη. Η οποία. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι πώς σκέφτεται επαγγελματικά κάποιος, ξέρω εγώ τι να πω. Εγώ δεν το θεωρώ έντιμο.
1: Εγώ συμφωνώ.
0: Δεν θεωρώ ότι, βέβαια, ότι έγινε με σκοπιμότητα. Γιατί τώρα όχι. Η λέξη έντιμο που είπα δεν ήταν και πολύ σωστή.
2: Όχι, όχι. Ευγενικόφατο που
0: δεν, ναι, ναι, ήταν. Ναι.
2: Είναι, άστοχο ήταν.
0: Άστοχο, μπράβο.
1: Δεν, ναι, δεν είχε
2: αυτό
1: τάκ.
2: Ήταν άστοχο.
1: Δεν είχε τάκτ. Δεν είχε τάκτ.
0: Είναι ναι. Αυτό που είπαμε και πριν. Γιατί, ότι όταν κερδίζει, να πούμε.
1: Η εντιμότητα είναι βαριά.
0: Η ομάδα, η πρώτη ερώτηση. Γιατί δεν παίρνετε rebound. Δηλαδή, ένα ors, πάρτα. Εγώ έτσι θα λέγαμε.
1: Δηλαδή, έτσι που το πάμε τον καημένο τον Καρυπίδη, τώρα καρυπιδόσκυλα γίναμε σήμερα. Πλάκα
0: εγώ δεν υπάρχει, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα... Ό,τι θέλω να σου πει, να σου πει καρυπιδόσκυλα, να πούνε βαρβουτόσκυλο. Εγώ για... δεν υπάρχει περίπτωση να πάω κοντά στο δίκιο.
1: Να κάνω λίγο χιούμορ, θέλω. Δηλαδή, άμα κερδίσουμε την Κυριακή το Βόλο, πρώτη ερώτηση δημοσιογράφου θα είναι γιατί κερδίσατε. Στον προπονητή, γιατί κερδίσατε.
0: Ρε παιδί μου,
1: τα λες εσύ για να κάνω λίγο πλάκα, ρε παιδί μου.
0: Καλά κάνεις, ναι, σωστό. Εγώ λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορεί να είσαι τόσο, πώς να πω, η αχαριστία. Δεν είναι καλό πράγμα η αχαριστία. Όπως και να το κάνουμε, ο Καρυπίδης δεν σε έβγαλε πρωταθλητή. Δεν σε πήγε. Αλλά πώς θα το κάνουμε τώρα. Ο Άρης δεν είναι αυτό το οποίο ήτανε πριν 10 χρόνια, 12 χρόνια. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Εμείς, τι θα λένε τώρα πάλι αύριο.
1: Εμείς στον Άρη έχουμε μια κακιά συνήθεια που εγώ τη θυμάμαι από τότε που ήμουν παιδάκι και πήγαινε ο μπαμπάς μου πρώτη φορά και μετά ο θείος μου στο γήπεδο και βλέπαμε την ομάδα. Μέχρι σήμερα ότι έτσι και βάλουμε στο μάτι κάποιον παίχτης είναι, πρόεδρος είναι, προπονητής είναι, δεν βλέπουμε ούτε ένα καλό επάνω του. Είμαστε
2: όχι,
1: πάντα εναντίον
2: κάνει.
1: Του. Δηλαδή αυτό είναι τρομερό. Και είναι τελικά όσο καθόμαστε εδώ πέρα και συζητάμε και τα θέτουμε τα πράγματα αυτά, καταλαβαίνω πόσο τρομερό λάθος είναι αυτό. Γιατί κανένας τελικά δεν είναι ο απόλυτα άσχετος και απόλυτα κακός. Σωστό. Έχει κάνει και πέντε καλά και το αντίστροφο.
0: Έτσι.
1: Και η καλύτερη θέση που μπορεί να πάρει ένας οπαδός, ένας φίλαθλος, ένας που αγαπάει τον Άρη, είναι να του αποδίδει και τα λάθη του και να κάνει κριτική, τέλος πάντων. Είναι αυτή αλλιώς είναι, παιδί μου, πάθος. Είναι εμπάθεια. Μανία. Είναι.
0: Εμπάθεια.
1: Είναι. Δεν είναι ωραίο πράγμα.
0: Βέβαια. Μα είναι, γιατί δεν έχουμε.
1: Όπως ένα να τον υποστηρίζουμε. Ο αλάθητος, ο έτσι, ο αλλιώς. Δεν κάνεις και αυτό μπλά. Εντάξει. Ένα κρέμα.
2: Και εσά, μην ξεχνάμε ότι είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά.
1: Έτσι.
2: Έτσι.
1: Αριανοί είμαστε. Ναι.
2: Και αυτό, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Τον κρίνεις από τη συνολική του προσφορά στον Άρη, όχι από μεμονωμένα και από το πώς εσύ τον έχεις στο μυαλό σου. Ας το σκεφτούμε λίγο αυτό. Είναι τροφή για σκέψη.
0: Κύριε Γαβριλίδη, μου λέει ο Κώστας, σεβαστή άποψή σας, αν και διαφορετική από αυτά που είχατε πει πιο αυθόρμητα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ καταρχάς
0: δεν ξέρω τώρα τι είχα πει.
1: Την προηγούμενη. Όχι, όχι. Την προηγούμενη εβδομάδα τραγούδησε ίσια, όχι ανάποδα. Σήμερα τραγουδάς
0: ανάποδα.
1: Και καλά κάνεις, γιατί όμως εδώ βλέπουμε και την άλλη πλευρά του.
0: Καταρχάς να πω ότι είμαι πάντα αυθόρμητος. Ναι. Δηλαδή, αν συλλάβω τον εαυτό μου, Κώστα, να μην είμαι αυθόρμητος, θα σηκωθώ να φύγω από εδώ, να ξέρετε. Λοιπόν, αλλά αν αληθεύει. Συνεχίζει το μήνυμα. Αν αληθεύει το παραπάνω δημοσίευμα. Για να αντιδρά σφόρδα ο κύριος Θεσσαλονίδης και να μην θέλει να την πλευρά Καρυπίδη στην Επιτροπή, θα έχει τους λόγους του, υποθέτω. Μπορεί, ναι, να τους έχει. Εγώ δεν λέω. Καταρχάς, περιμένετε λίγο. Πάλι για αυθόρμητα θα μιλήσω. Εγώ δεν μπορεί να εκτιμώ πάρα πολύ τον Θεσσαλονίδη, αλλά δεν πάει να πει ότι δεν θα διαφωνώ.
1: Καλά, τι αυτό.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να διαφωνώ κιόλας. Τι πάει να πει δηλαδή.
1: Μα όσο διαφωνείς, τόσο βγάζει και
0: όχι, και μου σέβομαι. Μπορεί να έχει μια άλλη άποψη, ας πούμε, αλλά δεν έχω την εντύπωση ότι είναι θέμα επιτροπής. Εγώ πιστεύω ότι. Τέλος πάντων, τώρα το ότι πάμε
2: επίσης
0: να απαντήσουμε
2: αυτό,
0: δεν είναι σωστό να μιλήσουμε
2: αυτό
0: για τον
2: την
0: Άκη.
2: Επιτροπή. Όχι, ναι, ναι. Το έχει πει ο ίδιος ή έχει βγει αυτό σαν θέμα.
0: Όχι, το είπε και σε εμάς.
2: Α, το είπε.
0: Αυτό είναι ρεπορτάζ.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Είναι ρεπορτάζ, το είπε και, ναι. σε μένα και στον Δημήτρη τον Οσαλή. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
2: Ναι.
0: Αλλά το ότι. Μπορεί να διαφωνούμε κάπου. Δεν είναι και κακό δηλαδή.
1: Όχι,
0: εγώ θα το πω. Δηλαδή και στον ίδιο μπορεί να το. Δεν ξέρω, το είπα κιόλα. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ωραίο πράγμα, ας πούμε, να αφήνεις έναν άνθρωπο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος. Δεν είναι τόσο σοβαρό το συγκεκριμένο θέμα.
1: Όχι, υποκλείεται.
0: Μπορεί να είναι και προσωπικό. Άλλο. Να το πάρουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Έτσι. Δηλαδή, αν βρήκε, ξέρω εγώ, να κάνει μια δουλειά στο εξωτερικό και πρέπει να λείπει. Τι θα τον πούμε,
2: ναι, όπως είπε, προσωπικοί λόγοι.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Μας εξηγήσει ποια είναι η δουλειά που θα κάνει.
1: Όχι.
0: Κατάλαβα. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι όλα πολύ ρευστά. Απλά από τις γνωριμίες, από την γνωριμία την οποία έχουμε μέχρι τώρα και με αυτά τα οποία γνωρίζουμε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι καλό για το σωματείο να μείνει. Και αν μπορούσαμε να έχουμε 10 τοσουνίδιδες, θα ήταν επίσης πάρα πολύ καλό. Όπως θα ήταν πολύ καλό ο Κυριάκος ο Χαμουζάς να επιστρέψει. Να επιστρέψει στον ΑΣ. Γιατί ο ΑΣ χρειάζεται ανθρώπους με εμπειρία σε τέτοιο επίπεδο. Εγώ δεν θα μπορούσα δηλαδή να προσφέρω όσο ο Κυριάκος Χαμούσας. Ο Κυριάκος, ναι, ρε παιδί μου, είναι.
2: Ναι.
0: Πώς σου πω, είναι, γνωρίζει πράγματα, καταστάσεις, ξέρει στρατηγικές.
2: Είναι διπλωμάτης. Είναι
0: διπλωμάτης. Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί, χρειάζεται το σωματείο και τέτοιου ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να κοντρολάρουν, να μας κοντρολάρουν. Εγώ, άμα μπλεχτώ σε μια τέτοια κατάσταση, βάψε τα μαύρα να πω.
1: Ας το καλύτερα.
0: Ούτε εγώ θέλω να το σκέφτω. Καταλάβατε, θέλω να πω.
1: Άμα ακούσετε Γαβριλίδη στον ΑΣ, φύγετε όλοι, γιατί θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, δεν χρειάζονται και τέτοιοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγάπη, τρελή αγάπη, ανιδιοτέλεια και γνωρίζουν κατά πώς να κοντρολάρουν πράγματα.
2: Και πώς να χειριστούν κάποιες καταστάσεις που
1: θέλουν
2: έναν συγκεκριμένο χειρισμό.
0: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω με πολιτικούς, παράδειγμα δηλαδή. Δεν μπορώ να μιλήσω. Εγώ με πολιτικούς δεν μπορώ να μιλήσω. Τι να κάνω τώρα δηλαδή. Δεν έχω την ικανότητα να μιλήσω με πολιτικούς. Και όταν φιλοξενούμε εδώ πολιτικούς, ορισμένες φορές βγαίνω έξω στο μπαλκόνι.
2: Αλήθεια λέει.
0: Αλήθεια. Ναι. Δεν μπορώ δηλαδή να τους αντιμετωπίσω. Να πούμε, λέω, άστο καλύτερα να πούμε και βγαίνω στο μπαλκόνι και τους αφήνω τους άλλους να μιλάνε. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν γίνεται, όλοι κάποιοι κάτι πρέπει να χρησιμεύουν κάπου, καταλάβατε. Ο Άκης είναι ένας εκπληκτικός, καταρχήν είναι πολύ ευγενικός άνθρωπος και αγαπάει τρελά τον Άρη που δεν τον ξέραμε καν. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός βοηθούσε την ΚΑΕ με απίστευτα νούμερα. Ήταν ένας πιάκης, πώς να σου το εξηγήσω.
1: Αφανής και αυτός.
0: Αφανής. Τώρα μπλέχτηκε, τον μπλέξανε, τον πιέσανε να πούμε, επειδή είναι και νέο παιδί, σου λέει, ας πούμε, μπες στη διαδικασία αυτή.
1: Μπράβο.
0: Γνώρισα και τον, μια και αναφέραμε τον Θανάση τον Πλιάκη. Τι να συζητάμε τώρα, μακάρι να είχαμε τέτοιους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να λείψουν από το σωματείο.
1: Είδες τελικά, αυτό είναι η,
0: τα τελευταία
1: η
0: χρόνια,
1: ανάγκη να υπάρχουν
0: ακριβώς,
1: τέτοια
0: τα τελευταία χρόνια. Πήξαμε από σαλτιμπάνκου στο σωματείο. Σαλτιμπάνκι, παιδί μου, πώς θα το εξηγήσω. Μην πούμε ονόματα και ιστορίες. Κάποια στιγμή θα βγει η ιστορία, δηλαδή.
1: Από μόνη.
0: Θα τα γράψει. Γιατί καμιά φορά με λένε εμένα γιατί δεν λέτε. Και... τίποτα.
2: Ό,τι είναι να μαθευτεί, θα μαθευτεί.
0: Θα μαθευτεί. Θα δείτε ότι σε λίγο καιρό θα καταλάβετε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Και κάποιοι, ας πούμε, με λένε φίλοι μου, με λένε. Τα λέγατε εσείς. Τα λέγαμε και τι τα λέγαμε και ότι δεν τα λέγαμε δημόσια είναι για το καλό του σωματείου. Δεν είναι. Άμα θέλαμε εμείς να βγάλουμε τον ταλγκά μας, ας πούμε, και τον εγωισμό μας, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αλλά δεν πετυχαίναμε τίποτα. Τίποτα δεν θα πετυχαίναμε. Γιατί καμιά φορά λένε, να τα λέτε. Τι να λέμε. Τι παράμετρα. Στη Γενική Συνέλευση. Εκεί πέρα μπορεί, έχουν υποθεί. Όσοι πήγανε προχθές πρέπει να καταλάβανε αρκετά πράγματα. Το τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο σωματείο.
2: Πάτε και οι υπόλοιποι αυτή τη Δευτέρα στη Γενική Συνέλευση για να ακούσετε. Ναι.
1: Πρέπει.
0: Βέβαια. Και να πάρετε και θέση, να πούμε. Δεν είναι δηλαδή να πας μόνο να δίνεις τα 25 ευρώ. Πρέπει να συμμετέχεις. Εγώ επειδή δεν θέλω να συμμετέχω και γι' αυτό δεν είμαι στον ΑΣ. Εγώ αν ήμουν στον ΑΣ θα ήμουν σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις. Αλλά επειδή δεν θέλω να πάω στις Γενικές, ούτε θέλω να συμμετέχω. Σε αυτού του είδους συζητήσεις δεν θέλω. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Θέλω να προσφέρω με άλλο τρόπο. Και ας μην είμαι γραμμένος. Τι πειράζει δηλαδή. Πρέπει να είναι γραμμένος κάποιος να προσφέρει. Μπορεί να προσφέρεις και χωρίς να είσαι γραμμένος. Και
2: είναι
0: να είσαι μέσα στις Γενικές Συνελεύσεις και να λες την άποψή σου και να μαλώνεις δίθεν και ιστορίες. Καλησπέρα κύριε διευθυντά μας. Να το σοντένεις.
2: Σοντένεις.
0: Εύη και Νίκο με μικρά και πολύ. Μπράβο, ρε.
2: Γεια σου, Ντένις.
0: Αυτή τη
2: Ντένις.
0: Φορά
1: είναι τώρα, δεν το πιστεύουμε ότι. Γιατί εσένα με μεγάλα σε έγραψε.
0: Φυσικά με
2: κεφαλαία.
0: Τέστο. Ζήλεψε τον ρόλο. Να είσαι διευθυντή, φίλε. Έλα,
1: δεν πιστεύω. Θέλω να είμαι διευθυντή. Αλλά καλλιτέχνη. Είμαι καλλιτέχνη του λαού και μου φτάνει.
0: Αυτή τη φορά είναι διαφορετικά από ότι τον Μάσκα. Διότι ο Κιούμπαν μας έκανε follow στο Instagram. Οπότε υπάρχει ένδειξη ενδιαφέροντος. Οπότε ελπίζουμε, ναι, τον
1: Μάσκα. Μας έκανε follow.
2: Ναι, αυτό είπαμε.
1: Δεν το κατάλαβα. Συγγνώμη, γιατί εγώ με αυτά είμαι λίγο out.
2: Αφού μας έκανε follow, εντάξει.
1: Μόνο με την. Εγώ κοίταξε να δει.
0: Αυτά με τα ηλεκτρονικά εννοώ.
1: Με τα ηλεκτρονικά είμαι για έσχος. Δηλαδή απαράδεκτος. Καλά, καλά που έχω εσένα και μου φτιάχνει τις αφίσες μου. Και τώρα.
0: Όχι, εγώ,
2: όχι, το τμήμα.
1: Το τμήμα, συγγνώμη.
2: Ναι, ναι,
1: αλλά εσύ δίνει
0: την εντολή.
1: Εσύ δίνει την εντολή όμω.
2: Τι να κάνει.
1: Δίνει την εντολή, εντάξει. Και ναι, δεν. Μπράβο. Δεν το κατάλαβα.
2: Ναι, μας έκανε follow. Έτσι δεν ξέρω.
1: Είμαι κλασικός εγώ. Είμαι της κλασικής παιδείας.
2: Αφού μας έκανε follow, δείχνει σοβαρό ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια.
0: Η ιστορία Σιάο και η οικογένεια Αντετοκούμπο ότι είναι στο μπάσκετ σήμερα
1: σοβαρά
0: είναι κάτι περισσότερο από θαύμα.
2: Πρέπει να δεν το πιστεύει
0: κανείς. Είναι κάτι παραπάνω από θαύμα. Είναι θαύμα.
1: Παιδιά, είναι πραγματικά δηλαδή. Είναι...
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε αυτό στο...
1: Και πώς έγινε γρήγορα,
0: σφαίρα. Μέσα στα... Και στη δικιά μας την εκπομπή.
1: Ξαφνικά.
0: Να το λέμε.
2: Αυτό
0: που το πάει.
2: Αυτό... Είναι καταγεγραμμένο,
0: εδώ έγινε,
2: έτσι.
0: Εδώ
2: έγινε.
0: Εδώ έγινε.
1: Και ήταν και Πέμπτη. Ήταν και Πέμπτη.
0: Ευτυχώς που φύγαμε και ένα κοινό.
2: Ναι, καθόμασταν εδώ, περιμέναμε. Βρεάντε. Εάντε, λένε πάμε να φύγουμε τώρα και στον δρόμο μπει.
0: Ναι, με το που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Και ο Σιάο υπέγραψε να πούμε. Είναι μια ιστορική στιγμή και είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση.
2: Άρα και θα μάθουμε ποτέ. Το παρασκήνιο έτσι από πίσω, τι έγινε και τα σχετικά.
1: Πάντως
0: κάποιοι φροντίσανε να καρποθούν και αυτό.
1: Καλά, δεν θα γίνει. Ναι.
0: Δηλαδή, τόσο αηδία.
2: Σοβαρά τώρα.
0: Τόσο αηδία πεθαίνει.
2: Και αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Και αυτό. Προσπάθησαν να καρποθούν και αυτό.
1: Ξέρεις ποιο, παιδιά.
0: Δηλαδή, πόσο αηδία μπορεί να είναι ορισμένοι άνθρωποι.
2: Είναι γλίτσα. Πώς είναι η γλίτσα που πηγαίνει και κολλάει,
0: ναι,
2: έτσι. Φλάτς θέλει να κολλήσει παντού και δεν φεύγει
0: έτσι
2: με τίποτα.
0: Θέλω αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα που δεν είναι μια
2: σχέση. Έτσι είναι η γλίτσα.
1: καλά, εντάξει.
2: Ναι.
1: Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι για τους Αντετοκούμπρε, παιδί μου, που βγάζουν ήδη μια παραμυθένια κατάσταση, δηλαδή είναι μια οικογένεια με πρώτο το Γιάννη, δηλαδή είναι ένας λαϊκός ήρωας ο Γιάννης, έτσι το παιδί που πουλάγε CD και ξέρω εγώ και έφτασε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα όλων των εποχών στο NBA και ξαφνικά όλη
0: ήταν
1: η οικογένεια...
0: Ήταν σημειοφόρος και όλοι οι ρατσιστές,
1: ναι, όλοι οι ρατσιστές,
0: χρυσαυγίτες, ναι, να πούμε, είχαν βγει στους δρόμους, να πούμε,
1: μπράβο, και έτσι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει μπει για τα καλά στην ιστορία της Ελλάδας σαν ένα πρότυπο ενός ανθρώπου που ξεκίνησε
0: μου,
1: από το μηδέν.
0: Υπάρχουν στο μπάσκετ Γκάλης Αντετοκούμπο.
1: Ναι, όχι.
0: Οι δύο κορυφαίοι.
1: Ναι, όχι.
0: Και Σπανούλη. Και αυτή τη στιγμή.
1: Όλοι είναι στον
0: Άρη. Και αυτή τη στιγμή είναι στον Άρη. Σε παρακαλώ.
1: Όχι, εγώ δεν λέω για την αξία την μπασκετική. Λέω για την ιστορία του Αντετοκούμπου που ξεκίνησε από ένα φτωχόπεδο. Όλη αυτή η ταινία, τέλος πάντων, όπως εξελίχθηκε και αυτή τη στιγμή όλη η οικογένειά του και τα δύο αδέρφια του παίζουν στην ομάδα.
0: Και το κυριότερο είναι.
1: Η μαμά του είναι συνέχεια εδώ και.
2: Αφιά ανεβάζει.
1: Ανεβάζει. Εντάξει, είναι παραμυθένιο. Είναι παραμυθένιο.
0: Ρε παιδί μου, βγάζει μια ανθρωπιά.
1: Καλά, πέρα από αυτό.
0: Μια ταπεινότητα,
1: φυσικά,
0: μια γλυκύτητα.
1: Ναι, έχει ζήσει.
0: Δηλαδή, μόνο
1: δύσκολα.
0: Στον Άρη θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Ναι.
2: Μια αυτό έτσι, λέω. Ηρεμία.
0: Ηρεμία, ναι.
1: Πάλι δηλαδή το παραμύθι αυτό στον Άρη συνεχίζει.
0: Δηλαδή, το Θανάση τον έχει δει πώ μιλάει.
1: Καλά, άστο δεν υπάρχει.
2: Ας.
1: Βράστον το
2: καταρχάς, δείτε το βίντεο. Το χαμόγελο του Φανάση.
1: Αυτό ο άνθρωπο είναι άλλο πράγμα.
0: Δείτε τη δήλωσή του πώ λέει ότι ξέρει εδώ τώρα που παίζω μπάσκετ. Δεν είναι μόνο. Δεν είναι μπάσκετ μόνο. Άκου τι είπε. Το ωραιότερο
1: της
0: χθεσινής ημέρας. Σπανούλης και Θανάσης. Οι δύο δηλώσεις αυτοί, ειδικά του Θανάση. Εδώ δεν είναι μόνο μπάσκετ. Εδώ είναι και κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Πω, ρε, Θανάση. Τι είπες.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Μας ακάτεψε σε μένα προσωπικά, δηλαδή όταν το άκουσε αυτό το πράγμα, λέω τι είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι, εντάξει, την αλήθεια είπε. Την αλήθεια, μου, την αλήθεια είπε.
0: Ποια χαρτάκια και LED και. Και τα μπαντούμπα να πω. Ούτε με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Δηλαδή με ενδιαφέρουν.
2: Εντάξει, αλλά είναι, είναι το πιο σημαντικό.
0: Δεν το συζητάω. Ο κύριος τους Maverick είδε τα χαρτάκια. Ναι. Αλλά τα χαρτάκια
1: τα είδε χαρτάκια
0: γιατί
1: όμως
0: βοήθησε και ο Αντετοκούμπο.
1: Ναι, γιατί, μπράβο. Έτσι. Γιατί τα χαρτάκια εμείς τα βλέπαμε από τη δεκαετία του 80 με Γκάλη και Γιαννάκη. Έτσι. Δεν
2: χαρτάκια.
1: Είναι κάτι καινούριο τα χαρτάκια. Απλώς τα είδε και αυτός λόγω Αντετοκούμπο, όπως λέει.
2: Λόγω Γιάννη και λόγω Σιάου.
0: Ότι μπορεί να γίνει, δηλαδή κάποιος ας πούμε να θέλει να είναι, ξέρω, να συνεργαστεί με τους Αντετοκούμπο και σίγουρα θα γίνουν αυτά. Θα γίνουν και άλλα deal, δηλαδή, για να καταλάβετε. Τώρα ο Άρης, στο συγκεκριμένο τμήμα, στο μπάσκετ, ξέφυγε, τελείωσε, γεια σας, ξεχάστε το όλο το υπόλοιπο. Τελείωσε, πώς θα το πω, μπήκε
2: σε μια
0: άλλη σειρά καταστάσεων. Τώρα θα περιμένουμε να δούμε τι άλλο καλό θα προκύψει.
2: Τώρα
0: τίποτα
2: και
0: άλλο,
2: ο, ναι.
1: Η ανωδική πορεία
2: δούμε,
1: είναι πλέον.
2: Είναι μια...
0: Ακριβώς.
1: Η πορεία είναι προς τα πάνω.
0: Προς τα πάνω.
2: Εννοείται ότι είναι
1: και
2: προς τα πάνω.
1: Αυτό.
2: Και είναι φαντασμαγορικό αυτό που θα δούμε.
0: Τόσα χρόνια να πούμε, περιμέναμε πότε θα πληρωθεί η φορεία.
1: Μπράβο.
0: Και μαλώναμε με ποιο, όχι ο Λάσκαρη, όχι ο.
1: Και τώρα λέμε.
0: Ο Γουλιέλμο και όχι ο ένα.
1: Τώρα πάλι η ειδική που έλεγε εσύ λέει: να αυτό ο παίχτη μωρέ, μήπω δεν μα κάνει. Και λέει ο άλλο. Άμα δεν μας κάνει, λέει, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Είδες.
1: Τον διώχνουμε και παίρνουμε άλλο. Λεφτά έχουμε. Πολύ καλή απάντηση. Άμα δεν μας κάνει, παίρνουμε άλλο, αφού δεν έχουμε πρόβλημα οικονομικό. Δηλαδή, σταματάει πλέον και οι γκρινιάριδες. Επειδή είπες εσύ, βγάλανε, ξέρω εγώ, μια μήνα.
0: Μπράβο,
1: οι γκρινιάριδες μόνοι τους θα σταματήσουν.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα είχατε πει τι σχέση έχει η ΠΑΕ με την Επιτροπή. Πολύ σωστά. Και τώρα το λέω. Μα το ίδιο πράγμα λέω. Τώρα είτε, απλά από θέμα ευγένειας.
1: Ευγένειας, μάλιστα.
0: Ευγένειας από. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου.
2: Για το τυπικό.
0: Και τυπικό. Δηλαδή, ναι, όντως. Δεν μπορεί να αποφασίσει η ΠΑΕ
1: για
0: τι θα γίνει
1: γήπεδο,
0: με το γήπεδο.
1: Φυσικά και δεν μπορεί.
0: Ο αλφασίματα. Αλλά όταν πας και κάνεις μια, τέλος πάντων, συνάντηση, ξέρω εγώ, συζητάς και κάνεις. Κάνεις και μια ενημέρωση.
1: Είπαμε με την Επιτροπή.
0: Εμείς, αυτό,
1: σίγουρα αυτή... είπαμε αυτό. Μήπως είπαμε τι δουλειά έχει με το γήπεδο.
0: Φυσικά, η ΠΑΕ δεν έχει σχέση.
1: Αυτό λέω. Μήπως είπαμε αυτό και δεν γίναμε αντιληπτοί, γιατί αυτό νομίζω είπαμε ότι δεν.
0: Δεν ξέρω τώρα. Αυτό το είπα.
1: Τώρα και για τώρα, το άτομο στην Επιτροπή, ένα άτομο.
0: Μα δεν το δεν αλλάζουν. Ναι, δεν το αλλάζει. Λέω και τώρα. Δηλαδή, ναι. Ο Καρυπίδης δεν μπορεί να πει τι απόφαση θα πάρει ο ΑΣΥΓΜΑ.
1: Όχι με τίποτα.
0: Δεν μπορεί να το κάνει, αφού είναι το ΑΣΥΓΜΑ. Τι να κάνουμε.
1: Το γήπεδο είναι.
0: Αλλά καλό ήταν σε αυτή την. Αν υπάρχει μια τέτοια. Ξέρω εγώ, σύγκρουση, θα ήταν ένα που θα την είχαμε αποφύγει αν είχε γίνει ενημέρωση. Αν δεν έγινε ενημέρωση, που δεν έγινε, ο Καρυπίδης θα πήρε και λογικό. Αυτό λέμε εμείς. Αλλά ο Καρυπίδης δεν μπορεί να πάρει ΠΑΕ, δεν μπορεί να πάρει απόφαση το τι θα γίνει με το γήπεδο. Αλλά τι ενοχλεί, δηλαδή θα ήταν. Πώς να το πω,
2: απλά σου λέει για λόγους τυπικούς. Για λόγους
1: μόνο για μια ενημέρωση μπορεί. Για να έχει μια ενημέρωση εκ των έσω. Εντάξει, μόνο αυτό, δε τι άλλο.
2: Τον ενημερώνει.
0: Ναι. Κατάλαβε, Κώστα, δεν νομίζω ότι πρέπει να γίναμε αντιληπτοί. Άρα, αφού σας το είπε ο κ. Το Σουνίδης, ναι, στον Σαλή, ότι διαφωνεί με την παρουσία εκπροσώπη της ΠΑΕ στην Επιτροπή. Όχι, δεν είπε αυτό. Δεν ξέρω αν το είπε αυτό. Ότι διαφωνεί. Είπε τέτοιο πράγμα. Εγώ δεν το λέω αυτό. Εγώ δεν ξέρω. Σου επαναλαμβάνω.
1: Και εγώ δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Για τη Δευτέρα δεν μιλάμε εδώ. Τη Δευτέρα που ήμασταν. Αλλά δεν θυμάμαι να είπαμε κάτι τέτοιο.
0: Δικαιώνεται ο Μπάστορας, λέει, πριν του αρχικού. Τι λέει, ρε, σηκώστε
1: τώρα.
0: Ο
1: Μπάστορας
0: καταρχήν δεν δικαιώθηκε καθόλου. Είσαι στο αντίθετο ο Μπάστορας. Ο Μπάστορας, τέλος πάντων, δεν ξέρω τον άνθρωπο. Δεν λέμε τώρα μάνα να σκοτωθούμε και με το μάστορα.
1: Όχι, καλά, όχι.
0: Πάντως το συγκεκριμένο, πώς το λένε, δημοσίευμα δεν παληθεύεται. Μπορεί να μην λέει, ας πούμε, σκέφτομαι να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν έγινε όμως. Όχι, ίσως κατάλαβες, δεν κατάλαβες λάθος. Είπαμε ότι δεν, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς διαφορετικά να το πω.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Δεν έχει δικαίωμα. Δηλαδή, αν αυτός που, που μας νοικιάζει, ας πούμε, το χώρο.
1: Ναι, ναι, εντάξει, το κατάλαβα.
0: Θέλει να το πουλήσει. Και τι να πω εγώ, δηλαδή, μην το πουλάς, ας πούμε, μπορώ να κάνω και διαφορετικά.
1: Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ αν υπόθηκε αυτό από τον Δημήτρη προχθές εδώ, για το αν διαφώνησε να υπάρχει άτομο μέσα. Δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Και εγώ δεν ξέρω,
0: λέω λοιπόν τώρα, ότι μπορεί κάποιος, ας πούμε, να θέλει.
1: Κάντε μια ερώτηση, ρε παιδιά, στον Δημήτρη αύριο το μεσημέρι, ναι, στην εκπομπή, να σας το απαντήσει.
0: Είναι ευγενικό σε έναν άνθρωπο.
1: Ναι, κάνε μια ερώτηση.
0: Και εγώ δεν το θυμάμαι. Αν πάρεις ένα τηλέφωνο να το πεις, ξέρω εγώ, κάνουμε αυτή την επιτροπή και σκεφτόμαστε για το γήπεδο και έτσι.
1: Αλλά τώρα δεν νομίζω να είναι και σοβαρός λόγος αυτός. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
2: Δεν ξέρω αν είναι όντως αυτός ο λόγος. Απλά
1: αυτό λέω.
0: Ο Γαβριλίδης είπε ότι μαλώσαν για αυτόν τον λόγο. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι. Του, του
1: Σουμίδη. Ναι.
0: Φανταζόμαστε τώρα, ας πούμε. Ναι. Και εμείς. Και έχω μιλήσει και εγώ μαζί του. Και εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμη τι ακριβώς παίζει, ας πούμε. Ψέματα δεν μπορώ να σας πω. Αυτή είναι η αλήθεια. Okay. Αλλά λέω, εγώ αυτό που πρέπει να πούμε, και μόνο αυτό μπορώ να σας πω, είναι ότι οι άνθρωποι, για το συσένα, το συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν πρέπει να λείψουν από το σωματείο. Όπως και οι Alliance. Υπάρχουν 12 επιχειρηματίες εκεί, 13, που πρέπει να είναι κοντά στο σωματείο. Και αυτούς πρέπει να τους προστατέψουμε. Γιατί έχουν βοηθήσει και αυτοί πάρα πολύ σε προηγούμενες εποχές, οι οποίες δεν έχει πάρει κανένας χαμπάρι. Τώρα που συνεργαστήκαμε εμείς μαζί, έχουμε καταλάβει και τι έχει γίνει. Και εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι θέλαμε να προβάλλουμε τη δουλειά τους. Αυτοί δεν θέλανε, για να σας το καταλάβετε.
2: Όχι, κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται.
0: Ναι, αλλά δεν δεχόμασταν εμείς να παίξουμε κάτω από τέτοιες συνθήκες. Δεν θα συνεργαζόμασταν κιόλας. Καταλάβατε. Οι άνθρωποι βοηθάνε εδώ και πάρα πολύ καιρό και ένας χαμπάρι δεν είχε πάρει. Ή μάλλον κάποιοι χρησιμοποιούσαν.
2: Το καρπώθηκαν γι' αυτό.
0: Το καρπώθηκαν γι' αυτό.
2: Δηλαδή, γι' αυτό δηλαδή.
0: Δίναν άλλη λεφτά και εμφανιζόταν κάποιοι, ας πούμε, εγώ είμαι ο επίτιμος.
2: Εντάξει, φτάνει πια.
0: Δηλαδή, αυτό το πράγμα το θεωρώ ίσως το πιο συχαμένο που μπορεί να κάνουμε.
2: Φτάνει.
1: Αυτά είναι τα φοβερά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ κάποιος να βοηθήσει στο γέλο ρέντιο και εμείς να μην το πούμε. Για να σας το καταλάβετε. Και κάποιοι οι οποίοι έχουν βοηθήσει, το έχουμε πει. Στο γέλο, το γέλο δεν φτιάχτηκε ούτε από μένα, ούτε από τον Δημήτρη τον Γκάμψιο. Από αυτούς τους

0: Υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι να πούμε. Στο διάλογο δηλαδή.
1: Τελικά.
0: Θα ναι, εγώ είχα φρικάρει να πούμε. Όλο βλήματα δίπλα μου. Φελούς και του Θεαθήνα άνθρωποι να πούμε. Τη σύντρικα, ξέρω εγώ, να πούνε πράγματα ο ένας από τον άλλο, αυτά, να δείξουν ότι αυτοί είναι οι Κέσσαρες. Εγώ τέτοιου γνώρισα να πούμε στον Άρη. Και είχα τρομάξει, λέω, γαμώ το μόνο τέτοια βλήματα, τέτοιες ψωνάρες, εγώ να πούμε. Όταν γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους, όπως τον Πλιάκη. Και ο Πλιάκης βοήθησε το ραδιόφωνο. Και ο Πλιάκης, ο κύριος Πλιάκης, ο κύριος Δανάης, και με έλεγε Πέτρο, δεν θα πεις. Δεν θα...
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Βέβαια. Και άλλος ένας άνθρωπος που δεν ήθελε ποτέ να
0: σχέση.
1: Εμφανιστεί. Έχουμε και να μάθει ο κόσμος ότι βοηθάει.
0: Ατελείωτες ώρες. Με έχει πει απίστευτα πράγματα ο κύριος Πλιάκης. Ο κύριος Πλιάκης με έχει πει απίστευτα πράγματα. Τα οποία θα τα κρατήσω γιατί μου είπε, δεν θα πεις τίποτα και δεν θα πω τίποτα. Αν υπάρχει διαφωνία, ας πάρει ο κύριος το Σουνίδη σε ένα τμήμα. Μπράβο, και αυτό σωστό, πολύ έξυπνο. Και εγώ το έχω πει αυτό. Ένα τμήμα του Εραστέχνη για να διαπρέψει. Η αγάπη του για την ομάδα θα αποδώσει καρπούς, θα αφήσει ιστορία και θα χαρεί ο κόσμος. Πολύ σωστό. Μπράβο, ρε Κώστα, και εγώ το έχω πει αυτό. Βέβαια, θα δούμε τι θα κάνει. Εμείς το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σαν ραδιόφωνο αλλά και σαν οπαδός. Είναι ότι τέτοιοι άνθρωποι, και όχι επαναλαμβάνω, όχι μόνο Άκες, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν βοηθήσει, πρέπει να είναι κοντά στο σωματείο. Πρέπει να τους προφυλάξουν, πρέπει να τους προστατέψουμε. Τους χρειάζεται το σωματείο, επιτέλους, ανθρώπους με παραγωγή, με σοβαρότητα, με πειθαρχία, με ταπεινότητα.
1: Και ανιδιοτέλεια.
0: Και ανιδιοτέλεια. Επιτέλους θέλουμε τέτοιους ανθρώπους. Το καταλάβατε, αυτό λέγαμε τόσα χρόνια. Δεν θέλουμε αλαζόνες, δεν θέλουμε Κέσσαρες. Δεν θέλουμε Κέσσαρες. Κέσσαρες ούτε στον Άρη τους θέλουμε, ούτε στην προσωπική μας ζωή τους θέλουμε, ούτε στην πολιτική τους θέλουμε, ούτε πουθενά. Γιατί είναι παρτάλια όλοι. Δεν υπάρχει Κέσσαρα. Όταν αυτοπαρουσιάζεται κάποιος σαν Κέσσαρας, να ξέρετε να πούμε ότι είναι βλήμα κατευθείαν. Μην μπαίνετε στη διαδικασία να πούμε να ψαχτείτε. Είναι φελός. Είναι ψώνο. Ο άνθρωπος είναι για το Δαφνί. Και για άλλα πράγματα τέλος πάντων που δεν μπορούμε να πούμε τώρα. Αν υπάρχει διαφωνία, πάρει ναι αυτό. Ο Κώστας, okay, εφόσον δεν γνωρίζετε και δεν έχετε καταλάβει τους λόγους της πρώτης αποχώρησης, μένει να τους μάθουμε. Σωστό.
2: Ναι. Το είπαμε και πριν αυτό. Μπορεί να είναι και προσωπική, όντως. Όπως
1: είπα, αλλά δεν ξέρουμε. Ο άνθρωπος για προσωπικούς δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι.
2: Μπορεί και να μην είναι.
0: Ο Σαλής δεν θυμάμαι να είπε ή να επιβεβαίωσε κάτι τέτοιο. Αυτό που είπαμε.
2: Για το ένα άτομο αυτό της. Ναι, αυτό μόνο. Εδώ έχουμε
1: για την επιτροπή, λέμε
2: για
1: τώρα.
2: Την επιτροπή, για το άτομο που. Ναι,
1: okay.
0: Ναι, όντως δεν μπορεί να.
2: Αν δεν είπε, εντάξει. Γι' αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ κι εγώ.
0: Αλλά για την επιτροπή, για να το διευκρινίσω εγώ μια φορά. Εμείς στην επιτροπή λέμε ότι η ΠΑΕ δεν έχει κανένα ρόλο. Το ξέρω, πάλι δεν το ξέρω.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν μπορεί όμως να την βγάλεις και απ' έξω.
1: Ναι, μην μπερδεύεις. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, σε θέματα ενημέρωση εννοώ, έτσι. Όχι ντε και καλά ότι πρέπει να μπει κάποιος από την ΠΑΕ στην επιτροπή. Ντε και καλά, αυτό εννοώ. Τώρα το να μπει, ξέρω εγώ, σε συνεννόηση και έτσι με το να γίνει, ούτε και με νοιάζει. Αλλά μια ενημέρωση, εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή, τι θα κάνεις εσύ πράγματα, σε αυτό το διαφωνώ. Αν έγινε αυτό, είναι λάθος. Κάνω την επιτροπή εγώ για να κάνω τι έχω να κάνω και παίρνω και ένα τηλέφωνο όμορφα πριν και ενημερώνω. Αν δεν έγινε αυτό, αυτό το θεωρώ λάθος.
2: Ναι.
0: Αλλά στην επιτροπή δεν πρέπει να έχει. Τέλος πάντων, αν τους θεωρούν αυτοί ότι δεν χρειάζεται η ΠΑΕ. Αυτά δεν τα ξέρω κιόλας, δηλαδή, για να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό. Αλλά μια σχετική ενημέρωση δεν χρειάζεται.
2: Καλά, κοίταξε, είναι, δεν είναι άτομα. Αν ενημερώνουν τον Καρυπίδη, ρε παιδί μου, για το ατεκτενόμενα, τελείωσε το θέμα. Εκεί τελειώνει και όλη η κουβέντα μας. Εδώ δεν έχει νόημα, δηλαδή.
0: Δεν μιλήσαμε καθόλου για πολιτικά σήμερα. Το προσέξατε.
2: Ούτε και για
1: ολόκληρη επίσκεψη είχαμε.
0: Τι, από ποιον?
1: Το Ρούμπιο. Δεν ήρθε ολόκληρος υπουργός εξωτερικών, ο Ρούμπιο.
0: Και βγήκε με φόντο την τέτοια, ε.
1: Ναι, εσύ, δηλαδή.
0: Τον Παρθενώνα.
1: Αλίμονο. Εν τω μεταξύ, το άλλο που είδα είναι ότι μετά την επίσκεψη. Α, ναι, συγγνώμη. Μετά την επίσκεψη, κάνανε οι Αμερικάνοι ένα βίντεο που έδειχνε την επίσκεψη του
0: Ρούμπιο.
1: Του Ρούμπιο.

0: πού πήγε, τι έκανε. Κουβανός, αλλά...
1: είναι δεξιό Ρουμπίο.
2: Κουβανός.
0: Αλλά...
3: για την Κούβα.
1: Ναι, σώμα.
3: Έχει κουβανό, κουβανό φατσα.
0: Αλλά το βίντεο δεν έδειχνε σε κανένα πλάνο ποιον συνάντησε.
3: Ναι, ποιον, αλήθεια, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Σε κανένα πλάνο.
3: Γιατί.
0: Γιατί.
3: Γιατί, μαθαίνεις, είπε κανένας.
0: Το αιτιολόγησαν ότι πάμε στους επόμενους.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι σχολιάστηκε από κάτω. Από κάτω έτσι ήταν ο σχολιασμός. Ναι.
1: Ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Ναι.
3: Ο Άδωνης τι είπε γι' αυτό.
0: Ο Άδωνης δεν ξέρω τι ήταν, είπε γι' αυτό. Δεν είδα τα σχόλια του Άδωνη. Ήταν πολύ φρέσκο αυτό τώρα το.
3: Κοίταξε, η ελληνική κοινωνία τώρα ασχολείται με αυτά. Ασχολείται με την.
0: Με την
1: Βύση και με το.
3: Με τη Βύση και με το θάνατο με του Μαζονάκη ασχολείται ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Εντελώς.
3: Κλαίει ο ελληνικός λαός για το θάνατο του Μαζονάκη.
0: Καλά. Τώρα έχουν αρχίσει και ασχολούνται με, την, με τη Βύση. Αυτό μας ενδιαφέρει.
3: Σταμάτησε να κλαίει.
1: Όχι, όχι, συνεχίζεται αυτή η ιστορία.
0: Επίσης σας έχω και το γεύμα. Το δείπνο μάλλον. Τι φάγανε.
3: Κάτσε, λοιπόν. Αυτό ενδιαφέρει το Θωμά.
1: Αυτό
0: εννοείται. Λοιπόν, το μενού περιλαμβανόταν διάφορα πιάτα με άρωμα Ελλάδας. Συγκεκριμένα οι καλεσμένοι απόλαυσαν προζυμένο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο.
1: Wow.
0: Φάβα. Ντολμά με θαλασσινά. Φιλέτο ψάρι, αλλά δεν μου γράφει.
1: Ντολμά
0: με θαλασσινά.
1: Λες τώρα.
0: Φιλέτο ψάρι, δεν λέει όμως τι ψάρι είναι.
1: Ένα ψάρι, τέλος πάντων.
0: Ένα γλυκό με αχλάδι και ελληνικά κρασιά.
1: Παναγία.
0: Τι είναι γλυκό με αχλάδι, δηλαδή τώρα.
1: Δεν τους πήγα. Δεν ήταν φτωχό.
0: Ολόκληρος Ρούμπιο ήταν.
1: Ναι.
3: Μήπως θύμωσε γι' αυτό Ρούμπιο.
0: Λες.
3: Φωτογραφία.
1: Άμα το
3: φιλέτο
1: ψάρι τώρα και.
0: Όχι, συγγνώμη, το φιλέτο ψάρι είναι.
1: Τι ψάρι ήταν, δεν μας λένε.
0: Ναι. Αλλά ένα γλυκό με αχλάδι.
1: Σκουμπρί.
0: Σαρδέλα στο φούρνο.
1: Ή καμιά λακέρδα. Καμιά λακέρδα.
3: Γιατί λακέρδα, παιδιά.
1: Με ούζο. Αλλά κρασιά έπιαζε.
3: Ήταν λακέρδα.
1: Ωραία, εντάξει. Και εγώ ρέγγα. Ρέγγα πεθαίνω. Σκουμπρί και ρέγγα. Καλά, το σκουμπρί είναι το νούμερο ένα.
0: Αλλά ένα γλυκό με αχλάδι.
1: Γλυκό με αχλάδι.
3: Ναι.
0: Πολύ έτσι.
3: Δεν του δώσανε ένα προφιτερόλ εκεί πέρα από το.
0: Ένα γαλακτομπούρεκο κάνει εκεί πέρα. Κάτι.
1: Στα μπουζούκια τον πήγανε.
3: Πάλι για φαγητά.
1: Στα μπουζούκια τον πήγανε.
3: Όχι, το Ρούμπιο. Την Κίμπερλι πήγανε.
1: Καλά, η Κίμπερλι πάει. Η
0: Κίμπερλι είναι μόνιμη.
1: Την Κίμπερλι χρειάζεται να την πάνε. Κάθε βράδυ. Η Κίμπερλι, τι λε τώρα. Σοβαρά μιλάει.
3: Θα τράβει και κανένα τσιφτε τέλεια αυτή εκεί πέρα. Δεν έχω γιατί είστε τέλεια αυτή.
1: Αυτή είναι άνετα.
3: Πρέπει να χορεύει άνετα, το τέλεια.
0: Στάνταρ αυτή.
1: Αυτή άνετα.
3: Χορεύει. Λοιπόν, περιμένετε τέλεια. Τώρα. Λέτε και αυτή την συνταγή, έτσι. Ακούστε μια συνταγή που θεωρώ ότι είναι. Εμείς είμαστε αυτή τη λογική συνταγή. Φαντάζεσαι. Να πας να τον δώσεις στο Ρούμπιο έτσι μια τέτοια συνταγή.
1: Για να ακούσει
3: και να στην προσφέρει ενδιαφέρον. Ο κύριος αυτός. Βασικά αυτός να στο προσφέρει.
1: Αυτός ο δικός μας.
3: Περίμενε.
1: Ναι, κατάλαβα.
4: Γεια σας, φίλοι μου.
1: Ουχ.
4: Σήμερα χτυπάμε μια μακαρονάδα από το κοτόπουλο που έμεινε από χθες. Να το φάμε από το φίλο μας το Λάκη το Γεράδικο από τη Νέα Ζήγνη Σερών. Αγκουροντομάτα special και τυρί φέτα Ευγενιάδη από Σκοπιά Σερών. Η ντομάτα και το αγγούρι και η πιπεριά είναι από τον Παξέ. Και το ψωμάκι μπίκατζικ. Τσίπουρου Στέφο θα πιούμε σήμερα. Θα χτυπήσουμε ένα και μετά βλέποντας και κάνοντας θα πούμε τι να κάνουμε. Αυτά που λες, καλή μας όρεξη. Σας εύχομαι και καλό Σαββατοκύριακο. Και αμάν αμάν. Βαράτε. Βαράτε.

0: Λοιπόν, αυτό είναι μενού.
1: Άντε και αμάν αμάν.
0: Άντε και αμάν αμάν.
2: Στείλτε τον αυτόν εδώ πέρα.
0: Αχλάδι.
2: Τώρα τι αχλάδια και.
1: Ένα γλυκό με αχλάδι. Πολύ καλό. Από τη Νέα Ζύχνη Σερών, ορίστε.
0: Τον λατρεύω αυτό.
2: Θα πάω να ρωτήσω ποιο είναι, γιατί από τη Νέα Ζύχνη είναι ο φίλο.
0: Μακαρόνια με κοτόπουλο.
1: Που έμεινε από χθε.
0: Έμεινε από χθε.
2: Όπου θα τον ρωτήσω.
0: Μακαρονάδο μεταξύ με κοτόπουλο. Πρώτη φορά το ακούω.
1: Με κοτόπουλο, μην με κοιμά από κοτόπουλο που έμεινε από προχθές.
0: Κοιμά από κοτόπουλο, άρα από κοτόπουλο.
2: Που έμεινε. Ναι. Που έμεινε. Αλλά αυτό ήταν από χθες.
1: Ήταν από χθες όμως.
2: Σου λέει, ναι, τι, πετάμε τρόφιμα.
1: Όχι βέβαια, τίποτα δεν πετάμε. Τέλει, έτσι.
0: Τον αγαπάμε, κάνω like πάντα όποτε
1: τον να κάνεις εννοείται.
0: Αυτός δεν υπάρχει. Γίνει, όχι μόνο like, καρδούλα.
2: Αυτός μάλιστα.
0: Έχω γίνει φανατικός.
1: Μήπως κάνεις και κοινοποίηση.
0: Όχι,
1: δεν έφτασε σε
2: μας έβαζε τον άλλον τον ψόφιο.
1: Τον
2: άλλο τον ψόφιο με τις πατατούλες και αυτά. Αυτός μάλιστα.
1: Κάνει μια κοινοποίηση, να χαριάντε.
2: Αυτός είναι ωραίος.
1: Εσύ ποιο ωραίος, είναι ψόφιο με πατατούλες.
2: Εκείνο που έβαζε πριν το, με τις πατατούλες και τα τέτοια. Εκείνο που έβαζε.
0: Αυτός
2: είναι ο καλός.
1: Αυτός είναι ο καλός.
0: Αυτό δεν φίλε.
1: Είναι και αμάν αμάν.
0: Και αμάν αμάν.
2: Και το,
1: και
2: το σίγμα του το πρόσεξε.
1: Είναι σεραϊκό το σίγμα του. Είναι παχύ.
0: Άρε φίλε. Okay, εφόσον δεν γνωρίζετε και δεν έχετε καταλάβει τους λόγους της πρόθεσης αποχώρησης, μένει να τους μάθουμε. Ναι, αυτό το διάβασα. Συγγνώμη.
2: Ναι, μένει.
0: Ναι, ο Κώστας, μπράβο. Λιπαριές, λιμνίσχες και γλυκό νερατζάκι. Το γλυκό είναι ρατζάκι του καταλαβαίνω. Τι λιπαριέ λιμνήσει τι είναι.
1: Λιπαριά τι είναι.
2: Λιπαριά κανένα ψάρι φαίνεται προφανώ. Για να είναι λιμνίσιο. Ναι, ναι. Αλλά δεν το ξέρω. Λιπαριά. Λιπαριά.
0: Καλά, το γλυκό είναι ρατζάκι περιττό να σα πω. Τα γλυκά γενικώ θα κουτάλια. Τα λατρεύω.
2: Είναι εντάξει, ναι. Το κάτι άλλο.
0: Τα λατρεύω. Και κάνω κιόλα έτσι να ξέρετε.
2: Έχουμε φάει.
1: Έχουμε φάει.
0: Μπράβο. Το σίκο φάγατε πιο
2: φάγατε. Σίκο φάγαμε, αλλά περιμένουμε και κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν ήταν σίκο, πορτοκάλι.
2: Εγώ έφαγα σίκο.
0: Έφερα και σίκο.
2: Δυο φορές εγώ έφαγα.
0: Εσείς διακοπές, Ευελεξίου.
1: Δεν μου κρατήσατε, τι να κάνουμε.
0: Στα Μουδανιά.
1: Δεν μου κρατήσατε.
2: Περιμένουμε και τίποτα άλλο.
0: Εμείς φέρναμε εδώ γλυκά να φάτε, να πούμε, και εσείς γλεντοκοπούσε τα
1: γλυκά. Όλοι ήταν ανάγκη να το φάσει εσύ πάλι. Όλοι ήταν ανάγκη να το φάσει.
2: Όχι, δεν εγώ ένα κομμάτι έφαγα.
0: Ναι, καλά, ένα κομμάτι έφαγε.
2: Ναι, είχαν μείνει. Αλλά δεν ξέρω τι
0: τάκανε. Α, λέει, τις παστώνεις, ρε.
2: Τις παστώνεις, λιπαριές.
0: Α, τις παστώνεις, μ' αρέσουν παιδιά. Αυτά, ναι, μπράβο, καρδούλα.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
2: Τώρα μας άνοιξε την όρεξη. Αυτά για Τσίπουρο, δηλαδή.
1: Πώς το είπε, λιπαριά.
2: Λιπαριά, λιμνίσια.
0: Λιμνίζεις, λιπαριά.
2: Λιμνίσια.
0: Ναι, γενικότερα εμένα με το παστό, καθότι πόντιος βέβαια. Μ' αρέσουν τα ντουρσιά και τα παστά.
2: Τουρσιά φάρα. Και εμένα μ' αρέσουν πολύ, αλλά και τα
1: εμένα
2: παστά
1: αρέσουν,
2: είναι.
1: Και εμένα μ' αρέσουν, αλλά δεν είμαι
0: πόντια. Και παιδιά τώρα δηλαδή, εσύ παιδάκι μου είσαι για τα Μουδανιά, να πας εκεί, να μείνεις. Να μείνεις εκεί στα Μουδανιά και να μην ξανάρθεις εδώ πέρα να πούμε. Δηλαδή, πετάχτηκε να πούμε.
1: Φυσικά να μην πω. Εννοείται.
0: Ο Μάκης τι μας λέει εδώ.
2: Και εγώ δεν είμαι πόνης.
0: Α, για πολύ τσίπουρο. Ναι, πολύ τσίπουρο.
2: Για τσίπουρο.
0: Εντάξει, δεν
2: έτσι που το λέει,
0: να
2: είναι. Εντάξει.
0: Γράπα τσίπουρο. Έτσι, γράπα με τίποτα.
2: Εγώ τελευταία πάντως να σας πω την αλήθεια που δεν είμαι πόνης. Είμαι του ουίσκι. Όχι, όχι, εγώ είμαι του ουίσκι. Αλλά το καλοκαίρι ουίσκι, όταν πίνω, ουίσκι, προτιμώ δηλαδή. Να πιω καναουζάκι από το τσίπουρο. Βέβαια, το προτίμησα,
0: ναι,
2: από το τσίπουρο.
0: Μπράβο, και ουζάκι, ναι.
1: Όχι, όχι, προτιμώ το τσίπουρο.
2: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, μεταξύ γράπα και ούζου.
2: Προτιμάμε ούζο. Το ούζο.
1: Γράπα,
2: ναι.
1: Είναι το χωρίς, ναι. Χωρίς
0: το γλυκάνεις. Γράπα, ρε, φίλε, εντάξει,
2: το γράπα και εγώ δεν το...
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν μπορώ
1: όχι,
0: καταλάβω,
2: ναι,
0: δεν,
2: ναι,
0: το γράπα.
1: Όχι, άμα δεν πιω τσίπουρο, προτιμώ να πιω μια μπύρα.
0: Ναι. Ναι, να έχει λίγο, έτσι, λίγο κάποια γεύση.
2: Ναι,
0: κάποια,
1: ναι, προτιμώ την
0: κάποιο
1: πύρα.
0: Άρωμα.
2: Γλυκάνεις.
0: Το γράπα τι στο διάλογο είναι, μόνο
2: το γράπα είναι
1: σκέτο.
2: Κοίταξε, το γράπα.
0: Και εμένα να γράφεις.
2: Το μόνο από αυτά.
0: Τραγούδια, ερωτικά.
2: Ναι, ξέρω, αλλά το μόνο από αυτά τύπου γράπα που είναι καταπληκτικό και είναι το καλύτερο από όλα, αλλά πρέπει να το πετύχεις, είναι η Ρακή η Κριτική.
1: Α,
2: όχι
1: η
2: Τσικουδιά, η Ρακή. Του ίδιου τύπου είναι, ρε παιδιά. Αλλά εκείνο το κάνουν άλλο.
0: Έχει ένα ψηλό.
1: Έχει μια γλύκα εκεί, είναι αλλιώς.
2: Εκείνο είναι.
0: Εσύ έμαθες τι τραγούδι θα βγάλει.
2: Πληκτικό.
1: Τι.
2: Τώρα μου είπε καινούργια εδώ. Καινούργια μου λες. Έμπνευση μου έδωσε εδώ. Το ζήτω ο πάτος μας.
0: Όχι μόνο αυτό.
2: Ποιο
0: άλλο που λέγαμε το απόγευμα.
2: Α, ποιο είπαμε το απόγευμα τώρα, κάτσε γιατί τα σημειώνω. Α, το μην την ψάχνεις, καλά. Αυτό
1: ψάχνεις.
2: Είναι λαϊκό, σκυλάδικο. Ναι.
1: Και δες,
0: τώρα κάνουμε. Γενικότερη έκφραση.
2: Τώρα φτιάχνουμε. Ναι.
0: Στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Δεν υπάρχει κιόλα αυτό.
2: Εσένα δεν σου είπα κιόλα. Αυτά που ετοιμάζομαι τώρα να βγάλω είναι ένα ρέγγε. Έχω έτοιμο.
1: Ναι.
2: Εκτός από τον Καβαδία που τον παλεύουμε εδώ πέρα και 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
2: 10 τραγούδια είναι, παιδιά, δεν είναι ένα και δύο.
1: Ναι.
2: Ένα ρέγγι και τώρα με έδωσε αυτό εδώ. Και μόλις βρω άτομο να το κάνω ντουέτο, θα βγάλω και το Καλή Συνέχεια που είναι έτοιμο, τελειωμένο στο στούντιο.
1: Και το Μην την ψάχνεις, παρέσει. Αφού ναι, το λέω τώρα, Μην την ψάχνεις.
0: Που ξεκινήσει εδώ.
2: Το Μην την ψάχνεις.
0: Συζητάμε τώρα στο τηλέφωνο και λέει αυτό διάφορο. Προβληματιζόμαστε.
2: Είδα που λέμε και τι τραγούδια θα βγάλουμε.
0: Ναι,
2: μα τα κλέψουν και όλα.
0: Πώς μπλεχτήκαμε και στην κουβέντα, που λέω ρε παιδί μου, η ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, μια κοινωνία η οποία συνήθως χρησιμοποιεί αυτό το κλισέ. Δηλαδή, μην την ψάχνεις.
1: Όπως το Καλή Συνέχεια που είχαμε πει την άλλη
0: φορά. Μπράβο, δηλαδή, συζητάς, λες, βγάζεις κάποιους προβληματισμούς.
1: Ναι.
0: Λες η Ελλάδα έτσι, αλλά. Και ο Έλληνας ήθιστε να λέει, να πούμε, μην την ψάχνεις, ρε φίλε, τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν το λέει. Και
1: βέβαια,
0: όχι μόνο το λέει, και ικανοποιείται.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι.
0: Θεωρεί εκείνη την ώρα ότι έχει πει φοβερό. Δηλαδή, έχει πει κάτι πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή, μην την ψάχνεις, ρε. Οπότε μένει η κουβέντα εκεί.
1: Αφού τελειώνει εκεί η κουβέντα.
0: Τελειώνει η κουβέντα. Δηλαδή, τι να την ψάχνω, αφού.
2: Το Καλή Συνέχεια, πάντως.
0: Και λέει να το κάνει τραγούδι.
1: Ναι, ναι, μ' αρέσει.
2: Ναι, ωραίο, τέλειο. Καλά, ναι. Πρέπει να το έχουν κάνει όμως.
1: Δεν μπορεί. Μην την ψάχνεις, όχι.
2: Τέλος πάντων, θα το ψάξω.
1: Ψάξτε. Αυτό ψάξτε.
2: Αυτό που έχω να σας ανακοινώσω όμως είναι ότι το Καλή Συνέχεια, μόνο ο στίχος, θα μπει στην ποιητική συλλογή τώρα που φτάνω στα τελευταία της για να εκδώσω με τα τραγούδια αυτά. Τα σκοτεινάκια απαγορευμένα που λέγεται.
0: Πάνω, πάνω. Θα τον κάνω μήνυση.
2: Που μιλάει για τη νύχτα.
0: Βάλε τον Νικολό.
2: Μιλάει. Για τη νύχτα.
0: Θα κάνει μήνυση αν δεν βάλει το όνομά μου, να ξέρει.
2: Βάλεις.
0: Και θα έχω μάρτυρα κατηγορία στην Εύη Αλεξίου.
2: Θα εκδικαστεί σε καμιά τριακονταετία και θα. Εντάξει, μα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Περίπου σε 40
0: ωραία,
2: χρόνια θα δικαιωθεί. Στο λέω εγώ από ιδία πείρα.
0: Αν παίρνει κανένα να βρει πελάτη ο Νικολός από το ραδιόφωνο.
2: Μη λέτε τέτοια πράγματα. Το φιλαράκι μου το καλό, μην τη λέτε τέτοια. Λέω, θα βγάλω και την ποιητική συλλογή τώρα. Όλα μαζί. Προσπαθώ να κάνω κουλτούρα φέτος.
1: Πολλά πράγματα φέτος.
2: Πολλά πέσανε μαζεμένα όμως και δεν ξέρω πώς θα τα ιεραρχήσω. Γιατί εγώ αντίθετα με τον κύριο διευθυντή μας, δεν είμαι καθόλου οργανωτικός τύπος. Θα ήθελα να με αναλάβει, να με μαρατζάρει, δεν ασχολείται.
0: Τι να πω τώρα, αναλάβει. Κάτσε να ψήσω τον.
2: Να με οργανώσεις λίγο.
0: Τον Χρήστο τον Γκάλι να κάθεται στο σημείο που πρέπει. Εντάξει, έχει ένα παράθυρο στο YouTube.
2: Ναι. Άλλα χρόνια. Θα περάσει
0: τώρα τον εαυτό του. Ναι. Φεύγει από το παράθυρο. Ξαφανίζεται. Βλέπεις ένα μικρόφωνο.
2: Περί Χρήστου Γκάλι. Έλα, Χρήστος είναι το κάτι άλλο.
0: Μικρόφωνο. Μετά πάει μπροστά στο μικρόφωνο. Βλέπεις το μικρόφωνο και πίσω το μικρόφωνο τον Γκάλι.
2: Κοίταξε,
0: μαθήματα, Χριστό. Ξεστή, είναι το παράθυρο και πρέπει να κάνει. Τίποτα. Στην κοσμάρα του, δηλαδή. Ρε φίλε.
2: Άφησε τον ήσυχο. Αγαπάω ο Χρήστο Γκάλι παθιασμένα.
0: Τι με συζητάμε.
2: Μην τον πειράζει.
0: Τι δεν πρωτοκάνω.
2: Κοίταξε. Ο Χρήστο. Ο Χρήστο είναι από αυτού του δημοσιογράφους, πώς υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που δεν μπαίνουν σε καλούπια, και αυτός δεν μπορεί να μπει σε καλούπια.
0: Στο παράθυρο του να μπει. Στο καλούπι
2: να μπει. Η καλούπι είναι το παράθυρο.
1: Αλλά βγαίνει, αυτό είναι το θέμα.
2: Μπαίνει και βγαίνει.
0: Ναι. Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα, έχουμε μια κάμερα να πηγαίνω. Πού πάει μια από εδώ.
1: Πρέπει να έχει ένα κάμερα, μα δεν μπορεί να μπει η κάμερα.
0: Κατεβαίνει, ξαπλώνει. Α, σηκώνει ψηλά. Ξαναπηγαίνει την αριστερή πλευρά.
2: Κοίταξε. Λοιπόν. Χρήστος Γκάλι, Θεός, τέλος.
0: Εντάξει, άμα το πω και τίποτα. Εντάξει, Γαβριλίδου, όλα τα ξέρεις. Λέω, τι να ξέρω, στο παράθυρο θέλω να μείνεις.
2: Μπορείς να τον δέσεις. Άμα θέλεις. Από εδώ. Δες τον από εδώ, ρε παιδί μου. Εδώ, σε αυτό δεν κάθεται.
0: Ναι, αλλά ο μοναδικός που πήρε δήλωση από τον Ρουσιά.
1: Μόνο Χρήστος, κανένας άλλος.
2: Διότι είναι ο αντισυμβατικός δημοσιογράφος. Δεν είναι σαν ο
0: αντισυμβατικό ραδιόφωνο,
2: τι θα είναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, κλείνουμε όμως σιγά σιγά. Πήγε και 38. Κάτσε να διαβάσουμε και τα μηνύματα. Τον Ντολμά, ποιος είναι αυτός, Ντολμά. Με τα θαλασσινά.
2: Ο Τολμάς με τα θαλασσινά.
0: Α, ο Θωμάς.
1: Ο Θωμάς.
0: Κάτσε μισό λεπτό.
2: Ο ειδικός.
1: Ο
2: ειδικός.
0: Ο ειδικός.
2: Θωμά, πες για τον Τολμά.
0: Τον είχε σε μία από τις συνταγές ποτέ, δυστυχώς. Τον είχα.
2: Ντολμά με θαλασσινά.
0: Μπορεί, εγώ είχα κάνει κάτι παλαβά.
1: Σοβαρά. Μπορεί και να τον είχε.
2: Εγώ, παιδιά, πάντως
0: είχαμε γράψει. Πάντως είχα ακούσει και μουσακά από χταπόδι. Κάποιος είχε κάνει. Μουσακά από χταπόδι.
2: Εντάξει.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, τι θέλω θα κάνω.
1: Α, ο Κιμπάς ήταν από χταπόδι, μάλλον.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Μπορεί να κάνω.
0: Μπορεί να το φάγει σε βελεγγύη.
2: Θα σα πω εγώ τι μένει. Πίτσα με φιλέτο ψαριού, α πούμε.
0: Ε, καλά το, ναι,
1: ατσούγια.
0: Το ξαναπεί, ατσούγια.
2: Ατσούγια είναι αυτό. Τώρα για το φιλέτο που φάγανε αυτοί, λέμε σήμερα.
0: Λες.
2: Ο Κουβανός.
0: Ο Κουβανός.
2: Ο σημαδεμένος.
0: Τις λιπαριές, λέει, τις είχαμε στο χωριό μου. Παστές τις τρώγαμε. Νάτος κι άλλος.
2: Λιπαριές.
0: Τι λέτε, ρε,
1: λιπαριές. Εγώ πάρα φορά το
0: για πείτε, ρε, να πούμε.
2: Μήπως
1: πώς, λιπαριά, με υψηλόν.
2: Πώς λέμε η καριά.
0: Κάνε καμιά
1: δουλειά.
2: Τώρα σώθηκες και θα σου δω.
0: Ψαχτείτε στο AI.
1: Πώς το έχει γράψει, με υψηλόν ή με γιώτα.
0: Με γιώτα.
2: Με γιώτα πρέπει να είναι, μάλλον από το λίπος προέρχεται. Γι' αυτό άρα λιπαριά. Μήπως είναι τίποτα καμιά αντσούγα αυτό.
1: Όχι, βρε.
0: Άμα σου λέει λιμνίσιο.
2: Λιμνίσιο, ναι, συγγνώμη. Λάθος.
1: Να, λιπαριά ψάρι, περίμενε.
2: Ψάρι. Μεγάλο ή μικρό, πρώτο. Ερώτηση. Τι είπαμε, ρε παιδί μου.
1: Ζει αποκλειστικά στη Βόλβη, παιδιά.
0: Α,
1: ναι, μόνο στη Βόλβη. Δεν ζει πουθενάλλου.
0: Ποιος το είπε, κάποιος μας το είπε αυτό. Ο Κώστας, ποιος μας το είπε, ο Μάκης.
2: Και γρυβάδια έχει η Βόλβη.
0: Φοβερά.
2: Αλλά δεν μ' αρέσουν.
1: Μόνο στην Ελληνική. Η γιαγιά μου έκανε γρυβάδι.
0: Εγώ παιδιά.
2: Και εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Εκτός από την πέστροφα, δηλαδή αν.
2: Αλυμνή, από,
0: ναι, ναι, μόνο πέστροφα, τίποτα άλλο.
2: Αλήθεια.
1: Συγγενικά τη Ήβη είναι οι σαρδέλες.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Άρα συγγενικά είναι σαρδέλα. Ε?
2: Σαρδελοειδές.
1: Ναι. Ανοίξει εκείνη την.
0: Ωραία. Η σαρδέλα, παιδιά, η οποία έχει πάει 8-10 ευρώ. Μιλάμε τώρα, δηλαδή λες. Δεν μπορεί να πάρει σαρδέλα.
1: Άκουγε η σαρδέλα.
2: Τίποτα δεν μπορεί να πάρει.
0: Και πώς δεν μπορείς να πάρεις, μπορείς να πάρεις.
1: Υπάρχει και γιορτή της λιπαριάς.
2: Και πανηγύρι, τι έγινε πάνω.
1: Και μαγειρεύεται και ψητό και μαριναρισμένο.
0: Μπράβο ρε, να, φιλεξίω.
1: Μου είπες ορίστερα.
0: Περίμενα εγώ από τον.
2: Από μένα, δεν θα περιμένεις.
0: Άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια. Μόνο γράπα λέει, απαράδεκτος. Δεν μπορώ. Οι Λαγκαδιανοί όταν είχαμε λίμνη στον Άγιο Βασίλειο και τη Βόλβη, ξέρουν και τις λιπαριές. Α, ο Μάκης μας το λέει αυτό.
1: Μπράβο,
0: άντε,
1: ναι.
0: Ρε, ναι.
1: Βόλβη. Πόπο.
0: Τι λες,
1: ιδέες, τι μάθαμε. Μόνο στη Βόλβη που φαινάλλου δεν βγαίνει. Δεν...
0: Πολύ τσίπουρο λέει, άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια. Μπράβο. Θωμάς τι μας λέει, το ήξερε ο Θωμάς.
1: Το ήξερε ο Θωμάς.
0: Δεν ήξερε ο Θωμάρ. Με τα ρεβίθια αυτός μπορεί να τρώγει. Και
1: ταιριάζει.
0: Ταιριάζει.
1: Ναι. Το ρεβίθι θέλει και παστό.
0: Είναι το ρεβιθιόν αυτός.
2: Μάλιστα.
0: Η απόλυτη
2: ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος λιγουρεύεται τα ρεβίθια πραγματικά θέλω να κάνω
2: ψυχανάλυση. Ωραία είναι τα ρεβίθια.
0: Το θέλω για ψυχανάλυση. Θα του πω τι έχεις εσύ άνθρωπε. Ναι ρε φίλε. Τρομακτή.
1: Αν σου δίνανε τρία όσπρια, έτσι. Διάλεξε, τι θα προτιμούσε από τα τρία να φας.
0: Φασόλια.
2: Ναι, και εγώ.
1: Φασολάδα.
0: Φασόλια, μετά φακές και μετά ρεβίθια.
2: Και εγώ, αμά συμφωνώ σε αυτό.
1: Όχι, εγώ θα ξεκινήσω με γίγαντες, φασόλια δηλαδή. Αλλά γίγαντες, όχι η σούπα.
0: Εγώ, φασολάδα.
1: Όχι. Γίγαντες.
0: Φασολάδα.
1: Ρεβίθια, η φακή τελευταία.
2: Εμένα
0: με ρεβίθια, φακή τελευταία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εμένα αυτά που μου αρέσουν πιο πολύ είναι οι σαλάτες που μπορεί να κάνει.
1: Μυρωδιά.
0: Εκείνη η μυρωδιά, εκείνο το σκόρδο, το βραστό σκόρδο.
1: Απέσιο είναι.
0: Απέσιο, ναι.
2: Σαπατσάς δηλαδή. Μυρίζει λίγο σαπατσά.
0: Έχει μίζερη. Μιζεριά.
1: Αυτό μένει και στο φαγητό που τρως μετά.
0: Είναι αυτοί που ψηφίζουν, δεν ψηφίζουν, δεν μπορούν.
2: Οι φτωχοί. Ναι, είμαι ο δημοκράτης, τρώνε φακίρε, είστε καλά.
0: Μίζερη.
2: Πάτε καλά.
0: Αυτοί μεταξύ τα πήραν πίσω όμως.
1: Τα μπαν.
0: Λέει, δεν τα είπαμε έτσι. Εσείς μας παρεξηγήσατε.
1: Καλά, εντάξει, όλο έτσι λένε.
0: Φλόριδε, ρε φίλε. Τι φλωριά.
1: Όλο έτσι λένε αυτό.
0: Πες ρε φίλε, ναι, έκανα λάθος. Μου είχε συγγνώμη. Τελείως.
1: Αυτό δηλαδή, που τα λέω και μετά τα παίρνω πίσω. Σαν τον ζαχαρό.
0: Τούμπα, ρε. Ο ζαχαρό. Τι είπε άλλο, ναι.
1: Τι είπε, παιδιά. Ναι. τι είπε.
0: Και λες συγγνώμη, τι συγγνώμη ρε άνθρωπε μου. Όχι. Εκείνη την ώρα έβγαλες τον εαυτό σου.
1: Χειρότερος από τον Πορτοσάλτε ήταν.
0: Ναι, ήσουν εαυτός. Χειρότερος. Ήσουν να έβγαλες την ιδεολογία σου.
2: Ναι, καλά, ναι.
0: Σιγά το πράγμα. Εγώ δεν ξεπλάγει καθόλου.
2: Μα όταν τους ξεφεύγουν, τα λένε κανονικά.
0: Έβγαλες την ιδεολογία σου. Έδειξε ποιος πραγματικά είσαι. Όταν είσαι το άλλο, δηλαδή που παλεύεις να δείχνεις δημοκράτικες ιστορίες, είναι εκείνο το θεατρινίστικο.
2: Με δύο λόγια ζητάει συγγνώμη για τον εαυτό του, για αυτό που είναι. Με δύο λόγια.
0: Όταν λίγα δευτερόλεπτα έγινε ο εαυτός του.
2: Ναι, έβγαλε αυτό.
0: Πετάχτηκε πέρα το βρωμό υποσυνείδητό του. Λοιπόν, κλείνουμε. Γιατί έχουμε και δουλειές αύριο.
1: Τι θα ακούσουμε.
2: Τι έχουμε αύριο, έχουμε τίποτε να έχουμε.
0: Έχετε εδώ πέρα να βάλουμε κανένα εμβατήριο.
2: Απλά να θυμίσω για... από τώρα αρχίζω και σε όλες τις εκπομπές θα λέτε για τις 25 Οκτωβρίου.
1: Ναι, μπράβο, για πες μας.
2: Που θα παρουσιάσω στη μικρή σκηνή το δίσκο μου ετοιμάζω με τον Καβαδία, αλλά θα είναι μια παράσταση που αναφέρεται και σε άλλα μελοποιημένα ποίηματα, κυρίως του Θάνου Μικρούτσικου και κάποιων άλλων. Και είναι μια μουσική πράξη πάνω στον Νίκο Καβαδία. Mm-hmm. Υπάρχουν από τα 10 τραγούδια μου που έχω μελοποιήσει εγώ εδώ και 30 χρόνια. Είναι φτιαγμένα αυτά, τώρα βγαίνουν. Θα πούμε τα 7 και καμιά δεκαριά από τα γνωστά και θα γίνει μια παράσταση με πράγματα για τον Καβαδία, για τη ζωή του, με κάποια επιλεγμένα από τη Βάρδια, από άλλα ποίηματα.
1: Α, πολύ ωραία. Δηλαδή πρώτη παρουσίαση δηλαδή. Πρώτη παρουσίαση. Και παράσταση ταυτόχρονα. Ναι. Πες μας που είναι και η μικρή σκηνή.
2: Η μικρή σκηνή είναι στον Άγιο Θεράποντα, πίσω από το παλιό στούντιο του Νίκου Παπάζουλου. Δεν θυμάμαι ακριβώς την οδό.
1: Εκείνο.
2: Και πριν αυτό είναι για όσους δεν ξέρουν.
1: Ναι.
2: Και πριν ο Νίκος πριν το πάρει και το κάνει δικό του στούντιο, πάλι ήταν θεατράκι αυτό. Αυτό υφίσταται από το 1923.
1: Άντε, τόσο ναι, παλιό είναι.
2: Και, ναι, ήταν θεατράκι, το οποίο μετά το έγινε στούντιο και ύστερα από το στούντιο ξανά έγινε.
1: Ξανά πάλι.
2: Ναι. Και είναι σαν. Έχει φυσικά και ποτό ή ό,τι θέλει οποιοδήποτε να πάρει, αλλά είναι θεατρικό, δηλαδή είναι μια σκηνή και από κάτω έχει τραπέζια με καρέκλες, είναι πολύ όμορφο.
1: Πολύ ωραία.
2: Κυρίως για τέτοιες εκδηλώσεις. Είναι για...
1: Κυριακή, έτσι.
2: Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ναι.
1: Πολύ ωραία.
2: Μετά τις 10.
0: Τέλεια. Εντάξει, ένα τελευταίο μήνυμα για να κλείσουμε. Ναι. Ρεβίθια, ναι, λέει, και Κρυθαράκη, μακριά. Κρυθαράκι. Ναι, τώρα η ελίτ κοινωνία όμως δεν πρέπει να το λέει Κρυθαράκι.
1: Το λέει Κρυθαρότο.
0: Κρυθαρότο. Μπράβο, Αλεξίου.
2: Κρυθαρότο. Ριζότο Κρυθαρότο.
0: Ναι, Κρυθαρότο.
1: Να σου πω κάτι. Ούτε και το Κρυθαράκι είναι πιο ελιτίστικο. Μανέστρα είναι, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Μανέστρα.
0: Το λένε αυτή Κρυθαρότο. Κρυθαρό. Πάσα που είμαι σε κανένα ψώνιο.
1: Είναι μανέστρα.
0: Με τη Βελβεντέρ θα σε πει κρυθαρό το φάγαμε.
2: Φέρα
1: μου. Όχι μανέστρα.
2: Και λέει χιλοπίτες.
0: Φασολάδα σούπερ.
2: Ωραία είναι.
0: Βέβαια. Αύγουστο μήνα, 35 κάτω πάνω. με 8. Τι λέμε, τι κάνουμε. 8. Να τρως ζεστή φασολάδα.
2: Με κόκκινο πιπέρι.
0: Και με σπασμένο κρεμμύδι.
1: Όλοι. Καλά, εσύ
0: και
1: το έχεις κάνει τώρα.
2: Και κόκκινο πιπέρι. Και μετά κάνει σάουνα. Αρχίζει από καρδούλα. Και βγάζει όλο το μικρό
1: τσιμπρίζι μέσα. Και το σπασμένο κρεμμύδι. Και ερωτική εξομολόγηση. Οπωσδήποτε.
2: Τελείωσε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μετά από μια φασολάδα τέτοια, ξέρω.
1: Με 35 βαθμούς όμως, Αύγουστο μήνα.
0: Τσίπουρο.
1: Έτσι.
0: Εκεί λίγο, παίρνεις και την κυρία.
2: Τρως και το κρεμμύδι.
1: Και μετά, φυσικά.
0: Μακριά είναι ρε η κοπέλα.
2: Και μετά την πλησιάζεις και τις ψιθυρίζεις στο αυτή τα ερωτόλογα. Και αυτή γυρνά και σου
0: δείχνει
2: μια μπάτσα. Γιατί την πιάσε η κρεμμυδίλα.
0: Την έχεις πει αυτή τη βλακία ποτέ? Με σκέφτεσαι?
2: Ναι, πολλές φορές. Πολλές φορές. Ήμουνα και εγώ λίγο στα. Εντάξει.
0: Μια πολύ επίσης πολύ λήθεια τάκα είναι αυτή. Με σκέφτεσαι.
2: Γιατί?
0: Λήθεια.
2: Όχι, μπορεί να ρωτήσεις πόσο με σκέφτεσαι. Και σου πει αυτή πολύ.
0: Νίκο, αν ήσουν εσύ ο δημιουργός και σου έλεγε ο τραγουδιστής, δεν υπήρχαν κέρδη από συναυλία με 8. Με 80.000 κόσμο, τι θα έλεγες?
2: Αχ, τι θα
0: έλεγες. Δεν θα κάνεις το ίδιο με τον Καρβέλα? Α, ωραίο, ναι, αυτό. Εντάξει, έχουμε λίγο χρόνο. Αυτό όντως έχει δίκιο ο Ντένις. Μπράβο, Καρβέλα. Σύμφωση με την πρώην γυναίκα εδώ του. Ήταν ερωτευμένος.
2: Εδώ δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τα τεκτενόμενα. Γιατί.
0: Τεκτενόμενα.
2: Ναι, όχι. Γιατί ισχυρίζονται.
0: Τώρα αυτό μπορεί να γίνει ωραίο τραγούδι.
1: Τα τεκτενόμενα. Όχι τώρα. Δεν είναι έβηχο σαν στίχο. Το τεκτενόμενο.
2: Η πλευρά.
1: Είναι γλωσσοβέτης. Συνέχισε.
2: Η παραγωγή, τέλος πάντων, αυτοί που έφτιαξαν τη συναυλία, ισχυρίζονται ότι πληρώθηκε προκαταβολικά τα πνευματικά δικαιώματα. Έτσι ισχυρίζονται. Τώρα τι να σου πω.
1: Βρε, υπάρχει παρασκήνιο από πίσω.
2: Κοίταξε.
0: Εσύ πού το ξέρεις το παρασκήνιο, γιατί χώθηκες κατευθείαν.
1: Αφού υπάρχει, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Πού το βρήκες το παρασκήνιο.
2: Δεν ξέρω. Τι υπάρχει, δεν ξέρω.
0: Για πες μας.
1: Δεν μπορώ να
2: το πω.
1: Όταν θα κλείσουμε τα μικρόφωνα, θα το πω χαζί να το πω τώρα.
2: Εγώ μπορώ να πω.
0: Συγγνώμη δηλαδή τώρα.
1: Εγώ τα ξέρω μόνο, όλος ο κόσμος τα ξέρει.
0: Α, όλος ο κόσμος.
1: Ναι, άνοιξε, κάνε μια βόλτα.
2: Εγώ δεν τα ξέρω.
1: Εδώ?
0: Υπάρχει τρίτο άτομο.
1: Και θα βρει τι γράφεται.
0: Τρίτη ιστορία.
1: Δεν ξέρω.
2: Α, εγώ δεν βλέπω. Δεν ξέρω. Εγώ άκουσα μόνο τα τεκτενόμενα.
1: Εσύ μείνε στα τεκτενόμενα.
2: Έχουν να κάνουν και με τα δικαιώματα των δημιουργών. Διότι καλό ή κακό, ο Καρβέλα θεωρείται δημιουργό. Ανάθεμά μα, τέλο πάντων. Δεν υπάρχει μουσική αστυνομία.
1: Του άλλαξαν και τι θέσει του ανθρώπου στη συναυλία.
2: Καλά, αυτό τώρα θα έλεγα τίποτα γι' αυτό, αλλά τέλο πάντων. Του άλλαξαν τη θέση.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, υπήρξε τρίτη το άτομο, αυτό με ενδιαφέρει.
2: Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό τώρα άστα υπήρχε. Τη θέση
0: για να,
2: και...
0: αυτό. Σοβαρά μιλά. Πήρε αυτό στα κέρδη.
2: Άμα
0: ο
2: πήρε.
0: Σε...
2: Δεν
0: τέτοια,
2: ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω.
0: Α, είδες τι έγινε.
2: Αυτός πάντως δεν
0: για
2: είναι στην ΕΔΕΜ.
0: Έτσι.
2: Για να πω. Για να
0: πω. Άτομο.
2: Βρέασε να πω για τον ακροατή.
0: Σταμάτα, ρε, ποιον ακροατή.
2: Να του λύσω την απορία.
0: Εδώ μιλάμε
1: τώρα. Άσε να απαντήσεις στον ακροατή.
2: Και μετά τα κουτσουμπολίστηκα.
1: Άσε να
2: επειδή ρώτησε για τα χρήματα. Υπάρχουν τα δικαιώματα των δημιουργών, δηλαδή στιχουργών και συνθετών. Υπάρχουν δύο εταιρείες που τα μαζεύουν. Είναι η ΕΔΕΜ. Εγώ είμαι γραμμένο στην ΕΔΕΜ. Ο Καρβέλας είναι στην αυτοδιαχείριση. Κοίτα, όχι, μας ενδιαφέρουν γιατί το ρωτάει για τα κέρδη.
1: Ποιος τις έχει τις εταιρείες αυτές.
0: Με ρωτάς κιόλας εσύ, κάτσε να τελειώσει.
2: Είμαστε μέλη, ρε παιδί μου. Οι εταιρείες αυτές.
0: Σε ενδιαφέρει τώρα ποια είναι.
1: Τις έχει κάποιος αυτές τις εταιρείες. Είναι κάποιο.
2: Όχι, εμείς τους εκλέγουμε ποιοι είναι το διοικητικό συμβούλιο.
1: Και στις δύο περιπτώσεις.
2: Και στις δύο περιπτώσεις.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Λοιπόν, τι είπε γι' αυτό.
2: Η ΕΔΕΜ δεν είναι. Ο Καρβέλας είναι στην αυτοδιαχείριση που είναι μια άλλη ιστορία που δεν την ξέρω καλά τι γίνεται.
1: Α, είναι διαφορετική.
2: Αυτό η Βύση ισχυρίζεται ότι αυτό πληρώθηκε προκαταβολικά τα χρήματα. Για τα κομμάτια που παίχτηκαν στην συναυλία. Κάτι το οποίο λογικά είναι ιδιωτική συμφωνία. Ναι, διότι τα άλλα τα εισπράττει η αυτοδιαχείριση, ας πούμε, από την εταιρεία. Που δεν νομίζω ότι. Πόσα είπε ήταν τα κέρδη, δεν ξέρω.
0: Πού να ξέρω εγώ τώρα.
2: Ναι, τέλος πάντων. Όχι, επειδή μας έγραψε, ρε παιδί μου.
0: Ο Ντένις έγραψε ότι 80.000.
2: Αυτοί λένε ότι μπήκαν.
0: Από 30 ευρώ δεν θα δώσουν.
2: Αυτοί λένε ότι μπήκαν και μέσα, αυτό θέλω να σου πω.
0: Α,
2: ότι τα έξοδα
0: γιατί,
2: ήταν.
0: Γιατί χρειαζόταν όλα τα υπόλοιπα να μας τα πεις για την ΕΔΕΜ, για να
2: γιατί
0: μας πεις
2: ρώτησε για την αυτοδιαχείριση.
1: Τι είπες εσύ, 30 ευρώ το άτομο.
2: Βρε, πώς παίρνει λεφτά.
1: Ξέρεις πόσο είχαν τα εισιτήρια. Υπήρχαν και εισιτήρια που κάναν και 500 ευρώ.
2: Δεν ξέρω τώρα αυτό, παιδιά, κάτι.
0: Δεν μου λες για πες τώρα.
2: Δεν με ενδιαφέρει ούτε μπορώ να.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα
2: βιβλία. Άμα κάλυψα το φίλο μας.
0: Τρίτο άτομο. Καλά το κατάλαβα.
2: Λύσαξε. Η κουτσομπόλα.
0: Κουτσομπόλα, πραγματικά.
2: Κουτσομπόλα, λύσαξε.
0: Έτσι, έτσι.
2: Άντε, πες το μας πια. Εγώ δεν
0: κανάς
2: ξέρω.
0: Κανάς 40 έτσι γυμνασμένος.
1: Όταν θα κλείσουμε θα σας πω. Δεν λέω στον αέρα τίποτα.
2: Άρα υπήρξε.
0: Καλά, αυτό τα έχει πει όλος ο κόσμος.
1: Όχι.
2: Υπήρξε κουτσουκέλα.
1: Τώρα.
0: Α, δεν τα έχει πει όλος ο κόσμος.
1: Επίσημα όχι.
2: Βάλε ένα σκυλατζίδικο τώρα τέτοιο. Υπήρξε απάτη δηλαδή, υπήρξε τέτοιο. Ωραία, με προδοσία.
0: Και προδοσία και λεφτά και ιστορίες.
1: Και πολύ πράγμα.
0: Και πολύ πράγμα.
2: Και πόσο.
0: Τώρα το λυπήθηκαν μεταξύ του Καμιλού Καρβέλα.
1: Ποιον, τον Καρβέλα.
0: Άμα γιατί? Δηλαδή και τα λεφτά
2: του
0: και,
2: καημένου, ναι.
0: Και τον απάτησε, ωραία φίλε.
1: Ναι. Μα δεν τα είχαν για να τον απατήσει. Δεν είναι, ο Καρβέλας
0: δεν
1: είναι αλλού.
0: Αυτός όμως είχε ένα, ξέρω εγώ, όσομαι.
1: Τι.
0: Πώς το λένε, ή ένα κρυφό ακόμη.
1: Αφού ξαναπαντρεύτηκε αυτός. Έκανε παιδιά με μία. Μετά ξαναπαντρεύτηκε και έκανε παιδιά με μια άλλη.
0: Δεν
1: ξέρω κι εγώ πόσες φορές έχει παντρευτεί και έχει κάνει παιδιά κι αυτός.
2: Με τον Καρβέλα ασχολούμαστε. Γι' αυτό η ελληνική κοινωνία πάει άπατη.
1: Γιατί όλοι ασχολούνται με τον Καρβέλα και τη Βύση.
3: Άπατη.
1: Και παίρνουν και θέση κιόλα. Με την Άννα, με τον Νίκο.
0: Με ενδιαφέρουν εμένα αυτά.
2: Η κατάντια. Παρακμίζουμε.
0: Με ενδιαφέρει να μάθω τι γίνεται, ξέρω εγώ, σε ένα ζευγάρι. Παράδειγμα λέω τώρα.
2: Παρακμίζουμε.
0: Τι γίνεται μεταξύ Μητσοτάκη και
1: Μαρέβα.
0: Ναι,
2: είσαι,
0: λέμε τώρα,
2: είσαι μέρος.
0: Τίποτα, αλλά σκέψου να βγει κάτι.
2: Βυθίζεσαι και εσύ μαζί με το, στο
0: ναι,
2: βούρκο της ελληνικής.
0: Τρελαίνομαι για τέτοια.
2: Παρακμής στο βούρκο του ελευθέρου κόσμου.
0: Τρελαίνομαι.
2: Που έγραψε και ο Βάρναλης. Εκεί μέσα είσαι. Στο βούρκο του ελευθέρου κόσμου.
1: Παρακμή.
2: Έτσι.
0: Φάω να μείνουμε σε αυτή την παρακμή.
2: Μέσα στο βούρκο.
0: Εσένα δεν σ' αρέσει δηλαδή. Δεν ενδιαφέρει τώρα.
2: Εγώ.
0: Τάχει ο...
2: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Εγώ, αν ποτέ γινόμουν σε μια κυβέρνηση σοσιαλιστική υπουργός πολιτισμού, πολλούς απατούσα, τους είχα καταδικάσει σε θάνατο και τους είχα κρεμάσει στο Σύνταγμα. Τους βλέπουν όλοι. Για να
1: στο Σύνταγμα κιόλας.
2: Στο Σύνταγμα για να τους
0: σε οποιαδήποτε όλοι. Δουλειά. Δήλωσα ζημιά, σε είπα, η εφορία έκανε επίσκεψη αστραπία. Ελπίζω να γίνει το ίδιο και εδώ. Α, μάλιστα.
2: Σου είπα. Εσύ για μην γίνει μόνο.
0: Εντάξει, τώρα,
2: κάτι έγινε τώρα, ναι. Εντάξει.
0: Εδώ τι είναι αυτό, τι μας έστειλε.
2: Προφανώς απέκρυψαν κέρδη, τώρα δεν ξέρω. Δεν μπορώ.
1: Ψωμάκια είναι, τι είναι.
2: Αμάν.
1: Φλουράκια είναι.
2: Και φταίδες.
0: Εγώ σαν αυγόφετες τις βλέπω.
2: Εγώ το βλέπω σαν κολοκυθοκεφτέδες.
0: Τι είναι, παιδάκι. Όχι, η Μάριο και λέει μόλις κρυθαρότο με ψητά σνίτσελ. Κόρτον μπλου. Καλά ρε, κόρτον μπλου μία η ώρα το βράδυ τρώτε. Α, κατάλαβα. Δεν μιλάμε. Υγιεινή. Εγώ άμα φάω κόρτον μπλου. Μία η ώρα, πυρετός, ναι. Μία η ώρα το βράδυ, κόρτον μπλου, δεν θα κοιμηθώ ποτέ.
1: Τα νάσκελα μετά.
0: Μιας και αναφερθείτε και στο λαϊκό κρυθαράκι, λες και με βλέπετε. Ναι, όντως, δεν είπα εγώ όμως για κρυθαράκι. Ποιος το είπε?
2: Είπαμε. Ότι του κρυθαράκι.
1: Όχι, ένα μήνυμα γράψανε.
0: Ναι, ναι.
1: Ρεβίθια και κρυθαράκι μακριά.
2: Μακριά.
0: Α, όχι, ρε Στροπελέκη, λέει για αύριο. Είπα κι εγώ.
1: Α, για αύριο. Α, οκ. Okay.
0: Είπα κι εγώ. Φαντάζεσαι να φας μία η ώρα. Εντάξει, Cordon Bleu, πού το θυμήθηκες?
1: Ωραίο, ε.
0: Πολύ, μου αρέσει. Στη Γερμανία είχα φάει πάρα πολλά ωραία Cordon Bleu.
1: Καταρχάς, στη Γερμανία είχε πληκτικό σνίτσελ.
0: Ναι.
1: Οπότε φάει και ωραίο Cordon Bleu.
0: Cordon Bleu, ναι. Με το κασεράκι μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία είναι.
1: Πολύ ωραίο.
2: Ωραία.
0: Εντάξει, τέτοια ώρα πάντα μας πιάνει λίγο ψηλοπίνα.
1: Μας πιάνει μια πίνα, έτσι.
0: Και εντάξει. Αντί να εμπνέεστε για άλλα, εσύ καλλιτέχνη.
2: Τώρα,
0: αντί για να εμπνέεσαι με κυρίες.
1: Θα πας να γράψεις τώρα κάτι έτσι.
2: Όχι,
0: ερωτικά τρέχοντας τα κρατάω. Cordon Bleu σκέφτεται.
2: Τώρα ψάχνω ποια κείμενα του Καβαδία θα διαβάσουμε.
1: Κοίταξε, νηστικός δεν γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται? Ένα ερωτευμένο παιδάκι μου δεν πεινάει.
2: Τι λέει.
1: Μα δεν είναι ερωτευμένο, καλλιτέχνη είναι.
0: Καλά, πλάκα κάνετε. Όταν είσαι ερωτευμένο δεν πεινά.
1: Μα δεν είναι ερωτευμένο, καλλιτέχνη είναι.
0: Α, δεν είσαι.
1: Μα δεν μα είπε ότι είναι.
0: Τι με έχει πείξει ότι είσαι ερωτευμένο?
2: Εγώ. Ψεύτη. Πα να εκμεύσει.
1: Το καλοκαίρι έτσι μα έλεγε.
2: Μα δεν είμαι. Ότι ψάχνω να ερωτευθώ. Οπότε.
1: Άμα ψάχνει δεν βρίσκει. Θα έρθει από μόνο του.
0: Οι άνθρωποι φαίνονται ότι πάνε κάνουν. Εδώ.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Από Λάβη. Μόνο του φαρφί.
2: Το ξέρω, Εύη μου, το ξέρω. Ενώ αυτό είναι η πιο μεγάλη αλήθεια.
0: Κατά καημένη ρούμελη.
2: Όχι, όταν λέω ψάχνω, εννοώ θα του χρειαζόμουν για να με βοηθήσει στην έμπνευσή μου αυτό.
1: Για να πετάξεις.
2: Για να πετάξω, ναι. Γιατί έχω πράγματα μέσα μου, όπως έλεγε και ο άλλος, έχεις πολύ πράγμα να βγάλεις. Αλλά δεν βγαίνει η αφορμή να βγούνε.
0: Το κουφάλι νεκροθάφτης λέει, γιατί νομίζετε ότι εμπορική επιτυχία που άξιζε.
2: Ποιο?
0: Βγήκε. Κουφάλις δεκορθάφτης, υπάρχει τέτοιο τραγούδι?
2: Το δικό μου είναι αυτό.
0: Δικό σου? Εσύ το γράψες?
2: Εκτός αν εννοεί το άλλο, αλλά εγώ έχω γράψει το κουφάλις νεκροθάφτες που είμαι και σε φέρετρο.
0: Αδικήθηκε, λέει, γιατί δεν πιστεύετε, δεν είχε την εμπορική επιτυχία που το άξιζε.
2: Υπήρχε
0: φυσικά. Το κουφάλις νεκροθάφτες. Και τώρα μετά με λες να πούμε και δικό μας τύπους.
2: Ξέρεις γιατί? Θα σου πω, δεν είχε την εμπορική επιτυχία γιατί δεν βγήκε με σοβαρή εταιρεία. Αυτό υπάρχει σε βιβλίο μέσα. Και το κάναμε και ένα βίντεο κλιπ το οποίο έχει μεγάλη πλάκα. Αλλά δεν. Ναι, όντως. Λοιπόν, και δεν του βάζω και μέσα.
0: Ο διευθυντής σας αύριο έχει δουλειές. Πρέπει να κλείσουμε.
2: Βάλε τους κουφάλες νεκροθάφτες.
0: Τώρα θα βάλουμε ένα συγκρότημα που.
2: Τι συγκρότημα, μωρέ, βάλε.
0: Συγκρότημα που αγαπάει η Εύη Αλεξίου.
2: Βάλε σκυλατζίδικο.
0: Φαίνεται αστράφτη. Ένα συγκρότημα που.
2: Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, με έχουν καπελώσει εδώ πέρα.
0: Φυσικά σε έχουμε καπελώσει, τι κάνουμε.
2: Αλλά θα πάρω το αίμα μου πίσω, γιατί ένα βράδυ θα φέρω εδώ τον πιανίστα, εδώ τον φίλο μου. Θα κάνουμε ζωντανή τέτοια, live θα κάνουμε τα τραγούδια. Θα ζητάτε ό,τι θέλετε και ο κύριος διευθυντής εκεί θα κάνει τον ηχολήπτη απλώς.
0: Πότε ντε.
2: Πότε θέλετε.
0: Εγώ τον βρήκα.
2: Δεν είπε.
0: Το όχι.
2: Μετά, μετά το Γκαβαδία μπορούμε να κάνουμε.
0: 28 Οκτωβρίου τι τρώμε. Μπακαλιάρο
1: σκοτάδι.
2: Τίποτα, τίποτα, τίποτα.
0: Δεν είναι 25
2: Μαρτίου.
1: 28 Οκτωβρίου φάει ό,τι θες. Είναι ελεύθερη μέρα.
2: Είναι ελεύθερη μέρα.
1: Όπως συνήθως... λένε οι διατροφολόγοι. Έχεις μέρα ελεύθερη.
2: Όλοι πάνε
0: στο... Φάμε λιπαριές. Ψαχτώ για τις λιπαριές.
2: Όλοι πλακώνονται στα ψητά και στα αυτά και τη μέρα. Στα 28 Οκτωβρίου όλοι ψητά τρώνε και τέτοια. Εντάξει.
0: Ωραία, λοιπόν, σας καληνυχτούμε.
2: Αφού σας ανοίξαμε την όρεξη.
0: Τουλάχιστον 3/4 παραπάνω από ό,τι συνηθίζουμε.
2: Ναι. Επειδή θέλω εγώ να πάω καμιά βόλτα τώρα λίγο να...
0: Επειδή είδαμε την Εύη Δελεξίου μετά από τόσους μήνες αποχής.
1: Όχι τόσους μήνες.
0: Μήνες.
2: Μια εβδομάδα είναι... Μια εβδομάδα μακριά σου, Εύη, είναι 7 μήνες.
0: Και εδώ... Σαλιάρα, αυτός είναι χειρότερος από τον Απόστολο.
2: Για τον Απόστολο το είπα.
0: Αλλά... και αυτή η ατάκα, έχω πολύ καιρό να σε δω. Ναι, για μένα ήταν.
1: Μήνες, αιώνες που λένε.
0: Αιώνες. Υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν αυτά.
2: Γιατί να μην τα πιστεύουν. Όλα είναι τι πιστεύεις και τι έχεις μέσα.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Μην κλαίτε.
2: Καλό βράδυ, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Παίζουμε Σάββατο με την ΑΕΚ.
2: Και την Κυριακή με τον Βόλο. Ναι.
0: Και θα τα πούμε τώρα μάλλον τη Δευτέρα, εκτός αν έρθει ο Μάριος Εσλαμάς.
2: Α, μάλιστα, αν μας ακούει, μας ακούει τώρα, το δώσει χαιρετίσματα, σιγά μην ακούει. Ο ακορντεονίστας λοιπόν που θα παίξει μαζί μου στο τέτοιο είναι φίλος του Ασλαμά. Είναι και τέτοιο, είναι και ψηλικιωμένος.
0: Αυτός με ροκ κάνει παρέα, αυτός πώς...
1: Ναι, έλατε.
2: Επειδή είναι τέτοιο, επειδή είναι Ηρακλής γι' αυτό. Πέντε είναι όλοι και όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους.
1: Σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ψυχραιμία γενικότερα.
2: Ψυχραιμία.
1: Ναι.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Φιλάκια.
0: Και μην την ψάχνετε εκεί που.
2: Μην την ψάχνετε πολύ. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να την βρείτε. Αν την βρείτε, καήκατε.